0: στην κυρία Γελάκη.
1: Ναι, και από εκείνη.
0: Στην αγαπημένη μας Βέρα.
1: Ναι.
0: Και το Αιδόνι μας, την Ευτυχία.
1: Την κυρία Ευτυχία, ναι.
0: Θάρρος. Το θάρρος, Μάνο μου, για μένα ήταν η κινητήρια δύναμη στη ζωή μου. Από μικρό παιδί είχα μάθει που ζούσα στο χωριό, επήγαινα πάντα με τον πατερούλη μου στο βουνό, στα χτήματα, και μετά 5-6 ετών άρχισα να πηγαίνω μόνη μου. Είχα μάθει να ποτίζω τους κήπους, να ξεχορταριάζω, να φυτεύω.
1: Τέλεια.
0: Είχα μάθει να μαζεύω ρίγανη και ψηλά στο βουνό ραδίκια του βουνού, τσάι, βολβούς και πολλά άλλα όμορφα μανιτάρια. Εν τω μεταξύ, πρέπει να ήμουν 7 ετών, έφευγα και μπορούσα να λείψω και 2 ώρες. Έπαιρνα το μπουλάρι και έφευγα, πήγαινα στο βουνό. Εν τω μεταξύ, η μητέρα μου και η γιαγιά μου μου είχαν πει τι να προσέχω όταν θα έρθω αντιμέτωπη και μου επιτεθεί ένας άντρας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μια μέρα ήμουνα στο περιβόλι, πότισα τις ντομάτες, τις μελιτζάνες και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Μάζεψα τις ντομαντούλες μου και τα φασολάκια και κάθισα στην, σε μια πηγή που είχε, και έβγαλα την ντομάτα, το τυράκι μου, το παξιμάδι μου και έφαγα. Θα τελείωνα, ας πούμε, και κάποια στιγμή ήθελα να πάω προς νερού μου. Πάω έτσι, κοιτάω δεξιά-αριστερά, καδείς. Λοιπόν, και κάποια στιγμή ακούω ένα θόρυβο, Μάνο. Και μάλιστα βλέπω ένα άντρα. Τα χάσα εγώ. Και σηκώνομαι, Μάνο, γρήγορα, παίρνω πέτρες και αρχίζω να του πετάω πέτρες. Βρε παιδάκι μου, δεν σου κάνω τίποτα, κοντοφοριανός είμαι. Τίποτα, φύγε, φύγε, φύγε μακριά μου. Τέλος πάνω, δεν ξέρω αν έφαγε καμία πετσία ο άνθρωπος. Επήγα στο σπίτι. Δεν είπα της μητέρας μου τίποτα τι μου συνέβη, να μην ανησυχείς και δεν με αφήσει να πηγαίνω στο βουνό. Μετά από κάμια ώρα μου λέει, Δανάη, σε παρακαλώ πήγαινε στο καφενείο και πες τον πατέρα σου να έρθει αρκετά σύντομα, γιατί όπου και να είναι γίνεται ο κόκορας.
1: Α, το φαγητό δηλαδή.
0: Το φαγητό, ναι.
1: Ωραίο πράγμα.
0: Λοιπόν, Μάνο, πάω στη...
1: Στο καφενείο.
0: Στο καφενείο, μόλις μπαίνω. Να, αυτή είναι. Και αρχίζουν να γυροκροτάνε όλοι. Γιατί τους είχαν εξηγήσει. Του είχε εξηγήσει αυτός, φορούσα μια κόκκινη κορδέλα.
1: Ναι.
0: Και είχαν καταλάβει όλοι. Και έρχεται ο πατέρας μου, με παίρνει αγκαλίτσα και λέει, ήταν δίπλα στον άνθρωπο αυτό. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι τον επήρε και ήρθε και φάγαμε μαζί στο στο σπίτι, τον κόκορα.
1: Α, άρα λοιπόν δεν είχε καμία κακή πρόθεση αυτός.
0: Όχι, όχι, ναι. Δεν είχε, αλλά...
1: Αλλά πού να το ξέρεις εσύ, ναι.
0: Δεν είχε καμία τέτοια πρόθεση ο άνθρωπος, αλλά τον βλέπω εδώ, να ξέρω. Το μυαλό μου το φτωχό άρχισε να τον πετροβολάει. Τέλος πάντων, πάει τελείωσε αυτό μάλλον. Μεγάλος, ας πούμε, ήμουνα στον Αφλίο και πάντα ήθελα να φύγω στο εξωτερικό. Αλλά στο Σίδνεϊ είχα τρία αδέρφια, δύο αδερφές και έναν αδερφό. Δεν ήθελα να πάω τόσο μακριά. Μέχρι τόσο είχα μια φίλη που κάθε χρόνο το καλοκαίρι έφερε μια γαλίδα 2 μήνες για τα παιδιά της να μάθουν γαλλικά. Και την είχα γνωρίσει κατά 2 χρόνια την Ελίζαμπετ. Και μάλιστα πηγαίναμε και κάναμε, είχαμε γίνει φίλες, κάναμε μπάνιο στον Αύγουστο στην Αρβανιτιά. Και κάποια στιγμή της λέω, σε παρακαλώ, μήπως μπορείς να με φιλοξενήσεις λίγο καιρό. Θέλω να έρθω στο Παρίσι να μείνω να δουλέψω. Και μου λέει πολύ ευχαρίστω. Και πράγματι μάλλον, τέλος του 70, πήραμε το αυτοκίνητο από Ιουγκοσλαβία και τα λοιπά και φτάσαμε Παρίσι. Βρήκα υπέροχους γονείς, τα αδέρφια της, άρχισα να μαθαίνω πάρα πολύ γρήγορα τα γαλλικά, γιατί με βοηθούσαν τα παιδιά, τα 3 αδέρφια της, και οι γονείς της ήταν καθηγητές και οι 2, και άρχισα πολύ γρήγορα να καταλαβαίνω τα γαλλικά.
1: Έπεσε στην περίπτωση δηλαδή, απευθεία.
0: Ναι, ήμουν τυχερή. Μετά πήγα και στην Alliance Française για να κάνω μαθήματα. Και εκεί βρήκα μια αγγελία που έπρεπε να κρατώ ένα μωρό την μισή μέρα. Επήγα, παρουσιάστηκα και θα μου δίνα 200 φράγκα τότε. 200 φράγκα και ένα...
1: Σεβαστό ποσό δηλαδή.
0: Σεβαστότατο, γιατί 50, ένα φράγκο έκανε 50 δραχμές.
1: Μάλιστα.
0: 2000 και κάτι. Σεβαστότατο και για μισή μέρα.
1: Ναι.
0: Και μου δίνε και ένα στούντιο για να μένω λίγο πιο μακριά από το σπίτι τους.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Μετά δεν ήθελα να παραμείνω και ένα μεταξύ. Στον Αύγουστο δούλευα κομμότρια και λέω, δεν υπάρχει ειδική εκκλησία στη φίλη μου, και μου εξήγησε πως θα πάρω το μετρό και τα λοιπά και πήγα και μίλησα στον Αρχιεπίσκοπο και λέω, αυτό και αυτό, έχω έρθει 2-3 μήνες από την Ελλάδα και θα ήθελα να εργαστώ κάπου, αν ξέρετε διευθύνσεις, σας παρακαλώ πάρα πολύ να μου δώσει. Και μου δώσα κατά 2-3 κομμωτήρια. Πήγα εγώ στο πιο κοντινό που ήταν και κοντά στην εκκλησία και κοντά στο σπίτι που έμενα. Τελικά, εκεί παρουσιάστηκα. Μου λένε, δεν μιλάς πολύ καλά τα γαλλικά, λιγάκι αργότερα κτλ. Αλλά μετά από λίγο έγινα πολύ φίλη με την οικογένεια. Και πήγαμε, πήρα συχνά και παίρναμε το τσάι και τα λοιπά. Και μια μέρα μου λέει η μητέρα των φίλων, μου λέει να ο γιος μου, ο οδοντίατρος, δεν βρίσκει μια σοβαρή κοπέλα
1: για το ιατρείο.
0: Για το ιατρείο και τα λοιπά. Και λέω, γιατί δεν του λέτε να δοκιμάσει. Μου λέει, ξέρω εγώ, μα δεν πρόκειται να τον παντρευτώ, αλλά δουλέψω. Και πράγματι με πήρε. Το θέμα είναι εκεί ότι έπρεπε να ανοίγω την πόρτα, να σηκώνω το τηλέφωνο για το ραντεβού, να κάνω τις ακτινογραφίες και να προστηρώνω
1: τα εργαλεία.
0: Λοιπόν, το ωραίο είναι ότι στη Γαλλία όταν σου δίνουν το όνομα για ραντεβού, σου λένε όλα τα γράμματα από την αρχή.
1: Spelling και, δηλαδή, ναι.
0: Ναι, δεν δυσκολεύτηκα. Εν πάση περιπτώσει, μάνα μου με το θάρρος γύρισα όλο τον κόσμο, αλλά τώρα αρχίζει να εγκαταλείπει το θάρρος μάνα μου. Κατάλαβες.
1: Εννοείς επειδή έχεις περάσει πάρα πολλά με την υγεία, ε?
0: Ναι, 5 χρόνια να είσαι στο κρεβάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά, αρχίσει και δεν καταλείπει. Δεν έχω θάρρος. Αν δεν ξέχασα να σου πω, το 1983, θα μου πεις, ήταν μεγάλο θάρρος και αυτό που έκανα. Μόλις είχα πάρει το δίπλωμα οδηγήσεις, μετά από λίγους μήνες αγόρασα ένα αυτοκίνητο, Clio. Και σκέφτηκα να έρθω στην Ελλάδα.
1: Να, παπά.
0: Εδώ μεταξύ τότε τα αυτοκίνητα, όταν τα αγοράζαμε έπρεπε να τα στρώσουμε.
1: Ναι.
0: Και είχα ένα φίλο που ερχόταν από την Νορμανδία στο Παρίσι καθημερινά με το τρένο. Και του λέω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, άμα έχεις την καλοσύνη μπορείς να μου το πάρεις Σαββατοκύριακο να πας στην Νορμανδία και να γυρίσεις κατά 2 φορές. Και έτσι πράγματι μου
1: το
0: έστρωσε το αυτοκίνητο.
1: Μάλιστα.
0: Και σηκώθηκα και έφυγα από το Παρίσι και ήρθα στην Ελλάδα. Δεν ήταν θάρρος αυτό?
1: Ήτανε, βέβαια.
0: Κατάλαβε.
1: Κατάλαβα.
0: Αυτά, καλέ Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύτιμη συντροφιά που μας κάνει.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό καρδάγιο.
1: Γεια σας, το καλό. Γεια χαρά.
0: Γεια.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: και 21 πρώτα λεπτά, 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα, πολύτιμε Μάνο.
0: Γεια σου ρε φίλε. Ευχαριστώ.
1: Χαίρομαι όλες τις εκπομπές σου. Είσαι, τι να πω, παρακινείς τους ανθρώπους να σκέφτονται. Και ακούγοντας και άλλες γνώμες, νομίζω ότι οι εκπομπές σου είναι και πολύ διδακτικές.
0: Μακάρι.
1: Συμφωνώ με όσα ανέφεραν οι προλαλήσαντες. Σκέφτομαι όμως ότι θα μπορούσαμε με δύο λόγια να ξεκαθαρίσουμε την υπόθεση με μετανάστες που αναφέρθηκαν επί πολλή ώρα. Όπως μεταξύ πολιτών μιας χώρας ή της δικής μας χώρας υπάρχουν παραβατικοί άνθρωποι, έτσι και μεταξύ των μεταναστών υπάρχουν παραβάτες, παραβατικοί τύποι.
0: Αν μου επιτρέπεις να θυμίσω στους φίλους που μας ακούνε ότι ένας Έλληνας χριστιανός ορθόδοξος, έτσι, βίαζε τη γυναίκα του μπροστά στο γιο του και ανέβαζε τα βιντεάκια στο δίκτυο.
1: Μάλιστα.
0: Χριστιανός ορθόδοξος.
1: Ναι.
0: Φάτε τον.
1: Σε τι διαφέρουμε?
0: Σε τίποτα. Μα θέλω να πω ότι τα καθάρματα δεν έχουν πατρίδα.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Της ίδιας γνώμης είναι και εγώ, Μάνο, αγαπητέ. Το λυπηρό είναι ότι το ωράριό σου είναι για την πολύ αγαπημένη μου σύζυγο και για μένα ωράριο ύπνου.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
1: Στην κουζίνα.
0: 27 χρόνια μιλάμε. Είμαι παιδί της νύχτας, κανονικό δηλαδή.
1: Δεν παρασύρθηκες από κακοποιά στοιχεία της νύχτας.
0: Όχι, τίποτα.
1: Χαίρομαι. Μόλις άκουσα το θέμα που ανέφερε στις 12 τα μεθάνυχτα, μου ήρθαν στο νου η δίκη της Νιρεμβέργης και το διήγημα της Πέμπτης του Δήμου Κωνσταντίνου, δεν θυμάμαι, Χριστιανόπουλου.
0: Ναι, ναι, ναι. Το ποίημα.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Λοιπόν, για το θάρρος θέλω να πω ότι είναι το αντίθετο του φόβου, και ενώ ο φόβος είναι κάτι έμφυτο μέσα μας, όλοι έχουμε ή φόβο ή φοβίες μέσα μας, και ο πιο θαραλέος άνθρωπος δεν ανησυχεί για τα γερατιά του, τι θα γίνω, αν θα αρρωστήσω, αν θα είμαι μόνος. Όλοι μας έχουμε μέσα μας φόβο ή φοβίες. Ενώ το θάρρος είναι η καταπολέμηση του φόβου ή η υπερνίκηση του φόβου, κατά την γνώμη μου. Τώρα, όσον αφορά τη δίκη της Νιρεμβέργης, νομίζω ή από δειλία και φόβο βοήθησαν κάποιοι τον Χίτλερ και έγιναν το δεξί του χέρι, μεγάλη αρχηγή, μεγάλη αξιωματική του, ή από ηλικιότητα. Και όταν έγινε η δίκη της Νιρεμβέργης, κάποιος Ρόμπερτ Τζάκστον, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο ανώτατος δικαστής, τους ρώτησε γιατί τα κάνατε αυτά που κάνατε. Η απάντησή τους, πολύ απλή, έπρεπε να υπακούμε. Και ο ανώτατος δικαστής τους ρώτησε κάτι που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο, στην προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, και τους λέει καλά, έπρεπε να υπακούτε. Αλλά με τη συνείδησή σας τι γίνεται? Εμείς οι άνθρωποι έχουμε συνείδηση, σε αντίθεση με...
0: Καλά, ναι, δεν έχουμε όλοι, αλλά όσοι έχουν.
1: Πολύ σωστό. Γι' αυτό πολύ σωστό. Μπράβο, γι' αυτό σε χαίρομαι. Τέλος πάντων, αυτό δείχνει ότι πρέπει να έχουμε το θάρρος να βάλουμε και τη συνείδηση μπροστά και να λέμε κάπου όχι, δεν το κάνω αυτό. Ανέφερες και κάτι θαραλέα, θέλω να πω, μια-δυο ώρες πιο μπροστά, και είπες γιατί να πληρώνεται ο κληρικός 5.000 το μήνα και ο δάσκαλος που κρατάει το μέλλον των παιδιών στα χέρια του
0: 1.200.
1: Ναι, γιατί.
0: Γιατί, για πες.
1: Ναι, και ο ένας δυσενεργάζεται και ο άλλος σίγουρα εργάζεται, ο δάσκαλος.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι εναντίον κάθε μορφής θρησκευτικής εξουσίας. Επειδή η θρησκεία εκμεταλλεύεται τα πάντα και τους πάντες. Είμαι πιστός στην Αγία Γραφή, στο Ευαγγέλιο, αλλά όχι σε θρησκευτική εξουσία, μακριά από θρησκευτική εξουσία. Και κάτι τέτοιο κατάλαβα και από σένα, σαν να είσαι κατά της θρησκευτικής εξουσίας.
0: Ναι, κοίτα, στο Θεό πιστεύω. Δεν... έτσι και εγώ. Ζητάω και καμιά φορά βοήθεια για κάτι.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει, αυτό το παραδέχομαι δημόσια. Δεν είναι ότι...
1: Ναι,
0: έτσι, λοιπόν, πάει αυτό. Αλλά ο Χριστός μπήκε στα Ιεροσόλυμα επί πόλου Όνου. Έτσι δεν είναι, πάνω σε γαϊδούρι.
1: Όχι σε 600 μέσα.
0: Δεν όχι βέβαια. Α. Ούτε έπαιρνε 5.000 αργύρια. Για 30 τον είχανε.
1: Έτσι.
0: Δεν γίνεται δηλαδή να το βλέπεις αυτό το πράγμα. Πώς δηλαδή, ο Μητροπολίτης 5.000.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο νευροχειρουργός πώς θα πρέπει να παίρνει. 55.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι πάει.
1: Σωστά. Αυτή τη στιγμή θυμήθηκα και τον Μπόρις Μπέκερ. Τενίστας. Γερμανός τενίστας.
0: Ναι.
1: Τη δεκαετία του 80. Αυτός είχε πει μια φορά μια

0: πολύ λιγότερα, παίρνει το ένα χιλιοστό από αυτά που παίρνει ο τενίστας. Γιατί ο τενίστας δεν παίρνει μόνο τα λεφτά από τα τουρνουά, παίρνει και από τις διαφημίσεις και από τα προϊόντα που προωθεί και όλα αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Από ένα θέμα πάω στο άλλο. Τώρα θυμήθηκα ακόμη μια ραδιοφωνική εκπομπή από το 1953-1974, δεν θυμάμαι ακριβώς. Γερμανική εκπομπή, εφόσον το θέμα είναι θάρρος. Έλεγαν ερευνητές Γερμανοί ότι όσο θάρρος, όσο ηρωικά και αν πολέμησαν οι στρατιώτες τους, αναφέρθηκαν πολλές περιπτώσεις, αμέτρητες περιπτώσεις, που εκεί που πολεμούσαν τα όρια με τον εχθρό, το δεξιολόγιο μου είναι λυπές φαίνεται, εκεί που πολεμούσανε, πολλοί γέμισαν το παντελόνι τους με περιτώματα.
0: Ναι.
1: Γιατί όσο θάρρος και αν είχαν και πολεμούσαν, υπήρχε και ο φόβος. Επειδή είπες προηγουμένως ότι συμβαδίζουν αυτά.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές. Γι' αυτό το θυμήθηκα τώρα. Ήταν ειλικρινέστατη ραδιοφωνική εκπομπή, γερμανική ραδιοφωνική εκπομπή, που ανέφερε ότι γέμισαν τα παντελόνια τους περιτώματα από το φόβο.
0: Okay.
1: Αυτά είχα να πω.
0: Να σε πολύ καλά, Ιωάννη. Μάνο,
1: συγχαρητήρια για όλες τις εκπομπές.
0: Ευχαριστώ.
1: Είστε κινητήρια δύναμη για θετικές σχέσεις για την ανθρωπότητα.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ.
1: Ο Θεός να σε έχει καλά.
0: Και εσένα το ίδιο.
1: Ευχαριστώ, Μάνο. Καλή συνέχεια.
0: Για χαρά.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου Ελένη, από την Πάτρα.
1: Αγάπη μου, καλά είσαι?
0: Είμαι καλά, ναι.
1: Εσύ? Άντα καλά, να σε βάλω.
0: Να είσαι καλά και εσύ.
1: Ναι. Ήθελα να πω και εγώ για το θάρρος.
0: Να πεις.
1: Πάρα πολύ μεγάλο θάρρος έχω στη ζωή μου. Δυσκολίες που αντιμετώπισα τότε με τη μητέρα που δεν άφηνε για το τραγούδι.

0: να πάω. Και εκείνο που φοβάμαι στη ζωή μου είναι πολύ τα φίδια.
1: Ποια?
0: Τα φίδια.
1: Τα φίδια, α, ναι.
0: Ήταν πριν 5 χρόνια, πέρασε ένα, σε μια, γιατί το σπιτάκι είναι μικρό. Είναι σαν τα φανέρα, είναι 39 τετραγωνικά.
1: Ναι.
0: Και έχει μια αβίσα, αβίσα με αντράχη και ανέβει από το άλλο το χέρι εκεί το οικόπεδο του σπιτιού. Ένα δρυμπρύ χώμα ανοιχτό ήταν και πήγα να πάρω τη μαγκούρα μου για να το χτυπήσω. Και μου λέει θα με φορά το χέρι το φάρσο.
1: Μίλα μου λίγο πιο αργά γιατί δεν καταλαβαίνω.
0: Μπράβο μου λέει μια ξαδέρφη μου που είχε στο φάρσο λέει να πάρεις τη μαγκούρα για να το σκοτώσεις. Δεν άκανα τη δω αυτό. Με τι άλλο μπορούσα εδώ. Δεν είχα καλάμι και την ώρα. Και ένα άλλο που με εκνευρίζει πάρα πολύ, ενώ είναι ωραία τα τραγούδια, αν δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει αυτό μάλλον μου, που δεν τελειώνει η λέξη, το φινάλε, που θέλουν να πούνε «σ' αγαπώ» και λένε αυτό το πράγμα μόνο.
1: Όχι, εμένα δεν μου έχει τύχει αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν το έχω προσέξει.
0: Σε πάρα πολλά τραγούδια λες.
1: Δεν
0: σε
1: έβαζα.
0: Ναι, με παίρνει για ξαδέρφου.
1: Δεν θα έβαζα ποτέ ένα τραγούδι, τα ακούω πριν τα βάλω.
0: Ναι, εγώ το αλλάζω. Το αλλάζω, με βρειάζω. Και μου λέει μια ξαδέρφου, μου λέει, έχεις ακούσει τη λόγη, ναι. Γι' αυτό με πειράζει πάρα πολύ.
1: Okay.
0: Αυτά μόνο μου.
1: Να σε καλά, Ελένη.
0: Δεν ξέρω, ας μου είπε στα βρούλα, πριν πάω στην Αγγλία που θα πει θα πάω να τραγουδήσω, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Θα περάσω από εσάς. Μου είπε είναι λεωφόρος Συγκρού 188 στον Άγιο Σώστη.
1: Ναι, απέναντι.
0: Ναι, μπράβο. Θα φέρω, να σας φέρω, τα κοράζω δηλαδή εγώ, αλλά είναι πολύ καλό το λάδι, είναι βιολογικό.
1: Εντάξει, καλό.
0: Δεν μπορεί τίποτα οι γελιές.
1: Ελένη μου.
0: Ναι, μετάκια μου.
1: Τίποτα. Δεν χρειάζεται να κάνεις καμία τέτοια κίνηση.
0: Όχι, καλέ, γιατί. Λοιπόν, με μεγάλη αγάπη θα το κάνω αυτό.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ δίνω σε πιο ξένους που δεν ξέρω καθόλου.
1: Οκ. Σε φιλώ πολύ. Να είσαι καλά.

Τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων.

0: άργησα να το δω το μήνυμα αυτό. Η Λανάη έστειλε στη Βέρα από την Κερατέα χαιρετίσματα μεταξύ άλλων, και η Βέρα μου γράφει: δώσε σε παρακαλώ την καλημέρα και την αγάπη μου στη Λανάη. Λοιπόν, επειδή εμείς εδώ εκτός από τραγούδια δεχόμεθα και παραγγελίες για ποίηματα, επίσης και για συνεντεύξεις. Μία φίλη ακροάτρια, η κυρία Φανή, μου έγραφε προχτές: έχω πολύ καιρό να ακούσω τον Αντώνιο Αλφαντονάκου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μελετητής της ελληνικής γλώσσας. Υπήρξε καθηγητής στη μέση εκπαίδευση για 35 χρόνια, ας πούμε. Έχει γράψει μια πενινταριά βιβλία, άρθρα επίσης πάρα πολλά, διαλέξει έχει δώσει. Και μια μέρα είχα την ιδέα, μου τον γνώρισε η Αθηνά Σχοινά, και πήγαινα στο σπίτι του, έμπαινε στο αυτοκίνητο, καθόμασταν μέσα στο αυτοκίνητο για πιο ησυχία και μιλάγαμε στο μαγνητόφωνο και τα έπαιρνα μετά και τα έπαιζα στο σταθμό. Η κυρία που ζήτησε τον Αντωνάκο είχε και μια συγκεκριμένη παράκληση, εάν μπορώ να βάλω μια σειρά κομματιών που αναφέρονται στο εάν είμαστε πραγματικοί απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Ακούμε λοιπόν το πρώτο κομμάτι.
1: Πολλές φορές αναρωτιόμαστε αν είμαστε ο ίδιος λαός. Ένας από τους λόγους που ξέρουμε ότι είμαστε ο ίδιος ο λαός από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα είναι ακριβώς επειδή χρησιμοποιούμε τις ίδιες φράσεις που χρησιμοποιούσαν και οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Ακόμα και αν δεν είναι επακριβώς οι λέξεις, που σε πολλές είναι επακριβώς, ακόμα και αν δεν είναι όμως επακριβώς οι λέξεις, είναι το ίδιο νόημα. Ακριβώς το ίδιο νόημα.
2: Δηλαδή τις χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι σε ανάλογες περιπτώσεις.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εμείς ας πούμε σήμερα λέμε μια φράση «Μασάει κατσί καταραμά». Και σου λέει, μα είναι δυνατόν αυτή η φράση να υπήρχε στην αρχαιότητα? Βεβαίως υπήρχε. Όχι ακριβώς έτσι, αλλά ήταν η φράση «κίον τεύτλα ουκεστή». Δηλαδή ο σκύλος δεν τρώει τεύτλα, δεν τρώει τα παντζάρια. Επομένως, λέγοντας αυτή τη φράση, έχουμε το ίδιο ακριβώς νόημα. Σήμερα χρησιμοποιούμε την κατσίκα και τον ταραμά, δύο πράγματα τα οποία δεν μπορούν να έρθουν έτσι σε μία σειρά, όπως ακριβώς τότε ήταν ο κίον και τα τεύτλα. «Κίον τεύτλα ουκεστή», λοιπόν, έλεγε ο Διογέννης ο Κυνικός, και έχει διασωθεί σε πάρα πολλές συλλογές. Γιατί πρέπει να σου πω ότι εάν ψάξεις μέσα στα αρχαία ελληνικά κείμενα θα βρεις τουλάχιστον 30 συλλογές παροιμιογράφων αρχαίων και βυζαντινών, που είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Είτε αυτός είναι ο Διογεννιανός, είτε είναι ο Μένανδρος, είτε είναι ο Αρσένιος, είτε πάρα πολύ. Αλλά ταυτόχρονα θα βρεις και πάρα πολλές φράσεις μέσα σε κείμενα, τα οποία όταν τα απομονώσεις θα δεις ότι είναι ακριβώς η ίδια φράση. Δεν πάει το μυαλό σου. Ας πούμε, σήμερα πολλές φορές αν θέλουμε σε κάποιον να πούμε ότι είναι κουτός και αυτό που είπε δεν ήταν σωστό, κάνουμε μια κίνηση με το χέρι και του λέμε «όσε κουμπάρε λάχανα». Αυτό το «όσε» και το ίδιο ρήμα το «όσε» από το αρχαίο ελληνικό σημαίνει «διεγείρω». Με μια φράση λοιπόν τέτοια είναι σαν να διεγείρουμε τον άλλον και να του προκαλούμε ας πούμε την τζαντίλα, το θυμό, για να αρχίσει να λέει κάποια πράγματα. Είναι φράσεις δηλαδή κοινές. Δεν πάει όμως το μυαλό μας. Θα σου πω όμως κάποιες από αυτές που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Στην αρχαιότητα ο Θεός Ερμής ενεφανίζεται ως Ερμής Λόγιος και ως Ερμής Κερδόος. Μια ιδιότητα όμως του Ερμού, την οποία δεν τη γνωρίζουν πάρα πολύ, είναι ότι ήταν και προστάτης των κλεπτών. Διότι κλέφτης είναι αυτός που κάνει κάτι κρυφά, αυτός που κρύβεται. Και μέχρι σήμερα όταν λέμε στα κλεφτά εννοούμε στα κρυφά. Οι κλέφτες και οι αρματολοί που ήταν το 21 ονομάστηκαν κλέφτες όχι επειδή έκλεβαν, αλλά επειδή κρύβονταν στα βουνά. Και στη συνέχεια βέβαια έκαναν και επιθέσεις και έπαιρναν κάποια πράγματα κλπ. Αλλά η πρώτη σημασία όμως ήταν ακριβώς για αυτό το λόγο. Ήταν λοιπόν προστάτης των κλεπτών, αυτών που έκαναν πράξεις τέτοιες στα κρυφά. Όταν λοιπόν υπήρχαν κάποιοι κλέφτες και θέλανε να κλέψουν κάποια πράγματα, υπήρχε πάντοτε ένας τσιλιαδόρος, όπως λέμε σήμερα. ο οποίος όταν έβλεπε να πλησιάζουν κάποιοι, επεκαλείτο τον Ερμή. Ο Ερμής του Ερμού, έτσι. Η κλητική είναι Ερμή, Ερμά στα δωρικά. Και επειδή παίρνει και δασία, γίνεται Σερμά. Φώναζαν λοιπόν τον Ερμή να του σώσει. Ερμή! Και το έλεγαν Σερμά, σώσε μας. Το Σερμά λοιπόν είναι το σύρμα που λέμε μέχρι σήμερα όταν πλησιάζει κάποιος, τη στιγμή που κάποιος κάνει μία πράξη τέτοια. Είναι εκπληκτικό και ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι ενώ οι φράσεις αυτές υπάρχουν σε περιστατικά μέσα στα αρχαία κείμενα, δεν έχει μπει κάποιος στη διαδικασία να τις αναδείξει. Γιατί αυτό υπάρχει από κείμενο. Δηλαδή είναι μία περιγραφή και ακριβώς όταν πλησίαζε κάποιος, ο άλλος έλεγε «Σερμά, σώσε μας».
2: Επίκληση στο Θεό.
1: Επίκληση, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι λοιπόν ένα εκπληκτικό θέμα, δεν πάει το μυαλό κανενός και όμως αυτά τα πράγματα θα υπάρχουν μέσα στο βιβλίο. Μία άλλη φράση που πρέπει να πούμε είναι αυτή που κατά κόρον λέμε σήμερα, τη βάψαμε. Και ο άλλος νομίζει ότι παίρνουμε ένα πινέλο και βάφουμε. Δεν είναι έτσι. Διότι το ρήμα βάπτω θα πει βυθίζω στο νερό. Εξού και βάπτισμα που λέμε σήμερα. Άρα λοιπόν, και μάλιστα όταν πυρακτώνουμε το σίδηρο, μετά συνέχεια κάνουμε βαφή, δηλαδή το βάζουμε μέσα στο νερό για να κρυώσει, έτσι, και λέμε η βαφή του σίδερου. Άρα λοιπόν, όταν λέμε σήμερα τη βάψαμε, έχει κάποια σχέση με το βύθισμα στο νερό και υπάρχει μία φράση στον Ορέστη του Ευρυπίδου που λέει «Η ναύς έβαψεν», δηλαδή το πλοίο βυθίστηκε. Είναι αυτό που λέμε σήμερα «Την κάτσαμε τη βάρκα». Παιδιά, βυθιζόμαστε. Όταν λέμε λοιπόν τη βάψαμε, εννοούμε παιδιά, βυθιζόμαστε. Εμάς μας ενδιαφέρει το «η ναύς έβαψεν», αυτή η φράση ας πούμε. Το πλοίο βυθίστηκε. Σήμερα μπορούν να το πούν σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, μπορεί να το πεις για την πολιτική. Παιδιά, το κράτος βυθίζεται. Έτσι, το πλοίο βυθίστηκε. Μεταφορικά. Μπορεί να το πεις δηλαδή με πάρα πολλές σημασίες. Αλλά είναι ακριβώς η ίδια έννοια. Δηλαδή, όταν λέμε σήμερα τη βάψαμε, εννοούμε βυθιζόμαστε. Χανόμαστε.

0: είναι η Ραδιοβάρκα και η φωνή που ακούτε ανήκει στον κλασικό φιλόλογο, συγγραφέα και μελετητή της ελληνικής γλώσσας, Αντώνιο Άλβα Αντωνάκου.
1: Να πάμε τώρα να πούμε κάτι πολύ σημαντικό επίσης. Έχουμε όλοι υπόψη μας την έκφραση «Έρωτας Κεραυνοβόλος». Το σημαντικό είναι ότι βλέπουμε κάποιες απεικονίσεις σε διάφορα μουσεία και ανάγλυφα τον Θεό Έρωτα να κάνει κάποιες πράξεις που δεν ταιριάζουν σε αυτόν, δηλαδή να κλέβει τους κεραυνούς του Διός και κάποια τέτοια πράγματα. Πώς έγινε αυτό? Ο Ζεύς, όπως ξέρουμε, για να πάει με τη Λίδα, μεταμορφώθηκε σε κύκνο. Και επειδή δεν μπορούσε να μπει με την τρομερή του φορεσιά όπως ήταν μέσα και τους κεραυνούς του και όλα αυτά τα πράγματα, μεταμορφώθηκε σε κύκνο και άφησε έξω από το δωμάτιο τους κεραυνούς του. Αλλά για να μπορέσει να γίνει συνέβρεση, έπρεπε να υπάρχει και ο Έρωτας. Ήρθε λοιπόν ο Έρωτας και βρήκε τους κεραυνούς απ' έξω και άρχισε να παίζει με αυτούς και να εξαπολύει τους κεραυνούς. Από εκεί λοιπόν βγήκε ο Έρωτας Κεραυνοβόλος και πρέπει να πούμε ότι ο Έρος οικειοποιήθηκε τους κεραυνούς του Διός ο Έρος και έγινε έτσι ο ισχυρότερος θεός του κόσμου. Γι' αυτό λέμε ότι ο Έρωτας είναι ανίκητος. Οι άλλοι θεοί ήρθανε, φύγανε, χαθήκανε, βγήκαν άλλοι και ο Έρωτας είναι ο μόνος ο οποίος δεν έχει πεθάνει μέχρι στιγμή. Γιατί έχει τους κεραυνούς του Διός. Είναι ο ισχυρότερος θεός ακριβώς γι' αυτό το λόγο.
2: Γι' αυτό λέμε Έρος ανίκατε μάχαν.
1: Ναι.
2: Είναι ανίκητος στη μάχη.
1: Ανίκητος. Το θέμα λοιπόν είναι ότι οικειοποιήθηκε αυτά τα πράγματα ο Έρωτας, τους κεραυνούς του Διός, και όσο έπαιζε με αυτά τα πανίσχυρα όπλα, όποιον χτυπούσε, έλεγαν πως τον βρήκε Κεραυνοβόλος Έρος. Φράση που έμεινε μέχρι σήμερα στα χείλη των Ελλήνων. Βέβαια στη μυθολογία μετά ο Έρωτας κατέστρεψε τον κεραυνό και αφόπλησε έτσι τον Δία, λέει η μυθολογία. Είναι μια καθαρά ελληνική υπόθεση και μάλιστα είναι αποτυπωμένη και στην Σίδη, στην αρχαία Σίδη, σε μια παράσταση που δείχνει ακριβώς στο ανάγλυφο αυτό τον Θεό Έρωτα να κλέβει τον κεραυνό του Διός. Αυτό το ανάγλυφο εκτίθεται σε ένα μουσείο της Αυστρίας. Είναι λοιπόν μια πολύ ωραία ιστορία και αυτή με τον Έρωτα Κεραυνοβόλο. Δεν ξέρουμε πολύ πώς ακριβώς έχει βγει αυτή η φράση. Με ρώτησε κάποιος φίλος πριν από λίγο καιρό, βλέποντας μια ταινία παλιά με τη Βασιλιάδου, άκουσε ένα τραγούδι για τον Κυρμέντιο. Άι Κυρμέντιο ντεντεντε που λέει και τα λοιπά. Και μου λέει
2: Άι Κυρμέντιο κουτεντε.
1: Μπράβο. Yeah. Και μου λέει, γιατί ας πούμε τους γαϊδάρους τους λένε Κυρμέντιους, γιατί πραγματικά έχω ακούσει, μου λέει, και σε άλλη περίπτωση και εκτός της ταινίας να τους λένε Κυρμέντιους. Είναι πάρα πολύ απλό. Μία από τις σπουδαίες πόλεις της αρχαίας Μακεδονίας ήταν η Μένδη. Το σήμα λοιπόν της Μένδης ήταν ένας γάιδαρος που πάνω ήταν ο Θεός Διόνυσος. Και ονομάζεται ακριβώς για αυτό το λόγο Μένδιος Όνος. Ο Μένδιος γάιδαρος, έτσι. Από το Μένδιος Όνος λοιπόν σώθηκε το όνομα και μέχρι σήμερα είναι Κυρμέντιος.
3: Στάσου, θα τραγουδήσω εγώ. Μαέστρο, παίξε μου το κυργάιδαρο. Τώρα θα δεις φωνή.
4: Περμαντόνα μου έτσι.

0: το γάμο. Αχ, κυρμέδιο, που τέντε. Hey, κυρμέδιο, τέντε.
1: Μια φράση που δεν πάει το μυαλό μας. Όταν κάποιοι μας ζητάνε ένα πράγμα το οποίο είχαν συνηθίσει μέχρι εκείνη τη στιγμή να παίρνουν, πολύ συχνά τους λέμε τη φράση «γλυκάθηκε η γριά στα σίκα». Και δεν ξέρουμε ότι και η φράση αυτή είναι από την αρχαιότητα. Και συγκεκριμένα υπάρχει ένα χωρικό του Θεοδόρου του Ιρτακινού, έτσι λέγεται, Ιρτακινός με ύψιλον και δασία. Θεόδωρος ο Ιρτακινός. Σε αυτό λοιπόν παραβάλλει αυτή την παροιμία μέσα στο χωρικό. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις μας έχουν σωθεί αποσπάσματα, φραγμέντα όπως τα λέμε, είτε σε άλλους συγγραφείς, είτε μόνο ως αποσπάσματα. Και μπορούμε να τα βρούμε μέσα στα αρχαία ελληνικά κείμενα. Δεν έχουν σωθεί όλα τα έργα, γιατί όπως ξέρεις το μεγαλύτερο μέρος της αρχαίας ελληνικής γραμματείας καταστράφηκε, ειδικά μετά την άλωση την πρώτη το 1204, καταστράφηκε και το μεγαλύτερο μέρος της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Τι λέει αυτή η φράση? Και γράφς με μαθηκία συκοφαγήν. Και γράφς και η γριά με μαθηκία που έχει μάθει συκοφαγήν να τρώει σίκα. Και εκείον η οθεία σκήτω τραφήν. Και μια σκύλα που έχει συνηθίσει να σκήτω τραφήν, να τρώει σκήτες, δέρματα δηλαδή. Άμφωχα λεπό, και τα δύο είναι πολύ άσχημα πράγματα. Παροιμία φασίν λέει παροιμία. Δηλαδή ήταν μια μεγαλύτερη παροιμία. Και το ένα κομμάτι ήταν και γράφς με μαθηκία συκοφαγήν. Είναι ακριβώς ίδια φράση.

0: ξένη ιστορία το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
1: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
0: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμθυμώνει κιόλας. Κι άλλος πάντων, μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε νίσκο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
2: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.

0: τρίτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, παραπολιτικά 90,1 στα ραδιοφωνά σας. Συνομιλούμε με τον κλασικό φιλόλογο, συγγραφέα και μελετητή της ελληνικής γλώσσας, Αντώνιο Αλφα Αντωνάκου.
1: Να πούμε τώρα μερικές άλλες φράσεις που μέχρι σήμερα τις χρησιμοποιούμε. Ας πούμε η φράση «Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι». «Ιχθύς εκ της κεφαλής όζει να έρχεται», υπάρχει φράση στα αρχαία ελληνικά κείμενα. Βεβαίως, να πούμε μία φράση. Λέμε πολλές φορές «Στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα». Όχι ακριβώς αυτή τη φράση, αλλά με ένα παρεμφερές νόημα λέγανε οι αρχαίοι «Νιν σωθήν, ειν ήμι δίδαγμα του λοιπού χρόνου». Μακάρι τώρα να σωθώ, είναι ευτική έτσι, μακάρι τώρα να σωθώ, για να είναι δίδαγμα για τον υπόλοιπο χρόνο. «Στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα», που λέμε σήμερα. Να πούμε τώρα τη φράση «Μην κάνεις ό,τι δεν θέλεις να σου κάνω». Πολύ συχνά τη χρησιμοποιούμε αυτή τη φράση. Αυτό είναι όμως ένα αρχαίο κείμενο. Λέει «Ία παράλλου μη παθήν όλος θέλεις, τι αυτά και εσύ μη δράν ανθρώπο θέλε». Δηλαδή, όποια πράγματα δεν θέλεις να πάθεις και αυτά και εσύ να μην θέλεις να τα κάνεις σε κάποιον άνθρωπο. Είναι ακριβώς ίδιο νόημα και μάλιστα και ίδιες λέξεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δεν έχουμε τις λέξεις επακριβώς, που στις περισσότερες περιπτώσεις τις έχουμε επακριβώς, αν τις έχουμε παρεφθαρμένες είναι με το ίδιο όνομα και πολλές φορές τις έχουμε με άλλα λόγια, αλλά ακριβώς το ίδιο νόημα όπως είχαν και στην αρχαιότητα. Αλλά υπάρχουν και φράσεις που δεν πάει το μυαλό μας. Δηλαδή φράσεις που σήμερα νομίζουμε ότι τις χρησιμοποιεί η αργό κατά κάποιο τρόπο. Κι όμως εκεί υπήρχαν και σε ποιητές. Δηλαδή η φράση «πλέξαντες μυρίς υπερημυρούς» που σώζεται σε ένα απόσπασμα του Ανακρέοντος. Έχει πάει το μυαλό μας ότι το «πλέξαντες μυρίς υπερημυρούς» θα πει «μπλέξαμε τα μπούτια μας». Κι όμως είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. «Πλέξαντες μυρίς υπερημυρούς». Δεν πάει το μυαλό. Κι όμως είναι εκπληκτικά αυτά τα πράγματα. Να πούμε τώρα μια άλλη φράση. Ο Λουκιανός λέει «Της ρινός έλκη, ουδέν κολλήσει της ρινός έλκεστε υπό πάντων». Είναι το ίδιο πράγμα που λέμε σήμερα «σε σέρνει από τη μύτη». «Της ρινός έλκη, σε σέρνει από τη μύτη». «Ουδέν κολλήσει της ρινός έλκεστε υπό πάντων». Δεν μπορεί κάποιος να εμποδίσει να σέρνει κάποιος από τη μύτη τον άλλο. Άμα σε πιάσει από τη μύτη δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς. Θα πρέπει να ακολουθήσεις το κεφάλι σου εκ των πραγμάτων. Άρα σε πάει όπου θέλει και μεταφορικά σε κάνει ό,τι θέλει.

Να πούμε επίσης μία φράση που λέγανε οι αρχαίοι. Τι κοινών κοινή βαλανίων. Ξέρουμε ότι όταν θέλανε να κάνουν μπάνιο οι αρχαίοι καίγανε βαλανίδια και μάλιστα από εκεί ονομάστηκε και από το βαλανίο ονομάστηκε και μπάνιο στα ξένα και ούτω καθεξής η λέξη. Τι κοινόν έχει ο σκύλος με το βαλανίον? Επί των εν τύσι χρύες ανωφελών. Αυτό λέγεται για πράγματα που δεν ωφελούν σε κάποιες έτσι ανάγκες. Σήμερα δεν λέμε τι κοινό έχει ο Κίον και το βαλανίον, λέμε τι σχέση έχει ο Φάντης με το ρετσινόλαδο. Δηλαδή το ίδιο νόημα με άλλες λέξεις. Σήμερα λέμε βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Οι αρχαίοι δεν λέγανε έτσι ακριβώς, λέγανε βάζω το χέρι μου στο τηγάνι. Και μάλιστα η φράση είναι χείρα τε εν ηγάνο βαλίν. Ηγάνο είναι στο τηγάνι. Εν ηγάνο είναι στο τηγάνι. Χείρα τε εν ηγάνο βαλίν. Ο Ανακρέων το λέει και αυτό. Είναι βάζω το χέρι μου στο τηγάνι. Βάζω το χέρι μου στη φωτιά δηλαδή. Με την ίδια σημασία. Βεβαίως η φράση που λέμε μέχρι σήμερα το να χέρι νίβι τάλο υπήρχε στην αρχαιότητα. Άδε χείρταν χείρα νίζι. Το ένα χέρι νίβι το άλλο. Το νίζι είναι το νίβι, ακριβώς με την ίδια σημασία. Είναι ένα απόφθεγμα του επιχάρμου. Ο επιχάρμος το έχει πει. Σήμερα, πολύ συχνά θυμάμαι, μου έλεγε η μακαρίτσα η μητέρα μου, κάμις λάβεις. Το κάμις λάβεις υπάρχει στα αρχαία κείμενα με τη φράση «δώσ' τι και λάβε τι». Είναι από τον Πλάτωνα. «Δώσε κάτι και θα πάρεις κάτι». Αυτή είναι η διαφορά. «Κάμις λάβεις». Ό,τι κάμεις θα λάβεις. Πολλές φορές λέμε «ο λόγος σου με έπεισε» ή «ο λόγος σου με χόρτασε και το ψωμί σου φάτο» που λέμε. «Ο λόγος σου με έπεισε». «Λόγο με έπεισας, φαρμάκο σοφοτάτο», λέει ο αρχαίος παροιμιογράφος. «Με τα λόγια με έπεισες, με το πιο σοφό φάρμακο». Το πιο σοφό φάρμακο είναι τα λόγια, ακριβώς αυτό το πράγμα. Να πούμε για τη φράση «λύκος ποιμήν» που λέγανε οι αρχαίοι κατά κόρον. Λύκος βοσκός είναι αυτό που λέγουμε βάλαμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Το ίδιο πράγμα ακριβώς. Λύκος ποιμήν λέγεται στην αρχαιότητα.

0: Βεβαίως η φράση «ένα χελιδόν δεν φέρνει την άνοιξη» είναι γνωστό. Το γαρ εαρ ούτε μία χελιδόν ποιεί, ούτε μία ημέρα, λέει ο Αριστοτέλης. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Την άνοιξη, το εαρ, ούτε μία χελιδόν ποιεί, δεν το κάνει ούτε ένα χελιδόνι, ούτε μία ημέρα. Αυτό λέει ο Αριστοτέλης. Υπάρχει βέβαια ίδια παροιμία, έχει σωθεί ως παροιμία και στον Πλούταρχο και σε άλλους συγγραφείς. Αλλά εγώ αναφέρω την αρχική φράση. Μία άλλη φράση λέει «τον δυστυχούντον ουδέ εις φίλος». Η φράση λέει «σε αυτούς που δυστυχούν δεν υπάρχει ούτε ένας φίλος». Είναι αυτό που λέμε σήμερα «κάθε φτωχός και η μοίρα του». Άλλη μία φράση λέει «υγεία και νους εσθλά το βίο δύο». Τα ευτυχισμένα πράγματα, ας πούμε, στη ζωή, στο βίο, είναι υγεία και νους. Η υγεία και το μυαλό. Και σήμερα λέμε να έχω την υγεία μου, να έχω τα μυαλά μου. Αυτό λέει ο λαός, ο θυμόσοφος. Είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα. Να έχω την υγεία μου, να έχω τα μυαλά μου. Γιατί το να έχεις την υγεία σου χωρίς τα μυαλά σου είναι πάρα πολύ άσχημο. Όπως και να έχεις τα μυαλά σου χωρίς να έχεις την υγεία σου είναι πάρα πολύ άσχημο. Θέλεις και τα δύο να υπάρχουν. Γι' αυτό λέει να έχω την υγεία μου, να έχω τα μυαλά μου. Και οι αρχαίοι έλεγαν υγεία και νους εστλά το βίο δύο.
1: Θυμάμαι μικρό παιδί, τον πατέρα μου, όταν τσουγκρίζανε σε γιορτές και ήταν άλλοι άνθρωποι, έλεγαν πάντοτε υγεία και καλό νου.
0: Και καλό νου ή καλά μυαλά. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ναι, ακριβώς έτσι έλεγαν. Είναι πάρα πολύ σημαντική παρατήρηση που έκανες, Μάνο. Οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας είχαν όλη αυτή τη σοφία πολύ πιο έντονη. Γιατί χρησιμοποιείται και στο καθημερινό βίο. Σήμερα χρησιμοποιούνται μεν, αλλά έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Έχουν μπει αγγλικές παροιμίες μέσα. Μιλάμε αγγλικά, μιλάμε γαλλικά, μιλάμε ιταλικά, μιλάμε και εγώ δεν ξέρω τι. Αλλά ελληνικά δεν μιλάμε. Αυτή είναι η διαφορά. Η προσπάθειά μου λοιπόν είναι να καταδείξω ότι όλες αυτές οι φράσεις και ο πρώτος τόμος που θα εκδοθεί με αυτές τις φράσεις, γιατί θα είναι σε τρεις τόμους, ο πρώτος τόμος θα έχει μόνο τις φράσεις που βγαίνουν από την αρχαία Ελλάδα, δηλαδή από την ελληνική αρχαιότητα. Μόνο αυτές. Ένας άλλος τόμος θα περιλαμβάνει τις φράσεις από το Βυζάντιο και ένας τρίτος τις πιο καινούργιες φράσεις. Άρα λοιπόν αυτά τα τρία πράγματα θα αποτελούν αυτή την τριλογία. Τώρα λέμε από το πρώτο μέρος. Κάποιες, ένα πολύ μικρό κομμάτι λέμε, γιατί μιλάμε τώρα για εκατοντάδες φράσεις, αλλά όλες είναι με τα αρχαία κείμενα, όλες είναι με τις παραπομπές, όλες είναι ακριβώς με όλα αυτά τα σημεία που πρέπει σήμερα να ξέρουμε.

0: 2-11-10-88-8-0 και radio@parapolitica.gr σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα. Άγγελε, άμα θέλεις κάτι να συμπληρώσεις, δεν έχεις παρά να το κάνεις στον αέρα. Μηνύματα τώρα τέτοιου είδους δεν διαβάζω. Ευχαριστώ πάντως που μου το έστειλες. Το θεωρώ κορυφαία περίπτωση τον κύριο Αντωνάκο και κρίμα που δεν τον είχα και αυτόν δάσκαλο. Επιστρέφουμε λοιπόν στην κουβέντα μας με τον κλασικό φιλόλογο Αντώνιο Αλφα Αντωνάκου.
1: Ένα άλλο σημείο που πρέπει να προσέξουμε είναι κάτι που λένε πολλές φορές σήμερα, ότι όταν πίνει αυτός δεν ξέρει τι κάνει. Στην αρχαία Ελλάδα λέγανε χαλεπών, όταν τις ον πίνει πλέον λαλή. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όταν κάποιος πίνει πλέον λαλή, λέει πράγματα παραπάνω, έτσι, και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο, είναι χαλεπών. Επομένως, όταν πίνει δεν ξέρει τι κάνει. Ακριβώς το ίδιο πράγμα, ακριβώς τα ίδια δεδομένα. Δεν πάει το μυαλό μας βεβαίως ότι αυτό που λένε πολλοί στην πολιτική, είναι πολύ άσχημο να σε κυβερνάει χειρότερος, ότι είναι από τον Δημόκριτο αυτή η γνώμη, χαλεπών άρχεστε υποχείρονος, είναι πολύ άσχημο να σε κυβερνάει χειρότερος από σένα. Και το βλέπουμε κατά κόρον αυτό, πάμε σε πολλές περιπτώσεις. Όταν κάποιος θέλει να πει σε κάποιον φτούσου να μη σε βασκάνω, και το λέμε και σήμερα αυτό το πράγμα, δεν ξέρει ότι η φράση αυτή είναι κατευθείαν από την αρχαία Ελλάδα και λέει ο αρχαίος παροιμιογράφος «Ως μη βασκανθώ δε τρεις εις εμών έπτυσα κόλπων». Δηλαδή, για να μη βασκανθώ, τρεις φορές έφτυσα τον κόλπο μου, ας πούμε. Είναι εκπληκτικό, ακριβώς το ίδιο όπως ήταν και στην αρχαία Ελλάδα.
0: Το πιο εκπληκτικό από όλα είναι ότι έχεις καθίσει και έχεις ψάξει αυτά τα πράγματα.
1: Ναι. Πολλά χρόνια. Έπεσα σε κάποιες παροιμίες, όπως αυτό που σου είπα για το σύρμα προηγουμένως και που έπεσα στα κείμενα, όπως ακριβώς και στις άλλες περιπτώσεις, το τι βάψαμε, στο όρσε και όλα αυτά τα πράγματα που είδα μέσα στα κείμενα. Και λέω, για κάτσε να ψάξω. Αν πέσω πάνω στα κείμενα, έχει καλώς. Και έχω πέσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις μέσα στα κείμενα σε τέτοιες παροιμίες που δεν τις έχουν οι παροιμιογράφοι. Και εδώ είναι το σημαντικό. Δεν τις έχουν οι παροιμιογράφοι. Οι παροιμιογράφοι έχουν σειρά ολόκληρη από παροιμίες, αλλά εγώ έχω και άλλες που δεν τις έχουν μέσα οι παροιμιογράφοι. Και αυτές είναι μοναδικές. Είπα τώρα 3, 4, 5, ξέρω πώς σας είπα, θα υπάρχουν πολλές δεκάδες στο βιβλίο μέσα. Και το σημαντικό είναι ότι θα υπάρχουν με τις παραπομπές τους, με τα αρχαία κείμενα, και θα βλέπουμε ακριβώς αυτή τη διαχρονικότητα. Για κάποιον που θέλει να καταλάβει ότι είμαστε ακριβώς ο ίδιος λαός και λέμε τα ίδια πράγματα.

Λέγανε οι αρχαίοι, ως αισθήτω γαμήνες κάτω του δυστυχήν, δηλαδή ο γάμος είναι το τελευταίο σημείο της δυστυχίας, με τη φράση που λέμε σήμερα, ένας καλός γάμος θα σε σώσει. Δηλαδή αν δεν έχεις να κάνεις τίποτα άλλο πριν δυστυχήσεις, το τελευταίο σημείο είναι να κάνεις ένα καλό γάμο. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γράμματα μαθήν, λέγανε οι αρχαίοι, δι, πρέπει να μάθεις γράμματα, και μαθώντα νουν έχειν. Και αφού τα μάθεις να έχεις μυαλό, να τα χρησιμοποιήσεις. Είναι αυτό που λέμε σήμερα, μάθε παιδί μου γράμματα. Είναι η ίδια ακριβώς φράση. Για να μην μπούμε και για τις περιπτώσεις που λέει κάποιος, μη διστάσεις να πεθάνεις για τα πιστεύω σου. Αυτά τα πράγματα υπήρχαν στην αρχαία Ελλάδα, αυτές οι φράσεις. Ον ένεκα ζήν εθέλεις, για αυτά που θέλεις να ζεις, τούτον χάριν και αποθανήν μη κατόκνη. Μην τεμπελιάζεις, μη κατόκνη, να πεθάνεις και για χάριν αυτών. Αυτά που θέλεις λοιπόν, αυτά που για χάρη των οποίων ζεις, μη διστάσεις να πεθάνεις για αυτά. Είναι πολύ σημαντική αυτή η φράση. Να πούμε ότι η φράση που λέγανε οι αρχαίοι μας πρόγονοι, ανήρη πνώδης ευρετής ονειράτων, είναι η ίδια φράση που λέμε, ο κοιμισμένος καρβέλια ονειρεύεται. Έτσι, διότι ο υπνώδης, αυτός που κοιμάται, ευρετής ονειράτων, βλέπει όνειρα, βλέπει πράγματα, ό,τι θέλει. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η φράση που λέμε σήμερα, τον έδειξε με το δάχτυλο, είναι και αυτή από την αρχαιότητα. Δακτύλο δείκνεται, γράφει ο αρχαίος παροιμιογράφος. Έτσι, τον δείχνει με το δάκτυλο. Υπάρχει μία φράση που και αυτή την έχω βρει μέσα σε κείμενο, δεν την έχω βρει στους παροιμιογράφους. Λέει, εκ χρυσού ποτηρίου πίνειν φάρμακον και παραφύλου αγνώμονος συμβουλίαν λαμβάνειν. Δηλαδή, από χρυσό ποτήρι μέσα πίνει το φάρμακο και από γνώμονα φίλο παίρνει συμβουλή. Είναι αυτό που σήμερα λέμε και επί των οργείων γνωμόνων, λέει ο αρχαίος Έλληνας παροιμιογράφος. Η κόριζα είναι ο κατάρους, δηλαδή οι μίξες που λέμε, το συνάχι. Βγάλε την κόρη.

ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή σταμάτα να μιλάς, ασχολήσου με τη μύτη σου, επειδή τότε δεν θα μπορεί κάποιος να μιλήσει, δηλαδή άμα κάποιος ασχοληθεί με το να φυσήξει τη μύτη του, να βγάλει τον κατάρου ας πούμε που έχει, εκ των πραγμάτων δεν θα μιλάει. Όταν λοιπόν του λες βγάλε την κόριζα, εννοείς ακριβώς αυτό το πράγμα. Και είναι η ίδια φράση, έξελε την κόριζα της Ρινός.

0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
0: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.
4: Ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και
7: δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.

0: Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

1955, μια μέρα σαν σήμερα, και ο Υπουργός Συγκοινωνιών Κωνσταντίνος Καραμάλης, ο παλιός, ο Εθνάρχης, αποφασίζει να απομακρύνει το τραμ από την Αθήνα και ξυλώνονται οι γραμμές και αντικαθίστανται από τα τρόλι. Και τώρα διώχνουμε τα τρόλι και επιστρέφει το τραμ. Κατάλαβες, έτσι, σε δουλειά να βρισκόμαστε, γι' αυτό.

0: Διότι άμα πιεις, δεν οδηγείς, παίρνεις το τραμ, παίρνεις το λεωφορείο, παίρνεις το ταξί. Για να είμαστε σίγουροι, σωστό. Καλά τα λέει η δική μου σχολείου. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1 και πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Σας θυμίζω, τηλεφωνείτε στο 211 10 80 8 80 και διεκδικείτε ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετήσει jets και δεν είναι λίγοι, είναι 50 οι προορισμοί στο Αιγαίο. Απλά τηλεφωνείτε στο 211 10 80 8 80, αφήνετε το όνομα, το επώνυμό σας και το τηλεφωνό σας. Στο τέλος εκπομπής κληρώνουμε τον τυχερό ή την τυχερή και το ανακοινώνουμε. Τώρα, όπως πάντα κάθε Παρασκευή έχουμε τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο για ασφαλιστικά, εργασιακά και συνταξιοδοτικά. Τηλεφωνείτε στο 211 10 80 8 80 και φαίνεται το ερώτημά σας ή αλλιώς το στέλνετε στο radio@parapolitika.gr για να απαντήσουμε και στα ζητήματα που μπορεί να σας απασχολούν. Καλημερίζω τον κύριο καθηγητή. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλο, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλωσέ, καλημερίζω τους ακροατές και ακροάτες. Ο Ιούνιος είναι ο μήνας της πρώτης παροχής, του πρώτου μέτρου της κυβέρνησης. Ένα εκατομμύριο σχεδόν οικογένειες.

0: οικογένειες 975.000 θα πάρουν ανατέκνο εφάπαξ αφορολόγητο και ασυμψήφιστο, απόλυτα προστατευμένο, χωρίς να προσμετράει για τη χορήγηση των άλλων επιδομάτων, από 150 ευρώ εφάπαξ ανατέκνο. Mm-hmm. Στην αρχή είχε μπει κόφτης για 6 τέκνα. Βγήκαμε εμείς, κάναμε ανακοινώσεις, στείλαμε επιστολή στον Πρωθυπουργό, διότι είναι και 19.500 οικογένειες που έχουν πάνω από 7 τέκνα. Στη διάταξη που ψηφίζεται τη εβδομάδα που έρχεται δεν υπάρχει αυτός ο κόφτης. Άρα όλες οι οικογένειες ανεξαρτήτως τέκνων και ανατέκνων θα πάρουν από 150 ευρώ. Είναι το πιο κοστοβόρο, το πιο σημαντικό μέτρο, μαζί με το 300 σε 2 εκατομμύρια, εκ των οποίων 1.700.000 συνταξιούχοι και 300.000 ευάλωτοι, που θα χορογηθεί το Νοέμβριο ως μόνιμη εφάπαξ παροχή σε αρκετούς συνανθρώπους μας. Άρα λοιπόν ο Ιούνιος που διατρέχουμε είναι ο μήνας που θα υλοποιηθεί το πρώτο μέτρο, το 150 ανατέκνο. Και αναμένουμε να δούμε, διότι πολλά γράφονται, λέγονται, διαβάζουμε ότι θα μονιμοποιηθεί η παροχή του 300, θα διευρυνθεί, θα γίνει 400, 500 και θα βαφτιστεί, θα θεωρηθεί, θα χαρακτηριστεί ως 13η σύνταξη διευρυνόμενη. Αναμένουμε τα μέτρα, διότι πιστεύουμε ότι συνταξιούχος η μεγαλύτερη εκλογική δεξαμενή στην πατρίδα μας, 2,5 εκατομμύρια ίδιοι και οι οικογένειές τους, θα αποτελέσει το αντικείμενο αναφοράς και της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
1: Σωστό. Να ζητήσω και την άποψή σας, την νομική σας άποψη για το θέμα του νόμου Κατσέλη και της αναδρομικότητας ΣΥΜΗ, του ποιος θα σηκώσει το βάρος, αν πρέπει να μειωθούν τα επιτόκια ή όχι, επειδή έχει ανοίξει μια κουβέντα τώρα σε σχέση με το τι θα γίνει και τι θα πράξουν οι servicers.
0: Είχαμε βγει την ίδια μέρα, όταν δυστυχώς συναδελφοί σας και δικοί μου, τους δικούς μου αιτιόμε, όχι τους δημοσιογράφους, τους δικούς μου, που λέγανε ότι είναι ιστορική απόφαση γενική. Είναι, έχει πολλές ατέλειες και δυστυχώς έχουμε ανακοίνωση, μπορεί να την αναζητήσουν τότε πριν 10 μέρες όταν δημοσιεύτηκε η απόφαση οι ακροατές μου, που λέγαμε ότι δεν έχει αναλογικότητα, δεν έχει καθολικότητα. Πιαστήκαν από τρεις φράσεις της ατελούς αυτής αποφάσεως, της καλής αλλά ατελούς αυτής της αποφάσεως του Αρείου Πάγου οι services, τα έχουν στυλώσει και κάνουν χρήση ενός δικαιώματος να ζητήσουν περαιτέρω ερμηνεία. Φοβάμαι ότι δύο από τις τρεις φράσεις που επικαλούνται θα τους δώσουν πάτημα να μην εφαρμόσουν καθολικά την υποχρέωση που έχουν να, για τον εκτοκισμό, να υπολογίζουν τους τόκους επί των μηνιαίων δόσεων και όχι επί του συνολικού άλικτου κεφαλαίου. Είναι ατελής αυτή η απόφαση, δεν είναι σωστά τεκμηριωμένη, το σκεπτικό της πάσχει, έχει δύο-τρεις φράσεις που όποιος καλός νομικός ή νομικό επιτελείο, και αυτοί έχουν μεγάλα και σπουδαία νομικά επιτελεία, νομικών σοβαρών και βεβαίως, οι οποίοι γνωρίζουν τα θέματα, φοβάμαι ότι θα ταλαιπωρήσουν τους δανειολήπτες, θα ταλαιπωρήσουν τους δανειολήπτες με ευθύνη της κυβέρνησης και των δικαστών. Γι' αυτό καλέσαμε κύριε Κρόσα την κυβέρνηση νομοθετικά να παρέμβει, να υποχρεώσει τους services να εφαρμόσουν την απόφαση αυτού του Αρείου Πάγου, να υπάρξει αναδρομικότητα, να υπάρξει καθολικότητα, να υπάρξει αναλογικότητα σε αυτούς που είναι στο εξωδικαστικό συμβασμό, διότι μας ρωτούν και σας ρωτούν. Εμείς που έχουμε δανειστεί, services επίσης, τράπεζες, με τον εξωδικαστικό, είμαστε στον εξωδικαστικό, θα συνεχίζουμε να πληρώνουμε τόκους επί του συνολικού άλικτου κεφαλαίου όπως κάνουμε?
1: Σωστό.
0: Ή και εμείς θα έχουμε την ίδια συμπεριφορά και θα πληρώνουμε επί των μηνιαίων δόσεων? Είναι άλλες 300.000 εκεί, κύριε Κρόσα, που είναι στον εξωδικαστικό. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε εδώ και η ευθύνη της κυβέρνησης, αλλά και να μην αφήσουμε τους δανειολήπτες βορρά στα αντιφάγαντια συμφέροντα services και τραπεζών. Εδώ πρέπει η κυβέρνηση να παρέμβει. Και βεβαίως να πούμε ότι είναι ατελέστατη η απόφαση. Αν διαβάσετε, και ξέρω και τις ευαισθησίες σας επιμελώς, αν διαβάσει ένας νομικός επιμελώς, βρίσκει πατήματα τα οποία μπορούν να στηρίξουν τις απαράδεκτες απόψεις τους οι services και βεβαίως οι τράπεζες.
1: Μάλιστα. Να απαντήσω στην Ασπασία που ρωτάει για τις 72 δόσεις. Δεν έχουμε ακριβή ημερομηνία πότε θα ανοίξει. Μάλλον μέσα στον Ιούνιο, μέχρι το τέλος του Ιουνίου θεωρητικά.
0: Η εβδομάδα που έρχεται, να πούμε στην κυρία ακροάτρια, ότι ψηφίζεται η διάταξη την εβδομάδα που έρχεται. Ναι. Και ξέρουμε ότι με ανακοίνωση του Υπουργού, του Οικονομικού Επιτελείου, ότι θα μπορούν να μπουν μέχρι 31 12 τρέχοντος έτους. Άρα ξέρουμε ότι σε 10 μέρες που θα έχει ψηφιστεί η ρύθμιση, μέχρι τέλη Δεκεμβρίου θα μπορούν να χρήσει και να μπαίνουν στον στο 72 δόση. Εμείς όμως επιμένουμε μέσα από την εκπομπή σας να υπάρξει και κούρεμα, όπως υπήρχε κούρεμα σε 120 δόσεις, και να μειωθεί κατά το επιτόκιο από 5,84. Δεν μπορεί να το σηκώσει.
1: Δεν
0: μπορεί να το σηκώσουν οι δανειολήπτες αυτό, και αυτοί που θέλουν και έχουν σαφή βούληση να μπουν στον εξοδικαστικό ή να μπουν στις 72 δόσεις. Δεν αντέχεται το 5,84, και δεν μπορεί, αν δεν συνδυαστεί αυτή η κατά τα άλλα θετική ρύθμιση, κύριε Κλώσσα, με ένα κάποιο ή γενναίο κούρεμα των οφειλών.
1: Σωστό, διότι θεωρητικά δεν γίνεται για να κερδίσει το δημόσιο, άρα δεν καταλαβαίνω το τόσο υψηλό επιτόκιο, όπως επίσης δεν γίνεται να μπορείς να διαχειριστείς και τις τρέχουσες υποχρεώσεις σου και τις παλιές υποχρεώσεις όλα μαζί, όταν οι δόσεις θα φουσκώσουν.
0: Η λύση είναι μαζί, 120 δηλαδή, δόσεις με κούρεμα τουλάχιστον προς αυξήσεων και με μικρότερο μισό επιτόκιο από αυτό που θεσπίζουν στις 72. Ναι.
1: Ο κύριος Χρήστος ρωτάει αν έχει επιστρέψει στο δημόσιο το 1,75 της Κυριακής.
0: Το 1,75 όσοι δουλεύουν την Κυριακή, υπάρχει το 75%. Το 1 υπάρχει έτσι και έτσι, αν δουλεύει κάποιος. Το 75% βεβαίως υπάρχει, και κάποιοι δήμοι ή περιφέρειες είχαν κάποιες ενστάσεις. Νομίζω έχει γενικευτεί και έχει επιστρέψει.
1: Ναι, γιατί λέει ότι στην υπηρεσία που δουλεύει ο ίδιος δεν το βλέπει τις Κυριακές όταν δουλεύει στις τοπικές κοινωνίες, λέει.
0: Εκεί έχουν ρυθμίσει διαφορετικά τα ρεπό τους κλπ. Το ξέρω το θέμα, μας το έχουν βάλει η συλλογή. Αυτή είναι η πρακτική που λέει ο αξιότιμος ακροατής. Εδώ υπάρχει κατάχρηση της εργατικής νομοθεσίας κατά τη δική μας προσέγγιση.
1: Ναι. Τώρα, βγήκαν τα στοιχεία που κάθε φορά το ίδιο πράγμα καταλαβαίνουμε. Πόσο ανοίγει η ψαλίδα μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στις συντάξεις, και είναι και τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας.
0: Δεν υπάρχει προηγούμενο, ναι, κύριε Κλωσά. Ναι. Η μέση σύνταξη στον ιδιωτικό τομέα για 20.000 νέους συνταξιούχους, η μέση σύνταξη των προερχομένων από το ιδιωτικό είναι 763 ευρώ μεικτά. Η μέση σύνταξη για τον ίδιο μήνα στην ίδια χώρα από τον προερχομένο το δημόσιο είναι διπλάσια. Είναι σχεδόν διπλάσια, 1.407 ευρώ. Είναι η ρήτρα Τσίπρα. Καλούμε και μέσα την εκπομπή σας στον κύριο Πρωθυπουργό, που ψήφισε τη ρύθμιση που δεν διανοήθηκε, επιχείρηση η Θάτσερ να εφαρμόσει στην Αγγλία και κόντεψε να πέσει εξ αυτής αιτίας, να αποστείρει τη σκληρή ρήτρα που καταδικάζει σε φτωχοποίηση τους νέους συνταξιούχους, τους μελλοντικούς συνταξιούχους, που λέει η ρήτρα Τσίπρα, έτσι κατοχυρώνεται πια στη διεθνή και στη δική μας βιογραφία, έτσι την αναφέρω και στα εμπειρία μου τα τελευταία, που λέει ότι η σύνταξη δεν θα βγαίνει όπως έβγαινε προνόμου Κατρούγκαλου με βάση την καλύτερη πενταετία των μισθών. Να το καταλάβουν, ναι, οι ακροατές μας, των γονέων μας και των παλιότερων, λίγο παλιότερων συνταξιούχων. Η σύνταξη έβγαινε με βάση τους μισθούς, το μέσο όρο των μισθών της καλύτερης ή της τελευταίας πενταετίας. Τι είπε η ρήτρα Τσίπρα αυτή? Δεν υπάρχει ασύλληπτη σε σκληρότητα και βαναυσότητα για τις συντάξεις. Δεν υπάρχει χώρα να εφαρμόζει αυτή τη σκληρή ρήτρα, την ακραία νεοφιλελεύθερη ρήτρα Τσίπρα, ότι η σύνταξη θα βγαίνει, και έτσι βγαίνουν οι νέες συντάξεις, με βάση τους μισθούς ολόκληρου του εργασιακού βίου. Άρα μετράνε και οι πολύ χαμηλοί μισθοί όταν μπαίνουν οι νέοι με τη μερική απασχόληση και τις ποικιλώνυμες ελαστικές μορφές, μετράνε και οι ανώτεροι, και έτσι καταλήγουμε σε μέσο μισθό πολύ μικρότερο. Οι συντάξεις, επειδή δεν μπορούν να ξεπερνούν το 50%, αυτό είναι το ανώτερο ποσοστό αναπληρωσης, το 50% του μέσου μισθού, τραβάνε ο μέσος χαμηλός μισθός τραβάει τις συντάξεις προς τα κάτω. Με συνέπεια, όλες οι νέες συντάξεις, όλες των τελευταίων ετών, ενώ μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, του ιδιωτικού τομέα, αγρότες, εργάτες, υπάλληλοι, έμποροι, επιστήμονες, φιλοτροφοί, επειδή αυτοί έχουν μέσο μισθό ή μέσες εισφορές πολύ μικρότερες, να έχουν πολύ μικρότερες συντάξεις στο μισό. Οι ιδιωτικοί συνταξιούχοι, οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα όλων τον Μάιο πήραν το 55%, το 56% των αντίστοιχων συντάξεων του δημόσιου τομέα. Όχι ότι είναι σε πλεονεκτικότερη θέση ή του δημοσίου. Mm-hmm. Εκεί είναι, υπάρχει μεγαλύτερη γραμμικότητα των μισθών και σταθερότητα. Δεν υπέστησαν τα μνημόνια, την αδρανοποίηση των συλλογικών συμβάσεων, το υποκατώτατο μισθό, τις χαμένες τριετίες. Έτσι λοιπόν ο ιδιωτικός τομέας στοχοποιείται, εννοώ οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα, γι' αυτό και ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός πρέπει να πάρει πρωτοβουλία να καταργηθεί η ρήτρα Τσίπρα που καταδικάζει και φτωχοποιεί τους μελλοντικούς συνταξιούχους. Δηλαδή να μην βγαίνουν με βάση τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου, αλλά όπως βγαίνανε για 60-70 χρόνια οι συνταξιούχοι με βάση την τελευταία ή την καλύτερη δέντια. Ναι. Ή άλλο σύστημα δικαιότερο. Αυτό όμως που είδαμε και ενημερώνουμε και ξένα Ινστιτούτα, είναι ασύλληπτο να βγαίνουν τον ίδιο μήνα, τον ίδιο χρόνο, την ίδια χώρα, από τον ίδιο ασφαλιστικό οργανισμό και όλοι του ιδιωτικού τομέα να έχουν μέση σύνταξη 763 ευρώ μεικτά και όλοι του δημοσίου τομέα τον ίδιο μήνα να έχουν διπλάσια σύνταξη, 1407 ευρώ. Ναι. Είναι η σελίδα 6 του χτεσινού δελτίου ειδικά ήλιος του Υπουργείου Εργασίας. Είναι στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας. Χαίρομαι, διότι ξέρω και τις δικές ευησίες, διότι είναι μεγάλη ανησυχία μας με την εφαρμοζόμενη αυτή διάταξη, η λεγόμενη ρήτρα Τσίπρα, στην έκδοση των συντάξεων.
1: Θα λένε πάλι ότι τα έχετε βάλει με τον Τσίπρα, βέβαια, οι ακροατές, ότι για όλα αυτά ή ο Τσίπρας για τα ασφαλιστικά.
0: Εμείς εξηγήσαμε ότι τον Μάιο του 2026, ενώ το 18 ο κύριος Τσίπρας πανηγύριζε ότι μας έβγαλε στο μνημόνιο, μας άφησε και τη ρήτρα που θα ισχύει για τις επόμενες δεκαετίες. Ναι. Άρα λοιπόν, καθαρά επιστημονικά, το έχουμε γράψει στα βιβλία μας, πρέπει να πάρουν πρωτοβουλία και ζητάμε την άμεση κατάργηση. Με πρωτοβουλία του ίδιου. Το έχω πει και στον καλό μου για 20 χρόνια συνεργάτη και βλέπω στενό του συνεργάτη, τον κύριο Τεμπονέρα, στο γραφείο μου τον είχα πολλά χρόνια, βέβαια. Και εξαιρετικός εργατολόγος, συνταξιολόγος. Το έχω πει να το θέσει, διότι οι νέοι συνταξιούχοι, οι νέοι που τον ακολουθούν, θα φτωχοποιηθούν μέση σύνταξη 763 το 2026.
1: Ναι, αλλά όταν αυτή η κυβέρνηση την έβγαλε τη ρήτρα, που θα μπορούσε να τη βγάλει, γιατί δεν είναι συνδεδεμένη με τα...
0: Το ανέντιμο είναι της σημερινής κυβέρνησης, που υποσχέθηκε το 19 να καταργήσει το νόμο Κατρούγκαλου και τη ρήτρα Τσίπρα, αυτό τη ρήτρα υπολογισμού της σύνταξης.
1: Αλλά είναι εκεί.
0: Άρα την κρατάει, όχι μόνο, την θωράκισε με τον νόμο Βρούτσι. Άρα μεγάλη και θα έλεγα μεγαλύτερη ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης που κράτησε αυτό το νόμο και τις βασικές σκληρές ρυθμίσεις του μέχρι και σήμερα. Να είμαστε δίκαιοι.
1: Μια γρήγορη απάντηση για τον κύριο Βαγγέλη, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Είναι γεννημένος το 1970, είναι ασφαλισμένος από το 1993. Πότε θα βγει στη σύνταξη?
0: 93, άρα έχει 33 χρόνια. Μετράει μέχρι τα 62, γεννημένος...
1: Το 70, άρα είναι... πόσο... 55 χρονών, ναι.
0: Στα 62 του θα του λείπει ένα χρόνο ή θα έχει συμπληρώσει, αφού δουλέψει άλλα 6 και είναι 33, θα εξαγοράσει ένα έτος μόνο στρατού ή παιδιών ή σπουδών και θα βγει με την ανώτερη σύνταξη με 40 χρόνια στα 62 του. Μάλιστα. 33 έχει δουλέψει. Θα δουλέψει άλλα 6, διότι καταλαβαίνω την και στα 62 του, θα τα κάνει 39, θα εξαγοράσει άλλο ένα και θα βγει στα 62 με 40 με την μεγαλύτερη σε εισαγωγικά σε ανταποδοτικότητα σύνταξη. Ύστερα μπορεί να συνεχίσει απασχολούμενος συνταξιούχος και να προσμετρήσουν τα νέα χρόνια εργασίας και ασφάλισης στην ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη.
1: Ευχαριστώ πολύ και για σήμερα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια.
1: Αλέξη Μητρόπουλος, νομικός εργατολόγος, πανεπιστημιακός, ο πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ.

Ο Ρεκ Πρίσλι, ο frontman, η ψυχή των Trogs από το 1964 που ιδρύθηκαν μέχρι το 2011 που το κλείσαν το μαγαζί, και γιατί αποσύρθηκε μάλλον ο ίδιος, διαγνώστηκε τότε με καρκίνο. Ο Lester Banks, μουσικοκριτικός των Rolling Stones, από τους σπουδαιότερους του είδους του, είχε ονομάσει τον Πρίσλι Μαρσέλ Προύστ της μουσικής πρωτοπόρο και προπάτορα του γκαραζοπάνκ, γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα το 1946 ο Πρίσλι. Φεύγουμε για διαφημίσεις. Τα μηνύματα που ήρθαν τελευταία στιγμή τα κρατώ για την επόμενη φορά για τον κύριο Μητρόπουλο. Μην ανησυχείτε καθόλου.

0: πολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Seajets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμπύλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Διαβάστε στην απογευματινή σε ρυθμούς κατάρτισης των γαλάζιων ψηφοδελτίων κινείται η Νέα Δημοκρατία. Ποια ονόματα ακούγονται μέχρι τώρα, ποιος κατεβαίνει πού. Το παρασκήνιο της παρέτησης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου και η σχέση του με την υπόθεση των πολεοδομιών. Στις 333.000 έφτασαν οι δικαιούχοι του κοινωνικού τουρισμού, περισσότεροι κατά 33.000. Κύκλωμα διακινούσε ναρκωτικά σε σχολεία και παιδικές χαρές. 11 συλλήψεις. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.
12: Παραπολιτικά.

0: Αυτή είναι η φιέστα του Τσικορία, ένας από τους μεγαλύτερους της μουσικής, ένας από τους πρωτοπόρους, ο άνθρωπος που άλλαξε λίγο τους ήχους. Τον αγάπησε πολύ το ελληνικό κοινό όποτε εμφανιζόταν στην Ελλάδα ή στην Αθήνα, στην Αθήνα ή στην υπόλοιπη Ελλάδα μαζευόταν. Πολλά μπορεί να πει κανείς για τον Τσικορία. Ας πούμε για παράδειγμα ότι μάζεψε 23 βραβεία Grammy, δεν το λες και λίγα. Αυτή είναι η φιέστα του Τσικορία που ακούμε, φιέστα και στους δρόμους, διότι αρχίζουν και μαζεύονται, πανηγυρίζονται διάφοροι στον Κηφισό για το τι ωραία που περνάμε κάθε πρωί που θέλουμε να πάμε στη δουλειά μας. Στην άνοδο του Κηφισού συνήθως κίνηση από Αθηνών μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο του Κηφισού κίνηση από προσώρας από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και την Αθηνών. Η έξοδο της λεωφορείου Αθηνών δύσκολη, η έξοδο στο Σκαραμαγκά δύσκολη αρκετά. Περιφερειακός στον Καρέα έχει αρχίσει και φορτώνει. Η Εθνικής Αντιστάσεως μέχρι να γίνει Λιουπόλεως έχει πολλή κίνηση στο ρεύμα προς την Αθήνα. Η άνοδος της Συγκρού με αρκετή κίνηση. Βλέπω όμως ότι είναι λίγο πιο εύκολη η Αρδυτού προς ώρας. Αρχίζει και φορτώνει από την Βασιλείας Κωνσταντίνου και μετά μέχρι και τον Ευαγγελισμό. Κοίτα να δεις τώρα, τελειώνουν και οι εξτάσεις, παραγωγικές εξτάσεις, όχι παραγωγικές, ναι, δεν είναι παραγωγικές εξτάσεις, παραγωγική να είναι η χρονιά. Ναι. Οι εξτάσεις την άλλη Παρασκευή για τα γυμνάσια και τα λύκεια, σιγά σιγά θα αρχίσει να χαλαρώνει το πράγμα στους δρόμους, διότι όταν κλείνουν τα σχολεία χαλαρώνουν οι δρόμοι, ξεκινάνε και οι διακοπές. Θα πάρουμε μια ανάσα. Βασίλης Ντέτσικας, προαγωγικές θέλω να πω, όσο μίλαγα μου ερχόταν η λέξη, Βασίλη μου, με κοιτάζε έτσι. Έτσι λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι δηλαδή. Τι, το κάψαμε γι' αυτό, τι να κάνουμε.
1: Δεν ήξερες, δεν ρώταγε.
0: Δεν ρώτησα. Δεν ήξερα. Εγώ δεν ήξερα, εσύ γιατί δεν απαντούσες. Είδες, μ' άφησες να εκτεθώ. Λοιπόν, Βασίλης Ντέτσικας με το δελτίο ειδήσεων και σε πολύ λίγο και πάλι εδώ στα παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό, μην λείψει κανείς.

0: ώρα είναι 8.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
1: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Θρίλερ με τη διαφαινόμενη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται βέβαιος ότι η συμφωνία θα υπογραφεί ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο κάπου στην Ευρώπη, ενώ είπε πως διασφαλίζει πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη επιμένει πως δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ακυρώσει προγραμματισμένους βομβαρδισμούς κατά το Ιράν, επικαλούμενος την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Έντονα πτωτικές τάσεις στην αγορά πετρελαίου, με τις τιμές τόσο του Brent όσο και του αμερικανικού αργού να υποχωρούν κάτω από τα $90 το βαρέλι, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν 2 μηνών. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα, σημειώνοντας ωστόσο ότι δέχεται εισηγήσεις για πρόορη προσφυγή στις κάλπες. Ανέφερε πως αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ και απέκλεισε τα σενάρια συνεργασιών εκ δεξιών. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως δεν μπορεί να διανοηθεί ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη. Την επόμενη εβδομάδα ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ανακοινώσει τη σχεώδη κυβέρνηση του κόμματός του. Πληροφορίες του παραπολιτικά.gr αναφέρουν ότι θα είναι νέα όλα τα στελέχη τα οποία αναλαμβάνουν το ΜΕΑΡΧΙΕΣ. Ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως εάν και υπήρξαν σκέψεις να αξιοποιηθεί η Εφη Αχτσιόγλου, τελικά δεν θα αναλάβει κάποιο χαρτοφυλάκιο. Αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο των ακινήτων φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που κατατέθηκε στη Βουλή από την 1η Ιανουαρίου 2027, το σημερινό τέλος ακίνητης περιουσίας και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων αντικαθίστανται από το τέλος τοπικής ανάπτυξης. Το νέο τέλος θα επιβάλλεται στο σύνολο σχεδόν των ακινήτων και θα υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα, την τιμή ζώνης και το συντελεστή παλαιότητας. Στα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκαν τα χρέη του Δημοσίου προς τους προμηθευτές στα τέλη Απριλίου, ποσό μειωμένο κατά 73 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με το Μάρτιο. Τα νοσοκομεία οφείλουν 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 326% από τα τέλη του 19, ενώ ακολουθούν οι Δήμοι με χρέη 336 εκατομμύρια ευρώ. Ενώπιον των δικαστικών αρχών θα οδηγηθεί ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγείου. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. Μεταβολή του καιρού σήμερα και αύριο, κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, κύρια χαρακτηριστικά βροχές, καταιγίδες, ενίσχυση των ανέμων και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στη διεθνή ενημέρωση, μια 44χρονη νεκρή στην περιφέρεια Σούμη στη βορειοανατολική Ουκρανία από ρωσική επιδρομή. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 Ολυμπιακός Φερεντσβάρος στο Champions League στο Πόλο, στις 10 το βράδυ Καναδάς Βοσνία Ζεκοβίνη για το παγκόσμιο κύπελο.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610-339-666. Και εδώ είμαστε εμείς.
5: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
8: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή.

0: βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη. Πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Τυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
3: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, άντρες, γυναίκες και παιδιά της πόλεως, των πατρών και των περιχώρων. 8 και 8 πρώτα λεπτά. Όπως θα είδατε και έξω, έχουμε μια συννεφιά. Σήμερα θα έχουμε και εμείς κάποια από τα απόνερα αυτού του καιρού που θα αλλάξει για 24 ώρες. Δεν είμαστε στο μάτι του κυκλώνα που λένε, δηλαδή δεν προβλέπεται για μας να έχουμε τον πορτοκαλί συναγερμό που έχουν κάποιες περιοχές. Στις οποίες θα πέσουν αστραπόβροντα, κεραυνοί και ίσως και κάποιο χαλάζι, λέει, δεν αποκλείεται, μη χειρότερα, Παναγία που είναι εκεί στην Κρήτη. Οι περιοχές αυτές θα είναι η Μακεδονία, η Ήπειρος, η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια, η Ανατολική Στερεά Ελλάδα, δηλαδή η Αττική και η Βιωτία, και τα απόνερα αυτά, συννεφιές, καμιά σταγόνα, λάσπης και τα λοιπά, θα περάσουν κάποια στιγμή και από εδώ.

πρώτα αποτελέσματα από τα παγωμένα και από τα air condition, τα έχω τσιμπήσει ήδη. Βιχαλάκι πρωί-πρωί, αναπνευστικούλι, ψιολοκριολογηματάκι. Εγώ κρυώνω στην Ελλάδα πάντα τον Ιούνιο και το Σεπτέμβρη. Όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες κρυώνουν το Γενάρη και το Φλεβάρι, εγώ κρυώνω τον Ιούνιο και το Σεπτέμβρη. Μάστα. Λοιπόν, ψυχραιμία και υπομονή. Σαββατοκυριακό έρχεται, στα περίπτερα έχω την εφημερίδα Νέο Λόγος των Πατρών, που έχει μέσα ωραιότατα πολλά μπόλικα αθλητικά, που έχει πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, κουτσομπολιά, ρουφιανές και όλα τα καλά που μπορεί να διαβάσετε. Έχουμε ενσωματώσει μέσα και την πρώην ύλη του πρώην κόσμου και τα έχετε όλα μαζεμένα στην εφημερίδα Νέο Λόγος, που είναι ιστορική εφημερίδα των πατρών. Λοιπόν, με τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε στα μέσα του Ιουνίου, αν δεν το καταλάβατε. Και σιγά σιγά θα γίνουν στη ζωή μας οι εξής αλλαγές από εβδομάδα. Θα τελειώσουμε μέχρι τις 20 Ιουνίου με τις καλοκαιρινές διαδηλώσεις και πορείες που είναι προγραμματισμένες στην ατζέντα κάποιων κομματικών σκοπιμοτήτων. Μου λείπουν συνταξιούχοι, μου λείπει μία ΑΔΔΗ και δεν ξέρω τι άλλο μου λείπει, όλα τα άλλα περί πανεπιστημίων, άρθρο 16 και τα λοιπά και τα λοιπά, περάσανε, τα είδαμε, Γούνα, Ριβότσι και τα λοιπά, Μεζόνους και τώρα λείπουν νομίζω των συνταξιούχων, αν δεν απατώμε, και είδαμε και αυτό της υγείας, και σιγά σιγά γύρω στις 15 με 20 από εβδομάδα δηλαδή θα ξεμπερδέψουμε με τις φετινές πορείες, με την ατζέντα που έχουν συγκεκριμένες κομματικές οργανώσεις, οι οποίες χρησιμοποιούν την Πάτρα ως εφαλτήριο κάθε μέρα στο δρόμο. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι, βεβαίως, σε δημοκρατία ζούμε. Επίσης τελειώνουμε και από τους φοιτητές μας τούτη και την επόμενη εβδομάδα. Κάποιοι τελευταίοι μένουν μέχρι τέλος Ιουνίου, διάρκεια και γκαρσονιέρες αδειάζουν και θα μείνουμε μόνοι μας εδώ να ξεκουραστούν λίγο και οι ντιλιβεράδες που είναι μέρα νύχτα στο δρόμο με τα μάτια πάνω στο κινητό. Εχτές μπροστά στα μάτια μου εδώ στην Κανακάρη ένας πήγε να πέσει στο φανάρι πάνω στο σταθμευμένο αυτοκίνητο. Τελευταία στιγμή φρενάρισε, αλίμονο από εκείνη την πίτσα που θα κουνιότανε μέσα στο κουτί. Τι θα φάγανε οι άνθρωποι από το φρενάρισμα. Γιατί τα μάτια του τα είχε στο κινητό. Μην χάσει την επόμενη παραγγελία που κάνει γκλόγγ από τη Volt, από το eFood, από όλες αυτές τις πλατφόρμες. Είμαστε μια χώρα που ζει με τα μάτια στο κινητό. Όλη μέρα εργαζόμενοι, τοκιστές και σουλατσαδόροι, όλοι οι πάντες με ένα κινητό στο χέρι. Λοιπόν, επίσης θα μας φύγουν και αυτοί, θα τους χαιρετήσουμε φοιτητές, θα ξεκουραστούν και λίγο οι τηλιβεράδες. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε και κάποια μεγάλα γεγονότα για τα οποία, για ένα από αυτά θα μιλήσουμε μετά. Αλλά πρώτα απ' όλα θέλω να πάω στην Κάρνα για να σας πω ότι κάναμε σπάσιμο τιμών κυριολεκτικά. Για να χορτάσετε όλοι κρέας και για να πάρετε χαμπάρι να μην ακούτε τις μούφες που σας λένε τα αθηναϊκά κανάλια. Μέχρι και το τέλος του μήνα σας έχω μοσχάρι στην Κάρνα, τη σπάλα του μοσχαριού, την ελιά, το τασκεμπάπι, το ποντίκι, αυτά τα μέρη, τα πέντε, χωρίς κόκαλο, 11,98 το κιλό. Δεν υπάρχει αυτή η τιμή για όλο τον κόσμο της πόλης, για να φάει φρέσκο και λαχταριστό μοσχάρι. Να πάρετε μια ωραία ηλίτσα μοσχάρι, να την κάνετε λεμονάτι ή κοκκινιστή, και καθώς είναι και χωρίς κόκαλο θα είναι λεκουμάκι σεριάντα, που λέει και Φωτόπουλος. 11,98. Μπριζολίτσα χοιρινή, πανσέτα ή λεμός με κόκαλο, 4,98. Και μπούτι ή ολόκληρο κοτόπουλο νοπό, 2,98. Αυτές είναι οι τιμές της Κάρνα για τους πατρινούς και τους δυτικοελλαδίτες. Ένα από τα 6 Κάρνα είναι κοντά σας, για να μην μαζάτε και να μην φοβάστε ότι το κρέας θα σας στοιχήσει μια περιουσία. Από τη στιγμή που υπάρχει η Κάρνα, η μεγαλύτερη αγορά κρεάτων, που σας έχει πάντοτε το καλύτερο και πιο φρέσκο κρέας. Μοσχάρι 11,98 δεν βρίσκεις πουθενά φρέσκο και λαχταριστό. Μην κάθεστε καθόλου, γιατί έρχεται και Σαββατοκύριακο. Σε ό,τι αφορά δε το Τζίφρι, είναι Έλληνος στρατιώτου και 5 πηγαδίων και σας περιμένει εκεί
με τιμές και δόξες, διότι τα πρώτα φρέσκα γαλακτοκομικά ήρθαν από το χωριό Στάνους Αμφιλοχίας, και πρωί-πρωί έχουμε ρότατα φρέσκα ρίζο γαλάκια, κρεμούλες και λοιπά συναφή. Και επίσης έχει και ωραίες πιτούλες που έχουν τυράκι επίσης, πολλά επίσης δεν είπα, από το χωριό Στάνους Αμφιλοχίας. Ο Τζίφρης ένας στρατιώτου και πέντε πηγαδίων. Η δυσκολία σας, η οικονομική πρόσχερη μεγαλύτερου χρόνου, διορθώνεται άμεσα με τους Golden Traders. Αγορά ή ενέχειρο χρυσών, νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών, 6944-21-2150. Τώρα, εάν χάλασε το αυτοκίνητο, εάν πρέπει να το βάψετε κάπου, αν θέλει μια φαναροδουλειά, συνεργείο και φανοβαφείο για όλους τους τύπους των αυτοκινήτων, Ανδρέας Μπέλεχας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 35-26-10-437-894, και σας έχω και κάθε τη μονάδα αυτοκινήτων με πιστοποιημένο μεταχειρισμένο αξιόλογο που σας αξίζει και με ανταλλαγή παρακαλώ του παλιού σας. Όλα αυτά συμβαίνουν στον Μπέλεχα, στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Θέλω να σας θυμίσω ότι έχουμε γιορτή στο Top Parks αυτό το Σάββατο, αύριο στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Είναι το Top Summer Festival με σύνθημα «Καλοκαίρι, καλώς ήρθε στο πάρκο». Είναι το Top Parks αυτό που έχει το IKEA και άλλα καταστήματα, το μεγάλο εμπορικό κέντρο, τα KFC και άλλα πολλά καταστήματα εκεί στην ακτή Δημαίων. Θα τραγουδήσουν απόψε η Πολίνα, η Σοφία Βόσου, ο Κώστας Μπίγαλης και η Μαντό σε μια μοναδική συναυλία, όχι απόψε, αύριο το απόγευμα, συγγνώμη, Σάββατο, σε μια συναυλία με αξέχαστες και αγαπημένες επιτυχίες που τις τραγουδάμε μικρή και μεγάλη χρόνια τώρα, πολλά χρόνια. Top Park στο νότιο λιμάνι της Πάτρας και δωρεάν πάρκινγκ αύριο το απόγευμα μετά τις 6.30 να συμμετάσχετε και εσείς στο πάρτι που λέγεται Top Summer Festival 2026, σωλέ, γιατί θα χάσετε, ξαναλέω, αύριο το απόγευμα μετά τις 6.30 που λένε και απέχει. Λοιπόν, πάμε να ξυπνήσουμε γιατί έχω να ξεκινήσω με πολύ ενδιαφέρον και πολύ ευχάριστο γεγονός. Πάμε.

0: Είναι πολύ πιθανό, κυρίες και κύριοι, και το ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας, που έλεγε και ο πρόεδρος, πράγματι, να πάρουμε στην Πάτρα, να φέρουμε ένα κύπελο, ένα παγκόσμιο κύπελο. Και επειδή η πόλη μας χρειάζεται μια σχετική ανάταση, μια χαρά από τον αθλητισμό, που είναι και μια ασφαλής διέξοδος και μια γλώσσα που ενώνει λαούς, κοινωνίες και ανθρώπους, θέλω να σας πω πως στο παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα μπάσκετ συμμετέχει η Πάτρα και ταξιδεύει η αποστολή σήμερα, νομίζω. Αλλά λεπτομέρειες γι' αυτό θα πούμε με τη διευθύντρια, την προϊσταμένη του Γραφείου Φυσικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΟΜΟΧΑΙΕΣ, την κυρία Γεωργία Μητρογιάννη, την οποία την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πάμε για το παγκόσμιο.
1: Πάμε για το παγκόσμιο, αύριο φεύγουμε.
0: Αύριο φεύγετε. Κυρία Μητρογιάννη, για να φτάσουμε μέχρι εδώ όμως έχουν προηγηθεί άλλοι αγώνες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, τα παιδιά είναι πρωταθλητές Ελλάδος, Κύπρου. Πήραν πρώτη θέση, το Πανελλήνιο φέτος έγινε στην Κύπρο, στο τέλος του Μαρτίου. Πήραν πρώτη θέση, την είχαν πάρει και πέρυσι βέβαια, αλλά πέρυσι δεν είναι και παγκόσμιο. Και είναι η δεύτερη φορά από το σχολείο το συγκεκριμένο, είχαμε πάει πάλι το 22 και πάλι στη Σερβία, στο παγκόσμιο, και ξαναφεύγουμε αύριο για το παγκόσμιο.
0: Με την ελπίδα ότι θα το φέρουμε, ότι θα το φέρουμε στην Πάτρα. Έχουμε κληρωθεί σε καλό όμιλο, με καλές ομάδες ή έχουμε...
1: Είναι 32 χώρες και έχουμε κληρωθεί, είναι 8 όμιλοι των 4, έχουμε κληρωθεί σε πρώτη αυτή με την Ινδία, την Κύπρο, τη δική μας και το Ισραήλ.
0: Α.
1: Ελπίζουμε ότι θα πάμε καλά.
0: Εντάξει.
1: Και θα προχωρήσουμε να φτάσουμε και να...
0: Αφού δεν έχουμε μπροστά μας Σερβία, Αμερική, Κροατία και...
1: Η Αμερική έχει κατέβει μόνο με κορίτσια, δεν έχει κατεβάσει γυναικεία ομάδα. Οι υπόλοιπες είναι η Τουρκία, είναι η Γαλλία, είναι η Σερβία, όπως είπατε, είναι καλές ομάδες.
0: Ασφαλώς. Πάμε λοιπόν με πολλές ελπίδες.
1: Και προετοιμασμένοι και ψυχολογικά και από όλα.
0: Βέβαια, γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ, να δώσουμε τις καλύτερες ευχές μας. Να μας φέρετε πολύ μια διάκριση όσο δυνατόν υψηλότερη γίνεται, το κύπελο δηλαδή να μας φέρετε, το παγκόσμιο, αλλά δεν θέλω άλλα, να πω όσο ψηλά και αν γίνεται, γιατί η πόλη από τα νέα παιδιά, από τις επόμενες γενιές, από την νεολαία της χρειάζεται να παίρνει δύναμη και να ελπίζει για το μέλλον, για μια καλύτερη ζωή και μια καλύτερη Πάτρα. Να πούμε όμως και ποια είναι αυτά τα παιδιά και ποιο σχολείο, έτσι.
1: Τα παιδιά είναι το σχολείο της Αναγέννησης. Είναι αθλητές όλοι που παίζουν σε ομάδα.
0: Σε ομάδες, ναι.
1: Πάρα,
0: ναι.
1: Πάρα πολύ δουλεμένα σαν αθλητές και σαν μαθητές. Είναι παιδιά που πηγαίνουμε με αξιώσεις εκεί και τους πιστεύουμε κι εμείς, και πιστεύω ότι και οι ίδιοι πιστεύουν σε αυτό που έχουν προετοιμαστεί να κάνουν και πιστεύω ότι θα πάνε πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία, με 4 πιστεύω που είπατε. Άμα δεν το πάρουμε θα είναι και αδικία. Λοιπόν, σας εύχομαι το καλύτερο, καλό ταξίδι, και να γυρίσετε από τη Σερβία νικητές να μας φέρετε το κύπελο στην Πάτρα. Μακάρι.
1: Μακάρι. Για τα παιδιά το έχουν δουλέψει, έχουν παλέψει πάνω σε αυτό.
0: Και το αξίζουν αφού φτάσανε μέχρι εδώ.
1: Το αξίζουν βέβαια. Είναι τρεις φορές έχουν πάρει πανελλήνιο πρωτάθλημα και τρίτη θέση. Είναι πολύ καλή σαν υλικό και σαν ομάδα και σαν σχολείο, οπότε πιστεύω ότι και εμείς τους υποστηρίζουμε όσο μπορούμε.
0: Βέβαια,
1: για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε όλα τα θέματα που...
0: Και εκεί που πάμε είμαστε Ελλάδα και Πάτρα, έτσι, πάνω απ' όλα, αυτό να λέμε.
1: Ελλάδα και Πάτρα, ναι.
0: Έτσι, ακριβώς. Μην το ξεχνάμε.
1: Αντιπροσωπεύουμε την Ελλάδα.
0: Ακριβώς.
1: Και πιστεύουμε ότι θα κάνουμε ό,τι το δυνατόν καλύτερο και εμείς από τη μεριά μας και τα παιδιά, βέβαια, γιατί τα παιδιά μας είναι στο γήπεδο, τα παιδιά.
0: Ακριβώς, τα παιδιά είναι η όλη ουσία. Να είστε καλά, κάθε επιτυχία σας ευχόμαστε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, έχω να σας πω και μια δυσάρεστη είδηση. Πέθανε χτες σε ηλικία 47 ετών η πριγκίπιτσα Μπατζρακίτη Γιαμπά. Είναι η κόρη του βασιλιά της Ταϊλάνδης Μάχα Βατζιλαρογκόρν, και η Ταϊλάνδη είναι σε τετραήμερο ο πένθος εκεί στο παλάτι της Μπανκόγκ, γίνονται όλα, θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. η πριγκίπισσα αυτή, η οποία ήταν πολλά χρόνια, 3 χρόνια, 4 σε κόμμα, γιατί εκπαίδευε τα σκυλιά της και κάποια στιγμή κατέρευσε, και από τότε έγινε, δόθηκε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Είναι η μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά της Ταϊλάνδης, Μάχα Βατζιλαργκόρν, και ονομάζεται Μπάτζρα Κιτιάμπα, θα το πω Μπάτζρα Κιτιάμπα, και χα μέσα. Θα μου πεις, γιατί μας τα λες πρωί πρωί τώρα για την πριγκίπισσα της Ταϊλάνδης? Α, δεν το ξέρετε? Βέβαια, θα βάλει λεωφορεία το ΚΤΕΛ. Θα πάτε κατευθείαν Πάτρα, Λιώρο, Καγκάδη, Χαρμπιλέικα, Άρλα, Φούρλα, Φώστενα, Μπανκόγκ. Κατευθείαν. Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα παγκόσμια γεγονότα που υπάρχουν. Και έχουμε και την μπούρδα της ημέρας από τον Αμερικανό πρόεδρο. Χτες το βράδυ έλεγε, βράδυ ώρα δική μας και μεσημέρι ώρα Ηνωμένων Πολιτειών και Ουάσιγκτον, ότι απόψε θα είναι η τελευταία βραδιά του Ιράν. Θα τους διαλύσουμε, θα τους κατατροπώσουμε, θα εισβάλλουμε στο νησί Χάργ, θα κάνουμε τόνα, θα κάνουμε τάλο. Ο Νταΐς της Αμερικής, της Μέσης Ανατολής πέθανε, και πριν από κανένα δίωρο, που η ώρα είναι και στην Αμερική νύχτα, πρέπει να ήταν την ώρα που το είπε νύχτα 11-12 η ώρα το βράδυ, ανακοίνωσε ότι υπάρχει περίπτωση μέσα στο Σαββατοκύριακο να έχουμε συμφωνία, και η οποία θα υπογραφεί σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, λέει. Λοιπόν, τι να πει κανείς, κυρίες και κύριοι? Δεν έχει γεμίσει η ανθρωπότητα από διαταραγμένους ανθρώπους που μας κυβερνούν και καθορίζουν τις τύχες μας, άνθρωποι που, έστω εν πάση περιπτώσει, για να μην προσβάλλω με τους λαούς και αυτούς που τους επιλέγουν και τους, εν πάση περιπτώσει, του προσκηνίου ή του παρασκηνίου παράγοντες και συμφέροντα που τους αναδεικνύουν, κάτι καλύτερο αξίζει με αυτή τη μαύρη και άραχνη γη που την πατούμε, που λένε. Λοιπόν, έχω και πατρινά θεματάκια. Χτες να πω ότι οι σεισμικές δονήσεις στην Εύβοια συνεχίστηκαν από το σεισμογόνο χώρο και τις Βόρειες Εύβοιες, αλλά είχαμε και κάτι ψηλοσεισμούλιδες εδώ, ντόπιους, ριώτικους, ο Αντίριο και τα λοιπά, Μποζαετιάνικους, 2,8-3, κάτι τέτοια ψηλά. Είναι αυτό που λέμε, παρακαλάμε να γίνονται τέτοιοι μικροί για να εκτονώνεται η πιθανότητα μεγαλύτερου. Και είχαμε και χθες το βράδυ συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Μια μισή ώρα κάτι συνέντευξη. Ήταν εφόλυση σύλληψη, τοποθέτηκε ο Κυριάκος. Επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν πράγματι την άνοιξη του 2027. Και βέβαια είπε και για τον Σαμαρά, είπε και για τον Μητσοτάκη και για τον, συγγνώμη, Καραμαλή, και πολλά και διάφορα άλλα τίνα και ενδιαφέροντα. Όποιος την παρακολούθησε θα κατάλαβε κατά που το πάει ο Κυριάκος. Λοιπόν, όμως έχω και από ΣΥΡΙΖΑ μεριά θεματάκι να σας πω. Δεν περίμενα να το κάνω αυτό σε αυτή την εδώ την εκπομπή, αλλά επειδή είμαι άνθρωπος που θέλω να υπηρετώ τη λογική και την αλήθεια, σας έχω τι μετά? Παύλο Πολάκη. Πάμε διαφημιστικά μηνύματα.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Atalas Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
7: Ξέρω τι εγώ.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
7: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα.

0: είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live καζίνο με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live καζίνο παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
3: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
4: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 126. Και Μαρτζόκης.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
10: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
11: Λοιπόν, ειλικρινά δεν περίμενα ποτέ στη ζωή μου, θα το πω αυτό, αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής δύο φορές το ρήμα αυτό και η έκφραση περί ειλικρίνες. Εκείνος ο μαύρος ο Παύλος Πολάκης βγήκε στα κανάλια χτες και είπε απόλυτες αλήθειες. Βεβαίως υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι. Οι μεν που λένε έλα μωρί τώρα ο Πολάκης και τα λοιπά, σιγά τι λέει και αυτός τώρα επειδή τον διαγράψανε και αυτό. Και υπάρχει άλλη μια μερίδα η οποία λέει από μουρλό και από μικρό μαθαίνει την αλήθεια. Θέλω να σας δώσω ένα στιγμιότυπο να ακούσετε από αυτά που είπε. Και είναι αφιερωμένο πράγματι στους ανθρώπους που αμφιταλαντεύονται μεταξύ Τσίπρα, Νέας Αριστεράς, πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Και είμαι από τους πρώτους που έχω πει ότι ο Φάμελος είναι μια μοιραία φυσιογνωμία του χώρου της αριστεράς, ενώ είναι ένας συμπαθής και αξιόλογος άνθρωπος, ισορροπεί και ταλαντεύεται ανάμεσα σε ανύπαρκτα πράγματα και ελαφρώς αστεία. Για ακούστε λοιπόν τι λέει ο Παύλος Πολάκης και μετά θα σας πω.
12: Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να βγαίνει ένα κόμμα και ο πρόεδρος του και να λέει πως στηρίζω ένα άλλο κόμμα. Αυτό εγώ το θεωρώ βαθιά λάθος.
13: Ο κύριος Φάμελος, λοιπόν, έχει συνεννοηθεί με τον κύριο.
12: Εγώ τον έχω ρωτήσει, δεν απαντάει, λέει όχι, διότι αυτά δεν γίνονται από πίσω, γίνονται δημόσια τουλάχιστον. Υποψιάζεστε δεν φαίνεται να έχει βάλει. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να διατυπώνεις ένα τέτοιο πράγμα, να στηρίζεις άλλο κόμμα. Άλλο κόμμα. Και την ίδια στιγμή να μην έχει υπάρξει καμία συνεννόηση. Βγαίνει και η Κουφονικολάκου σαν εκπρόσωπος της Ελλάς. Λέει, εμείς δεν γουστάρουμε συνεργασίες, δεν θέλουμε τίποτα κτλ. Δηλαδή, αυτοί δεν θέλουν συνεργασίες. Εμείς στηρίζουμε άλλο κόμμα και θέλουν να μου πούνε ότι δεν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία.
13: Ακούστε το ερώτημα.
12: Εγώ θεωρώ ότι έχει υπάρξει κάποια συμφωνία, την οποία δημοσίως δεν την παραδέχεται κανείς. Αλλιώς, αυτό είναι επίδειξη δουλικότητας. Πρέπει λοιπόν ο Φάμελος να φέρει σε πολύ ορατό χρονικό ορίζοντα, και εννοώ μέσα στις επόμενες 10 μέρες, συμφωνία ή διαπραγμάτευση με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Εάν δεν φέρει κάτι τέτοιο.
13: Ναι.
12: Δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίζει να υφίσταται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση.

0: ξέρω.
1: Η κυρία Κουφονικολάκη, ο κύριος Τσίπρας, μπορεί να λέει ότι παραιτηθείτε και αυτό και ελάτε. Λοιπόν, δεν γίνονται τώρα έτσι τα πράγματα. Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
2: Δεν έχει άδικο ο Μαύρος ο Πολάκης τώρα εδώ που τα λέμε. Εδώ συμβαίνουν τρελά πράγματα. Εγώ τουλάχιστον στα τόσα χρόνια δημοσιογραφίας δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Να είναι κανείς αρχηγός ενός κόμματος να στηρίζει ένα άλλο και να λέει: έχω κανονίσει να πάμε εκεί. Να βγαίνει να κάνει το θεσμικό του ρόλο όπως πρέπει, γιατί σύμφωνα με τα αποτελέσματα των προηγούμενων εκλογών πολιτεύεται και σύμφωνα με τις σύνθεσεις της σημερινής Βουλής, και να λέει ότι ξέρετε αυτά που λέω, τα λέω τώρα ως αρχηγός, ας πούμε, τα λέμε τώρα εμείς που είμαστε εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επειδή δεν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, τα λέμε εν όψη άλλου κόμματος που θα πάμε, στο οποίο μπορεί να λένε άλλα πράγματα. Και θέλουμε να πάμε εκεί. Και πήραμε και απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή να πάμε εκεί. Και έρχεται το άλλο κόμμα, αυτό του Αλέξη Τσίπρα, και λέει: ποιος είπε να έρθουν, δεν τους θέλουμε. Εμείς θέλουμε τον καθένα με το όνομά του. Δεν θέλουμε φράξεις, δεν θέλουμε ομάδες, δεν θέλουμε τόνο, δεν θέλουμε τ' άλλο. Τώρα κάποιος κοροϊδεύει κάποιον ή όλοι μαζί μας κοροϊδεύουν εμάς. Και έχει απόλυτο δίκιο ο Πολάκης. Το λέω με πάσα ειλικρίνεια. Δεν είναι δυνατόν να είναι σε ένα άλλο κόμμα, να στηρίζουν ένα άλλο και να καταγράφεται 0,6 η δύναμή τους στις δημοσκοπήσεις, να εμφανίζονται ως εκπρόσωποι του 0,6 που στις προηγούμενες εκλογές είχε πάρει άλλο ποσοστό, και δεν φαίνεται τώρα πια να υπάρχει καν ως κόμμα, και να λένε τις θέσεις του συγκεκριμένου κόμματος με την ελπίδα και με τη σιγουριά ότι θα πάνε σε ένα άλλο κόμμα. Δηλαδή αυτό λέγεται πολιτική σχιζοφρένεια. Τέλος πάντων, και από εκεί και πέρα γίνονται διάφορες συζητήσεις για το ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος, και πολύ μελάνη έχει χυθεί και πολύ φαία ουσία για τις επόμενες εκλογές, για το ποιον προτιμά ο Μητσοτάκης για αντίπαλο, και αν θα είναι ο Τσίπρας δεύτερος ή ο Ανδρουλάκης τρίτος. Τι να σας πω, δηλαδή τέτοια πρεμούρα για αυτά που έχουν να γίνουν στη χώρα, κυρίως από το Σεπτέμβρη και έπειτα, από πλευράς πολιτικής πραγματικότητας πρώτη φορά βλέπω στα τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Τέλος πάντων, να ξέρετε πάντως ότι σε καμιά εικοσαριά μέρες, σε κάνα μήνα, δεν πρόκειται να ασχοληθεί κανείς με αυτά, διότι τότε είναι τα πρόεδρε. Θεός χωρίς την ψυχή σου, έχεις πει μεγάλες αλήθειες. Δεν ταράσουμε τα μπάνια του λαού. Έτσι, πρόεδρε μου, ακριβώς. Όταν έρθουν τα μπάνια του λαού, πιάνουμε τα μπάνια και αφήνουμε τον κάθε σπαζό κλαμπάνια. Λοιπόν, η επικαιρότητα, ότως ώστε, έχει και άλλα πολλά θεματάκια. Σαν σήμερα, πριν από 41 χρόνια, κυρίες και κύριοι, είχαν οι εφημερίδες, τότε δεν υπήρχαν ιδιωτικά ραδιόφωνα, μόνο κρατικά, και η ΕΡΤ, πρωτοσέλιδο και πρώτη είδηση ότι βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στην πλατεία Κουμουνδούρ, αριθμός 22, η γνωστή και αγαπημένη ηθοποιός Σαπφό Νοταρά. Ανησύχησε ο εστιατόρας που πήγαινε κάθε μεσημέρι να φάει, που πέρασαν κάνα δύο μέρες και δεν είχε πάει, και έψαχναν και κάτι μακρινή συγγενή της να τη βρουν, δεν απαντούσε, δεν υπήρχαν και κινητά τηλέφωνα τότε. Ήταν το 1985 και βρέθηκε νεκρή στις 12 Ιουνίου το πρωί, και ο ιατροδικαστής τότε, μια διάσημη φυσιογνωμία ιατροδικαστή που μου διαφεύγει το όνομά του, διεπίστωσε ότι ο θάνατός της είχε έρθει πριν από τουλάχιστον, είχε πέρει τουλάχιστον πριν από 24 ώρες. Τρομερή φυσιογνωμία Σαπφό. Την είχα δει από κοντά μια φορά στη Σταδίου με γκρι παλτό, και θυμάμαι και μια ιστορία που έλεγε ένας κοινός γνωστός τότε που σπούδαζα στην Αθήνα. Είχε πάει να δηλώσει το νερό στην ΕΙΔΑΠ της Αθήνας στο λογαριασμό του όταν άλλαξε σπίτι, και ξέρετε τότε τα κανάλια δεν υπήρχαν για να κάνουν τους ηθοποιούς δημοφιλείς, από το κινηματογράφο τους ξέρανε όλοι, από τα περιοδικά κτλ. Και πήγε και δήλωσε το κανονικό του όνομα. Πώς λέγεστε? Χανδάνου ήταν το επώνυμό της, το κανονικό. Σαπφό Χανδάνου. Και την ώρα που της έγραφε η κοπέλα της την αίτηση για την αλλαγή ονόματος στην ΕΙΔΑΠ στην Αθήνα, της λέει: κυρία Χανδάνου, κάπου σας έχω ξαναδεί, μου φαίνεστε γνωστή. Η Σαφώ τώρα ήθελε να την πενεύουν στο δρόμο, να της λένε κυρία Νοταρά, είδα την ταινία σας, μπράβο σας, τέλειπα. Τώρα της έλεγε μια κοπελίσα, κάπου σας έχω ξαναδεί, μου φαίνεστε γνωστή. Δεν της έλεγε τίποτα. Και ήταν και πιθανή και τζόρας, μανιώδης, καπνίστρια και φωνακλού και ιδιότροπη, αλλά χρυσός άνθρωπος. Λοιπόν, της λέει η κοπέλα δεύτερη φορά, δεν σπάω το κεφάλι μου που σας έχω ξαναδεί, κυρία Χανδάνου, και της απαντάει η Σαπφό, απ' το στρατό θα είναι, εγώ η μοίρα της σας στο ναυτικό. Θεός χωρέστε την καψέλη. Λοιπόν, για δώσε λίγο Σαπφό, γιατί έχω να πω κάτι άλλο μετά.
0: Κι άλλη φορά με φορτώνεις εμένα, γιατί εγώ κάθε καλοκαίρι πάω στην Εδιψώ για τη μέση μου. Έχω λουμπάγκα.
2: Λοιπόν, ηλεκτρικά αυτοκίνητα που έχουν πέσει με τα μούτρα όλοι επάνω, μας τα διαφημίζουν, μας τα προβάλλουν να σώσουμε τον πλανήτη, τους ρήπους, το περιβάλλον. Έχουν πέσει επάνω οι Κινέζοι και έχουν εισβάλει σε όλη την Ευρώπη με εκατοντάδες διαφορετικές μάρκες, τζίλι, μίλι, ντίλι και μπιλιμπιμπίλι, και η Ελλάδα είναι σε λίγες χώρες που εξακολουθούν να επιδοτούν την αγορά αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου, αλλά προσπαθεί να ανέβει λίγο από πλευράς ποσοστού. Δεν είναι και τόσο ελκυστικά τα κίνητρα επιδότησης για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου, και όλη η Ευρώπη έχει πια, με εξαίρεση τη Βόρεια Ευρώπη, καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι πολύ μεγάλο το κόστος υποστήριξης αυτών των αυτοκινήτων. Δεν έχουμε δει πώς πια και πόσοι θα είναι η αντοχή τους στο μέλλον. Εν πάση περιπτώσει, η αλλαγή καταναλωτικής νοοτροπίας έχει αγγίξει από ό,τι φαίνεται μόνο τη Βόρεια Ευρώπη. Πρωταθλήτρια στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι η Νορβηγία. 98,1% των πωλήσεων έχουν τα ηλεκτρικά. Δεύτερη στην Ευρώπη χώρα με ηλεκτρικά είναι η Δανία με 80,5%, και αυτοί τους αρέσει να έχουν εκεί για το περιβάλλον ηλεκτρικά αυτοκίνητα, και 80,5 σημαίνει ότι στα 100 αυτοκίνητα τα 81 ηλεκτρικά που πωλούνται και τα άλλα 19 είναι συμβατικά με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Και μετά έρχεται η Φιλανδία με 48%, και κατεβαίνουμε πιο χαμηλά μετά με την Ουγγαρία στο 35%, τη Μάλτα στο 30%, την Ισλανδία μαζί με την Ολλανδία στο 35%, και η Ελλάδα είναι στο 6,09%. Δηλαδή στα 100 αυτοκίνητα που αγοράζονται, τα 6 είναι ηλεκτρικά και τα υπόλοιπα 93 είναι με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Δεν έχουμε ακόμα στην Ελλάδα ούτε την υποδομή, ούτε την τεχνογνωσία, ούτε και τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε αυτή τη μεγάλη αλλαγή. Και βέβαια άλλο η Ελλάδα, άλλο η Φιλανδία, έτσι, και άλλο η Ολλανδία, και άλλο η Νορβηγία και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Το λέω γιατί χτες ο Ακίο Τογιόντα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας του κόσμου, της Toyota, έκανε μια δήλωση η οποία τα λέει όλα. Λέει λοιπόν ότι είμαι πολύ λυπημένος, γιατί βλέπω ότι απαξιώνονται οι κινητήρες εσωτερικής καύσης, και πολύ φοβάμαι ότι αυτό θα το πληρώσουμε από πλευράς κόστους πολύ ακριβά στο μέλλον, λέει ο Ακίο Τογιόντα. Έτσι για να ξέρετε πως πάμε με τα ηλεκτρικά. Θα σας πάω τώρα στον Μπέλεχα, μιας και μιλάω για αυτοκίνητα, για να δείτε στο συνεργείο και στο φανοβαφείο όλους τους τύπους των αυτοκινήτων που, για όλους τους τύπους και των αυτοκινήτων που έχετε να τα φτιάξετε, και για τον κινητήρα και για τις φαναροδουλειές. Συνεργείο και φανοβαφείο για όλους τους τύπους, ξαναλέω, αυτοκινήτων, και επιλέγετε και μεταχειρισμένο και πιστοποιημένο αυτοκίνητο που σας αξίζει με ανταλλαγή. Ανδρέας Μπέλεχας, Νέα Γιώδος Πάτων Αθηνών 35, 2610-4378-94, και ασφαλώς το όνομα Μπέλεχας σας λέει πολλά, έτσι, έρχεται από το παρελθόν η εγγύηση του ονόματος. Ο Τζίφρις Έλλον Σατιώτου και 5 πηγαδίων σας περιμένει με τα φρέσκα λαχταριστά γαλακτοκομικά του προϊόντα. φοβερά και τρομερά από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, με φρέσκο γάλα, πρώτη ύλη το φρέσκο γάλα και ωραία παγωτά και από όλα τα καλούδια. Η Golden Traders είναι η αγορά, η ενέχειρο νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών που απαντούν στο 6944-21-21-50. Παίρνουν και λίρες αν έχετε και τις παίρνουν με τιμή της τράπεζας της Ελλάδος. Και βεβαίως δηλαδή και λοιπά, απαντούν και από κοντά αν θέλετε να τους δείτε με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο σε ένα από τα 5 καταστήματά τους. Και η Κάρνα με το σπάσιμο των τιμών στο κρέας, στο χοιρινό, το μοσχάρι και το κοτόπουλο, με αυτές τις απίθανες τιμές που σας είπα, 11,98 μοσχάρι δεν βρίσκεις τέτοιο μοσχάρι φρέσκο και λαχταριστό. Σε ένα από τα 6 Κάρνα θα δεις οι τιμές μέχρι τις 30 Ιουνίου, ότι είναι η ευκαιρία να χορτάσουν οι πατρινοί κρέας και όλοι οι δυτικοελαδίτες. Η Αθανασία Ροδίτη με κάνει νόημα για, που λένε και Σαλονίκη, ότι είναι 8:46 και έχει διαλέξει ένα τραγούδι. Τι διάλεξες? Καλό, έτσι θα σε έλεγα. Άμα κάναμε εκπομπή Σαλονίκη, έτσι θα σε μίλαγα. Για πάμε.

Είπε ο Τραμπ, λέει, ότι θα υπογραφεί συμφωνία μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μην το πιστέψετε. Και κατρακύλησε η τιμή του πετρελαίου, του Brent, κάτω από τα $90 το βαρέλι. Μπράβο, καλά κάνει και πέφτει. Πήγε, λέει, στα 83-84. Δεν ξέρω, η βαρκίνα στο Διεθνές Χρηματιστήριο πόσο να έχει σήμερα άραγε η βαρκίνα? Είμαι σίγουρος ότι όσοι είστε κάτω των 50 δεν ξέρετε τι είναι η βαρκίνα και δεν προλάβατε τον Κυρθόδωρο τον βαρκινά. Λοιπόν, φεύγω, αλλάζω κλίμα και λέω κάτι που μου είπε ένας ακροατής προηγουμένως, μου τηλεφώνησε. Μου λέει, ωραίο, ωραίο ήταν αυτό που βάλες με τον Πολάκη, αλλά όταν κλειδώσαν από όξω από εκείνο το μπουζουξίδικο που πήγαν τον Κασελάκη και τον πετάξαν έξω, λέγανε και ο Παπάς και η Δούρου και όλοι ότι πήγε η Κεντρική Επιτροπή. Τώρα που η Κεντρική Επιτροπή αποφάσισε άλλο πράγμα, δεν τ' αρέσει. Μα αυτό σας λέω. Γίνεται του Κουτρούλη ο γάμος, λέει, μαριάζεται μεσιο Κουτρούλη. Αλλάζω κλίμα και θα σας γλυκάνω. Κατ' εντολήν Αντωνίου Δημακοπούλου, ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίες, έχετε 3 ωραιότατα φρεσκότατα οικογενειακά προφιτερόλ στο 2610-328-311 θα τηλεφωνήσετε. Θα μαζέψουμε τα ονόματα, θα τα ρίξουμε στην κληρωτίδα και θα έρθει η Αθανασία μου να μου πει ποια είναι τα 3 ονόματα που θα πάρουν τη δροσιά των γλυκών του ζαχαροπλαστείου Γλυκοτεχνίες για το Σαββατοκύριακο, που θα είναι λίγο πιο δροσερό, αλλά θα σου χρειάζεται το γλυκάκι. Μουντιάλ, Μεξικό και Νότια Κορέα, λέει, αγκάλιασαν την πρόκληση. Άκου και δεν με νοιάζει. Άκου και δεν με νοιάζει. Που λέει και ο Σταυρίτης. Γιατί βρε παιδί μου, εγώ ήθελα να έχει ένα μουντιάλ που θα πηγαίνουμε στις 10 η ώρα το βράδυ να το βλέπουμε. Θέλω να ξαναπαναδώ το Καμερούν, όπως το έζησα εδώ και 300 χρόνια στο Φρίσμπι, στο Ρίο, που βλέπαμε Καμερούν. Λοιπόν, αλλά θα το έχουν λύσει, λέει, που σας το έλεγα χθες. Το λύσανε το θέμα, τα κανάλια θα μας δείχνουν μαγνητοσκοπημένους τους αγώνες, τα βιντεάκια, βράδυ 10 η ώρα, και έτσι θα μπορείτε να τα βλέπετε. Και έχω να σας δώσω και την πληροφορία, με ενημέρωσε ο φίλος μου Βασίλης Ζαχαρόπουλος, ότι υπάρχει μεγάλη οθόνη στην πλαϊνή αυλή του Γλαύκου, στην ταράτσα που είναι και δροσερή, για να δούτε και Μοντιάλ μαζί με τους λαχανοντολμάδες και όλα τα υποδέλυπα γλυκά της ελληνικής γλυκά. Λαχταριστά φαγητά της ελληνικής κουζίνας, αλμυρά, όχι γλυκά. Λοιπόν, για να έρθω στα δικά μας τώρα εδώ, διότι μέσα η Αθανασία διαπραγματεύεται με τους ακροατάς οι οποίοι παλεύουν στα 40 κύματα για ένα προφιτερόλ που θα γλυκαθούν και θα δροσιστούν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Για να πάω να σας πω ότι μάλλον ολοκληρώνεται και αυτή η ιστορία της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, στο Λόγκο, με την παρουσία του παριθμών ένα υπόπτου στον ανακριτή σήμερα. Θέλω να σας πω επίσης ότι είχαμε χτες το βράδυ μια απίθανη συμπλοκή ανήλικων μπροστά από την προέκταση της κεντρικής πλατείας, μπροστά από τα δικαστήρια στον πύργο. Τέτοιο πράγμα δεν το έχουν ξαναδεί οι πυριώτες, λένε. Πάνω από 25 άτομα πλακώνονταν στο ξύλο για πάνω από ένα τέταρτο, μισή ώρα. Με τα μεγάλης δυσκολίας η αστυνομική διεύθυνση Ηλίας παρενέβη για να τους διαλύσει και να τους διώξει, να διαλύσει το επεισόδιο. Πάνω από 20 άτομα συμμετείχαν σε αυτή τη συμπλοκή. Οι περίκοι αντιλήφθηκαν ότι ο καυγάς που ξεκίνησε μεταξύ 5-6 δεν θα σταματούσε. Κάλεσαν την αστυνομία και κρατηθείτε. Κρατηθείτε. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι 20 άνθρωποι ηλικίας 18 έως 23 ετών πλακώθηκαν στο ξύλο μέσα στην κεντρική πλατεία του πύργου χτες το βράδυ. Είναι και λίγο ζόρυγοι οι πυριώτες. Για τα μάτια μιας νεαρής κοπέλας. Ποια είναι αυτή που σκοτώθηκαν για πάρτι τις 20 πυριώτες? Πω πω. Υπάρχουν τόσες ωραίες γυναίκες στον πύργο. Μπράβο, μακάρι. Γι' αυτό λένε στον πύργο λειτουργάνε. Μα 20 άτομα, έλεος ρε παιδιά.
ούτε την εποχή που δεν είχαμε κινητά δεν τα κάναμε αυτά. Τώρα γίνονται γιατί συνήθως όλα αυτά βιντεοσκοπούνται για να δείξουμε την μαγιά μας. Προσέξτε, το Σαββατοκύριακο τελειώνει ο καθαρισμός των οικοπαίδων και η υποβολή των δηλώσεων. Ο Δήμος Πατρέων έκανε και ανακοίνωση και λέει ότι στα πλαίσια των προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας για την αντιπυρική περίοδο καλούνται ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρποτές, μισθωτές, υπομισθωτές οικοπαίδων να φροντίσουν για τον καθαρισμό τους, για τον πλήρη καθαρισμό τους μέχρι 15 Ιουνίου. Γιατί σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η νομοθεσία λέει και ο κώδικας δήμων και κοινοτήτων, αλλά και εν πάση περιπτώσει οι αποφάσεις που έχουν πάρθει από το κράτος, αυτεπάγγελτη διαδικασία καθαριότητας από τις υπηρεσίες του Δήμου με τη δαπάνη να την πληρώνει ο ιδιοκτήτης. Για λοιπόν καθαρίστε τα οικόπεδα, προλαβαίνετε μέχρι τη Δευτέρα 15 του μήνα. Ο Δήμος έχει καθαρίσει τα δικά του, τις πλατείες του και τα πάρκα του, κάποια που έχουν κάτι ωραία βατόπουλα. Και έβλεπα αυτό το έργο που είναι αναγκαίο και καλώς γίνεται, να αποκτήσουν για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια πεζοδρόμια και οι δυο πλευρές στην οδό Αχιλλέως που πάμε προς Καστελόκαμπο και Ρίο πέρα. Αλλά απορώ πώς δουλεύουν αυτοί οι εργάτες που βάζουν τα πεζοδρόμια, που τα βάτα και τα καλάμια έχουν βγει στο δρόμο. Βέβαια εδώ υπάρχει ένα θεματάκι. Είναι και ο ΟΣΕ ο οποίος δεν φροντίζει να καθαρίζει τις γραμμές του. Τα τρένα περνάνε, βγαίνουν, βγάζουν τα χέρια τους απ' έξω οι μηχανοδικοί, πρόχουν τα καλάμια, το πάνε σιγά σιγά το τρένο, βγάζουν τα χέρια τους, πρόχουν το καλάμι και περνάει το τρένο. Ελλάδα της ψηφιακής εποχής και της τεχνολογίας AI. Άρε τι τρελής γίνεται και της παλαβής. Ό,τι θες ακούς και ό,τι θες βλέπεις. Με ρωτούν πολλοί περί Λαγοκεφάλου, μην αγχώνεστε, δεν έχουμε στην περιοχή μας τέτοια κρούσματα, μόνον οι παραλίες μακριά της Αττικής και το Αιγαίο και οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα έχουν. Εμείς Λαγοκέφαλους έχουμε μόνο στη Μεζόνος, αν θέλετε να δείτε κανέναν, περνάνε πέρα δόθε βόλτα. Στη θάλασσα δεν έχουμε. Καιρός γρήγορα, γιατί θέλω να σας βάλω λίγο μαζό. Παρασκευή σήμερα συννεφιά με 27. Σάββατο αύριο πιο ζεστή λίγο μέρα, αλλά δροσερές, 28-29 και το Σάββατο και η Κυριακή, με διαστήματα συννεφιάς. Μας επηρεάζει από μακριά λίγο αυτό το φαινόμενο που θα ρίξει όλη την υπόλοιπη χώρα και την Ανατολική και τη Μακεδονία, κυρίως βροχές και κουρκουσάλια. Άκου κουρκουσάλια, ωραία λέξη αυτή. Και εμείς εδώ πιο δροσεροί θα είμαστε και σήμερα μάλλον πιο νεφελώδης ο καιρός. Ήταν μαζί μας η Κάρνα με τα 6 καταστήματα, ποιοτικά και οικονομικά το καλύτερο κρέας. Μην ξεχνάτε τις τιμές που έχουμε σπάσει για εσάς στην Κάρνα μέχρι 30 Ιουνίου. Απίστευτες μειωμένες τιμές σε όλα τα κρεατικά. Η Golden Traders αγορά η ενέχειρο χρυσονομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών, που είναι στο 69 44 21 21 50. Ο Τζίφρης, Έλληνος στρατιώτη και 5 πηγαδίων, με τα φοβερά γαλακτοκομικά του από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας. Και ο Ανδρέας Μπέλεχας με το συνεργείο Φανοβαφείο για όλα τα αυτοκίνητα στην Έθνικη Οδό Πατρών Αθηνών 35 26 14 37 894, και πιστοποιημένο μεταχειρισμένο που σου αξίζει. Λοιπόν, λίγο μαζονάκι για να έρθει η Αθανασία να μου φέρει τα ονόματα για να τα ανακοινώσω δια τα προφητερά.

0: ο κύριος Δημήτρης Καλογερής, η κυρία Γεωργία Θεοδωροπούλου και η κυρία Αντωνία Αδαμοπούλου. Θα φάνε τα προφιτερόλ, τα εικονιακά, προσφορά του ζαχαρπαστείου, γλυκοτεχνίες, για να γλυκαθείτε και να δροστείτε το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα επίσης, ξαναλέω, και στο Γλάφκο, στους φίλους μου του Ζαχαροπουλέου σε πάνω, με την ταράτσα δίπλα που έχει τεράστια οθόνη για να βλέπετε Μοντιάλ, παραδείγμα το Κέρο Θαραγουέντε. Και επίσης καλημέρες πολλές σε όλο τον κόσμο και έξω, και στους οδηγούς των επαγγελματικών οχημάτων που είναι μέσα στην ώρα που μας ακούνε τώρα, και κυρίως στους οδηγούς των αστικών λεωφορείων στο αστικό κτέλ της πόλης μας. Καλό Σαββατοκύριακο, θα σας δούμε τη Δευτέρα που ο μήνας θα έχει μισάσει.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Αλαούνο!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάραβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνο. Used.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
12: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
11: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
12: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
13: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά.

0: Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη. Πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

το βράδυ ρίγει το ξημέρωμα, αλλά νύχτα. Θρίλερ με τη συμφωνία είπα Ιράν. Ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία και υπογραφή μες το Σαββατοκύριακο. Αλλά το Ιράν υποστηρίζει πως τίποτα δεν έχει τελειώσει. Πυρετώδεις διαβουλεύσεις και παρασκήνιο μέχρι τελευταία στιγμή γύρω από την διαμόρφωση του συμφώνου που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο χωρών. Την ίδια ώρα πάρτι στα χρηματιστήρια όλου του κόσμου. Η άνοδος μέχρι στιγμή ξεπερνά το 8%. Ηθικό δίδαγμα πάλι θα την πληρώσει η Μάριδα. Στα καθημάς οι αμαρτωλές πολεοδομίες για ένα ακόμα 24ωρο στο προσκήνιο. Το τσουνάμι παρετήσεων γενικών γραμματέων από εμπλεκόμενα υπουργεία και οι αμαρτίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Δύο αποχωρήσεις στο τελευταίο 48ωρο, μία αναφορά στη δικογραφία που αφήνει ανοιχτό ενδεχόμενο και για τρίτη εμπλοκή. Εκλογές του 2027 έδειξε ξανά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στον Αντένα. Ενώ δεν μπορεί να διανοηθεί ότι Σαμαράς Καραμαλής θα βλάψουν την παράταξη. Παράλληλα δικαιολογεί αυξήσεις στους Μητροπολίτες. Όπως τόνισε, εν πάση περιπτώσει διοικούν και μία Μητρόπολη. Η Ελλάς, ο Αλέξης και οι 11 που θα συναποφασίσει. Διονύσης Τεμπονέρας, Νίκος Μαραντζίδης, Μιχάλης Καλογύρου, Άννα Παπαδοπούλου, Γιώργος Βασιλιάδης, γνωστός και μη εξαιρετέως, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, Ευγενία Φωτονιάτα, Κώστας Τομπούρος, Θεόνη Κουφονικολάκου και Κώστας Γαβρόγλου η εκλεκτή. Συνεδριάζει για πρώτη φορά το Πολιτικό Συμβούλιο. Την ίδια στιγμή το ΠΑΣΟΚ ανακοινώνει δωρεάν μετακινήσεις σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους νέους έως 24 χρόνων στην επικράτεια. Η Ισλανδία είναι η πιο ασφαλής χώρα στον κόσμο. Αυτό συμβαίνει και καταγράφεται από το 2008 μέχρι σήμερα. Αν αναρωτιέστε για την Ελλάδα, είναι στην 53η θέση. Σε επίπεδο Πάτρας Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας. Τρομάζοντα σε περιέχει η έρευνα του ΙΟΕΒΕ για την υπογεννητικότητα και το δημογραφικό σε Αχαΐα Ηλία του Λακαρνανία. Αίσθηση από τα όσα ανέφερε και αποκάλυψε χθες εδώ για το θέμα ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χριστός Μπούρας. Βεβαίως προβληματισμός, αλλά όχι από αυτούς που πρέπει για το μαντάτο, ότι μέχρι το 2050 ο πληθυσμός στη Δυτική Ελλάδα θα έχει μειωθεί κατά 100.000, έως το 2100 κατά 48% του τέστην θα έχουμε μείνει μισή, ενώ για το 2040 ούτε λίγο ούτε πολύ στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας με το ζόρι θα φοιτούν από 5.000 που είναι σήμερα οι φοιτητές μόλις 2 με 2.500. Σήμερα ανοίγουμε την έρευνα ακόμα υπό πέρα, γιατί τα μαντάτα έχουν φτάσει ήδη στα σχολεία της Πάτρας και μιλάμε για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το τεχνικό επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας έπιασε το Υπουργείο Υποδομών με την γίδα στην πλάτη. Με επιστολή του προς το Υπουργείο Υποδομών, το τεχνικό επιμελητήριο κάνει γνωστό ότι τα στοιχεία που διαστάλησαν σε ό,τι αφορά την έλευση του τρένου στην Πάτρα και την υποχειοποίηση ΙΜΗ, το αίτημα που δύο φορές απορρίφθηκε ως προς τη χρηματοδότηση, συνοδεύεται από ελλειπέστατα στοιχεία και δεν αποτελούν βεβαίως σε καμία των περιπτώσεων κομμάτι μελέτης ή εργαλείο προκειμένου να θεωρηθεί βέβαιο ότι τα πράγματα βαίνουν καλώς. Τον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας στο Λόγκο Αιγείο. Την ίδια ώρα καθαρά τα όπλα
που φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν για το διπλό φωνικό, σύμφωνα με το πόρισμα των εργαστηρίων του εγκληματολογικού. Λίγη η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Τη Δευτέρα αρχίζουν τα πρόστιμα. Προβληματισμός για την εικόνα σε Πάτρα, Αχαΐα, Δυτική Ελλάδα. Η αγωνία του δανειολήπτη μπροστά στο σέρβισερς. Εκατοντάδες σπίτια κινδυνεύουν να βγουν στο σφυρί, δεδομένου ότι οι σέρβισερς, και όχι μόνο, δεν εφαρμόζουν την απόφαση του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία υπολογισμός των τόκων και επιτοκίων θα γίνεται επί του δανείου, συγγνώμη, επί του ποσού δόσης και όχι επί του συνολικού δανείου. Κυρίες και κύριοι, νόμα ξεφέμινε 93 και 4 στην, το τελευταίο για αυτήν την εβδομάδα. Πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Συνοδεία ευχών για μια καλή, για μια όμορφη μέρα στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Η κυρία Αθανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη, το ραδιοταξί 18300 προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή από την επιβίβαση έως την απόβιβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, τώρα και στο 26 10 205 205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Σκέψου καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα, παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση για την αδρέση αεροδρόμια, να μετράς κιλά στις βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Ferries φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Κλείνεις εισιτήριο από οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ και αν πάρεις αμάξι για νοργό στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Πρόλαβε απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν τη διαδρομή.

0: Από τα στοιχεία που περιέχει η έρευνα του ΙΟΒΕ για το δημογραφικό σε ΑΧΑΗ Ηλία του Λακαρνανία, τρόμαξαν μόνο αυτοί που ήθελαν να τρομάξουν. Αυτοί οι οποίοι, αν θέλετε, έπαιρναν επί χρόνια τον ύπνο του δικαίου, ή αν θέλετε ήταν κάτι από τεμπέληδες της έφορης κοιλάδας. Τα όσα αναδείχθηκαν χθες με αφορμή την έρευνα του ΙΟΒΕ, την παρουσίασή της στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με τη βοήθεια του Πρίτανη στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας του κυρίου Μπούρα, δεν αποτελούν παρά την κορυφή του παγόβουνου. Ούτε λίγο ούτε πολύ, για την ακρίβεια πολύ. Έως το 2050, απομείωση του πληθυσμού της Δυτικής Ελλάδας κατά 100.000. Μπορεί να σας φαντάζει μακρινά, αλλά δεν είναι. Το 2100, συνολικά, ο πληθυσμός στη Δυτική Ελλάδα, με τους ρυθμούς που πάμε, θα έχει μειωθεί κατά 48% σε σχέση με τον υπάρχοντα. Δηλαδή θα είμαστε οι μισοί. Κερασάκι στην τούρτα. Η πρόβλεψη ότι για το Πανεπιστήμιο Πατρών το 2040 με το ζόρι θα φοιτούν περίπου 2 με 2.500 φοιτητές από τους 5.000 που υπάρχουν σήμερα. Και κάποιοι εξακολουθούν να μετράνε τα άστρα. Αν δεν το έχετε καταλάβει, το πρόβλημα δεν είναι μπροστά, είναι εδώ. Και για όσους μπορούν να διαβάζουν πίσω από τις γραμμές και όχι μόνο, αποτυπώνεται ανάγλυφα σε ό,τι αποτελεί τον κορμό της εκπαίδευσης, που δεν είναι τίποτα λιγότερο ή περισσότερο από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην περιοχή. Να καλημερίσω τον κύριο Παλαρμά από την εκπαιδευτική κοινότητα. Μιλάμε για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην περιοχή. Είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια. Κύριε Παλαρμά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γρηγόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Εάν αυτό το οποίο αναδείχθηκε χθες στο Max FM μέσα από την έρευνα του ΙΟΒΕ μιλάει για το μελούμενο, σε ενεστώντα χρόνο τι θα μου λέγατε για το αποτύπωμα του σοβαρότητου προβλήματος ως προς το δημογραφικό για την περιοχή και πώς αυτό αποτυπώνεται?
1: Κοιτάξτε κύριε Γεωργόπουλη, νομίζω ότι η εκπαιδευτική κοινότητα είναι η πρώτη που έρχεται σε επαφή με το δημογραφικό, δηλαδή με τη μείωση του μαθητικού πληθυσμού. Άρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε σημάνει το καμπανάκι του κινδύνου. Μπορώ να σας πω τουλάχιστον για τα στοιχεία που έχω για το Δήμο της Πάτρας, επαναλαμβάνω για το Δήμο της Πάτρας, ότι περίπου κάθε χρόνο στα δημοτικά και νηπιαγωγεία της Πάτρας χάνονται περίπου ένα δωδεκαθέσιο δημοτικό σχολείο, δηλαδή ένα σχολείο το οποίο έχει 220-230-240 μαθητές κάθε χρόνο. Η μόνη εξαίρεση ήταν φέτος που χάθηκαν μόνο 65 θέσεις μαθητών, αλλά νομίζω ότι είναι εξαίρεση, δεν είναι ο κανόνας περίπου. Δηλαδή έχουμε χάσει τα τελευταία 13 χρόνια κοντά 2.500 μαθητές στο Δήμο της Πάτρας, πάλι ξαναλέω, όχι σε όλη την Αχαΐα. Αυτό λοιπόν έχει βαρέσει συναγερμό, δεν το συζητάμε. Τα στοιχεία βέβαια που παρουσιάσετε είναι τρομακτικά. Είναι τρομακτικά. Ωστόσο, θέλω να πω, γιατί είπατε να μιλήσουμε σε ενεστώτα, και πραγματικά αυτό είναι η ουσία. Επίσης να πάρουν μέτρα αυτοί οι οποίοι διατάζουν. Και πολύ ωραία το είπατε. Θέλω να σας πω λοιπόν το εξής. Και βλέποντας εγώ, ας πούμε, από τους νέους αδέρφους, από τα νέα ζευγάρια τα οποία είναι στον χώρο μας, εκπαιδευτικούς. Δηλαδή πρέπει η νέα γενιά να κάνει παιδιά. Πώς θα κάνει παιδιά όταν ένας εκπαιδευτικός νεοδιώρητος παίρνει 900 ευρώ? Πώς θα κάνει παιδιά ένας εκπαιδευτικός ο οποίος, θα σας πω το εξωφρενικό, γιατί είναι εξωφρενικό αυτό, οι μανούλες που είναι εκπαιδευτικοί ζητάνε άδεια άνευ αποδοχών. Κύριε Γεωργόπουλε, προσέχετε, το τονίζω, άνευ αποδοχών.
0: Δηλαδή δεν δικαιούνται γονικής άδειας?
1: Όχι, δικαιούνται, όμως επειδή είναι από την Καστοριά και είναι στην Πάτρα, και επειδή 3-4 μήνες πρέπει να πάρει μία άδεια μέσα στο καλοκαίρι, λίγο πριν, λίγο μετά, γιατί δεν γίνεται να αφήσει το άλλο του παιδί που είναι εδώ, και στην ουσία, να μην στο εξηγήσω τεχνικά, δεν παίρνουν αυτή την άδεια. Και είναι άδεια δωρεάν για το κράτος. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία διευκόλυνση αυτή τη στιγμή του κράτους απέναντι στα νέα ζευγάρια. Να σας πω τώρα για τα νίκια.
0: Για το τσάπο. Άρα μου λέτε, εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα ένα νέο ζευγάρι να ζήσει αξιοπρεπώς και να μπορεί να μεγαλώσει ένα παιδί που θα το φέρει στον κόσμο όπως πρέπει, δεν το κάνει.
1: κοιτάξτε κύριε Γρόμπλου, το να περιγράφουμε το δημογραφικό, ωραία, καλά κάνουμε και καλά κάνουν όλοι αυτοί που κάνουν τις έρευνες κτλ. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να πάρεις πολύ συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία θα στηρίζεις ουσιαστικά τα νέα ζευγάρια, όχι με επιδόματα, πάρε 100 ευρώ, πάρε 150 ευρώ, που δεν φτάνουν ούτε για ένα μήνα. Πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, μια στήριξη. Και τουλάχιστον στον χώρο των εκπαιδευτικών, στα νέα ζευγάρια, εμείς αυτή τη στήριξη δεν τη βλέπουμε. Και επίσης, σε κάθε περίπτωση, αν δηλαδή, γιατί το δημογραφικό δυστυχώς το επικαλείται η κυβέρνηση για να κλείνει σχολεία. Εμείς λέμε το εξής, ότι τα σχολεία δεν χρειάζεται να κλείσουν. Ας είναι ο αριθμός των μαθητών στη τάξη, να μην είναι 25, να είναι 20, να είναι 15. Δηλαδή, να μην μπούμε σε αυτή τη λογική, αλλά η ουσία είναι αυτή, κρατήστε αυτό που σας λέω. Πρέπει να πάρθουν ουσιαστικά μέτρα. Εγώ σας έφερα ένα πράγμα από το χώρο της εκπαίδευσης, ξέρω καλά, αλλά σε όλους τους, και στον ιδιωτικό τομέα και οπουδήποτε αλλού, στο δημόσιο, δεν το συζητάω, προκειμένου να στηριχθούν τα νέα ζευγάρια, τα οποία αυτή τη στιγμή νιώθουν ότι μέσα σε όλο αυτό το κυκαιώνα της ακρίβειας, με τα νίκια, με το ένα με το άλλο, ότι είναι απροστάτευτα. Δεν γίνεται.
0: Κύριε Παλαρμά, άκουσα καλά, μου είπατε ότι κάθε χρόνο χάνουμε ένα 12θέσιο. Σχολείο.
1: Στο Δήμο της Πάτρας.
0: Στο Δήμο της Πάτρας. Και τα τελευταία χρόνια έχουμε χάσει ως προς τους απόλυτους αριθμούς 2.500 μαθητές.
1: Κοιτάξτε, επειδή είμαι αντιπρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας, οπότε έχω τα στοιχεία, θα σας τα πω χοντρικά, γιατί τώρα είμαι στο σχολείο και δεν τα έχω ακριβώς. 17.500 εκπαιδευτικού μαθητές είχε τα ανεψιαγωγή ή τα δημοτικά του Δήμου της Πάτρας το 2014, 15.000.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, 2.500
0: Δεν δικαιούται κάποιος να πει ότι δεν ξέρω, δεν άκουσα, δεν είδα.
1: Όχι βέβαια, ναι, ναι. Και σας το λέω, πρέπει να υπάρχουν ουσιαστικά μέτρα στήριξης των νέων ζευγαριών, έτσι ώστε να νιώθουν ότι όταν κάνουν ένα παιδί μπορεί να κάνουν και ένα δεύτερο. Ή όταν να κάνουν, δηλαδή, νομίζω ότι δεν μπορεί να διαφωνήσει κανένας, αλλά ουσιαστική στήριξη. Έτσι, γιατί σας το λέω τώρα. Εμείς εδώ πέρα φέτος, ξέρετε κύριε Γεωργόπουλε,
0: επειδή... Δεν κάνεις παιδί και δεν κάνεις και δεύτερο παιδί όταν ο μισθός σου τελειώνει τις πρώτες 10 μέρες.
1: Επειδή φέτος στην Πάτρα διορίστηκαν πάρα πολλοί συνάδελφοι, νέοι συνάδελφοι, διορίστηκαν από άλλες περιοχές. Το ζούμε αυτό. Δηλαδή είναι παιδιά τα οποία παίρνουν 9 κατοστάρικα και είναι από τη Θεσσαλονίκη, από την Τολεμαϊδά, από την Καβάλα. Και έρχονται εδώ πέρα, ας πούμε, και δεν απαθούν. Πού να κάνουν η οικογένεια.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Κύριε Παλαρμά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Λοιπόν, ακούσατε. Από 17.500, 15.000 οι μαθητές τα τελευταία χρόνια. Κάθε χρόνο, για την Πάτρα αυτό. Δεν μιλάμε για την Αχαΐα, την Ηλία, την Εντολοκαρνανία. Κάθε χρόνο η Πάτρα χάνει ένα 12θέσιο δημοτικό σχολείο. Και κάποιοι ανακάλυψαν την Αμερική. Κάποιοι ανακάλυψαν το αυγό του Κολόμβου ως προς το δημογραφικό. Και στην περιοχή. Αλλά δεν γίνεται να θες να αντιμετωπίσει η νέα γενιά το δημογραφικό κάνοντας παιδιά, κάνοντας οικογένεια, αλλά την ίδια ώρα το εισόδημα να τελειώνει τις πρώτες 10 μέρες του μήνα. Βέβαια αυτοί δεν έχουν να κουμαντάρουν και μια ολόκληρη Μητρόπολη για να πάρουν 5.000 ευρώ το μήνα. Είναι προφανές. Πως είναι αλλιώς να είσαι άγαμος και να κουμαντάρεις μια Μητρόπολη και άλλο να θες να κάνεις παιδιά και να μην μπορείς γιατί δεν έχεις τη δυνατότητα να τα μεγαλώσεις. Αλλά κάποιοι να τους λένε κινδυνεύει η Ελλάς, κάνε παιδιά. Αλλά να δίνουν τις αυξήσεις αλλού.

0: Τον τεχνικό επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας έπιασε το Υπουργείο Υποδομών με τη γίδα στην πλάτη. Μεταφορικό είναι αυτό. Σχετικό. Δεν είναι πραγματικό. Αν και θα μπορούσε. Επί της ουσίας έχουμε στριπτίζει του Υπουργείου Υποδομών. Δεδομένου, σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από τη νέα παρέμβαση του τεχνικού επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας για το τρένο και την έλευσή του στην περιοχή. Σας μιλάω για επιστολή που είστε άλλοι από τον ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας στο Υπουργείο Υποδομών. Τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν μπάζουν από παντού. Του τέστην είναι λιπέστατα. Του τέστην, κυρίες και κύριοι, ούτε λίγο ούτε πολύ αναζητούνται ακριβής χάραξη, τεχνικά χαρακτηριστικά έργου, απαιτούμενα σύνοδα έργα, επιπτώσεις στο αστικό ιστό και βεβαίως ο τρόπος με τον οποίο θα επηρεαστεί η λειτουργία της πόλης. Τι είπατε? Μα δεν ήταν όλα έτοιμα. Να καλημερίσω, καλώς ορίσω τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας. Κύριε Καραχάλιο, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, αξιονικά εγώ το έβαλα στο τραπέζι. Από πού προκύπτουν όμως αυτά τα ερωτήματα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχετε στα χέρια σας μέσω των φακέλων, υποφακέλων, ημιτελών φακέλων, ελιπέστατων στοιχείων? Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι είναι αυτά που έχετε.
1: Παρότι είναι μια εκτενής επιστολή, νομίζω ότι είναι αρκετά δεικτική στο τι έχουμε παραλάβει, ποια ερωτήματα έχουν δημιουργηθεί και κάποια δεδομένα που προσφέρουμε στο δημόσιο διάλογο για να δούμε ακριβώς που βρισκόμαστε. Ένα πρώτο δεδομένο είναι ότι αυτά που μας έστειλαν μετά από 2 χρόνια δεν έχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα τεχνικά δεδομένα, χαράξεις, συνοδά έργα, σημεία πρόσβασης, εξαερισμός, ασφάλεια. Δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε σχέδια, δεν υπάρχουν σχέδια σε ό,τι μας έστειλαν σε τεχνικό επίπεδο. Μας έστειλαν μόνο τις 2 συνοπτικές περιλήψεις της αξιολόγησης της πρώτης πρότασης προβολής επί Υπουργείας κυρίου Καραμαλή και της δεύτερης επί κυρίου Σταϊκούρα και ένα 5-σελίδο αξιολογικό συνοπτικό του πώς αξιολογήθηκαν αυτές τις προτάσεις. Το τρίτο που μας έστειλαν είναι μια μελέτη σκοπιμότητας και μια μελέτη κόστος ωφέλους, cost benefit ανάλυσης, η οποία περιγράφει αυτό που λέει και ο τίτλος της, μια μελέτη κόστους ωφέλους σε σχέση με εναλλακτικά σενάρια με προκρινόμενο αυτό της υπογειοποίησης. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Άρα εμείς με αυτή την επιστολή ζητάμε τον πλήρη τεχνικό φάκελο, τις προμελέτες, τα γεωτεχνικά, τα περιβαλλοντικά, για να δούμε ακριβώς.
0: Δεν σας τα έστειλαν ή μπορεί και να μην υπάρχουν, κύριε Καραχάλιο?
1: Δεν γνωρίζω. Εγώ σας λέω, σας περιγράφω τι.
0: Γιατί είναι ερώτηση παγίδα των εισαγωγικών. Γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ ότι έχετε ζητήσει το φάκελο όλο και αναζητάτε την ακριβή χάραξη, δηλαδή από πού θα περάσει το τρένο φτάνοντας στην Πάτρα.
1: Είναι εύλογο το ερώτημά σας. Θα σας απαντήσω με 2 τρόπους. Ο πρώτος είναι ότι μετά από 2 χρόνια εγώ αναφέρω το τι έχουμε στα χέρια μας. Και το δεύτερο είναι ότι μέχρι στιγμής κανείς άλλος φορέας, η ίδια η πόλη, η περιφέρεια, οι υπόλοιποι φορείς δεν έχουν ποτέ συνταχθεί με αυτή την επίμονη διαρκή αναζήτηση του τεχνικού επιμελητηρίου να δούμε τελικά τι σχεδιάζεται στην Αθήνα για το τρένο που αφορά τις ζωές μας, την καθημερινότητα, την παραγωγική ανασυγκρότηση, το τρένο που θέλουμε να φτάσει στην Ηλία, να φτάσει στην Πελοπόννησο. Νιώθουμε μία μοναξιά. Το δεύτερο που αναφέρω στην επιστολή μου και νομίζω ότι αξίζει να το κρατήσετε είναι ότι παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσουν το αποτέλεσμα, το πόρισμα του
0: ανταγωνιστικού διαλόγου
1: mm-hmm. ακριβώς. Αναφέρουμε ημερομηνίες και συμβάσεις με την Obermayr από το 22. Κρατήστε σε αυτό το σημείο ότι τα 6 έργα έχουν προχωρήσει και η Ραφίνα και το Λαύριο και το Ορμένιο και η Αλεξανδρούπολη και οι Τοξότες. Η Πάτρα που είναι μέσα σε αυτό το κομμάτι του αγωνιστικού διαλόγου,
0: ναι.
1: Αναζητούμε σε ποιο σημείο βρίσκεται. Και το τρίτο που δημοσιοποιούμε με αυτή την επιστολή και αναρωτιόμαστε και αναζητούμε με καλή πίστη είναι το γεγονός ότι παρότι ήρθε το Υπουργείο το Δεκέμβριο του 25 ανακοίνωσε μια άλλη λύση Περιμένουμε ακόμα την έγγραφη πρόταση αυτής της λύσης. Ανακοίνωσε την δημιουργία μιας ομάδας, κοινής ομάδας εργασίας. Εμείς παρευρεθήκαμε με πολλές υποσημειώσεις σε αυτή τη συνάντηση 30 Μαρτίου. Έκτοτε αγνοείται οποιαδήποτε ανακοίνωση, οποιαδήποτε νέα σύσκεψη, οποιοδήποτε τεχνικό δεδομένο. Κλείνω με το εξής. Πρέπει όλοι οι φορείς να στοιχηθούμε πίσω από την διεκδίκηση του τρένου στην Πάτρα, όχι ως του μόνου και αποκλειστικού πυλώνα ανάπτυξης, αλλά αυτό το ζήτημα πρέπει να κλείσει. Πρέπει το τρένο να έρθει στην Πάτρα, πρέπει να φτάσει στο λιμάνι, πρέπει να διεκδικήσουμε να πάει στην Ηλία, πρέπει να το δούμε σαν μοχλό ανάπτυξης. Γιατί είναι ζωτικό σημείο για την πόλη και για την παραγωγική της συγκρότηση.
0: Κύριε Καραχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ελπίζω ότι το Υπουργείο θα σας απαντήσει και τα κενά που υπάρχουν θα συμπληρωθούν. Μακάρι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μακάρι.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Αυτά από την πλευρά του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας. Μέχρι να δούμε τι θα απαντήσει το Υπουργείο Υποδομών. Εάν όλα αυτά ισχύουν, δεν έχω κανένα λόγο να υποστηρίξω πως δεν ισχύουν, τώρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι σοκαριστικό. Να αναζητούμε ακόμα την ακριβή χάραξη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, τα συνοδά έργα που θα απαιτηθούν, τις επιπτώσεις στον αστικό ιστό και τον τρόπο με τον οποίο θα επηρεαστεί η λειτουργία της πόλης. Εγώ θεωρώ ότι αυτά υπάρχουν. Απλά το Υπουργείο δεν τα έστειλε. Εδώ θα είμαστε. Μουσική ανάσα για να πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Θα πάμε πάλι για άλλη. Σήμερα οδηγείται στον ανακριτή, ο 65χρονος Ιταλός, ο Μάρκο, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας της συντρόφου του και του γιου του, στο λόγκο Αιγίου. Γι' αυτό και όχι μόνο, θα είμαστε και πάλι κοντά σας σε πολύ λίγο.

0: Για ένα ακόμα 24ωρο, η κεφαλή της ενημέρωσης είναι στραμμένη προς την Αγία Αλία και συγκεκριμένα στο Λόγκο. Να σας πω ότι σήμερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οδηγείται στον ανακριτή για να απολογηθεί ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος από την Ελλάς κατηγορείται για τον φόνο της συντρόφου του και του 25χρονου 24χρονου γιού της. Έχουμε από χθες καταθέσει την προσέγγιση από την πλευρά του φερόμενου, επαναλαμβάνω, φερόμενου ως δράστη, μέσω της συνηγόρου του, της κυρίας Ιατροπούλου, η οποία και σήμερα είναι μαζί μας. Η ιστορία λέει πως τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει και αφορά στα αποτελέσματα της έρευνας και του εργαστηριακού ελέγχου από το κλιματολογικό, δεν βρέθηκαν στοιχεία ταυτοποίησης στα θεωρούμενα ως φωνικά όπλα, ενώ είχαμε χθες και εκ νέου αυτοψία, να το πω, προσπάθεια αναπαράστασης, να το πω, πάντως μεταγωγή του 65χρονου στον τόπο του εγκλήματος. Κυρία Ιατροπούλου, καλή σας ημέρα. Κυρία Ιατροπούλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε από το επίκαιρον. Σήμερα απολογείται ο εντολέας σας, έτσι.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Θα πάμε για να απολογηθεί, πλην όμως η δικογραφία, αν δεν έχει ολοκληρωθεί, θα λάβουμε εκ νέου προθεσμία, το έχω ήδη από χτες ανακοινώσει. Καθώς είναι πάρα πολύ σοβαρές κατηγορίες για να τις αντιμετωπίσουμε χωρίς τις ιατροδικαστικές εκθέσεις μέσα, χωρίς τις εξετάσεις και τα αποτελέσματα των εξετάσεων των τοξικολογικών, για το μαχαίρι, για το όπλο, για την πυρίτιδα. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια σειρά από ενέργειες που πρέπει να ολοκληρωθούν.
0: Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί χθες οδηγήθηκε εκ νέου στον τόπο του εγκλήματος ο εντολέας σας από τη στιγμή που επιμένει πως είναι αθώος. Ποιος ήταν ο παράγοντας που έπρεπε να γίνει αυτό?
1: Κοιτάξτε, κάνει μια συγκυρωματική έρευνα στον τόπο του εγκλήματος. Εχθές, την ώρα που οδηγήθηκε ο πελάτης μου, η έρευνα ήταν για να βρεθεί το κινητό της κοπέλας, το οποίο δεν είχε βρεθεί στην πρώτη φάση και πράγματι βρέθηκε. Κλάθος πρέπει να μην είχε βρεθεί. Παραλήψεως. Όμως εγώ σας λέω και μια νέα είδηση. Μετά από αυτό, μετά από δύο περίπου ώρες, τρεις, κατέβηκε κλιμάκιο από την Αθήνα, από των ανθρωποκτονιών, για νέα έρευνα στο χώρο, και μέχρι πολύ αργά, δηλαδή ήταν παραπάνω από πέντε ώρες στο χώρο, εξέταζε το χώρο ξενυχτικά για ευρήματα. Δεν έχουμε καθόλου εικόνα τι ακριβώς έχει γίνει. Και είναι λογικό, εγώ μίλησα τελευταία φορά πολύ αργά το βράδυ και δεν υπήρχε κάποιο αποτέλεσμα που μπορούσα να έχω. Σε λίγο θα είμαι στο δικαστήριο, αν υπάρχει οποιαδήποτε επικοινωνία, οποιοδήποτε κομμάτι που ενδιαφέρει την ανάκριση, θα το γνωρίζω.
0: Αληθεύει ότι ενημερωθήκατε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για ότι...
1: Ναι. Κάποιος συναδελφός σας... Έτσι πραγματικά με απορία μας ειδοποίησε. Κοιτάξτε, στην πρώτη φάση, στη φάση της έρευνας, δεν υποχρεούται η ανακριτική αρχή να έχει, να είναι παρουσία δικηγόρου. Πλην όμως, όταν έχει δηλωθεί ο δικηγόρος, οφείλουμε σε τόσο σοβαρό αδίκημα να έχουμε ενημερώσει το συνήγορο. Έτσι.
0: Υπάρχει πρόβλημα με, με την παρουσία και την ύπαρξη Ιταλού συναδέλφου σας εν πρώτης και κατά δεύτερον με την ύπαρξη διερμηνέα?
1: Κοιτάξτε, τι εννοείται πρόβλημα? Υπάρχει και συνάδελφος Έλληνας, ναι, ο οποίος είναι Ιταλομαθής,
0: ναι,
1: και, ναι, και τον χρησιμοποιούμε και να τον συνεργαζόμαστε, διότι όπως αντιλαμβάνεστε πρέπει να είναι και στη γλώσσα του κατηγορουμένου. Η διαδικασία. Έχουμε βέβαια διερμηνέα και στο δικαστήριο, αλλά θα πρέπει τα πρόσωπα αυτά να είναι της απολύτως εμπιστοσύνης του κατηγορουμένου, διότι και λόγω της φύσης του αδικήματος.
0: Θα δηλώσει εκ νέου αθώος σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας, αν δεν πάρει...

0: αν δεν λάβετε, δεν καταθέσετε έτοιμα να πάρετε προθεσμία.
1: Θα το δηλώνει μέχρι και θα τελειώσει η διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Κατά δήλωσή του.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ό,τι νεότερο έχω, θα σας το μεταφέρω.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τρούπουλου. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Κρατήστε την έλευση χθες αργά κλιμακείου από την Αθήνα, που έμεινε στον τόπο του εγκλήματος μέχρι αργά το βράδυ. Επιμένει στην ορθότητά του. Κατά την αστυνομία είναι δεμένη υπόθεση. Είδαμε. Κάπου εδώ. Με χρονοκαθυστέρηση τέλος του πρώτου μέρους. Θυμηθείτε, ξεχνάς αναμονές τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο application του Λεωτεταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου, ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα, ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Σκέψου καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση, γιατί να τρέχεις αεροδρόμια, να μετράς κιλά στις βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο με τη βεντούλη σφαίρης, φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τρεβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Κλείνεις εισιτήριο από ηγουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ και αν πάρεις το αμάξι, οργώνεις στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε τώρα τις απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν στο venturisferis.com και κάνει το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο. Γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή.
2: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
7: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
6: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
7: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
6: Θανάση, πες μου κι άλλα.
7: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
10: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική. μουσική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

0: 15 Ιουνίου, λίγη προθεσμία που έχει τεθεί για τον καθαρισμό των οικοπαιδών και μετά έρχονται οι ρετσέτες. Να σας πω πως η εικόνα είναι ξεκάθαρη. Οικοκυριά που δεν μπορούν να προχωρήσουν σε αυτόν τον καθαρισμό, δεδομένου ότι πνίγονται από την οικονομική εισπραγία, και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι την επομένη της 15ης Ιουνίου, τουλάχιστον σε θεωρητική βάση, θα αρχίσουν να πέφτουν βροχή τα πρόστιμα, δεδομένου ότι η εικόνα σε επίπεδο Πάτρας Αρχαΐας Δυτικής Ελλάδας οδηγεί σε ένα και μόνο συμπέρασμα. Ότι καλά μου λες να το καθαρίσω, αλλά έλα να μου είπες πως να το κάνω όταν δεν έχω τη δυνατότητα την οικονομική. Για να πάμε στο Δήμο Πατρινών, πάμε στην αρμόδια τη Δημαρχία. Ξέρετε, τη ρετσέτα θα την φορτωθεί και θα την κόβει ο Δήμος Πατρέων. Κυρία Αναστασίου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, 15 Ιουνίου, καταληκτική ημερομηνία. Αν δεν δοθεί παράταση, τότε ουέ και αλίμονο, δεδομένου ότι η γενική εικόνα είναι κάτι παραπάνω από προβληματική ως προς το ποσοστό των συμπολιτών που έχουν προχωρήσει σε καθαρισμό.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι κατά γενική ομολογία σε όλους τους Δήμους έτσι.
0: Σε όλους τους Δήμους.
1: Ναι, δεν είναι ότι αποτελεί εξαίρεση καλύτερο ή χειρότερο Δήμος της Πάτρας. Το ζήτημα είναι ότι εδώ πέρα πρέπει να αντιληφθεί και ο κόσμος ότι κατά τη γνώμη μας αυτό είναι ένα παράτη επί της ουσίας. Το τραϊκό λαό εδώ και γενικότερα στους πολίτες. Διότι το να πας να καθαρίσεις απαιτείται ένα κόστος. Ποιος αυτή την περίοδο, στις συνθήκες που ζούμε με την εξαπλήρωση, τη φτώχεια, που οι συνταξιούχοι για παράδειγμα μπορούν να βγάλουν τις πρώτες 15 μέρες του μήνα, έχει τη δυνατότητα να πάει να πληρώνει κάθε μήνα να γίνεται υποψήφιος των χόρτων? Γιατί μια φορά είναι να το δηλώσεις. Η αντιπυρική περίοδος θέλει να είναι τον Οκτώβρη. Γιατί δεν είναι ότι προτρέπουν ή δίνουν κάποιο κίνητρο για να μην πάρουμε φωτιά, σου λέει το κάνεις ή θα χαρατσώσεις, θα πληρώσεις, υπάρχει πρόστιμο.
0: Άρα μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο πρέπει αυτός ο άνθρωπος να πληρώσει εκατοστάρια και εκατοπενηντάρια τρεις με τέσσερις φορές.
1: Ακριβώς, ανάλογα το τι έχει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά το ζήτημα τώρα εδώ πέρα, το επιμένω και λέω ότι είναι πλέον καθαρά εισπρακτικό, δηλαδή να μπαίνουν τα πρόστιμα, γιατί υποτίθεται με το πρόστιμο έρχεται η παιδεία και όχι από το σχολείο, από τη μόρφωση και από το σύστημα που ζούμε. Το ζήτημα είναι ότι όταν ήταν στους Δήμους, οι Δήμοι μπορούσαν, κάνανε συστάσεις, βλέπανε πέντε πράγματα. Τώρα, επειδή πραγματικά θέλουν να τιμωρήσουν τους πολίτες που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα από ότι είναι ατομική σου ευθύνη, δώσουν αυτή την αρμοδία του ελέγχου και του προστήμου στην πυροσβεστική. Δηλαδή, έχουμε λύσει η κυβέρνηση τα προβλήματα της πυροσβεστικής, της τελέχωσης για να μην πάρουμε φωτιά, και θα διαθέτουν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες κόσμου να πάνε να κάνουν τους ελέγχους και να δουν τα πρόστιμα.
0: Συγγνώμη, να το συγκεκριμενοποιήσω. Σε μια έκτη ΕΜΑΚ που μετακινούνται δεν ξέρω πόσοι από την περιοχή.
1: 11, από τις 28 ή 11.
0: Από τις 28. Σε ένα πυροσβεστικό σταθμό, ο οποίος έχει το μισό και κάτι λιγότερο από αυτούς που έπρεπε να έχει. Λέει σε αυτούς ότι εσείς θα...
1: Έχει τρία αυτοκίνητα που μπορεί μέσα στην αντιπυρική περίοδο να διαχειριστεί.
0: Λέει λοιπόν ότι εσείς που λείπετε η λειψή θα κάνετε έλεγχο και θα κάνετε την πιστοποίηση του προβλήματος,
1: ναι,
0: και στη συνέχεια... Το πρόβλημα, το πρόστιμο. Μάλιστα.
1: Και οι Δήμοι, αυτό που θα κάνουν, γιατί και ο Δήμος έχει υπερπληθώρα εργαζομένων, θα κάνουμε και δειγματοληπτικούς ελέγχους. Για να συμπληρώνουμε στην καρτέλα ότι γίνανε και έλεγχοι, γιατί και ο Δήμος στέλνει ρετσέτα στην περιοχή και να πάει να πληρώσουν.
0: Αυτή η εξίσωση δεν βγαίνει. Αυτό λέγεται μαξιμαλισμός, τέλος πάντων. Να ρωτήσω κάτι, ποια είναι τα πρόστιμα?
1: Τα πρόστιμα αυτή τη στιγμή ξεκινάνε από 200 ευρώ, το ελάχιστο, είναι 1 ευρώ το τετραγωνικό, ΕΦΠΑΙ, 50 λεπτά συγγνώμη το τετραγωνικό, με ελάχιστο το 200. Κοιτάξτε τώρα, αυτά είναι τεχνάσματα, διότι, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν και κόμματα τα οποία είναι επικίνδυνα και μέσω εγγυλικής παραγγελίας και με την προτροπή της πυροσβεστικής, μπαίνει ο Δήμος και το καθαρίζει. Το ζήτημα είναι ότι όταν εμένα με αναγκάζουν να μπω σε ένα κόμματο που είναι 7 στρέμματα για να πληρώσει τα 200 ευρώ πρόστιμο, ή τα 500,
0: ναι,
1: αυτόν ο οποίος έχει λεφτά, γιατί μιλάμε επί της ουσίας για τέτοιους ανθρώπους, εδώ το πρόστιμο είναι πολύ λιγότερο από ό,τι κοστίζει να πάει κάποιος εργολάβος να το καθαρίσει. Δηλαδή είναι όλο λάθος, γι' αυτό επιμένουμε και λέμε ότι είναι ένα χαράτσι στους πολίτες, είναι τιμωρία. Επειδή δεν έχεις λεφτά να το κόψει, περνάει η ατομική ευθύνη, γιατί επί της ουσίας τι είναι, την ατομική ευθύνη προβάλλουνε. Γιατί αυτό είναι, γιατί κανονικά θα μπορούσε το κράτος να δώσει τους αντίστοιχους πόρους και το προσωπικό στους Δήμους και Δήμους να πάνε να καθαρίσουν και σε όποια ευάλωτη ομάδα έχει κάποιο κόμπτο για να μην μπούμε σε τη διαδικασία. Αλλά δεν το κάνουν. Προτιμούν να επιδοτούν τη ΔΕΗ μέσω της ΔΕΙΑ για να μην χάσουν τα λεφτά τους οι όμιλοι.
0: Κύριε Αναστασίου, είστε σαφέστατος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλά, καλή σας ημέρα. Από Τρίτη οι λυπητερές, το ακούσατε, μακάρι να δοθεί παράταση. Και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι τα όσα ισχύουν μόνο προβληματισμό μπορούν να προκαλούν. Το εντελώς ολικό, το γεγονός ότι σε μια πυροσβεστική που σε επίπεδο πάτρας διαθέτει το μισό από το προσωπικό που έπρεπε να διαθέτει, σε μια έκτη ΕΜΑΚ που έστειλαν με φύλλο πορείας τους μισούς από αυτούς που υπηρετούν εδώ, έχουν δώσει εντολή να κάνει αυτοψίες. Και δίνουν εντολή στη συνέχεια ο Δήμος να κόβει τις ετσέτες και να κάνει με τους δύο υπαλλήλους που έχει ο Δήμος αυτοψία στα σημεία για τα οποία έχουν γίνει καταγγελίες. Βγάλτε εσείς συμπεράσματα.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Τι κι αν υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, να σας πω ότι σε εβδομαδία βάση δεκάδες σπίτια σε Αχαΐα, Ηλίωτα, Λογαρνανία, ακίνητα γενικότερα, απειλούνται να βγουν στα σφυρί, δεδομένου της σέρβισσας και όχι μόνο. Γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους μια απόφαση που και έχει καθαρογραφεί και σύμφωνα με την οποία ο υπολογισμός των επιτοκίων και των τόκων θα πρέπει να γίνεται επί της δόσης και όχι επί του ποσού του δανείου. Και να σας πω ότι έχουν το δικό τους Θεό, κάνουν τα δικά τους κουμάντα και βεβαίως σε μηνιαία βάση δεκάδες οικογένειες στη Δυτική Ελλάδα, νοικοκυριά στη Δυτική Ελλάδα, βρίσκονται αντιμέτωπα με τον εφιάλτη να χάσουν περιουσίες. Για το επίκαιρο του πράγματος, να καλημερίσω τον οικονομολόγο που διαχειρίζεται θέματα τέτοια, τον κύριο Ξούλο. Θόδωρο Ξούλο, στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Ξούλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γεωργόπουλε.
0: Με λίγα λόγια, έχουν το δικό τους το Θεό. Μπορεί να κάνω λάθος το ρεπορτάζ, αυτό μου λέει πάντως.
1: Η ουσία του ζητήματος είναι αυτό που λέτε. Ενώ έχουμε πλέον την πολυπόθητη απόφαση καθαρογραμμένη και ορίζεται ξεκάθαρα ότι πλέον σταματάει οποιαδήποτε ερμηνεία διδόταν από το κάθε φαντ για τους σέρβισης για την ίσπραξη των οφειλών. Πλέον ορίζεται ρητά ότι ο τόκος θα εισπράτεται επί της δόσης και όχι επί του κεφαλαίου. Μιλάμε για ένα σημαντικό όφελος προς τους δανειολήπτες. Την ίδια στιγμή ακόμα τα φαντ δεν εφαρμόζουν αυτή την απόφαση, δεν έχουν εκδώσει νέα δοσολόγια στους δανειολήπτες όπως θα έπρεπε και ο κόσμος μέρα με την ημέρα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις πολύ αυξημένες δόσεις που καλούνται να πληρώσουν. Και εδώ υπάρχει και το εξής ζητούμενο, ότι η συγκεκριμένη απόφαση, ενώ ορίζει ρητά ότι η δόση το επιτόκιο θα καταβάλλεται επί της δόσης και όχι επί του κεφαλαίου, έχουν αφαιθεί δύο κενά κατά την άποψή μου που θέλουν και χρήζουν άμεσης παρέμβασης από την πολιτεία, ούτως ώστε να μπει ένα συνολικό φρένο. Το πρώτο είναι το εξής, ότι θα πρέπει άμεσα να γίνει οποιοδήποτε συμψηφισμός με αναδρομικότητα, δηλαδή ο κόσμος που τηρούσε τη ρύθμιση και πλήρωνε όλα αυτά τα χρόνια τις δόσεις και τους τόκους επί του κεφαλαίου, πλέον θα πρέπει αυτά τα υπερβάλλον χρήματα, όσα χρεωστεί τους καταβληθέντα, να συμπληθυστούν στις μελλοντικές δόσεις. Και το δεύτερο και σημαντικό κατά την άποψή μου, αν θέλουμε να οχυρώσουμε τους δανειολήπτες, θα πρέπει να υπάρξει μέρημνα, κύριε Γεωργόπουλε, και για αυτούς που δεν κατάφεραν μέσα στα χρόνια αυτά να ανταπεξέλθουν στη ρύθμιση και απεντάχθηκαν, δεδομένου ότι από τη μία στιγμή στην άλλη η δόση τους αυξήθηκε. Άρα θα πρέπει να υπάρξει ρύθμιση και για αυτούς τους ανθρώπους, με προσανατολισμό να σώσουμε τα σπίτια. Η ουσία της απόφασης, το λέει ξεκάθαρα, είναι ότι αναγνωρίζει τον κοινωνικό χαρακτήρα του νόμου αυτού. Άρα λοιπόν η πολιτεία θα πρέπει πλέον να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι στα φαντ και να πει ως εδώ και να δώσει ανάσα στους δανειολήπτες, ειδικά στις σημερινές συνθήκες όπου, όπως πολλές φορές και εδώ έχουμε συζητήσει, καταλαβαίνετε ότι δύσκολα ανταπεξέλθεται ένα νοικοκυριό στην καθημερινότητα, πόσο μάλλον δε σε αυτή την ασυδοσία.
0: Άρα μου λέτε ότι παρότι υπάρχει απόφαση, αυτοί έχουν τα δικά τους κομμάτια, το δικό τους Θεό και δεν τους σταματάει κανένας.
1: Έτσι, μπράβο, και μόνο με ουσιαστική παρέμβαση από το κράτος και με το πλαίσιο που περιγράφω, δηλαδή με νομοθέτηση για την αναδρομικότητα, για την ισχύ της αναδρομικότητας, θα μπορέσει πλέον αυτό το πράγμα να σταματήσει. Συνεπώς η απόφαση είναι ξεκάθαρη, ορίζει συγκεκριμένα πράγματα, άμεσα θα πρέπει να εφαρμοστεί και τα κενά που παρατηρούνται θα πρέπει να έρθουν με νομοθετική ρύθμιση. Έχουμε πει πολλές φορές ότι αν θέλουμε να προστατεύσουμε τους δανειολήπτες και την πρώτη κατοικία, θα πρέπει να τους δίνουμε διαπραγματευτική ισχύ. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας και η δόση με χαρακτηριστικά που θα μπορούν να ανταπεξέλθουν είναι το νούμερο ένα ζητούμενο αυτή τη στιγμή.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, κύριε Ξούλο. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη. Με αυτά και μετά, αλλά με τούτα και μετά, αλλά 9 και 56 πρώτα λεπτά. Το τελευταίο για αυτήν την εβδομάδα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, σιγά σιγά παίρνει την άκουσα προς τα αποδυτήρια της ενημέρωσης.

0: Να αμαρτία.
1: Εσάς αξίζει πάντα μια καλή, έγκυρη, έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση. Γι' αυτό είστε εδώ στο Max FM, στους πρίγκιπες της Δυτικής Όδης, για την ενημέρωση, την ψυχαγωγία και την ραδιοφωνική παίδευση. Στον ήχο για τις μουσικές επιλογές ήταν η κυρία Θανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις. Και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Μπαλαφούτη. Σκεφτείτε καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση, γιατί να τρέχεις σε αεροδρόμιο, να μετράς κιλά σε βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Sphere φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τρεβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Αντικιαστρίμωγμα, αράζεις και φτάνεις φρέσκο στον προορισμό για περιπέτεια. Νόστιμο φαγητό, wifi για να αποστάρεις τη διαδρομή. Καλοπερνάς πριν καν πατήσεις το πόδι σου στη στεριά. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία, οι τιμές είναι απίστευτες. Κλείνει εισιτήριο από οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Και αν πάρεις αμάξι για νοργό στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο application του Ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου, ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Να έχετε ένα πανέμορφο πουσουκού. Τα λέμε τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 9. Να είστε καλά.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
4: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το tzatzala.gr φυσικά.
9: Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
10: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
12: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
13: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια

0: Βραδιά των Νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη. Πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στις πρωινές μας παρεμβάσεις. Είναι Παρασκευή, τελευταία ραδιοφωνική εκπομπή για την εβδομάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε και τόσο χαρούμενοι, επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο, επειδή καλώς θα είναι ο καιρός, θα μπορέσουμε να πάμε για κάνα μπάνιο σε κοντινούς ή μακρινούς προορισμούς. Όχι, καθόλου. Εγώ νομίζω ότι είμαι περισσότερο λυπημένος, διότι θα χάσουμε αυτή την επαφή που έχουμε καθημερινά εδώ και μπορούμε να μεταδίδουμε ειδήσεις, αφού τις πάρουμε από εσάς και τις φιλτράρουμε, διότι ως γνωστόν οι καλύτεροι ρεπόρτερς είστε εσείς. Σήμερα είμαστε χαρούμενοι για ακόμη έναν λόγο, διότι όπως κάθε Παρασκευή κυκλοφορεί ο νεολόγος των πατρών. Άρα υπάρχει η δυνατότητα η τοπική κοινωνία να ενημερωθεί επαρκέστρα για μια σειρά ζητημάτων, εκτελώντας το καλύτερο δυνατόν το χρέος μας για αντικειμενική ήπια και μια δημοσιογραφία που ανταποκρίνεται το δυνατό περισσότερο στα πραγματικά δεδομένα. Σήμερα το κεντρικό θέμα του νεολόγου των πατρών είναι η τροφοδοσία ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Δηλαδή, με ποιον τρόπο μπαίνουν τα ναρκωτικά στη φυλακή, γιατί δυστυχώς μπαίνουν. Και πώς αποδεικνύεται αυτό, αν και αναμένουμε τις εξετάσεις για τους 8 θανάτους των τελευταίων 2 μηνών. Ότι σύμφωνα με πληροφορίες και από ανώτατες πηγές, οι 4 εξ αυτών προήλθαν από ναρκωτικά. Θα δούμε επίσης τι υποστηρίζουν υψηλά ιστάμενοι τοπικοί παράγοντες, αλλά και της κεντρικής κοινής και του αρμόδιου Υπουργείου για τις φυλακές, για τους γιατρούς που βρίσκονται εκεί, αλλά και για τους θανάτους από παθολογικά αίτια, αλλά και για κάποιες, ας μου τραπεί έκφραση, φορτωτικές θανάτων που πήρε πάνω της η φυλακή Αγίου Στεφάνου. Τροφοδοσία ναρκωτικών είναι ο κεντρικός τίτλος του νεολόγου των πατρών που κυκλοφορεί από νωρίς το πρωί στα περίπτερα της Πάτρας, της Αχαΐας και σε επιλεγμένα καταστήματα. Κυρίες και κύριοι, ανοίξτε ραδιόφωνα, ξεκινούν οι πρωινές παρεμβάσεις. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης. Στη ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές, στην ροή της εκπομπής είναι η Αθανασία Ροδίτη. 2-6-10-3-28-3-11 το τηλέφωνο μας. Είμαστε εδώ και σας ακούμε για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε να μας πείτε. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας είναι το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Ποια είναι η διεύθυνση? MaxFM 93 και 4. Και όπως σας ακούμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής και όχι μόνο, έτσι σας διαβάζουμε. Θα συνεχίσω όπως ξεκίνησα, με την τροφοδοσία ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, διότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχουμε να πούμε και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, από το αστυνομικό, το δικαστικό ρεπορτάζ, από την πολιτική, την κοινωνία και την καθημερινότητα. Πρώτα απ' όλους όμως θα καλημερίσω τον συνάδελφο δημοσιογράφο Γιώργο Κορβνιάρη, ο οποίος έχει επιμεληθεί και το συγκεκριμένο ρεπορτάζ μεταξύ άλλων στον νεολόγο των πατρών, για να συζητήσουμε και μέσω της συζήτησης αυτής να δώσουμε περαιτέρω πληροφορίες στους ακροατές και στις ακροάτριες. Γιώργο, καλημέρα, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλή σου μέρα, Αλέξανδρε, μια χαρά.
0: Ωραία. Έδωσα μια γεύση, θα ήθελα να μου πεις εσύ εκτενέστερα όμως τι συμβαίνει στις φυλακές, με φόρτο τα όσα έχουμε καταγράψει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά και τις δύο μεγάλες αποκαλύψεις του νεολόγου σήμερα. Για την χημεία, το κοκτέιλ μάλλον ναρκωτικών που σκοτώνει, και ποια είναι αυτά και πώς μπαίνουν μέσα στις φυλακές.
1: Ναι, και να προειδεάσουμε και τους αναγνώστες του νεολόγου και τους ακροατές μας κατ' επέκταση τώρα, ότι θα υπάρχει συνέχεια, δηλαδή δεν το κλείνουμε εδώ το θέμα, έτσι. Γιατί υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία τα ερευνάμε και πλέον συντόμως θα έχουμε τη δυνατότητα να τα αποκαλύψουμε και αυτά. Mm-hmm. Αφού λοιπόν είπαμε αυτό, να πω το εξής. Mm-hmm. Εδώ πέρα υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή όποιος δεν το βλέπει απλά εθελοτυφλεί. Έχουμε νεκρούς ανθρώπους μέσα στις φυλακές και ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων που πέθαναν μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι αδικαιολόγητο από μόνο του. εκτιμήσεις μέχρι τώρα ήταν πολλές. Βέβαια, ακόμα περιμένουμε για να είμαστε δίκαιοι και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, γιατί υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες. Ωστόσο, η πρώτη εκτίμηση είναι πως τουλάχιστον τα μισά από τα περιστατικά, δηλαδή οι 4 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, έχουν πεθάνει λόγω εκπτώσεων από ναρκωτικές ουσίες. Αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση. Περιμένουμε, επαναλαμβάνω, και επίσημα αποτελέσματα.
0: Και τώρα, αυτό που λες δεν απορρέει μόνο από τις δικές μας πληροφορίες, κατ' επέκταση απορρέει από το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει και με συνομιλίες που υπήρξαν με υψηλά ιστάμενα. Δηλαδή επιβεβαιώνουν οι άνθρωποι αυτοί, αν και περιμένουν τις εξετάσεις, ότι οι θάνατοι αυτοί που ρίχνουν από ναρκωτικά. Έτσι είναι σημαντικό να το βάλουμε και αυτό στη συζήτηση.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό λέω ότι είναι η πρώτη εκτίμηση. Περιμένουμε και την επίσημη βεβαίως αναφορά. Ωστόσο η πρώτη εκτίμηση είναι αυτή.
0: Μπράβο.
1: Και βεβαίως δεν είναι δική μας εκτίμηση, έχει δίκιο. Η εκτίμηση αυτή είναι γενικότερα της ιεραρχίας μέχρι τα υψηλότερα σημεία. Για να μην πούμε περισσότερο.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Πάμε τώρα στην ουσία. Εδώ πέρα φαίνεται ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Δηλαδή, γιατί ξέρω ότι τόσοι άνθρωποι ξαφνικά δεν παίρνουν ναρκωτικά στις φυλακές σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις χώρες του κόσμου, τις περισσότερες τουλάχιστον. Είναι γνωστό ότι αυτό συμβαίνει. Όσο και αν θέλει να το αποκλείσει, συμβαίνει σε πάρα πολύ μεγάλη, σε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό, στην μειονότητα των περιπτώσεων, θα λέγαμε. Εδώ πέρα όμως έχουμε κάτι άλλο. Οι άνθρωποι πεθαίνουν. Δεν είναι ότι απλά τους βρίσκουν να κάνουν χρήση ναρκωτικών. Έγιναν κάποιες έρευνες λοιπόν και βρήκαν κάποια πράγματα στους ελέγχους αυτούς, τους εφηδιαστικούς που έγιναν στον Άγιο Στέφανο, και αυτό προκύπτει είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Ποιο είναι αυτό? Ότι εδώ πέρα κατά πάσα πιθανότητα μπαίνουν κάποιο τύπου ναρκωτικά τα οποία είναι πολύ χαμηλού κόστους για να προσβάσουμε σε πολύ περισσότερο κοινό, δηλαδή αυξηθεί προφανώς η πελατεία εντός εισαγωγικών, αλλά είναι ιδιαίτερα τοξικά και λέγονται bonsai. Είναι ένα είδος υψηλής τοξικότητας ναρκωτικών ουσιών. Τώρα, για να γίνει αυτό αποδοτικότερο στους χρήστες, ψεκάζεται με μια άλλη ουσία η οποία λέγεται boom, και εμείς στην πορεία τα μάθαμε, δεν τα ξέραμε.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: αυτό
1: η οποία πολλαπλασιάζει την δραστική ουσία του ναρκωτικού, με αποτέλεσμα ουσιαστικά όποιος το παίρνει, θα το πω έτσι γιατί δεν μπορώ να το πει κάτι διαφορετικά, κάνει συμβόλαιο με το θάνατο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι ο συνδυασμός από τις πληροφορίες που έχουμε και τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, ο συνδυασμός αυτών των δύο ουσιών είναι ουσιαστικά δυνητικά θανατηφόρος. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά.
0: Καταλαβαίνω ότι αδυνατεί ο οργανισμός, δηλαδή, να δεχτεί τόσο μεγάλη δόση, ας πούμε, τοξική δόση.
1: Ναι, είναι σαν να παίρνει ενός ναρκωτικού που είχε συνηθίσει κάποιος τοξικομανίων να παίρνει πολλαπλάσια δόση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θα είναι τυχερός άμα ζήσει.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα,
0: πώς μπαίνουν τώρα τα ναρκωτικά?
1: Από εκεί πέρα είναι το ζήτημα του πώς μπαίνουν τα ναρκωτικά στη φυλακή. Η αλήθεια είναι ότι επαναλαμβάνω, σε πάρα πολλά στρατιωτικά καταστήματα τα ναρκωτικά μπαίνουν. Αλλά εδώ πέρα από ό,τι φαίνεται γίνεται πολύ πιο συγκεκριμένη και οργανωμένη προσπάθεια. Υπάρχει δηλαδή, για να γίνονται όλα αυτά, επειδή είχαμε τόσους θανάτους, επαναλαμβάνω, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, φαίνεται ότι δεν μπήκαν τυχαία σποραδικά κάποιες μικροποσότητες. Mm. Άρα λοιπόν ψάχνουν να βρουν οι αρχές κάτι πιο οργανωμένο. Γιατί για να γίνει αυτό θα πρέπει να μπαίνουν δύο ειδών ναρκωτικές ουσίες σε διαφορετικές συσκευασίες, ενδεχομένως και με τρόπο που δεν θα ανοιχνεύονται, άρα μπορεί να έχουν ψεκαστεί κάπου αλλού. Λέω, υποθέσεις κάνω, αλλά είναι λογικές υποθέσεις, γιατί αυτό ψάχνουν να βρουν και αρχές.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν ψάχνουν να βρουν τον τρόπο με τον οποίο τροφοδοτείται η φυλακή με ναρκωτικά σε τακτική βάση. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή πώς, τι και με ποιους μπαίνουν αυτά τα πράγματα μέσα. Και αυτό είναι ένα άλλο μέρος έρευνας, κρίσιμο και αυτό, που θα πρέπει βεβαίως να το διαπιστώσουμε.
0: Φαίνεται δηλαδή ότι μπαίνουν πιο οργανωμένα, θες να μου πεις, από κάποιο παραθυράκι και έτσι τροφοδοτείται.
1: Έχουμε βρει κάποιο τρόπο να τα βάζουμε οργανωμένα. Γιατί επαναλαμβάνω πως φαίνεται ότι όλο αυτό το πράγμα δεν είναι τυχαίο, δεν είναι σποραδικές δόσεις που μπήκαν και έγινε κάτι. Τουλάχιστον αυτό επιθυμούν οι αρχές και είναι και μια λογική εικασία.
0: Άρα θεωρείται με αλφαγιώτα ότι μπαίνουν μέσω κάποιων καναλιών εφοδιασμού?
1: Ναι, γίνεται μια συγκεκριμένη τροφοδοσία στα τακτά χρονικά διαστήματα.
0: Τροφοδοσία με προϊόντα της φυλακής και μπορεί να μπαίνουν από εκεί κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, έτσι.
1: Μπορεί
0: έτσι,
1: να ψεκάζουν κάτι, ναι, και να μετά να το έχουν τη δυνατότητα. Δυστυχώς πλέον η εύκολη χημεία που μπορεί να γίνει και στο σπίτι κάποιου, άρα και στο κελί κάποιου, είναι πολύ εύκολο να ψεκάσεις κάτι με μια ναρκωτική ουσία και συνέχεια να την αφαιρέσεις την ναρκωτική ουσία και να σου μείνει αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν χημικοί τρόποι που γίνεται. Μάλιστα. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες.
0: Κατάλαβα, ναι, προφανώς.
1: Αλλά ναι, γίνεται και γίνεται πολύ εύκολα. Λέω λοιπόν ότι θα έχουμε και περισσότερα, ναι. Γιατί η έρευνα συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη, συγκεντρώνουμε και εμείς στοιχεία και θα έχουμε πολύ σύντομα, μάλιστα. και νεότερα στοιχεία για όλα αυτά.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αποδεσμεύω και σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Γιώργος Κραβουνιάρης. Τι είπε ο Γιώργος που έχει επελθεί και του σχετικού ρεπορτάζ? Τι είναι το bonsai, το boom και πώς μπλέκονται μεταξύ τους και οδηγούν στο θάνατο? Πώς μπαίνουν στις φυλακές? Προκύπτει ότι το βάρος των ερευνών πέφτει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο στα επίσημα κανάλια εφοδιασμού του Ιδρύματος, δηλαδή τρόφιμα, πρώτες ύλες, υλικά καθαριότητας. Δηλαδή, επιχειρείται να αποδειχθεί ότι οι ουσίες εισέρχονται εμποτισμένες στις καθημερινές προμήθειες και από εκεί φτάνουν στους έγκλειστους. Αυτές είναι οι δύο μεγάλες αποκαλύψεις σήμερα του νεολόγου. Ωστόσο, πριν κλείσω το συγκεκριμένο θέμα, θέλω να σας πω το εξής, ότι συνομιλήσαμε με ανώτατες πολιτικές πηγές, αρμόδιες προφανώς, και ρωτήσαμε και κάτι άλλο, αν όσα καταγγέλλονται για το ιατρείο έχουν βάση και αν θα μπορούσαν οι άνθρωποι που έφυγαν και από ναρκωτικά και από παθολογικά αίτια να είχαν σωθεί από τους γιατρούς που υπάρχουν εκεί. Και μου είπαν ότι οι οργανικές θέσεις προβλέπονται για τους γιατρούς είναι τρεις και είναι οι δύο γιατροί μόνιμοι. Έχει προκηρυχθεί και τρίτη θέση, αλλά οι διαγωνισμοί ήταν άγωνοι. Δεν πήγαινε κάποιος. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν γιατροί κατ' επίσκεψη. Δηλαδή, παθολόγος, δύο οδοντίατροι, δερματολόγος και έξι νοσηλευτές. Δύο μόνιμοι και τέσσερις κατ' επίσκεψη. Και υπάρχει ακόμη ένας γιατρός από την έκτη υγειονομική περιφέρεια που ενισχύει την ομάδα των γιατρών. Άρα, όσα προβλέπονται γίνονται για τους γιατρούς και για το νοσηλευτικό προσωπικό. Θα μου πείτε, είναι επαρκής για τον πληθυσμό των κρατουμένων. Προφανώς και αυτά θα αλλάξουν και θα ενισχυθούν. Αλλά λένε οι ίδιες πηγές ότι δεν είναι οι διπλάσιοι κρατούμενοι. Είναι κατά 30-40% περισσότεροι. Χωρίς να είναι λίγος αυτός ο αριθμός, μικρός αυτός ο αριθμός έτσι. Λοιπόν, τα βάλαμε όλα στο τραπέζι για τον Άγιο Στέφανο σήμερα. Στο μεταξύ, ο Δαλαμάγκας, κρατείτε, διότι θα πρέπει να αποφασίσει το Συμβούλιο Εφετών αν θα εκδοθεί στην Αυστραλία, κάτι που ο ίδιος δεν θέλει. Ωστόσο, και για ψευδή κατάθεση και για τα όπλα του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης με αναστολή μέχρι την έφεση. Το ίδιο στην σύζυγό του και στον πατέρα του, για υπόθαλψη εγκληματία και για ψευδή κατάθεση. Σε σχέση τώρα με το διπλό έγκλημα στο Αίγιο, είναι στον ανακριτή ο 65χρονος ο Ιταλός. Τα αρνείται όλα. Και η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί σοκ. Η αστυνομία πιστεύει ότι έχει δεμένη την υπόθεση. Γι' αυτό θα απαγγελθούν και συγκεκριμένες κατηγορίες. Και για δύο ανθρωποκτονίες και για παράνομη κατοχή όπλων, μαχαιριού και φλόπερ. Αλλά εμείς εδώ δεν θα κρίνουμε, γιατί δεν είμαστε δικαστές. Ούτε για να δικάσουμε, ούτε για να καταδικάσουμε. Σήμερα ωστόσο θα έχουμε νέα, με την υπεράσπιση του να λέει ότι δεν φτάνει ως δικαιολογία στοχοποίησής του το ότι δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης στο σπίτι. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι όλα έγιναν για τα λεφτά. Υπήρχαν οικονομικές διαφωνίες. Είχε βάλει χρήματα για να φτιάξουν το σπίτι, δεν τα πήρε πίσω, πούλησε η γυναίκα ένα οικόπεδο, έδωσε τα χρήματα στο γιο της. Ο ίδιος λέει επίσης ότι σκοτώθηκαν μεταξύ τους, μάνα και γιος. Πολλά ακούγονται και λέγονται, αυτά τα δουν οι αρχές. Τώρα, Τι άλλο γράφει σήμερα ο νεολόγος των πατρών επί του συγκεκριμένου πεδίου? Ότι πατρινός επιχειρηματίας, πολύ γνωστός, μηνύει την πρώην σύζυγό του και τη μητέρα της για επίθεση, ακόμη και σωματική, και της κατηγορεί ότι θέλησαν να του φάνε και χρήματα. Έχουμε επίσης μιλήσει για τον καταβλισμό των Ρωμά που στείνεται στο Μονοδένδρη και κάποιοι βλέπουν νέο οργανό κάμπο εκεί. Ενώ έχουν αργήσει οι αυτοψίες από την πολεοδομία και την αστυνομία. Καταγράφουμε όμως και το παραθυράκι που υπάρχει στο νόμο και από το οποίο εισέρχονται αυτοί οι άνθρωποι που προφανώς θέλουν να ζήσουν ανθρώπινα και δημιουργούν καταβλισμούς. Ο Ηλίας Γκέκας, ο πατρινός γκαλερίστας, καταγγέλει απώλεια συλλογής από το δημόσιο αξίας 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Μιλάει για κατασκευμένα αντικείμενα, περίπου 900 έργα τέχνης, και καταγγέλει την εξαφάνισή τους αφού τα πήρε το δημόσιο για να τα φυλάξει και έχει στραφεί πλέον δικαστικά κατά του ελληνικού δημοσίου. Πού είναι το ανοιχτό θέατρο της Πάτρας? Το έχει ανάγκη, αλλά τίποτα ακόμη. Υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει έτοιμη μελέτη για την περιοχή του Ριγανόκαμπου, η οποία μπορεί να συνδυαστεί και με το νέο πάρκο της Πάτρας, το λεγόμενο Ανατολικό. Σε διαρκή αναμονή η Πατρινή για την οριστική μελέτη ανάπλασης του παραλιακού μετόπου. Τι λέει ο Δήμος? Σήμερα στο νεολόγο των πατρών μιλά ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, και λέει μεταξύ άλλων ότι είναι βολικός για τη Νέα Δημοκρατία ο Τσίπρας και ότι έχει μεγάλα κενά στις θέσεις της η Μαρία Καριστιανού και πως όταν θα κάτσει η σκόνη και καταλάβουν πολύ ότι τα κόμματα Τσίπρα Καριστιανού είναι προσωπαγή και το ΠΑΣΟΚ είναι ένα σοβαρό θεσμικό κόμμα με προτάσεις και στελέχη να τις υλοποιήσουν, θα είναι ξανά ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Στο μεταξύ να σας πω ότι έχουμε εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο της Πάτρας την προσεχή Κυριακή και Δευτέρα και η Άννα Μαστοράκου, η νυν πρόεδρος και εκ νέου υποψηφία για το Διοικητικό Συμβούλιο, απευθύνει ευρύ κάλεσμα και συμμετοχής και υπερψήφισης του συνδυασμού της. Ποιος είναι ο συνδυασμός της? Θα σας πω ακριβώς το όνομά της, να το έχω μπροστά μου αμέσως τώρα όπως το διαβάζω στην συνέντευξη στην εφημερίδα αλλά και στην παρουσίαση ολόκληρου του συνδυασμού σήμερα σε ένα δισέλιδο αφιέρωμα, ιατρική ανεξάρτητη συνεργασία.

Έχουμε και άλλη πολύ πολιτική στο δεύτερο μέρος των πρωινών παρεμβάσεων. Προς το παρόν να σας πω ότι το εμπορικό πάρκο Top Parks υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival και με το σύνθημα «Καλοκαίρι, καλώς ήρθες στο πάρκο». Μια ολόκληρη ημέρα με ένα δροσερό φεστιβάλ με μουσική και εκπλήξεις περιμένει όλους τους επισκέπτες. Το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους θρύλους της χρυσής εποχής των 90's. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό σε μια μοναδική συναυλία με αξέχαστες και αγαπημένες επιτυχίες που θα τραγουδήσουμε μαζί μικροί και μεγάλοι. Το Top Parks βρίσκεται στο νέο λιμάνι της Πάτρας και διαθέτει δωρεάν πάρκινγκ. Μη χάσετε στις 13 Ιουνίου το Top Summer Festival στο εμπορικό πάρκο Το Πάρξ Πάτρας, γιατί θα χάσετε. Mega Days στα Marks & Spencer. Ανακαλύψτε γυναικεία, ανδρικά και παιδικά ρούχα, εσώρουχα, πιζάμες, είδη σπιτιού και beauty προϊόντα με 20% προσφορά. Αυτό το καλοκαίρι η νέα συλλογή Summer of Love That από τα Marks & Spencer είναι εμπνευσμένη από τις πιο όμορφες στιγμές της σεζόν. Αέρινα λινά, μοντέρνα φορέματα, κομψά κόκορτς, καλοκαιρινά αξεσουάρ και διαχρονικά σχέδια συνδυάζουν στυλ και ποιότητα για κάθε περίπτωση. Και τώρα είναι η ιδανική στιγμή για τις αγορές σου με Mega Days προσφορά 20% σε όλα τα είδη. Η ενέργεια ισχύει από 10 έως 14 Ιουνίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Εξαιρούνται τα τρόφιμα. Ανακαλύψτε κομμάτια σχεδιασμένα από τις στιγμές που κάνουν το καλοκαίρι ξεχωριστό, συνδυάζοντας η φόρτλες κομψότητα με την ποιότητα που χαρακτηρίζει τα Marks & Spencer.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance

0: μοίρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
2: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού. Μπορεί. Αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
3: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
4: Εδώ είμαστε, ακούτε Max FM σε εξέλιξη πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο, με υπέροχες μουσικές όντως, γιατί διαβάζω και τα μηνύματά σας. Γιάννη μου, καλημέρα. Ελπίζω να είσαι καλά, να ξεκουραστείς λίγο τώρα που έρχεται Σαββατοκύριακο, διότι η φόρτιση εκεί καθημερινά είναι πολύ δύσκολη και η διαχείριση ανθρώπων, εκατοντάδων ανθρώπων, ετοιμάτων. Σε καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. (2) 6 10 3 28 3 11 το τηλέφωνο μας. Για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε να μας πείτε, είμαστε εκεί. Όπως είμαστε απίκο και στα μηνύματα που στέλνετε στο Facebook. Max FM 93 και 4 η διεύθυνση. Κάτι θυμήθηκα τώρα που είπα Γιάννης. Και θυμήθηκα το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και ότι και τοπικά όπως και σε όλη τη χώρα υπάρχει ενδιαφέρον ώστε να ενταχθούν σε αυτό αυτοδιοικητικοί. Γιατί? Διότι δίνεται μία μάχη δύσκολη σε σχέση με τις άλλες φορές, διότι είναι η διεκδίκηση μιας τρίτης τετραετίας και θα μπουν και άνθρωποι που έχουν και προσωπικές ψήφους. Ως εκ τούτων, αυτοδιοικητικοί από δήμους, από περιφέρειες θα μπουν ως φαίνεται στα ψηφοδέλτια. Το ίδιο θα γίνει και σε εμάς εδώ. Τώρα, δεν είπαμε για καμιά οργανωμένη μετακίνηση, είπαμε για κάποια ονόματα. Δηλαδή, ο κ. Παπαναστασίου, ο Δήμαρχος Αγρινίου, θα είναι υποψήφιος στην Ετωλοακαρνανία, όπως και ο κ. Μαυρομάτης, όπως όλα δείχνουν, ο αντιπεριφερειάρχης Ετωλοακαρνανίας, που είχε πολύ μεγάλη συγκομιδή ψήφων. Και με τον κύριο Σβόλη έγινε μια συζήτηση εδώ, τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης, αλλά και οι δύο πλευρές στάθηκαν στο ότι μπορεί αυτή η υποψηφιότητα να ενδυναμωθεί περαιτέρω με ανθρώπους από όλο το πολιτικό φάσμα, οπότε θα ήταν καλύτερο να μην αποκτήσει και τυπικά κομματική ιδιότητα, γιατί το ότι έχει πολιτική αφετηρία δεν το αρνείται. Ακούγεται το όνομα του κυρίου Κοροβέση από την Ηλία, του αντιπεριφερειάρχη, του κυρίου Μπονάνου και της κυρίας Μαστοράκου από την Αχαΐα. Τώρα, θα είναι ένας από κάθε περιφέρεια, το δούμε αυτό. Μπορεί σε μία περιφέρεια να είναι και δύο, αλλά σίγουρα φαίνεται ότι θα είναι ένας, όπως και ένας από την αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού. Μένω στα του ψηφοδελτίου. Μαθαίνω ότι πρώην βουλευτής, δεν βγήκε στις τελευταίες εκλογές, μιλάει με το κόμμα Σαμαρά μαζί με κάποια άλλα στελέχη της Δημοκρατίας. Προφανώς και μια μεγάλη δεξαμενή του κυρίου Σαμαρά, εάν κάνει κόμμα, θα προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο. Και από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο είναι και απογοητευμένοι με την Νέα Δημοκρατία, είτε για προσωπικούς λόγους είτε για πολιτικούς. Μαθαίνω ότι αυτός ο πρώην μιλάει. Όπως μιλάει και δεν το κρύβει και ο Νίκος Νικολόπουλος με τη Μαρία Καριτσιανού. Αλλά ο Νίκος Νικολόπουλος δεν θα είναι υποψήφιος όπως όλα δείχνουν, αλλά θα είναι στα μετόπισεν. Θα εκμεταλλευτούν με ή χωρίς αγωγικά την εμπειρία του και θα βοηθήσει από τη δεύτερη γραμμή. Τώρα, αν προετοιμάζει κάποιον διάδοχο, πολλοί το λένε και γιατί να μην το κάνει, και εγώ θα το έκανα. Αν ο άνθρωπος έχει μεγαλώσει μέσα σε πολιτικό σπίτι, είναι γραμματιζούμενος και έχει όρεξη, για να μην το κάνει. Όπως γράφει σήμερα ο νεολόγος των πατρών και ο

Επί του πιεστηρίου, διαβάζω τώρα ένα ρεπορτάζ για το ποιοι δυνητικά μπορούν να ακολουθήσουν τον Αντώνη Σαμαρά. Μέσα στα ονόματα αυτά βρίσκεται και ο Νίκος Νικολόπουλος. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι μιλάει και με τους δύο, αλλά κλείνει προς Καριστιανού. Τέλος πάντων, μάντης δεν είμαστε και ο κοντός είναι γάτα. Οπότε δεν βάζουμε το χέρι μας σε φωτιά για κανέναν. Πρώην Υπουργοί Κώστας Μαρκόπουλος και Χρήστος Ζώης, ο πρώην Ευρωβουλευτής ο Μανώλης Αγγελάκας από την Πελοπόννησο, συνεργάζονται ανατακτά χρονικά διαστήματα και μπορεί να τους δούμε και υποψήφιους. Και κομβικό ρόλο στην κατάρτιση του ψηφοδελτίου παίζουν ο κύριος Τσούτσιας, τον βλέπετε άλλωστε και στις τηλεοράσεις, και ο Κώστας Μπούρας, ο βουλευτής. Επίσης, κοντά στον πρώην Πρωθυπουργό φαίνεται και ο πρώην Υπουργός, ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, αλλά και η Φευρονία Πατριανάκου, όπως και ένα πρώην μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Νέας Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Πανοζάχου. Τώρα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ στην Αγαία θα υπάρξουν αλλαγές. Και καλώς θα υπάρξουν αλλαγές. Θα επιχειρήσουν και εκεί να φτιάξουν ένα καλό ψηφοδέλτιο. Πολύ περισσότερο στην Αγαία, που ήταν και από τα κάστρα του Πασόκ. Φαίνεται ότι ο κύριος Κανδάμης και ο κύριος Κατζικόπουλος δεν θα είναι υποψήφοι, άρα κάποιοι πρέπει να τους αντικαταστήσουν. Μια καλή υποψηφιότητα θα ήταν ο κύριος Δρυβίλας, ας πούμε, τον Ερήμανθο. Πρώην Περιφερειακό Σύμβουλο, πάει πόρτα-πόρτα. Το γνωρίζει το έργο. Και έρχεται και μια υποψηφιότητα, όπως μαθαίνω, καλή από τα Καλάβρητα. Ακούγεται το όνομα του κ. Τζόβολου, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης υπάρχουν και άλλες υποψηφιότητες από την Αιγυαλία. Θα την αποκαλύψω αργότερα, γιατί είναι μια καλή γυναικεία υποψηφιότητα. Αργότερα εννοώ, όχι με στην εκπομπή, πιο μετά. Όπως υπάρχει και μια κυρία που είναι νέα, με όρεξη, είχε βγει πρώτη στη Δυτική Αχαΐα στις εκλογές ανάδειξης συνέδρων, είναι πτυχιούχος πανεπιστημίου, είναι κόρη στελέχους του Πασόκ και έχει όρεξη και έχει όλο το μέλλον μπροστά της. Κλείνω με αυτά λέγοντας δύο ατάκες, ή για τα ακρίβεια περισσότερο σε μία, για την οικονομία του χρόνου, από τη συνέντευξη που παραχώρησε η Ολυμπία Λόι στις παρεμβάσεις. Πού έχει αναρτηθεί η συνέντευξη? Στην πλατφόρμα pluspod.gr, στο ΔΤΕ, στο YouTube του ΔΤΕ, και αποσπάσματα παίζουν στο TikTok, στο Facebook, στο Instagram, στα social media δηλαδή, το Μήλου Plus Media. Και απόψε το βράδυ στις 9.30 θα μεταδοθεί και από το Λεπάντο. Τη ρώτησα σε κάποια στιγμή, παραμένετε Πασόκ με αυτά που γίνονται? Και μου λέει, για πάντα Πασόκ. Από τότε που γεννήθηκα είμαι Πασόκ. Άντε θα πω και την άλλη ατάκα. Της λέω, το ρεπορτάζ λέει ότι θα είστε ξανά υποψήφια βουλευτής Αχαΐας. Και όντως θα είναι, έχει κλειδώσει. Μου λέει, για να το λέτε εσείς, κάτι θα ξέρετε, άλλωστε υπάρχουν ζητήματα στην Αχαΐα που πρέπει να λύσουμε. Την Τετάρτη έρχεται ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας και πρόεδρος του Eurogroup, των Υπουργών Οικονομικών δηλαδή της Ευρώπης, ο Κυριάκος Πυρακάκης, στην Πάτρα. Θα εγκαινιάσει μεταξύ άλλων τα νέα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα. Αλήθεια, τι έκανε ένας πρώην δήμαρχος από τα δυτικά σε ορεινό χωριό, πολύ γνωστό για τις πασοκικές του ρίζες, με έναν πρώην περιφερειάρχη? Τι λέγανε? Μπορεί, μου λέει μια καλή πηγή, ότι στο μενού ήταν και ένα νέο φαγητό. Γρηγόρης λέει, με πατάτες και τυράκια από πάνω. Αλλά αυτός δεν τρώγεται, δεν χωνεύεται άμα φαγωθεί, οπότε μην επιχειρείς να το φάτε. Θα είναι η προσπάθεια δύσκολη.

Άντε να πω κι άλλο ένα. Επειδή ακούστηκε και το όνομα της κυρίας Ψυχράμη για το ισοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας, η ίδια φαίνεται πως θέλει να μείνει στην αυτοδιοίκηση. Αυτό θα κάνει και θα δώσει ξανά τη μάχη για τη διεκδίκηση του Δημαρχιακού Θόκου πλάι στον Χρήστο Γούτο. Τι είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου? Ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, φοράμε και φουτεράκι. Έχει αποδείξει ότι είναι θεσμικός και ότι ολοκληρώνει τις τετραετίες. Δεν το είδαμε μία, το είδαμε δύο φορές. Βέβαια, θα πρέπει να έχουν γίνει εκλογές, όλες οι εκλογές, αν γίνουν δεύτερες και τρίτες, μέχρι την 1η Ιουλίου, διότι από τότε πρέπει να έχουμε και μετά σταθερή κυβέρνηση, διότι αναλαμβάνουμε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μπορεί να γίνουμε ρεζίλοι. Και λίγο νωρίτερα να γίνουν, δεν θα του κατηγορήσει και κάποιος για αντιθεσμικότητα. Άλλωστε, παραδοσιακά τώρα οι πρωθυπουργοί, πολλό δε μάλλον όταν κάποιοι διεκδικούν μία ακόμη τετραετία, την τρίτη κατά σειρά, νομίζω δεν έχει ξαναγίνει. Κόμμα έχει ξανακερδίσει τρεις φορές με τον ίδιο πρόεδρο και πρωθυπουργό, όχι όμως. Να κάνουν τις εκλογές όποτε τους πούνε και δημοσκοπήσουν, όταν βλέπουν καλύτερο κλίμα. Να μην τελαθούμε τελείως. Γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι μετά τη ΔΕΔ, οποιαδήποτε Κυριακή είναι εντός παιχνιδιού. Κρατήστε το, αν και υπάρχουν πολλοί που λένε ότι δεν θα ισχύσει. Μάντης δεν είμαι, ξαναλέω. Θεωρώ όμως ότι είναι πιθανή κάθε Κυριακή. Από εκεί και πέρα, ναι, μέσα μου πιστεύω θα γίνουν το Μάρτιο. Εντάξει. Όπως και να έχει όμως, έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο, έτσι. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Όχι στο τελευταίο κατοστάρι, στην τελική ευθεία. Γι' αυτό και ο κύριος Μητσοτάκης έχει σημάνει συναγερμό και στη Νέα Δημοκρατία. Συσπηρωθείτε. Πάμε σε μάχη πρώτης Κυριακής. Μην ψηφίσετε χαλαρά. Κινητοποιηθείτε. Βουλευτές, στελέχη, κινητοποιήστε τον κόσμο σας. Πρέπει να είμαστε δυνατοί την πρώτη Κυριακή. Και άκουγα και τον Βορύδη χθες, τον πρώην υπουργό, να λέει ότι αν είμαστε στις δημοσκοπήσεις 30-31, γιατί να είμαστε μακριά σε προεκλογικό περιβάλλον το 36% και σε εκλογικό, στην αυτοδυναμία με 9 κόμματα δηλαδή, αν μπουν στη Βουλή, γιατί. Όχι, λέει. Είδα μια πιο ήπια αντιμετώπιση απέναντι στους πρώην πρωθυπουργούς και ειδικά στον κύριο Σαμαρά. Είναι άδικη η κριτική τους, είπε, για τα ελληνοτουρκικά. Θεωρεί ότι ο κύριος Σαμαράς, αφού ξαναγύρισε στην παράταξη μετά την πολιτική άνοιξη, η οποία τον ανέδειξε πρόεδρο και πρωθυπουργό, δεν θα της κάνει ξανά κακό. Ο κ. Σαμαράς εμφανίζεται έτοιμος να κάνει κόμμα απ' την άλλη. Και ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι, όταν το ρώτησε ο κ. Χατζηνικολάου γιατί είπε την αντιπολίτευση θείας, δεν βλέπετε τι γίνεται. Διασπάσεις, κόντρα διασπάσεις, άλλα πρόσωπα. Δηλαδή, είχαμε το ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε ο Τσίπρας, ήρθε ο Κασελάκης, διώξανε τον Κασελάκη, ήρθε ο Φάμελος, φεύγει ο Τσίπρας για να ξαναγυρίσει και να έχει το ΣΥΡΙΖΑ μαζί του. Και επειδή είπα και Τσίπρα, να σας πω την εντεκάδα του Πολιτικού Συμβουλίου. Αλλά Πασόκ κινείται ο Αλέξης Τσίπρας. Θα είναι ένα κόμμα με την παραδοσιακή δομή. Θα είναι και κάπως υβριδικό με την ψηφιακή πλατφόρμα, αλλά μην γελιόμαστε, έτσι. Με τοπικές οργανώσεις, περιφερειακές και με πολιτικά συμβούλια. Και με το Εθνικό Συμβούλιο, ακούστε. Το Εθνικό Συμβούλιο ποια θα είναι? Και η παλιά Κεντρική Επιτροπή, όπως το έκανε το Πασόκ δηλαδή. Παλιότερα με Γιώργο Παπανδρέου, Εθνικό Συμβούλιο έλεγε. Χτυπάει στην καρδιά των Πασόκων. Θα υπάρχει όμως και μια πολιτική γραμματεία, που είναι ένα πιο μικρό όργανο που θα συνεδριάζει συνεχώς. Επικεφαλής εκείνο ο Μύρτος Χατζηγιαννάκης. Ας τον πούμε γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Θα συμμετέχει επίσης ο Γιώργος Βασιλιάδης, ο Κώστας Γαβρόγλου που ήταν υπουργός παιδείας, η Ευγενία Φωτονιάτα, ο αρχαίος Διονύσης Τεμπονέρας, ο Νίκος Μαραντζίντης, η Γιάννα Πεπέ, ο Κώστας Τούμπουρος, ο Μιχάλης Καλογύρου, πρώην υπουργός δικαιοσύνης, η Θεόνη Κουφονικολάκου, είναι εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, και η Άννα Παπαδοπούλου. Είναι ένα στέλεχος που προέρχεται από το Πασόκ, μάλιστα μέχρι πρότινος ήταν και αναπληρώτρια τομεάρχης δικαιοσύνης.

Λέω πολλά σχόλια, γιατί είπα πριν για τον Νικολόπουλο. Κοίταξε, είναι στην καραμαλική πτέρυγα. Κάποιοι καραμαλικοί μπορούν να στηρίξουν και Σαμαρά. Θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό. Γίνονται. Σωκοματικά πολλά γίνονται. Αλλά εγώ βλέπω, η αίσθησή μου είναι ότι είναι με την κυρία Καριστιανού. Άλλωστε, όπως είπα και πριν, είναι και γάτα.

Λοιπόν, εντάξει, κάναμε μία παρένθεση, παρότι ίσως δεν ταιριάζει με το στυλ της εκπομπής, με τα ωραία τραγούδια που ακούγαμε πριν από την κυρία Ροδίτη, η οποία, να σας πω, ότι επιμελείται και των μουσικών ακόμη και στην πλατφόρμα ipavlaradio.gr, εκεί όπου έχουμε τα κοσμοπολίτικα τραγούδια, Κοσμοπόλιταν, σωστά, και έχει μια φωτογραφία που παραπέμπει στο ποτό το Κοσμοπόλιταν, δεν είναι τυχαίο. Και επειδή είπα για πλατφόρμα, σε αυτή την πλατφόρμα αναρτώνται όλες οι εκπομπές μας, αναρτώνται τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων, αναρτώνται ό,τι λέμε και δεν λέμε στο Max FM. Εκεί επίσης έχετε τη δυνατότητα να ακούτε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του ομίλου Plus Media, δηλαδή Max FM, πατώντας ένα κουμπί, Sport FM Πάτρας, Πικάσο, Σφαίρα, Σκύλο, Ντέρτι, αλλά και διαδικτυακούς σταθμούς. Είναι μόνο ιντερνετικοί αυτοί που θα πω, που έχουν μουσικές, μάλλον τους λέω γιατί είναι πολύ όλοι, απ' όλα τα είδη, δηλαδή καρναβαλικές, 80s, 90s, τι άλλο έχει μέσα, ρεμπέτικες, γίνεται χαμός, ροκ, πανικός. ipavlaradio.gr.

στέλνει ένα μήνυμα ακροάτρια και μου λέει, στην περιφέρεια τη βλέπεις? Τι να δω για την περιφέρεια? Εννοεί για τις εκλογές. Είναι νωρίς ακόμη. Αλλά αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία έχει τις παρεμβάσεις της, δηλαδή και ως καθαρέσεις κάνει δουλειά που στηρίχθηκε το ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να ενδυναμώσει και άλλο το επόμενο διάστημα. Και η Περιφερειακή Αρχή έχει κάνει ένα άνοιγμα. Και το άνοιγμα αυτό, χωρίς να ξεχνά την πολιτική αφετηρία, αφορά όλο το πολιτικό φάσμα. Και έχει αποτέλεσμα. Αυτό βλέπω. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο το 60% της προηγούμενης κάλπης. Δεν ξέρω αν θα είναι το ίδιο. Έτσι χτίζει πάντως ένα ισχυρό ποσοστό. Τι να λέμε τώρα. Γιατί θεωρείται ότι η αυτοδιοίκηση δεν έχει κόμματα χρώματα. Ναι μεν έχει αφετηρία και προσανατολισμό, αλλά στα μεγάλα, στα βασικά, μπορεί να υπάρξει συνεννόηση με όλα τα κόμματα, με ανθρώπους από όλα τα κόμματα, αρκεί να είναι αποτελεσματικοί στη δουλειά τους. Αυτό βγαίνει. Τι να κάνουμε τώρα? Πόσο θα βγει και αν θα βγει, ούτε θα μπω σε αναλύσεις για το τι συμβαίνει αυτό ακόμα. Θα τα κάνουμε αργότερα αυτά. Αυτό φαίνεται. Και όποιος δεν το βλέπει, προφανώς δεν βλέπει καλά. Όπως και στο Δήμο. Γιατί είναι 3 τετραετίες ο κύριος Πελετίδης, 5 ετία είναι αυτή, προφανώς. Γιατί κάτι κάνει καλά. Και προφανώς γιατί κάτι έκανε καλύτερα από τους άλλους. Έχουμε πει και για τη στροφή του κόσμου, έχουμε πει για τα μνημόνια, έχουμε πει για λαϊκισμούς, έχουμε πει τα πάντα. Αλλά στη μεγάλη εικόνα, παρά τα θολά σημεία, παρά το ότι κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει να αλλάξει και ήδη έρχεται με φόρα, ας πούμε, για κάποιους ο κύριος Βόλης ή άλλες υποψηφιότητες, κάτι καλό έκανε. Προφανώς. Και για να είναι ακόμη εκ των φαβορί, κάτι καλό κάνει. Μην γελιόμαστε. Και σε εκλογικό επίπεδο, γιατί το ΚΚΕ που εκπροσωπεί στην πολιτική του ζωή έχει 8%. Άρα πήρε πολλούς γύρω του. Και σε ουσιαστικό επίπεδο. Αλλιώς δεν θα βγαινε 3 τετραετίες. Κάτι καλό κάνει προφανώς για κάποιους. Για κάποιους άλλους όχι. Αλλά ας δούμε τη μεγάλη εικόνα και να λέμε τα σίκα σίκα.

Και με αυτό το ωραίο τραγούδι θα σας αφήσω για Σαββατοκύριακο. Α, έχει κι άλλο μετά. Όλα εκπλήξεις εσύ σήμερα. Θέλω να κλείσουμε πιο χαλαρά. Καλοκαίρι έρχεται. Ήρθε μάλλον, τι έρχεται. Αυξημένες θερμοκρασίες σιγά σιγά. Και έχουμε ξεκινήσει και τα μπάνια. Όταν είπα καλοκαίρι έρχεται, εγώ εννοώ το καλοκαίρι Ιούλιο-Αύγουστο, μπορώ να μπω και στη θάλασσα, γιατί τώρα δυσκολία μπαίνω. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Καλό Σαββατοκύριακο. Παρέα με νεολόγο των Πατρών, που κυκλοφορεί από το πρωί στα περίπτερα της Πάτρας, της Αχαΐας και σε επιλεγμένα καταστήματα. Από την Αθανασία Ροδίτη που ήταν στον ήχο, τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο και όλη την ομάδα του Max FM, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας. Ακολουθεί Δήμητρα Μπαλαφούτη. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη. Πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
10: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
10: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts.
12: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους. Again.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε κοντά μας. Πώς είστε, τι κάνετε? Γιατί λέμε ότι έχεις γίνει σαν τον Όσιο Νούφριο? Σήμερα γιορτάζει. Τιμάμε τη μνήμη του Οσίου Νούφριου. Γιορτάζουν όσοι έχουν το όνομά του. Αλλά γιατί το λέμε αυτό γενικά? Μάλλον επειδή ήταν το προφίλ του, ήταν αδύνατος έτσι ο Άγιος. Λοιπόν, τέλος πάντων, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε. Αυτή την απορία είχα εγώ σήμερα. Γιατί είδα ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Θέλω να σας πω χρόνια πολλά. Και μου ήρθε και αυτό που λέμε ότι είσαι σαν τον Όσιο Νούφριο. Καλημέρα από την Πάτρα. 12 Ιουνίου είμαστε κοντά σας αυτή την συννεφιασμένη μέρα από το κέντρο της Πάτρας. Μπορώ να σας πω ότι έχουμε αρκετή συννεφιά, φαντάζομαι και στα περίχωρα βεβαίως. Δεν θα δούμε κάτι τρομερό σήμερα. Βέβαια από το μεσημέρι και μετά έτσι θα είναι λίγο πιο έντονη η συννεφιά. Δεν θα έχουμε ήλιο σήμερα, αυτό είναι το πιο βασικό. Η θερμοκρασία στο μέγιστο της θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Δήμητρο Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο, Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Δεν θα αλλάξει ο καιρός, τουλάχιστον για εμάς εδώ στα δυτικά, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, γιατί ακούμε για μια κακοκαιρία εξπρες, η οποία έχω να σας πω κυρίες και κύριοι ότι εμάς εδώ δεν θα μας επηρεάσει. Θα είναι αρκετά καλός ο καιρός, με ανεβασμένες θερμοκρασίες και αυτό το Σαββατοκύριακο και ηλιοφάνεια. Πένθος στο Αίγιο βεβαίως, διότι σε κλίμα βαθιάς θλίψης και οδύνης προετοιμάζεται η τοπική κοινωνία για να γίνει η κηδεία της 54χρονης μητέρας και του 26χρονου γιού της. Το διπλό φωνικό αυτό το οποίο συγκλώνησε το Αίγιο, αδυνατούν εκεί και οι συγγενείς βεβαίως αλλά και οι κάτοικοι του χωριού να πιστέψουν αυτό το τραγικό τέλος της Μαρίας και του Ολύμπιου. Όσο περνούν οι ώρες, έρχονται στο φως και νέες πληροφορίες όσον αφορά τις εντάσεις που φαίνεται να προηγήθηκαν του αιματηρού περιστατικού. Στο επίκεντρο των προστριβών μεταξύ της 54χρονης και του γιού της και του 65χρονου Ιταλού κατηγορούμενου βρίσκονταν οικονομικές διαφορές. Σύμφωνα και με συγγενικά πρόσωπα, όπως φέρεται να λένε, ο Ιταλός σύντροφος της Μαρίας είχε συνεισφέρει σημαντικά ποσά για την ανακαίνιση του πατρικού σπιτιού της γυναίκας, στο οποίο έμεναν μαζί και στο οποίο έγινε και το διπλόφωνικό, κυρίες και κύριοι, και το τελευταίο διάστημα ζητούσε επίμονα να το επιστραφεί τουλάχιστον ένα μέρος των χρημάτων το οποίο είχε διαθέσει. Έτσι λένε οι πληροφορίες, έτσι λένε οι συγγενείς, κυρίες και κύριοι. Τώρα τα πράγματα από ό,τι φαίνεται επιδεινώθηκαν. Οι αστυνομικές αρχές, και αυτή είναι η πραγματικότητα και η ουσία, εξετάζουν όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν συγκεντρωθεί. Ερευνάται και το ενδεχόμενο 65χρονος να φοβόταν ότι η μητέρα και ο γιος σχεδίαζαν να φύγουν μόνιμα στη Γερμανία και να τον αφήσουν πίσω στην Ελλάδα χωρίς να του επιστρέψουν τα χρήματα που υποστήριζε, ξαναλέω, ότι είχε διαθέσει για το σπίτι. Βεβαίως συνεχίζονται οι έρευνες, ξαναλέω. Την ίδια ώρα σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ο Ιταλός ενώπιον των δικαστικών αρχών του Αιγίου. Καλείται να δώσει εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και ο γιος. Έχουν προκύψει πολλά στοιχεία από την προανάκριση, κυρίες και κύριοι. Πάντως ο ίδιος εμφανίζεται ιδιαίτερα σκληρός στη στάση που τηρεί από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του, διότι παρά την πίεση των ανακριτικών διαδικασιών δεν έχει μεταβάλει την αρχική του θέση. Εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στο έγκλημα. Τώρα οι αστυνομικές αρχές λένε ότι δεν δείχνει διατεθειμένος να ομολογήσει ή να διαφοροποιήσει έστω και στο ελάχιστο την εκδοχή που είχε δώσει από την πρώτη στιγμή. Από ό,τι φαίνεται σήμερα, αυτό λένε οι πληροφορίες, θα επαναλάβει όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς κατά την κατάθεσή του. Πάντως, ακούσαμε και τη συνήγορο του κατηγορουμένου, την κυρία Μαρία Ιατροπούλου, η οποία υποστηρίζει ότι η δικογραφία παραμένει ελλιπής, ότι δεν έχουν τα στοιχεία όλων των εξετάσεων. Φαίνεται πάντως από εξετάσεις που έχουν βγει, κυρίες και κύριοι, ότι δεν υπάρχει αλκοόλ στον οργανισμό, δεν υπήρχε αλκοόλ, δεν είχε πιει αλκοόλ ο 65χρονος. Δεν έχουν λοιπόν, λέει η συνήγορος του κατηγορουμένου, ότι λείπουν κάποια στοιχεία, δεν μπορούμε να στοιχειοθετήσουμε τη θέση μας και να αποδείξουμε τους ισχυρισμούς μας. Σήμερα λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, θα ζητήσουν εκ νέου προθεσμία, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η δικογραφία και να μπορέσουν να απολογηθούν βάσει των στοιχείων. Επιμένει ο εντολέας της ότι είναι αθώος. Είναι, λέει η κυρία Ιατροπούλου, ο 65χρονος Ιταλός, καταρακωμένος από το τραγικό γεγονός, ότι κλαίει
ασταμάτητα και ότι επαναλαμβάνει συνεχώς ότι δεν το έκανε αυτός. Θα τα δούμε, κυρίες και κύριοι, θα διαλευκανθεί αυτή και αυτή η υπόθεση αργά ή γρήγορα. Είχαμε και επιχείρηση αποσυμφόρηση στο σοφρονιστικό κατάστημα της Πάτρας, στον Άγιο Στέφανο, εχθές το πρωί. 28 μεταγωγές κρατουμένων έγιναν, ξεκινώντας από την κλειστή φυλακή του Αγίου Στεφάνου, σε αρκετά σοφρονιστικά καταστήματα όλης της χώρας. Τις πρώτες πρωινές ώρες έγινε η μεταγωγή, μεταφέρθηκαν και στις φυλακές Θεσσαλονίκης, στην Κέρκυρα, Μαλανδρίνου, Άμφισσας, Ναυπλίου και αλλού. Διαχωρίστηκαν αυτοί οι 28 λοιπόν κρατούμενοι σε διάφορα σοφρονιστικά καταστήματα όλης της χώρας για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το πολύ σοβαρό πρόβλημα που έχει καταγραφεί στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Και βεβαίως το γνωρίζουμε, μιλάμε για συνωστισμό. Προκύπτει μάλιστα και σύμφωνα με το ρεπορτάζ ότι οι συνολικές θέσεις κράτησης ανέρχονται σε 446 τη στιγμή που οι κρατούμενοι είναι 677. Δηλαδή μιλάμε σχεδόν για το μισό και παραπάνω. Οπότε καταλαβαίνουμε για το συνωστισμό που υπάρχει εκεί στο σοφρονιστικό κατάστημα και το πρόβλημα βεβαίως. Είχαμε και μία συμπλοκή χτες το βράδυ στην πλατεία δικαστηρίων στον Πύργο. Κάποιες ομάδες ανήλικων ήρθαν στα χέρια. Ήταν ένα περιστατικό το οποίο είχε διάρκεια, κυρίες και κύριοι. Μάλιστα κατάλαβαν οι περίοικοι εκεί ότι ο καυγάς που ξεκίνησε δεν θα σταματούσε γρήγορα, οπότε και κάλεσαν την αστυνομία και μάλιστα από τις περιγραφές που δόθηκαν υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων, γιατί όταν μιλάμε για 20 άτομα τα οποία ήταν παρόντα και συμμετείχαν στη συμπλοκή, μιλάμε για ένα αρκετά μεγάλο αριθμό ατόμων, οπότε χρειαζόταν να είναι και μεγάλη η αστυνομική δύναμη. Έφτασαν εκεί και από την ομάδα Δίας και από το αστυνομικό τμήμα του Πύργου, προχώρησαν στην προσαγωγή 5 ανηλίκων. Ακούστε πράγματα, κυρίες και κύριοι, και πού να μάθετε και το λόγο. Από ό,τι φαίνεται, αφορμή για τη συμπλοκή αυτή ήταν η διεκδίκηση μιας νεαρής κοπέλας. Απίστευτα πράγματα. Είχαμε και άλλη μια 15χρονη, η οποία διακομίστηκε στο κέντρο υγείας της Κάτω Αχαΐας σε κατάσταση μέθης. Μετά από κατανάλωση αλκοόλ, κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της στο κέντρο υγείας για να αντιμετωπιστεί η κατάστασή της από τους γιατρούς. Την φέρανε μάλιστα και στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας μέσω ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και συνελήφθη η γιαγιά της 15χρονης με την κατηγορία της έκθεσης της ανήλικης σε κίνδυνο. Όπως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Και είχαμε και ένα ωραίο, θα το πω και αυτό, πάω στη Ζάκυνθο τώρα, γιατί είδαμε πολύ ωραίες εικόνες. Έχουμε αναρτήσει τη φωτογραφία και στο dt.gr. Η επιχείρηση των πυροσβεστών για τη διάσωση σκύλου σε γκρεμό στην Ζάκυνθο, πρωταγωνιστή σήμερα σε όλα τα μέσα. Οι πυροσβέστες του νησιού δεν δίστασαν, κυρίες και κύριοι, ούτε στιγμή να κάνουν το καθήκον τους. Έσωσαν ένα σκυλάκι το οποίο κινδύνευε η ζωή του. Συγκεκριμένα οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν και ορειβατικό εξοπλισμό, γιατί δεν ήταν εύκολο να κατέβουν σε γκρεμό στην παραλία Πισίνες στο κερί. Νομίζω ότι όσοι έχετε επισκεφτεί την περιοχή ξέρετε πόσο επικίνδυνο είναι εκεί το σημείο. Παρόλα αυτά και μπράβο τους, έσωσαν το σκυλάκι, με συγχωρείτε, το οποίο κινδύνευε. Γιατί να επιλέξει τώρα κάποιος τη Real Water για να αγοράσει φίλτρο νερού? Γιατί, κυρίες και κύριοι, σε ένα περιβάλλον που όλοι κινδυνολογούν, η Real Water έχει ως πρωταρχικό σκοπό τη σωστή ενημέρωση, την άμεση εξυπηρέτηση και την καλύτερη δυνατή εμπειρία υποστήριξης των πελατών της. Προσφέρει ενημέρωση με αναλύσεις νερού για οποιαδήποτε περιοχή και ανά πάσα στιγμή, βοήθεια στη σωστή επιλογή φίλτρου ανάλογα την περιοχή, τα άτομα και το χώρο, μεταφορά και εγκατάσταση του φίλτρου. Εξυπηρετούν, να σας πω, σε αυτό το σημείο σχεδόν όλες τις μεγάλες πόλεις αλλά και τις γύρω περιοχές τους. Ενημέρωση για τη σωστή λειτουργία του φίλτρου και τι πρέπει να προσέχουμε. Έγκαιρη ενημέρωση για την ημερομηνία αντικατάστασης των φίλτρων. Αντικατάσταση, συντήρηση, απολύμανση της συσκευής και έλεγχος σωστής λειτουργίας και επισκευή βλαβών και διαρών όπου μπορεί να προκύψουν. Στη Real Water δεν αγοράζετε μόνο ένα φίλτρο νερού, αγοράζετε τη βεβαιότητα ότι τα χρήματά σας δεν ξοδεύονται άδικα. Για την Πάτρα 2610-273-511 και για την Τρίπολη 2710-235-171. Πάτρα και Τρίπολη, αν θέλετε να πάτε από κοντά βεβαίως και να κάνετε την παραγγελία σας, η διεύθυνση είναι μία και ίδια, 28 Οκτωβρίου 24.

0: Και μπορεί, κυρίες και κύριοι, η πρόσβαση στη θάλασσα να είναι δικαίωμα όλων των πολιτών. Δυστυχώς, για τα άτομα με κινητική αναπηρία, η αυτονόητη απόλαυση μιας καλοκαιρινής εξόρμησης πολύ συχνά μετατρέπεται σε μια δύσκολη διαδικασία εξαιτίας βεβαίως και της έλλειψης κατάλληλων υποδομών. Κάτι το οποίο είναι πολύ βασικό να υπάρχουν οι υποδομές. Ένα θέμα το οποίο μάλιστα έρχεται στο προσκήνιο ξανά με παρέμβαση προς το Δήμο Πατρέων, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτιών Ιωνίων Νήσων και Δημοτικός Σύμβουλος βεβαίως, ο κύριος Αντώνης Χαροκόπος, κάνει παρέμβαση και ζητά την άμεση εγκατάσταση και λειτουργία των μηχανισμών πρόσβασης στις παραλίες της Πάτρας, ούτως ώστε κανείς συμπολίτης μας, και γι' αυτό είμαστε εδώ, αυτό θέλουμε σήμερα, αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε, να μην στερείται το δικαίωμα στην αυτόνομη και αξιοπρεπή πρόσβαση στη θάλασσα. Κύριε Χαροκόπε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παναφούτη, σε εσάς και στους ακροατές που μας ακούνε.
0: Πριν περάσουμε στην παρέμβαση που κάνατε, θα ήθελα αρχικά να μας περιγράψετε και στους ακροατές που ακούνε, στο κοινό μας, ποια είναι σήμερα η κατάσταση στις παραλίες της Πάτρας όσον αφορά την προσβασιμότητα για άτομα με κινητική αναπηρία. Πώς θα την περιγράφατε την κατάσταση?
1: Αυτή τη στιγμή στις παραλίες της Πάτρας δεν είναι καθόλου καλή, γιατί δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία αυτού που έχω αναφέρει δημόσια. Η μόνη πρόσβαση για τα άτομα με αναπηρία για να μπορούν να κάνουν μπάνιο είναι στον Άι Βασίλη, που έχει τοποθετήσει η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και που τοποθετεί στα πλαίσια της κεντρικής πολιτικής κάθε χρόνο, εδώ και 15 χρόνια περίπου, και καθόλου καλή ιστορία για το Δήμο Πατρέων. Για τους άλλους Δήμους έχουν διαμορφωθεί οι παραλίες από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Και για να εξηγήσουμε στον κόσμο, για να καταλάβουν γιατί έκανα παρέμβαση, είναι ότι ο Δήμος προσπαθεί εδώ και πολλά χρόνια να ενταχθεί στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Φέτος για την δημιουργία προσβάσιμων παραλίων, και όταν μιλάμε προσβάσιμων παραλίων δεν είναι μόνο το μηχανισμός για να μπαίνει στη θάλασσα.
0: Έτσι, σωστά.
1: Είναι και οι τουαλέτες χημικές, είναι άλλα ξέρεση, είναι η θέση στάθμισης, είναι η ράμπα, ο διάδρομος κτλ. Μέχρι τώρα ουσιαστικά έχει καταφέρει και έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα. Το έχει περάσει από Δημοτική Επιτροπή, το έχει περάσει από Δημοτικό Συμβούλιο για 4 παραλίες που είναι άκρως απαραίτητες. Ραχνέη, Καροδινή, Πλάζ και Καστελόκαμπο. Και αδυνατεί μέχρι αυτή τη στιγμή να διαμορφώσει το χώρο. Εγώ έκανα ως Δημοτικός Σύμβουλος μια επερώτηση στον κοινωνικό οργανισμό. Η απάντηση που πήρα είναι ότι τον Ιούνιο θα είναι μόνο η Πλάζ έτοιμη. Και όφυλα να στείλω έγγραφο και να το δημοσιοποιήσω στον Δήμαρχο Πατρέων, ώστε να παρεύει ως δήμαρχος στις υπηρεσίες κόπου, είναι αναγκαίο, ώστε μέσα στον Ιούνιο να μπορούν να έχουν, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές διαμαρτυρίες και πάρα πολλά παράπονα, και χρειάζεται, γιατί ο Δήμος της Πάτρας είναι πάρα πολύ μεγάλος και ο Δήμος της Πάτρας είχε ακτίνα, σας όσο καταλάβετε, από τα Καμίνια μέχρι τη Οδυνή. Έκανα παρέμβαση για το Δήμαρχο, όπως είπα πάλι, ώστε να κάνει οτιδήποτε μέσα στον Ιούνιο να έχουν διαμορφωθεί οι προσβάσιμες παραλίες.
0: Πήρατε κάποια δέσμευση από το Δήμο μετά από αυτή την παρέμβαση? Λάβατε κάποια απάντηση?
1: Αυτή η παρέμβαση ήταν εδώ και 2 μέρες ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Δεν έχω πάρει κάποια απάντηση ή κάτι που μπορεί να γίνει. Το μόνο που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή από τον κοινωνικό οργανισμό είναι ότι μέσα στον Ιούνιο θα τοποθετηθεί μόνο στην Πλάζ.
0: Εσείς έχετε εικόνα γενικά για το πώς λειτουργούν αντίστοιχες υποδομές σε άλλους δήμους της χώρας? Θέλω να πω, μόνο εμείς το έχουμε το πρόβλημα και σε άλλες περιπτώσεις λειτουργούν όλα κανονικά για τα άτομα με αναπηρία, ή είναι ένα θέμα το οποίο προκύπτει και σε άλλους δήμους?
1: Κοιτάξτε να δείτε, όσοι δήμοι είχαν ενταχθεί από πέρσι στα προγράμματα και είχαν τελειώσει τις διαδικασίες, και γιατί κάποιοι τις κάνουν σωστά, τους μηχανισμούς τους έχουν και τους τοποθετούν από αρχές του καλοκαιριού. Είναι κάποια άλλη δήμη πάλι που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, γιατί είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης σε αυτό το πρόγραμμα. Εντάχθηκαν πιο γρήγορα και έκαναν τη διαδικασία στο Δήμο και αυτοί έχουν τοποθετήσει. Ουσιαστικά. Αυτό είναι όλο το πλάνο. Αλλά υπάρχουν βέβαια και δήμοι που δεν έχουν καταφέρει να ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό, αλλά και για, ακόμα και για αυτούς τους Δήμους που δεν έχουν καταφέρει να ενταχθούν. Mm-hmm. Έχουμε κάνει παρέμβαση ως Εθνική Συνοσπονδία Ατόμων Αναπηρία, ώστε να συνεχιστεί το πρόγραμμα αυτό με την χρηματοδότηση, mm-hmm. ώστε και του χρόνου, μέχρι του χρόνου, να μπορούν να ενταχθούν και, και άλλοι Δήμοι που επιθυμούν mm-hmm. να δημιουργήσουν προσβάσεις παραλύσεις για τα άτομα με αναπηρία. Mm-hmm.
0: Επειδή έχετε τα στοιχεία εσείς, πόσα άτομα εκτιμάτε ότι εξυπηρετούνται, που δεν έχει καμία σημασία βέβαια αυτό να το πω, ακόμα και δύο να ήταν τα άτομα, ακόμα και ένας πρέπει να εξυπηρετούνται όπως όλοι. Πόσα άτομα παρόλα αυτά εκτιμάτε ότι εξυπηρετούνται κάθε καλοκαίρι από αυτές τις υποδομές, όταν υπάρχουν?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ακριβώς τον αριθμό δεν τον έχω.
0: Ναι. Φαντάζομαι είναι ένας μεγάλος αριθμός όμως.
1: Είναι μεγάλος αριθμός, ναι. Και ειδικά στο Δήμο της Πάτρας που έχει πάρα πολύ κόσμο. Mm. Και ειδικά από αυτή τη μεριά της πόλης που είναι τα Βραχνέικα, πάει πάρα πολύ κόσμος, γιατί δεν έχει άλλη παραλία μέσα στα νερά. Mm-hmm. Ο Δήμος, δηλαδή προτιμά να ξεκινήσει τα μπάνια από τα Βραχνέικα. Mm-hmm. Είναι πολύ ο κόσμος. Είτε παραπληκτικοί που είναι, που κάθονται σε αναπηρικό αμαξίδιο, που κινούνται μάλλον με αναπηρικό αμαξίδιο, mm-hmm. πω καλύτερα, mm-hmm. είτε άτομα που είναι με ακροτηριασμό, είτε με κινητική αναπηρία, ακόμα και ένας ηλικιωμένος που mm-hmm. έχει κάποια βαριά κινητική αναπηρία, ακόμα και αυτός μπορεί να μπει για μπάνιο mm-hmm. και να βοηθηθεί από τους μηχανισμούς αυτούς mm-hmm. και να διευκολυνθεί με όλες τις άλλες καταστάσεις, με τα ντους, με τις χημικές τουαλέτες άμα χρειαστεί, με τις αλαξίες κτλ.
0: Mm-hmm. Ναι, υπάρχουν δηλαδή όλες οι υποδομές, έτσι, δεν είναι μόνο πως θα μπει στη θάλασσα, είναι και τα υπόλοιπα.
1: Υπάρχει όλες οι υποδομές που μπορεί το άτομο με αναπηρία να πάει να κάνει το μπάνιο του, να, mm-hmm. να μπορεί να αλλάξει, να mm-hmm. κάνει ντους, να καθίσει, να πει.
0: Άρα
1: να...
0: μέχρι στιγμής αυτές οι υποδομές θα υπάρχουν τον Ιούνιο στην Πλάζ μόνο.
1: Από ό,τι γνωρίζουμε, ναι.
0: Ναι. Κάτι τελευταίο, κύριε Χαροκόπ, έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος, που βέβαια το γνωρίζουμε και όσοι είμαστε ευαισθητοποιημένοι, και τέλος πάντων, πόσο δύσκολη είναι η καθημερινότητα ενός ατόμου με κινητική αναπηρία όταν αυτοί οι δημόσιοι χώροι δεν είναι προσβάσιμοι, όταν θέλει κάποιος να πάει να κάνει τον μπάνιο του και δεν μπορεί?
1: Να το πω με μία λέξη.
0: Βεβαίως.
1: Είναι αδύνατο.
0: Ναι.
1: Είναι αποκλεισμός ουσιαστικά.
0: Mm-hmm.
1: Να μην έχουν οι Δήμοι, δεν μιλάμε μόνο για το Δήμο της Πάτρας, mm. για να είμαστε αντικειμενικοί, για όλους τους Δήμους και για όλες τις περιοχές.
0: Mm-hmm.
1: Οφείλουν η τοπική αυτοδιοίκηση, οι Δήμοι, γιατί είναι ουσιαστικά, να το πω για να το γνωρίζουν και ο κόσμος, γιατί μου στέλνουν μηνύματα, Αντώνη, μιλά και για την περιφέρεια mm-hmm. κτλ. Mm-hmm. Μιλάμε κάθε φορά για όποιον δεν κάνει σωστά τη δουλειά του.
0: Mm-hmm.
1: Η αρμοδιότητα αυτή αποκλειστικά που είναι την προσβασιμότητα στη θάλασσα αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση αλφα βαθμού.
0: Mm-hmm.
1: Αφορά το Δήμο. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή μιλάμε γενικότερα για όλους τους Δήμους που έχουμε πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
1: Και τους πιέζουμε με τον τρόπο μας, μάλλον με κάθε τρόπο, ώστε να διαμορφώσουν το χώρο για καλό των πολιτών, για καλό της κοινωνίας. Δεν κάνουμε κάτι άλλο παραπάνω.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, και είναι κατανοητό. Κύριε Χαροκόπη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Σας ευχαριστώ προσωπικά και σας που βγάζετε τέτοια θέματα και μας στηρίζετε.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Βεβαίως, γιατί η προσβασιμότητα δεν είναι πολυτέλεια, κυρίες και κύριοι. Όλοι θέλουμε να κάνουμε μπάνιο. Δεν είναι προνόμιο για λίγους. Είναι δικαίωμα, είναι δείκτης πολιτισμού για κάθε σύγχρονη κοινωνία. Ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε να είναι. Και επειδή κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή, και όταν πρόκειται για σπουδές η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το Γραφείο Σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνει το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μη χάνεις χρόνο, οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610 27 05 51.

0: πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο, κυρίες και κύριοι, απασχόλησε έντονα τις τελευταίες ημέρες τη Δυτική Αχαΐα. Ήταν οι πληροφορίες και κάποιες καταγγελίες σχετικά με την ποιότητα των υδάτων σε παραλίες της περιοχής και ιδιαίτερα στους Αλυσούς αλλά και το Γιανισκάρι. Υπάρχουν λοιπόν επίσημα αποτελέσματα από ελέγχους από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που έρχονται σαν απάντηση, διότι σύμφωνα με τις δειγματοληψίες οι θάλασσες κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση. Είναι καθαρές όλες οι θάλασσες της Δυτικής Αχαΐας, το λέω και το τονίζω. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Δημήτρης Μπαρμπούνης, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλυσαίων Πύρος. Να τον καλωσορίσω. Καλημέρα, κύριε Μπαρμπούνη.
1: Καλημέρα κυρία Μαλαφούτη, καλημέρα στον Άξιο Θεού και στους αγρότες.
0: Έχουμε λοιπόν σήμερα να επικοινωνήσουμε αυτή την πολύ ωραία και ευχάριστη είδηση, διότι δεν αφορά μόνο τη Δυτική Αχαΐα ή τους κατοίκους εκεί, γιατί πάρα πολλοί από το Δήμο της Πάτρας έρχονται εκεί για τον μπάνιο τους.
1: Ναι, και ευχαριστώ κιόλας για την πρόσκληση, ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικά. Ο λόγος είναι να πούμε πάλι δημόσια ότι μετά την πολλή φασαρία που έγινε τις προηγούμενες 15-20 ημέρες, ότι οι καθαρές μας είναι προβληματικές, οι καθαρές της Δυτικής Αχαΐας, κάποιες και ιδιαίτερα με αφορά εμένα προσωπικά, γιατί μιλάω για τους Αλυσούς που είναι και πρόσωπος του συλλόγου εκεί. Και με μια μέτρηση του ΠΑΚΟΕ, ενός ιδιωτικού φορέα, ότι είχε βγάλει ότι ήταν πάρα πολύ μικροβιακές και προβληματικές οι θάλασσές μας, ιδιαίτερα από τον Αλυσό, και ο κόσμος υπήρχε μια φοβία και μια δυσπιστία γενικά για την καθαρότητα των θαλασσών. Εμείς κάναμε άμεσες ενέργειες εκτός από το Δήμο που παρενέβη και αυτός με τις αθλητικές του ενέργειες. Εμείς από τις πρώτες λίγο Αλυσαίων Πύρος κάναμε άμεσες ενέργειες. Στείλαμε έγγραφο στην Διεύθυνση Υγείας, στην κυρία Μαθωράκου και στην κυρία Σημεωρίδου, τη διευθύντρια της Διεύθυνσης Υγιεινής, ώστε να μας στείλουν μετρήσεις και να μας πούνε ενημερωτικά ή με κάποιο έγγραφο αν έχουν κάνει μετρήσεις και σε ποια κατάσταση βρίσκεται η θάλασσές μας. Ιδιαίτερα πάλι σας λέω για τους Αλυσούς. Γιατί στους Αλυσούς, κύριε Μπαλαφούτη, δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις, είναι κόσμος, υπάρχουν κάμπινγκ, υπάρχουν ξενοδοχεία, υπάρχουν ταβέρνες, εστιατόρια. Το κόσμος καταλαβαίνετε, τώρα το καλοκαίρι θέλει να βγάλει ένα μεροκάματο, δύο μήνες ουσιαστικά, δυόμιση το καλοκαίρι. Δηλαδή από τις 20 Ιουλίου μέχρι τις 20 Αυγούστου, μετά ο κόσμος πάλι φεύγει και πάει στα αστικά κέντρα. Εμείς θέλω να ευχαριστήσω τη Διευθυντική Υγεία και την κυρία προσωπικά, την κυρία Μαστοράκου. Οι ενέργειες ήταν άμεσες και στη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε και με τα έγγραφα που μας έδωσε χθες. Γράφουμε καθαρά ότι μετά από μετρήσεις, δύο μετρήσεις μας συγκεκριμένα που έκαναν με το εργαστήριο υγιεινής, οι θάλασσες μας στις παραλίες της Δυτικής Αχαΐας γενικά, αλλά εγώ επέμενα να αναφέρεται και ο Αλυσός ξεχωριστά και αναφέρεται γράφος και ο Αλυσός. Οι θάλασσες μας είναι καθαρές, σε καλά επίπεδα επιτρεπτά, δεν υπάρχει, εννοώ μικροβιακά, και δεν είναι επιβαρυμένο όπως λέγανε οι άλλοι φορείς, ότι είναι ουσιαστικά απαγορευτική για μπάνιο. Αυτό να το τονίσω και μέσα στη συχνότητά σας, για να μην υπάρχει φοβία στον κόσμο και να έρθει απρόσκοπτα και οι συγχωριανοί αλλά και ο κόσμος που έρχονται στην παραλία μας. Παραλίες μας ερχόνται από μικρά, από πολλά χρόνια, να συνεχίσουν να έρχονται και να απολαμβάνουν το μπάνιο τους.
0: Και καλά κάνετε και ως πολιτιστικός σύλλογος και παρεμβαίνετε δημόσια, διότι ξέρετε κύριε Μπαρμπούνη, όταν ακούγονται ή βγαίνουν αυτά τα δημοσιεύματα ή αναφορές οι οποίες κυκλοφορούν, αυτό μπορεί να προκαλέσει και ζημιά για την εικόνα της περιοχής, αλλά και για τους ίδιους τους κατοίκους και τους επισκέπτες, που βεβαίως υπάρχει ανησυχία, έτσι.
1: Σίγουρα. Και επειδή εγώ ασχολούμαι με τα κοινά μου ουσιαστικά και με τους συλλόγους πάνω από την 20ετία και το έχω τόσο ξαναπεί από τη συχνότητα της εκπομπής και πάλι, για να υπάρχει κάτι απαγορευτικό πρέπει να βγει μια απόφαση. Απόφαση από την περιφέρεια. Όπως λέμε τώρα για πολλά χρόνια, το γνωρίζουμε όλοι, ότι 200 μέτρα από τις εκβολές του ποταμού Πύρου απαγορεύεται το κολύμπι. Υπάρχει απόφαση σχετική. Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια μικροβιακά φορτία λίγο παραπάνω. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι απαγορευμένες οι θάλασσες ή μην πηγαίνετε να κολυμπήσετε και ότι υπάρχει πρόβλημα για θέματα υγείας. Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε με λαφρά την καρδία, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Πρέπει να πούμε. Ούτε εμείς προσωπικά, και εγώ υποφαινόμενος και αυτός που ομιλώ 20 χρόνια χωρίς να το λέω και εγώ. Ούτε εμείς προσωπικά, και εγώ υποφαινόμενος και αυτός που ομιλώ 20 χρόνια χωρίς να το λέω και εγωιστικά, κρύβω τα πράγματα και τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Εμείς δεν λέμε

0: κύμα της Δυτικής Αχαΐας, μια όμορφη περιοχή με πάρα πολλές παραλίες και μεγάλες ακτογραμμές. Κολυμπάμε Δυτική Αχαΐα και Αλυσούς.
1: Να είστε καλά, κύριε Μπαρμπούνη. Καλό καλοκαίρι ευχόμαστε. Να είστε καλά. Θα έρθουμε να κάνουμε τις βουτιές μας εκεί στους Αλυσούς. Την καλημέρα μας. Καλημέρα. Οπότε, κυρίες και κύριοι, το μήνυμα που εκπέμπεται από τους επίσημους ελέγχους είναι σαφές. Οι παραλίες των Αλυσών και της Δυτικής Αχαΐας είναι καθαρές και κατάλληλες για κολύμβηση. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μπαρμπούνη, ο οποίος ήταν μαζί μας, μας έδωσε και τις πληροφορίες, βεβαίως. Η Real Water, φίλτρα νερού, μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997, διαθέτει βεβαίως φυσικό κατάστημα και στην Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 και στην Τρίπολη πάλι 28 Οκτωβρίου 24. Έχουν και το ανανεωμένο τους ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr, εκεί όπου διαθέτουν προϊόντα από τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων νερού παγκοσμίως, όπως η Geyser, η Torrey Vino, η Penter, η Matrix και διάφορες άλλες με συμβατά ανταλλακτικά πάντα για όλα τα συστήματα Eclipse, συνοδευόμενα από πιστοποιήσεις NFS και ελεγμένα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος, όπως και για πολλές άλλες γνωστές μάρκες φίλτρων. Θα τους βρείτε στην Πάτρα, ξαναλέω, 28 Οκτωβρίου 24, στο τηλέφωνο 2610-273-511 και στην Τρίπολη, ίδια διεύθυνση, στο τηλέφωνο 2710-235-171.

τελευταίου εν Masters θα βρεις πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Το σημαντικό όμως που δεν θα το βρεις αλλού είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κάνεις login στο λογαριασμό σου στη Win Masters και έχεις 5 spins εντελώς δωρεάν. Άρα σήμερα Παρασκευή μπαίνουμε και παίζουμε τα δωρεάν spins που χαρίζει η Win Masters.

0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. 4 εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
4: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
5: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό.

0: τα κανόνισα όλα.
1: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
0: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
1: Θανάση, πες μου κι άλλα.
0: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και η νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

Έχουμε επιστρέψει από τις διαφημίσεις. Κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σπουδές στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Με 12 τομείς, 100 ειδικότητες, έχεις τη δυνατότητα να ακολουθήσεις αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το Γραφείο Καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα, κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα. Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, στο τηλέφωνο 2610 27 05 51. Δέλτα 360.gr.

Και πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο το έχει γράψει και το έχει τραγουδήσει ο επόμενος μας καλεσμένος. Είναι δυναμικός, είναι ταλαντούχος, είναι πολλά υποσχόμενος. Είναι ο Σπύρος Κέσαρης, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας. Θα συνομιλήσουμε σε πάρα πολύ λίγο με το μέσο της τηλεφωνικής μας γραμμής. Περιμένουμε να τον υποδεχτούμε. Πριν όμως από αυτό, πάμε να ακούσουμε το πρώτο του σίγγλ, Καρμικό. Ανεβάστε την ένταση και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Και βεβαίως καταλαβαίνετε ότι το τραγούδι μιλάει για έναν έρωτα δυνατό, έντονο, καρμικό σε κάθε περίπτωση, μοιραίο. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε ένα νέο καλλιτέχνη, ο οποίος έρχεται για να αφήσει, είμαι σίγουρη γι' αυτό, το δικό του αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή. Έχει καταγωγή από την Κέρκυρα, είναι μόλις 27 ετών. Όπως ακούσατε και εσείς, διαθέτει μία ξεχωριστή φωνή. Εάν δείτε και το βίντεο κλιπ του τραγουδιού, θα καταλάβετε ότι έχει και έντονη σκηνική παρουσία. Και μάλιστα, δεν φτάνουν όλα αυτά που έχω πει, έχει και το χάρισμα να γράφει ο ίδιος και τη μουσική και τους στίχους του συγκεκριμένου τραγουδιού. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Σπύρος Κέσαρης. Καλή σας ημέρα. Κύριε Κέσαρη, μας ακούτε? Έχει πέσει η γραμμή. Δεν πειράζει, άσε μας να ακούσουμε το τραγούδι. Θα πω κι άλλα εγώ για το Σπύρο μέχρι να τον ξαναβγάλουμε στην άλλη άκρη. Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι το οποίο καταλάβατε είναι ξεσηκωτικό, είναι καλοκαιρινό. Ο καλλιτέχνης έχει βρεθεί σε σπουδαία ονόματα πλάι, σε σπουδαία ονόματα της ελληνικής μουσικής. Έχει τραγουδήσει και με Αντώνη Ρέμο και με Μαρινέλα. Βεβαίως, το σίγκλ αυτό, το οποίο είναι και το πρώτο με τη Sony Music Greece, έχει τίτλο Καρμικό και θα το βρείτε και στο YouTube βεβαίως με το ωραιότατο βίντεο κλιπ, με τον ξεχωριστό τρόπο που τραγουδάει ο Σπύρος Κέσαρης. Κύριε Κέσαρη, μας ακούτε τώρα? Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να μιλάμε στον Ενικό.
1: Βεβαίως, αυτό ήμουν έτοιμος να σου το πω.
0: Έτσι.
1: Δημήτρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Πολύ καλά, να ξέρεις, είμαι συντονισμένος στο σταθμό και σε ακούω εδώ και μία ώρα, οπότε μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που μιλάς.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ. Μ' αρέσει να μιλάω με καλλιτέχνες. Βέβαια, εγώ έχω μία τάση, να ξέρεις Σπύρο, μπορεί να μην την ακούς κάθε μέρα την εκπομπή, προφανώς γιατί δεν την ακούς, γιατί δεν μένεις στην Πάτρα, αλλά έχω έτσι μία έφεση. Μου αρέσει πάρα πολύ να συνομιλώ με καλλιτέχνες και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να μας πεις και εσύ τα δικά σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά για την πρόσκληση και για τη σύσταση αυτή που μου έκανες.
0: Λοιπόν, ακούσαμε το τραγούδι Καρμικό. Καταρχήν πες μου πότε κυκλοφόρησε και πώς αισθάνεσαι, γιατί παίζει παντού πλέον, σε πάρα πολλά, τέλος πάντων, ραδιόφωνα και στο YouTube μπορούμε να το ακούσουμε. Πώς αισθάνεσαι και πότε κυκλοφόρησε το τραγούδι?
1: Αρχικά να πω ότι είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος που κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι με τη Sony Music. Συνεργασία μου με τη δισκογραφική εταιρεία Sony Music, και ήταν κάτι το οποίο το είχα γράψει πριν 3 χρόνια και περίμενα πώς και πώς να το κυκλοφορήσω, ούτως ώστε να αποκτήσει νόημα. Είναι όντως οτιδήποτε κάνεις στη ζωή σου είναι καρμικό και θα το λέω συνέχεια γιατί ισχύει κατά κάποιο τρόπο.
0: Άρα κάτι σημαίνει για σένα αυτή η λέξη που έδωσε και τον τίτλο στο τραγούδι? Δεν το έδωσες τυχαία?
1: Αρκετά πράγματα, εντάξει. Είτε ερωτικά είτε επαγγελματικά.
0: Και για όλους μας πιστεύω. Να σου πω κάτι, θα ταυτιστούν πάρα πολύ ακούγοντας το τραγούδι, ειδικά όταν μιλάμε για έρωτα. Πώς το περιέγραφες αυτή την εμπειρία, γιατί είναι το πρώτο σου single? Μου είπες ότι αισθάνεσαι είσαι πολύ χαρούμενος, είσαι ενθουσιασμένος. Πώς θα περιέγραφες αυτή την εμπειρία στο σύνολο?
1: Η αλήθεια είναι, να αναφέρω κάτι, ότι δεν είναι το πρώτο μου single. Είναι ένα καινούργιο τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησα με την νέα συνεργασία με την εταιρεία. Ωστόσο, έχει ένα pop στοιχείο το οποίο με εκφράζει πάρα πολύ, οπότε θα μπορούσε κάλλιστα κάποιος να πει ότι είναι το πρώτο σε ταυτότητα τραγούδι που κυκλοφορώ. Το καρμικό σαν τραγούδι έχει ένα ερωτικό περιεχόμενο που μερικές φορές η σχέση που έχεις με τον άνθρωπο κάποιες φορές σε κρατάει στα δεσμά της, αλλά στο τέλος αυτός που πραγματικά αξίζει κερδίζει εισαγωγικά. Το βίντεο κλιπ διαδραματίζεται μια σκηνή ενός ατόμου που είναι αλυσοδεμένος και έχει, ας πούμε, μπλεχτεί.
0: Εσύ
1: κάπως
0: είσαι ο αλυσοδεμένος.
1: Ακριβώς, εγώ είμαι αλυσοδεμένος. Και στο τέλος, μετά από όλα τα δεινά που έχω περάσει από την κοπέλα, γιατί στη δεύτερο κουπλέ λέει για του κορμιού σου τα δεινά, θα δίνα και τη ζωή στο νήμα. Ότι και καλά θα παραχωρούσα τη ζωή μου στην κοπέλα για αυτή την κατάσταση που βίωνα. Και εν τέλει όμως το τέλος έσπασε το δεσμά, γιατί όσο και να αγαπάς κάποιον άνθρωπο, στο τέλος άμα σου κάνει κακό, ίσως και να είναι καρμικό να χωρίσουν οι δρόμοι μας.
0: Βέβαια, θα τον χαιρετήσεις. Τι θα κάνεις εκεί, θα κάτσεις, ναι, θα τα σπάσεις τα δεσμά. Πάντως, έχει να κάνει και με το νεαρό της ηλικίας το γεγονός ότι ξέρεις ακριβώς τι θέλει να δει και το κοινό. Τι θέλω να πω με αυτό? Δηλαδή, έγραψες το τραγούδι, το οποίο τραγούδι όμως εκφράστηκε και οπτικοποιημένο μέσα από το βίντεο κλιπ πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, έχεις δώσει την πλήρη εικόνα. Ακόμα και στους ακροατές τώρα που μπορεί να μην το έχουν δει, μας έχεις περιγράψει ακριβώς τι βλέπουμε στο βίντεο κλιπ.
1: Εντάξει, αυτό βοήθησαν και οι συνεργάτες μου, όπως ο Λεωνίδας Μιχελόπουλος που κάνει συνεργασία. Ήταν πάρα πολύ ωραία συνεργασία, πάνε τεσίτη. Ωστόσο, ήταν κάτι το οποίο Έχει πολλές εκδοχές αυτό το νόημα του τραγουδιού. Mm-hmm. Μπορεί να θεωρείται το καρμικό ότι και καλά που πω ήταν καρμικό που γνωριστήκαμε.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, αλλά μπορεί να δει και η άλλη οπτική που μιλάει για τα δεσμά που σου ανέφερα.
0: Και βέβαια ο καθένας το παίρνει όπως θέλει, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ο καθένας έτσι, που θα ακούσει το τραγούδι. Εσένα ο στόχος σου ποιος είναι, δηλαδή όταν το έγραψες, τι σκέφτηκες ότι θέλει να πάρει ο ακροατής, ας πούμε, από αυτό το τραγούδι, τι θέλεις να μείνει στον ακροατή?
1: Αυτό που ήθελα να μείνει στον ακροατή είναι ότι το καλοκαίρι έρχεται και πολλά πράγματα που, ας πούμε, αυτή η αναφορά, το τραγούδι αυτό ήταν μια αναφορά σε ένα προηγούμενο τραγούδι που είχα γράψει, το πολλά μπορούν να συμβούν, οπότε ήταν κάτι σαν συνέχεια, αν θέλεις, το οποίο ήταν και αυτό πολύ pop, πολύ, πολύ funny, πολύ έτσι καλοκαιρινό και ήθελα κατά κάποιο τρόπο να υπενθυμίσω στον κόσμο ότι το καλοκαίρι έρχεται και ότι πρέπει να περνάς όμορφα και να αφήσεις τα προβλήματα του χειμώνα πίσω.
0: Πάντως σου αρέσει να εξελίσσεσαι, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι με τη μουσική?
1: Ξεκίνησα από πάρα πολύ μικρή ηλικία, από τα 5-6, βασικά τότε που απέκτησα νοημοσύνη. Όταν καταλαβαίνεις πραγματικά ότι υπάρχει στον κόσμο.
0: Ναι, και τι σου αρέσει και τα ερεθίσματα που λαμβάνεις, βεβαίως σε βοηθάνε σε αυτό.
1: Γιατί θυμάμαι πάντα μια ανοιχτή τηλεόραση να ακούω ΜΑΤ, το Σάκη Ρουβάδη, το Παπαρίζου και όλους τους τραγουδιστές που ήταν τότε οι top τραγουδιστές, καλλιτέχνες της Ελλάδας. Και σιγά σιγά, λίγο με τα φωνητικά, λίγο με τη χοροδία που συμμετείχα, απέκτησα κι εγώ ένα τάλαντο, πήγα στο επόμενο βήμα, ας πούμε, το ταλαντό μου και κατάλαβα ότι θέλω να το κάνω επάγγελμα ζωής.
0: Πιστεύεις ότι δίνονται ευκαιρίες σε νέους και σε νέους οι οποίοι δεν μένουν στην Αθήνα, δηλαδή εσύ έχεις γεννηθεί στην Κέρκυρα, έτσι δεν είναι? Πόσο εύκολο είναι για ένα νέο άνθρωπο να μπει σε αυτό το σύστημα της μουσικής βιομηχανίας?
1: Πάντως, να ξέρεις ότι ανεξάρτητα από το νησί που κατάγομαι, το νησί, η Κέρκυρα, έχει πάρα πολύ μουσική παιδεία.
0: Βεβαίως, και έχεις επηρεαστεί προφανώς από αυτό.
1: Εννοείται, ναι. Όχι τόσο πολύ βέβαια στο θέμα φωνής, αλλά σε άλλα μουσικά όργανα, γιατί έχουμε φιλαρμονικές. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι υπήρξα τόσο πολύ τυχερός, γιατί είμαστε μια οικογένεια που με παρότρινε από επαγγελματικής άποψης να ασχοληθώ με το τραγούδι. Απλά οι γονείς μου βλέπαν ότι το αγαπάω και με υποστήριζαν τον δικό τους τρόπο.
0: Που είναι εξίσου σημαντικό αυτό, βέβαια, έτσι, και το πιο σημαντικό μπορώ να πω.
1: Εννοείται, γιατί δεν πιέζεσαι, το κάνεις επειδή το αγαπάς. Αλλά σχετικά με την ευκαιρία που σου δίνεται για να το κάνεις, για να πας στην Αθήνα, ας πούμε, να υπογράψεις μια εταιρεία κτλ. Πιστεύω ότι άμα δεν είσαι έτοιμος και άμα δεν έχεις τις ικανότητες, όποια ευκαιρία και να σου δοθεί δεν μπορεί να την αξιοποιήσεις. Εγώ στάθηκα πάρα πολύ τυχερός, γιατί συνεργάστηκα με έναν άνθρωπο, γνώρισα μάλλον έναν άνθρωπο ο οποίος είναι χρόνια στο χώρο, τον Χρήστο Ζούμκα. Πραγματικά τον αγαπάω πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ σωστός συνεργάτης και με έχει βοηθήσει τα τελευταία 6 χρόνια. Σκέψη μου, 16 χρόνια όταν τον γνώρισα τηλεφωνικώς. Και επειδή ήμουν ανώριμος σε θέμα ηλικίας, όχι χαρακτήρα συμπεριφοράς τόσο πολύ, δεν μπορούσαμε να το χωρίσουμε στην επαγγελματική συνεργασία. Ωστόσο, μετά από 2 χρόνια κατάφερα και υπέγραψα μια δισκογραφική εταιρεία και κάπως έτσι ξεκίνησε το όνειρό μου.
0: Πάντως έρχεται πάντα η κατάλληλη στιγμή, να ξέρεις, για αυτούς οι οποίοι εργάζονται, δουλεύουν σκληρά, έχουν ταλέντο. Αυτή τη στιγμή μου ακούγεσαι πάντως πάρα πολύ όριμος. Δεν ξέρω, σε έχει βοηθήσει σίγουρα και το ότι έχεις συνεργαστεί και με μεγάλα ονόματα, έτσι, της ελληνικής μουσικής. Δηλαδή, παρά το γεγονός αυτός, ακούγεσαι και πολύ προσγειωμένος.
1: Με ευχαριστώ, με τιμάει πολύ αυτό.
0: Με ποια ονόματα έχεις συνεργαστεί και με ποιους θα ήθελες να συνεργαστείς και στο μέλλον?
1: Η πρώτη μου συνεργασία ήταν το 2022, και 2000, με τον Αντώνη Ρέμο, κάτι το οποίο ήταν πολύ απότομη μετάβαση καλλιτεχνική, αλλά όπως έλεγε και τότε ο μάνατζερ μου, ήταν το βάπτισμα του πυρός. Ήθελα να με ρίξει στα βαθιά για να δει άμα μπορώ να κολυμπήσω. Και τελικά με αρκετή βοήθεια από την ομάδα του Nox, του μαγαζί δηλαδή που δούλευα, και του σκηνοθέτη μου, κατάφερα, ας πούμε, να τα βγάλω εις πέρας. Ήμουν πάνω στο ναυατόριο με τις χορεύτριες, δηλαδή το ζούσα.
0: Και καλά έκανες που το ζούσες, έτσι, και να ξέρεις ότι η τύχη βοηθάει και τους τολμηρούς, πέρα από τους ταλαντούχους. Πρέπει λίγο να το ζεις και να το χαίρεσαι κιόλας και να μην το φοβάσαι.
1: Ισχύει.
0: Έχεις, μετά... ναι.
1: Συγγνώμη, σε διάκοψα. Και μετά συνεργάστηκα με την κυρία Μαϊνέλα, ένα τεράστιο όνομα της καλλιτεχνικής σκηνής, και για τη σεζόν του επόμενου χρόνου, με τον Αντώνη Ρέμο. Αυτό πιστεύω ήταν μια εμπειρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ, και όσο χρόνο και να ήμουν, όση καλλιτεχνική κατάρτιση και να είχα, δεν θα ήταν για μένα κάτι πρωτόγνωρο και κάτι πολύ, θα ήμουν πολύ ενθουσιασμένος για τη συνεργασία. Και τώρα έφτασα στην Αθήνα μετά από 2 χρόνια αποχής που ήμουν στην Κέρκυρα, γιατί όπως είπες από εκεί κατάγομαι. Και χρειάστηκε να βοηθήσω την οικογενειακή μου επιχείρηση, γιατί έχουμε ένα τουριστικό γραφείο, οπότε έπρεπε και εγώ να βοηθήσω τον πατέρα μου με τη δουλειά. Αλλά πλέον πρέπει, πήρα την απόφαση να έρθω μόνιμα στην Αθήνα, να πάω μόνιμα στην Αθήνα, γιατί εκείνη πάντα εκεί, για να ασχοληθώ επαγγελματικά και μόνο με το τραγούδι.
0: Και μπράβο σου και στο ευχόμαστε από καρδιάς, Σπύρο, πραγματικά έχεις πολύ ταλέντο. Σε βρίσκουμε και στα social media, έτσι. Να πούμε και στους ακροατές που μπορεί να θέλουν να σε ακολουθήσουν, να δουν τη δουλειά σου, να σε δουν, να σε ακούσουν. Έχεις και social media, είσαι πολύ ενεργός.
1: Το προσπαθώ όσο μπορώ κι εγώ.
0: Ναι, και είναι και βασικό εργαλείο αυτό, έτσι.
1: Μπορώ να πω ότι το TikTok με ευνόησε πάρα πολύ στην πορεία μου της καριέρας, όποια καριέρα και είναι αυτή. Γιατί με τα βιντεάκια λίγο-λίγο απέκτησα και ακόλουθους, αλλά και μελλοντικούς συνεργάτες που τελικά είμαστε και είμαστε δηλαδή συνεργάτες στη ζωή και πορευόμαστε, ας πούμε.
0: Σπύρο, μπράβο σου, είσαι αξιοπρεπέστατος, σε ακούω τόση ώρα, είσαι πολύ προσγειωμένος, μπράβο σου, έχεις ταλέντο, είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρεις, θα καταφέρεις να κερδίσεις το όνειρό σου. Ποια είναι τα επόμενα σχέδια, έτσι να κλείσουμε με αυτό, ποια είναι τα επόμενα σου σχέδια?
1: Εγώ βασικά κάνω μικρά βήματα κάθε φορά, δεν περίμενα να κάνω μια τεράστια επιτυχία, αλλά πάντα καλοδεχούμενη, δεν μπορώ να πω ότι δεν τη θέλω. Σκέφτομαι πρώτα να κάνω κάποιες ανεξάρτητες εμφανίσεις σε μαγαζιά, είτε μέσα στην Αττική είτε σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, για να ξεκινήσει να με νιώθει, να με νιώθει δικό του άνθρωπο, ο κόσμος, και όχι αποστασιοποιημένος από έναν... από ένα πλαισίο μας, ένα σχήμα, από ένα πρώτο όνομα, ας πούμε. Οπότε αυτό θα ήταν το πρώτο μου βήμα, από τα πρώτα βήματα. Και στην πορεία, με τις κυκλοφορίες μου, να αποκτήσω κι εγώ ένα αντίστοιχο κοινό, ας πούμε, που θα με ακούει.
0: Και βεβαίως θα το καταφέρεις και να έρθεις και στην Πάτρα να σε δούμε, αφού θα εμφανιστείς. Και να ξαναέρθεις.
1: Εμφάνιση με τον Καραφώτη. Στο 1942.
0: Ναι, πότε ήταν αυτό, πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι,
0: ήταν ο
1: Καραφώτης.
0: Περιμένουμε να σε ξαναδούμε και καλοκαίρι τώρα. Σπύρο, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μας. Καλή επιτυχία στο τραγούδι σου και γενικά στην πορεία σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ένα νεότατο παιδί, όπως ακούσατε, το οποίο όμως είναι πολύ ταλαντούχο. Και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να αναδεικνύουμε όχι μόνο τους γνωστούς καλλιτέχνες, γιατί ξέρετε ότι έχουμε ταλέντο και σε αυτό, αλλά και τα νέα παιδιά που κάνουν τα βήματά τους στη δισκογραφία. Η Real Water Filter νερού τώρα δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. 2 καταστήματα και Πάτρα και Τρίπολη, διεύθυνση ίδια, 28 Οκτωβρίου 24. Τους βρίσκεται και στο ανανεωμένο τους ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr, εκεί όπου προσφέρουν φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Απαλλαχτείτε από περιττά έξοδα και τη μεταφορά εμφιαλωμένων και όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλύσιμο των τροφίμων σας. Πάτρα, 2610-273-511 το τηλέφωνο, και για την Τρίπολη, 2710-235-171. Είναι στην άλλη άκρη ο Νικόλος ο Σερέτης, γιατί δεν σας αφήνω εγώ χωρίς καιρό παρασκευιάτικα. Νικόλα μου, καλημέρα, δεν κάνω πολύ μεγάλο πρόλογο, είναι σε σένα ο λόγος, μας τα λες όλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα Δήμητρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα.
0: Τι περιμένουμε, ακούμε κακοκαιρίες, θα έρθουν εδώ αυτές οι κακοκαιρίες?
2: Κάτι θα έρθει, όχι εδώ, όμως κάτι θα έρθει γενικότερα στη χώρα μας. Περιμένουμε μια πρόσχερη μεταβολή σήμερα και αύριο, η οποία αναμένεται να επηρεάσει κυρίως περιοχές της Βόρειας και Κεντρικής και Ανατολικής Ελλάδας, με περιοχές όπως είναι η Χαλκιδική, η Εύβοια, η Αττική, η Ανατολική Στερεά να βρίσκονται στο επίκεντρο. Εκεί περιμένουμε κάποια μπουρίνια σε αυτές τις περιοχές. Όποιος έχει σχεδιάσει να πάει εκεί, είναι τώρα εκεί και μας ακούει, να έχει το νου του. Σε περιοχές όπως η Χαλκιδική και η Σποράδα θα έχουμε αρκετά έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες. Τώρα όσον αφορά την περιοχή μας εδώ, δεν φαίνεται κάτι στην Πάτρα, κάτι ιδιαίτερο. Ίσως να έχουμε ένα πέρασμα έτσι τοπικό απόψε το βράδυ, από κάποια βροχούλα, τίποτα το ιδιαίτερο όμως. Κυρίως να έχουν το νου τους όσοι είναι πιο στην Ανατολική Αχαΐα, εκεί είναι μεγαλύτερη πιθανότητα για βροχούλες, δηλαδή Αίγιο, Ακράτα και στις Πέριξ περιοχές. Πέραν αυτού δεν για εμάς.
0: Άρα Σαββατοκύριακο πάμε για μπάνιο κανονικά εδώ στην Πάτρα.
2: Ναι, ναι, κανονικά ελεύθερα. Έτσι. Πάμε για μπανάκι. Προσέχουμε λίγο το βορειαδάκι που θα έχει κορυφαίο 4 με 5 μποφόρ, καθόπριο και πέριξ, τίποτα το ιδιαίτερο από πλευράς έτσι, κακών στοιχείων στον καιρό. Μόνο την πιθανότητα που αναφέραμε και τι αναφέρουμε, απλά είναι αναφέρουμε. Δεν θεωρώ προσωπικά ότι θα κάνει κάτι στην Πάτρα αξιολόγο και η μεταβολή αυτή.
0: Έτσι, άρα έρχεται ένα καλό Σαββατοκύριακο. Δευτέρα, δώσε μας και για Δευτέρα έτσι μερικά στοιχεία.
2: Η επόμενη εβδομάδα φαίνεται είναι καλύτερη, ακόμα καλύτερη από αυτή που πέρασε. Και τι εννοώ με αυτό, εννοώ ότι δεν φαίνεται να έχουμε τα φαινόμενα που είχαμε στα ορεινά σε τέτοιο βαθμό την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά θα τα έχουμε σε πολύ μικρότερο βαθμό και πιο περιορισμένα. Η Πάτρα φυσικά είναι επηρέαστη, δεν καταλαβαίνει από τέτοια πράγματα, καλοκαίρι είναι. Κάθε πότε βρέχει καλοκαίρι στην Πάτρα, εδώ που τα λέμε.
0: Έτσι, σπάνια.
2: Και η θερμοκρασιούλα μας εκεί γύρω στους 30 βαθμούς, πολύ ωραίες θερμοκρασίες, ανεκτές για την περίοδο που διανύουμε, αρκετά καλές καιρικές συνθήκες. Είναι όλα πάρα πολύ καλά, τα έλεγα.
0: Άρα προχωράμε δυναμικά προς την καρδιά του καλοκαιριού, με καλές θερμοκρασίες. Νικόλα μου, σε ευχαριστώ που βγήκες έστω και εκτάκτος. Σου ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, με υγεία. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Την καλημέρα μας, Νικόλα μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πώς θα σας αφήσω εγώ τώρα, καλοκαιράκι, έτσι Σαββατοκύριακο έρχεται. Ακούμε εδώ βροχές, ακούμε μπουρίνια. Να μην ξέρετε τι θα κάνει καιρό εδώ στην πόλη μας. Καλός ο καιρός. Πάμε για μπάνιο κανονικά. Το εμπορικό πάρκο το Parks υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival και με το σύνθημα «Καλοκαίρι, καλώς ήρθες στο πάρκο». Μία ολόκληρη ημέρα με ένα δροσερό φεστιβάλ με μουσική και εκπλήξεις περιμένει όλους τους επισκέπτες. Σάββατο 13 Ιουνίου, αύριο 18:30, το απόγευμα υποδεχόμαστε τους θρύλους της χρυσής εποχής, των 90s, Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό σε μία μοναδική συναυλία με αξέχαστες και αγαπημένες επιτυχίες που θα τα τραγουδήσουν μαζί, μικρή και μεγάλη. Το Top Parks βρίσκεται στο νέο λιμάνι της Πάτρας και διαθέτει και δωρεάν πάρκιν. Μη χάσετε 13 Ιουνίου το Top Summer Festival στο εμπορικό πάρκο Top Parks της Πάτρας, γιατί θα χάσετε. Μαντώ, η αγάπη σου είναι ρούχο δανεικό. Και το τέριαξες απόλυτα. Θανασία Ροδίτη βεβαίως στον ήχο, η Αλεξάνδρη Κοσμά ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Δήμητρα Μπαλαφούτη, η υποφαινόμενη, στην άλλη άκρη εδώ του ραδιοφώνου. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, θα σας περιμένουμε όλους εδώ. Καλοκαιράκι, είμαστε εδώ, είμαστε μαζί σας. Ραντεβού λοιπόν την Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλες.
3: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
7: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
6: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες.
7: Φέτος σε πάω Ιταλία. Να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
6: Θανάση, πες μου κι άλλα.
7: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
8: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει την πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live καζίνο με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live καζίνο παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό. Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
13: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
14: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς.

0: βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
2: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn Post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
5: Τώρα που ξεκινάει,
6: για καμιά χαρίνα,
5: τώρα που ξεκινάει και το Μουντιάλ, να πάτε όλοι μαζί. Ξεκίνησε. Αυτό λέω, ρε παιδί μου, τώρα που θα είναι και οι αγώνες μετά την έναρξη που έγινε επισήμως και θα βλέπετε τα ματς. Εκεί στις γιγαντοθόνες, φαγητά, κοτό.
6: Βέβαια είναι και αμερική.
5: Είναι και οι ώρες περίεργες, βέβαια.
6: Είναι και αντίπερα όχι του Ατλαντικού που είναι περίεργες οι ώρες για το Μουντιάλ. Χθες ήταν ωραίο μάτς, ας πούμε, ξημερώματα που έγινε Τσεχία, Νότια Κορέα. Όχι ότι καθόμαστε εμείς να βλέπουμε τέτοια πράγματα.
5: Απλά λέμε τώρα.
6: Εμείς είμαστε εμείς ευρωπαϊκές ομάδες. Δεν μπορούμε να τα βλέπουμε αυτά τώρα. Θα ξεκινήσει, το έλεγα στον Παπαδόπουλο πριν, στο Mega News, ότι τα βλέπετε σε αριστερή. Θα σηκώθετε το πρωί να δείτε, ας πούμε, τύπου Κολομβία Σενεγάλη. Ένα τέτοιο πράγμα.
5: Τώρα μετά, αν θέλετε να δείτε κάτι σε πιο εναλλακτικό μάτς, μπορείτε να παρακολουθείτε Μητσοτάκη Τσίπρα, Τσίπρα Μητσοτάκη. Είναι πολλές οι τοποθετήσεις των δύο πολιτικών αρχηγών. Το λέω αυτό υπό την έννοια ότι πια έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος. Δεν θυμάμαι ξανά μέσα σε ένα 24ωρο να έχουμε συνέντευξη πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου, συνέντευξη Αλέξη Τσίπρα στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, Νίκο Ανδρουλάκη στην Τραπετσόνα, αλλά το Brand Affair πια παίζεται μεταξύ Τσίπρα Μητσοτάκη, είναι ξεκάθαρο αυτό, το βλέπουμε δηλαδή σχεδόν παντού.
6: Συμφέρει
5: είναι
6: και τους
5: ένα,
6: δύο,
5: είναι ένα ping-pong το οποίο εκτελείται.
6: Και συμφέρει και τους δύο, σας έχουμε εξηγήσει για ποιο λόγο συμφέρει την Νέα Δημοκρατία και σας έχουμε πει και για ποιον λόγο. Συμφέρει βέβαια, καλά, λογικό είναι. Ο Τσίπρας θέλει να παρουσιάζεται ως αντίπαλος του Μητσοτάκη, αλλά σας έχουμε πει γιατί βολεύει.
5: Και ο Μητσοτάκης θέλει να παρουσιάζεται ως ο σωτήρας του τόπου, βεβαίως, που θα κυβερνήσει τη χώρα μέχρι το 2030.
6: Το 2027, καλά, πιο πιθανό είναι από ό,τι λένε άλλοι.
5: Δηλαδή,
6: από το να βγει πρώτος ο Ανδρουλάκης, είναι πιο πιθανό κυβερνήσει ο Μητσοτάκης.
5: Εγώ δεν είπα τι είναι πιθανό και τι όχι. Λέω πως θέλει να πλασάρει. Εσύ είπες πως θέλει να πλασάρει το Τσίπρας. Εγώ σου λέω πως θέλει να πλασάρει το Μητσοτάκης. Άλλωστε, θα χτυπήσει το τηλέφωνο 3 ώρα το πρωί και δεν το σηκώσει ο Μητσοτάκης. Ποιος θα το σηκώσει?
6: Ποιος θα το σηκώσει?
5: Ξέρω.
6: Αυτό
5: με τα τηλέφωνα.
6: Οι πρωθυπουργοί πρέπει να είναι 24 ώρες 24 ώρες.
5: Ισχύει αυτό. Αυτό ισχύει.
6: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι.
5: Ο Δημήτρης Κύκλος ρυθμίζει τον ήχο.
6: Ναι, πέστα, πέστα, πέστα.
5: Η Όλγα Καλατζή ρυθμίζει την κατάσταση εδώ. Χωρίς την Όλγα δεν γίνεται.
6: Τίποτα.
5: Να ακούσετε καλεσμένο. Στο 2 11 10 80 880 περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα τις απόψεις σας για το πώς είδατε τις συνεντεύξεις των πολιτικών αρχηγών.
6: Αυτό
5: βέβαια. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Γιατί μπορεί ο άλλος να ήθελε να σχολιάσει κάτι, ρε παιδί μου.
6: Όχι, καλύτερο είναι να, αυτό που λέγαμε νωρίτερα.
5: Ποιο?
6: Κανένας εναλλακτικός προορισμός, να μας πούνε για να γλιτώσεις το μπάνιο, ας πούμε.
5: Να πας να
6: γλιτώσεις το μποτιλιάρισμα στην παραλιακή.
5: Ναι, κοίτα, βασικά την Κυριακή όπου και να πας, είτε πας παραλιακή, είτε πας να φας στην Μπάρνη θα παϊδάκι, είτε πας στη Βάρη.
6: Δεν είναι το ίδιο.
5: Την κίνηση δεν την γλιτώνεις. Βρε,
6: δεν την γλιτώνεις, αλλά δεν είναι το ίδιο να πας, ας πούμε, στην Ανάβησο και να το πάρεις όλο, από το να πας στα Τουρκοβούνια, ξέρω εγώ, και
5: καλά,
6: να το πάρεις
5: στα
6: όλο.
5: Στα Τουρκοβούνια, πού τα θυμήθηκες, τα Τουρκοβούνια και τώρα, εντάξει. Παναγιώτης Κάτσιος, τα ηχητικά που θα ακούσουμε, Βασίλης Κρυμπάς, τις μουσικές επιλογές. Επαναλαμβάνουμε, radio@parapolitica.gr για τα μηνύματά σας και για τα σχέδιά σας στο Σουκού και για τα πολιτικά και για ό,τι άλλες θέλετε να μας πείτε. Καλοδεχούμενα θα είναι όλα, γιατί
6: λοιπόν,
5: έχουμε πει ότι αυτή η εκπομπή τα δέχεται όλα.
6: Να πούμε δύο πράγματα. Ο Μητσοτάκης επανέλαβε τα περί εκλογών το 27. Αυτός είναι ο σχεδιασμός του, να είστε σίγουροι. Ξεκάθαρα αποτυπώνεται και από το ρεπορτάζ, όχι μόνο από το ότι λέει ο ίδιος δημοσίως. Τώρα βεβαίως θα δούμε κατά πόσο θα υλοποιηθεί αυτή του επιθυμία και αυτός ο σχεδιασμός ή αν υπάρξουν καταστάσεις που θα φέρουν τα πράγματα νωρίτερα, την κάλπη εννοώ δηλαδή. Επανέλαβε τα όσα είπε και στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας και στάθηκε για ακόμα μια φορά στους Καραμαλή και Σαμαρά. Είναι σαφές ότι πια στόχος του είναι η συσπήρωση. Έκανε λόγο για άδικη κριτική στον Νίκο Χατζηνικολάου. Βεβαίως ο Μητσοτάκης στον όλο του σχεδιασμό θα πρέπει να αντιμετωπίσει και διάφορα γεγονότα τα οποία βγαίνουν κάθε λίγο και λιγάκι διαδοχικά και το ένα πατάει πάνω στο άλλο. Για παράδειγμα, έχουμε τώρα το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες και την εμπλοκή γενικών γραμματέων.
5: Έχουμε το νέο σκάνδαλο, είναι η αλήθεια.
6: Σημαίνει?
5: Δεν είναι απλώς το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, είναι το νέο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες.
6: Τι σημαίνει αυτό, ανεξαρτήτως, δεν έχουμε έτσι εμπλοκή άμεσου πολιτικού προσώπου, αλλά η Γενική Γραμματής βεβαίως και είναι πολιτικά πρόσωπα και σας υπενθυμίζω ότι είχε πολύ διαφημιστεί το γεγονός στην απαρχή της διακυβέρνησης Μητσοτάκη ότι αυτή τη φορά η Γενική Γραμματής ως μέλη της γενικότερης λειτουργίας που προβλέπεται βάσει του επιτελικού κράτους επιλέγονταν, αν θυμάστε, όχι από τον εκάστοτε υπουργό αλλά από το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό επέλεγε τους Γενικούς Γραμματείς, πολλό δε μάλλον εκείνους που είχαν στα χέρια τους συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια και οι οποίοι δεν ανασχηματίστηκαν και όλα αυτά τα χρόνια. Είχαν, επαναλαμβάνω, συγκεκριμένα και σημαντικά χαρτοφυλάκια και δεν ανασχηματίστηκαν. Γιατί όλα άγγιζαν τον γενικότερο συντονισμό του κυβερνητικού έργου.
5: Μέχρι που έσκασε το σκάνδαλο και ανασχηματίζεσαι
6: δηλαδή,
5: αναγκαστικά.
6: Γι' αυτό και είχε λόγο και ο Άκης ο Σκέρτσος, θυμάστε στις επιλογές των Γενικών Γραμματέων, το λέγαμε παλιά. Βεβαίως. Δεν θέλω να ισοπεδώνουμε τα πάντα. Μιλάμε για τους δύο συγκεκριμένους. Μην λέμε ότι όλοι οι γενικοί γραμματείς είναι απατεώνες. Αυτό θέλω να πω.
5: Ποιος από αυτό. Είπαμε εμείς τέτοιο πράγμα.
6: Ούτε καν για αυτούς δεν το λέμε που είναι πλάκι.
5: Είπαμε εμείς τέτοιο πράγμα.
6: Ναι.
5: Είπαμε εμείς τη λέξη απατεώνες.
6: Αλλά σίγουρα πολιτικά για το Μέγαρο Μαξίμου η εμπλοκή των γενικών γραμματέων που επαναλαμβάνω είχε διαφημιστεί δεόντως όλα τα προηγούμενα χρόνια ότι επιλέγονταν πια από την κεντρική διοίκηση συνιστά άλλο ένα ζήτημα δύσκολο για
5: να
6: την κυβέρνηση.
5: Την πολιτική ευθύνη ποιος την έχει για τα πρόσωπα που επιλέγονται? Την έχει το Μέγαρο Μαξίμου και
6: το
5: επιτελικό κράτος.
6: Μα είπα εξαρτήσει το επιτελικό κράτος.
5: Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στα αμιγώς δικονομικά, αυτά θα δουν τα δικαστήρια με τον κόσμο που εμπλέκεται και ενδεχομένως και άλλο κόσμο που μπορεί να εμπλέκεται, γιατί να πούμε ότι το θέμα με τις πολεοδομίες αγγίζει και άλλες, έχει και άλλες αρτηρίες προς τα κάτω που μπορεί να είναι το λεγόμενο follow the money. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Το λέω αυτό γιατί είναι η έρευνα της αστυνομίας
6: και έχει να κάνει με πολύ σημαντικές παραμέτρους, παιδιά, του ίδιου του χωροταξικού της χώρας, έτσι. Είναι πολλά ζητήματα, δηλαδή αγγίζει περιουσίες ανθρώπων, αγγίζει ολόκληρα πλάνα για την αξιοποίηση μιας περιοχής. Ναι. Δεν είναι απλό.
5: Δεν είναι απλό, απλώς το λάδωμα, ας πούμε, που κατά καιρούς συνέβαινε σε πολεοδομίες, δεν λέω σε όλες τις πολεοδομίες, έτσι, και για πολύ κόσμο ήταν κοινό μυστικό, να το πούμε αυτό, έτσι. Δηλαδή μας ακούει ο κόσμος τώρα που ξέρει πάρα πολύ καλά τι συνέβαινε, είναι όπως το φακελάκι. Έτσι,
6: στο μεταξύ, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος έχουμε πει ότι βλέπει κόσμο ακόμα. Και για να αφουγκραστεί τις απόψεις των προσώπων με τα οποία συναντάται και για τις εκλογικές περιφέρειες που θα μπορούσαν να πολιτευθούν με το νέο φορέα που έχει σε σκαριά ο ίδιος, εξέδωσε πριν από λίγο μια δήλωση. Απόφαση της Ολομέλειας του Αριουπάγου για τον νόμιμο εκτοκισμό των ρυθμίσεων του νόμου 3869 του 10 είναι ιστορική δικαίωση για χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά που επί χρόνια επιβαρύνθηκαν με εσφαλμένο τρόπο υπολογισμού των οφειλών τους. Το ανώτατο δικαστήριο μίλησε με σαφήνεια σε ένα κράτος δικαίου. Η αποφάση δεν εφαρμόζονται, δεν επαναδιαπραγματεύονται. Fund Services και τράπεζες οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στον επαναυπολογισμό των οφειλών, στη διόρθωση υπολείπων και στην πλήρη επιστροφή των ποσών που εισπράχθηκαν αχρεωστήτως. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για καθυστερήσεις. Ρίχνει και τον μπαλάκι η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει αυστηρή υποχρέωση να διασφαλίσει την άμεση, νέα και καθολική εφαρμογή της απόφασης. Λέει ο Αντώνης Σαμαράς.
5: Μάλιστα.
6: Άλλη μία δημόσια δήλωση που καταδεικνύει ότι πάμε να δώσει ακόμα πιο έντονο πολιτικό στίγμα με την πάροδο του χρόνου.
5: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα, γιατί καλά τα πάμε εμείς. Ακόμα καλύτερα θα τα ακούσετε όμως, γιατί είμαστε ραδιόφωνο πάνω απ' όλα. Να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
6: Πάμε.
5: Τι ακριβώς κριτήκαρε σε ό,τι αφορά στα του Τσίπρα. Έκανε και ένα εφιολόγημα με το δίπλωμα και την ιστορία με το δίπλωμα, ότι του έχουν πάρει το δίπλωμα αρκετές φορές απευθυνόμενος, δηλαδή δείχνοντας προς τις εκλογικές ήττες που είχε ο Τσίπρας. Για πάμε, Δημήτρη μου.
7: Το τι έχει γίνει στην αριστερά δεν θέλω να το περιγράψω τώρα. Από τη στιγμή έφυγε ο κύριο Τσίπρα, παρέδωσε ο κύριο Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουτζίδικο, διώξαν τον κύριο Κασελάκη, πήγε ο κύριο Τσίπρα, έφτιαξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά. Ας μην χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμό.
8: Ο τίτλο τώρα... Ελλά πάντω ήταν έξυπνο.
7: Σίγουρα συζητήθηκε, αλλά όπω είπα το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Εσά θα σα πάρουν τρει φορέ το δίπλωμα μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο. Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρει φορέ του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνε πολίτε και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρα.
5: Λοιπόν, μετά από κάποιες ώρες ήρθε η απάντηση Τσίπρα, όπως είπαμε, στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου, ο οποίος και αυτός πιάστηκε από αυτά που συζητάμε τώρα για τα διπλώματα, με το πατίνι πιάστηκε, για να απαντήσει τον κύριο Μητσοτάκη.
6: Για πάμε να δούμε τι είπε.
9: Ελπίζουμε να έχετε φέρει μαζί σας το δίπλωμα και να μην σας το έχουν πάρει.
10: Οδηγείτε μηχανή εντωμεταξύ ή αυτοκίνητο πλέον, κύριε Τσίπρα?
11: Οδηγώ και μηχανή και αυτοκίνητο, ακόμα ναι. Και ταχύπλο. Δεν ξέρω ποια από όλα τα δίπλωμα μου έχουν πάρει. Κοιτάξτε, εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες. Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όχι όταν χάνει τις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Συνεπώς, αν κάποιος, όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κύριος Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνά 7 χρόνια. Είμαι πολύ ευτυχής αν ο κύριος Μητσοτάκης με αντιμετωπίζει με αυτή την αλαζονία που έδειξε χθες. Διότι...
9: Είναι αλαζονία, λέτε.
11: Ναι, διότι ξέρετε κάτι. Το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει κανείς στην πολιτική είναι να υποτιμά τους πολιτικούς του αντίπαλους.
10: Μήπως το είχατε κάνει κι εσείς αυτό?
11: Βεβαίως, είμαι παθών.
5: Απόλυτα
6: ειλικρινής.
5: Εγώ θα πω ότι αυτό να το πάμε και παραπέρα, ότι στη ζωή γενικότερα δεν πρέπει να υποτιμάς τους ανθρώπους γύρω σου, ούτε στις επαγγελματικές σου αναστροφές, ούτε στις φιλίες σου, ούτε στις κοινωνικές σου αναστροφές, στις σχέσεις σου, γιατί λέει μια παροιμία, Θανάση μου, καλοχαιρέτα τον πεζό όταν καβαλικέψεις και να σε χαιρετά όταν θα ξεπεζέψεις.
6: Ο Τσίπρας είναι παθών, το είπε προς ημίν του, ότι τον είχε προσβάλει και εκείνος ο ιός αλαζονίας. Με όλους τους πρωθυπουργούς, παιδιά, συμβαίνει, θέλω να σας πω.
5: Καθώς δεν το παραδέχονται όλοι.
6: Έλεγε ο ένας, εγώ δεν χάνω από τον Τσίπρα, έλεγε ο άλλος, εγώ δεν χάνω από το Μητσοτάκη, δεν κάνω, δεν ράνω. Είναι μια ιστορική αλήθεια ότι ο Τσίπρας έχασε από το Μητσοτάκη 6 φορές. Έτσι, αν βάλεις και εθνικές εκλογές και
5: 6 φορές
6: αυτοδιοικητικές.
5: Ο Τσίπρας, για να συντονιστούμε λίγο, έχασε τις εκλογές το 19.
6: Έχασε τις εκλογές το 19 πρώτα.
5: Έχασε τις εκλογές το 19 τις ευρωεκλογές, προκήρυξε εθνικές εκλογές. Και έχασε και...
6: Έξι είναι. Άμα τα μετρήσεις, 6 είναι.
5: Έχασε τις ευρωεκλογές. Προκήρυξε τις εθνικές εκλογές. Έχασε. Έχασε τις εκλογές το 23.
6: Αυτοδιοικητικές εκλογές πάλι που είχαν γίνει μαζί με τις ευρωεκλογές, αν θυμάσαι, τρεις.
5: Πότε άλλο το έχασε?
6: Έχασε, πάμε πάλι.
5: Όχι,
6: τις 6 που τις μία ευρωεκλογές. Δύο αυτοδιοικητικές.
5: Τρεις αυτοδιοικητικές τι πιάνονται δηλαδή, ας πούμε.
6: Πιάνονται, βέβαια. Άμα έχει πάρει Νέα Δημοκρατία 12-13 περιφέρειες, δεν τις έχασε.
5: Α, μάλιστα.
6: Λοιπόν,
5: τρεις.
6: Είχαν γίνει μαζί ευρωεκλογές τότε.
5: Και άλλη μία τέσσερις.
6: Είχαν γίνει, αν θυμάσαι, μαζί οι αυτοδιοικητικές το 19 με τις ευρωεκλογές. Μπράβο.
5: Και άλλη μία τέσσερις.
6: Και εθνικές. Και εθνικές τρεις.
5: Ναι, μετά δεν ήταν
6: το 23 έχασε δύο φορές. Πέντε. Άντε, σου χαρίζω μία πέντε.
5: Θανάση, με τον κύριο Κασελάκης στις ευρωεκλογές το 23. Δεν ήταν ο Τσίπρας.
6: Αλλά είχαμε δύο φορές εθνικές εκλογές το 23. Είναι τρεις και δύο πέντε. Άντε, σου χαρίζω τη μία.
5: Μα τι, αφού είχε πάρει τη Θήβρα, Θανάση, στις ευρωεκλογές.
6: Όχι, κορίτσι μου, στις εθνικές εκλογές δεν είχαμε εκλογές το Μάιο του 23 και τον Ιούνιο του 23. Εθνικές εκλογές. Άλλες ευρωεκλογές μετά τον επόμενο χρόνο.
5: Ναι.
6: Εθνικές εκλογές είχαμε δύο, διπλές, ναι. Το θυμάσαι. Μάιος 23, Ιούνιος 23.
5: Εγώ θα πω ότι ο Τσίπρας έχει τηθεί 5-15 φορές από το Μητσοτάκη, αν θέλουμε να αναδείξουμε το πόσο τεράστιο πολιτικό μέγεθος ο Μητσοτάκης. Να θυμίσω όμως ότι
6: γιατί
5: ο Τσίπρας.
6: Δεν θέλω να δείξουμε,
5: άφησε με να το τελειώσω. Έχει τηθεί 15 φορές, εγώ σου λέω, ρε παιδί μου, έτσι. 150 φορές μπορεί να έχει τηθεί. Θέλω να πω όμως
6: και μπορεί να κερδίσει την 150η.
5: Θέλω να πω όμως το εξής, ότι είναι ένας πολιτικός, ο Τσίπρας, ο οποίος πήρε ένα κόμμα από το 3%, ιστορικά τώρα αφού κάνουμε αυτή την αναφορά, όπως ιτήθηκε αρκετές φορές, θυμίζω ότι πήρε ένα κόμμα από το 3% από το τίποτα, το έφερε αξιωματική αντιπολίτευση στο 12.
6: Συμφωνούμε.
5: Μπήκε στη διαδικασία να κερδίσει τις ευρωεκλογές το 2014.
6: Δεν το έφερε ο Τσίπρας όμως. Η συνθήκη.
5: Θανάση μου, η συνθήκη. Άμα το πάμε έτσι και το Μητσοτάκη, η συνθήκη τον έφερε.
6: Και το Μητσοτάκη.
5: Και το Μητσοτάκη συνθήκη τον έφερε.
6: Θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν ένα δομημένο κόμμα. Δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ
5: κέρδισε τις ευρωεκλογές το 2014. Κέρδισε δύο φορές τις εκλογές το 2015. Κέρδισε το δημοψήφισμα, άμα το πάρουμε έτσι. Θέλω να πω τώρα. το τι κερδίζεις και τι χάνεις.
6: Αυτή ήταν επίριος νίκη για τον ελληνικό λαό, okay.
5: Είναι και σχετικό βέβαια μετά, έτσι, από ένα σημείο και έπειτα.
6: Θέλω να πω το εξής και για να μην ταράσεσαι. Δεν πάει να δείξει κανείς κανένα μεγαλείο.
5: Αλλά κάθε φορά
6: δεν πάει να δείξει κανείς κανένα μεγαλείο.
5: Κάθε φορά που στο επιχείρημά σου υπάρχει ένα μεγαλείο,
6: δεν είναι κανένα μεγαλείο. Γιατί τώρα λέγαμε, που είπες για το μεγαλείο του Μητσοτάκη, γιατί τώρα λέγαμε και για τα λάθη, τώρα λέγαμε που έχει κάνει, τώρα λέγαμε, εγώ έθεσα το θέμα των, ναι, των γενικών γραμματέων,
5: ναι.
6: Λέω το εξής όμως, ιστορικά υπάρχουν κάποιες καταγραφές. Τι να κάνουν τώρα,
5: γιατί είπε κανείς,
6: ο Τσίπρας έχασε 5 φορές από το Μητσοτάκη, μπορεί την έκτη όμως να το κερδίσει και να του πάρει το σκάλπ που λέγαμε.
5: Δεν το ξέρω εγώ αυτό.
6: Έτρωνε κάτω, γι' αυτό δεν χρειάζεται.
5: Εγώ λέω ότι τις καταγραφές πρέπει να θυμίζουμε όμως όλες τις καταγραφές. Και τις κακές καταγραφές και τις καλές καταγραφές.
6: Ναι, αλλά τον Τσίπρα, ναι, βεβαίως και τον έφερε η συνθήκη. Δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ του πρώτου 12, δεν ήταν μια Νέα Δημοκρατία, ένα δομημένο κόμμα που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα είχε μια συγκεκριμένη βάση σημαντική.
5: Άμα το πάμε έτσι, η συνθήκη έφερε το 2011 τις κυβερνήσεις τις υπηρεσιακές.
6: Στη συνέχεια.
5: Η συνθήκη έφερε τις κυβερνήσεις Σαμαρά.
6: Στη συνέχεια ήταν εκείνος ο οποίος έφερε την Ελλάδα άνω κάτω μόνο και μόνο για να διαγράψει το Λαφαζάνι. Και από το Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι το καλοκαίρι του 2019, πράγματι στην οικονομία, με ιδεολειψίες που του καταλογίζουν οι ίδιοι συντροφοί του, είναι αλήθεια.
5: Ξενομίζω,
6: και την εξόντωση μεσαία τάξη που πλήρωσε.
5: Τα είπαμε, τα έγραψε, τα συζητήσαμε πάλι αυτά.
6: Καλά,
5: λέμε.
6: Γιατί δεν θέλει να ξαναβάλει. Δηλαδή, κάτσε εσύ, Στέλλα, δεν το καταλαβαίνω το πράγμα. Ναι, τα ξαναλέμε. Γιατί θέλει να το ξαναψηφίσουμε. Τα πεπραγμένα ενός ανθρώπου που θέλει να το ξαναψηφίσουμε.
5: Δηλαδή, τα πεπραγμένα της Νέας Δημοκρατίας για τα δύο πρώτα μνημόνια πρέπει να τα ξανασυζητάμε εν έτη 2026.
6: Του εκάστοτε πολιτικού οργού. Τα πεπραγμένα του Μητσοτάκη αυτή την οχταετία και τα καλά και τα στραβά. Συζητάμε όπως συζητάμε.
5: Ναι, αλλά να συζητάμε για παράδειγμα.
6: Δεν συζητάμε για τις παρακολουθήσεις τώρα. Συζητάμε. Όπως συζητάμε και
5: συζητάμε
6: για την
5: ψηφιοποίηση. Συζητάμε γιατί έσκασε πάνω στα χέρια του το θέμα των παρακολουθήσεων και όχι μόνο. Λοιπόν, πρέπει να πάμε να πάρουμε διαφημίσεις. Έχει πάει και 22. Να σας πούμε ότι κατά το πρόγραμμα, ο καλεσμένος μας σήμερα θα είναι ο κύριος Θανάσης Αυγερνός από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Είναι το κόμμα ακριβώς της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Να δούμε τι λένε και οι υπόλοιπες δυνάμεις. Δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία και η Ελλάς. Και θα πούμε και άλλες ειδήσεις, γιατί παιδιά θέλουμε να σας πούμε ότι έχουν ανοίξει τα στενά του Ορμούς και πάμε σε άρση κυρώσεων πετρελαίου. Αυτό είναι κάτι που προβλέπει το προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με ένα πολύ οργιώδες παρασκήνιο εκεί μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

0: παραπολιτικά 90,1. Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
1: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμα σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
2: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
1: Και η νομική προστασία?
2: Προστασία, αλλά νομική.
1: Και η απαλλαγή?
2: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
2: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go4More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
4: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Να καλημερίσουμε όλους τους φίλους που μας στέλνουν μηνύματα, είτε στο κινητό είτε
1: γεια
0: εδώ.
1: Γεια σας παιδιά, καλημέρα, καλό που σου κουνά έχετε.
0: Σαφέστατα και δεν έχει σχέση στη φίλη μας την κυρία Κατερίνα που μας στέλνει.
1: Στην όμορφη Κατερίνα.
0: Στην όμορφη κυρία Κατερίνα, πάντα. Πάντα. Σαφέστατα και δεν έχουν σχέση θεσμικά οι ευρωεκλογές, οι αυτοδιοικητικές εκλογές και οι εθνικές εκλογές. Λέμε ωστόσο με ποιον ήταν το πρόσημο της νίκης. Αυτή την κουβέντα κάναμε νωρίτερα με τη Στέλλα, αφενός. Και αφετέρου να το θυμόμαστε για όλες τις περιπτώσεις αυτές. Ούτε γιατί να λέμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πέσει από το 40 στο 28. Σε ευρωεκλογές έπεσε 28. Άλλη μια κάλπη
1: δεν έχει ξαναμετρηθεί.
0: Λέω. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι θεσμικά δεν μπορείς να συγκρίνεις τις κάλπες. Έτσι είναι. Λέμε ωστόσο για ποιον ήταν θετικό το πρόσημο από εκείνη την κάλπη. Δεν τη συγκρίνουμε, αλλά να το λέμε σε όλες τις περιπτώσεις αυτές. Επίσης, δεν είναι θεσμικό ούτε να αλλάζεις 5 κόμματα.
1: Επίσης, παιδιά.
0: Από 3 έως 5 επίσης δεν είναι θεσμικό.
1: Σωστά,
0: ή να πηγαίνεις από τη δεξιά στην αριστερά ή από την άκρα δεξιά στην άκρα αριστερά. Και αυτό δεν είναι θεσμικό. Που έχεις το δικαίωμα να το κάνεις, έτσι, απλώς επειδή μιλάμε περί θεσμικότητος.
1: Επίσης, να σας πούμε ότι την ώρα αυτή που εμείς σας λέμε όλα αυτά, είναι σε εξέλιξη.
0: Ήρθε τα φιλιά μας και την καλημέρα μας.
1: Ναι, έτσι, πάντα. Είναι σε εξέλιξη η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης. Το λέμε καθαρά για το τυπικό σκέλος. Απλώς, αν κάποιος κάπου μας ακούει, να ξέρετε ότι επισήμως από σήμερα τον αποκαλείς τον άλλον υπουργό, ρε παιδί μου, κατάλαβες, δεν τον αποκαλείς αλλιώς. Το λέω για τον κύριο Χατζηβασιλείο, τον κύριο Κότσιρα, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, την κυρία Παπαδοπούλου, ποιος άλλος.
0: Γίνεται, μπράβο, αυτή την ώρα, το μεταφέρουμε live.
1: Η ορκομοσία τους στο Προεδρικό Μέγαρο.
0: Παπαδόπουλος, Χατζηβασιλείου, Κότσιρας. Παπαδοπούλου, συγγνώμη, Χατζηβασιλείου,
1: ναι,
0: Κότσιρας.
1: Και η κυρία που πάει στο Παπαδοπούλου.
0: Και ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, αυτό
1: είναι. Ναι, όχι, και είναι και μια άλλη υπουργός, δεν είναι που πάει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ή κάνω λάθος.
0: Ναι, σωστά.
1: Να πούμε, διαφεύγει τώρα το όνομα, αλλά θα το βρούμε τώρα. Ναι, είναι η κυρία Σούκουλη.
0: Κυρία Σούκουλη, υφυπουργός και βουλευτήνα της Κορίνεθου.
1: Λοιπόν, παιδιά, τώρα αφήσαμε για αυτό το μέρος.
0: Ως και βουλευτήνα της Κορίνεθου.

0: ως προς το αν θα προχωρήσει το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος θυμίζουμε ότι πριν από μία εβδομάδα ακριβώς είχε πει ότι έχω πάρει τις αποφάσεις μου να μου επιτρέψετε να τις ανακοινώσω όταν εγώ θα το κρίνω αυτό. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Καμία διαγραφή. Φοβάμαι εκ των υστέρων αυτά τα οποία υπόθηκαν, όχι. Διότι έχω ακούσει και προσωπικές, θα έλεγα, κουβέντες πολύ, πολύ βαριές, αλλά εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή την αντιπαράθεση. Θα πω μόνο το εξής. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την παράταξη. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία, έγινε πρωθυπουργός, ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κύριο Σαμαρά. Ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά. Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Εύχομαι να μην διαψευστώ.
2: Μια και λέγαμε για μεγαλείο Μητσοτάκη νωρίτερα και πριν την αναφύση και το είμαι όλο σε το είναι, ήταν το όλο του το είναι. Του κυρίου Μητσοτάκη, θα πω εγώ, η διαχείριση των προβλημάτων της καθημερινότητας, αλλά κάπου θα έπρεπε, Στέλλα μου, να φρει μια χαραμάδα, ρε παιδί μου, για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Αυτό ήταν ένας λάθος υπολογισμός από τον ίδιο, βέβαια, από εκείνου του σημείου μέχρι να βγαίνει ο Σαμαράς και να μιλάει για εθνική μειοδοσία, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Ναι,
2: γεφύρωτο
0: το χάσμα τώρα εδώ πέρα.
2: Είναι πάρα πολύ
0: ό,τι και να λέγεται
2: διαφορά.
0: Δημοσίως, εγώ σέβομαι και τα στελέχη που λένε ότι σεβόμαστε τον κύριο Σαμαρά. Τι να πούν κιόλας οι άνθρωποι, και όντως μπορεί να τον σέβονται, έτσι. Δεν αντιλέγω. Και άλλοι μπορεί να είναι πιο κοντά του πολιτικά και φιλικά και προσωπικά. Αλλά τώρα εδώ πέρα έχει μπει το νερό στα βλάκια, κατά τη γνώμη μου. Δεν γυρίζει πίσω. Το ποτάμι δηλαδή εδώ πέρα έχει φύγει. Δεν το λέω για τον κύριο Καραμαλή, που είναι μια. Γι' αυτό και χρησιμοποίησε και άλλη ρητορική. Μου κάνει εντύπωση πάντως ο κύριος Νίκος Δένδιας. Θέλω να το ακούσουμε. Είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ότι πρέπει να σεβόμαστε τις απόψεις που εκφράζουν οι πρώην πρωθυπουργοί. Με τη διαφορά ότι κάποιες από τις απόψεις που εκφράζουν οι πρώην πρωθυπουργοί είναι αυτό που είπε, ας πούμε, η Εθνική Μειοδοσία. Δεν ξέρω κατά πόσο σεβαστό μπορεί να γίνει αυτό.
2: Για πάμε να ακούσουμε Νίκο Δένδια.
3: Ο πρώην πρωθυπουργός νομιμοποιείται και δικαιούται να έχει τις απόψεις του. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, πάντοτε οι απόψεις των πρώην πρωθυπουργών πρέπει και να εισακούονται, όχι κατά ανάγκη να ακολουθούμε αυτό που προτείνουν, αλλά να τους ακούμε και να τις σεβόμαστε.
0: Απλώς δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να σέβεσαι να σε λέει ο άλλος προδότη ή οτιδήποτε
2: αυτό
0: άλλο.
2: Είναι το
0: έτσι. Γιατί θέλω να πω, ούτε τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν κάνουν τόση κριτική.
2: Και
0: τουλάχιστον της αριστεράς τα κόμματα.
2: Ναι, στην εξωτερική πολιτική, παιδιά, για εθνική μειοδοσία, επειδή ευτυχώς έχουμε και άλλα ήθη και έθιμα στην πολιτική πια τα τελευταία χρόνια, ακόμα και σε μεγάλες κόντρες, για παράδειγμα τότε, επειδή θυμηθήκαμε τη Συμφωνία των Πρεσπών, προδοσία, εθνική μειοδοσία και όλα τα συναφή. Εγώ έχω χρόνια να την ακούσω, τουλάχιστον από σόφρονες πολιτικές κατευθύνσεις, τέτοιου είδους εκφράσεις. Ο κύριος Σαμαράς το είπε όμως. Οπότε ναι, έχει ένα ενδιαφέρον να διαχωρίσει και ο κύριος Δένδιας τι εννοεί. Για παράδειγμα, για την πολιτική των ήρεμων νερών και ο κύριος Δένδιας ο ίδιος έκανε κριτική. Δεν το συζητάμε αυτό. Έτσι, έκανε κριτική. Αλλά είναι μια κριτική την ακούσει. Λέω, εγώ δεν θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι η στρατηγική των ήρεμων νερών μπορεί να έχει βάση με την Τουρκία. Διαφωνούμε σε αυτό.
0: Ναι.
2: Πηγαίνει κόντρα σε αυτά που λες στην βασική γραμμή της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, ο Δένδιας, έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό το ζήτημα. Παρ' όλα αυτά είναι άλλο το κομμάτι αυτό και άλλο τώρα να συζητάμε περί εθνικών μειοδοσιών και τέτοια. Επαναλαμβάνω εγώ από, είχες ακούσει το Μητσοτάκη να λέει για τον Τσίπρα που διαφώνησε τότε με την Συμφωνία των Πρεσπών, είτε για πολιτικούς λόγους είτε για ουσιαστικούς, θα σου πω εγώ.
0: Ή
2: ο Τσίπρας να λέει για τον Μητσοτάκη σε εθνικός μειοδότης ή προδότης.
0: Αυτή η ρητορική παραπέμπει σε άκρα. Τελεία, παύλα. Προχωράμε, παιδιά. Πάμε στα υπόλοιπα. Και καθώς περιμένουμε να συνδεθούμε με τον κύριο Θανάση Αυγερινό για να έχουμε την πρώτη συζήτησή μας και με εκπρόσωπο από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, πώς σου φαίνεται η κατάσταση μεταξύ Τεχεράνης Ηνωμένων Πολιτειών?
2: Παρένθεση,
0: άλλα λέει ο Τραμπ, άλλα λένε εκείνοι.
2: Παρένθεση, πριν πάμε εκεί, για να ολοκληρώσουμε για τον Τσίπρα, σου έχω και ρεπορταζάκι 17 άτομα. 15-17 κάνουν καθημερινά media training σε ένα χώρο στο Μαρούσι.
0: Ναι, το είπαμε.
2: Ναι, και είναι το είπαμε αυτό.
0: Το είπαμε, το έχουμε πει. Το έχουμε πει και το κάνουν και μαθηματικές, παιδιά. Το έχουμε πει. Θυμίζω ότι ένα από αυτά που στήχησαν πάρα πολύ σε μία από τις ειδήσεις του Τσίπρα στην πρόσφατη στις εθνικές εκλογές που παραιτήθηκε κιόλας μετά από πρόεδρος ήταν το γεγονός ότι έβγαινε τότε ο καθένας και έλεγε τη δική του γραμμή. Να θυμίσω.
2: Αυτά τα στελέχη τώρα θα είναι υποψήφιες σε εκλογικές περιφέρειες.
0: Καταρχάς σε αυτά τα training.
2: Ή θα βγαίνουν ως εκπρόσωποι του κόμματος ή και τα δύο.
0: Σε αυτά τα training δεν γίνονται μόνο από στελέχη σε στελέχη. Γίνονται και από συναδέλφους μας.
2: Αυτό λέω, το ξέρω.
0: Ναι. Αυτό. Οι οποίοι, εντάξει, δεν είναι κάτι κακό αυτό. Δίνουν τα φώτα
2: τους. Τα φώτα τους. Ναι, όχι.
0: Καλά, γίνονται βέβαια και από ανθρώπους που ξέρουν

0: το αντικείμενο, έτσι. Δηλαδή τώρα, αν προκύψει ένα νομοσχέδιο, λέω τώρα εγώ, ή για τη συνταγματική αναθεώρηση, φαντάζομαι θα έρθουν οι αρμόδιοι εκεί να ενημερώσουν.
1: Παιδιά, δεν ακούγεσαι, λέει, εδώ ο κόσμος παλεύει κάθε μέρα και εσύ τσακώνεσαι για Μητσοτάκη και Τσίπρα, τα ίδια και τα όμοια. Όχι, δεν τσακωνόμαστε καθόλου.
0: Δηλαδή κάθε φορά, παιδιά, που κάνουμε μια διαφωνία, είναι τσακωμός.
1: Και να σου πω και κάτι, και έχει και πολιτικό πρόσημο αυτή η εκπομπή. Προφανέστατα θα συζητήσουμε για το Μητσοτάκη και τον Τσίπρα. Τι θα κάνουμε τώρα. Συζητάμε και κοινωνικά θέματα και για μουσικά και για όλα.
0: Για την ακρίβεια, δεν λέγαμε τις προάλλες ότι για να πας να κάνεις ένα μπάνιο στην Αττική θες, ή για ένα ενίκιο. Ότι θες έναν εκατοντάδο μισθό για να πας να νοικιάσεις ένα σπίτι. Δεν τα λέμε αυτά εδώ πέρα κάθε μέρα.
1: Ο Τσίπρας δεν είναι στην ηλικία. Σωστό είναι αυτό που ο Τσίπρας έγινε πρωθυπουργός. Άλλοι έψαχναν γυναίκα να παντρευτούν. Σωστό, γιατί εκείνος την είχε βρει την κυρία Μπαζιάνα πολλά χρόνια πριν. Έτσι,
0: έτσι είναι η έρωτες, η εφηβική, παιδιά.
1: Και είχαν παντρευτεί με πολιτικό γάμο ή σύμφωνο συμβιονό.
0: Έχουν
1: σύμφωνο. Χρόνια πριν, έτσι.
0: Χρόνια, ναι.
1: Χρόνια πριν. Άρα θέλω να πω ότι τον είχε δει στο γαϊδαρό του Τσίπρα όσον αφορά τα οικογενειακά και προχώρησε μετά στη συνέχεια σε πολιτικά. Δίκιο έχεις. Ήταν τυχερός αυτό. Είχε βρει τη σύντροφο. Ήταν από τα μαθητικά ή από τα φοιτητικά.
0: Από τα μαθητικά.
1: Τα μαθητικά με την κυρία Μπαζιάνα. Μόνο για τον Αλέξανδρο το είπαμε. Γεια σου φίλε Αλέξανδρε και πάλι. Ο Κρίς. Πείτε, λέει κάτι. Δεν το έχω στο μυαλό μου αυτό το πράγμα.
0: Δεν το. Είναι λίγο ακατανόητα, παιδιά, κάποια.
1: Ναι, είναι κάποια κατανόητα. Άντε, παιδιά, λέει να ξανακερδίσει ο Μέγας ηγέτης Τσίπρας ώστε να αποταχθεί επιτέλους η διαφθορά και να αποκατασταθεί η δημοκρατία στον τόπο μας. Ναι. Μα γι' αυτό είπα εγώ, Στέλλα, και εκεί ήταν η διαφωνία μας. Ότι όπως παίρνουμε υπόψη μας τα πεπραγμένα του Μητσοτάκη ως ενεργεία πρωθυπουργού για το αν θα τον ψηφίσουμε ή θα τον μαυρίσουμε στις επερχόμενες εθνικές εκλογές, καλός ή κακός, ο Τσίπρας, σαφέστατα και ακούς το νέο μήνυμα που εκπέμπει ή δεν εκπέμπει για κάποιους, έτσι, παίζουν ρόλο στην κρίση σου και τα πεπραγμένα του, και όπως παίζουν ρόλο και στην κριτική που του μπορεί να του ασκείς για τον αντιπολιτευτικό του λόγο της κυβέρνησης, το τι έκανε και ο ίδιος σε μια σειρά από ζητήματα. Έχετε ακούσει εδώ που λέγαμε και για τους ποινικούς κώδικες την τελευταία εβδομάδα πριν από τις εκλογές, όταν συζητούσαμε για το κράτος δικαίου και ούτω καθεξής.

0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Δεν προλάβαμε να πούμε μια κουβέντα για τον κύριο Ανδρουλάκη, όπου θυμίζω ότι η αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη χθες στον πρόεδρο του Πασόκ σχετιζόταν με τη Βελόνα. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι η Βελόνα του Πασόκ έχει πάρει κατεύθυνση προς τα κάτω και μίλησε για κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση. Την ίδια ώρα ο κύριος Ανδρουλάκης είχε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση, ωραία εικόνα, δεν μπορώ να πω, στην Δραπετσόνα, με νεολαίους εκεί πέρα, και έθεσε θέματα που καίνε για τα της καθημερινότητας. Και επειδή έλεγε και ο Θανάσης προηγουμένως για τα της επικοινωνίας, κακά τα ψέματα και η επικοινωνία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Το λέω αυτό γιατί ο Ανδρουλάκης είναι και ένας νέος άνθρωπος και επικοινωνιακά ήταν ωραίο αυτό που είδαμε. Χθες μίλησε και ήρθε και απάντηση η Κυρανάκη πριν από λίγη ώρα γιατί δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ήταν η πρόταση του Πασόκ, έτσι. Κοινώς, εντάξει, καλό είναι τα κόμματα να βάζουν ζητήματα της καθημερινότητας στην ατζέντα. Τι θα βάλουμε? Θα βάλουμε το θέμα της ακρίβειας.
1: Εννοείται.
0: Θα βάλουμε τα μέσα μεταφοράς, θα βάλουμε τη στέγη, θα βάλουμε τα δάνεια.

0: Εσύ ρε φίλε που λες για σανό και τέτοια, εγώ δεν έθεσα το θέμα εδώ στη συζήτηση για το νέο σκάνδαλο που δεν το λένε πολύ, το κατά πόσο αγγίζει την κυβέρνηση και δεν δίνουν αυτή τη διάσταση που σου έδωσα εγώ για τις πολεοδομίες, ότι οι γενικοί γραμματείς, πολλό δε μάλλον εκείνοι που να μετακίνητε επί χρόνια στις θέσεις τους, έχουν επιλεγεί από το Μέγαρο Μαξίμου και άρα αγγίζει ξεκάθαρα το Μέγαρο Μαξίμου όλο αυτό και θα πρέπει να δώσει απαντήσεις ανάμεσα σε άλλα και η κυβέρνηση γι' αυτό. Λοιπόν, τι ήθελα να πω.
1: Να πούμε μονάχα το εξής, επειδή σας έχουμε πει ότι κατά το πρόγραμμα θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ευγερνό. Τώρα από λεπτό σε λεπτό λογικά θα τον έχουμε. Είχαμε ένα θεματάκι με το κινητό. Να, ορίστε. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
0: Τον έχουμε.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, συγχωρήστε με ότι είμαι σε κίνηση και μπορεί ενδεχομένως
0: η μικρό τον κακό. Συνάδελφοι είμαστε άλλωστε, οπότε. Είστε ακόμα συνάδελφος, έτσι δεν είστε πολιτικός ακόμα, το λέμε το συνάδελφοι.
2: Συνάδελφοι είμαστε και μάλιστα θα σας έλεγα ότι η αντίληψή μας για τα πολιτικά πράγματα είναι ακριβώς αυτή, ότι οι πολίτες κάποια στιγμή μπορεί να αφήνουν το επάγγελμά τους, να ασχολούνται με την πολιτική και να επιστρέφουν το επάγγελμά τους μετά από λίγο. Δεν χρειάζεται να ριζώνουν, να αποκτούν ρίζες στις
1: καρέκλες. Με την προϋπόθεση ότι υπάρχει επάγγελμα όμως για κάποιο πολιτικό.
2: Σκέφτεσαι, πολύ καλή αυτή η παράδειξη.
1: Το λέω γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δεν έχει
2: είναι ανεπάγγελτος.
1: Όχι όλοι οι άνθρωποι, έτσι, προς
2: Θεού. Ναι, όχι όλοι. Αλλά έχουμε δυστυχώς όντως πολλούς πολιτικούς που είναι ανεπάγγελτοι.
1: Λοιπόν, κύριε Βιέννη.
2: Είμαστε υπέρ των πολιτικών που έχουν
0: εσείς,
2: επάγγελμα.
0: Αν μη τι άλλο, δεν είσαι σε αυτή την κατηγορία. Ακόμα και πολιτικός να χαρακτηρίζεστε πλέον. Έχετε δουλέψει εδώ και τόσα χρόνια και.
1: Το ξέρεις ότι έχουμε δουλέψει και μαζί με το Θανάση του Ναυγερνό Στόπιν.
0: Ένα διάστημα. Το φαντάζομαι.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε λίγο γιατί έχουμε το χρόνο έτσι λίγο που πιέζει. Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτά που υπόθηκαν χθες από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Μητσοτάκης και είπε κύριε Βιερνέ για τη Μαρία Καρεστιανού ότι δεν τον έχει πείσει πως έχει τις βασικές γνώσεις για να σταθεί ως πολιτικός αρχηγός. Θέλω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
2: Ξέρετε, τι να πω για τον κύριο Μητσοτάκη. Καλύτερο θα ήταν να διαβάσουμε το βιογραφικό του. Θυμάμαι ότι η εταιρεία στην οποία τον είχε διορίσει ο πατέρας του στην αρχή, νομίζω σύντομα χρεοκόπησε, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν μια εταιρεία της Εθνικής Τράπεζας τότε, ίσως, αν δεν κάνω λάθος.
0: Έχει δουλέψει και στον τραπεζικό τομέα ο πρωθυπουργός πάντως.
2: Έχει δουλέψει στον τραπεζικό τομέα.
0: Πριν να είναι υποψήφιος. Αλλά φαντάζομαι δεν έχει να κάνει με το επάγγελμα της κυρίας Καρεστιανού αυτό. Έχει να κάνει με την τριβή της, με τη γενικότερη πολιτική σκηνή αυτό. Με τις θέσεις που λέμε όλοι ότι εκφράζει, δεν εκφράζει, με αυτή την κουβέντα.
2: Η ανησυχία της κυρίας Καρεστιανού και του κινήματός μας δεν είναι να πείσουμε τον κύριο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό της χώρας. Άλλωστε η αντίληψη που έχει διαμορφώσει η κοινωνία μας, η συντριπτική πλειονότητα της κοινωνίας μας για τον Πρωθυπουργό και τα αποτελέσματα της πολιτικής του είναι πολύ δεδομένα. Mm-hmm. Αυτό που επιδιώκουμε είναι να πείσουμε, άρα να απευθυνθούμε κυρίως το 50 έως και 60% της κοινωνίας μας, του εκλογικού σώματος, που δεν προσέρχεται να ψηφίσει. Mm-hmm. Το ερώτημα το μεγάλο λοιπόν είναι, ο κύριος Μητσοτάκης και η ΣΥΝ αυτό, από πώς έχουν πείσει το 50 ή το 60 ή μάλλον γιατί τελικά δεν καταφέρουν να πείσουν το κομμάτι αυτό της κοινωνίας το οποίο απέχει, απομακρύνεται από την πολιτική ζωή ακριβώς γιατί αισθάνεται ότι δεν επηρεάζει η φωνή του, δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα και τελικά αποφασίζει ο κύριος Πρωθυπουργός και άλλες κυβερνήσεις βέβαια πριν από τον ίδιο, αλλά νομίζω τώρα τα πράγματα έχουν φτάσει στο χειρότερο σημείο τους, να κυβερνούν στην πραγματικότητα με μειοψηφίες. Ναι. Μειοψηφίες, ασήμαντες κάποτε μειοψηφίες.
1: Αν δούμε
2: δηλαδή mm-hmm. τη δύναμη του κυρίου Μητσοτάκη στο εκλογικό σώμα, είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει.
1: Αν σκέφτεται κάποιος να σηκωθεί από τον καναπέ για να πάει να ψηφίσει το κίνημα για την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κυρία Βιέρνε, και για να ψηφίσει, θέλει πέρα από την κυρία Καρεστιανού που ακούγεται τα στελέχη να ξέρει το ιδεολογικό πρόσημο του κόμματος. Εσείς πού θα το κατατάσσετε
2: αυτό. Θα τα μάθει όλα αυτά, αλλά γιατί το ιδεολογικό πρόσημο είναι το πρώτιστο
1: όταν Δεν λέμε ότι είναι το πρώτιστο, αλλά μπορεί κάποιος πολίτης να θέλει να ξέρει τι κόμμα ψηφίζει.
0: Με συγχωρείτε, για μένα είναι το. Κυρία Βιέρνε,
2: ο καθένας σας έχει την
0: άποψη. Όχι, άλλο θέλω να σας πω. Με δεδομένο ότι τις απόψεις κυρίας Καρεστιανού και για τα κίνητρά της να ιδρύσει αυτό το πολιτικό φορέα και για το τι θέλει να προσφέρει στη χώρα, τα έχουμε ακούσει πάνω κάτω σε ό,τι έχει να κάνει με τα ζητήματα της δικαιοσύνης, με τα ζητήματα του κράτους δικαίου.
2: Δεν ξέρω, έχετε δει ποτέ ξανά?
0: Δεν είναι, δηλαδή ιδεολογικά και πολιτικά.
2: Έχετε δει δηλαδή ποτέ εκπροσώπους της κοινωνίας μετά από ένα τεράστιο κίνημα που καταδικάζει ένα τραγικό έγκλημα το οποίο ακόμη δεν έχει διαλευκανθεί καθιονδήποτε τρόπο να κατεβαίνει στην πολιτική? Θυμήστε μου ποιο ήταν αυτό το κόμμα δηλαδή.
0: Όχι, το θέμα ωστόσο είναι ότι πέραν τούτου θα πρέπει να επιδείξει και η κυρία Καρισιανού τις απόψεις της και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα προκειμένου να πιστούν οι ψηφοφόροι. Δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει να ακούσουμε κάποια στιγμή για την οικονομία.
2: Θυμίζω απλώς ότι είμαστε ένα κόμμα 20 ημερών.
0: Ναι, δεν διαφωνώ.
2: Θα δείτε λοιπόν τις θέσεις μας.
1: Πότε θα τις παρουσιάσετε, έχετε πλάνο?
2: Δεν έχουμε συγκεκριμένο πλάνο. Υπάρχει ότι οι θέσεις μας θα αποκαλύπτονται στο κοινό, στην κοινή διαβούλευση αποσπασματικά. Σήμερα για παράδειγμα είχαμε την πρόθεση να αποκαλύψουμε και να κάνουμε συζήτηση για μερικές από τις θέσεις μας για κορυφαία ζητήματα δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου και της συνταγματικής μεταρρύθμισης. Ετοιμαζόταν μια εκδήλωση η οποία είχε ανακοινωθεί με πρωτοβουλία δικηγόρων, επιφανών εγκρήτων δικηγόρων στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, η οποία ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή έπειτα από πρωτοβουλία συνδικαλιστικών στελεχών που όπως μαθαίνουμε πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, ενώ στο παρελθόν έχουν γίνει επανειλημμένως εμφανίσεις πολιτικών στελεχών στο Δικηγορικό Σύλλογο, έχουν γίνει εκδηλώσεις κομματικού χαρακτήρα. Μαθαίνω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα, το Τμήμα Δικαιοσύνης και πολύ σωστά είχε κάνει εκεί τέτοιες εκδηλώσεις. Μαθαίνω ότι οι υποψήφοι κομμάτων παρελάβουν από το Δικηγορικό Σύλλογο
0: Αθηνών. Πότε θα τα δούμε όλα αυτά?
2: Ξαφνικά δύο παρατάξεις, δηλαδή αποφασίζουν για περιφοράς να κάνουν συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου για να άρουν την παραχώρηση της αίθουσας.
0: Κύριε
2: Αυγερινέ,
0: αυτή
2: λοιπόν είναι μια προσπάθεια του κινήματός μας να παρουσιάσει τμήμα των θέσεων του που εσείς ζητάτε και δικαίως, και βλέπετε ότι το παλιό σύστημα, οι συνδικαλιστές που πρόσκειται σε κάποια συγκεκριμένα κόμματα προσπαθούν να φημώσουν τους δικηγόρους που θέλουν να συζητήσουν για τις θέσεις.
0: Όλα
2: μας
0: κρίνονται πολύ γρήγορα. Ρωσική στήριξη, οικονομική ή πολιτική υφίσταται στο φορέα της κυρίας Καρισιανού?
2: Τώρα κομικά πράγματα αυτά που λέτε, συνάδελφοι, και θα έλεγα πως μην προσπαθείτε να συντηρήσετε κάτι που ήδη έχει
0: καταρρύψει. Δεν το συντηρούμε.
1: Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
2: Δηλαδή όταν δείτε Ελληνοαμερικανούς να είναι δίπλα στην κυρία Καρισιανού, θα μιλάτε για σχέδιο επιρροής από τον Biden.
1: Καταρχάς οι πολιτικοί σας αντίπαλοι αυτό το επιχείρημα, το αρθρώνουν,
2: αλλά και
1: έτσι. Και εμείς οφείλουμε να σας το ρωτήσουμε, κύριε Βιέρη.
2: Και αυτοί ακόμη το έχουν ξεχάσει, δεν το βλέπω τελευταία τα δημοσιεύματα. Ξέρετε γιατί? Γιατί στράφηκε εναντίον τους αυτή η κουταμάρα, γιατί αυτοί που την υποστήριξαν έχοντας δήθεν στοιχεία για εντολές που έχουν έρθει από ξένη δύναμη, εισέπραξαν τη μήνυση που τους χρειαζόταν. Οι υπόλοιποι όλοι θα τους καλέσουμε να αποκαλύψουν τα στοιχεία τους και αν μπορούν να μας δώσουν ενδεχομένως και στοιχεία για τη χρηματοδότηση κομμάτων, άλλων κομμάτων ή παραγόντων της δημόσιας ζωής από ξένες χώρες, γιατί πρόσφατα νομίζω στην εφημερίδα Documento, αν δεν κάνω λάθος, διαβάσαμε τα συγκλονιστικά στοιχεία από την χρηματοδότηση, τη φερόμενη ως χρηματοδότηση τελεχών που είναι σήμερα στον κύριο Τσίπρα για παράδειγμα. Ας κάνουμε λοιπόν συζήτηση για πραγματικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν και πραγματικά δεδομένα, και όχι για τις φανταστικές και συκοφαντικές εικασίες που εκτοξεύονται εναντίον μιας νέας δύναμης, ενός κινήματος
1: πολιτών. Κάτι τελευταίο που θέλω να ξεκαθαρίσουμε και με αυτό θα σας αποδεσμεύσουμε. Επειδή έχετε ξεκαθαρίσει ότι δεν σας ενδιαφέρουν οι συνεργασίες, να καταλάβουμε ότι αν ο στόχος της πρωτιάς που είναι για την κυρία Καρισιανό διακηρυγμένος, αν δεν επιτευχθεί, θα κάνετε αντιπολίτευση την επόμενη μέρα των εκλογών? Αν δεν επιτευχθεί.
2: Το καλύτερο είναι να με ρωτήσετε τότε, γιατί εμείς έχουμε μεγάλη ελπίδα και μεγάλη εμπιστοσύνη. Το τεράστιο κομμάτι του ελληνικού λαού που μέχρι σήμερα
0: δεν ψηφίζει, εκεί στοχεύεται από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ναι.
2: Επομένως αυτή είναι η πραγματική δημοκρατία, αυτή είναι η πραγματική πλειοψηφία στην Ελλάδα. Επομένως αυτή την πλειοψηφία θέλουμε να κινητοποιήσουμε.
1: Ναι, λέω, αν δεν την κινητοποιήσετε θα κάνετε αντιπολίτευση.
2: Οι συζητήσεις επί του πρακτέου θα γίνουν μόνο μετά τις εκλογές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρήκαμε που τα είπαμε.
2: Καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Γεια σας, κύριε Αυγερίνη.
1: Περνάμε, παιδιά, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφή έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του στο Actor for the Future.gr.
0: Και μιλείς μόνο μου ότι αύριο είναι το καθιερωμένο μας ραντεβού με την εφημερίδα Παραπολιτικά στα περίπτερα όλης της χώρας, που αυτό το Σάββατο συνοδεύεται από το καλύτερο κυνηγητικό περιοδικό Κυνήγι και Σκοποβολή, με μεγάλα αφιερώματα, δοκιμές, ανταποκρίσεις, αποξορμήσεις, συμβουλές και μεγάλες κληρώσεις για πολλά και πλούσια δώρα. Κυριακάτικη απογευματινή βεβαίως μεθαύριο. Να περάσει ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, ανεξαρτήτως καιρικών συνθήκων.
1: Τα λέμε τη Δευτέρα, να είστε όλοι καλά. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με Βασίλη Ντέτσκα και τα Γόρια της Ελληνοφρένειας.
0: Και εσείς πρωί-πρωί στο Μέγκα αύριο, από αύριο.
1: Γεια σας.
0: 6 παρά 20.
1: 6 παρά 20.
0: Πω, Παναγία μου, γεια σας.
3: Μπράβο, Στέλλα!
4: Μπράβο, Στέλλα!
3: Μπράβο, Στέλλα!

0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Masters. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.
7: Φουσκωτό.

0: Φωτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Βραβιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19.

0: Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Προεβουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Α, το ξεχάσαμε.
2: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούς για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούς.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωση επιβεβαίωσαν την ύπαρξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι σε αυτή περιλαμβάνεται η άρση των κυρώσεων, η απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν και ο τερματισμός του ναυτικού αποκλεισμού. Η χώρα μας παραμένει ένας ασφαλής προορισμός, είναι μακριά από το πεδίο του πολέμου, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Επικαλούμενη μελέτες είπε πως η Αθήνα δεν έχει υπερτουρισμό όπως η Βαρκελόνη. Ενώ σε ό,τι αφορά το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό απάντησε πως βρίσκεται στην τελική ευθεία. Γίνονται κάποιες προσαρμογές και υπογράφεται στο τέλος του μήνα. Η Ελλάδα έχει αφήσει οριστικά πίσω της την περίοδο της κρίσης και έχει εισέλθει σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης. Κύριος στόχος η πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη σε εισόδημα και ΑΕΠ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τα ελληνοτουρκικά έθεσε τις κόκκινες γραμμές λέγοντας ότι δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας. Δεν προκύπτει αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός ζει το όνειρό του, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας. Σημείωσε ότι τα περί διαγραφών δεν αναφέρονται στον κύριο Δούκα, ενώ για την υπόθεση του κυκλώματος της πολεοδομίας είπε πως είναι προφανές ότι 7 χρόνια στήθηκε μια βιομηχανία παραγωγής πολιτικού χρήματος. Ο Μάκης Βορύδης εξελέγει πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος και αντιπρόεδρος η Ευαγγελία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ. Το Προεδρείο θα συνεδριάσει εκ νέου τη Δευτέρα. Στον ανακριτή 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγίου, σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συρροή. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου διόρισε τον Ντάν Τζάρβις, Υπουργό Άμυνας, μετά την ευνηδιαστική παραίτηση του Τζον Χίλι. Στα αθλητικά, στις 10 το βράδυ, Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη για το παγκόσμιο κύπελο αποχώρησε από τον αστέρα άκτορο 23χρονο Στέφαν Μίτροβιτς.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Devico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: βασικό λοιπόν δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση τη Δευτέρα. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Άρα εκ των δια της ισάτοπου απαγωγής καταλήγουμε στο ότι μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη, δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτή η Σακύρα πάντως είναι καλύτερη από τη χθεσινή Σακύρα, γιατί χθες στην τελετή έναρξη του Μουντιάλ που γίνεται στην Αμερική, Καναδά, Μεξικό, τραγούδισε πάλι Σακύρα. Αλλά αυτό το τραγούδι που ακούμε εμείς εδώ τώρα είναι από άλλο Μουντιάλ του 2010 στην Νότια Αφρική που είχε τραγουδήσει πάλι Σακύρα. Αυτό διαλέξαμε εμείς, το Άφρικα. Και όχι το χθεσινό, γιατί πρέπει λίγο να μεστώσει στο μυαλό μας και κάποια στιγμή ίσως να το χρησιμοποιήσουμε. Σε άλλα νέα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά μόνο η Νέα Δημοκρατία. Το λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που είναι πρόεδρος και πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Κατά τη γνώμη μου, δεν χρειάζεται να κάνουμε και εκλογές, να βγει και τρίτη και τέταρτη και όγδοη και εκατοστή τετραετία. Δεν πρέπει να βγει κανένας άλλος, όπως έλεγε μια κυρία χτες, και να έρθει και η Σακύρα εδώ να το γιορτάσουμε όπως μας αξίζει και όπως του αξίζει.
2: Είστε 7 χρόνια πρωθυπουργός. Εσείως θα είστε πάνω από 7,5 χρόνια όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών. Δεν ήταν αρκετά αυτά τα χρόνια για να υλοποιήσετε το πρόγραμμά σας, το πολιτικό όραμά σας, τις υποσχέσεις σας? Γιατί ζητάτε τρίτη τετραετία? Τι περισσότερο μπορεί να περιμένουμε από σας?
3: Ένα αρχίδι.
2: Τι περισσότερο μπορεί να περιμένουμε από σας?
4: Επιδόματα αντί για δουλειές, ρουσφέτια αντί για αξιοκρατία, χειραγώγηση των θεσμών αντί για ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, σκάνδαλα αντί για διαφάνεια.
0: Νομίζω ότι είναι το πιο εύλογο ερώτημα, κύριε Χατζηνικολάου, και χαίρομαι που μου το κάνετε έτσι εφθαρσώς, διότι δεν σας κρύβω ότι και εμένα με έχει προβληματίσει το ερώτημα πότε και πώς τελειώνει μια πολιτική καριέρα.
2: Θα μπορούσατε να πείτε τώρα.
0: Δεν είμαστε, δεν είμαστε ισόβοι.
2: Δύο τετραετιών.
0: Και σας διαβεβαιώνω,
2: έκανα αυτά τα θετικά, έκανα και τρία λάθη.
0: Έχω πει πολλές φορές στον εαυτό μου ότι για μένα θέλω να ελπίζω καλά να είμαστε γεροί, εγώ και η οικογένειά μου, ότι θα υπάρχει και ζωή μετά την πολιτική.
1: Αποκλείεται. Δεν θα αφήσουμε εμείς. Δεν θα το επιτρέψει ο ελληνικός λαός. Δεν θα βάλει κανέναν άλλον στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως του λέει και ο Χατζηνικολάου. Κάπου εδώ πρέπει να τελειώνει σιγά σιγά. Έχετε κάνει πολλά θετικά. Θα πείτε μέσα σας, έκανα και τρία λάθη. Τρία μόνο. Όλα τα υπόλοιπα είναι 97 θετικά και τρία λάθη, 3%. Οκ. Okay. Όμως παρόλα αυτά, εδώ από την πολιτική συζήτηση και το πολιτικό ερώτημα πήγαν στη φιλοσοφική αναζήτηση και συζήτηση, ότι αν υπάρχει ζωή μετά την πολιτική, τον απασχολεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά από ό,τι φαίνεται ο λαός θέλει Κυριάκο Μητσοτάκη, άρα δεν θα έχει τη χαρά να δώσει την έμπρακτη απάντηση σε αυτό του το ερώτημα.
0: Και όχι μετά την πολιτική, την πρωθυπουργία.
2: Έξω από την πολιτική.
0: Έξω από την πολιτική.
2: Α, έξω από την
0: πολιτική. Όχι μετά την πρωθυπουργία, έξω από την πολιτική. Αλλά αυτή τη στιγμή, ξέρετε, πιστεύω ότι τα επόμενα, μέχρι το 2030, θα κρυθεί ουσιαστικά, θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στον κόσμο. Μίλησα για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, μίλησα για την τεχνική νοημοσύνη. Θα κρυθεί αν η Ελλάδα θα είναι με την πλευρά των νικητών ή των ηττημένων.

0: time for Africa.
1: Θα κρυθεί αν η Ελλάδα θα είναι με την πλευρά των νικητών των ηττημένων. Το λέω τόσο απλά και τόσο θα έλεγα κοινικά. Και πιστεύω ότι έχω την εμπειρία, τη διάθεση, τη γνώση, νομίζω κάποιο διεθνές κύρος, να είμαι κατάλληλος. Δεν λέω ότι είμαι ο πιο κατάλληλος. Το ποιος είναι ο πιο κατάλληλος θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει πολλά βήματα. Πιστεύω ότι και εγώ είμαι πιο έμπειρος. Πιστεύω ότι και εγώ μπορώ να δω και να μάθω από τα δικά μου λάθη πού πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα. Και νομίζω ότι και εμφανώς απαλλαγμένος από οποιοδήποτε περαιτέρω άγχος, διότι σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τέταρτη, δεν πρόκειται να υπάρξει.
2: Θα πεθάνουμε όλοι. Θα εξαφανιστεί η χώρα. Δεν θα υπάρξει άλλη τετραετία. Αυτή θα είναι η τρίτη και η φαρμακερή. Κάπως το έχουμε φανταστεί. Κάπως το ψυχανεμιζόμαστε όλοι. Ότι δεν είναι ένας τυχαίος πολιτικός ο συγκεκριμένος. Έχει και άλλες δυνάμεις και ενεργοποιεί διάφορα. Το βλέπουμε από τη μέρα που έκατσε στο μαξί μου. Άρα αυτή θα είναι η τρίτη τετραετία και μετά δεν υπάρχει άλλη. Καμία. Ή τι, να αφορά τον ίδιο, να αφορά το πολίτευμα, ότι δεν θα έχουμε τετραετίες, να αφορά όλους εμάς, τη χώρα, τον πλανήτη, γιατί λέγονται και για τον πλανήτη διάφορα, δεν είναι και στα καλύτερά του. Δημιούργησε απορίες, εύλογες αυτή του η τοποθέτηση.
1: Διότι σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τέταρτη, δεν πρόκειται να υπάρξει.

0: Πολύ ωραία. Μαδάει Κοτόπουλο.
1: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
2: Όταν θα γίνουν εκλογές θα τα μετρήσουμε αναγκαστικά. Όπως μετριούνται πάντα όποτε έχουμε εκλογές. Ποιος μαδάει το Κοτόπουλο και για ποιο λόγο μαδάει το Κοτόπουλο, προσεχώς, είναι spoiler αυτό όπως λέμε. Θα το μάθουμε σε καμιά δεκαριά λεπτά, μπορεί και νωρίτερα. Έτσι λοιπόν πληροφορηθήκαμε από τη συνέντευξη που έδωσε χθες στο Χατζηνικολάου, τελικά δεν ήταν μετά μεσονύχτη, ήταν στις 8 το βράδυ, ότι δεν θα έχει τέταρτη τετραετία. Είναι ολιγαρχικός ο άνθρωπος, δεν θέλει πολλά. Τρεις τετραετίες μόνο. Έχει καταφέρει τόσα πολλά στην πρώτη, κυρίως στη δεύτερη, οπότε χρειάζεται μια τρίτη για να ολοκληρωθεί όλο αυτό. Αν στις δύο τετραετίες έχουν γίνει όλα αυτά που ξέρουμε, σκάνδαλα, διαφθορά, παρετήσεις, τώρα τελευταία παρετούνται κάτι οι γραμματείς, πέφτουν σαν τα Κοτόπουλα, τα μαδημένα κάτω, και όλα αυτά που ζούμε και ξέρουμε, πνιγή και αστιαπαθές, και όλα αυτά που ζούμε και ξέρουμε, φανταζόμαστε, μπορούμε να κάνουμε μια προβολή του τι ακριβώς θα συμβεί στην τρίτη τετραετία που την περιμένουμε πως και πως για να μετρήσουμε τα ζώα σε αυτόν τον τόπο, γιατί πρέπει κάποια στιγμή όχι μόνο να τους πιστέψουν και τα ζώα αλλά και να τα μετρήσουμε και τα ζώα. Αυτά τα ωραία που λένε οι υποψήφοι πρωθυπουργοί και οι πρωθυπουργοί που έχουν κυβερνήσει αυτόν τον τόπο είναι αυτά τα περί συμφωνίας με τους κοινωνικούς εταίρους και στα υψηλά εισοδήματα και στον πλούτο θα έρθει μια πατριωτική συμφωνία, λέει ο άλλος. Συμφωνία κοινωνικής ευθύνης, λέει ο άλλος. Γενικώς οι φράσεις που χρησιμοποιούν όταν είναι να πούνε, να πούνε όχι να κάνουν, όταν είναι να πούνε ότι θα φορολογήσουν τα εισοδήματα τα πολύ έτσι υψηλά και το πλούτο και το κεφάλαιο σε αυτόν τον τόπο, είναι πολύ κομψές οι φράσεις, πολύ προσεκτικές και έτσι φινετσάτες.
3: Τα πρόστιμα είναι χρήσιμα και η νομοθέτηση είναι χρήσιμη για τα περιθώριο κέρδους. Αλλά τι θα ήθελα εγώ. Και γι' αυτό αγωνίζομαι. Πιστεύω ότι πρέπει να καθίσουμε όλοι στο τραπέζι. Και ήδη δουλεύουμε σε αυτό. Και να λέω ποιοι είναι όλοι. Ενώ η κυβέρνηση, η βιομηχανία, η παραγωγή, τα σούπερ μάρκετ. Και να πούμε θα χρειαζόμαστε μια καινούρια συμφωνία κοινωνικής ευθύνης.
4: Πατσάς, πατσάς, ψιλοκομμένο.
3: Σε μια εποχή που η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται. Και εμείς είμαστε διατεθειμένοι να πάρουμε πίσω κάποια από τα αυστηρά παρεμβατικά μέτρα υπό την προϋπόθεση ότι θα μειώσετε τιμές.
2: Συμφωνία κοινωνικής ευθύνης λοιπόν. Τι ωραίο. Τέτοια συμφωνία δεν έχει κάνει με συνταξιούχους, δεν έχει κάνει με εργαζόμενους, δεν έχει κάνει με μικρομεσαίους, δεν έχει κάνει με υπαλλήλους. Όχι. Εσείς πληρώνετε. Έρχεται το μπιλιέτο και το πληρώνετε. Μην κάνει και συμφωνία κοινωνικής ευθύνης. Καταρχάς είστε ανεύθυνοι. Δεν μπορεί να βασιστεί σε εσάς, ενώ ένας που είναι στο κεφάλαιο, εφοπλιστής, βιομήχανος, έχει την υπευθυνότητα και μπορεί να συνάψει ευθύνη συμφωνία με την κυβέρνηση. Το άλλο το ωραίο που λέει σε αυτή τη συμφωνία εδώ Μητσοτάκης είναι ότι θα πάει στα σούπερ μάρκετ, στα καρτέλ και στα υπόλοιπα και θα πει σας αφαιρώ κάτι, αλλά κι εσείς μην αυξάνετε τις τιμές. Και έτσι ποιος θα βγει για άλλη μια φορά κερδισμένος από όλα αυτά, όχι εσείς. Στο όνομα το δικό σας θα γίνει. Αλλά όχι εσείς. Θα βγουν κερδισμένοι αυτοί που πρέπει να βγουν κερδισμένοι και όπως βγαίνουν πάντα κερδισμένοι. Θα του πούνε ένα ναι, θα κρατήσουμε σταθερές τις τιμές για κάποιο χρονικό διάστημα. Κανείς δεν μπορεί να το ελέγξει αυτό μετά γιατί δεν ελέγχεται. Όπως πολύ καλά ξέρουμε, θα έχουν κερδίσει και την φοροαπαλλαγή στο πλαίσιο της συμφωνίας κοινωνικής ευθύνης και θα πάνε όλα καλά. Αν δεν γίνει αυτό, θα γίνει το άλλο με την πατριωτική εισφορά.
5: Και να θεσπιστεί αυτό που εμείς ονομάζουμε πατριωτική εισφορά.
4: Πατσάς, πατσάς, ψιλοκομμένος.
5: Για τις υπερκερδοφόρες επιχειρήσεις και τα τεράστια εισοδήματα.
3: Εφόσον λοιπόν αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί, νομίζω ότι αυτό τελικά θα είναι προς όφελος του καταναλωτή αλλά και της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια τέτοια λύση.
6: Σε

0: time for Africa.
1: Αλλά ξέρετε, χρειάζεται όχι μόνο το καρότο, χρειάζεται ενίοτε και το μαστίγιο.
2: Προς ποιους χρειάζεται το μαστίγιο και τους μερακλίδες, εννοείται. Το μαστίγιο και το καρότο και η πατριωτική σφορά του Τσίπρα και η συμφωνία κοινωνικής ευθύνης του Μητσοτάκη. Όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία δεν αφορούν το λαό. Εσείς θα πληρώνετε. Δεν θα κάνει καμία συμφωνία κανείς μαζί σας. Δεν θα σας ρωτήσει. Εκεί είναι επιβολή. Στους άλλους είναι συμφωνία, εθελοντική σφορά, πατριωτική σφορά και δεν ξέρω εγώ τι άλλη φράση θα χρησιμοποιηθεί με προσοχή πάντα, γιατί το κεφάλαιο σε αυτόν τον τόπο είναι σαν το μωρό. Το πιάνεις προσεκτικά, δεν το ζουμπάς εκεί και πας, είναι ευαίσθητο. Mm-hmm. Μην μας φύγει, φύγουν τα κεφάλαια και μείνουμε χωρίς κεφάλαια, γιατί θα απογίνουμε εδώ χωρίς κεφάλαια. Θα μας μείνουν τα κεφαλάρια, που έλεγε και άλλη και κυνηγούσε στο τρίκυκλο τον έρμο το μετανάστη, γιατί της είχε πάρει τα κεφαλάρια που τα είχε πετάξει στα σκουπίδια. Όλο αυτό, κεφάλαιο, κεφαλάρια, αστείο Πέμπτη, σαν και Παρασκευή, έρχονται και δένουνε. Και επειδή λέμε αστεία, να ακούσουμε άλλο ένα, όπως μας το είπε ο άνθρωπος.
3: Εγώ έχω να πω ότι έχω δύο έτσι λόγους για να αισθάνομαι περήφανος. Ο πρώτος και σημαντικότερος είναι ότι στην πλειοψηφία της κοινής γνώμης η πορεία μου με τα λάθη μου, τις παραλήψεις, έχει καταγραφεί ως μια έντιμη πορεία.
4: Χριστός!
5: Πήγω νερό, παιδιά, νερό!
3: Και ο δεύτερος λόγος είναι αυτός που σας είπα πιο πριν, ότι κυβερνήσαμε στις πιο δύσκολες συνθήκες μεταπολίτευσης. Παρά τα αυτά, η αίσθηση των πολιτών είναι ότι στο τέλος αυτής της δύσκολης περίοδου περνάγαμε καλύτερα από ό,τι περνάμε σήμερα.

0: Σε ευχαριστώ, Παναγία μου.
1: Και η προσευχή. Επειδή περνάγαμε ωραία, ο Τσίπρας τα είπε αυτά, φρέσκα είναι σήμερα το πρωί, και είπε για δύο πράγματα είναι υπερήφανος. Πρώτον, γιατί ήταν έντιμος, όχι δεν είπε έτσι, ότι έχει μείνει, το είπε πολύ ωραία, ότι έχει μείνει στην εντύπωση του ελληνικού λαού ότι ήταν μια έντιμη κυβέρνηση. Δεν λέει αν είναι ο ίδιος, λέει τι εντύπωση έχει ο άλλος. Χρησιμοποιεί, κάνει καθρεφτάκι. Χρησιμοποιεί εμάς όλους που τον θεωρούμε πολύ έντιμο, γιατί δεν μας κορόιδεψε. Εδώ η εντιμότητα σχετίζεται μόνο με την κλεψιά, που δεν ξέρουμε. Αλλά άλλοι παράγοντες που μπορεί κάποιον να τον κάνουν ανέντιμο, δεν μας απασχολούν, όπως έχουμε καταλάβει στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα. Άρα ο ίδιος νιώθει υπερήφανος που τον θεωρούν κάποιοι, ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, μειοψηφικό πάντως, όχι πλειοψηφικό, έντιμο, το πρώτο. Και το δεύτερο, ότι περνούσαμε καλύτερα τότε. Από τώρα αυτά τα δύο τον κάνουν έντιμο και είναι πολύ τον κάνουν υπερήφανο. Έντιμος είναι έτσι κι αλλιώς. Και αυτά τα δύο είναι πολύ σημαντικά, και είναι πολύ σημαντικό ότι ο Αλέξης Τσίπρας χαίρεται και νιώθει υπερήφανος, γιατί έχει περάσει πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια.
2: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια μεσοαστική περιοχή, στους Αμπελόκηπους.
3: Το άδικο αυτό με πνίγει. Και με πνίγει από παιδί.
2: Σε ένα τριάρι διαμέρισμα 100 τετραγωνικών.
4: Σε μια καλύβα απέναντι από το χαμάμ.
2: Από μια μέση οικογένεια.
5: Ο πατέρας μου ήταν μέθησος, γυναικάς και χατοπαίκτης.
2: Δεν σπούδασα σε ξένα πανεπιστήμια, δεν πήγα στο Κολάμπια.
4: Στο κολέγιο της Μαντάμ Κικίτσας, στην πλατεία Λαού.
2: Έμαθα αγγλικά σε συνδυακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά.
6: This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα.
2: Δεν είχα νταντάδες ξενόγλωσσες, δεν ήμουν αγιός πολιτικού, δεν μεγάλωσα σε κάποιο τζάκι.
7: Έτσι είναι η κοινωνία της σήμερον. Άλλους ανεβάζει και άλλους κατεβάζει.
2: Καταλαβαίνω τι σημαίνει να μην βγαίνει ο μήνας.
8: Δεν είχα χάμπορκερ, δεν είχα τσίσμπερκερ. Να φάω.
2: Αν και δεν ήμουνα σε μια οικογένεια που είχε στερήσεις.
9: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
2: Και κυρίως ασχολήθηκα με την πολιτική, γιατί πίστευα και συνεχίζω να πιστεύω ότι μέσα από την πολιτική μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα.
10: Το ταπεράκι μην ξεχάσεις.
2: Μπορείς να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων.
11: Είσαι έξω.
10: Σκατά με φράουλες.
2: Ασχολήθηκα με την πολιτική από όραμα.
12: Και τώρα μπακλαβά στο φούρνο.
2: Όχι γιατί πίστευα ότι θα γίνω πρωθυπουργός, υπουργός, βουλευτής.
13: Θεά, θεά, θεά, θεά, αγάπη μου.
2: Μου ήταν πάρα πολύ ξένα όλα αυτά.
14: Ο Θεός να σας έχει καλά.
15: Κι εσάς, αλλά αφού δεν φρόντισε μέχρι τώρα.
1: Είναι μεγάλος και βλέπει ο Θεός από ψηλά. Δεν ξέρει κανείς ποτέ τι του ξημερώνει και πότε μπορεί να βοηθήσει και πώς μπορεί να βοηθήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, σε αυτή εδώ που ακούσαμε και τα προηγούμενα που έλεγε την εντιμότητα, κάπως άνοιξε την καρδιά του. Μας εκμυστηρεύτηκε εκεί έναν πόνο του, ένα καημό. Το rebranding εξελίσσεται με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Σιγά σιγά, γιατί αρχίζει και λέει για φτώχες. Τα ένσημα τα έχει πει από την προηγούμενη θητεία. Τώρα εδώ έχουμε μπει στους Αμπελόκηπους, είπε και για τα αγγλικά. Το θέμα το TEM, ότι δεν είχε καλή προφορά. Μα εδώ δεν είναι μόνο η προφορά το θέμα, είναι όλο το πακέτο των αγγλικών. Σε επόμενη συνέντευξη rebranding νούμερο 22 θα πει και για τις αγραμματοσύνες. Λέσβος Μυτιλίνη, 360 μέρες μοίρες γύρω-γύρω, οι κολοτούμπες και όλα τα υπόλοιπα. Γίνεται μια φιλότιμη προσπάθεια, πραγματικά, από τον ντύσιμο με το λευκό σακάκι μέχρι και αυτά εδώ που λέει τώρα, να τον λουστράρουν κάπως και να μας τον παραδώσουν αμόλυντο. Αμόλυντος είναι. Να μας τον παραδώσουν έτσι ξεπλημένο με κάποιο τρόπο, καθαρό, για να ξαναδιαχειριστεί τις τύχες μας, για να κάνει την πατριωτική σφορά. Γιατί όσο είναι ο Μητσοτάκης θα έχουμε κοινωνική συμφωνία. Οπότε αν έρθει ο Τσίπρας θα έχουμε πατριωτική σφορά. Υπάρχει μεγάλο διακύβευμα και μεγάλο δίλημα, όπως καταλαβαίνει ο καθένας. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα λέγεται Ελλάς. Ελλάς. Ελλάς ήταν και ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός στην κατοχή, όπως όλοι γνωρίζουμε. Αυτό ερέθησε πάρα πολύ την ομάδα Αλήθειας. Και ευτυχώς κάνανε βίντεο τα παιδιά εκεί, και έχουμε εμείς εδώ τη χαρά τώρα να ακούσουμε τι τους ερέθησε και πώς απαντάνε στον Αλέξη Τσίπρα και με την ευκαιρία σε όλη την αριστερά.
16: Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε συνειδητά το 2026 να ονομάσει το κόμμα του Ελλάς, με το όνομα του στρατού δηλαδή που αιματοκύλησε τη χώρα, του στρατού του ΕΑΜ που κατέσφαξε χιλιάδες Έλληνες για να φέρει τον κομμουνισμό στη χώρα.
17: Και με αυτό το βίντεο θα φωτίσουμε την πραγματική ιστορία του πραγματικού Ελλάς.
1: Δεν μίλησαν για την Ελλάς του Τσίπρα. Εδώ μίλησαν για τον Ελλάς. Το στρατό που ματοκύλησε τη χώρα. Αν θυμόσαστε, όσοι ήσασταν, είστε ακόμη και μπορείτε να τα θυμηθείτε. Και όσοι γνωρίζουμε από ιστορία, αν κάτι έκανε ο Ελλάς τότε, είναι ότι ματοκύλησε τη χώρα. Δηλαδή δεν είχε αφήσει Γερμανό για Γερμανό να ζει. Στη χώρα είναι η αλήθεια, αλλά δεν ήταν της χώρας. Και αυτούς και όποιον συνεργάστηκε με αυτούς, τους ματοκύλησε. Αυτό δεν το λες κακό. Στη δική μου λογική. Στη λογική όμως των παιδιών εκεί, συναδέλφων της ομάδας αλήθειας, αυτό είναι κατάπτυστο. Και έπρεπε να κάνουν αυτό το βίντεο, ευτυχώς ξαναλέω, για να αποκαλύψουν κάποιες αλήθειες.
16: Πρόσεξε τώρα την υποκρισία του. Τι κάνει ο τυμβορύχος Τσίπρας τους τελευταίους μήνες. Πηγαίνει στη Λαμία και αποθεώνει το σφαγέα του εμφυλίου τον Άρη Βελοχιώτη. Και αποθεώνει το σφαγέα του εμφυλίου τον Άρη Βελοχιώτη. Το σφαγέα του εμφυλίου τον Άρη Βελοχιώτη.
1: Ο Άρης Βελοχιώτης έβαλε τέλος στη ζωή του το 1945, 16 Ιουνίου. Ο εμφύλιος τυπικός ξεκίνησε 31 Μαρτίου του 1946. Καμιά δεκαριά και παραπάνω μήνες μετά. Δεν πρόλαβε να σφάξει στο πλαίσιο του εμφυλίου. Παρόλα αυτά εδώ τα παιδιά λένε τον Άρη Βελουχιώτη σφαγέα του εμφυλίου. Ο εμφύλιος ξεκίνησε ένα χρόνο μετά. Δεν έχει σημασία, εμείς δεν κοιτάμε τι λέει η πραγματικότητα. Κοιτάμε τι λέει η ιερή οργή της ομάδας αλήθειας, οι οποίοι έφτιαξαν κοντζάμ βίντεο για, με την ευκαιρία του Τσίπρα, για να ταχώσουν στον Τσίπρα, δεν τους ένιωσε τόσο αυτό πολύ όσο, κυρίως τον Ελλάς. Και με όλα αυτά τα πολύ ωραία και ανιστόρητα εντελώς, που λένε και το ύφος που τα λένε, που είναι ό,τι πιο παλιακό υπάρχει, νομίζοντας ότι ανακαλύπτουν την Αμερική με επιχειρήματα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, του 80, του 90, πάλι ξανά μανά τα ίδια επιχειρήματα.
16: Προσπαθεί να εργαλειοποιήσει τις φωτογραφίες από τις εκτελέστηκες Αριανή και εν τέλει φέρνει ξανά την ταμπέλα του Ελλάς στην κεντρική πολιτική σκηνή εν έτη 2026. Επαναφέροντας δηλαδή στο σήμερα τα εμφύλια πάθη.
0: Και κατά τα άλλα κατηγορούν εμάς για εμφυλιοπολεμική ρητορική επειδή φέρνουμε στο φως και θυμίζουμε τον κόσμο τα εγκλήματα της αριστεράς.
1: Των κομμουνιστών. Γιατί δεν λέει των κομμουνιστών, δεν το είχε πει και Καϊλή. Όταν την είχαν πιάσει τότε με τα λεφτά, η σπήλωση αυτή που είχε γίνει στην Ελληνίδα που είχε πάει στο εξωτερικό και μιλούσε για τα εγκλήματα κομμουνιστών στον παππού της, που τελικά δεν ήταν παππούς της, ήταν κάποιος συγγενής που τελικά δεν ήταν και έγκλημα κομμουνιστών. Κάτι είχε κάνει ο άνθρωπος εκεί τότε, στα ωραία χρόνια. Τέλος πάντων, εδώ ακούμε τα παιδιά της ομάδας αλήθειας που κάνουν βίντεο, όπως λένε, για να μας εξοργήσουν.
0: Το πρόβλημά τους είναι ότι είχαν μάθει τόσα χρόνια να λένε ό,τι θέλουν και να τους αντιμετωπίζει δεξιά με μια φοβικότητα και χωρίς αντίλογο. Με αυτό το βίντεο θα τους εξοργήσουμε ακόμα περισσότερο.
1: Επειδή ανήκω στην άλλη πλευρά της ομάδας αλήθειας, έχω να πω ότι εγώ διασκεδάζω αφάνταστα με όλα αυτά. Δεν εξοργίζομαι καθόλου, μου αρέσουν πάρα πολύ. Όπου το αυρώ, είτε από την ομάδα αλήθειας είτε από αλλού, τα παρακολουθώ, τα ακούω. Δεν αισθάνομαι την ανάγκη να απαντήσω σε κάτι από όλα αυτά. Γιατί τι να απαντήσεις, ότι δεν ήταν σφαγέας ή ότι ήταν σφαγέας ο Βελουχιώτης στον εμφύλιο, ή ότι γενικώς κυνηγούσαν τους Ναζί, ότι όλα αυτά σπέρνουν εμφύλια πάθη που τότε ο Ελλάς κυνηγούσε τους Ναζί και σκότωνε τους Ναζί που είχαν έρθει στη χώρα κατακτητές και κάναν αυτά που όλοι ξέρουμε. Εν τω μεταξύ, πολύ πάθος η ομάδα αλήθειας για τον Ελλάς, τον Βελουχιώτη, το σφαγέα, αλλά δεν έχει κάνει ποτέ κανένα βίντεο για το δίστομο. Κανένα βίντεο για τα Καλάβρητα. Κανένα βίντεο για την Κρήτη στα χωριά Θηβιάνου και στην Κάνδανο ή στο κομμένο της Σάρτας ή στην Κοκκινιά. Πουθενά. Τέτοια βίντεο δεν υπάρχουν γιατί είναι εγκλήματα του φασισμού, των Ναζί. Στα άλλα, συνέχεια βίντεο πάνω στο βίντεο και για να είναι όλο αυτό ολοκληρωμένο πρέπει να ακουστεί λέξη με λιγαλάς.
16: Λίγους μήνες μετά, το Σεπτέμβριο του 1944, με την αποχώρηση των Γερμανών, γράφτηκε η τραγωδία του Μελιγαλά. Μετά τη λήξη της μάχης και την παράδοση των αντιπάλων, ακολούθησαν μαζικές εκτελέσεις, όχι μόνο τάγματα ασφαλιτών, όπως θέλει να λέει η αριστερή προπαγάνδα, αλλά και εκατοντάδων αμάχων, πολιτικών αντιπάλων και τοπικών παραγόντων που πετάχτηκαν στην περιβόητη πηγάδα.
0: Το Μελιγαλά πήγαμε και κάναμε ένα βίντεο όσο φύλαμε. Ένα βίντεο φόρο τιμή στα θύματα της αριστεράς.
1: Μα είναι μόνο αυτά. Είναι πάρα πολλά τα θύματα της αριστεράς. Ευτυχώς σε αυτόν τον τόπο μόνο η αριστερά έχει προκαλέσει θύματα. Η δεξιά δεν έχει καθόλου θύματα. Τίποτα. Εκτός αν όλα αυτά τα εκχωρούν τα θύματα, τα πάρα πολλά, στους συνεργάτες Ναζί. Οπότε έτσι βγαίνουν καθαροί οι δεξιοί, γιατί εμείς δεν κάνουμε κάτι. Οι Ναζί κάναν, τους στηρίξαμε βέβαια και τους στηρίζουμε ακόμα με διάφορους τρόπους. Οι παππούδες μας εκεί, εμείς εδώ, συνεχίζεται αυτό το έργο. Ωραίο είναι όλο αυτό και για να κλείσουμε με το βιντεάκι που κάναν τα παιδιά και από την ομάδα αλήθειας πρέπει να πούμε και για την προσπάθεια τότε να καταληφθεί η εξουσία.
0: Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι πως ο σκοπός και ο στόχος του Ελλάς δεν ήταν μόνο η απελευθέρωση από τους Γερμανούς κατακτητές, αλλά και η κατάληψη με βία της εξουσίας από τους κομμουνιστές. Αυτές είναι οι σκοτεινές σελίδες που κάποιοι σήμερα προσπαθούν να διαγράψουν. Όμως γι' αυτό υπάρχει ομάδα αλήθειας. Αλλά και η κατάληψη με βία της εξουσίας από τους κομμουνιστές.
11: Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό.
17: Μονακό. 28 degrés à l'ombre. Tu ne dis plus un mot.
11: Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό.
18: Πολύ ωραία. Μαδάει Κοτόπουλο.
1: Το Μονακό, μαδάει το Κοτόπουλο, που θα ήταν η Ελλάδα τέτοιο αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ. Και όλα αυτά που λένε, ίδιο μυαλό. Και η ομάδα αλήθειας και η κυρία εδώ. Και γενικώς είναι μια αντίληψη που υπάρχει ευτυχώς και πρέπει με πιο δυναμικό τρόπο να βγαίνει μπροστά, γιατί το έχουμε ανάγκη και εμείς να ακούμε τέτοιου τύπου ωραία αφηγήματα και προσεγγίσεις της ιστορίας. Τι είναι όλο αυτό τώρα που ακούμε με το Κοτόπουλο?
18: 7.30 ώρα είμαστε εδώ και 10.30 φεύγουμε.
15: Πώς είναι σήμερα η θάλασσα?
18: Πολύ ωραία. Μαδάει Κοτόπουλο. Πολύ ζεστή.
19: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα?
20: Την Κυριακή που ψηφίζουμε.
19: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα?
20: Ένα 40% του ελληνικού λαού.

0: Έτσι λοιπόν, μάθαμε και πώς ακριβώς θα μετρήσουμε τα ζώα σε αυτόν τον τόπο. 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ο Αποστόλης, ξέρετε τι γίνεται εκεί. Ο Δημήτρης Κυρικός ρυθμίζει τον ήχο, ξέρετε τι γίνεται εδώ. Και πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού.
1: Γεια σου παιδί.
2: Γεια.
1: Του πω, όσα πήρανε οι δεσποτάδες.
2: Με τι πήραν τώρα, κάτι χαζά, ένα φιλοδόρημα εκεί πέρα χιλιάρικα, κάθε μήνα τώρα εντάξει. Και το κάνουμε θέμα.
1: Πόσα παιδιά έχει ο καθένας ρε Αποστόλη και πήρε τόσο μισθό εγώ.
2: Έχουνε, αυτοί δεν το αφήνουν, το θέμα το δουλεύουνε. Δεν είναι σαν και εμάς. Δεν υπάρχει υπογεννητικότητα στους ιερείς, εκεί του δίνουν και καταλαβαίνει το πράγμα.
1: Και έχουμε να δούμε τα μάτια μας, ρε παιδί μου να πούμε. Έχουμε τρελαθεί. Τώρα που άκουγα να πούμε εδώ πέρα το Θύμιο και τρελάθηκα. Πήρανε διπλό μισθό και εγώ παίρνω ένα αρχίδι. Για μου, θα μου δώσει κι άλλα δύο.
2: Άσε μουσι.
1: Να πιστω μουσι.
2: Ναι, ναι.
1: Μουσι έχω αφήσει γιατί απαγορεύεται να ξυρίζουμε να πούμε.
2: Γι' αυτό σου.
1: Είναι δυστυχίζει κι αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή για να συνέρθουμε, να τρελαθούμε οριστικά, να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Ο κόσμος, όσο ηλίθιος λαός, πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου, ρε παιδί μου. Είμαι 80 χρονών και έχω τρελαθεί. Την κυριολεξία. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο μαλάκιδες είμαστε.
2: Είμαστε ένα σπάνιο είδος όμως, θα έλεγε κανείς. Ας εκτιμάμε κι αυτό.
3: Γεια σας Αποστολή.
2: Γεια.
3: 5.000 ο Μητροπολίτης.
4: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε. Θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση.
2: Ναι, δεν κατάλαβα να πάει να γίνεις και εσύ Μητροπολίτης.
3: Βεβαίως.
2: Σου δείχνει το δρόμο. Να δουλειές.
3: Έτοιμος είμαι, έτοιμο. Έχω και προϋπηρεσία σε κατηχητικό, παπαδάκι στις εκκλησίες κτλ. Κάποτε το 1991 είχα δει ένα σπρώμαυρο έτσι τα επίκεια. Κέρα τότε ρε παιδί μου πως οι κακοί κομμουνιστές σε κάποια Οκτωβριανή Επανάσταση γκρεμίζαν εκκλησίες και σκοτώνανε παπάδες κτλ. Κτλ. Τότε ήμουν μικρός, δεν καταλάβαινα τι έλεγε αυτό. Το 1995 είχε βγει μια άλλη ταινία, Γαρίφαλα, Τριαντάφυλλα και Ψωμί, δεν θυμάμαι, μια που αναφέρεται στον Ισπανικό εμφύλιο. Σε μια μάχη τέλος πάντων ένας παπάς ήταν μέσα σε μια εκκλησία και ήταν με το Φράνκο, τον βουτάνε οι δημοκρατικοί, όποιοι έγινε εδώ εναντίον, θα εκτελεστεί. Τώρα το σκοτώνε, πάλι δεν το είχα πολύ καταλάβει αυτό. Τώρα με τα 5.000 ευρώ το 2026. Κάτι αρχίζω να ψιλοκαταλαβαίνω.
2: Ορίστε. Υπάρχει και ένα πίμνιο που πρέπει να κατευθυνθεί προεκλογικά. Τι θες, άιντε έτσι. Πού θα τους πάνε, δεν ξέρουν πού να τους πάνε, τώρα ξέρουν πού θα τους πάνε.
3: Δεν είναι πολύ μακρινές τελικά αυτές οι εικόνες που είχα δει τότε. Λέω εγώ. Εγώ δεν προτείνω βία, ας πούμε είμαστε κατά της βίας από ποια προέρχεται έτσι κι αλλιώς.
1: Αποστόλη.
2: Έλα.
1: Μπορούσα να μιλήσω κι εγώ.
2: Μπορούσες.
1: Απ' τη Δράμα είμαι.
2: Ωραία. Δίνω Αστόλη τη χέρι. Τι να κάνω.
1: Επιμένω.
2: Λέγε.
1: Άντε, ωραία, ευχαριστώ.
2: Όχι τώρα, λέω τώρα. Μιλάς, πάμε.
1: Μιλάω.
2: Ναι, σ' ακούω.
1: Α, κοίταξε. Έχω ένα φίλο παπά από εδώ, απ' τη Δράμα. Έχει 5 παιδάκια. Ξέρετε, μη του παπά.
2: Τι.
1: Λέω, ρε Παπαγιάννη, αγόρι μου γλυκό. Γιατί λέω δεν σας έδωσε και εσάς αυτή τη ξέρει, γιατί μίσο για να μας πάρουν οι Μητροπολίτες να πούνε να ψηφίσουμε, λέει, Νέα Δημοκρατία.
2: Να, ωραίο. Καλό. Για Δράμα, καλό αστείο.
5: Είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πίσω γυρίσματος.
6: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
6: Παραπολιτικά.
2: Ναι.
6: Αντουλάκη, σε είχαμε μετράει από το 7 και 5 που κάνει 13.
2: Από τη Δράμα κι εσείς.
6: Όχι, από εκεί.
2: Α, εξαπλώνεται.
6: Δεν ξέρω να μετράει. Μην πάει σχολείο, πάει να μάθει. Αντουλάκη, να μάθει γράμματα.
2: Τώρα είναι αργά. Δεν έμαθα αγγλικά όταν ήταν στην Ευρώπη. Θα μάθει γράμματα στην Ελλάδα.
7: Provocate. Provocative statements.
2: Τέλος πάντων, έλα, να είσαι καλά.
6: Ναι, το πείτε αυτό, το γράψτε.
2: Ναι,
6: γεια σας.
2: Οπωσδήποτε.
8: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
9: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-076-100.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr Star για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: People have repower. People have repower.
13: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε την ενεργειακή.

0: Μπακάλων τυρί Feta Pop, μόνο 9,75 το κιλό. Η μη σκληρά κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Defico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: Ελληνοφρένεια της Παρασκευής, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Και επειδή πάντα είμαστε πιεσμένοι στους χρόνους της Παρασκευές, να πάμε κατευθείαν στον δεύτερο λαό.
1: Αποστόλη, λίγο την προσοχή σου, ακολουθεί ξυπνάδα.
2: Όπα.
1: Καλά, δεν το κατάλαβε κανείς.
2: Πιο πολλά.
1: Τι λέει ο κόσμος για τους βουλευτές που είναι 300 και παίρνουν 5, 6, 7 χιλιάρικα. Δεν λέει με τους κυφίνες που τους πληρώνουμε και να φύγουν και να μειωθούν κτλ. Αυτό κάνει τώρα με τους Μητροπολίτες. Νάρκη είναι από τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Νάρκη στην Εκκλησία. Σου λέει θα αρχίσει ο κόσμος σιγά σιγά και θα λέει και πώς είναι οι Μητροπολίτες. Δεν ξέρω, είναι παραπάνω από 200, 300, πώς είναι.
2: Δεν έχω ιδέα, δεν ασχολούμαι με αυτά.
1: Ούτε κι εγώ, αλλά τέλος πάντων.
2: Τώρα που θα πέφτουν τα 5 χιλιάρα θα μάθουμε όμως.
1: Θα αρχίσει λοιπόν που τους πληρώνουμε 5 χιλιάρικα και αυτό, κατάλαβες, γι' αυτό το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Δεν το έκανε επειδή τώρα μετά από τη διάλυση περίπου του Νίκη οι Μητροπολίτες και οι υπόλοιποι θα μιλούσαν υπέρ της Καριστιανού. Δεν το έκανε γι' αυτό. Δεν το έκανε γιατί φοβήθηκε ότι όλο το πίμνιο θα οδηγηθεί από την Εκκλησία προς την Καριστιανού.
2: Με γρίφους μιλάς, γέροντα.
1: Κάπως έτσι.
2: Εκεί έπρεπε να τους δώσεις 5 χιλιάρικα, σου έδινε 3.
1: Τα 3 τους θα δίνουμε άλλοι.
2: Όχι, τι κάνει ο κόσμος, τέλος πάντων.
3: Γεια σου Αποστόλα ρε.
2: Γεια. Yeah.
3: Αγγλοκουνού εδώ πέρα. Τι κάνεις, καλά είστε?
2: Αγγλοκουνού.
3: Αγγλοκουνού.
2: Καινούριο.
3: Τι καινούριο, όχι τι καινούριο, κάτι καινούριο. Παλιό. Ήταν και συμπάθος, ήρθες κάνω στο Λονδίνο. Στο, πώς λέγονται εκεί.
2: Στο Λονδίνο.
3: Ναι, στο Λονδίνο.
2: Α, όταν είχα στο Λονδίνο, στο Dingwalls.
3: Μπράβο, στο Dingwalls αυτό. Ναι. Τι λέει, καλά είστε?
2: Καλά εσύ.
3: Πήρα από τη μαλακία μου, μόνο αυτά τα που ακούμε και ακούω και σήμερα.
2: Ω, πέστη, σιγά, δικαιούσε. Δεν δικαιούσε, ο Έλληνας διασποράς δεν δικαιούται, πέστη.
3: Καλήμον, βέβαια. Λοιπόν, καταρχάς, με τις παπάδες όλα καλά, διπλασιασμό μισθό.
2: Νομίζω καλά, ευχαριστημένοι πρέπει να είναι, τώρα τι διάολο.
4: Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης για την Ορθοδοξία και τους θεσμούς της.
3: Επίσης τους φαντάζομαι να πούμε πάνε εκεί πέρα σε εκκλησίες και κάθε κοινό. Θα σας δω πάρα πολύ καλά που οι παπάδες επιτέλους πήραν την κλίση του μισθού ενώ αυτή πεινάνε. Φαντάζομαι περνάνε καλά. Με το κύριο Λέσο θα χορτάζουν όλοι, φαντάζομαι. Μια χαρά πάνε.
2: Τι θα τα κάνουμε είναι το ερώτημα τέλος πάντων, αλλά οκ, σε πεντάστερο θα πάνε.
3: Τι να πω και εγώ και πολλά να πω τέλος πάντων. Και το άλλο.
2: Όλα πληρωμένα είναι, τέλος πάντων, εντάξει.
3: Ο άλλος ο παπάς ήθελε να του κάνουν και πάρω εδώ γιατί.
5: Ο κύριος Τουρνάρας θα έχει τουλάχιστον μια λεωφόρο στο όνομά του γιατί μας κράτησε το ευρώ. Θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Ελπίζω να έχω καμιά πάροδο εγώ και μια δίπλα κανένα σαλάκι.
3: Πώς να τους κάνουμε καμιά πηγάδα, λέω εγώ, να πάνε να πέσουν όλοι μαζί μέσα.

0: ταιριαστό είναι.
1: Ποιανού όνομα θα πρωτοδώσουμε στην πηγάδα όμως?
0: Έχουμε πολλές πηγάδες, μην ανησυχούν. Ως προς αυτό δεν έχουμε πρόβλημα. Πηγάδες έχουμε να δώσουμε τα ονόματα τους πολλές. Για λεωφόρους και παρόδους να τις ξεχάσουν. Θα βλέπουμε και τα ονόματα τους πολλούς.
1: Χαίρετε.
0: Για τους μισθούς που λέμε των ρασοφόρων, είναι η μισή από τα μπαλικαριών των 300 στη Βουλή. Σίγουρα αν ψάξουμε με την Ελλάδα είναι πολλοί που μπορεί να χρεώνονται κιόλας από το μισθό τους. Για να ταΐσουν τον κόσμο πρέπει να την ταΐζουν οι 300, σύν την περιουσία που έχουν δώσει στο κράτος. Ο κύριος Τραμπάλας, ο Αμερικάνος, θέλει να φέρει τα πλοία του σε χώρο νόμου που τον έχει δώσει και η Εκκλησία στην Ελευσίνα. Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
0: Φαγώθηκε ρε ο άλλος με τους πατροβολητάδες, ρε. Λες και δεν έχουν οικογένειες αυτοί να υποστηρίξουν, ας πούμε. Λες, δεν έχουν στεγαστικό ή ενίκιο να πληρώσουνε. Φαγώθηκε.
1: Ποιος, ρε?
0: Ο Θήμιος.
1: Ναι, δεν έχουνε.
0: Δεν έχουνε.
1: Όχι, δεν έχουνε να πληρώσουν ενίκιο. Η αλήθεια είναι δεν έχουνε.
0: Ναι, ναι, λες και δεν έχουνε. Δεν έχουνε.
1: Δεν έχουνε.
0: Δεν έχουνε. Λοιπόν, λες και δεν έχουν οικογένεια να θρέψουνε.
1: Είναι στρεμμένοι.
0: Ρε φίλε, τα είπα και χθες. Πόσο γελή πια, ας πούμε.
1: Μπορούνε, όχι, δώσε ευκαιρίες, μπορούνε κι άλλο.
0: Κάτι άλλο, τι είπε ο Χρυσοχοίδης, ότι δεν είναι ίδιοι με τους άλλους και αν ήταν ίδιοι με τους άλλους κτλ.
1: Ναι, ναι.
2: Σκεφτείτε λοιπόν να ήταν τα κόμματα όλα συμπεριλαμβανομένες και της Νέας Δημοκρατίας όπως είναι οι υπόλοιποι. Τι θα γινόταν στη χώρα?
0: Μπορείς να του θυμίσεις, σε παρακαλώ, ότι 222 που ψηφίσανε το τρίτο μνημόνιο ήταν όλοι μαζί. Ήταν το ίδιο το μνημόνιο, δεν ήταν άλλο, το ίδιο ψηφίσανε.
3: Τι να ψηφίζαν άλλο μνημόνιο? Οι Έλληνες είμαστε μονιασμένοι στα κρίσιμα. Και έτσι λοιπόν ψήφισαν στην Βουλή το ίδιο μνημόνιο. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Δεν θα είχαμε εμφύλια πάθη όπως είχαμε με τον Ελλάς τότε. Φτάσαμε στο τέλος, γιατί ακολουθούν οι παραγγελιές σας, αφιερώσεις σας. Μας πάνε στο ακριβώς της ώρας του μαγκαζίνου. Τα υπόλοιπα εμείς από Δευτέρα. Γεια σας.

0: βάλει το τραγούδι του Πλούταρχου το χαστού και της αγάπης με πληγώνει.
1: Οπα.
2: Ναυάγησα και έγινα καράβι βυθισμένο στα νερά σου.
3: Βρισκόμαστε στη μέση μιας φουρτούνας και ο καλός καπετάνιος δεν κρατάει ποτέ σταθερό το πιδάλιο.
2: Ναυάγησα σου λέω δεν μπορώ να ζήσω μακριά σου.
4: Θα πάει στη Ρουμανία.
2: Ναυάγησα για σένα και η δόνια περηφάνεια μου κυρτώνει.
5: Τι μη να λέγεσαι Έλληνας, καμίσου!
2: Σφίγγω την καρδιά μου μαϊά, τι μη ματώνει. Το καστούκι της αγάπης με σκοτώνει.
6: Και θα τρως καπαζιές μια μετά την άλλη.

0: Θα ήθελα για την Παρασκευή τους μπαμπάδες του Πάνου Βλάχου και να πω ένα ευχαριστώ στον μπαμπά μου, γιατί ο Απρίλιος ήταν πάρα πολύ πιεστικός για τα λογιστικά γραφεία. Και αν δεν είχαμε το πέρας ψυχραιμίας αυτό μέσα εδώ να μας δίνει υπομονή, δύναμη και να μας λύνει τα προβλήματά μας, νομίζω πως θα είχαμε βαρέσει η μπιέλα που λένε εδώ πέρα στην Ήπειρο όλοι μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον αγαπάμε.
1: Είστε σε λογιστικό γραφείο μαζί με τον πατέρα, για να καταλάβω.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει, δεν ήξερα την εικόνα. Ναι. Για δήλωση δεν προσφερθεί κάτι να μας κάνετε τσάμπα όμως, ένα ποθενέσκες.
0: Εγώ γλυκέ μου, ό,τι θες.
1: Ναι, εγώ ό,τι θες, πρέπει να το πω εγώ, να νιώσω άσχημα.
0: Θα σου στείλω DM να μου στείλεις τα στοιχεία σου να στην περάσω τη φορολογική.
1: Θα μου την περάσεις, μάνα μου.
0: Βεβαίως, μανάρι.

0: πάει, κατάλαβε την παράδειγμα. Το ανέκδοτο του σουφλιά.
1: Τι?
0: Το ανέκδοτο του σουφλιά, ρε, με το δίπλωμα οδήγηση, με τον αστυνομικό.
1: Ναι, τι.
0: Να το βάλει αφιέρωση την Παρασκευή.
1: Εις μνήμην.
0: Εγώ τον είχα πελάτη, δύο-τρεις φορές τον έχω εξυπηρετήσει, κύριος, άψογος και φοβερός. Και κάποια στιγμή θα σου πω και μια ιστορία που του είπα.
2: Ο Πολύδωρος έβαλε ένα βραβείο για όποιον οδηγό από την Αθήνα μέχρι τη Λαμία πάει χωρίς καμία παράβαση. Λοιπόν, έλεγχαν τώρα τις τροχιές, ποιος θα τα καταφέρει. Πράγματι τα καταφέρνει ένας, τον σταματάει εκεί ο τροχαίος, του λέει λοιπόν, ξέρετε, κερδίσατε το βραβείο του Πολύδωρου, 7.000 ευρώ, διότι δεν κάνατε καμία παράβαση. Αν λέει αυτός, ευχαριστώ πάρα πολύ και τα είπα και τα είπα. Και σκύβει ο τροχαίος και λέει, καλά, και τι θα τα κάνει τα 7.000, ρε φίλε, αλλά δώσου λέει πρώτον για να πάρω δίπλωμα. Τα ακούει η γυναίκα του για να διορθώσει την κατάσταση, λέει, μην τον ακούτε, τα λέει αυτά όταν είναι μεθυσμένος. Στο πίσω μέρος υπάρχει ο παππούς με το γιο τους. Ο παππούς δεν ακούει καλά, αλλά γίνεται φασαρία. Βλέπει και τον τροχαίο και αρχίζει να μουρμουρίζει. Καλά τα λέγα εγώ, με κλεμμένο αυτοκίνητο θα βρούμε τον πελά μας.

0: θέλω να κάνω και μια αφιέρωση. Γίνεται.
1: Ναι.
0: Για την Παρασκευούλα. Τη Λιδία που κάνει σεζόν στους Παξούς. Από το διάφορο του Θανάση Παπακοσταντίνου. Το σημείο που λέει η Δονή που μας γεννά και παίζει το χαρτί μας χωρίς τη θέλησή μας. Σπιθίζει

0: Καλημέρα, Αποστόλη.
1: Καλημέρα.
0: Μήπως μπορούμε να θυμηθούμε λίγο τη φάρσα που κάνατε στη γιαγιά Πετίνη για το νοσοκομείο με τη Μασέλα? Είναι λίγο παλιό.
1: Ναι, πώς λεγότανε?
0: Η γιαγιά Πετίνη.
1: Ναι, το άλλο. Τι περιεχόμενο?
0: Περιεχόμενο είχε. Παίρνεις εσύ τηλέφωνο και ζητάς για τη γιαγιά Πετίνη, την οποία δεν ξέρουν βέβαια το επίθετο, και εσύ λες για τη Μασέλα, ότι χάθηκε η Μασέλα της.
1: Α, κάτι μου λέει σιγά-σιγά. Εντάξει, οκ, okay, θα το δούμε.
0: Μας τα λέει αυτά, δεν είναι δυνατόν να μας τα λέει. Αυτά ήταν μεγάλα σου ξέ.
1: Οι μεγάλοι καλλιτέχνες, εντάξει, ξεχνάνε και κάποια.
0: Το ξέρω,
1: δεν είναι τόσο πολλά.
2: Μεταξά.
3: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Νοσοκομείο Μεταξά, έτσι.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, καλημέρα, Άλκης Πετίνης λέγομαι.
2: Ναι, τι θέλατε?
3: Ναι, έχω τη γιαγιά μου εκεί, νοσηλεύεται.
2: Πού?
3: Σε εσάς, αλλά έχουμε ένα παράπονο. Χθες που κόπηκε το ρεύμα, που σβήσαν τα φώτα, έχασε τη μασέλα της. Είχα έρθει εγώ εκεί, ήμουν επίσκεψη, και έχασε τη μασέλα η μπάμπο. Δεν ξέρω, την πήρε κάποιος.
2: Τώρα είναι εδώ, είναι εδώ.
3: Ναι, ρε, είναι εκεί, στο 324.
2: Πού, σε ποια κλινική?
3: Σε εσάς.
2: Ναι, στο νοσοκομείο, αλλά σε ποιο τμήμα?
3: Στο παθολογικό.
2: Αλφα παθολογική ή βήτα?
3: Αλφα, αλφα.
2: Για να σε συνδέσω λίγο με τη...
3: Για το αίτημα το δικό μου, ποιος θα κάνει κάτι?
2: Να ρωτήσετε την προϊσταμένη, συνεννοηθήκατε, μιλήσατε?
3: Όχι, όχι, στείλτε με στην αδερφή.
2: Ναι, περιμένετε.
3: Ναι, ναι.
4: Αλφαπέ.
3: Ναι, αδερφή.
4: Ναι.
3: Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Άλκης Πετίνης λέγομαι. Με στείλανε εκεί από το κέντρο.
4: Ναι.
3: Παθολογική, έτσι.
4: Ναι, ναι.
3: Ναι, έχω την μπάμπο εκεί, νοσηλεύεται.
4: Ποιαν?
3: Την μπάμπο, τη γιαγιά μου.
4: Την μπάμπο.
3: Ναι, ναι. Αλλά χθες που κόπηκε το ρεύμα, έχουμε ένα πρόβλημα. Έχασε τη μασέλα της. Έχασε τη μασέλα εκεί που σβήσαν τα φώτα. Δεν ξέρω, κάποιος ελαφροχέρης παππούς.
4: Ναι, πώς λέγεται η γιαγιά σας?
3: Γιαγιά Πετίνη, γιαγιά Πετίνη.
4: Πετίνη.
3: Πετίνη, ναι.
4: Σε ποια κλινική είναι?
3: Στο παθολογικό, στην Α. Με τη μασέλα τι θα κάνουμε?
4: Πετίνη.
3: Ναι.
4: Έχουμε Πετίνη ασθενή. Πετίνη δεν έχουμε, μήπως είναι στον 7ο?
3: Μήπως είναι με του παππού μου του σχορεμένου, μήπως είναι τώρα, μήπως είναι Παπαδοπούλου?
4: Όχι, όχι.
3: Μιράντα?
4: Όχι.
2: Μεταξά.
3: Ναι, καλημέρα, είχα πάρει και πριν.
2: Τι ζητήσατε?
3: Με την μπάμπο που έχασε τη μασέλα.
2: Εγώ είμαι τηλεφωνήτρια.
3: Ναι, τη μασέλα που θα τη βρούμε όμως?
2: Ποια μασέλα καλέ, είμαι τηλεφωνήτρια. Δεν μου ζητήσατε κάτι, στο κέντρο πήρατε.
3: Α, δεν μίλησα με εσάς?
2: Όχι.
3: Έχω τη γιαγιά εκεί, νοσηλεύεται. Και χθες που σβήσαν τα φώτα, χάσαμε τη μασέλα.
2: Πείτε μου σε ποια κλινική.
3: Ήτανε σε ένα ποτήρι λικέρ και...
2: Κύριε, βοηθήστε με σας παρακαλώ. Σε ποια κλινική νοσηλευόταν η γιαγιά? Είμαι τηλεφωνήτρια του νοσοκομείου. Δεν έχω μάθει για καμιά μασέλα.
3: Δεν υπάρχει detective στο νοσοκομείο.
2: Σε ποια κλινική νοσηλευόταν η γιαγιά?
3: Στο ΒΙΤΑ ΠΗ.
2: Ωραία, αυτό γιατί δεν μου το λέτε να σας δώσω την προϊσταμένη, τη β' παθολογική.
3: Με στείλατε και πριν σε μια άλλη αδερφή, αλλά δεν με εξυπηρέτησε η αδερφή.
2: Εγώ να δώσω την προϊσταμένη τη β' παθολογική.
3: Στείλτε μου, στείλτε με, ναι, γιατί δεν ξέρω, οι αδερφές εκεί δεν βοηθάνε.
2: Μισά.
5: Ορίστε, β' π.
3: Ναι, αδερφή.
5: Ναι.
3: Αδερφή, έχω τη γιαγιά εκεί, νοσηλεύεται, και χθες που σβήσαν τα φώτα χάσαμε τη μασέλα.
5: Ποια γιαγιά είναι?
3: Η γιαγιά μου.
5: Ποια είναι η
3: μπάμπο?
5: Γιαγιά σου?
3: Πετίνη λέγεται, Πετίνη, γιαγιά Πετίνη.
5: Πετίνη?
3: Ναι, και χάσαμε τη μασέλα, την είχαμε σε ένα ποτήρι λικέρ, κάποιος την πήρε.
5: Κοιτάξτε, Πετίνη, δεν νοσηλεύω σε εμάς, κύριε. Αλφα π μάλλον είναι, σε εμάς δεν είναι.
3: Αλφα π με στείλανε σε εσάς, αδερφές, δεν βοηθάτε.
5: Όχι, Πετίνη δεν έχουμε εμείς. Μήπως είναι...
3: Εμείς με τη μασέλα τι θα κάνουμε τώρα, έχουμε χάσει τη μασέλα, 32 δόντια. 32 δόντια σας λέω, τα 3 ήταν χρυσά.
5: Δεν νοσηλεύω τους εμάς, Πετίνη.
3: Είχε και μια γέφυρα, σαν του Ρίου.

0: Αποστόλη, γεια σου, Άκης είμαι. Άκουγα τώρα τη Λουκά, σε παρακαλώ πολύ. Όποτε μπορείς φτιάξω, εκεί που ο Βέγκος λέει Ελενίτσα, θα σε κάνω μια μέρα Βασίλισσα. Βάλε τη Λουκά να λέει, θα με κάνει Βασίλισσα. Ευχαριστώ πολύ, γεια.
1: Δηλαδή τώρα εσύ δεν πιστεύεις πως εδώ πέρα του χρόνου θα γίνει μια πολυκατοικία και εμείς θα έχουμε δύο διαμερισματάρες που θα καλάνε κόσμο, ε.
2: Βρέχω πόλεμο εναντίον σας, βρέχω πόλεμο!
1: Τι είπες, Ελενίτσα?
2: Γιατί δεν είστε Έλληνες εσείς?
1: Έλα, Παναγία μου!
2: Ο νέος Καποδίστριας, είμαι εγώ, όχι Καριστιανού.
1: Λοιπόν, και εγώ σου λέω πως εδώ μέσα του χρόνου θα είσαι Βασίλισσα.
2: Ο Θεός θα με κάνει Βασίλισσα.
1: Ειδοποίησα, θα έρθει μας το Ράτζ εδώ μέσα και θα το κάνει παλατάκι.
2: Είμαι ο εκλεκτός του Θεού, θα κυβερνήσω και θα σας εκλεκτώ.

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
0: Γεια σου. Αγχώνομαι πάρα πολύ όταν σε παίρνω τηλέφωνο. Φέρω λίγο την κατανόησή σου, εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δες, το όνομά μου είναι Αλέξανδρος Κούστας. Έχω μια πολύ μικρή καλλιτεχνική δραστηριότητα και πρόσφατα έβγαλα ένα κομμάτι που έχω κάνει εγώ τη μουσική και που σου έχει κάνει ο Λάμπρος Παπαντή μας και την παραγωγή την έχει κάνει ο Παντελής Νικηφόρος. Θα ήθελα, πες και εσύ, να το παίξεις, να ακουστεί. Εντάξει, είναι λίγο δυστοπικό, αλλά νομίζω ότι θα σου αρέσει.
1: Οκ, okay. Στείλ το μου.
0: Στο έχω στείλει στο Messenger πριν λίγες μέρες. Θα το ξαναστείλω.
1: Στείλ το στο site, μπορείς.
0: Θα το στείλω στο site, εντάξει. Κοίτα, οι εποχές είναι δύσκολες και προσπαθώ να κάνω μια αυτοπρόωθηση, κατάλαβες. Γι' αυτό το.
1: Εντάξει, καλά κάνεις, λογικό.

0: Ναι.
1: Είμαι η Βασιλική.
0: Ποιος Βασιλική?
1: Μπράβο, ήταν πολύ ωραία η παράσταση. Και ήθελα να σου πω, επειδή η Ιουλία είναι νονά μου χωρίς να έχω βαφτιστεί βέβαια.
0: Ποια είναι η Ιουλία?
1: Καραπατάκι.
0: Ναι.
1: Που την κορόιδευες, για να σε τιμωρήσω θέλω να μου βάλεις τα κουνιά για καρφιά.
0: Αμάν. Καλά, δεν την κορόιδευα, κιόλας την πείραζα λίγο.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου

0: Βραδιά των Νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη. Πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιαση.
4: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά, στους 90,1. Στο μικρόφωνο Ιέρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάκερ. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Έκλεισε εκ νέου τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στον Αντένα αναφέρθηκε στην ακρίβεια και στις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η αιχμηρή τοποθέτησή του για τον Αντώνη Σαμαρά και το σχόλιο για την κριτική που ασκεί ο Κώστας Καραμανλής. Η ατάκα Μητσοτάκη για τις τρεις ήττες του Τσίπρα και η απάντηση του πρώην Πρωθυπουργού. Εσάς, αν σας έπαιρναν τρεις φορές το δίπλωμα, θα μπορούσατε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο, είπε με νόημα ο Πρωθυπουργός. Ευτυχώς που δεν υπάρχει εντυμόμετρο. Θα το είχε μηδενίσει ο Μητσοτάκης, απάντησε ο Τσίπρας. Ορκίστηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης, Γιώργος Κότσιρας, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Μαριλένα Σούκουλη και Τάσος Χατζηβασιλείου. Ποιες είναι οι προτεραιότητες των νέων υπουργών, είναι η ώρα της μάχης, δήλωσε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Παρέμβαση Σαμαρά για την απόφαση που αφορά τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Έκανε λόγο για ιστορική δικαίωση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και κάλεσε funds, servicers και τράπεζες να προχωρήσουν άμεσα στην επιστροφή ποσών. Την ίδια ώρα στον πρώην Πρωθυπουργό αναφέρθηκε και ο Νίκος Δένδιας. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας πολιτικός με ευρύτατη εμπειρία και με βαθιά γνώση. Νομιμοποιείται και δικαιούται να έχει τις απόψεις του, σχολίασε ο Υπουργός Άμυνας. Δέσμευση για δωρεάν μετακινήσεις για όλους τους νέους ως 24 ετών στις συγκοινωνίες Αθήνας και Θεσσαλονίκης από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά, το δεικτικό σχόλιο του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Ακυρώθηκε η σημερινή εκδήλωση του κόμματος Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Χρεώνει πολιτική παρέμβαση σε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Η ρωσική χρηματοδότηση είναι φανταστικό σενάριο, είπε στα παραπολιτικά ο Θανάσης Αυγερίνος. Τα 14 σημεία του προσχεδίου της συμφωνίας της Αμερικής με το Ιράν, οι όροι της Τεχεράνης και οι αποζημιώσεις για άρση του αποκλεισμού. Απογειώνονται τα ασιατικά χρηματιστήρια, πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των δηλώσεων του Τραμπ, πιθανότατα την Κυριακή υπογραφές, αναφέρει το Bloomberg. Παρατείνεται για μία εβδομάδα η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα. Λιγότερες οι δηλώσεις σε σχέση με πέρυσι, αναλυτικό ρεπορτάζ. Γκάζι για την περαιτέρω αξιοποίηση του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου. Διπλασιάζονται οι ποσότητες αμερικανικού LNG που μέσω Ελλάδας θα τροφοδοτούν την κεντρική και νότιο-ανατολική Ευρώπη. Όλο το ρεπορτάζ. Συνελήφθη πρώην ποδοσφαιριστής ως αρχηγός κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης στην Αττική. Θεαματική έναρξη για το Μουντιάλ. Η Σακύρα έκλεψε την παράσταση σε ένα φαντασμαγορικό σόου, τα προγνωστικά για τον νικητή, η AI τεχνολογία και η χθεσινή νίκη του Μεξικού έναντι της Νοτιού Αφρικής. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων, χαλάζει, σφοδρές καταιγίδες και ισχυρή άνεμη για 8 περιοχές. Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που είναι οι τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, στη χθεσινή του συνέντευξη στον Αντένα. Μίλησε για όλους και για όλα. Αναφέρθηκε στις εκλογές. Φυσικά έκανε κριτική και για όσα ακούει από τον Κώστα Καραμαλή και τον Αντώνη Σαμαρά και δεν παρέλειψε φυσικά να αναφερθεί στον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού. Όλο το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Φαίνεται συνέντευξη ποταμός λοιπόν του Κυριάκου Μητσοτάκη διάρκειας περίπου μια μισή ώρα στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντένα, όπου απάντησε σε όλα. Ήταν πολύ επίμονος Νίκος Χατζηνικολάου σε ρωτήσεις με τον Κώστα Καραμαλή και τον Αντώνη Σαμαρά και δεν επιχείρησε να το αποφύγει ο Πρωθυπουργός, μάλλον το αντίθετο θα λέγαμε. Είπε ότι η κριτική τους είναι άδικη. Συγκεκριμένα για τα ανατολικά, στο οποίο έχουν επιμείνει και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί το τελευταίο διάστημα, και εξήγησε τι ακριβώς έχει κάνει η κυβέρνηση της Τουρκίας, αλλά και πώς έχει ισχυροποιήσει την εθνική της θέση, τις συμμαχίες, τις συνεργασίες της και φυσικά τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία έχει κάνει. Και είπε επίσης ότι είμαι μόνος ένας πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Και από εκεί και μετά εξέφρασε και την ελπίδα ότι ο Αντώνης Σαμαράς τελικά δεν θα κάνει κακό στην ιστεροφημία του και δεν θα προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, που ήταν καλός πρωθυπουργός και ο ίδιος ήταν υπουργός του, και είπε ότι πιστεύω τελικά, ή θέλω να πιστεύω λοιπόν, ότι δεν θα το κάνει το κόμμα. Από εκεί και μετά για μια ευρία γκάμα θεμάτων για την οικονομία είπε ότι δεν ακολουθούν πολιτική επιδομάτων και είπε ότι θα ήταν λάθος η μείωση του ΦΠΑ, άρα και παραμένει εκτός από το τραπέζι των επιλογών της κυβέρνησης μια μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, στα καύσιμα ή αλλού, είπε ότι ως χώρες το δοκίμασαν συμπεριλαμβανομένης Ισπανίας, το πήραν πίσω. Είπε ότι η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού δεν είναι σχεδιασμό της κυβέρνησης. Μιλάμε τώρα για τις ανακοινώσεις που περιμένουμε σε τρεις μήνες από σήμερα στην ΔΕΘ.
0: Γιατί είναι αλήθεια, Κώστα, ότι ακούγεται αυτό το σενάριο πολύ έντονα.
2: Έτσι, είδε ένα σενάριο τα οποία έχουν γραφτεί, αλλά πλέον αντιλαμβάνομαι ότι για να το λέει τόσο ξεκάθαρα ο Πρωθυπουργός, δηλαδή μπορούσε να απλά να τα αφήσει ανοιχτό.
0: Στο γεγονός
2: που κόβει, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υπάρχει τραπέζι 13ο μισθός η επαναφορά του για τους δημόσιους υπαλλήλους, πάντα μιλάμε έτσι. Ρωτήθηκε τις αυξήσεις των αποδοχών των Μητροπολιτών, απάντησε λακωνικά ότι είναι δύσκολο να δεχτεί κανείς πως ο μισθός ενός Μητροπολίτη είναι χαμηλότερος από εκείνον ενός μουφτή. Ρωτήθηκε του κράτους δικαίου και είπε ότι οι χθες Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταγράφουν πρόοδο της Ελλάδας και αναφέρθηκε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι προσπαθήσαμε να το διορθώσουμε, δεν τα καταφέραμε. Η μεταφορά του στην ΑΔΕ είναι, είπε, ίσως η πιο δύσκολη μεταχείριση που επιχειρώ να κάνω. Ενώ επανέλαβε για μια ακόμα φορά ότι έχει δεχτεί εισηγήσεις για πρόορες προσφυγικές κάλπες και στην προηγούμενη θητεία του, δηλαδή το 2022-2023 και τώρα, αλλά επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ακόμα και τη Μαρία Χριστιανού ρωτήθηκε, να το πούμε και αυτό, και είπε ότι οι πολίτες θα κρίνουν αν μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο, ενώ για τα Τέμπη και την περιβόητη ξυλολιάδα, όπως τη χαρακτήρισε, είπε ότι ήταν η μεγαλύτερη αθλειότητα που έχω ακούσει, δηλαδή το γεγονός ότι έχουν κατηγορήσει για εγκλήματα την κυβέρνηση και τον ίδιο προσωπικά.
0: Τώρα βέβαια ο Πρωθυπουργός σε σημερινή του συνέντευξη σε αμερικανικό podcast μίλησε και για την Τουρκία και είπε ότι υπάρχουν σαφείς κόκκινες γραμμές.
2: Λοιπόν, σε ένα πολύ γνωστό λοιπόν podcast άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τον κύριο McMaster, πολύ γνωστή προσωπικότητα της ΗΠΑ, μίλησε για κόκκινες γραμμές στην Τουρκία, είπε ότι η Ελλάδα δεν θα δεχτεί αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Μίλησε για την Ευρώπη, θυμίζουμε άλλη την επόμενη Πέμπτη και Παρασκευή πηγαίνει ο Πρωθυπουργός ξανά στις Βρυξέλλες, έχουμε σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ότι η ανταγωνιστικότητα και η ασφάλεια της Ευρώπης είναι προτεραιότητες και η άμυνα θα τα θέσει με σαφήνεια για την επόμενη εβδομάδα σύνοδο κορυφής. Είπε ότι η κυριαρχία κατά κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, για να επιστρέψουμε λίγο στα ελληνοτουρκικά, δεν θα αμφισβητηθούν ποτέ. Είπε ότι υπάρχει προθυμία συνεργασίας με την Τουρκία, αλλά υπάρχουν και σαφείς κόκκινες γραμμές, όταν ανέφερε ότι η χώρα μας θα έχει ενεργό ρόλο στον πόλεμο. Άφησε για μια ακόμα φορά να εννοηθεί, δηλαδή ότι εφόσον τερματιστεί ο πόλεμος και εφόσον υπάρξει ειρηνευτική δύναμη για να διασφαλίσει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στην Νότια Ορμούς, η Ελλάδα και το ελληνικό πολεμικό ναυτικό θα είναι εκεί. Ενώ για το μεταναστευτικό, είπε με μια φράση ότι η ακτοφυλακή, η ελληνική δηλαδή ακτοφυλακή, δεν είναι επιτροπή υποδοχής για τους διακινητές.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά, Κώστα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στον Αντένα. Αφορά το κομμάτι της τετραετίας που θα την εξαντλήσει, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
3: Το ποιος είναι ο πιο κατάλληλος να το κρίνει ο ελληνικός λαός? Ότι είμαι κατάλληλος να μπορέσω αυτήν την κρίσιμη περίοδο να ηγηθώ μια προσπάθεια να κάνει η χώρα ένα ακόμα μεγάλο άλμα. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει πολλά βήματα. Πιστεύω ότι και εγώ είμαι πιο έμπειρος και νομίζω ότι και εμφανώς απαλλαγμένος από οποιοδήποτε περαιτέρω άγχος. Γιατί σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει.
0: Εχμηρό το σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον Αλέξη Τσίπρα. Φυσικά αναφέρθηκε και στον Αντώνη Σαμαρά και στην πιθανή δημιουργία ενός νέου κόμματος, αλλά δεν παρέλειψε να μιλήσει και για την Μαρία Καριστιανού.
3: Έχω ακούσει και προσωπικές, θα έλεγα, κουβέντες, πολύ, πολύ βαριές, αλλά εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή την αντιπαράθεση. Θα πω μόνο το εξής. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την παράταξη. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία, έγινε πρωθυπουργός, ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κύριο Σαμαρά. Ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά. Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Εύχομαι να μην διαψευστώ. Το τι έχει γίνει στην αριστερά δεν θέλω να το περιγράψω τώρα. Από τη στιγμή έφυγε ο κύριος Τσίπρας, παρέδωσε τον κύριο Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουτζίδικο, διώξαν τον κύριο Κασελάκη, πήγε ο κύριος Τσίπρας, έφτιαξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά? Ας μην χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμό.
4: Ο τίτλος Ελλάς πάντως ήταν έξυπνος.
3: Σίγουρα συζητήθηκε, αλλά όπως είπα το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Θέλει να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρω σε ποιο χώρο κινείται, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι έχει δώσει κάποιο σαφές στίγμα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ένας άνθρωπος που διέθετε ένα πάρα πολύ μεγάλο συναισθηματικό απόθεμα συμπάθειας. Απολύτως κατανοητό. Το αν αυτό μεταφράζεται και σε πολιτική στήριξη είναι κάτι που είναι συζητήσιμο. Μέχρι στιγμής οι δημόσιες τοποθετήσεις της δεν με έχουν πείσει ότι έχει τις βασικές γνώσεις, δεν μιλάω τις εξειδικευμένες γνώσεις, για να μπορέσει να σταθεί με επάρκεια ως πολιτικός αρχηγός, αλλά από εκεί και πέρα νωρίς είναι ακόμα, θα τοποθετηθεί για θέματα, θα ερωτηθεί για θέματα, θα πιεστεί για θέματα σε συνεντεύξεις και από εκεί πέρα οι πολίτες θα κρίνουν εάν είναι ένα κόμμα το οποίο έχει κάτι να εισφέρει ουσιαστικά στο δημόσιο διάλογο ή αν είναι μια ακόμα εκδοχή κομμάτων και έχουμε δει μπόλικα από την κάτω και την πάνω πλατεία, από τις εποχές της πάνω και της κάτω πλατείας, που το μόνο το οποίο θέλουν να κάνουν είναι ουσιαστικά να εκφράζουν έναν θυμό ο οποίος μπορεί να υπάρχει και υπάρχει αναντίρρητα σε ελληνική κοινωνία, σε μια τιμωρητική ψήφο, χωρίς όμως να προσφέρουν καμία ουσιαστική εναλλακτική.
0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού σε σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος παρενέβη σήμερα, μίλησε για την απόφαση του Αρείου Πάγου που αφορά τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Η Πέννη Αβραμίδη έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Με μια ανακοίνωσή του λίγη ώρα νωρίτερα, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση, στις τράπεζες, σέρβισες κτλ., λέγοντας ότι οι δικαστικές αποφάσεις οφείλουν να εφαρμόζονται, δεν επαναδιαπραγματεύονται και ζητά την άμεση επιστροφή των χρημάτων που εισπράχθηκαν αχρεωστήτως. Αντώνης Σαμαράς μιλά προφανώς και κάνει μια παρέμβαση για ένα ζήτημα που αφορά χιλιάδες νοικοκυριά, ένα ζήτημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη. Ζητά λοιπόν να εφαρμοστεί, να υπάρξει καθολική εφαρμογή της απόφασης. Είναι μια αιχμηρή ανακοίνωσή του που όμως αν την εντάξουμε στο γενικότερο περιβάλλον,
0: ναι,
5: με αφορμή τα όσα είπε χθες το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στον Αντένα και τον Νίκο Χατζη Νικολάου, στέλνει ένα μήνυμα. Δηλαδή θα περίμενε κανείς, εγώ προσωπικά είχα μια τέτοια αίσθηση, θα υπάρξει μια ανακοίνωση του πρώην Πρωθυπουργού.
0: Μια απάντηση, ναι.
5: Μια απάντηση συνεργατών ή κύκλων ή ανθρώπων που συνομιλούν. Και όμως επειδή όλοι οι συνάδελφοι προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε, δεν ακούσαμε κάτι επ' αυτού και είδαμε μια ανακοίνωση για ένα θέμα που αφορά την ελληνική κοινωνία. Αυτό έρχεται να κουμπώσει τη γενικότερη στάση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος λέει ότι εμένα ο κόσμος με έχει αναδείξει Πρωθυπουργό αυτής της χώρας και είμαι εδώ για να μιλάω, να λέω τις απόψεις μου, να εκφράζω τις πάγιες θέσεις μου και κυρίως αυτά που απασχολούν τους Έλληνες. Διότι πέραν των ζητημάτων των εθνικών και της εξωτερικής πολιτικής που ασκεί κριτική κατά καιρούς ο Αντώνης Σαμαράς, έχει εκφράσει και θέσεις για ζητήματα κειμένες όπως η διακρίβεια, όπως τώρα βλέπουμε το θέμα με τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τον πρωτογενή τομέα, τα λοιπά παλαιότερα. Δηλαδή δίνει αυτό το στίγμα ότι εγώ ασχολούμαι με την κοινωνία.
0: Είμαι πιο κοντά στην κοινωνία.
5: Θα μπορούσε κανείς αυτό να το εντάξει και σε ένα ευρύτερο περιβάλλον με το φημολογούμενο νέο κόμμα του που βρίσκεται υπό, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες και φήμες, υπό κατάρτιση.
0: Λοιπόν, παίρνει τώρα όμως στον πρώην Πρωθυπουργό. Αναφέρθηκε ο Νίκος Δένδιας.
5: Ο Νίκος Δένδιας είπε ουσιαστικά, μιλώντας στο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου, είπε ότι είναι δικαίωμα του Αντώνη Σαμαρά να έχει τις απόψεις του. Έρχεται σε αυτό που είπαμε λίγο νωρίτερα, ότι ο Αντώνης Σαμαράς παρεμβαίνει, παρενέβαινε πάντα και απλά τώρα έχει πυκνώσει τις παρεμβάσεις του. Ο Νίκος Δένδιας, αυτό που είπε είναι ότι ο πρώην είπε ότι δεν υπάρχουν πατριώτες και μη πατριώτες πρώτα απ' όλα και ότι αν πάμε σε μια λογική άσπρο-μαύρο δεν θα προχωρήσουμε πάρα πολύ. Ενώ όταν ερωτήθηκε αν αναφέρεται στον Αντώνη Σαμαρά, ήταν κατηγορηματικός και είπε όχι. Είπε συγκεκριμένα ότι ο κύριος Σαμαράς είναι ένας πολιτικός με ευρύτατη εμπειρία και βαθιά γνώση και νομιμοποιείται και δικαιούται να έχει τις απόψεις του. Ο Νίκος Δένδιας, εγώ θα σας θυμίσω ότι πριν μερικές εβδομάδες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου έκανε μια ομιλία για το κόμμα στο οποίο ανήκει, έστειλε ένα μήνυμα ενότητας και πανστρατιάς και είπε ότι κανείς δεν περισσεύει σε αυτή την μάχη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Πέννη Αβραμίδη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Νίκος Δένδιας για τον κύριο Σαμαρά αλλά και τον κύριο Καραμαλή.
6: ο πρώην Πρωθυπουργός νομιμοποιείται και δικαιούται να έχει τις απόψεις του. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, πάντοτε οι απόψεις των πρώην Πρωθυπουργών πρέπει και να εισακούονται, όχι κατά ανάγκη να ακολουθούμε αυτό που προτείνουν, αλλά να τους ακούμε και να τις σεβόμαστε.
0: Στους κυρίους Καραμαλή και Σαμαρά αναφέρθηκε και η Όλγα Κεφαλογιάννη, μίλησε εδώ στο σταθμό μας στα παραπολιτικά στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη.
7: Οι πρώην Πρωθυπουργοί πρώτα απ' όλα έχουν πάντα το δικαίωμα να μιλάνε και να έχουν άποψη δημόσια. Ο κύριος Καραμαλής, τον οποίο παρακολουθώ και προσέχω πολύ το τι λέει, θα έλεγα ότι είναι και εκείνος πολύ προσεκτικός το πώς εκφράζεται. Τα που λέει δεν είναι απόλυτα συνεπή με την στάση του στα πράγματα, ακόμα και όταν ήταν ο ίδιος πρωθυπουργός της χώρας. Από εκεί πέρα, με τον κύριο Σαμαρά η περίπτωση είναι διαφορετική. Μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος λόγω του πολύ αιχμηρού λόγου του διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πιστεύω ότι επειδή ο καθένας από εμάς κρίνεται για την πολιτική του διαδρομή, ότι θα θυμίσει αυτή την πολιτική του διαδρομή και ότι ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει φυσικά την παράταξη για τόσο πολλά χρόνια δεν θα θελήσει να βλάψει σε αυτή τη φάση την προσπάθειά μας για να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών.
0: Λοιπόν, πριν περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα του δελτίου, να σας πούμε ότι αυτή την ώρα βρέχει έντονα στο Αρσάκιο, στη Δροσιά, στο Τατόι, στη Μάνδρα, στην Πάρνηθα. Χαλάζει, ρίχνει αυτή την ώρα στα Άνω Λιώσκια και στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. Στη συνέχεια του δελτίου, φυσικά, θα έχουμε αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Πάμε τώρα στην Ελένη Καλογεροπούλου, διότι έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ και από εκεί, καθώς όπως ακούσατε νωρίτερα, υπήρχε αιχμηρή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, και ο Αλέξης Τσίπρας δεν άφησε κάτι τέτοιο αναπάντητο. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
8: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι μιλώντας σήμερα στο φόρουμ του Economist, ο κύριος Τσίπρας, απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός για το ταξί, λέγοντας ότι εγώ ξέρω, είπε ο κύριος Τσίπρας, ότι σου παίρνουν την άδεια όταν έχεις κάνει κάτι κακό, όχι όταν κάνεις όταν χάνεις τις εκλογές.
0: Ναι, συγγνώμη σε διακόπτω, Ελένη μου, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πει χθες ότι αν σας έπαιρναν τρεις φορές το δίπλωμα θα μπορούσατε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο. Αναφερόμενος φυσικά στις τρεις ήττες του Αλέξη Τσίπρα.
8: Ακριβώς.
0: Οπότε ήρθε η απάντηση.
8: Τσίπρας, λοιπόν, απάντησε ότι σου παίρνουν το δίπλωμα όταν έχεις κάνει κάτι κακό. Όχι όταν χάνεις τις εκλογές και εγώ δεν έχω κάνει τίποτα κακό. Επεσήμανε ακόμα ότι ο κύριος Μητσοτάκης ξέρει ότι θα χάσει τις εκλογές και ότι το δίλημα πλέον είναι στασιμότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή ετοιμότητα. Το ενδιαφέρον πάντως, Έρη, πρέπει να πούμε, είναι ότι ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε σήμερα τις 5 κοστολογημένες προτάσεις τις οποίες έχει επεξεργαστεί το κόμμα του. Αυτές λοιπόν οι προτάσεις είναι η ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος σε σταθερή τιμή για όλους. Δημόσιας φορέας κοινωνικής διαχείρισης στεγαστικών δανείων. Δωρεάν μετακίνηση Αθήνα-Θεσσαλονίκη για όλους και όλες πλην των τουριστών. Κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων και ένταξη των καθηγητών και δασκάλων στο ειδικό μισθολόγιο και αύξηση των μισθών σε νοσηλευτές και γιατρούς. Σε γιατρούς. Αυτά είναι τα επεξεργασμένα και τα κοστολογημένα μέτρα τα οποία σήμερα κατέθεσε ο κύριος Τσίπρας και αναφέρθηκε αναλυτικά σε αυτό. Πρέπει να πούμε ότι σε ό,τι αφορά το μεγάλο ζήτημα το οποίο αφορά τη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ο κύριος Τσίπρας έκλεισε την πόρτα λέγοντας ότι στο παρελθόν είχαμε δει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε επιχειρήσει να συνεργαστεί με τα άλλα κόμματα, αλλά κανένα από τα άλλα κόμματα δεν είχε συνεργαστεί, ότι αυτό το πράγμα απέτυχε, αυτό δηλαδή το πείραμα απέτυχε. Πλέον αυτό που έχει στην πραγματικότητα, που θα πρέπει να δούμε, είναι το πώς οι πολίτες, αναφέρθηκε και πάλι στους πολίτες, μπορούν να στηρίξουν αυτό το νέο εγχείρημα. είναι, θα έλεγα, η έμεση απάντηση. Αυτή, αυτό δηλαδή που ζητούσαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από τον Αλέξη Τσίπρα, και ο πρώην Πρωθυπουργός ήταν με τον τρόπο του συγκεκριμένο. Ότι αυτό το εγχείρημα δεν προχώρησε, δηλαδή η συνεργασία μεταξύ των κομμάτων.
0: Μάλιστα.
8: Τώρα πλέον ο λόγος είναι στους πολίτες και το πώς θα οι πολίτες θα στηρίξουν το νέο εγχείρημα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη μου. Ολοκλήρωσε. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη μου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Αλέξης Τσίπρας. Τι απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και βεβαίως τι είπε για τους πρώην συντρόφους του.
9: Ελπίζουμε να έχετε φέρει μαζί σας το δίπλωμα και να μην σας το έχουν πάρει.
10: Οδηγείτε μηχανή εντωμεταξύ ή αυτοκίνητο πλέον, κυρία Τσίπρα?
11: Οδηγώ και μηχανή και αυτοκίνητο, ακόμα και ταχύπλοο. Δεν ξέρω ποια από όλα τα δίπλωμα μου έχουν πάρει. Κοιτάξτε, εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες. Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όχι όταν χάνει τις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Συνεπώς, αν κάποιος, όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κ. Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνά 7 χρόνια. Είμαι πολύ ευτυχής αν ο κ. Μητσοτάκης με αντιμετωπίζει με αυτή την αλαζονία που έδειξε χθες. Διότι...
0: Την αλαζονία λέτε,
11: Ναι, ναι, διότι ξέρετε κάτι, το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει κανείς στην πολιτική είναι να υποτιμά τους πολιτικούς του αντίπαλους.
10: Μήπως το είχατε κάνει κι εσείς αυτό?
11: Βεβαίως, είμαι παθών. Κοιτάξτε, το με ποιος είναι νομίζω απολύτως εμφανές. Δεν έχουμε κλειστές τις πόρτες μας σε κανέναν, αν αυτό εννοείται. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές. Δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις business class. Όχι, δεν έχουμε. Συγκροτούμε τα συλλογικά μας όργανα. Τα συλλογικά μας όργανα θα αποφασίσουν για όλα στην ώρα τους. Βλέπετε ότι υπάρχει πολύ σημαντικό νέο έμψυχο δυναμικό. Η πολιτική ζωή του τόπου χρειάζεται ανανέωση. Νέα πρόσωπα τα οποία μπορούν να σταθούν. Νέα πρόσωπα τα οποία μπορεί να κάνουν και λάθη. Αλλά κανείς όταν επιχειρεί δεν είναι αλάνθαστος. Κυρίως όμως πρόσωπα τα οποία είναι καθαρά, που είναι έντιμα, που μπαίνουν στην πολιτική για να προσφέρουν και όχι να κερδίσουν ένα βουλευτικό μισθό.
0: Πάμε τώρα και στο στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ, εκεί όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύεται για δωρεάν μετακινήσεις για όλους τους νέους στις συγκοινωνίες και φυσικά υπήρξε απάντηση, άμεση απάντηση από τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Πάμε όμως στον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Έχει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
12: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Άλλο ένα μέτρο σε φιλολαϊκή κατεύθυνση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Μετά την πρόταση που είχε καταθέσει για τετραήμερη εργασία σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων άνω των 10 ατόμων, από το συμβολικό χώρο της Δραπετσόνας, τα περίφημα λιπάσματα, ο κύριος Ανδρουλάκης πρότεινε όλοι οι νέοι όσοι 24 ετών να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό αφορά να διευκρινίσουμε τις συγκοινωνίες στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, τις δημόσιες συγκοινωνίες φυσικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μάλιστα κοστολόγησε το συγκεκριμένο έργο, τη συγκεκριμένη πρόταση, συγγνώμη, ότι είναι περίπου 35 εκατομμύρια. Θα εξειδικευτεί και από το οικονομικό επιτελείο του ΠΑΣΟΚ περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Αυτό προκάλεσε και μια σύγκρουση ίσως από τις πρώτες του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Κυρανάκη, ο οποίος θυμίζουμε μέχρι λίγες μέρες ήταν αρμόδιος στο Υπουργείο Μεταφορών, είπε ότι που επιτέθηκε σε αυτή την πρόταση, μιλάνε για λεφτόδετρα από την πλευρά της, Νέας Δημοκρατίας, και ο κύριος Κυρανάκης απαξίωσε με κάθε τρόπο τη συγκεκριμένη πρόταση. Ήρθε όμως νέα απάντηση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, τον νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, και το ΠΑΣΟΚ λέει ότι εκτίθεται.
0: Να σε ακούμε πολύ καλά, Ανδρέα.
12: Ότι εκτίθεται ο κ. Κυρανάκης και όσα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αναμασούν την τσίκλα περί λεφτόδεντρου. Η δωρεάν μετακίνηση είναι μια πρόταση που πατάει αίρι στις κοινωνικές ανάγκες, και ότι η κυβέρνηση, και ήρθε και το καρφί προς την πλευρά της κυβέρνησης, έχει προτεραιότητα, λένε από το ΠΑΣΟΚ, να δώσει 7,5 εκατομμύρια με απευθείας ανάγκη σε ημέτερους για την καμπάνια ενημέρωσης των απόδημων, κάνοντας business ως συνήθως. Επικαλούνται και το σκάνδαλο διαφθοράς της πολεοδομίας που έχει επιφέρει τις παρετήσεις γενικών γραμματείων. Γενικώς θα δούμε μια γιατί παρένθεση να πηγαίνει και στα προγραμματικά ζητήματα.
0: Και να κορυφώνεται.
12: Και να κορυφώνεται όσο τα πλησιάζουμε προς τις εκλογές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης για την πρόταση αυτή περί δωρεάν μετακίνησης των νέων έως 24 ετών για Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
13: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το θεωρώ ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλού κόστους.
0: Εδώ στα παραπολιτικά μίλησε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι δεν προκύπτει από πουθενά αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.
14: Μπορεί ο καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο, αλλά δεν προκύπτει από κανένα νούμερο αυτή η δυνατότητα. Νομίζω το ξέρει ο Πρωθυπουργός, απλά προφανώς στο πολιτικό παιχνίδι ο καθένας βάζει τους στόχους του. Εδώ ακούμε και άλλα κόμματα να λένε για αυτοδυναμία. Το βασικό χθες είναι ότι ο Πρωθυπουργός απαρίθμησε τις επιτυχίες κατά τη γνώμη του στην εξωτερική πολιτική, αλλά ξέχασε και το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο έχει οφετηθεί επίσημα από την Άγκυρα, και την παρεμπόδιση της πόλης του Καλωδίου στην Κάσο. Όλα αυτά έγιναν επί άλλης κυβέρνησης.
15: Θα σας ρωτήσω, μιας και βεβαιάνατε αυτό, είδα από χθες το σηκώνεται ως θέμα, μόνιμος υφυπουργός στο Υπουργείο Εξωτερικών.
14: Εμείς είπαμε ότι είναι ένα ζήτημα κρίσιμο. Οι χώρες, όπως η χώρα μας, σε ένα απαιτητικό γεωπολιτικό περιβάλλον, όπως διαμορφώνεται, πρέπει να έχουν μια εθνική στρατηγική. Και αυτή η στρατηγική να έχει και ένα βάθος. Αυτό λείπει σήμερα από τη χώρα.
0: Σήμερα είχαμε ορκομοσία στο Προεδρικό Μέγαρο. Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης, ο κύριος Γιώργος Κότσιρας, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, η κυρία Μαριλένα Σούκουλη και ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου. Η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, μόνιμη υπηρεσιακή υπουργός εξωτερικών. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Η ορκομοσία λοιπόν του κυρίου Κότσιρα, του κυρίου Μαρκόπουλου, του κυρίου Χατζηβασιλείου και της κυρίας Σούκουλη είναι γυναίκα. Μοναδική γυναίκα η οποία. Είναι η πρώτη μάλλον γυναίκα από την Κορινθία η οποία αναλαμβάνει κυβερνητικό αξίωμα όπως είπε στις πρώτες δηλώσεις και οι τέσσερις νέοι υπουργοί ανέφεραν στις υφυπουργοί στις δηλώσεις τους ότι αναλαμβάνουν σημαντικά χαρτοφυλάκια και μάλιστα εν μέσω προεκλογικής περιόδου, είναι σημαντικό αυτό. Μάλιστα κατά την έξοδο από το Προεδρικό Μέγαρο ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός για το εάν αυτός θα είναι ο τελευταίος ανασχηματισμός ή πρόκειται να γίνει και κάποιες, να γίνουν και άλλες παρεμβάσεις, ωστόσο δεν είπε τίποτα. Σύμφωνα έτσι με τα όσα ανέφεραν τα νέα στελέχη, ο κ. Μαρκόπουλος, ο οποίος αναλαμβάνει το Υφυπουργείο Οικονομικών Αρμόδιων για τα φορολογικά, αυτό που θα γίνει τώρα από εδώ και πέρα είναι μια μάχη και γι' αυτό είμαι εδώ, είπε ο κ. Μαρκόπουλος. Ο κ. Χατζηβασιλείου ανέφερε ότι ο νέος Υπουργός Εξωτερικών αρμόζει για ευρωπαϊκά ζητήματα, ότι έχει αναλάβει να προετοιμάσει την ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2027. Η κυρία Σούκουλη είπε ότι θα συνεχίσει βέβαια το έργο του κλειπώντος του Νίκου του Ταγαρά για το πολεοδομικό σχέδιο, το πρώτο πολεοδομικό σχέδιο της χώρας, το οποίο είναι ήδη γεγονός. Ενώ μην ξεχνάμε, έχουμε και τον κύριο Κότσιρο, ο οποίος είναι αναπληρωτής υπουργός υποδομών, θα συνεχίσει και αυτό το πολύ σημαντικό έργο, όπως είπε, του κυρίου του κύριου Κερανάκη, ο οποίος έγινε γραμματέας. Ναι. Εδώ η κυρία Παπαδοπούλου ανέλαβε για πρώτη φορά, παραιτήθηκε από τη θέση της Υφυπουργού Εξωτερικών και ανέλαβε καθήκοντα υπηρεσιακού υφυπουργού. Είναι καινούριος θεσμός, εισήχθη χθες με διάταξη του Υπουργείου Εξωτερικών και πρόκειται για υπηρεσιακό στέλεχος που είναι ή πρέσβης ή πρέσβης εκπροσωπικότητων, όπως είναι η κυρία Παπαδοπούλου, η οποία είχε διατελέσει και αυτή πρέσβης επί δεκαετίες, ήταν σε εμπλωματικό σώμα επί δεκαετίες. Το κλίμα ήταν εύθυμο, υπάρχει μια αισιοδοξία. Και οι πληροφορίες ορισμένες αναφέρουν ότι θα υπάρξουν και άλλες αλλαγές εάν τελικά οι εκλογές γίνουν το 2027, όπως υποστηρίζει ο Πρωθυπουργός Νέρη.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, μείνε μαζί μας να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Γιώργου Κότσιρα, του κυρίου Δημήτρη Μαρκόπουλου και της κυρίας Μαριλένα Σούκουλη και αμέσως μετά πλούσιο ρεπορτάζ γύρω από το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού.
17: Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μου στον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη και για τη μέχρι σήμερα παρουσία μου στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και για την σημερινή ανάληψη των καθηκόντων μου στο ως αναπληρωτής υπουργός στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να συνεχίσουμε την πολύ σημαντική δουλειά που έχει γίνει μέχρι σήμερα.
18: Όπως βλέπετε, ερχόμαστε με τα πόδια. Καλά, μην το έχουμε παρκαρισμένο. Επομένως, αντιλαμβάνομαι πλήρως τη συγκυρία στην οποία αναλαμβάνω τα καθήκοντα και ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά. Μάχη πάμε να δώσουμε. Είμαστε στον 7ο χρόνο διακυβέρνηση. Καταλαβαίνετε τα ζητήματα, τα προβλήματα, αλλά και τις ευκαιρίες. Με μάχη, με αγωνιστικότητα, πάμε για την επόμενη τετραετία.
19: Ένα καθαρό μήνυμα σε κάθε γυναίκα. Να τολμά, να διεκδικεί, να κάνει το βήμα μπροστά, γιατί η διαφορετική μας ματιά έχει αξία. Ευχαριστώ από καρδιάς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί πιστεύει στις ικανότητές μας και θα τα καταφέρουμε.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, σήμερα ήταν να γίνει μια εκδήλωση του κόμματος της κυρίας Μαρίας Καριστιατού στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, η οποία και ακυρώθηκε. Τι καταγγέλει η ίδια?
16: Ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή η συγκεκριμένη εκδήλωση, ενώ ο κ. Χατζηλάπα, πρόεδρος του Δικηγορικού Σύλλογου Αθηνών, αρχικός και συνηγορής υπέρ του να γίνει αυτή η εκδήλωση, όπου θα μιλούσαν για την δικαιοσύνη, τελικώς, όπως καταγγέλει η κυρία Καριστιανού, συνδικαλιστές που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ μεσολάβησαν ώστε να ακυρωθεί αυτή η εκδήλωση πάνω το οποίο έγινε. Βέβαια, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών αναφέρει πληροφορίες ότι ο χαρακτήρας της σημερινής εκδήλωσης υπερεύαινε τη θεσμική συζήτηση για την δικαιοσύνη. Από την πλευρά της κυρία Καριστιανού αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα και μάλιστα λέει ότι όχι μόνο θα συζητούσαν μόνο για τη δικαιοσύνη αφού οι ομιλητές ήταν ο κύριος Σαρόπλος και ο κύριος Χατζιανδρέου, οι δικηγόροι, ναι. Αλλά έχει πάει σε πλήστες όσες εκδηλώσεις, όπως και εμείς άλλωστε, όπως και όλους ο κόσμος, ο δικηγορικό σύλλογο, όλοι οι δημοσιογράφοι, που είχαν κατά καιρούς, έχουν κάνει κατά καιρούς το ΚΚΕ, ο Συνασσισμός, η Νέα Δημοκρατία και όλα τα κόμματα που εκφράζονται πολιτικές, αμυγώς πολιτικές θέσεις. Η κυρία Καριστιανού σε κάθε περίπτωση είπε ότι σήμερα στη σημερινή εκδήλωση δεν υπήρχε πιθανότητα να εκφραστούν πολιτικές θέσεις. Αυτές θα εκφραστούν αλλιώς σε διαφορετικό χρόνο, καθώς έχει προγραμματιστεί ήδη προγραμματίζεται μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα στα τέλη του μήνα, που εκεί θα παρουσιαστούν και τα γραφεία του νέου κόμματος. Να πω ότι νωρίτερα η κυρία Καριστιανού ήταν στο Αττικό Νοσοκομείο, ναι. Όπου εκεί μίλησε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος σε σχέση με την υγεία και με το σύστημα περίθαλψης στην Ελλάδα. Και ο κόσμος σε σχέση με την υγεία και με

0: Ναύτης, ελπίδα για τη δημοκρατία, μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στα παραπολιτικά, στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη.
1: Σήμερα στις 6 ώρα είχαμε κλείσει μια εκδήλωση να μιλήσουμε για το κράτος δικαίου. Και πού καλύτερο μέρος να πάμε από τον Δούσουα. Δηλαδή σε ένα χώρο που είναι οι δικηγόροι, αυτοί που προασπίζονται τους νόμους, που προασπίζονται τους πολίτες, να μιλήσουμε για το κράτος δικαίου, για το Σύνταγμα, γιατί είμαστε σε φάση, συζητάμε για τη συνταγματική αναθεώρηση και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Κι όμως, ενώ είχε κλειστεί η αίθουσα και είχαν όλα τακτοποιηθεί, στη συνέχεια με προσωπικές πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις από το κόμμα αρχικά του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή είναι κομματικό το θέμα, είναι τραγικό αυτό, από το κόμμα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, η αίθουσα ακυρώθηκε, η εκδήλωση ακυρώθηκε. Είναι πολύ ηπειρό για κομματικούς λόγους, πράγματα που ωφελούν την κοινωνία και θα μας βελτιώσουν να κόβονται.
2: Αυτό που επιδιώκουμε είναι να πείσουμε, να απευθυνθούμε κυρίως το 50 έως και 60% της κοινωνίας μας, του εκλογικού σώματος, που δεν προσέρχεται να ψηφίσει. Mm. Το ερώτημα το μεγάλο λοιπόν είναι, ο κύριος Μητσοτάκης και η ΣΥΝ αυτό, από πώς έχουν πείσει το 50 ή το 60, ή μάλλον γιατί τελικά δεν καταφέρουν να πείσουν το κομμάτι αυτό της κοινωνίας, το οποίο απέχει, απομακρύνεται από την πολιτική ζωή, ακριβώς γιατί αισθάνεται ότι δεν επηρεάζει η φωνή του, δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα.
3: Επειδή έχετε ξεκαθαρίσει ότι δεν σας ενδιαφέρουν οι συνεργασίες, να καταλάβουμε ότι αν ο στόχος της πρωτιάς που είναι για την κυρία Καριστιανό διακηρυγμένος, αν δεν επιτευχθεί, θα κάνετε αντιπολίτευση.
2: Οι συζητήσεις επί του πρακτέου θα γίνουν μόνο μετά τις εκλογές.
0: Πάμε τώρα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Πιθανότατα την Κυριακή υπογραφές να είναι κοντά. Αυτό ανέφερε πριν από λίγο το Bloomberg, όπου βεβαίως υπάρχουν τώρα όλες οι πληροφορίες γύρω από αυτή τη συμφωνία, τα 14 σημεία ενός προσχεδίου συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν, οι όροι που έχει βάλει η Τεχεράνη και βεβαίως οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και οι τοποθετήσεις από την άλλη πλευρά. Όλες τις λεπτομέρειες λοιπόν θα μας δώσει τώρα ο Σπύρος Σερμπέτης. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών.
0: Πόσο κοντά είμαστε, Σπύρο, σε μια συμφωνία?
4: Αν πιστέψουμε όλες τις αναφορές,
0: ναι,
4: και αυτό έχει σημασία τόσο από τα δυτικά μέσα όσο και από τα ιρανικά μέσα, βγάζουμε για την ώρα κυβερνήσεις εκτός, μένουμε στις δημοσιογραφικές πληροφορίες και ό,τι αναφέρεται βέβαια από τα συγκεκριμένα μέσα, φαίνεται ότι είμαστε όντως κοντά. Σύμφωνα τώρα με το Bloomberg, που είναι η πιο πρόσφατη ίσως ενημέρωση από τα διεθνή μέσα όπου έχει να κάνει με το συγκεκριμένο deal, πιθανόν και μέχρι την Κυριακή να υπογραφεί η συμφωνία. Και το που επιβεβαιώνει ουσιαστικά ρεπορτάζ του Άξιος, το οποίο βγήκε τα ξημερώματα, και ανέφερε ότι ο πιθανός τόπος να υπογραφεί η συμφωνία είναι η Γενέβη. Mm-hmm. Το άλλο Ραμπίγια από την πλευρά του ανέφερε ότι η Τεχεράνη θέλει οπωσδήποτε στην Ευρώπη να υπογραφεί η συμφωνία. Το Άξιος μετέδωσε την πληροφορία για τη Γενέβη βασιζόμενο στα δρομολόγια των αεροσκαφών του Προέδρου Τραμπ και του Αντιπροέδρου Βάνς. Θυμίζουμε ότι ο Τραμπ χθες, μετά την ανάρτηση βόμβα στο Truth Social, ότι σταματάει τώρα όλες τις επιχειρήσεις και έχουμε συμφωνία, έκανε γνωστό στους δημοσιογράφους μιλώντας στο Λευκό Οίκο ότι αυτοί που θα είναι ο Βάνς και ο Βίτκοφ, δεν θα είναι ο ίδιος, σύμφωνα πάντοτε με τις δηλώσεις του. Βέβαια, το πάρα πολύ σημαντικό είναι να ξεκαθαρίσουμε το εξής.
0: Ναι.
4: Δεν μιλάμε για τελική συμφωνία. Αυτό το οποίο φαίνεται ότι είναι ένα μνημόνιο, ένα ενδιάμεσο δηλαδή στάδιο, μια συμφωνία προκειμένου να παραταθεί και χειρία για άλλες 60 ημέρες και μέσα σε αυτό το διάστημα των 60 ημερών να γίνουν πιο σημαντικές, πιο ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα πρωτίστως. Σε αυτό το διάστημα αναμένεται να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Και επίσης, δύο πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα όσον αφορά αυτό. Το ένα, μιλώντας τώρα για τα στενά του Ορμούς. Θα είναι με διόδια ή θα είναι χωρίς διόδια? Αν πιστέψουμε την αναφορά του Άξιος, είναι χωρίς διόδια. Αν πιστέψουμε όμως τις ιρανικές αναφορές και τα 14 σημεία, είναι μια τελείως άλλη ιστορία και αναφέρεται, παρότι και η ίδια Τεχεράνη λέει ότι δεν ισχύουν ούτε τα 14 σημεία, γι' αυτό και είπαμε πριν ότι έχει μεγάλη διαφορά οι δημοσιογραφικές αναφορές από τις αναφορές τις κυβερνητικές. Δεν πρόκειται λοιπόν να γίνει με αυτούς τους όρους της Αμερικής, θα γίνει με τους ιρανικούς όρους, προφανώς δηλαδή με διόδια, εννοεί η Τεχεράνη. Ένα το κρατούμενο αυτό για τα στενά του Ορμούς. Το δεύτερο, η εκεχηρία. Τόσο το Άξιος, όσο και το ιρανικό πρακτορείο ΜΕΡ, ανέφεραν και οι δύο ότι η εκεχηρία αφορά και το Λίβανο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το σημείο. Ήδη βλέπουμε ότι στο Λίβανο δεν εφαρμόζεται κάτι.

0: Αλγερία, οπότε να δούμε πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Μένει να φανεί τώρα ποιες θα είναι οι επόμενες εξελίξεις. Ναι. Είπαμε ότι από την Τεχεράνη δεν επιβεβαιώνουν ακόμα ούτε αυτό το σημείο, ούτε αυτό την αναφορά για τα 14 σημεία που βγήκε, θυμίζουμε και τονίζουμε, από το Ιράν. Και μένει πλέον να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις σε όλη αυτή τη διπλωματική διαδικασία. Να πούμε απλά επίσης ότι ο Τραμπ, ανακοινώνοντας θες ότι δεν θα γίνουν τελικά τα πλήγματα που είχε εξαγγείλει νωρίτερα, είπε ότι έχει επικοινωνήσει με όλους τους συμβαλόμενους, καθοριστικός και πολύ σημαντικός ο ρόλος κλειδί του Κατάρ εδώ, ναι, για όλη αυτή τη διαδικασία, και μεταξύ άλλων βέβαια και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, παρότι υπήρξε μια μηχανία στο Ισραήλ, να πούμε, για όλες αυτές τις εξελίξεις, αλλά και τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σπύρος Σερμπέτη από το παραπολιτικά.gr, όλες οι εξελίξεις εκεί. Και φυσικά μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου άρχισαν να απογειώνονται τα χρηματιστήρια, να πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου. Την εικόνα θα μας δώσει ο Μάριος Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Υποχωρούν σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Με αποτέλεσμα οι δηλώσεις αυτές ζητούσαν καθησυχαστικά για τις αγορές, καθώς οι επενδυτές έσπευσαν να αριστοποιήσουν μέρος των θέσεών τους, οδηγώντας τις τιμές του πετρελαίου χαμηλότερα. Ως αποτέλεσμα, το Brent καταγράφει σήμερα απώλειες, και μάλιστα σημαντικές, υποχωρώντας κάτω από τα $90 το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα $87 το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση πάνω από 3%. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι παρά την υποχώρηση, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η μεταβλητότητα θα παραμείνει ψηλή, καθώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται εύθραυστη και οποιαδήποτε ανατροπή στο διπλωματικό πεδίο θα μπορούσε να επαναφέρει γρήγορα τις ενοδικές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου. Άλλωστε, το τελευταίο διάστημα οι αγορές έχουν αντιδράσει έντονα σε κάθε δήλωση ή εξέλιξη που αφορά τις σχέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.
1: Ακριβώς. Τώρα, αποτέλεσμα αυτής της κρίσης, έρχεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό που αφορά τους δανειολήπτες, Μάριε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετά από 3 χρόνια αποφάσισε να αυξήσει τα επιτόκια. Αυτό έχει άμεσες επιπτώσεις και στα δάνεια αλλά και στις καταθέσεις.
2: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Με την ενεργειακή κρίση να έχει βάλει φωτιά στον πληθωρισμό, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε χθες σε αύξηση των επιτοκίων του ευρώ κατά 1/4 της μονάδας, με το βασικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 2,25% από 2%. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας περίοδου αποκλιμάκωσης των επιτοκίων και ανοίγει ένα νέο κύκλο πιέσεων για χιλιάδες νοικοκυριά που εξυπηρετούν δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο. Για τους δανειολήπτες με σταθερό επιτόκιο δεν αλλάζει κάτι, καθώς οι μηνιαίες δόσεις τους παραμένουν
1: μεγάλες. Είναι κλειδωμένες.
2: Βέβαια.
1: Αλλά όσοι έχουν κειμενόμενο.
2: Δηλαδή έχουν δάνεια συνδεδεμένα με το Euribor ή το επιτόκιο της Εκουτού, θα δουν σταδιακά αυξήσεις στις δόσεις τους. Ενδεικτικά έδινε να φέρουμε ότι για ένα στεγαστικό δάνειο 100.000 ευρώ διάρκειας 25 ετών με επιτόκιο 4%, η μηνιαία δόση ανέρχεται σήμερα στα 534 ευρώ, με αύξηση του επιτοκίου στο 4,25 η δόση ανεβαίνει στα 548 ευρώ, δηλαδή αυξάνει κατά 14 ευρώ. Τώρα, Έρη, αν θα έχουμε στη συνέχεια νέες αυξήσεις επιτοκίων, η πρόεδρος της Εκουτού, Κριστίν Λαγκάρντ, μπορεί να ανακοινώσει την πρώτη αύξηση, όπως είπες, επιτοκίων από τον Ιούνιο του 2023, ωστόσο απέφυγε να προδικάσει τις επόμενες κινήσεις της τράπεζας. Την ίδια στιγμή όμως οι αγορές εκτιμούν ότι είναι πολύ πιθανή μια ακόμη αύξηση κατά 0,25% φθινόπωρο, ενώ οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η πορεία του πληθωρισμού θα καθορίσουν αν θα υπάρξει και τρίτη αύξηση μέχρι το τέλος του έτους. Πάντως, Έρη, αν έχουμε νέα αύξηση επιτοκίων το φθινόπωρο, το δάνειο των 100.000 ευρώ που αναφέραμε πιο πριν ακριβένει ακόμα περισσότερο, καθώς αν το επιτόκιο φτάσει στο 4,5% από 4,25, η δόση διαμορφώνεται στα 563 ευρώ. Δηλαδή, με τις δύο αυξήσεις επιτοκίων κατά 0,25, η δόση αυξάνει κατά 29 ευρώ.
1: Μπορούμε γρήγορα να καταλάβουμε τι πρόκειται να γίνει στα ήδη πιεσμένα νοικοκυριά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρη Χριστοδούλου, για το ρεπορτάζ. Συνεχίζουμε με ειδήσεις οικονομικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Γκάζι για περαιτέρω αξιοποίηση του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου, καθώς διπλασιάζονται οι ποσότητες του αμερικανικού LNG που μέσω Ελλάδας μπορούν να τροφοδοτούν την κεντρική και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Όλο το ρεπορτάζ από τη Λαλέλα Χρυσανδοπούλου από το powergame.gr. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έχουμε μια πολύ σημαντική συμφωνία μεταξύ της αμερικανικής εταιρείας Venture Global και της Atlantic Sea LNG, η οποία είναι κοινοπραξία του ομίλου Actor και της ΔΕΠΑ Εμπορίας, η οποία ουσιαστικά είναι η συνέχεια της συμφωνίας που είχε υπογραφεί τον Νοέμβριο στην PPEC τότε, αν θυμάστε.
1: Ναι, ναι.
3: Και ήταν η πρώτη, ήταν ιστορική υπό την έννοια ότι ήταν η πρώτη μακροπρόθεσμη συμφωνία παροχής αμερικανικού LNG στην κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη, η οποία ουσιαστικά έβαζε στην πρίζα το κάθε διάδρομο. Τώρα αυτή τη στιγμή ανεβαίνει η τάση, βάζουμε παραπάνω γκάζι, διότι αυτή η συμφωνία επεκτείνεται και διπλασιάζονται οι ποσότητες οι οποίες θα προμηθεύεται η κοινοπραξία, η Atlantic LNG από τη Venture Global. Πρόκειται για μια συμφωνία 20 ετούς διάρκειας, η οποία ξεκινάει από το 2030, και από εκεί που μιλούσαμε για 0,5 εκατομμύρια τόνους ετησίως, τώρα μιλάμε για 1 εκατομμύριο τόνους ετησίων κατ' ελάχιστο ποσό. Επομένως έχουμε ήδη ένα διπλασιασμό του ελάχιστου ποσού και αυτό μπορεί να πάει ακόμα παραπάνω. Τι σημαίνει αυτό του κυπρακτέου? Σημαίνει ότι αποκτά η Atlantic LNG ακόμα περισσότερο αμερικανικό LNG, το οποίο θα μεταφέρεται μέσω του κάθε του διαδρόμου με σημείο εκκίνησης στα τερματικά της Ελλάδας προς τη βασική διαδρομή που είναι Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία, και από εκεί και πέρα μπορεί να πάμε και στη διακλάδωση από τη Σλοβακία και Ουγγαρία και σε δεύτερο χρόνο στα Δυτικά Βαλκάνια, το οποίο είναι επίσης επιδίωξη. Και αυτό σημαίνει ότι με όπλο αυτές τις ποσότητες μπορεί να προχωρήσει και σε νέες συμφωνίες με πού θα τις διαθέσει. Ήδη υπενθυμίζουμε ότι έχουν υπογραφεί οι πρώτες δύο συμφωνίες πριν από ένα δίμηνο περίπου με Αλβανία και Βοσνία-Ζεγοβίνη. Και όπως δήλωσε ο κύριος Εξάρχου, ο οποίος έκανε μάλιστα υπογράμμιση ότι με αυτή τη συμφωνία ενισχύεται ένας νέος ενεργειακός διάδρομος για την Ευρώπη, αναμένεται μέχρι το τέλος του καλοκαιριού να υπογραφεί συμφωνία με την Ρουμανία και στη συνέχεια έπονται, δηλαδή βρίσκονται πραγματεύσεις εξέλιξη και με την Βουλγαρία και με την Ουκρανία. Επομένως μιλάμε για μια συμφωνία η οποία, όπως είπε και ο κ. Εξάρχου, αντανακλά τη φιλοδοξία και τις ισχυρές βάσεις του μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας στο ΜΕΤ του LNG, καθώς και τις σημαντικές προοπτικές που δημιουργεί ο κάθε διάδρομος για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, και ταυτόχρονα αποτελεί και ένα σημαντικό αγωγό για την περαιτέρω σύστηξη των ήδη πάρα πολύ ισχυρών σχέσεων μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑς και της διατλαντικής ενεργειακής συνεργασίας, Έρη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανδοπούλου από το powergame.gr. Να πούμε ότι παρατείνεται για 10 μέρες η δυνατότητα των ιδιοκτητών οικοπαίδων να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Σας θυμίζω ότι η προθεσμία έλυγε την ερχόμενη Δευτέρα, 15 του μήνα. Πριν από λίγο, λοιπόν, ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ανακοίνωσε νέα παράταση 10 ημερών από σήμερα, δηλαδή έως τις 22 Ιουνίου. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να μπαίνουν στην ψηφιακή πλατφόρμα ακαθάριστα.gov.gr για να δηλώνουν την διαδικασία καθαρισμού του οικοπαίδου τους, για να μην πάρουν και πρόστιμο, έτσι, γιατί αν δεν γίνει κάτι τέτοιο επιβάλλονται και πρόστιμα. Λοιπόν, αυτή είναι μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Πάμε τώρα στον Βαγγέλη Μανδραβέλη, διότι όλα αυτά τα προγράμματα ανακοινίζω έχουν συγκεντρώνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, λοιπόν, αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Εκεί μπαίνουν περισσότερα νοικοκυριά. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. 647 εκατομμύρια είναι το πρόγραμμα αυτό, Έρη.
1: Αρκετά
4: είναι
1: μεγάλο πρόγραμμα.
4: Είναι καλύτερα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Σήμερα προσθέθηκαν άλλοι 6.300 δικαιούχοι, οι οποίοι θα λάβουν περίπου 21,5 εκατομμύρια, αρκεί να τρέξουν γρήγορα μέχρι τις 25 Ιουνίου που τελειώνει το πρόγραμμα. Πρέπει να τρέξουν γρήγορα προκειμένου να κάνουν αφενός μεν να βρουν να συμπληρωθούν με τον αυτόν που θα τους κάνει παρέχει την υπηρεσία και τον και να κατάγαζει, ναι. Και δεύτερον να τρέξουν να πάρουν το βάουτσερ για να πληρωθούν. Δηλαδή τα χρονικά περιθώρια είναι κοιτωμένα. Δηλαδή μιλάμε πρακτικά ούτε 2 εβδομάδες δεν έχουν περιθώριο. Πρέπει να τρέξουν δηλαδή.
1: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις των δικαιούχων, Βαγγέλη, για την ένταξη σε ένα τέτοιο πρόγραμμα?
4: Κοίταξε, υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Mm-hmm. Υπάρχει επίσης φυλαγμένο ένα σημαντικό ποσό για ευάλωτα νοικοκυριά μονογονεϊκές οικογένειες ή με αμαία κλπ, όπου η επιδότηση φτάνει στο 60% και, και φτάνει μέχρι και μεσαία και ανώτερα εισοδήματα, όπου δίνεται το 50% η χρηματοδότηση. Μέχρι τώρα έχουν δοθεί περίπου 144.000 vouchers, είτε για θερμοσύμφωνα είτε για σύστημα θέρμανσης, το οποίο είναι διαθερμότητας πρακτικά, δεν υπάρχει άλλο σύστημα θέρμανσης. Ο αρχικός αριθμός αιτήσεων είναι γύρω στις 192.000, αλλά πολλές απορρίφθηκαν είτε γιατί δεν πληρούσαν τα κριτήρια είτε για πολλούς άλλους λόγους. Ήταν ένα μεγάλο πρόγραμμα, ρίχνει πολλά χρήματα στην αγορά, δηλαδή 647 εκατομμύρια δημόσια χρηματοδότηση, η οποία θεωρητικά θα πρέπει να πλαισιωθεί με άλλο ένα 50%, με άλλα 650 εκατομμύρια, όπου θα είναι η ιδιωτική δαπάνη του δικαιούχου. Και δεν σου καλύπτει το 100%, σου καλύπτει το 50% το πρόγραμμα. Πήγε πάρα πολύ καλά και τράβηξε πάρα πολλά χρήματα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Παίρνουν άλλα 21,5 εκατομμύρια, αρκεί οι δικαιούχοι να τρέξουν σε επόμενες 15 μέρες.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Πάμε τώρα στο Σπύρο Δαρσινό, διότι υπάρχει ένα κύκλωμα παράνομων φαρμάκων και αναβολικών, διακινούνταν μέσω ενός γνωστού φαρμακείου στα Βόρεια Προάστια. Σπύρος Δαρσινός μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη, στους φίλους ακροατές. Καλό μεσημέρι και σε εσένα. Είναι μια υπόθεση η οποία απασχολεί εδώ και αρκετές εβδομάδες την υποδιεύθυνση δίωξης και οικονομικών εγκλημάτων του ελληνικού FBI. Και φέρνει στην επιφάνεια τη δράση ενός 59χρονου επιχειρηματία, παύλα φαρμακοποιού, 59χρονου με συγχωρείτε, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ενός πολύ γνωστού φαρμακείου στο Χαλάνδρη και είναι συνέτερος με έναν 27χρονο βρετανικής καταγωγής άντρα, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης μιας εταιρείας φάντασμα, η οποία δράζεται και αυτή στην ίδια περιοχή. Να πούμε πως οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 14 ατόμων, μεταξύ αυτών και ο φαρμακοποιός, ωστόσο διαφεύγει ο Βρετανός. Η δράση του κυκλώματος ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ και από τα κατασκευέντα διαπιστώνεται πως είχαν πρώτες ύλες στην κατοχή τους, οι οποίες κοστίζουν πάνω από 600.000 ευρώ. Τι έκαναν οι συγκεκριμένοι? Οι συγκεκριμένοι είχαν ένα ολοκληρωμένο και άρτιο εργαστήριο στο υπόγειο του φαρμακείου και έφτιαχναν σαν τρελή, θα έλεγε κανείς, με μαζικές παραγωγές, αναβολικά, παράνομα φάρμακα, πειραματικά φάρμακα, δήθεν σκευάσματα τα οποία ήταν για αδυνάτισμα ή για την αισθητική δυσλειτουργία ή για άλλες, ή και καλλυτικά ακόμα, χωρίς καμία άδεια. Όλα αυτά, μάλιστα και με συνταγές οι οποίες είναι αμφιβόλου προελεύσεως και ενδεχομένως να προκαλέσουν και προβλήματα στην υγεία των πελατών.
1: Μάλιστα.
5: Και αυτά είτε τα χορηγούσαν μέσω των σελίδων τους, είτε εντός της Ελλάδος σε μεμονωμένους πελάτες, είτε σε χονδρική. Μάλιστα έχουν καταγραφεί 15.000 παραδόσεις πακέτων σε 90 χώρες αέρι σε όλο τον κόσμο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα στον κύριο Γιάννη Σταματάκη από το Forecast Weather Greece να δούμε την εικόνα του καιρού. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
6: Καλώς μεσημέρι.
1: Έχει ήδη ξεκινήσει και βρέχει σε αρκετές περιοχές εδώ στα Βόρεια Προάστια, αλλά και σε αρκετές περιοχές της χώρας.
6: Έχουμε καταιγίδες αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη σε Φωκίδα, Βιωτία, Φιώτιδα, στον ομό Τρικάδων, Καρδίτσας, Λάρισα, στον Τύρναβο, στην Καλαμπάκα, στη Δυτική Μακεδονία. Στα ορεινά της Χαλκιδικής και φυσικά έχουμε όλα αυτά που ονομάζουμε τις περιοχές. Έχουν καταιγίδες με συναντία από χαλαζοπτώσεις στα ορεινά της Κορινθίας και της Ζήριας, στη Θάσου, στη Δράμα, την Κομωτινή, την Ξάνθη. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταιγίδες. Το ίδιο ισχύει και τα ορεινά της Χαλκιδικής. Τις επόμενες ώρες θα έχουμε άστατο καιρό μετά τις 7 ώρα το απόγευμα και στην Αττική με βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα έρθουν από τα δυτικά βόρειο-δυτικά.
1: Αυτή την ώρα έχουμε ισχυρή χαλαζόπτωση από ό,τι με ενημερώνουν στα Άνω Λιώσια, στις περιοχές εκεί στα Άνω Λιώσια.
6: Ένα 25 λεπτό πριν ήταν. Τώρα έχουμε μια πάυση φαινομένων.
1: Ναι.
6: Άνω Λιώσια, Φιλή, Θρακομακεδόνες, είχαμε χαλαζόπτωση πριν μισή ώρα.
1: Κύριε Σταματάκη, να σας ρωτήσω, αυτά τα φαινόμενα τώρα που περιμένουμε να έρθουν και εδώ στην Αττική, αλλά και που συμβαίνουν και βορειότερα, θα είναι επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα ή απλά θα έχουμε καταιγίδες.
6: Η επικίνδυνότητα έχει να κάνει κυρίως με την έντονη κεραυνική δραστηριότητα, δηλαδή τους πολλούς κεραυνούς σε μικρό χρονικό διάστημα και με τη χαλαζόπτωση, η οποία αν σε κάποιες περιπτώσεις σύντο χαλάζει πάνω από κάποιο συγκεκριμένο όγκο, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όπως δημιούργησε εχθές τα Ιωάννινα που κατέστρεψε πάρα πολλά αυτοκίνητα, έσπασε μπαμπρίδες, έσπασε τζάμια, έσπασε καθρέφτες, ήταν πάρα πολύ μεγάλο και χοντρό το χαλάζι. Το πιο επικίνδυνο πράγμα είναι το χαλάζι και οι κεραυνοί, ειδικά σε ανθρώπους που κάνουν πεζοπορίες στα ορεινά τμήματα της χώρας αυτή την ώρα. Από εκεί και πέρα, από θέμα πλημμυρικών φαινομένων δεν διαφαίνεται κατά επικίνδυνο, πολύ τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα λόγω της αρδαιότητας και της έντασης των φαινομένων, αυτά είναι φυσιολογικά και για την εποχή και γενικά σε μια εξέλιξη έντονων καταιγίδων στο τοπικό επίπεδο.
1: Άρα λοιπόν εδώ στην Αττική κρατάμε αυτό ότι μετά τις 8 το απόγευμα τότε θα ξεκινήσει
6: Ναι, περίπου 7 η ώρα το απόγευμα, 7 με 10 θα έχουμε βροχές, καταιγίδες και συνέχεια οι καταιγίδες θα αποχωρήσουν μετά τις 10 η ώρα και θα μείνει ένα έτσι φθινοπορεινό αυτόλογα σκηνικό με ποτιστική βροχή μέχρι τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.
1: Τα φαινόμενα για να καταλάβουμε στο χάρτη είναι από τη Λιβαδιά και προς τα πάνω.
6: Τα φαινόμενα αυτή τη στιγμή είναι όχι σε όλη τη Βιωτία, Θήβα, Λιβαδιά, ναι. Λαμία, ορεινή Βρετανία, Αργυθέα, ορεινά δυτική Θεσσαλίας, νομό Λάρισα, στον Τύναβο, στην Ελασσόνα, στην Κοζάνη αυτή τη στιγμή, τα ορεινά της Ιππήρου, Μέτσοβο, Αϊτομιλίτσα, Γράμμος έχουν βρεθεί στις καταιγίδες, τα ορεινά της Χαλκιδικής και τα ορεινά της Ροδόπης, της Κάνης Πομοτηνής και της Δράμας.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Σταματάκη, Forecast Weather Greece, για την αναλυτική σας ενημέρωση, πάντα έγκυρη. Η Σοφία Καρακασίδη είναι μαζί μας. Χθες, μεγάλη πρεμιέρα του Μουντιάλ, έτσι φαντασμαγορική έναρξη, θεαματική, με τη Σακύρα να κλέβει την παράσταση, με τα προγνωστικά να δίνουν και, να παίρνουν, με τις στοιχηματικές εταιρείες να μιλούν για πρωτοφανή στοιχήματα. Και βεβαίως με την AI τεχνολογία. Σοφία Καρακασίδη από το παραπολιτικά.gr μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σοφία μου.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Κινούμαστε σε ρυθμούς Μουντιάλ. Κυριαρχεί στην επικαιρότητα. Θα τα συζητάμε κάθε μέρα. Χθες, όπως πολύ σωστά είπε, είχαμε τη φαντασμαγορική πρεμιέρα του Μουντιάλ. Τελετή έναρξης με Σακύρα. Έσπεσαν κάποιοι να πούν ακόμη ότι ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Ότι δεν τους ένοιαζε με τη Σακύρα. Γενικά. Από την πρώτη μέρα έχουμε πολλά. Είχαμε ξεκίνημα με το δεξί για το Μεξικό που επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στη Νότια Αφρική με νίκη 2-0. Μια πρεμιέρα που συμμαζεύτηκε από τρεις αποβολές και έτσι έγινε η πρώτη πρεμιέρα στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου όπου υπάρχουν τρεις απευθείας κόκκινες κάρτες. Να πούμε ότι τη Σκυτάλη πήρε το παιχνίδι που είχαμε τα ξημερώματα στις 5 όπου η Νότια Κορέα πήρε τη νίκη με 2-1 κόντρα στην Τσεχία και μάλιστα με ανατροπή και μεγάλο πρωταγωνιστή τον πρώην παίκτη Ολυμπιακού, το Χουάρτ με γκολ ασίστ και πάρα πολύ εντυπωσιακές τρίπλες.
1: Η αλήθεια είναι, Σοφία, ότι πάρα πολλοί αγώνες γίνονται ώρες τελείως ακατάλληλες για την Ευρώπη.
7: Σωστά, για την Ευρώπη, σωστά. Έτσι. Και ναι, γι' αυτό είμαστε ακριβώς αντίθετο, Έρη.
1: Ναι. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αγώνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, άρα μειώνεται το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον.
7: Παρ' όλα αυτά, η τηλεθέαση πάει πάρα πολύ καλά, γιατί νομίζω ότι
1: και τα στοιχήματα
7: όλοι αυτό
1: πάνε
7: περιμένουν.
1: Καλά. Και τα στοιχήματα πάνε πολύ καλά.
7: Ναι, πάρα πολύ καλά.
1: Αύξηση λέει 43% σε σχέση με το προηγούμενο Μουντιάλ. Και κάτι άλλο που ήθελα να σε ρωτήσω, Σοφία μου. Ισχύει κάτι που έχω διαβάσει ότι επειδή υπάρχει συνδιοργάνωση τώρα για το Μουντιάλ με τρεις χώρες, θα γίνει αυτή η φαντασμαγορική έναρξη που είδαμε χτες, θα γίνει και στις υπόλοιπες χώρες κάτι ανάλογο, θεαματικό?
7: Σωστά. Θα έχουμε τρεις τελετές έναρξης, να πούμε.
1: Μάλιστα.
7: Και αρχικά σήμερα μεταφέρεται στον Καναδά η δράση του Μουντιάλ στις 10 που έχουμε το Καναδά σε...
1: Με τον Brian Adams, τον πολύ γνωστό τραγουδιστή των Καναδών, να κάνει εκεί την τελετή.
7: Ακριβώς, και μετά θα μεταφερθούμε ΗΠΑ που έχουμε στις 4 τα ξημερώματα ΗΠΑ Παραγουάη. Γενικά νομίζω ότι θα έχουμε διαρκώς να συζητάμε για θέματα τόσο εντός όσο και εκτός των τεσσάρων γραμμών. Να πούμε και μια πολύ γρήγορη ιστορία που αξίζει έτσι και έχει και πάρα πολύ πλάκα. Η Νορβηγία λοιπόν που έχει στο ρόστερ της και τον Center for the City, τον Έρικ Χάλαντ, να πούμε ότι έχει πάει στην Αμερική, πώς όμως... μαζί με 300 κιλά ψάρια, 116 κιλά από το παραδοσιακό τυρί της χώρας και 6.000 πορτοκάλια, μαζί με προσωπικούς ναι, λες και δεν εμπιστεύονται καθόλου αυτά, ναι, που θα... αυτά που θα βρουν εκεί, ναι, είναι απίστευτο. Ξέρεις, είναι πρώτο θέμα.
1: Αυτό είναι πρώτο θέμα, γιατί σου θυμίζω, Σοφία μου, ότι είχε γίνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι
7: με δηλητηριάσεις.
1: Έτσι, με δηλητηριάσεις και με αποστολές εθνικών ομάδων που πέρασαν μια δοκιμασία. Ίσως γι' αυτό σκέφτομαι εκεί ότι μάλλον εκεί στο Όσλο σκέφτηκαν να πάρουν τα ψάρια μαζί τους. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Καρακασίδη από το παραπολιτικά.gr. Όλες οι αθλητικές εξελίξεις για το Μουντιάλ φυσικά στο παραπολιτικά.gr. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά ολοκληρώθηκε. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Γεια σας.
8: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν. 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς. Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ. Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
9: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
10: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
9: Και νομική προστασία?
10: Προστασία, αλλά νομική.
9: Και η απαλλαγή?
10: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
9: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
10: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
11: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλοπλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
12: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Feta Pop, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Η

0: Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Τι θέλει να πει ο Βασίλης και δεν το λέει εσύ.
1: Το λέει, μια χαρά το λέει. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης. Τι κάνει κύριε Χρήστο? Καλά, όλα καλά, εδώ στην κονσόλα του ήχου. Στο 2.11.10.80.8.80 η κυρία Ελένη Τάγκα. Κυρία Καταρίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικάρες που ακούτε και θα ακούσετε. Και ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Θα ακούσετε και ηχητικά σήμερα, πιστεύω και ελπίζω.
1: Μα πρέπει.
0: Επίσης θα έχετε και σήμερα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Μια προσφορά της ANEC Lines. Έτσι, δύο άτομα πηγαίνετε, γυρίζετε από Πειραιά Κρήτη με καμπίνα και το γιοταχή σας. 2-11-10-80-8-80. Ξεκινήστε από τώρα να τηλεφωνείτε. Ακούτε και την, πώς το λένε, μπόνους η φωνή της Ελένης.
1: Αυτό. Αυτό.
0: Λοιπόν, και 11:05 θα κάνουμε την κλήρωση. Το ταξίδι προσφορά της ANEC Lines. Μην ξεχνάτε, ταξιδεύουμε για Χανιά και Ηράκλειο στα ημερήσια δρομολόγια με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή οχήματα. Πληροφορίζετε κρατή στο anec.gr, στο 2-10-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ο Μπρέλα πήρατε σήμερα?
1: Να πάρετε.
0: Να πάρετε, γιατί μην κοιτάτε το γαλάζιο ουρανό, τον καταγάλανο σχεδόν.
1: Σωστό, για να είμαστε δίκαιοι. Να πάρετε, λένε οι μετεωρολόγοι. Μην το πάρουμε και πάνω μας.
0: Ναι, ρε, μα και
1: μην το πάρουμε και πάνω μας.
0: Μα εμείς δεν παράγουμε τις ειδήσεις, μεταφέρουμε τις ειδήσεις.
1: Κάποια
0: φορά, τις παράγουμε κιόλας. Αλλά τις μεταφέρουμε συνήθως. Λοιπόν, ειδικά τον καιρό τον μεταφέρουμε. Λένε λοιπόν ότι το μεσημέρι και μετά θα βρέξει. Αλλά θα έχουμε μετεωρολόγο. Με το καλό, στη διάρκεια της εκπομπής να μας πει περισσότερα. Αν είτε να μείνετε όλη τη μέρα έξω εδώ στην Αθήνα και αλλού, έτσι, όχι σε όλη την Ελλάδα, σε πολλά σημεία, πάρτε μια ομπρελίτσα μαζί σε καλού κακού, θα κρατήσει μέχρι το... μέχρι τα ξημερώματα νομίζω αυτό σε κάποια σημεία. Λοιπόν, μου διαλυδές.
1: Όχι.
0: Ένα ημίχρονο άντεξα. Ήταν ωραία η τελετή έναρξης και μικρή αυτή η ωραία κλπ. Είδα το ωραίο το στάδιο, το ιστορικό στάδιο Αζτέκα στην πόλη του Μεξικού. Ναι, ναι, ναι, γεμάτο, φούλη φύλαθλη, πολύ ωραία. Ξέρεις, εκεί στα πράσινα ήταν γεμάτο όλο Μεξικάνος που καταλαβαίνεις. Αλλά το μάτς ήταν σούπα. Μεξικό, Νότια Αφρική, ένα ημίχρονο άντεξα, παραπάνω δεν άντεξα.
1: 16 Ιουλίου θα είναι ο τελικός.
0: 19 Ιουλίου. Νομίζω ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε μουντιάλ μετά τις πρώτες 15 μέρες.
1: Έχω μία αίσθηση ότι ο πληθωρισμός που υπάρχει στις τηλεοπτικές μεταδόσεις από ένα σημείο και μετά θα κάνει τον κόσμο να βαρεθεί το ποδόσφαιρο. Και για σειρά άλλων αγώνων, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Ας το κοιτάξουν αυτό υπεύθυνοι.
0: Εντάξει, το μουντιάλ όμως παραδοσιακά το δείχνουν όλο. Δηλαδή από τα παλιά χρόνια δεν είναι κάτι που καινούριο, αλλά εννοείς ότι γενικώς η FIFA έχει βάλει πολλούς
1: πολλά,
0: αγώνες.
1: Πολλά, ναι. Πια έχουμε τις τηλεοράσεις.
0: Τα έλεγε ο Τελακόπουλος, θέσεις. Τα έλεγε για τον Φαντίνη. Ναι. Τον έβλεπα χθες. Ήταν πίσω του, καθόταν ο Μπάτζιο το μεταξύ. Η Ιταλία τρίτο συνεχόμενο μουντιάλ που δεν παίρνει μέρος. Ποιος Μπάτζιο έχει γίνει σαν και εμένα.
1: Καναδάς, Βοσνίας απόψε στις 10. Καναδάς, Βοσνία και 4 τα ξημερώματα. Ναι. Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάη.
0: Εντάξει, οι ΗΠΑ Παραγουάη είναι ένα μάτι το οποίο αν ήταν κανονική ώρα μπορεί να καθόμουν να το δω, να σου πω την αμαρτία μου, για το ξύλο που θα πέσει.
1: Γιατί τι ώρα είναι 4 το πρωί, δεν είναι κανονική ώρα?
0: Άμα ήταν, ναι, άμα γυρίζει τα μπουζούκια και πας για πατσά, καλά είναι. Αλλά τώρα δεν είναι και πατσατζίδικα πια που είχε παλιά. Λοιπόν, κίνηση επίσης, να πω μια κουβέντα.
1: Είναι, λέει, συγγνώμη, Σωτήρη, είναι, λέει ο Κώστας Γιαννακίδης σήμερα, το κουρασάω αγαπητέ μου στο Μουντιάλ και δεν είναι η Ελλαδάρα. Όχι μόνο η Ιταλία.
0: Ναι. Εντάξει, η Ιταλία το λέω γιατί έχει...
1: Και έχει και άποψη. Ο πολύμερα κλείς και ο βαθιά άρρωστος με την μπάλα θα σηκωθούν από το κρεβάτι γύρω στις 5 παρατέταρτο, θα φτιάξουν καφέ, θα ανοίξουν την τηλεόραση χαμηλώνοντας αμέσως την ένταση, μην για ξυπνήσουν το έτερη ίμιση και θα απολαύσουν το συναρπαστικό παιχνίδι ανάμεσα στη Σουηδία και την Τινησία.
0: Ναι, σωστά. Μόνο που...
1: Αυτό.
0: Ναι, σωστό. Για το προηγούμενο θα πω μια μικρή λεπτομέρεια. Η Ιταλία έχει πάρει 4 μουντιάλ. Έχει πάρει 4 μουντιάλ. Έτσι, ενώ εμείς έχουμε πάει σε 4 μουντιάλ. Ενδεχομένως, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, έχω μια μικρή διαφορά. Η Ιταλία είναι θλιμμένη. Ναι. Αλλά Μπάτζιο μια χαρά ήταν. Οποίος έχει στερήσει ένα μουντιάλ από την Ιταλία. Λοιπόν, για την καιρό, όχι την κίνηση θέλω να πω. Δεν είναι όπως τα φοβόμουν όταν άνοιξα εδώ, πόσο κόκκινο θα δω τέτοια μέρα και τέτοια ώρα. Εδώ στη Συγκρού είναι στα νορμάλ της μέχρι τον νέο κόσμο κατεβαίνει κάτω. Ο Κηφισός είναι από τη Λένορμαν μέχρι πιο χαμηλά από τη Φιλαδέλφια. Η κίνηση λιγάκι από ό,τι βλέπω. Και στην κάθοδο από τη Φιλαδέλφια μέχρι πριν από τη Λένορμαν. Ο υπόλοιπος είναι μια χαρά. Πού έχει πρόβλημα ο Κηφισός όταν φτάνει στο ΣΕΦ για να φτάσει στον Πειραιά? Αυτό πια όμως έχει γίνει σχεδόν κάθε μέρα. Δηλαδή είναι ένα κατακόκκινο πράγμα. Η διαδρομή από το τέρμα του Σκηφισού μέχρι τον Πειραιά και το κέντρο του είναι Θα είναι κανένα μισάωρο, 40 λεπτά, οπωσδήποτε. Και η παραλιακή προς Γλυφάδα, πάλι μέχρι το Καλαμάκι από το Φλίσβο. Έχει πρόβλημα στην έξοδο. Το γνωστός Καλαμαγκάς, λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι, και δεν βλέπω τίποτα αξιόλογο. Τα άλλα είναι as usual που λένε.
1: Στόχος, αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
0: Ναι. Κάτσε, εδώ τον έχω. Ναι.
1: Και χμές για τον Σαμαρά.
0: Και χμές. Χμές μόνο.
1: Ναι, ναι. Το τρώω κομψά.
0: Βάλε να.
1: Να το ακούσουμε.
0: Στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο πρωθυπουργός, χθες το βράδυ, για αυτό το 25.
2: Καμία διαγραφή. Φοβάμαι των υστέρων αυτά τα οποία υπόθηκαν, όχι. Διότι έχω ακούσει και προσωπικές, θα έλεγα, κουβέντες πολύ, πολύ βαριές, αλλά εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή την αντιπαράθεση. Θα πω μόνο το εξής. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την παράταξη. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία, έγινε πρωθυπουργός, ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου με τον κύριο Σαμαρά. Ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά. Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Εύχομαι να μην διαψευστώ.
0: Λοιπόν, μια που είμαστε στο θέμα, να πω μια κουβέντα. Κάνω λίγο ρεπορτάζ εγώ χθες. Για το κομμάτι του Σαμαρά, μιλώντας με δύο-τρεις φίλους σε διάφορους νομούς της χώρας, να δω τι γίνεται εκεί. Βρήκα το ίδιο πράγμα ακριβώς και στους τρεις. Ότι έχει πολύ διαπραγμάτευση, δηλαδή επειδή κάποιοι είτε δεν μπήκαν σε ψηφοδέλτια την προηγούμενη φορά, είτε δεν βγήκαν σε ψηφοδέλτια, μιλάνε με τον Σαμαρά. Έχει κάνει πολύ μεγάλη πολύ δουλειά, από ό,τι κατάλαβα εγώ, και όχι μόνο στην Πελοπόννησο, έχει κάνει και σε άλλους νομούς, από τους που μίλησα εγώ τουλάχιστον. Και πολλοί, δεν είναι κάτι ασυνήθιστο αυτό, έτσι. Κάνω και μια διαπραγμάτευση πίεσης. Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος σε νομό, τώρα δεν θέλω να τον πω, ο οποίος δεν μπήκε σε όλη την τελευταία στιγμή με αίτημα του βουλευτή του ΝΙΝ να μην μπει.
1: Και,
0: τώρα λέει λοιπόν, αν δεν με βάλεις τώρα, θα πάω στο Σαμαρά. Και είναι παράγοντας του νομού ο συγκεκριμένος. Που αν τον πάρει ο Σαμαράς θα κάνει ζημιά στην Νέα Δημοκρατία, γιατί έχει 500 τα μπρουδάκια δικά του. Δεν θα πάρει τα 3.000 που θα έπαιρνε, αλλά θα πάρει 500 μαζί του. Αυτή η δουλειά γίνεται, φαντάζομαι, πλέον σε πανελλαδικό, αλλά σε μεγάλο δίκτυο.
1: Μετά την τώρα Μπακογιάννη χθες εδώ, και ο Πρωθυπουργός είπε, το ακούσαμε στο ηχητικό, θα σημειώσει μια τέτοια προσπάθεια την Νέα Δημοκρατία. Έτσι, ναι, για να σαφές αυτό.
0: Μα εγώ έγραψα χθες ότι είναι κόμμα μιας χρήσης. Το κάνει μόνο για να με βλάψει, όχι την Νέα Δημοκρατία, το Μητσοτάκι. Γι' αυτό δεν έχει άλλο λόγο.
1: Αν σου πω ότι δεν έχω την ίδια άποψη, τι θα πεις. Θεωρώ, λέω, ότι δεν θα είναι ένα ευκολάκι. Θα εξαρτηθεί από το τι ποσοστά θα πάρει η Νέα Δημοκρατία, ποιος θα ηγείται της Νέας Δημοκρατίας μετά την περίοδο Μητσοτάκη, όποτε αυτή έρθει. Ναι. Θα εξαρτηθούν από πολλά πράγματα. Είναι αν αυτός ο διχασμός θα είναι για το μέλλον.
0: Σου θυμίζει 75 χρόνια.
1: Δεν το έχω καθαρό. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Αυτό πάντως είναι καθαρό που λέω. Ότι είναι 74-75. Θέλω να πω, δεν είναι πολιτικός που έχει 20 χρόνια, 25 μπροστά του. Ναι,
1: αλλά θα ήταν και άλλοι εκεί, θέλω να πω. Δεν είναι εύκολο.
0: Εντάξει,
1: και ήταν προσεκτικός με τον Κώστα Καραμαλή ο πρωθυπουργός.
0: Ναι, και πολύ καλά έκανε νομίζω. Και έτσι πρέπει να είναι και μέχρι το τέλος. Ανεξάρτητα από τι θα κάνει ο Κώστα Καραμαλής. Αυτή είναι η άποψή μου για τον Κώστα Καραμαλή.
1: Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι αν μπουν καραμαλικά στελέχη στα ψηφοδέλτια του Σαμαρά, που καθόλου δεν το αποκλείω να μπουν και νυν βουλευτές, νομίζω δεν θα είναι η ίδια στάση του Μαξίμου.
0: Εντάξει. Οι πολιτικοί έτσι είναι, ρε παιδί μου. Άλλοι φεύγουν από την πολιτική και λένε ότι δίνω τόπο για τους νέους και μετά από δύο χρόνια ξαναγυρίζουν. Ναι, γιατί βλέπουν ότι τους παίρνει. Ναι, έτσι οι στρατηγικές αλλάζουν. Η πολιτική δεν είναι κάτι το οποίο είναι σταθερό. Και το μόνο το οποίο δεν αλλάζει χρόνια τώρα είναι το κουκουέ. Αυτό είναι. Το κουκουέ, ό,τι έλεγε το 94, λέει και το 2026. Θέλω να πω ότι έχει οι άνθρωποι έχουν τις απόψεις τους σταθερά και τα ποσοστά τους περίπου σταθερά. Λοιπόν, αυτό όμως δεν αλλάζει. Όλοι οι υπόλοιποι κάνουν τις.
1: Είναι άλλο σε επίπεδο και οι άλλοι έχουν τις απόψεις, τις οποίες επίσης δεν τις αλλάζουν. Θέλω να πω σε επίπεδο στρατηγικών θεμάτων. Δηλαδή ζήτω ο καπιταλισμός, άλλος λέει ζήτω ο κομμουνισμός. Είναι ίδια, θέλω να πω, στις βασικές. Επιμέρους στρατηγικές από εκεί και πέρα όλοι αλλάζονται. Τώρα λέει το κουκουέ, ας πούμε, Ελλάδος μπήκαμε στη συγκυβέρνηση με το Μητσοτάκη το 89.
0: Εντάξει.
1: Καμιά αυτοκριτική θέλω να σου πω.
0: Αυτή την έχει κάνει όντως.
1: Το Πασόκ μέχρι 24 ετών δεν θα πληρώνει τα εισιτήρια στις αστικές κοινωνίες αν βγει πρωθυπουργός ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Θα πέσει, υπάρχει πρόγραμμα. Υπάρχει πρόγραμμα. Αν η επόμενη δημοσκόπηση είναι ακόμα χειρότερη, δεν θα πληρώνουν οι μέχρι 40 ετών.
1: Γιατί, παιδί μου.
0: Γιατί.
1: Ό,τι κάνουν όλοι οι άλλοι δηλαδή είναι πρόβλημα.
0: Και η κυβέρνηση. Γιατί για την κυβέρνηση του ίδιου δεν λέω.
1: Όχι, δεν λέω για σενάρια, Σωτήρη.
0: Τώρα μαζέψανε τη μισή, το δημόσιο, τη μισή.
1: Αλλά πες το αυτό, γιατί δεν το ήξερα.
0: Ο Γιώργος Καλαμέρος μου στείλε τώρα για μένα, γιατί και εγώ δεν το ήξερα, ναι, την αμαρτία μου και τον ευχαριστώ κιόλας πολύ. Ότι αποσύρθηκε το κομμάτι του Έμφυα. Που της περιφέρειας.
1: Αυτό που είχαμε θίξει.
0: Ναι, ότι
1: την παραδείγμα, φορά, μου,
0: το κομμάτι που αφορά την περιφέρεια το απέστειλε η κυβέρνηση μετά τη διαβούλευση. Και μετά τη διαβούλευση ήρθε στη Βουλή χωρίς το τέλος ανάπτυξης, το οποίο αφορά το κομμάτι της περιφέρειας. Μένει μόνο το δημοτικό κομμάτι. Λοιπόν, πήρε πίσω το μισό. Είδες. Μέχρι να φτάσει στην Ολομέλεια πρέπει να το πάρει και ολόκληρο πίσω.
1: Εντύπωση μου έκανε χθες ότι ο κ. Μητσοτάκης έκλεισε τελείως το θέμα του 13ου και 14ου μισθού.
0: Ναι.
1: Έτσι, να το πω αυτό.
0: Ενώ οι άλλοι θα τον δώσουν. Επίσης, εμένα εντύπωση μου έκανε. Ναι, θα το δώσουν γιατί σάπω θα το δώσουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό που η απάντηση που έδωσε. Όχι θετική, έτσι. Αρνητική.
1: Ναι, ναι.
0: Για την ιστορία αυτή με τις αυξήσεις του Μητροπολίτες. Επειδή τον ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου.
2: Θέλω να θυμίσω ότι ήταν ένα πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εδώ και πολλά χρόνια. Και πρέπει να σας πω ότι δυσκολεύομαι να δεχτώ ότι ο μισθός του Μητροπολίτη που διοικεί, εν πάση περιπτώσει, μια μεγάλη Μητρόπολη, θα είναι σημαντικά χαμηλότερος από το μισθό του Μουφτή. Και θα σταματήσω εδώ. Γιατί από εκεί και πέρα όμως, αυτό ήταν το αίτημα της ιεραρχίας εν συνόλο, της Εκκλησίας της Ελλάδος, και κρίναμε ότι έχει έρθει η ώρα να το ικανοποιήσουμε. Και προσέξτε, πάμε στο 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα. Γιατί ο Μητροπολίτης διοικεί μια Μητρόπολη και πιστεύω ότι είναι και μια ένδειξη και μια κίνηση αξιοπρέπειας προς την Εκκλησία. Για τους δε ιερείς, να θυμίσω ότι αυτή η κυβέρνηση ρύθμισε ένα αίτημα όχι δεκαετιών, 70 ετών, που ήταν η προστασία τους μέσα από τις οργανικές θέσεις τους. Αυτή η κυβέρνηση το έκανε. Άρα πρώτα μεριμνήσαμε για τους απλούς ιερείς και μετά για τους Μητροπολίτες.
0: Λοιπόν,
1: αυτά από τον Πρωθυπουργό.
0: Το επιχείρημα για τους μουφτίδες, δεν ξέρω, μπορεί να ισχύει όντως. Καταρχάς, οι μουφτίδες είναι δύο όλοι και όλοι, έτσι. Δεν έχει παραπάνω. Οι Μητροπολίτες είναι και πίσω είναι 100. Αλλά δεν είναι το θέμα το. Που έχει δημιουργήσει ζήτημα το οικονομικό, το λογιστικό για τον προϋπολογισμό. Σιγά τώρα τα 2.000 για τον καθένα το μήνα,
1: ναι,
0: επί 100 επίσκοπους, πόσο είναι στον προϋπολογισμό.
1: Σωστό.
0: Είναι το γενικό πλαίσιο. Λέει ότι έδωσε και στους παπάδες. Ας έδινε και άλλα στους παπάδες, λέω τώρα εγώ. Έτσι. Και ο Μητροπολίτης τι έξοδα έχει. Δεν έχει, ρε παιδί μου. Όποιος ξέρει στοιχειώδη πράγματα από το πώς λειτουργεί μια Μητρόπολη, ο Μητροπολίτης έχει οδηγό, έχει αυτοκίνητο. Δεν ξέρω, το φαγητό του μόνο δεν είναι πληρωμένο. Συνήθως ζει σε σπίτι το οποίο είναι της Μητρόπολης, γιατί έχει ακίνητα, κάθε Μητρόπολη έχει δικά της ακίνητα, συνήθως ζει στο ίδιο σπίτι, σε αυτό το σπίτι. Τους λογαριασμούς του πληρώνει, θέλω να πω, και πολύ μάλιστα να το πω, δεν ξέρω αν είναι πολλοί, κανένα δυο ξέρω εγώ, οι οποίοι τα χρήματα που παίρνουν τα δίνουν και οι ίδιοι για να βοηθήσουν ανθρώπους.
1: Ελεύθερη
0: και
1: ώρα σήμερα.
0: Αλλά δεν βλέπω τον λόγο, δηλαδή, τέτοια εποχή, με τέποια πίεση στον κόσμο. Να αυξάνονται.
1: Σε επίπεδο σημειολογικό
0: δεν είναι ωραίο.
1: Καλύτερο,
0: δεν είναι ωραίο.
1: Η Ελεύθερη Ώρα έχει σήμερα πρωτοσέλιδο. Οι κερί δεν σηκώνουν αυξήσει 95% στου αρχιερεί. Και λέει την ώρα που οι κεφαλές της Εκκλησίας δεν βγάζουν άγνα για την εκτόξευση των αποδοχών του ανώτερου κλήρου εν μέση κρίσης και ακρίβειας, ξεχωριστή βαρύτητα αποκτά η παρέμβαση του Μητροπολίτη Κισάμου και Σελήνου Αμφιλοχίου. Δεσμεύεται πως τόσα παραπάνω χρήματα λάβει θα τα διαθέσει σε φιλανθρωπίες και αναμένουμε να ακολουθήσουν το παράδειγμά του και οι υπόλοιποι Άγιες Πατέρες και Αρχιεπίσκοπος. Δεν το ξέρω αν ισχύει.
0: Εγώ πιστεύω.
1: Λέω επειδή είναι πρωτοσέλιδο εφημερίδες που ασχολείται με αυτά.
0: Πιστεύω ότι θα το συνειδητοποιήσουν και μόνοι τους και θα το. Δεν ξέρω. Θα εκτεθούν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί έχουμε και κόσμο σήμερα και δουλειά που πρέπει να βγάλουμε. Και νομίζω με ενδιαφέρον.
1: Κάνω μια ακόμα επισήμανση. Μου έκανε εντύπωση ότι χθες ο κύριος Δένδιας βγήκε και είπε: επιτέλους έχουμε ένα σωστό αίτημα για αυτοδυναμία. Το λέγα καιρό τώρα και κυβέρνηση. Και εκεί θα κρυθούμε. Εκεί που θα κρυθούμε είναι σαν να βάζει τον πύχη. Το σημειώνω, κρατήστε το αργότερα έστω.
0: Εμένα άλλο μου έκανε εντύπωση από τον κύριο Δένδια. Βάλτε τον εσύ, δεν πειράζει.
1: Δεν
0: πειράζει. Για πήραμε φορά. Γι' αυτό που είπε για τον κύριο Σαμαρά.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός νομιμοποιείται και δικαιούται να έχει τις απόψεις του. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, πάντοτε οι απόψεις των πρώην Πρωθυπουργών πρέπει και να εισακούονται. Όχι κατά ανάγκη να ακολουθούμε αυτό που προτείνουν, αλλά να τους ακούμε και να τις σεβόμαστε.
1: Μπρούμπο Ξανάκης, μπράβο.
0: Ναι, λοιπόν, χθες ο κύριος Δένδιας ήταν σε άλλο μήκος κύματος για τον κύριο Σαμαρά από τον Πρωθυπουργό. Ήταν στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Άσε που και με τον κύριο Γεραπετρίδη στα εξωτερικά που ήταν σε άλλο μήκος κύματος. Αλλά αυτό δεν είναι παράλογο και έχει συμβεί και άλλες φορές. Και εγώ το κατανοώ και σε ένα βαθμό έτσι. Αλλά ενώ και ως πολιτική το κατανοώ σε ένα βαθμό. Αλλά το άλλο με τον κύριο Σαμάρα δεν είπε τα ίδια που ο κύριο Μητσοτάκη σε καμία περίπτωση.
1: Ακριβώς αντίθετο.
0: Αυτό λέω. Αυτό. Σε άλλο μήκος κύματος.
1: Οφείλουμε να το σημειώσουμε γιατί είναι παιδιά, έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν.
0: Αυτά λοιπόν. Κάτσε τώρα, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίσεις περισσότερο από αυτές. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr/Magenta One Business και ανακάλυψε το και. Ξέρεις πως είναι, μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα public και στα public plus home θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση, έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δωρεπιταγή ένα κύκλο ως 100 ευρώ. Οπότε ναι. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ, απλά το κάνεις και μπαίνεις σε πιο άνετο καλοκαιράκι.
1: Πάμε σε διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της MRB. Περιμένουμε και τις τάσεις τώρα.
0: Πώς και δεν έχεις να πεις κάτι ακόμα τελευταίο.
1: Ποιο, όχι. Πρωταγγείλω, πράγμα.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Έλα.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total, οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούς για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιούς.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Πω από τα τραγουδάρα που έχει βάλει τώρα. Θυμίζει την παιδική μου ηλικία και την πασοκάρα μου θυμίζει επίσης. Κάποιοι καταλαβαίνουν, αλλά λίγοι πια.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Θέλετε να ακούσουμε τραγουδάρα. Θα την βάλουμε μετά ξανά.
1: Τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τη MRBIC.

0: την άνοιξη του 2027, πάντως, θα ξανααποκτά.
1: Ναι. Την πολιτική στράτο. Άνοιξη την είχε ιδρύσει Ιούνιο του 1993. Ναι, να το πω και αυτό.
0: Ναι.
1: Ήταν Ιούνιο και τότε.
2: Σωστό,
1: πριν από 33 χρόνια.
2: Θυμάστε τι είχε γίνει.
1: Πώς δεν θυμάμαι.
2: Λοιπόν, τώρα πάμε. Ο Πρωθυπουργός έβαλε χθες στόχο αυτοδυναμία από την πρώτη κάλπη. Όχι δεύτερη κάλπες, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει την Κυριακή να γίνουν κάλπες. Να υπάρχει κυβέρνηση, είπε, αυτοδυναμία, στόχος. Τι πιθανότητες δίνεται, με βάση μετρήσεις που έχετε δηλαδή.
0: Είναι λάθος το θέμα αν ακολουθήσουμε τον παρασυρμό στον οποίο προσπάθησε να μας βάλει ο Πρωθυπουργός.
2: Ναι.
0: Διότι αυτό που πραγματικά θέλει να εξασφαλίσει ο Πρωθυπουργός δεν είναι η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Είναι να εξασφαλίσει το μεγαλύτερο δυνατόν αξιοπρεπές ποσοστό για τη Νέα Δημοκρατία την πρώτη Κυριακή.
2: Ναι.
0: Διότι εάν αφαιθεί χαλαρή η πρώτη Κυριακή, υπάρχει πιθανότητα ο κόσμος να το εκλάβει ως μια ευκαιρία σαν αυτήν των ευρωεκλογών που λένε καλά. Επειδή θα ακολουθήσουν και άλλες εκλογές, ας στείλω ένα μηνυματάκι ακόμα ότι με πονάς.
2: Ναι.
0: Έχω το περιθώριο να διορθώσω.
2: Ναι.
0: Εκεί κάτι που τσίκα τσίκα και το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας την πρώτη Κυριακή είναι περίεργο, καταλαβαίνετε ότι μετά θα δημιουργηθούν πιο σοβαρά και βαθιά προβλήματα μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Να μην μείνουν στον καναπέ άνθρωποι που θα πούνε ας μην πάω, για να είναι και μια τιμωρία έτσι σε αυτά που, με τα οποία διαφωνώ, και θα πάω στη δεύτερη, αφού θα ξαναγίνουν
0: και
1: που
0: θα
1: ξαναγίνουν.
0: Πάω στη δεύτερη.
1: Ναι.
0: Ή ας ψηφίσω έτσι την πρώτη Κυριακή, ναι, και γιουβέτσι τη δεύτερη.
1: Αλλά άμα δει την πρώτη ένα έτσι που δεν είναι αυτό που περίμενε, αλλιώς θα σκεφτεί, έτσι.
2: Να πω κάτι, κύριε Μαύρο, σε αυτό. Έχει ενδιαφέρον όμως, γιατί μέχρι τώρα έλεγε για παράδειγμα ο Νίκος Ανδρουλάκης πρώτη με μία ψήφο διαφορά, έρχονται οι δημοσκοπήσεις σας, τον φέρνουν τρίτο, αλλού και τέταρτο κλπ. Να δίνει μία μάχη, οπότε ο στόχος εκ των πραγμάτων ακυρώνεται. Θέλω να πω, αν οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι μακριά από το στόχο της αυτοδυναμίας, δεν θα έχει ένα πρόβλημα ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Δεν νομίζω, πάλι θα βρει, επειδή έχει αποκτήσει την ικανότητα να φέρνει τούμπα κατσαρόλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης οτιδήποτε επικοινωνιακό υπάρχει εκεί έξω.
2: Ναι.
0: Θα πει ναι, οι δημοσκοπήσεις λένε, αλλά δεν ξέρουμε τι γίνεται με την αναγωγή, αλλά δεν ξέρω και εγώ τι άλλο γίνεται.
2: Ναι.
0: Και πάει λέγοντας, και θα μπει στη διαδικασία να πει εμείς εξακολουθούμε και κυνηγάμε την αυτοδυναμία.
2: Ερώτημα τώρα, ένα κόμμα Σαμαρά θα επηρεάσει σε τι βαθμό τη Νέα Δημοκρατία? Πολλοί για παράδειγμα βάζουν ένα θέμα 30% ή λίγο πάνω από το 25% με όριο προς τα κάτω.
0: Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία αυτή τη στιγμή να σας πω τέτοιου είδους νούμερα.
2: Δεν ζητάω νούμερα.
0: Τα υπενήθηκα βεβαίως προηγουμένως όταν σας είπα ότι αυτό που προσπαθεί να εξασφαλίσει είναι το μεγαλύτερο δυνατό πολιτικό σωστό νούμερο.
2: Ναι.
0: Διότι αν σκάσει ένα
1: ποσοστό... Δεν είναι πάνω από 25 την... οπωσδήποτε δηλαδή αυτό.
0: μα και δεν είναι, γιατί και 26 να έρθει,
1: ναι,
0: θεωρείται ότι είναι... Ναι, εκεί θα αρχίσουμε να εξηγούμε.
2: Ναι.
0: Εκείνο το βράδυ δεν θα εξηγούμε τι έγινε, ρε παιδιά, αύριο θα έχουμε κυβέρνηση και με ποιους,
2: ναι,
0: αλλά θα ξεκινήσουμε από το πρέπει να τιμωρηθεί αυτός ή πρέπει να τιμωρηθεί εκείνος ή και οι δύο. Έτσι. Άρα λοιπόν... το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι θα επιδιώξουν όλοι το αμυντικό νούμερο που τους συμφέρει. Γιατί αμυντικό νούμερο διεκδικεί και ο κύριος Ανδρουλάκης, έτσι.
2: Ναι.
0: Διότι από ένα σημείο και μετά μπορεί να βρεθεί με την πλάτη κολλημένη στον τοίχο. Ήδη από την πρώτη Κυριακή.
2: Είναι στόχος τώρα πια η δεύτερη θέση, υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι για τη Χαριλάου Τρικούπη?
0: Κοιτάξτε, η δεύτερη θέση φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας πήγε και έκατσε εκεί. Το θέμα είναι σε τι απόσταση από αυτήν δημοσκοπικά θα βρίσκεται το Πασό. Δεν θα είναι με μια μονάδα απόσταση από τον Τσίπρα. Με δύο, με τρεις, με πόσες. Πολλό δε μάλλον εάν δημοσκοπικά προκύπτει ισχυρά και βεβαιωμένα ότι το ΠΑΣΟΚ φεύγει και από την τρίτη θέση. Αλλά εδώ γίνεται ένας αγώνας δρόμου μεταξύ

0: κατοχών του ΠΑΣΟΚ και της τοτικής πορείας της κυρίας Χαριστιανού. Διότι η κυρία Χαριστιανού, καθώς περνά ο χρόνος και μη έχοντας τη δυνατότητα να τοποθετηθεί σε επίπεδο ατόμων και σε επίπεδο προγράμματος επί της καθημερινότητας των πολιτών, φθήρεται σε καθημερινή βάση. Έτσι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ποιος θα προλάβει να φτάσει στην τέταρτη θέση πρώτος? Η κυρία Χαριστιανού ή κάποιο άλλο κόμμα που δεν ξέρω ποιο είναι? Άρα λοιπόν...
1: Αλλά λέτε μπορεί να μην έχει την τέταρτη θέση Χαριστιανού.
0: Όχι, να την έχει την τέταρτη θέση κατεβαίνοντας. Αλλά εάν πάμε για εκλογές την άνοιξη, μπορεί και να μην την έχει πίπτον το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, αλλά ανεβαίνοντα και άλλα κόμματα από κάτω της.
2: Μάλιστα. Τώρα να σας κάνω εγώ μια άλλη ερώτηση που δεν έχει σχέση με το ποιος ήταν πρώτος, δεύτερος, τρίτος, γιατί έχει λίγο μελλοντολογικό χαρακτήρα αυτή η συζήτηση, γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει. Αν ήσασταν σύμβουλος του Πρωθυπουργού, λέω τώρα, εσείς πότε θα του λέγατε να κάνει εκλογές?
0: Τον Απρίλη του 2027.
2: Να το πάει δηλαδή μέχρι όσο πιο... Αυτό που είπε χθες δηλαδή,
0: θέλετε να
2: κάνει.
0: Θέλετε να σας πω κάτι. Χθες.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρώτον, εάν πάει να τις κάνει τον Οκτώβρη, έχει να αντιμετωπίσει το ότι τα μικρά κόμματα θα τα βρει μπροστά του φουσκωμένα.
2: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, γιατί? Δεύτερον, θα έχει μπροστά του να αντιμετωπίσει κάποιες ανακοινώσεις από τη ΔΕΦ που πιθανότατα θα πει ότι θα τις κεφαλαιοποιήσει ο Έλληνας την επόμενη χρονιά. Ναι. Επίσης, δεν πρέπει να τις κάνει το Μάρτι που ακουγόταν κάποια στιγμή, διότι το Μάρτι θα έχουμε ακόμα Μάρτις δάρτις πίσω μας, αυξημένες ακριβίες λόγω των καυσίμων. Ναι. Βεβαίως, βλέπουμε και άκουγα σήμερα το πρωί τα πρωινά ραδιόφωνα ότι το βαρέλι έπεσε κάτω και από τα 90 δολάρια.
2: Ναι, ναι, ναι, γιατί ανακοίνωσε ο Τράμπ ότι
0: πάει,
2: τα βρήκαν.
0: Ναι. Πάει να βγει.
2: Ακόμα.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, και όταν βλέπεις τις αγορές να πάνε να το προκεφαλαιοποιήσουν αυτό το πράγμα και να ρίχνουν την τιμή του πετρελαίου, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι πιο
2: σοβαρό. Δεν θα του λέγατε να κάνει εκλογές τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο πάντως τώρα, έτσι?
0: Εγώ νομίζω πως όχι, γιατί εδώ υπάρχει κι άλλο ένα θέμα, ότι τα καινούργια κόμματα είναι σαν μια καινούργια σχέση μιας καινούργιας γνωριμίας, όπου υπάρχει ο ενθουσιασμός μπροστά,
2: ναι,
0: ο οποίος όσο περνάει ο καιρός αρχίζει και βλέπει στο αλουνού,
2: ναι,
0: τα χούγια, τα κουτσούρια.
2: Οπότε... Θα τα άφηνε να φθαρούν.
0: Λοιπόν,
2: ναι, ναι. Ναι, αυτό όμως σημαίνει που λέτε ότι ο κύριος Τσίπρας που εμφανίστηκε με ένα 15% μπορεί να τον δούμε, λέω τώρα εγώ, λιγότερο ή σε τρεις μήνες, τέσσερις, πέντε να κάνει μια άνοδο και μετά να ξαναπέσει. Αυτό λέτε? Ή
0: θα
2: η κυρία Χριστιανού, όπως εμφανίστηκε η κυρία Χριστιανού.
0: Εντύμως, ναι, εσείς που είστε οι διαχειριστές αυτού που θα σας ρωτήσω.
2: Πέστε μου.
0: Ποιος έχει μεγαλύτερη επικοινωνιακή δυνότητα αυτή τη στιγμή?
2: Ναι.
0: Η Νέα Δημοκρατία ή η Ελλάς?
2: Επικοινωνιακή δυνότητα, τι εννοείται?
1: Τι εννοείται, ναι, επικοινωνιακή δυνότητα.
0: Τώρα μ' αρέσει που μόλις τριμωχτήκατε αλλάξατε το...
1: Όχι,
0: ποιος μπορεί να χειριστεί επικοινωνιακά πράγματα με καλύτερο τρόπο? Η Νέα Δημοκρατία ή ο Τσίπρας? Δηλαδή ποιος έχει περισσότερες και ισχυρότερες πηγές για να μπορεί να λέει πράγματα τα οποία να ακούγονται με μεγαλύτερη ένταση? Γιατί εκεί που θα παιχτεί το παιχνίδι, ναι, μεταξύ της κυβέρνησης και του κυρίου Τσίπρα, ναι, είναι άσερ μεγάλε, τιμή σου τότε έλεγες αυτό, έκανες αυτό,
2: ναι,
0: έλεγες αυτό, έκανες εκείνο.
2: Ναι.
0: Δηλαδή θα το πάνε στον απολογισμό του της πενταετίας που κυβέρνησε ο κύριος Τσίπρα.
2: Προφανώς.
0: Και θα αρχίσουν να τον σφυροκοπούν,
2: ναι,
0: οπότε τα κανόνια και τα πολεμοφόδια είναι περισσότερα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας από ότι είναι υπέρ του κύριου Τσίπρα, παρόλο που ο κύριος Τσίπρας έχει πια πολύ σημαντικούς συμμάχους στον χώρο των ΜΜΕ και θα αμυνθεί και εκείνος.
2: Ναι.
0: Αλλά στη μία περίπτωση δεν θα πάμε έτσι απλά.
1: Θα πάμε σε δικοματισμό. επανέρχεται κατά τη γνώμη σας ένας έστω ιδιότυπος καχεκτικός?
0: Είναι μεγάλη, μεγάλη κουβέντα.
1: Ή έχουμε, θα έχουμε ένα light 2012.
0: Ακόμα επικρατεί το κονσεπτάκι του 2012.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι. Δηλαδή ο κόσμος
2: θέλετε,
0: και τώρα κακώς
2: και διασπασμένη ψήφος ναι.
0: Υποφέρει από όλο το πολιτικό σύστημα, έτσι. Δεν σημαίνει ότι αυτό που ακούω ή κέντρο αριστερά κέντρο αριστερά υποφέρει ενώ η άλλη πλευρά είναι τι ωραία και τι συμπαγής. Όχι, δεν είναι έτσι. Και δεν είναι θέμα διασπάσεων, είναι θέμα επί της ουσίας. Διότι υπάρχει και μια κυβέρνηση η οποία συνεχώς λέει προς τους πολίτες, αχ το καημένο το κροκοδυλάκι δεν με αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δαπανίσω παραπάνω, διότι θα με βάλει πάλι σε επιτήρηση. Αχ το καημένο το κροκοδυλάκι, ξαφνικά απέκτησα υπευθυνότητα απέναντι στις επόμενες γενιές και δεν θέλω να τους παραδώσω μια χώρα ουσιαστικά παγιδευμένη. Εντάξει, έχετε... όλοι έχουν τα χούλια τους. Εσύ.
1: Έχετε σκεφτεί ποτέ να γίνετε λογοτέχνης?
0: Γράφω κάτι άρθρα.
1: Τόσο περιστατικά. Τόσο περιστατικά. Ναι, ήταν στο ίδιο στυλ. Χρόνια τώρα.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Καλό Σαββατοκύριακο. Στον κύριο Δημήτρη Μαύρο, τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της MRB, κάπου στα τέλη Ιουνίου.
1: Τόσο περιστατικά μας είπε αυτά τα πράγματα.
2: Τάσεις της MRB που παραδοσιακά έτσι θεωρούνται ένα βαρόμετρο καθοριστικό δύο φορές το χρόνο. Τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο. Πάρα πολλά χρόνια, 30 χρόνια, 25
1: χρόνια. Είναι με κάλπες. Δεν
2: είναι
1: έχει κάλπη, ψηφοφόρη.
2: Είναι 2000 νομίζω.
1: Ναι, είναι παραπάνω.
2: Είναι με κάλπη.
1: Είναι με κάλπη. Και είναι.
2: Είναι
1: σημείο αναφοράς.
2: Νομίζω ότι είναι σημείο αναφοράς. Μπράβο, καλά το
1: είπες. Θα το ξαναδούμε τέλη Ιουνίου λοιπόν.
2: Καλά το είπες, κύριε Πρόεδρε.
1: Ο κύριος Μαύρος να είναι και το κόμμα Σαμαρά για να, να μετρήσουν το συνολικό πολιτικό.
2: Εσύ μας το πήγες από μέχρι 20 Ιουνίου. Ναι, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Αλλάζουν οι πολιτικοί σχεδιασμοί. Να είδες τι λέει ο Μαύρος. Λέει ότι ο κύριος Μαύρος λέει ότι αν εγώ ήμουν σύμβουλος του Μητσοτάκη θα πρέπει να κάνει εκλογές τον Απρίλιο. Όχι να κάνει εκλογές τώρα. Λοιπόν, είναι πολλοί που του λένε να κάνει τώρα. Άλλοι το λένε για το καλό του και άλλοι όχι για το καλό του. Να το πω και αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου μα όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Κοσμοτέ Telecom φέρνει τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, απόλαυση και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο, περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Θυμίζουμε ότι 11 παρα 5 Παρασκευή σήμερα κληρώνουμε ένα εισιτήριο για δύο άτομα, δύο εισιτήρια δηλαδή, έτσι, σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Προσφορά της ANEC Lines. Συμμετοχή με τηλέφωνο στο 211 1080 880. 11 παρα 5 εκκλήρωση, μην το χάσετε, αξίζει έτσι.

0: Λοιπόν, χθες είχαμε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει τα βασικά επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Αυτό τι σημαίνει, να πω εγώ έτσι χοντρικά, μια νέα περίοδο ακριβότερου χρήματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με στόχο να πέσει ο πληθωρισμός, να μην υπάρχουν και μεγάλες αυξήσεις στις τιμές και στους μισθούς. Να αποτραπούν αυτά.
1: Διαβάζω για πρόσθετα έσοδα 147 εκατομμυρίων ευρώ για τράπεζες και περιορισμένα ωφέλη για αποταμιευτές. Όμως να
0: μας τα πει ειδικός.
1: Λοιπόν, η κυρία Κωνσταντίνα Κοταρίδη, καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, στην παλιά Βουσουπού που λέω εγώ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, κύριε Ξενάκη και Σκούρη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Δώστε μας έτσι και εμάς να καταλάβουμε
0: τι σημαίνει αυτό το μονάδα που αυξήθηκε.
2: Κοιτάξτε, ήταν αναμενόμενο, νομίζω το συζητάγαμε πολύ καιρό, δεδομένων των πληθωριστικών πιέσεων. Mm-hmm. Θυμόμαστε πολύ καλά την προηγούμενη περίοδο αυξήσεων που, να το πω έτσι, δεινοπαθήσαμε να πάμε σε μειώσεις. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να μείνουμε στις μειώσεις. Όταν λοιπόν υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες εν της πράγμαση δεν μπορούν λόγω συνθήκων παγκοσμίων να αποτραπεί αυτό, να αποσοβιστεί, ο μόνος τρόπος που μπορείς να συγκρατήσεις περαιτέρω άνοδο των τιμών και να τιθασέψεις, αν θέλετε, τον πληθωρισμό, το μόνο εργαλείο διαθέσιμο, δυστυχώς είναι η αύξηση των επιτοκίων, και δεν το αποφύγαμε και αυτή τη φορά. Το είπατε πάρα πολύ σωστά νωρίτερα. Αυτό σημαίνει ακριβότερο χρήμα, όπως το είπατε. Σημαίνει ότι η δόση,
0: δηλαδή αν έχει κάρτες, δάνεια, ναι, ένας άνθρωπος.
2: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Οι δόσεις που πληρώνει κάποιος δανειολήπτης θα δει να ανεβαίνουν. Το τοκοχρεωλήσιο, δηλαδή το μηνιαίο, θα δει ότι θα ανέβει κατάτι όσο είναι η αύξηση αυτή του επιτοκίου. Φυσικά υπάρχουν και δάνεια τα οποία είναι με σταθερό επιτόκιο, είναι κάπως αλλιώς ρυθμισμένα, αλλά τα επιτόκια τα οποία είναι με κειμενόμενο επιτόκιο και συνδέονται με το Euribor και τα λοιπά, αυτά παρασύρονται όλα μαζί.
0: Βλέπω ένα παράδειγμα. Στεγαστικό δάνειο 100.000 ευρώ με κειμενόμενο επιτόκιο και διάρκεια 20 ετών, η μηνιαία δόση θα αυξηθεί κατά περίπου 12 έως 14 ευρώ, δηλαδή θα πληρώνει 150 έως 170 ευρώ περισσότερα το χρόνο.
2: Ακριβώς. Είναι αυτή η αύξηση. Όπως σας είπα, είναι το τίμημα που πρέπει να πληρώσουμε για να μπορέσουμε να αντιθασέψουμε τις τιμές. Δυστυχώς ο πληθωρισμός δημιουργεί σωρευτικά άλλα προβλήματα και δεν μπορούμε, από τη στιγμή που δεν βλέπουμε φως στο τούνελ, να το πω έτσι απλά, με τον πρόεδρο Τραμπ και τον πόλεμο τον οποίον μένεται, δεν ξέρω πόσο θα τραβήξει αυτό ακόμα, αλλά αυτή τη στιγμή ήδη έχουμε ξεπεράσει αρκετούς μήνες και έχουν περάσει όλες αυτές οι αυξήσεις και το ενεργειακό σοκ στο ράφι και στον πληθωρισμό, και δεν είναι μόνο δικό μας το πρόβλημα. Εμείς ίσως έχουμε λίγο παραπάνω, αλλά αυτό είναι σε όλη την Ευρωζώνη.
0: Αυτό είναι μία όψη όμως του νομίσματος. Η άλλη όψη του νομίσματος, είπαμε για τα δάνεια, είναι για τις καταθέσεις. Έχεις λεφτά στην τράπεζα, εκεί τι γίνεται, τι κερδίζεις.
2: Θα δούμε τώρα πόσο υποτίθεται. Κοιτάξτε να δείτε,
0: διάβασα ο Τρίτη, με συγχωρείτε λίγο. Διάβασα ο Τρίτη πριν ότι οι τράπεζες υπολογίζουν ότι θα έχουν όφελο 147 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, που σημαίνει καλά να πάει για τον κόσμο που είχα κατά αποταμίευση.
2: Ναι, να το δούμε λοιπόν πόσο θα αυξήσουν, διότι έχουμε συνηθίσει εδώ στην Ελλάδα ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ επιτοκίου καταθέσεων και χορηγήσεων. Ο λόγος προφανώς ήταν ότι, να το πω πολύ απλά, έτσι, στην απλή καθομιλουμένη προσπαθούσαν να βγάλουν τα σπασμένα της κρίσης με αυτή τη διαφορά των επιτοκίων. Ωστόσο, εμείς αντιμετωπίζουμε τα επιτόκια ως ένα τσουβάλι, ως ένα πράγμα μαζί, που σημαίνει ότι όταν ένα επιτόκιο αυξάνεται, αυξάνονται όλα. Δεν είμαι βέβαιη αυτή τη στιγμή, περιμένω να το δω, δεν είμαι βέβαιη ότι θα αυξηθούν αντίστοιχα και τα επιτόκια καταθέσεων όσο αυξάνονται τα επιτόκια χορηγήσεων. Δηλαδή, δεν είμαι βέβαιη ότι αυτό που θα δούνε οι αποταμιευτές στο λογαριασμό τους είναι τα 12 ευρώ, όπως είπατε εσείς, ας πούμε τώρα, χάριν παραδείγματος, που θα πληρώσει παραπάνω κάποιος δανειολήπτης. Παρά τα αυτά, θα υπάρχει μια αύξηση, αλλά δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή, γιατί θα περιμένω να δω κι εγώ, αν θα είναι της ίδιας τάξης. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται η αύξηση των επιτοκίων ως ένα, εμείς τα οικονομικά τέλος πάντων, ως ένα ηφαιστιακό μέτρο, με την έννοια ότι συγκρατεί τη ζήτηση.
0: Και τους μισθούς.
2: Όλα αυτά μαζί. Συγκρατεί τη ζήτηση κυρίως τους μισθούς, όχι τόσο θα έλεγα, με την έννοια ότι έχει να κάνει με τις επενδύσεις κυρίως αυτό το κομμάτι των επιτοκίων, άρα συγκρατούνται λίγο οι ανταπενδυτικά σχέδια. Αυτό, επειδή είναι ένα μεγάλο κομμάτι της πλευράς της ζήτησης, μαζεύει λίγο τον πληθωρισμό. Mm-hmm. Υποτίθεται ότι αυτά τα μέτρα είναι παροδικά για να διορθώσουν μια ανισορροπία που έχει συμβεί.
0: Δεν είναι τελευταία για ερώτηση. Μια ερώτηση. Οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ λέει ότι είναι στις σκέψεις, είναι στον προγραμματισμό, ότι υπάρχει και μια αντίστοιχη νέα αύξηση. Αυτό θα είναι μία φορά η αύξηση. Θα έχουμε και δεύτερη φορά.
2: Περιμένουμε να το δούμε. Κοιτάξτε, οι αγορές λέγοντας, οι διεθνείς επενδυτές, οι μεγάλοι επενδυτές που διαβάζουν κάθε μέρα και κάνουν τις αναλύσεις και βλέποντας και εμείς και αναλύοντας το πώς κινούνται οι αγορές,
0: ναι,
2: θα έλεγα ότι έχουν προεξοφλήσει δύο αυξήσεις επιτοκίων εδώ και τουλάχιστον δύο μήνες.
1: Ακόμα και αν τελειώσει ο πόλεμος, για παράδειγμα, κάτω.
2: Είχαν προεξοφλήσει. Εγώ έχω μία επιφύλαξη ότι αν αυτή τη στιγμή τελειώσει ο πόλεμος,
1: ναι,
2: πιθανά να γλιτώσουμε τη δεύτερη.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά επειδή δεν το βλέπω αυτό να γίνεται άμεσα, γιατί βλέπουμε και τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος είναι ήξες αφήξεις, τη μία μέρα κάνει συμφωνίες, την άλλη την παίρνει πίσω. Είναι πολύ διφορούμενες οι δηλώσεις του, είναι πολύ διφορούμενες οι κινήσεις του. Πιθανά να μην την αποφύγουμε. Θέλω να τονίσω όμως ότι σε κάθε περίπτωση αυτά τα μέτρα μόνο παροδικά μπορεί να είναι, διαφορετικά μπορεί να μας οδηγήσουν σε ηφαισιακές καταστάσεις και αυτό που ακούμε, στάσιμο πληθωρισμό.
1: Δηλαδή
2: να έχουμε υψηλές τιμές με πολύ ισχνή ανάπτυξη και καθόλου ανάπτυξη, ίσως και ύφεση.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Περιμένουμε να δούμε τα επόμενα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Κυρία Κωνσταντίνα Κοταρίδη, καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστήμιου Πειραιώς.
1: Πολύ σωστά. Κοιτούσατε το πετρέλαιο. Είναι τώρα, μιλάμε από 86 περίπου δολάρια το βαρέλι. Όχι, συγγνώμη, με συγχωρείτε, το Brent ήταν τώρα είναι 88 και ήταν 93 χθες τέτοια ώρα. Έχει πέσει περίπου 4,5% κάτω στην προοπτική αυτών των δηλώσεων που έκανε ο Τραμπ χθες.
0: Εγώ, παιδί μου, κοιμήθηκα με τη λογική ότι θα χτυπήσει σήμερα και θα καταλάβει το νησί εκεί κλπ. Και ξύπνησα όταν έχει τελειώσει ο πόλεμος.
1: Η Σακύρα, πώς τη βλέπεις, τα 50 της? Μια χαρά.
0: Θεά.
1: Η Σακύρα. Θεά. Αυτή στο Μεξικό, ναι. Λοιπόν, θυμίζουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη από την ANEC Lines, έτσι. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της εταιρείας. Ταξιδεύουμε για Χανιά και Ηράκλειο στα ημερήσια δρομολόγια με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή οχήματα. 2, 11, 10, 80, 8, 80. Τηλεφωνείτε τώρα. Επιμείνετε και λιγάκι, γιατί είναι κόσμος που περιμένει. Και 11 παρα 5 θα το κληρώσουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Προλαβαίνουμε όσο προλάβουμε. Mm-hmm. Και μετά δελτίο ειδήσεων Βασίλη Ντέτσκας.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρατσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική

0: βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
2: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
3: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
4: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
5: Από ελληνικά ξέρεις.
6: Λίγος, ελλήνικος λίγος.
5: Ωραία, για κάτσε λοιπόν να πούμε δύο κουβέντες.

0: Άκου παραπολιτικά, Σωτήρη και Βασίλη, που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά του χείλη.
1: Μετριοφρόνος, καλημέρα σας.
2: ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Βρακοφόρων Κρήτης μας έχει πει αυτά.
1: Το λέμε που γεμπούνε.
2: Από τα κάλαντα δηλαδή.
1: Αυτό μας έχει μείνει από τα κάλαντα, μας το έχει φτιάξει.
2: Σονάρες.
1: Δεν μας ευχήθηκε και όμως να γίνουμε πρωθυπουργοί. Έτσι δεν είναι.
2: Κάλαντε.
1: Πού το πας. Λοιπόν, παραπολιτικά 90,1 ο κύριος Βασίλης Κουρής.
2: Κύριος Σωτήρης Ξενάκης.
1: Κύριος Δημήτρης Κύρκος, ο οποίος είναι από ώρα εδώ, αλλά ας τον ανακοινώσουμε, ας τον αναγγείλουμε τώρα στην κονσόλα του ήχου. Στο 2.11.10.80.8.80 πατάει η Ελένη Τάκα και σήμερα, όπως πάμε, κληρώνουμε και σήμερα μάλλον ένα εισιτήριο με επιστροφές για δύο άτομα από Πειραιά για Κρήτη, προσφορά της ANEC Lines. 2.11.10.80.8.80 για να μπείτε στην κλήρωση που θα κάνουμε 11:55. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anec.gr ή στο 2.10.89.19.800 στο ταξιδικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App για όλα τα διαδρομές της ANEC Lines που ταξιδεύει για Χανιά και Ηράκλειο στα ημερήσια δρομολόγια με έκπτωση 30% σε καμπίνες και για τα ταχυοχήματα. Λέγε.
2: Ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου.
1: Α, δεν θα πεις εσύ, θα πει ο μετρολόγος. Διότι βλέπουμε, να βλέπω κάτι συννεφάκι από την άκρη, αρχίζουν σιγά σιγά να προβάλλουνε. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου, ο μετρολόγος, είναι μαζί μας. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, ωραίος ο καιρός. Ωραία ξεκίνησε η μέρα, αλλά θα συνεχίσει έτσι.
3: Όχι ακριβώς, θα συνεχίσει έτσι. Βέβαια αυτά τα σύννεφα που βλέπετε από εκεί προς τα δυτικά είναι άκακα προς το παρόν. Δεν πρόκειται να φέρουν βροχή τώρα στην Αττική, αλλά από το μεσημέρι και μετά ήδη κάποιες μπόρες καταιγίδες στην Καλκιδική και την Ξάνθηση μειώνονται. Ναι. Από το μεσημέρι όμως περιμένουμε την κυρίως επιδείνωση. Κυρίως σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς, στο Βόρειο Αιγαίο, στη Χαλκιδική, και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και λιγότερο και στην Ανατολική Πελοπόννησο, σε Κορινθία δηλαδή, περιμένουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Εδώ στην Αττική θα ξεκινήσουν κάποιες μπόρες και καταιγίδες το μεσημέρι κατά 2-3 ώρα στα βόρεια όμως στην Αττική, γύρω από την Πάρνηθα, κυρίως βόρεια βορειοδυτικά και γύρω από το Κυφερώνα, στα Βίλια, προς εκείνες τις περιοχές. Το λεκανοπέδιο προς το παρόν δεν φαίνεται να επηρεάζει ιδιαίτερα, εκτός από τα βορειότερα τμήματα του λεκανοπεδίου. Το απόγευμα φαίνεται να είναι λίγο περισσότερα τα φαινόμενα με μπόρες και κάποιες καταιγίδες εκεί αργά το απόγευμα. Γύρω στα δυτικά και βόρεια θα εντοπίζονται ούτως ή άλλως τα περισσότερα.
1: Άρα εδώ στα νότια,
2: στα νότια και στο κέντρο, θα έχουμε βροχές.
1: Στο κέντρο,
3: μικρότερη πιθανότητα και πιθανόν να βρέξει και στο κέντρο. Πιστεύω θα βρέξει και στο κέντρο, αλλά όχι, τα πιο έντονα φαινόμενα δεν θα είναι ούτε στο κέντρο ούτε πιστεύω στα νότια τμήματα του νομού. Θα είναι κυρίως στα δυτικότερα και στα βορειότερα τμήματα του νομού. Πιθανόν και κάποιες βροχές να μην βρέξει καθόλου, έτσι, γιατί είναι τοπικό χαρακτήρα αυτές οι βροχές και οι καταιγίδες. Αλλά γύρω από την Πάνθα, γύρω από το Κυφερώνα εκεί στα Βίλια, θα είναι και τοπικά ισχυρές οι καταιγίδες, δηλαδή προς τα Βίλια.
1: Πόσο θα κρατήσουν αυτά?
3: Λίγο διαρκούν αυτές οι καταιγίδες, δηλαδή και ουσιαστικά το διάστημα της αστάθειας είναι από τις 2 μέχρι περίπου τις 7-8 η ώρα, όχι ότι θα βρέχει όλη την ώρα. Κατά τόπους θα βρέχει και κατά διαστήματα σε αυτές τις περιοχές.
1: Μάλιστα.
3: Και επίσης να πούμε ότι θα κρατήσει περίπου μέχρι αύριο το πρωί αυτό το κύμα κακοκαιρίας, θα μπορούσα να το πούμε.
1: Όπως την είπαμε, αυτή την εισβολή.
3: Εισβολή θερμικών καταιγίδων.
1: Θερμικές καταιγίδες. Εμείς λέγαμε καλοκαιρινές μπόρες αυτές, τώρα λένε θερμικές καταιγίδες. Ναι,
3: έχει. Σωστά, δεν θερμικές καταιγίδες, στην πραγματικότητα είναι οι καλοκαιρινές μπόρες που λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν θα διαρκέσουν και μέσα στη νύχτα και μέχρι αύριο το πρωί σε περιοχές του Αιγαίου, Λασποράβες, Καλκιδική και στην Εύβοια. Θα είναι τοπικά έντονα τα φαινόμενα μέχρι αύριο το πρωί, από το μεσημέρι και μετά θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα στην πραγματικότητα ο καιρός και την Κυριακή θα είναι καλός ο καιρός. Οπότε ουσιαστικά από το Σάββατο μεσημέρι και μετά θα είναι καλός ο καιρός, όσοι θέλουν να πάνε για μπάνιο.
1: Α, και για μπάνιο. Θερμοκρασία θα πέσει, καθόλου θερμοκρασία θα πέσει λογικά. Έτσι, αφού θα βρέξει θα πέσει κιόλας.
3: Θερμοκρασία θα πέσει, αύριο στην Αθήνα θα είναι περίπου 27-28 βαθμούς, οπότε θα πέσει. Σημαντικά, περίπου 5 βαθμούς σχέση με σήμερα, 4-5 βαθμούς. Την Κυριακή λίγο θα ανέβει και θα ανέβει αρκετά
1: από Δευτέρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Άκουγα που τις λένε θερμικές καταιγίδες αυτές και έλεγα εγώ, επειδή εμείς αυτές ξέραμε σαν καλοκαιρινές μπόρες. Αυτές που έχει σε πολλές περιοχές της χώρας είναι κάθε μεσημέρι, μεσημερό απόγευμα, πιάνει έτσι, συννεφιάζει και βρέχει λίγο και φεύγει.
2: Δημήτρης Παπαϊωάννου ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο μετεωρολόγος του Άξιον 24.
1: Ξέχασα να πω ότι στην προσφορά υπάρχει και γιοταχή, έτσι.
2: Ναι.
1: Εδώ ο κύριος Διευθυντής. Ότι υπάρχει, δεν είναι μόνο το εισιτήριο για δύο άτομα, πήγαινε έλα, πειρά, Κρήτη, ανέ, κλάιντς, υπάρχει και το γιοταχή σας μαζί, το οποίο είναι σημαντικούλη το κόστος για το αυτοκίνητο σε σχέση με τα. Καλημέρα, κύριε Γιαννουλόπουλο, ευχαριστώ. Να μην τη διακόψουμε την καθηγήτρια, να μην τη ρωτήσουμε και εμείς ερωτήσεις μας.
2: Να καταλάβουμε τα παραδείγματα και λοιπά. Πολύ καλή ήταν η καθηγήτρια.
1: Ναι, και εγώ έτσι νομίζω, καταλάβουμε και εμείς.
2: Να καταλάβουμε τι γίνεται με τις καταθέσεις. Δεν το βλέπω και να αυξάνονται, το ίδιο πράγμα είναι.
1: Άμα δεν έχεις, σε νοιάζει.
2: Όχι, μωρέ. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις πάει το μυαλό μου στη τραγική ταινία με τον Κουσγκούνι που λέει, χτυπάει την πόρτα και λέει, σας έφερα πίτσα. Λέει, δεν παραγγείλαμε, παραγγείλατε, δεν παραγγείλατε. Ίδιες ήταν οι καταθέσεις.
1: Καλημέρα στην Δήμητρα, καλημέρα στον κύριο Ιώνα που του φάνηκε υπέροχος ο Κυριάκος χθες στον Αντένα και επιβεβαίωσε λέει μακράν ότι είναι ο πιο αξιόπιστος πολιτικός. Φαντάζομαι ότι. Και να μην τον είχατε δει, πάλι την ίδια άποψη θα είχατε.
2: Όχι,
1: λοιπόν, δεν πειράζει, Δήμητρα, την καλημέρα μας και καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στη φίλη μας την Άννα, η οποία λέει μπουρδες, αλλά δεν θυμάμαι σε ποιο σημείο τη εκπομπή θα έστειλε. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Μαντενίδη, πάντα με την καλή του κουβέντα καθημερινά. Αλλά μας ακούει, οπότε δεν πειράζει. Λέει ο Γιώργος Πολουτράκη, αν η νίκη έλεγε για αύξηση απολαβές Μητροπολιτών και Ιερέων, θα έλεγαν ότι εργαλειοποιεί την πίστη. Ενώ τώρα που το κάνει ο Μητσοτάκης πριν τις εκλογές ήταν πάγιο έτοιμα, λέει, όπως ανέφερε. Δεν νομίζω ότι.
2: Πώ θα πει, εμείς θα κάνουμε θέμα πάντως και θα το δείτε και στο τελευταίο τέταρτο.
1: Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό.
2: Θα μιλήσουμε ειδικά γι' αυτό με έναν αξιόλογο καθηγητή.
1: Βεβαίως.
2: Να δούμε τι συμβαίνει, έτσι.
1: Ακριβώς, με τον κύριο Γιώργο Ανδρουτσόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή εκκλησιαστικού δικαίου για το θέμα της αυξήσεως αυχερής.
2: Σήμερα η πρώτη επίσημη θεματική εκδήλωση της ελπίδας για τη δημοκρατία του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού εδώ στην Αθήνα για το Σύνταγμα και το κράτος δικαίου. Θα μιλήσουν ο Αντώνης Ψαρόπουλος και η Μαρία Γρατσία και θα απευθύνει χαιρετισμό η κυρία Καριστιανού. Είναι η πρώτη στην πρωτεύουσα μετά την ίδρυση του κόμματος.
1: Μάλιστα.
2: Συνέδωσα τη Ασία, νομίζω ότι είναι.
1: Μάλιστα.
2: Όχι, το δικηγορικό συλλόγο Αθηνών, συγγνώμη.
1: Καλημέρα στη φίλη μας τη Λίνα. Λέει κάλεσε μέρα τη Δευτέρα 15 Ιούνιου.
2: Ναι.
1: Μπράβο, να το πει. Περιφερειακό συνεδρίο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Καβάλα στις 10.30 γιατί λεφτά υπάρχουν για τους Μητροπολίτες και τριλετήδες. Και τους συνταξιούχους που σήκωσε όλα τα βάλει ένα κουλουράκι. Και λέει και διάφορα άλλα πασίλια. Καλημέρα, Λίνα μας. Την είπαμε, εγώ δηλαδή την είπα την άποψή μου για τις αυξήσεις αυτές. Μην την ξαναλέω, δεν υπάρχει ένας λόγος. Λοιπόν, καλημέρα στην
2: Ελλάδα. Εγώ καλύτερα να μην το πω γιατί δεν συμφωνώ καθόλου.
1: Τι?
2: Εγώ λέω μην το πω γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται μια συνταγματική αναθεώρηση και για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια δεν μπαίνει στο τραπέζι ούτε καν από την αντιπολίτευση. Όχι, μπορεί κάποιο. Βάζω το θέμα του χωρισμού κράτους και εκκλησίας. Εγώ βάλω αυτό. Ναι,
1: εντάξει. Ας μην τα ανοίξουμε. Λοιπόν, καλημέρα. Εσύ λέει θα το πήγαινε πιο πέρα από μένα, αυτό θέλω να πω. Γιατί εγώ διαφωνώ με τις αυξήσεις αυτές. Έτσι, θα μπορούσε να τις πάρει. Και ας πήρε ήδη ο απλός κλήρος, να τις πάρει ο απλός κλήρος. Ακόμα καλύτερα, δεν τις έχουν ανάγκη οι Μητροπολίτες καθόλου. Καλημέρα, λέει, θα μας πείτε για τη σφραγίδα EU που πήρε η Τουρκία με την ανοχή Μητσοτάκη Χρυσόρης. Τι είναι αυτό, δεν το ξέρω.
2: Ούτε εγώ.
1: Δεν το γνωρίζω. Εγώ ξέρω ότι χάσανε προσφάτως. Ευτυχώς και ευτυχώς, δηλαδή αυτό που είχαν πάρει, το Τουρκεντζίαν.
2: Ναι,
1: αυτό
2: σωστό. Ξέρω.
1: Ο Νίκος λέει, αν τώρα το 2012 που έκανε κόμμα, έκανε κακό στην παράταξη το Σαμαρά, τον εκλεγμένο από τη βάση. Όποιος κάνει κόμμα και παίρνει χώρο από ένα κόμμα άλλο από το στο οποίο ανήκει, κάνει κακό και στο κόμμα, κάνει κακό στο πρόσωπο, προφανώς.
2: Μπορεί να είναι καλό.
1: Ναι.
2: Ξέρω εγώ, ένα παιδί μου τώρα πίστευε ότι θα κάνει ένα κόμμα που.
1: Ακριβώς. Και ο κόσμος αξιολόγησε όπως θα αξιολογηθεί και ο Σαμαράς, όπως αξιολογεί και στο παρελθόν, θα αξιολογεί και τώρα. Και ο καθένας που κάνει κόμμα θα αξιολογηθεί. Δεν τον κρίνουμε εγώ ή ο Βασίλης. Την τις απόψεις μας λέμε εδώ πέρα. Έτσι.
2: Σωστό. Λοιπόν, Σωτήρη, να πω μόνο η κουβέντα μόνο με νομίζω να
1: την κρατήσουμε.
2: Και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε τις καλημέρες. Δύο και πιθανόν συν ένα γραμματέα κατάπιε αυτό το σκάνδαλο της απολεοδομίας παρότι λένε ότι οι γραμματείς δεν έφυγαν γι' αυτό. Αλλά έφυγαν γιατί χρειαζόταν να γίνει ανανέωση.
1: Ναι. Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι φρέσκο. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην συνέντευξη στον κύριο Τσίπρα.
2: Ναι, πριν από λίγο
1: ο κύριος Τσίπρας απάντησε στο φόρμα του Γιώργου Γερόμου. Λοιπόν, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Αρχικά δεν το βάλαμε στην αρχή αυτό. Το έχουμε.
2: Γιατί περιμέναμε την απάντηση.
1: Ναι. Είναι το 23.
4: Το τι έχει γίνει στην αριστερά δεν θέλω να το περιγράψω τώρα. Από τη στιγμή έφυγε ο κύριος Τσίπρας, παρέδωσε ο κύριος Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουμτζίδικο, διώξαν τον κύριο Κασελάκη, πήγε ο κύριος Τσίπρας, έφτιαξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά. Ας μην χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμό.
5: Ο τίτλος Ελλάς πάντως ήταν έξυπνος.
4: Σίγουρα συζητήθηκε, αλλά όπως είπα το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο. Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
2: Λοιπόν, καλό το βρήκε αυτό για να μην γυρνείς.
1: Κάτσε να δούμε τι απάντησε πριν από λίγο. Δεν ξέρω πραγματικά, το ακούμε και εμείς πρώτο άκουσμα, εγώ τουλάχιστον, τον κύριο Τσίπρα στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου, έτσι.
6: Ελπίζουμε να έχετε φέρει μαζί σας το δίπλωμα και να μην σας το έχουν πάρει.
7: Οδηγείτε μηχανή εντωμεταξύ ή αυτοκίνητο πλέον, κύριε Τσίπρα?
8: Οδηγώ και μηχανή και αυτοκίνητο, ακόμα και ταχύπλωρο. Δεν ξέρω ποια από όλα τα δίπλωμα μου έχουν πάρει. Θέλετε ένα σχόλιο σε αυτό? Κοιτάξτε, εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουνε όταν παραβιάζει τους κανόνες. Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όχι όταν χάνει τις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ποιος Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Συνεπώς, αν κάποιος όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κ. Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνά 7 χρόνια.
1: Ο Δημήτρης ο Μανιάτης, νομίζω,
2: έκανε την
1: ερώτηση. Ξέρετε, ο συνάδελφος και φίλος είναι ο Δημήτρης. Λοιπόν, αυτά...
2: Φαίνεται έτσι το πλαίσιο ότι επιλέγει ένας τον άλλον για αντίπολο. Καλά, και οι αντιπολίτες δεν μπορεί, τον πρωθυπουργό θα επιλέξει, αλλά...
1: Οι αντιπολίτες υποχρεωτικά θα επιλέξει. Η Νέα Δημοκρατία, πόσο καιρός το λέω, ότι θεωρώ ότι... μια βοήθεια θα της δώσει. Ναι, τώρα από εκεί και πέρα πώς ήταν αυτή δεν ξέρω. Η παρουσία του κ. Τσίπρα μια βοήθεια θα της δώσει. Δημιουργεί αντανακλαστικά. Ένθεν κακήθεν δημιουργεί αντανακλαστικά και το ότι τα δημιούργησε φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Έτσι, ότι αμέσως πήγε και κάθε. Πώς το είπε ο κ. Μαύρος, κάθεται στη δεύτερη θέση. Κατευθείαν. Λοιπόν.
2: Όταν. Ναι. Έχω ένα τετράδιο, πολλά δηλαδή μαζεύονται, που λέω τώρα ρεπορτάζ που δεν έγραψα, πράγματα δηλαδή που σου λένε διάφοροι πολιτικοί και δεν μπορείς να τα πεις. Ναι. Είσαι δεσμευμένος. Δεν τα θυμάσαι κιόλας πότε έγινε, ποια μέρα κλπ. Κάποτε λοιπόν θα πω γιατί και πώς έπεσε το σχέδιο των δύο, μην μου ρωτήσεις ποιον δύο, για συνέχεια του δικοματισμού. Λοιπόν.
1: Δεν θα σου ρωτήσω τίποτα.
2: Μπράβο.
1: Θα σας αφήσω να υπογράψεις κάποτε.
2: Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος ξεπερνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες, κάτω των 30 ετών, θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικά, με ποσό υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει το ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Και... Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmota Telecom συνδυάζει το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι κερδίζεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνεις δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου, οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά με περισσότερα χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο cosmota.gr/Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Πάμε σε διαλυματάκι. Πάμε σε διαλυματάκι και διαργήσαμε.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Παρασκευή βράδυ, ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
9: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
10: Κάτσε να το πω σωστά. Η ώρα είναι 10:27 λεπτά και 11:05 κληρώνουμε ένα εισιτήριο με επιστροφές για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γεωταχή από Πειραιά για Κρήτη. Προσφορά της ANEC Lines. 2-11-10-80-8-80 και η κλήρωση 11:05 και να πάμε αμέσως στον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλημέρα σας.
11: Καλημέρα σας, καλημέρα.
12: Καλημέρα, καλημέρα.
11: Να σας κάνω μια ερώτηση πρώτα απ' όλα τον Πρωθυπουργό, για τον Πρωθυπουργό χθες. Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, είπε.
12: Μπορεί ο καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο. Αλλά δεν προκύπτει από κανένα νούμερο αυτή η δυνατότητα. Νομίζω το ξέρει ο Πρωθυπουργός. Απλά προφανώς στο πολιτικό παιχνίδι ο καθένας βάζει τους στόχους του. Εδώ ακούμε και άλλα κόμματα να λένε για αυτοδυναμία. Το βασικό χθες.
11: Εννοείται το κύριο Πρωθυπουργό. Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού.
12: Και πολλά άλλα κόμματα. Και τον κύριο Βελόπουλο έχω ακούσει να το λέει.
11: Mm-hmm.
12: Το βασικό χθες είναι ότι ο Πρωθυπουργός απαρίθμησε τις επιτυχίες κατά τη γνώμη του στην εξωτερική πολιτική, αλλά ξέχασε και το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο στην ουσία βάζει στο στόχαστρο την ελληνική ΑΟΣ, και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο έχει οφετηθεί επίσημα από την Άγκυρα, και την παρεμπόδιση της πόλης του Καλωδίου στην Κάσο και την ναύτη διαρκείας, και το νόμο τον οποίο φέρνει τώρα, ο οποίος στην ουσία στοχεύει στο Μεσό Αιγαίο. Όλα αυτά έγιναν επί άλλης κυβέρνησης. Γιατί χθες παρουσίασε περίπου μια εικόνα ότι η Τουρκία απλά αντιδρά γιατί η χώρα μας πετυχαίνει νίκες. Νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα που έχουν οι Έλληνες υπό την ασκούμενη εξωτερική πολιτική.
11: Να σας ρωτήσω, μιας και βεβαίνατε αυτό, είδα από χθες το σηκώνεται ως θέμα, ένα μόνιμος υφυπουργός στο Υπουργείο Εξωτερικών.
12: Κοιτάξτε να δείτε.
10: Καλή πρόταση αυτή.
12: Εμείς είπαμε ότι είναι ένα ζήτημα κρίσιμο.
10: Ναι.
12: Το να υπάρχει, ας πούμε, στην ουσία.
10: Για να υπάρχει συνέχεια, λέτε, έτσι δεν είναι?
12: Κοιτάξτε να δείτε, οι χώρες όπως η χώρα μας, ναι, σε ένα απαιτητικό γεωπολιτικό περιβάλλον, όπως διαμορφώνεται, mm-hmm, πρέπει να έχουν μια εθνική στρατηγική. Και αυτή η στρατηγική να έχει και ένα βάθος. Αυτό λείπει σήμερα από τη χώρα.
10: Ναι.
12: Και μπορεί, ξέρετε, σε περιόδους ηρεμίας γεωπολιτικής και μη ανακατατάξεων, η εξωτερική πολιτική να είναι, πάντα είναι σύνθετη, αλλά να είναι λίγο πιο απλή. Σήμερα δεν είναι έτσι. Ναι. Σήμερα νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε ότι η χώρα έχει ανάγκη μια στρατηγική, όχι με πηξίδα απλά μόνο τα επόμενα 1-2 χρόνια,
10: ναι,
12: αλλά με πηξίδα τα επόμενα 20-30 χρόνια.
11: Ναι, αλλά αυτός ο μόνιμος υφυπουργός δεν πάει σε άλλη κυβέρνηση, νομίζω. Φτάνει στην προεκλογική περίοδο.
12: Ναι, σας εξηγώ.
11: Και είδα και ο κύριος Χριστίδης είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ή όχι. Είδα και τον κύριο Χριστίδη χθες να κάνει κριτική σε άλλο μήκος κύματος από εσάς, να λέει ότι επιτρέπονται μέχρι 3 υφυπουργοί και προκειμένου
12: καλά,
11: να βάλουν.
12: Αυτό είναι προφανές, ναι, ναι, τώρα εδώ η κυβέρνηση αυτή μας έχει συνηθίσει. Όταν δεν της αρέσει ένας θεσμός ή ένας νόμος, τον φέρνει στα μέτρα, ναι, της. Αυτό, ναι, έχει ξεκινήσει από τον κύριο Κοντολέοντα,
11: ναι,
12: αν θυμάστε.
11: Ναι, λέω, άλλη ήταν κριτική χθες, άλλη είναι δική σας. Αυτό επισημαίνω. Δεν λέω κάτι. Ναι. Mm-hmm. Το θεωρείτε θετικό εσείς, αυτό λέω.
12: Εγώ λέω το εξής. Όχι, δεν λέω ότι είναι θετικό. Εγώ λέω το εξής. Λέω ότι πρέπει να υπάρχει εθνική στρατηγική. Ναι. Δεν είναι θέμα υφυπουργού ή μη υφυπουργού.
10: Ναι.
12: Αυτό που λείπει από τη χώρα. Σε αυτό στέκομαι εγώ. Δεν στέκομαι στην πρόταση. Εγώ στέκομαι στο ότι πρέπει να χαραχτεί εθνική στρατηγική, η, ναι, οποία σήμερα φαίνεται να μην υπάρχει.
10: Τώρα, δεν ξέρω αν τελείωσε το θέμα αυτό. Ναι, τώρα έκανε χθες μια εξαγγελία ο κ. Ανδρουλάκης. Είπε ότι οι νέοι ως 24 ετών δεν θα πληρώνουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και θα το ακούσετε, φαντάζομαι, ότι αυτό είναι. Ακούγεται σαν. Θυμάμαι ότι υπήρχε δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς μέχρι τις 7 το πρωί από κυβέρνηση του Πασόκ μέχρι το 1989 που έγινε η κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατία. Και καταργήθηκε. Ναι,
11: ναι,
10: ναι. Κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως αυτό οφείλεται ότι είναι τώρα εξαγγελία η οποία ακούγεται έτσι λίγο, να το πω, λαϊκίστικη. Θα έχουμε και άλλες τέτοιες.
12: Είναι μια εξαγγελία, ναι, πολύ χαμηλού δημοσιονομικού κόστου.
10: 35 εκατομμύρια είναι το κόστος, το έχετε υπολογίσει.
12: Ναι, ακριβώς, ναι, ναι. Και μια εξαγγελία η οποία ελαφραίνει τους νέους.
10: Γιατί πολλοί από αυτούς ήδη έχουν.
12: Δεν είπαμε ότι με αυτό λύσαμε το πρόβλημά τους.
10: Ναι, ναι. Θα έχουμε και άλλες τέτοιες. Ναι.
12: Εμείς για τους νέους,
10: ναι,
12: έχουμε μια ολιστική προσέγγιση.
10: Ναι, ναι.
12: Από το ζήτημα της στέγασης.
10: Ναι. Μην
12: ξεχνάτε, λίγες μέρες πριν, ο Νίκος Ανδρουλάκης πρότεινε η αδιάθετη πόρη του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας να πάμε στη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών.
10: Ναι.
12: Έχουμε προτείνει.
10: Για το στεγαστικό γενικά, έχετε, νομίζω, είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει κάνει τόσο ολοκληρωμένες προτάσεις για το θέμα.
12: Δεν υπάρχει άλλο κόμμα. Βάλαμε για την μείωση των ωρών απασχόλησης.
10: Ναι.
12: Είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι ένα θέμα είναι ο μισθός, αλλά ένα θέμα είναι και ο χρόνος.
10: Ναι.
12: Ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου είναι και μεγάλες οι αποστάσεις, είναι προφανές ότι πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους στο να περνάνε πιο ποιοτικό χρόνο.
10: Ναι.
12: Ταυτόχρονα πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε και ικανοποιητικότερες αποδοχές.
10: Ναι, ναι. Είναι κοστολογημένο, είναι 35 εκατομμύρια.
12: Το ζήτημα έχουμε βάλει για τις νέες οικογένειες, το ζήτημα της στήριξης, όχι μόνο κατά τη στιγμή που ένα παιδί γεννιέται, αλλά για τα πρώτα 3 χρόνια, προφανώς με κριτήρια εισοδήματος. Εμείς έχουμε μια ολιστική προσέγγιση στο ζήτημα του πώς πρέπει να στηριχθεί,
10: ναι,
12: η νέα γενιά.
11: Να σας κάνω μια ερώτηση, να επιστρέφοντας στη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, για να πάμε μετά και στα δικά σας λίγο, κύριε Τσουκαλά. Είχαμε μια διαφοροποίηση του κυρίου Δένδια χθες, που είπε ότι οι πρώην Πρωθυπουργοί πρέπει να λένε τη γνώμη τους, αλλά και αυτή μπορεί να μην υιοθετείται, αλλά τουλάχιστον να ακούγεται. Είχε μια διαφοροποίηση σε αυτό το θέμα. Ήθελα το σχόλιο σας.
12: Ότι ο κύριος Δένδιας κινείται σε ένα άλλο μήκος κύματος, ο κύριος Μητσοτάκης επιτίθεται στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Καραμαλή. Ο κύριος Δένδιας έχει προφανώς μια άλλη οπτική. Αυτό είναι ένα εσωτερικό θέμα της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι ξέρουμε ότι στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν θέματα συνοχής. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
10: Και εσείς έχετε κάτι τέτοια θέματα, βέβαια, έτσι. Η αλήθεια είναι, ναι, όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία, αλλά όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν σε εσάς.
12: Διευθύνονται δυσανάλογα,
10: ναι.
12: Ενώ στη Νέα Δημοκρατία είναι πολύ μεγαλύτερο τα μέσα.
10: Και τώρα για να φτάσει σε σημείο να μιλήσει για διαγραφές, ο κ. Ανδρουλάκης πάει να πει ότι υπάρχει θέμα.
12: Δεν νομίζω ότι μίλησε για θέμα διαγραφών. Νομίζω ότι ρωτήθηκε ο Νίκος
10: Ανδρουλάκης. Ρωτήθηκε, ναι. Θα μπορούσε να
12: είναι το θέμα. Είπε ότι δεν αφορά κάποιον συγκεκριμένα, διότι είπε ότι είναι άλλο πράγμα αυτό που λέτε, ότι υπονοεί κάποιος κάτι. Είπε το προφανές. Αν είναι ακόμα έχει μια στρατηγική. Η οποία είναι επεφρασμένη, συνεδριακά αποφασισμένη και οριοθετημένη και κάποιος την ακυρώσει δημόσια και επίσημα, προφανώς σε κάθε κόμμα δεν ισχύει.
11: Καλά, το μόνο που δεν είπε ήταν να είναι και δήμαρχος Αθηναίων, δηλαδή που κέρδισε τις δεύτερες εκλογές τον Κώστα Παγκογιάννη. Συγγνώμη για να ρωτήσω. Δεν το είπε για τον κύριο Δούκα αυτό.
12: Διαφωνώ μαζί σας.
11: Δεν το είπε για τον κύριο Δούκα.
12: Και εγώ την επόμενη μέρα που ρωτήθηκα, ξέρετε ότι δεν είναι δικιά μου η θέση, δεν καταθέτω τις δικές μου θέσεις. Είπα ότι ξεκάθαρα δεν θεωρώ ότι ο κύριος Δούκας ακύρωσε την επίσημη θέση του Πασόκ. Αντιθέτως, ο κύριος Δούκας είπε ότι ο στόχος παραμένει η πρωτιά και βέβαια είπε ότι είναι υπέρ της αυτόνομης εκλογικής πορείας. Άρα δεν νομίζω ότι αφορά τον κύριο Δούκα. Ρωτήθηκε γενικά ο Νίκος Ανδρουλάκης και απάντησε γενικά με το αυτονόητο.
11: Το κρατάμε.
12: Ότι ένα κόμμα όταν έχει αποφάσει συνεδρίου, αυτές πρέπει να τηρούνται.
11: Λοιπόν, τώρα. Λέτε μονομέτωπο, βλέπω διμέτωπο, που είναι ο Μητσοτάκης, είναι και ο Τσίπρας μαζί.
12: Νομίζω ότι υπάρχει διμέτωπο. Διμέτωπο μπορεί να κάνει ο κύριος Τσίπρας. Δεν κάνουμε διμέτωπο. Εμάς ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία και τα προβλήματα. Και εμείς είμαστε το μόνο κόμμα που βάζει μια ατζέντα. Από το χθεσινό μέχρι την πρόταση για τη στέγαση, το ζήτημα της τετραήμερης απασχόλησης. Έχουμε πει ότι πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί η απόφαση που αφορά το νόμο 3869 με τον εκτοκισμό. Εκεί αν με επιτρέπετε βλέπουμε τον πλήρη παραλογισμό. Μια κυβέρνηση η οποία λέει επίσημα για στόματος του Υπουργού Οικονομικών ότι θα ψάξει να βρει ισορροπία μεταξύ της νομιμότητας, όπως διαμορφώθηκε τη δικαστική απόφαση, και της παραβίασης της νομιμότητας. Η δικαστική απόφαση δεν είναι προαιρετική, είναι δεσμευτική. Πρώτη φορά ακούμε κυβέρνηση να λέει ότι θα ψάξω να βρω ισορροπία μεταξύ αυτών. Ή είσαι με την νομιμότητα και τη δικαστική, θα βρω ισορροπία μεταξύ αυτών.

0: Νίκου Ανδρουλάκη παραβιάζει και δεν εφαρμόζει αποφάσεις δικαστηρίου.
1: Λοιπόν, τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα σε αυτό. Έχουμε αυτό το θέμα με τις παραιτήσεις των δύο γενικών γραμματέων με αφορμή αυτά που συνέβησαν στις, με τα κυκλώματα στις πολεοδομίες. Το θεωρείτε σκάνδαλο?
0: Προφανώς υπάρχει.
1: Ο Γιλόν είναι κυβερνητικό σκάνδαλο. Γιατί σκάνδαλο, αυτό καταλαβαίνω.
2: Πολιτικό σκάνδαλο. Ναι.
0: Εδώ τι έχουμε. Επί 7 χρόνια είχαν αρμόδιο για τον πολεμικό σχεδιασμό ένα πρόσωπο που σήμερα συγγενικά του πρόσωπα φέρονται να ελέγχονται για ένα κύκλωμα διαφθοράς, εκβιασμών και διασπάθησης δημοσίου χρήματος. Είναι προφανές ότι 7 χρόνια στήθηκε μια βιομηχανία παραγωγής πολιτικού χρήματος και διασπάθησης δημοσίων πόρων. Το πόσο ψηλά φτάνει αυτή πρέπει να το ερευνήσει η δικαιοσύνη. Το ότι έχουμε όμως μια επιδημία παραιτήσεων υπουργών προφανώς προβληματίζει. Αλλά αυτή η εικόνα είναι η ίδια εικόνα με τις απευθείας αναθέσεις, η ίδια εικόνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μια κυβέρνηση η οποία κάνει πάρτι με το δημόσιο χρήμα και την ίδια στιγμή κατηγορεί για ελλειπή κοστολόγηση και για λεφτόδεντρα την αντιπολίτευση. Η ίδια τα λεφτόδεντρα τα κάνει δώρο σε κολλητούς.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε κύριε Τσουκαλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Αυτό το είπα, παιδί μου, για το Δούκα.
2: Τι να πήρε, εκπρόσωπος του κόμματος είναι, δεν υπάρχει πιο δύσκολη θέση από αυτήν.
1: Θέλω να το λέω αρχηγός.
2: Τι?
1: Θέλω να το λέω, δεν το είπα, δεν το
2: έλεγα. Μετά πρέπει ο εκπρόσωπος, όταν ο αρχηγός πει κάτι και βάσει τόση μεταθέτει, να το λύνει κάπως. Αυτό δεν είναι δουλειά του. Η εκπρόσωπος τι είναι σε ένα κόμμα, το αμορτισέρ είναι. Δεν είναι. Είναι το αμορτισέρ που πολλές φορές πρέπει να φορτωθεί
1: και
2: αυτός.
1: Η αλήθεια είναι και το έχουμε πει πολλές φορές ότι ο κύριος Τσουκαλάς είναι
2: λαχείο ήταν για τον κύριο Ανδρουλάκη. Να τα πούμε αυτά, για τον κύριο Ανδρουλάκη ήταν λαχείο. Και εντάξει. Κάνουμε διάφορες κουβέντες και απαντάει σε όλα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Κάτσε μισό λεπτό. Δεν είπαμε δύο κουβέντες για τον καιρό, γιατί μας πρόβλημα μετεωρολόγος. Τελικά εδώ στα νότια και στο κέντρο λέει δεν θα έχει καταιγίδες και
1: θα
2: βρέξει λιγάκι. Στα Πέριξ της, τι είπε,
1: της Πάρνηθας.
2: Στα Πέριξ Πάρνηθας λέει θα έχει καταιγίδες με σήμερα απόγευμα. Με σήμερα απόγευμα. Και εντάξει. Λοιπόν, φωτιά λύσει την πλάκα κερατέας έχουμε τώρα. Εσύ το μελετούσες? Πριν βγούμε στον αέρα, κάτι λέγαμε για τις πυρκαγιές εδώ και διαβάζω τώρα έκτακτη επικαιρότητα. Φωτιά στην πλάκα κερατέας, ισχυρή κινητοποίηση πυροσβεστικής. Έσπευσαν ήδη δύο ελικόπτερα.
1: Θα επιμείνω στην πληροφορία. Η κυβέρνηση φοβάται πολύ τις πυρκαγιές. Έβρεξε πολύ φέτος.
2: Δικαιολογημένα.
1: Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν έχουν καθαριστεί. Έτσι είναι παντού. Δεν υπάρχουν
2: φίλε, ξέραμε ότι έβρεξε πολύ ήταν καλό γιατί δεν είναι τέτοια ξεραίλα όπως είχε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό.
1: Ναι. Αλλά κάθε πράγμα έχει δύο όψεις ως γνωστόν.
2: Ναι. Η άλλη είναι ότι υπάρχει πολύ πράγμα για να καεί. Λοιπόν, υπάρχουν πληροφορίες ότι ενδεχομένως μέσα στις επόμενες 1-2-3 ώρες ανακοινωθεί μια παράταση για το θέμα των οικοπαίδων.
1: Το είπαμε, θα το δούμε. Εσύ το είπες χθες.
2: Θα το δούμε. Γιατί η ανταπόκριση μέχρι τώρα είναι ούτε τα μισά δεν είχαν δηλωθεί μέχρι χθες προχθές που μιλάμε. Τι έχεις χάσει, Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για το θέμα των αυξήσεων στους ιεράρχες. Και να μην είστε βέβαιος, κύριε, ένας φίλος εδώ που μας έστειλε μήνυμα, ο κύριε Δημήτρη μας, ότι ο καθηγητής εκκλησιαστικού δικαίου θα στηρίξει Μητροπολίτες. Συμφωνώ διαχωρισμό της εκκλησίας κράτους τώρα. Εντάξει, προφανώς είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Πολλοί μπορεί να συμφωνούν, πολλοί μπορεί να διαφωνούν. Λοιπόν, τι λέει, δεν παραθέκατε να κάνει τις ίδιες ερωτήσεις και να ακούτε τα ίδια, λέει. Τι να κάνουμε εμείς, έχουμε υποχρέωση να κάνουμε τις ερωτήσεις. Δεν πάμε στην Πάρο να πάρουμε μια καθετή και να μην πιάσουμε το κουκοβιό. Πάμε, γιατί στην Πάρο δεν έχω πάει και ποτέ για να μην ειλικρινείς. Λοιπόν, ψάχνεις γρήγορα ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της UCLA και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις δώρο 2 μήνες. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. Διαλυματάκι και γυρίζουμε με το θέμα των αυξήσεων στους Μητροπολίτες, βεβαίως.

0: Λοιπόν, να πάμε τώρα κλείνοντας την εκπομπή και στο θέμα το οποίο σας είχαμε προαναγγείλει και να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Ανδρουτσόπουλο, αναπληρωτής καθηγητής Εκκλησιαστικού Δικαίου στην Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, κύριε Ανδρουτσόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα κύριε Ξενάκη, καλημέρα κύριε Σκουρή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Το θέμα το γνωρίζετε, χθες ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε για τις αυξήσεις στους Μητροπολίτες, το γνωρίζετε, είπε μάλιστα ότι έθεσε το θέμα των Μουφτίδων.
3: Των Μουφτίδων.
0: Οι οποίοι δύο είναι από ό,τι ξέρω και οι οποίοι λέει δεν μπορεί να παίρνουν οι Μητροπολίτες λιγότερα από τους Μουφτίδες, ήταν και δικό τους αίτημα. Έχουμε δώσει και στους κληρικούς νωρίτερα πριν δώσουμε στους Μητροπολίτες. Ναι, αλλά είναι μια αύξηση η οποία η αλήθεια είναι πως έχει προκαλέσει πολύ και εγώ θα έλεγα ότι έχει προκαλέσει και πολλές αρνητικές αντιδράσεις.
2: Κοιτάξτε, δεν ξέρω εάν ο λόγος για τον οποίο έγινε αυτός ο εξορθολογισμός έχει να κάνει με τις αμοιβές που λαμβάνουν. Είδες τουλάχιστον από τα έγγραφα, από το σχέδιο νόμου, δεν προκύπτει τόσο κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση είναι αλήθεια ότι οι μοφίδες πληρώνονται με ποσά ανάλογα. Και είναι αλήθεια αυτό που είπε ο κ. Πρωθυπουργός εχθές, ότι πράγματι το 2022 διευθετήθηκε μια εκκρεμότητα 77 περίπου χρόνων, η οποία κρατούσε από το 1945 όσον αφορά την τακτοποίηση των οργανικών θέσεων των εφημερίων. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τον απλό παπά, τον καθημερινό παπά, τον βιοπαλαιστή παπά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Έτσι. Από την άλλη όμως, κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη, γιατί άκουσα προηγουμένως πριν γίνει η σύνδεση που κάποιος ακροατής είπε ότι ο καθηγητής του εκκλησιαστικού δικαίου θα πει υπέρ της Υγείας κτλ. Εγώ δεν είμαι εδώ γι' αυτό, δεν είμαι πρόσωπος της
0: Υγείας. Νομίζω το σχολιάζαμε κι εμείς.
2: Προφανώς, πολύ σωστά. Εγώ είμαι της νομικής. Η αίσθησή μου είναι ότι είναι καταρχάς, για να λέμε τα πράγματα όπως έχουν, ήταν μια νόμιμη ενέργεια, δηλαδή το πλαίσιο προβλέπει ότι ο Αρχιεπίσκοπος και οι Μητροπολίτες πρέπει να λαμβάνουν μια μισθοδοσία που να ανέρχεται στο ανώτατο ύψος, ένα ποσοστό από το ανώτατο ύψος του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Από την άλλη, άρα περί της νομιμότητας της πρωτοβουλίας δεν υπάρχει αμφιβολία. Εκεί που εγώ έχω κάποιες ενστάσεις είναι όσον αφορά το timing και το συμβολικό αποτύπωμα αυτής της πρωτοβουλίας. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι σε μια εποχή που ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας στενάζει από τα οικονομικά προβλήματα και τις επιβαρύνσεις από τον πληθωρισμό και όλα τα σχετικά και δεν μπορεί να βγάλει το μισό μήνα, όχι ολόκληρο τον μήνα, αντιλαμβάνεστε ότι μια τέτοια κίνηση προκαλεί, ακόμα και δεν ήταν αυτή η πρόθεση, κάποιες εύλογες επιφυλάξεις και θεωρώ ότι οι επιφυλάξεις αυτές είναι εύλογες και έχουν ένα αρνητικό πρόσημο τόσο για την πολιτεία, αν θέλετε, κατά την ταπεινή μου άποψη, όσο και για την Εκκλησία. Διότι η πολιτεία δείχνει ότι έτσι με αυτόν τον τρόπο κλείνει το μάτι, ας το πούμε, στην Εκκλησία. Και από την άλλη, ότι η Εκκλησία, ενώ θα έπρεπε να φροντίζει για κάτι διαφορετικό, για τον απλό παπά, για τον απλό πολίτη, για τον απλό πιστό και μη πιστό, το οποίο το κάνει η αλήθεια. Διότι η Εκκλησία έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο φιλανθρωπικό προνοιακό έργο, το οποίο υποκαθιστά σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τον κρατικό οργανισμό, τον κρατικό μηχανισμό σε αυτό το έργο. Επειδή άκουσα και το επιχείρημα, το οποίο είναι εύλογο, το οποίο λέει ότι, ξέρετε, από το μισθό που παίρνει ο κάθε Μητροπολίτης, ένα μεγάλο μέρος, κάποιοι ξέρω περιπτώσεις που δίνουν και όλο τους τον ατομικό μισθό για να καλύψουν ανάγκες απόρων οικογενειών.
0: Αυτό είναι δική τους πρωτοβουλία. Ναι.
2: Αυτή είναι η επιφυλαξή μου. Δηλαδή ότι αυτό συμβαίνει πράγματι, δεν πρέπει να το παραβλέπει κανείς. Αλλά δεν υποχρεούται κανείς να το κάνει.
3: Ναι, τώρα ο Πρωθυπουργός, συγγνώμη λίγο, ο Πρωθυπουργός είπε ότι αυτό έγινε κατόπιν αιτήματος της Ιεράς Συνόδου.
0: Και αυτό είναι ένα θέμα.
3: Το ζητήσαν.
0: Άρα
3: εδώ υπάρχει ένα θέμα και για τους ίδιους, κατά τη γνώμη μου, που θα έπρεπε σε αυτή την εποχή, και το λέω με απόλυτο σεβασμό, θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτική σε αυτό. Δηλαδή, όταν βάζει αυτό ως πρώτο αίτημα προς την κυβέρνηση, είναι ένα θεματάκι, αυτό λέω.
2: Κοιτάξτε, για να είμαι δίκαιος, εγώ προσωπικά δεν έχω εικόνα αν υπήρξε τέτοιο αίτημα.
0: Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός. Ναι, λέμε αν ισχύει αυτό.
2: Αυτό κατέθεσε ο κύριος Πρωθυπουργός και δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω. Ξέρω ότι στο παρελθόν, επί Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ, δηλαδή πολλά χρόνια πίσω, είχε υποβληθεί αυτό το αίτημα. Δεν ξέρω αν επικαιροποιήθηκε τώρα. Σε κάθε περίπτωση όμως, νομίζω ότι και για το καλό, για την εικόνα, αν θέλετε, την αξιοπιστία της ίδιας της Εκκλησίας, προτιμότερο θα ήταν εάν είχε υποβάλει κάποιο αίτημα, να ήταν ένα αίτημα ενίσχυσης του κλήρου, δηλαδή του απλού παπά, του καθημερινού παπά, ο οποίος είναι ο βιοπαλαιστής, ο οποίος έχει πολλά παιδιά συνήθως, ο οποίος είναι στην ύπαιθρο και αγωνίζεται να τα βγάλει πέρα.
0: Είναι πολύ πολύτεκνη, όντως.
2: Είναι πάρα πολύ πολύτεκνη. Και σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε να γίνουν κάποιες διευκολύνσεις, ξέρω εγώ, παραδείγματος χάρη μείωση ένθια ή απαλλαγή ΦΠΑ, που έχουν να κάνουν με τις συγκύρεις και λειτουργία διαφόρων εκκλησιαστικών ιδρυμάτων που ενισχύουν το προνοιακό έργο της Εκκλησίας, ούτως ώστε το αποτύπωμα αυτών των ενεργειών και των διευκολύνσεων να πάει κατευθείαν Όχι στους πιστούς, γιατί δεν είναι μόνο οι πιστοί οι οποίοι ευεργετούνται από μια τέτοια κίνηση, γιατί η Εκκλησία δεν κάνει διακρίσεις σε πιστό και μη πιστό, ευεργετεί όλους όσοι απευθύνονται σε αυτήν και ζητούν τη βοήθειά της. Θα μπορούσε λοιπόν να έχει μια τέτοια κατεύθυνση, μια τέτοια κίνηση, ούτως ώστε να υποφελούνται όλοι και να μην μπορεί κανείς να την προσάψει τίποτα, διότι αντιλαμβάνεστε ότι τώρα με αυτή την κίνηση, έστω και ανεπίγνωστα, χωρίς το θέλει η Εκκλησία, κάποιοι τη βάζουν απέναντι και τη λιδωρούν ότι ξέρετε πάλι φροντίζει τα του ύπου και δεν κοιτάει τον απλό λαό.
0: Και
2: βεβαίως επειδή πάντα είναι η αλήθεια όταν, και με αυτό μου επιτρέπετε αν θέλετε, ότι επειδή όταν κανείς συζητάει για το περιβόητο χωρισμό πολιτείας και εκκλησίας να χωριστούν και τα λοιπά.
0: Ναι, εγώ το είπα.
2: Θεωρώ ότι οι 9 στους 10 όταν μιλάνε για ένα τέτοιο θέμα χωρισμού, αν τους ρωτήσει κανείς τι εννοείται δηλαδή, τι θα επιτευχθεί, τι θα κερδίσει κανείς με ένα τέτοιο χωρισμό, είναι ότι θα σταματήσει η μεθοδοσία του κλήρου. Δεν θα πληρώνονται, λέει, οι παπάδες άμα γίνει ο χωρισμός. Αυτό είναι μια απάτη, δηλαδή δεν ισχύει. Υπό την έννοια ότι ο χωρισμός δεν σημαίνει απαραίτητα διακοπή της μισθοδοσίας που έχει αναλάβει η πολιτεία απέναντι στον Ορθόδοξο κλήρο, διότι αυτό έχει μια άλλη γενεσιουργο αιτία, είναι μια άλλη αιτία, είναι για να χρησιμοποιήσουν μια εκκλησιαστική ορολογία, είναι ένα αντίδωρο της πολιτείας για την εκμετάλλευση και την απαλωτρίωση εκκλησιαστικής περιουσίας, η οποία έχει γίνει κατά διαστήματα στο παρελθόν, χωρίς το απαραίτητο αντάλλαγμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ας πάτε το παράδειγμα της Γερμανίας, όπου στη Γερμανία υπάρχει ένα σύστημα ήπιου χωρισμού πολιτείας και εκκλησίας. Αυτό δεν απαγορεύει όμως την γερμανική πολιτεία να πρημοδοτεί, να χρηματοδοτεί τις μεγάλες θρησκευτικές κοινότητες, την Ρωμαιοκαθολική, την Προτεσταντική Εκκλησία, αλλά και την Ορθόδοξη Εκκλησία, με διάφορες παροχές που δεν είναι απευθείας μισθοδοσία. Η κάλυψη μισθοδοσίας των κληρικών, των θρησκευτικών λειτουργών, είναι όμως άλλου είδους παροχές δια των οποίων καλύπτεται και η μισθοδοσία. Άρα συνεπώς ένας χωρισμός δεν θα οδηγήσει σε αυτό που πολλοί θεωρούν θα συμβεί, σε μια διακοπή της μισθοδοσίας.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άποψή σας.
2: Εγώ ευχαριστώ
0: πραγματικά που την διατυπώσατε. Και χαιρόμαστε. Και εγώ πρέπει να σου πω ότι συμφωνώ και απολύτως. Και φίλε Δημήτρη, είδες που.
3: Να μην
0: βιαζόμαστε από πριν, επειδή κάποιος είναι καθηγητής εκκλησιαστικού δικαίου, γιατί θα πρέπει τέτοια καλά να στηρίξει το άνθρωπος κάθε άλλο να στηρίξει.
3: Στην νομική σχολή το διευκρίνησε και ο ίδιος,
0: ναι.
3: Αλλά προφανώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι του εκκλησιαστικού δικαίου, πολλοί ιεράρχες που είναι αποφωτισμένοι, δεν είναι έτσι. Είναι αυτοί που λέμε που δίνουν το μισθό τους.
0: Είπε και μόνος του. Εγώ την ξέρω εγώ αυτή την περίπτωση τουλάχιστον για έναν. Ξέρω ότι ουσιαστικά τα χρήματα όπως τα παίρνει τα δίνει. Αλλά αυτό είναι δική του πρωτοβουλία. Δεν είναι. Και δεν το κάνουν όλοι. Και προφανώς.
3: Και ο κ. Καθηγητής, εγώ δεν τον ήξερα, αλλά είχε μια ολοκληρωμένη γνώμη των πραγμάτων και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό, γιατί βοήθησε και εμάς και να καταλάβουμε περισσότερα πράγματα και να χαρούμε που υπάρχουν τέτοιες απόψεις, τέτοιοι άνθρωποι.
0: Λοιπόν. Σιγά σιγά νομίζω ότι πρέπει να τα μαζεύουμε, κύριε Πρόεδρε.
3: Να πω. Πες. Το πω εγώ σήμερα.
0: Ναι, πες.
3: Ο κύριος Κωνσταντίνος Μπουσελάς, που το κινητό του λύγει σε 018, ναι. Κερδίζει το ταξίδι.
0: Ένα. Δύο. Πριν από λίγο ο κύριος Τσίπρας ρωτήθηκε για το τι θα κάνει με τους παλιούς του ΣΥΡΙΖΑ. Θα τους πάρει ή όχι. Το έχουμε.
1: Κοιτάξτε, το με ποιους είναι νομίζω απολύτως εμφανές. Δεν έχουμε κλειστές τις πόρτες μας σε κανέναν, αν αυτό εννοείται. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές. Δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις business class. Όχι, δεν έχουμε. Συγκροτούμε τα συλλογικά μας όργανα. Τα συλλογικά μας όργανα θα αποφασίσουν για όλα στην ώρα τους. Βλέπετε ότι υπάρχει πολύ σημαντικό νέο έμψυχο δυναμικό. Η πολιτική ζωή του τόπου χρειάζεται ανανέωση. Νέα πρόσωπα τα οποία μπορούν να σταθούν. Νέα πρόσωπα τα οποία μπορεί να κάνουν και λάθη. Αλλά κανείς όταν επιχειρεί δεν είναι αλάνθαστος. Κυρίως όμως πρόσωπα τα οποία είναι καθαρά, που είναι έντιμα, που μπαίνουν στην πολιτική για να προσφέρουν και όχι να κερδίσουν ένα βουλευτικό μισθό.
0: Τι σημαίνει αυτό?
3: Αυτό σημαίνει με τη σειρά. Αν είσαι και παπάς, για να το συνδέσουμε με το προηγούμενο, με την Ελλάδα σου τα πας. Και δεν είναι ο τον Νίκο Παπά.
0: Αυτός δεν θα πάει σίγουρα.
3: Δεν ορκίζεσαι.
0: Δεν ορκίζομαι.
3: Δεν ορκίζομαι.
0: Μην
3: έλεγες παλιά.
0: Δεν ορκίζομαι τίποτα.
3: Ποιος είχε πει ότι κάθε ψήφος στον Αντρέα είναι ψήφος. Είναι σφαίρα στη δικαιοσύνη. Ποιος το είχε πει?
0: Αυτό το είχε πει, περίμενε, ο Γιώργος Μαύρος το είχε πει. Όχι, περίμενε. Κάθε ψήφο στο Πασόκ είναι μια ψήφο στην καρδιά τη Δημοκρατία. Ο Γιώργος Μαύρος, ο οποίος ήταν πρώτος στο επικρατείας του Πασόκ στις εκλογές του 1981.
3: Ακριβώς. Οπότε μην λες ποτέ.
0: Λοιπόν, δεν λέω ποτέ στην πολιτική, δεν λέω ποτέ. Έχω δει, έχουμε δει, ρε, κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ και τον συνασπισμό τότε. Έχουμε δει τη Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ. Έχουμε δει με το Τσίπρα με τον Καμένο. Δηλαδή, τα έχουμε δει. Και δεν τα έχουμε δει όλα ακόμα.
3: Πώς λέει ο Νιόνιος και η Παρθένα με τον Σατανά.
0: Λέει ο Παναγιώτης, 14 ευρώ το κιλό το μοσχάρι στην καλύτερη περίπτωση και στη χειρότερη ποιότητα, αλλά η Νούδου δίνει λεφτά στην εκκλησία. Πότε θα ρωμάσαι αυτή τη συνέχεια. Πού το βρήκες 14 ευρώ το κιλό το μοσχάρι.
3: Το πάμε κι εμείς.
0: Άμα το βρήκες, πες μας και εμάς, Παναγιώτη, γιατί εκεί που πηγαίνω εγώ έχει 18, 17, 19, 20, εκεί. Ανάλογα το κομμάτι του μοσχαριού. Λοιπόν, παραπολιτικά αύριο, τα έντυπα παραπολιτικά στα περίπτερα και αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν μαζί τους το νέο τέφος από το καλύτερο κυνηγετικό περιοδικό κυνήγι και σκοποβολή με μεγάλα αφιερώματα, δοκιμές, ανταποκρίσεις από εξορμήσεις, συμβουλές και μεγάλες κληρώσεις για πολλά και πλούσια δώρα. Τα κάπου εδώ σας αφήνουμε. Ακολουθεί Βασίλης Ντέτσικας, Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά η Νίκη Λιμπεράκη.
3: Πολύ ωραίες συνεντεύξεις, παιδιά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Καλό Σαββατοκύριακο. Μαζί μου

0: Ράφες, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Α! Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
8: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Η κορυφή

0: Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη. Πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Devico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Υπό άλλες συνθήκες θα σας έλεγα ευλογημένη Παρασκευή, πιο αγαπημένη μου μέρα της εβδομάδας. Τέλος πάντων, παραπολιτικά είναι τα κομμένα στο 91. Με Κώστα Κότσο στο μικρόφωνο και Διονύση Βερβελέ. Λοιπόν, κοιτάξτε ρε παιδιά τώρα κάτι, επειδή οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Θα ζητήσω λίγο την κατανόησή σας σήμερα. Έτσι, δεν θα είμαι σε πολύ καλή κατάσταση. Πέρασε μια πολύ δύσκολη βραδιά. Έτσι, δεν ξέρω αν συνέβη και σ' άλλους. Εμένα πάντως μου συνέβη, θα το μοιραστώ. Αυτή και ο Διονύσης εδώ να μου πει μήπως. Αυτός μπορεί να ξέρει καλύτερα. Τέλος πάντων, για μετά πολυλογούμε. Κάτσα και εγώ και είδα το Μουντιάλ εκεί, την έναρξη του Μουντιάλ. Εντάξει, όλα καλά. Τελείωσε το Μουντιάλ. Πάμε, ξεκουραστούμε, πάμε για ύπνο. Παιδιά, με το που ξάπλωσα. Όχι, απλώς δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Πεταγόμουν το κρεβάτι κάθε δύο λεπτά. Έβλεπα συνέχεια μπροστά μου το διαιτητή του αγώνα του Μεξικού με τη Νότια Αφρική. Για Χριστός και Παναγία, πού τη βρήκαν αυτή τη φάτσα? Δεν κάνω πλάκα δηλαδή. Τον έβλεπα και πεταγόμουνα. Και τον έβλεπα, ξέρετε, με αυτά τα πούστα, αυτά που φόραγε ρε παιδί μου. Κάτι ακουστικά, κάτι διόπτρες αριστερά. Λέω, αυτός είναι δύναμη Δέλτα. Πώς είναι αυτή τη δύναμη Δέλτα? Τέτοια πράγματα. Δηλαδή, μιλάμε, είναι φοβερά πράγματα. Πού να κινηθείς έτσι? Υπάρχει και χειρότερο. Το χειρότερο ήταν όταν τον άκουσα να μιλάει, παιδιά. Εκεί που έγινε το ΒΑΡ και πήρε το μικρόφωνο. Εκεί λοιπόν έβλεπα μια φάτσα. Πολύ περίεργη. Πολύ περίεργη, ρε παιδί μου. Δεν έχω βγάλει. Τι φάτσα ήταν αυτή, δηλαδή? Με κάτι διόπτρες. Με κάτι ακουστικά έτσι καλωδιωμένος και λοιπά. Σαν ηλεκτρονικός μου φαινόταν. Και μίλαγε μια γλώσσα που δεν μπορούσα να καταλάβω τι γλώσσα είναι. Και εκεί πίστηκα, παιδιά. Μπορεί να κουρδεύουμε και το Βελόπουλο και όλους. Εκεί λέω είναι εξωγήινος. Εκεί λέω αυτός ο τύπος είναι εξωγήινος. Και όταν δείχνει μετά το πλάνο. Και αυτό το. Δεν το θυμάμαι τι θέση έπαιζε. Ένα αριστερό μπακ της Εθνικής, της Νότιας Αφρικής. Τι ήταν αριστερό μπακ? Ένας, δεν θα το θυμάστε όλοι. Ένας που ήταν ένα πρόσωπο που δεν ήταν ούτε στρογγυλό, ούτε αυγοειδές, ούτε τετράγωνο. Δεν είχε γωνίες. Είχε κάτι περίεργα μάτια που πεταγόντουσαν και κάτι, το κεφάλι είχε κάτι που με μοιάζε με τρίχες. Και κάποια στιγμή τους δίνει και τους δύο, λέω πάει, εδώ είμαστε, μας την πέσανε, τελειώσαμε. Όπως βλέπω σε κάτι έργα που κάνουν εξωγήινοι, και είχαμε και την κουβέντα με τον Νίκο χθες που λέει εκεί οι πολιτισμοί των Αζντέκων, την Ίνκας, εξωγήινοι και λοιπά σε εκείνα τα μέρη. Λέω θα πεταχτούν μέσα από την τηλεόραση. Θα μας αρπάξουν, θα μας αρπάξουν. Και λέω πάει ο Κωστάκης. Τη γλίτωσε τον Βιονόπουλο, τη γλίτωσε τον πατέρα, τη γλίτωσε τον Κόκαλη. Το Μαρινάκι, στο κύριε δεν πιάνει στο στόμα μας. Τη γλίτωσε τον Θηρά 7, τη γλίτωσε τον 13 και θα τη βρει από εξωγήινους. Θα έρθουν, θα τον απαγάγουν, να τον πάρουν, να τον μελετήσουν επάνω. Αν μετά από αυτά πιστεύετε ότι υπάρχει νορμάλ άνθρωπος που μπορεί να κοιμηθεί, να δείτε να μου το πείτε. Δεν κοιμήθηκα. Αποτέλεσμα, είδα και να καταλάβετε ότι είδα και το Τσεχία, Νότια Κορέα. Δηλαδή μιλάμε τώρα για, όχι ξαγρύπνη. Αν νομίζετε ότι η επόμενη μέρα, εντάξει, όταν ξημερώνει, επειδή μου και βλέπεις φως και δεν είναι νύχτα, όλα αυτά σου φεύγουν λίγο. Αλλά σκεφτείτε λοιπόν τι εφιάλτε να νομίζεις στην αρχή ότι βλέπεις τη δύναμη Δέλτα μέσα σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Μετά να συνειδητοποιήσεις ότι αυτός πρέπει να είναι εξωγήινος, να είναι κι άλλοι εξωγήινοι μέσα στο γήπεδο. Και να λες πάει, εδώ μαρπάξανε. Δεν την γλιτώνω, θα έρθουν φλούπτες όπως κοιτάω τηλεόραση, θα μαρπάξουν και μετά μην τον είδατε. Τώρα, ποιος τους βάζει αυτούς? Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, πες ότι βλέπει ο πατέρας, κάθεσε ας πούμε, πάρει τα μικρά τα παιδιά και θα τους πει παιδιά, ελάτε να δούμε ένα ωραίο άθλημα, το ποδόσφαιρο, Μουντιάλ, παίζουν όλες τις χώρες του κόσμου. Και βλέπαν τα παιδάκια αυτό το διαιτητή. Άι να ξαναδεί παιδάκι ποδοσφαιρικό αγώνα. Πού να πάει, θα φοβάται ότι όλοι οι διαιτητές είναι έτσι. Καλά, όχι ότι είναι καλύτεροι διαιτητές, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, αυτά έπαθα. Θέλω την κατανόησή σας λοιπόν, γιατί είμαι πολύ από ένα βράδυ το οποίο στην ουσία δεν κοιμήθηκα, και όχι απλώς δεν κοιμήθηκα, αλλά ήμουν ταραγμένος. Μπορείτε να φανταστείτε ταραχή δηλαδή. Μιλάμε για φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Παρεπιπτόντως η σύνδεση, Θανάση, που τα ξέρεις, αυτός τι εθνικότητα ήταν ο εξωγήινος, τι ήταν?
1: Βραζιλιάνος
0: ήταν αυτό.
1: Νομίζω.
0: Ω Παναγία, βοήθεια, έτσι είναι οι Βραζιλιάνοι. Όχι ρε. Φύγαμε εμείς, είχαμε παίκτες Βραζιλιάνους, έχουμε δει. Είχαμε το, πώς το λέγαμε. Πού το διώξαμε και δεν λέγαμε το φέρουμε πίσω? Τον Μπερνάρ. Ναι. Δεν ήταν έτσι ο Μπερνάρ, φίλε, κάτσε, έχουμε δει Βραζιλιάνους. Εντάξει, είναι λίγο περίεργη αυτή, αλλά. Λέει αυτό του κάνανε, τι κάνανε, πώς το λένε αυτό. Αυτό ρε παιδί μου, τους κοιτάνε ποιος είναι έτσι και τους διαλέγουν μετά.
1: Κάστινγκ.
0: Κάστινγκ, ναι, πώς τους κάνανε αυτό το πράγμα και τους. Δηλαδή, Τι να πω. Ευτυχώς είδα μετά του. Τα παιδιά έτσι τα δικά μας μοιάζουν. Είδα τους Τσέχους και λέω ναι. Όταν δεν τους είδα να προηγηθούν και μετά να τρώνε δυο γκολ, λέω εντάξει, δική μας είναι αυτή. Εντάξει, το ανθρώπινο είδος υπάρχει. Αμαλάγες. Είναι σαν αυτούς που ξέρουμε. Σαν εμάς δηλαδή. Όχι τίποτα άλλο. Ναι. Αυτά που. Δηλαδή, εντάξει, δεν είχα. Πραγματικά δεν ήθελα να σας θορυβήσω, ας πούμε, και να σας βάλω σε τέτοια να βλέπετε τώρα μην είναι εξωγήινοι. Βέβαια, να ξέρετε κάτι, δεν μπορεί αυτά να είναι τυχαία. Δεν μπορεί τώρα από το τζαμαρχικός κόμματος να μιλάει με τον Χριστό, ας πούμε, ο Βελόπουλος, ή να και εμείς να λέμε τώρα ψεκασμένος τι ιστορίες. Δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να μιλάει για εξωγήινους στην Πεντέλη, ας πούμε, και εμείς να λέμε τώρα κάνουμε τους έξυπνους, τους κονιόλους. Ξέρουν αυτοί όλοι. Είναι εκπρόσωποι θεσμών του κράτους, δεν είναι επεξεγέλαση. Ναι, και ο Βερβελίας είναι θεσμός, βέβαια. Αλλά τον βλέπω μέχρι Δευτέρα να είναι σε υγείας ασυρμάτου περιμένοντας το αυριανό παιχνίδι. Κατά τα άλλα και ποδοσφαιρικά έχω την υποψία, την είχα πριν το Μουντιάλ, όχι θα μου πεις η Νότιος Αφρική είναι καμία καλά χαρακτηριστικό δείγμα. Άρα παιδιά, νομίζω ότι η δυσάρεστη έκπληξη του φετινού Μουντιάλ θα είναι η ομάδα στην Αφρική. Θυμηθείτε το. Έχω την εντύπωση πως η εξήγηση που μπορώ να δώσω έτσι, γιατί παραδοσιακά η Αφρική ρε παιδί με τα δυνατές ομάδες, σου βγάζαν το λάδι. Η εξήγηση που έτσι μπορώ να δώσω αρχικά, ας πούμε, και κουβεντιάζοντας, για να περνάει η ώρα μεταξύ μας τώρα είμαστε έτσι. Λοιπόν, είναι ότι οι ομάδες αυτές πάντα στηριζόντουσαν στα προσόντα τα σωματικά τους, δηλαδή στη δύναμη, στην ταχύτητα, στην αλτικότητα, στα κορμιά που έχουν, που είναι τέτοια, που είναι ξεροψημένοι, ξέρω εγώ κλπ. Από τη ζωή που έχουν κάνει μικρά παιδιά κλπ. Όμως τα τελευταία χρόνια, κατ' εξακολούθηση πια και κατά συρροή σε όλες τις αφρικανικές χώρες, όλοι αυτοί που αποτελούν και στελεχώνουν τις εθνικές τους ομάδες, με ελάχιστες εξαιρέσεις, όλοι αυτοί παίζουν στα πρωταθλήματα τα μεγάλα της Ευρώπης. Δηλαδή Ιταλία, Ισπανία, Αγγλία, Γερμανία, Πορτογαλία, όχι έχουν δικούς αυτοί από μόνοι τους. Εν πάση περιπτώσει, Γερμανία. Θέλω να πω λοιπόν ότι όλοι αυτοί η επιβάρυνση που έχουν δοθεί, που έχουν υποστεί, για σκεφτείτε τώρα έναν Αφρικανό ο οποίος παίζει στην Αγγλία, τι παιχνίδια έχει δώσει. Και ειδικά προφανώς όλοι αυτοί για να είναι και καλοί, ας πούμε, να είναι μεγάλες ομάδες, δεν θα είναι στην Πιτέρμπορο, θα είναι από Τσέλσι και πάνω, ας πούμε, τότε να μην ξέρω, Σίτι, Άρσεναλ, οτιδήποτε άλλο. Αυτοί λοιπόν στο Μουντιάλ του συγκεκριμένου και έτσι όπως έχουν γίνει οι διοργανώσεις και οι απαιτήσεις από τους ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι έχουν χάσει μεγάλο κομμάτι από αυτό που ήταν το κατεξοχήν ατούτους. Δηλαδή το ατούτους δεν είναι θα έρθει ένας από την Αφρική, θα περάσει 15 παίκτες, ξέρω εγώ, θα κάνει φαλτσαριστό σουτάκι στην απέναντι γωνία. Δύο-τρεις είναι αυτοί από την Αφρική που θα το κάνουν. Για το ατούτους είναι ότι γεμίζουν το γήπεδο, είναι παντού, είναι ανθεκτικοί και γενικά στα παγκόσμια κύπελα και στις οργανώσεις αυτές που όλα γίνονται σε πολύ σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα, η αντοχή και η δύναμη είναι το υπαρθμονένα που μετράει. Νομίζω όμως ότι οι αφρικανικές ομάδες με τόσους πολλούς Ευρωπαίους εισαγωγικά που έχουν μέσα στις εντεκάδες τους, νομίζω ότι όλοι αυτοί θα έχουν υποστεί τη φθορά από τις απίστευτα πολλές υποχρεώσεις που έχουν πλέον οι ομάδες στην Ευρώπη, και αυτό θα τους εμποδίσει να ξεδιπλώσουν αυτές τις ομάδες ή αν θέλετε να στηριχθούν αυτές οι ομάδες σε αυτό που πάντα ήταν το ατού τους, δηλαδή την ταχύτητα και τη δύναμη. Νομίζω λοιπόν ότι θα είναι υψηλό απογοήτευση του Μουντιάλ. Αντίθετα, η παρουσία της Κορέας μου επιβεβαίωσε ότι η Ασία έχει πολλές ευχάριστες εκπλήξεις, παιδιά. Ακόμα και πιο πολλές από τις ομάδες που συνήθως αποτελούν τις ευχάριστες εκπλήξεις, δηλαδή τη Λατινική Αμερική. Που ξεπετάγονται πότε. Κάτι Κολομβίες, κάτι Παραγουάες, κάτι Χιλί, κάτι Περού, ας πούμε, Κουμπίλιας, παλιότερα και τέτοια. Και νομίζω ότι ακόμα πιο εντυπωσιακή θα είναι η Ιαπωνία. Η οποία έχει και πολύ γερό τεστ. Ξεκινάει με Ολλανδία, δεν είναι. Θα είναι πολύ κριτήριο. Κατά τα άλλα, παιδιά, όλα καλά και όλα ωραία. Χθες ήταν μάλλον παρέα ο Διονύσης και εγώ που σου κάκι να τραγουδήσεις. Δυστυχώς έχουμε και τον Διονύση, έχουμε και τον Πρόδρομο, έχουμε και τον Χάρη, οι οποίοι βάζουν βέτο και δεν επιτρέπονται οι αναμνήσεις. Και όπως καταλαβαίνετε, εμείς οι Παναθηναϊκοί πλέον, χωρίς αναμνήσεις, είμαστε ένα μηδενικό. Οι αναμνήσεις μας συντηρούν. Οι αναμνήσεις μας δεν, ποιος το λέει αυτό, οι αναμνήσεις. Βοσκόπουλος ήταν, ή τέτοια, ή Δούκησα. Ποιος το λέει ρε παιδιά τις αναμνήσεις. Αναρχίσανε. και μου θυμίσαν τα περασμένα. Για κοίτα ρε Θανάση εδώ πέρα. Η ηρεμία, άμα δεν βρούμε και αυτό, θα πάμε να βάλουμε αυτό τα δικά μας εκεί πάνω το γίγαντο, το χαρτιά με κάνα το μυρολόι το υπηρώτικο, να ησυχάσουμε, να στανιάρουμε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πάμε στο διάλειμμα για να φύγει. Ένα φόβο τον έχω γενικά. Ας μπει ο Διονύσης μέσα να ξέρω ότι έχω δυο ανθρώπους δίπλα μου. Γιατί μετά τα χθεσινά δεν μπορώ. Πώς τον. Η Δούκησα, δεν σου πάω. Η Δούκησα, ναι. Λοιπόν, ναι, πάμε στο διάλειμμα. Πάμε.
1: Η ώρα είναι 5 και 4.
2: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη. Αποκλείεται.
2: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι?
7: Μην κάνεις την πάπια.
8: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
9: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
11: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κοδρικτόνος 16.
12: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
13: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
14: Όταν

0: σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
1: Μαζί ψηλάνθες.
0: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
3: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι με τα πλοία της Anne Klein's μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.

0: παιδιά, για να μην νομίζετε ότι εγώ είμαι υπερβολικός, δέστε, κυκλοφορούν βίντεο και φωτογραφίες τους παίκτες της Νότιας Αφρικής, πώς κοιτάγανε το διαιτή την ώρα που τους εξηγούσε από τα μεγάφωνα εκεί πέρα για την απόφαση για την κόκκινη κάρτα. Και πες μου, αν τους εξηγείς, δεν τους κοιτάς κάπως έτσι. Ξέρεις ποιο τραγούδι μου ήρθε πως μπήκε ο Βερβελές?
1: Ποιοι?
0: Αυτό του ζητάει που λέει «Γεια σου κύριε Μενεξέ» και να λέω «Γεια σου κύριε Βερβελέ,
1: Διονύση Βερβελέ».
0: Ωραίο που καμισάκι ο Βερβελές.
1: Δυνατός.
0: Ωραίος, πολύ ωραίος.
1: Νεοδημοκράτικο, ναι.
0: Τι είναι αυτό?
1: Νεοδημοκράτικο.
0: Άσε μας, Διονύση, τώρα. Πάμε στο Βασίλη και στα μέρα, περιμένω άνθρωπος. Έλα, ρε Βασίλη.
2: Χαίρετε.
0: Καλώς το να.
1: Δεν είναι μπλε και άσπρο. Προσπαθώ να ρίξω γέφυρες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν.
1: Να βελτιωθεί την κατάσταση.
0: Πήγε στο μηχανικό τώρα, Διονύση. Ναι, έλα.
1: Λοιπόν. Άλλο, μην πιάσουμε αυτή την κουβέντα τώρα.
2: Όταν ο Μάνος Κατζηδάκης, παράδειγμα, είχε την ορχήστρα του.
0: Ναι.
2: Έτσι και προσπαθούσαν να συντονιστούν με να βγάλουν τα κομμάτια.
0: Ναι.
2: Ήταν εκεί δίπλα και ο Ζαμπέτας, λοιπόν, και την ώρα που έκανε την πακέτα πάνω κάτω, λοιπόν, και έπαιζαν τα διάφορα όργανα.
1: Μπακέτα,
2: ξέρω,
1: μπακέτα, όταν λες μπακέτα, εννοείς μπακέτα που είπες στις ορχήστρες.
0: Κάψε, δεν ξέρεις. Μπακέτα της ορχήστρες, δεν ξέρεις. Μπακέτα
1: του μυαλό μου πάει τη ρίζα από όλη κάνει κουαφό.
0: Πάω στο φούρνο και έτσι εδώ, ναι.
1: Συγγνώμη, όχι, τη διευκρίνηση θέλα. Συγγνώμη, παιδιά, ήθελα μια διευκρίνηση, με καταλαβαίνετε.
0: Λέγε, ρε Βασιλιά.
2: Ο Ζαμπέτα, λοιπόν, έριγνε τις παινιές εκεί πέρα άσχετα.
0: Ναι.
2: Και του έλεγε, σταματούσε λοιπόν ο Κατζηδάκης, χτυπούσε, ξέρεις, πάνω το έδρανο εκεί πέρα, τάκ, τάκ, τάκ, και του έλεγε, Γιώργο, το έλεγε, ξέρεις, ναι. Τέλος πάντων. Και του έλεγε, σχολιάζω, Μανολάκη, σχολιάζω, του έλεγε ο Ζαμπέτας.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, και εγώ θέλω τώρα να σχολιάσω το πρόλογο του κύριου Γκότσου.
0: Του κύριου
2: λοιπόν,
0: Γκότσου, αυτού.
2: Καταρχάς, δεν είναι εξωγήινη.
0: Τι είναι, δεν είναι εξωγήινη τώρα, άσυμνα.
2: Θα σου εξηγήσω γιατί δεν είναι εξωγήινος.
0: Ναι.
2: Είναι υποκτόνιος.
0: Τι είναι?
2: Είναι από αυτούς που ο Μέγας Αλέξανδρος,
0: ναι,
2: έκλεισε στην έρημο Κούκλα Μακάν, έτσι, τους υποκτόνιους. Έτσι, ναι, που έπανε, ναι, το σφράγισμα.
0: Ναι, ποιος σφράγισε.
2: Του δοκίου, ξέρω εγώ ποιος σφράγισμα.
0: Τι, τους σφράγισε μέσα εκεί, τους έκλεισε.
2: Ναι, ναι, τους υποκτόνιους.
0: Καλό παιδί αυτός, τους πήγε τον πολιτισμό τώρα, παντού.
2: Ο καιρός Γαρεγγής και τα λοιπά.
0: Ναι, ο καιρός Γαρεγγής.
2: Δεν τα ξέρεις. Αυτά. Λοιπόν, κοιτάξτε, εξωγήινη δεν είναι, να σου πω γιατί. Η εξωγήινος, ένας εξωγήινος για να έρθει εδώ πέρα στη γη,
0: ναι,
2: έτσι, σημαίνει ότι έχει ένα πολιτισμό και μια τεχνολογία που είναι ένα εκατομμύριο φορές
0: γιατί καλύτερη από τη δικιά μας, έτσι. Άμα είναι από τους εξωγήινους της απολύτης τους, άμα είναι μουσουλμάνος εξωγήινος.
2: Πού το ξέρει, και θα έρθει εδώ πέρα.
0: Αυτή δεν είναι η απολύτης.
2: Και τέτοιος να είναι, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
2: Έρχεται εδώ πέρα,
0: ναι,
2: βλέπει,
0: ναι,
2: λέει τούτα εδώ τα δίποδα, λέει, που πολεμάνε μεταξύ τους.
0: Ναι.
2: Που κάνουν το ένα, που κάνουν το άλλο, θα ασχοληθούμε μαζί τους, ρε, εκεί πέρα να πω και σκόνονται
0: πέρα. Κάνουν εκλογές κάθε τρία χρόνια σαν είναι κορόιδα. Ναι.
2: Α, κάτσουμε να ασχοληθούμε με τούτους, ρε, να βρούμε άλλο.
0: Φεύγει ο εξωγήινος.
2: Ε?
0: Φεύγει ο εξωγήινος και μας αφήνει όλους τους υπόλοιπους αυτούς που είναι εδώ.
2: Αντί
0: να τους πάρουμε να γλιτώσουμε, ναι.
2: Μας αφήνει στους υποκτόνιους.
0: Δεν βλέπω και τι εκπομπή σε κοφέρ να κάνεις τώρα, έτσι.
1: Λοιπόν,
2: φτάνουμε τώρα σε επίπεδα άστα να πάνε τώρα.
0: Ναι, το ανεβάσαμε πολύ ψηλά.
2: Λοιπόν,
0: στρατόσφαιρα
2: και
0: πάλι.
2: Και μετά τώρα με το ξύπνιο που είχες όλο το βράδυ.
0: Ναι.
2: Όπως έλεγε και η Μάγια Μελάγια, στο
0: τραγούδι του Μουσάκη. Η Μάγια Μελάγια, πού τη θυμήθηκες?
2: Ναι, της περασμένης σου ζωής.
0: Ναι.
2: Πώς
0: θα
2: είναι, γυρίζουν τα φαντάσματα και εσύ σαν το βρικόλακα γυρνάς με στα χαλάσματα.
0: Όπω Παναγία μου.
1: Εσύ με στα χαλάσματα.
0: Δεν φτάνω την κοιμηθήκα. Θες με αυτά γιατί μου θέλω σήμερα.
2: Όχι, δει της περασμένης μου ζωής.
0: Να το τρώω εγώ, βέβαια, σκέφτη γίνεται. Μουσάξε βρικόλακες.
2: Κάπως έτσι πάει. Λοιπόν, αλλά όμως έρχονταν και ο Στράτος, ο Μέγας και έλεγε, ξεφυλίζοντας απόψε τα όνειρά μου.
0: Ναι, να περάσει.
1: Καπάκι ποιο έμπαινε.
0: Ε?
1: Και καπάκι ποιο έμπαινε.
0: Ποιο έμπαινε.
1: Έχασα τα μυαλά μου.
0: Όχι,
1: δεν
0: είμαι
1: στα καλά μου.
2: Είσαι καλά, δεν θα είσαι καλά. Δεν υπάρχει καπάκι. Απαγορεύεται το καπάκι σε αυτό το τραγούδι.
0: Σαν τραγούδι ασχολείται από διπηρωτικό και παρανόημε conference και τέτοιες ακλαμάρες.
2: Συμφωνήσκω, Κωνσταγκότσο. Εκεί πέρα υπάρχει σιωπή.
0: Ε?
2: Σε αυτό το τραγούδι υπάρχει σιωπή.
0: Σιωπή, τελείωσε, ναι.
2: Τελείωσε, δεν υπάρχει ούτε
0: καλά,
2: σ' όλα ζητά
0: και σιωπή ο Στράτος. Έτσι, μόλις κόντα και δεν χωρίζει, σας παρακαλώ, καθίστε τραγουδάω.
2: Στο πρώτο ημίχρονο, ναι, απαγορευόταν, βεβαίως. Απαγορευόταν στο πρώτο ημίχρονο, ας το δει οποιοδήποτε στην πίστα. Πάντα στο δεύτερο. Που έβγαινε με το λαχουρέ που κάμισα και αυτά, έτσι και με το κρατούσε και ένα ζουρνά, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, τέλος πάντων.
2: Ένα πουζουκο μπαγλάμα, έτσι.
0: Έγινε, Βασίλη.
2: να πω και μια κουβέντα για το Μουντιάλ.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε λέω. Τώρα στην αρχή θα δούμε πολλά σούπα παιχνίδια. Εγώ πιστεύω τα καλά τα
0: σούπα
2: παιχνίδια
0: δεν
2: θα
0: ήταν
2: από τους 16 και μετά.
0: Σούπα δεν ήταν τα παιχνίδια. Καλά, γιατί μην νομίζεις, μη σου πω γιατί. Η λογική λέει ότι μπορεί τώρα να είναι και λίγο πιο ελεύθερα. Και στους 16 να πηγαίνει σκοπιμότα σύνοχο και να φάμε τίποτε παρατάσει και πέρα ότι κάτι τίποτε μηδέν ξεγυρισμένα.
3: Θα βάλει 10 η Γερμανία.
2: Εγώ ένα σου λέω. Η Γερμανία
0: ναι.
2: θα την οπαθήσει για να πάρει σοπαλί από το Κουρασάο.
0: Από το Κουρασάο, ναι.
2: Λοιπόν,
0: να το πούμε, να συνειδητοποιήσουμε όμως μην αγχωθούν οι άνθρωποι.
2: Καλό του κου και με την νίκη ο θρύλος.
0: Ποιος
1: με την νίκη. Πάμε.
0: Να πούμε ότι συνεχίζεται η τεράστια προσφορά. Δεν θα αφήσουμε, σας το πάμε, δωδεκάνησα για δωδεκάνησα. Λοιπόν, καθημερινά κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα. Σήμερα ξανά από Πειραιά για Ρόδο. Συμμετοχή με τηλέφωνο στο 211-1088-80 και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Κάθε καλοκαίρι στα σταθερά στο ραντεβού της, η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τα δρομολόγια και τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα, Blue Star Ferries, ή σταθερά σας στο ταξίδι. Θυμίζω, το ταξίδι σήμερα η προσφορά είναι για Ρόδο, Πειραιάς Ρόδο με την επιστροφή για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα με την Blue Star Ferries το 211-1080-880. Στο οποίο ως γνωστό μπορείτε να τηλεφωνάτε για να μιλάτε με τον Διονύση Φερβέλε, θα μπορείτε να τηλεφωνείτε στο ίδιο τηλέφωνο ακριβώς και όλοι, ανεξαρτήτως αν θα μιλήσετε με τον Διονύση Φερβελέ ή όχι, και θα δηλώσετε τη συμμετοχή σας στην κλήρωση. Θα την κάνει ένας ακροατής στην κλήρωση στο τέλος. Ναι. Διονύση, πήρατε κανένα παίχτη?
1: Όχι, όχι.
0: Πότε θα πάρετε, Διονύση?
1: Συνδυάζεσαι.
0: Θέλω να πάρετε εσείς για να πω, τα βλέπετε ο Ολυμπιακός. Πήρε παίχτες, ενώ εσείς δεν πήρατε ακόμα στους δικούς μου.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορώ από κουβέντα μου, από κουβέντα μου λέει γιατί μιλάς και δεν λες για τον Ολυμπιακό, ας πούμε, ή για την ΑΕΚ.
1: Συνδυαζόστε περισσότερο, έχετε τρεις γύρους.
0: Τι?
1: Για τη μεγαλύτερη διάσταση εσείς.
0: Ελά, για τους γύρους έχουμε παίκτες. Παίξουν περσινοί. Και μετά τους διώξουν. Πώς λες αυτό το παράζει ξαφνικά με τον Μπακάσετα?
1: Παίρνει και τον τέτοιο, ναι.
0: Ε?
1: Παίρνει τον Ετιέν Καμαρά, ο από τη Σαλαιρουά, πάνω στο χάφι.
0: Ναι.
1: Που ήθελε.
0: Ναι, πες μου λίγο τώρα, πώς λες αυτό το παράζει με τον τέτοιο, με τον Μπακάσετα?
1: Το θέμα
0: δεν είναι φυσιολογικό αυτό.
1: Το θέμα είναι.
0: Ρε παιδί,
1: όχι.
0: Τι εννοώ, Διονύση?
1: Το θέμα είναι ότι όταν λέγαμε εμείς για τον Μπακασέτα.
0: Ναι, άλλο λέω, αυτό δεν θα σου πω.
1: Μελέζα.
0: Ναι, αυτό δεν θα σου πω. Αν είναι συνεπής με αυτό που λέγανε όλοι δύο χρόνια τώρα, ναι, ότι είναι ντροπή να μιλάς, ότι είναι ο φυσικός ηγέτης, ότι είναι ο παίκτης που κάνει όλο το παιχνίδι, ότι είναι ο παίκτης για τον οποίο πρέπει να στηθεί όλη η ομάδα κλπ. Αυτοί τώρα, αν είναι συνεπής με αυτό που λέγανε, πρέπει να κράξουν και να πούνε έγκλημα του Παναθηναϊκού εάν διώξει τον Μπακασέτα. Εάν δεν το κάνουνε ή δουλεύαν τον κόσμο που σλογάζει όπως πάντα τρία χρόνια τώρα και απλά είχαν τα κολλήκια και αβαντάρανε τον Μπακασέτα, ή είναι αυτά που λέγαμε και χτες, έρχονται αλλαγές στο χώρο.
4: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
5: Η ώρα είναι 5:30.
6: Παρασκευή βράδυ ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
0: Δεν χρειάζεται ο Παναϊκός 11 ουναΐ, χρειάζεται 11 σιώπηδες. Και φυσικά ο Παναϊκός ακολούθησε τη συμβολή τους, έδιωξε αυτούς τους ουναΐ και τους περίεργους όλους και προσανατολίστηκε ώστε να παίρνει σιώπηδες. Καλά, εντάξει, καλά είναι και το
1: παιδί. Υπάρχει ένα
0: και
1: καλό και ένα κακό.
0: Τι?
1: Το κακό είναι ότι έχουμε ακροατή.
0: Ναι.
1: Το καλό είναι ότι έχουν έρθει καφέδες.
0: Ναι. Πώς μπορούμε να συντεριάξουμε αυτά τα δύο?
1: Κάνεις εσύ έκλεισε να βγει ακροατής, επαναφέρω τους καφέδες.
0: Μπράβο, σε αυτό έλεγα. Θα πω, παιδιά, πάρτε ελεύθερα. Δεν είναι εδώ ο Διονύσης, οπότε δεν κινδυνεύεται να σας κλείσει. Και ο Διονύσης θα πάει να φέρει τους καφέδες. Οπότε με ένα μπάρο 7 τριγώνια. Τίποτα, ρε Διονύσης, ξέρω, όχι, θα άκουσε, γύρισε πίσω, ε. Ρε γάμο το. Γιατί γυρίζει πίσω?
1: Λούσου, ε.
0: Κακή συνήθεια αυτή. Λοιπόν, ξέρεις τι έχω παρατηρήσει. Μόλις ανοίγεις την πόρτα λίγο, μήπως είναι όπως η φωτιά, ρε παιδί μου, θέλει λίγο αέρα φρέσκο για να λειτουργήσει. Α, Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε μανιφέστες πόρτες, θα το κάνουμε, άμα το κάνουμε και αυτό πάει, θα μας γράψει ιστορία με το Βερβελέ. Ναι. Παιδιά, προλαβαίνετε γιατί δεν είναι και μακριά, μην νομίζετε, ένα όροφο θα κατέβει, θα τους πάρει, θα έρθει πάλι. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, λείπει ο Βερβελές, είναι ευκαιρία να ακούσετε μια σοβαρή κουβέντα, μια αντικειμενική κουβέντα πάνω απ' όλα και κυρίως είναι ευκαιρία να πείτε αλήθειες που όταν ο Διονύσης δεν τολμάτε να τις πείτε. Εντάξει, για να μην ξέρουμε και τι μας γίνεται. Λοιπόν, σας βλέπω όλους στα ραλέι μου, είσαστε όλοι σήμερα. Εγώ είναι μια εξήγηση που μπορεί να ήταν αυτή τη φάση και να όλοι τέσσερα. Να φοβούνται να, οι άνθρωποι να σου λέει κάτσε τώρα. Αλλά εντάξει. Όσον αφορά σε ένα ρε φίλο που ανακάλυψε ότι αυτή η τέχνη λέει φοβερή τέχνη αυτή, λέει να μιλάς χωρίς να λες τίποτε. Εντάξει, είδα και αυτούς που μιλάνε και είναι γεμάτο ουσία στα λόγια τους. Μας έχουν κάνει σε όλα τα πράγματα, όχι απλώς σοφότερους, χρόνια, δεκαετίες τώρα, στα πάντα. Στην πολιτική, στην οικονομία, στη γεωπολιτική, στην κουλτούρα, στο ποδόσφαιρο φυσικά. Και έχουμε μάθει μπαλάρα εδώ στην Ελλάδα. Άρε, κακομύρι δηλαδή. Όντως, εγώ μιλάω χωρίς να λέω τίποτα, ρε φίλε. Έχεις δίκιο, ναι. Μην ακούς όμως εσύ. Πήγαινε να άκου, υπάρχουν δεκάδες εκπομπές. Αθλητικές, πολιτικές, μουσικές, οικονομικές, οτιδήποτε. Πού είναι γεμάτες ουσία με ανθρώπους τους οποίους τους ακούς και τους χαίρεσαι, καταρχήν τους καταλαβαίνουμε που τους βλέπεις ότι αυτοί οι άνθρωποι το κύριο και βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι το μόνο που διαθέτουν σαν όπλο, ας πούμε, για την παρουσία τους στα πόστα που είναι, είναι η γνώμη τους, η καθαρή κρυστάλλινη δικιά τους άποψη που δεν δέχεται μίγα στο σπαθί της και που εν πάση περιπτώσει ούτε ανταλλάσσεται ούτε ξεπουλιέται. Τι είναι, είναι γεμάτα τα ερτιανά, το διαδίκτυο, η τηλεόραση. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχεις εσύ τίποτα στο μυαλό σου και παρακολουθείς. Εφημερίδες, να μην τις ξεχάσουμε, ναι. Είναι γεμάτο. Μην ασχολείσαι εδώ. Άστε, εμείς είμαστε εδώ, δεν περνάει η ώρα εδώ. Πάμε στο Βασίλη στη Νέα Υόρια. Ρε Βασίλη.
3: Γεια σου Κώστα.
0: Γρήγορα θα γυρίσει ό,τι προλαβαίνεις. Αυτός είναι επικίνδυνος.
3: Γεια σου Διονύση.
0: Ποιος Διονύση, άμα ήταν ο Διονύση θα σε έβγαζα εγώ.
3: Έλα σου πω.
0: Τον έστειλα να πάρει καφέδες, ναι.
3: Αν βάλουν και θερμικές κάμερες.
0: Ω Παναγία βοηθάνε. Ναι.
3: Θα είναι σαν Ισραηλοί στρατιώτες.
0: Ναι, αλλά η διαφορά θα είναι ότι αυτοί που θα είναι στο γήπεδο θα βρίσκουν αντιπάλους. Θα είναι οι μάχημοι αντίπαλοι, οι άλλοι βρίσκουν μόνο γυναικόπαιδα. Αλλά τέλος πάντων, ναι.
3: Θα τους βάλουν και αλεξίσφαιρα γυλαίκα.
0: Ρε εσύ πάντως όταν έδειχνε τις φάσεις από την κάμερα του διαιτητή, δεν ήταν κάπως περίεργες οι φάσεις, έτσι κάπως... Δεν ξέρω. Εντάξει, εγώ να πω, ξέχασα το παγιστό δεν εισπηρεύει. Ταυτίζομαι απόλυτα με τα συναισθήματα των δεκάδων χιλιάδων οπαδών του Μεξικού, οι οποίοι γιουχάρανε. Κάτσε ρε φίλε, είσαι 2-0. Πότε θα βρεις ευκαιρία να κάνεις ένα 3-0, ένα 4-0, να βάλεις γκολ, να το ευχαριστεί ο κόσμος. Τι μου κάνα πασίτσες. Τους γιουχάρα κι εγώ και δηλαδή στο τέλος τι τους έριξα, την πινελίκια τους έριξα. Ναι.
3: Όχι ότι είναι κριτήριο τα δύο χτεσινά παιχνίδια, αλλά
0: όχι, μωρέ, εντάξει.
3: Δεν ξέρω το πόσο ποιοτικό θα είναι αυτό το Μουντιάλ.
0: Θα είναι. Μην ανησυχείς, θα είναι. Γιατί θα χρειαστούν οι ομάδες την ποιότητα. Θα χρειαστούν οι ομάδες την ποιότητα, γιατί αλλιώς δεν θα ανταπεξέλθουν. Είναι δύσκολες συνθήκες.
3: Μήπως έχουν ευχάριστες εκπλήξεις από... θεωρητικά κατώτερες ομάδες, ας πούμε.
0: Ναι, εγώ έχω πει, ας πούμε, για μένα. Έχω πάρει δύο εκπλήξεις, άμα την Ιαπωνία και την Πορτογαλία. Και φυσικά το ηρωικό Ιράν. Το θέλουμε να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελλο.
3: Καλά, δεν ξέρω και όλα στα παιχνίδια του Ιράν τι θα γίνεται. Δεν ξέρω
0: πώς θα γίνει. Δεν ξέρεις τι έχουν κάνει. Πρώτον, απαγορεύεται, δεν περιφύζει κανένα θεατής του Ιράν, αλλά δεν θα πάει να το δει. Το δεύτερο είναι ότι τους κάνα παραχώρησε, παιδί που σας δεθήκαμε στο Μουντιάλ. Αλλά είσαστε εχθρική χώρα. Οπότε τι γίνεται. Το Μουντιάλ βέβαια οι κληρώσεις έχουν γίνει πολύ πριν εκεί. Οι προκρίσεις έχουν γίνει πολύ πριν ξεκίνησε ο πόλεμος. Τους βάζουν να μένουν στο Μεξικό και τους λένε τη μέρα του αγώνα θα παίρνετε αεροπλάνο, θα άρχισε το γήπεδο 2-3 ώρες πριν αρχίσει το μάτς και μόλις τελειώσει το γήπεδο θα ξαναπαίρνετε το αεροπλάνο και θα γυρίζετε στο Μεξικό να μένετε. Όχι στην Αμερική. Μιλάμε. Το βλέπω. Το Ταρέμ θα γυρίσει πτώμα ο Ταρέμ.
3: Είναι κομικοτραγικά τώρα το λιγότερο που μπορούμε να πούμε. Εντάξει, δεν τα κάνουν σοβαρές χώρες. Ας τους να παίξουν ή τους στο κάτω-κάτω να μην πάνε καθόλου.
0: Βέβαια, ναι, εκεί πρέπει να είναι μόνο οι δυνάμεις που είναι υγιείς και πολιτισμένες στη γη. Δηλαδή, άμα σκοτώνεις κάτω από 20 γυναικόπαιδα, δεν μιλάει, δεν μετράει. Τέλος πάντων. Εδώ δεν είναι σαματές τίποτα, έχει και μια ανησυχία για τον Ολυμπιακό, θα στείλεις εδώ, δεν είναι.
1: Μόνη ανησυχία που έχουμε το αυριανό.
0: Ποιο?
1: Δεν βλέπουμε τίποτα άλλο. Ως οικογένεια του Ολυμπιακού δεν βλέπουμε τίποτα άλλο.
0: Τι δεν βλέπετε?
1: Θέλουμε ένα ακόμη πρωτάθλημα.
0: Τι το θέλετε?
1: Κοντά στο Παναθηναϊκό, στο μπάσκετ.
0: Ρε, αυτό είναι δύσκολο.
1: Εντάξει, θα δούμε.
0: Αφού το πήρατε μέχρι τώρα, πέταξε το πουλάκι, το λέω.
1: Το πέταξε το πουλάκι.
0: Καλά.
1: Αφού, πέταξε άλλο πουλάκι.
3: Αφού καταντήσαμε τον εαυτό μας,
1: δεν ανησυχούμε. Αυτή είναι η φυσιολογικότητα. Συγγνώμη, έχουμε απέναντι μια ομάδα που χτίστηκε για να πάει να πάρει στο Telecom Center το Final Four. Το πήρε. Απέναντι μια ομάδα που χτίστηκε για να πάει.

0: εύκολο, Βασίλη μου. Χίλια συγγνώμη, τα παιδιά είναι κουρασμένα. Έχουν κάνει μια προσπάθεια, δεν ζητήσουμε και συγγνώμη. Ας το πάρουν αύριο και όλα καλά θα είναι. Ολυμπιακός!
1: Έχεις
2: τέτοια μεγάλη ευκαιρία να κερδίσεις αυτό τον μισό Παναθηναϊκό.
0: Την κατάλληλη ώρα.
2: Λοιπόν. Τον κερδίζεις και το στέλνεις αδιάβατο μέσα στο γήπεδο του.
1: Σε ποιο γήπεδο του? Στο δικό σας παίζουμε.
2: Όχι, όχι, λέω το προηγούμενο παιχνίδι.
1: Α, αυτό δεν γινόταν εκεί. Δεν τα αφήραμε τίποτε.
2: Ήταν ευκαιρία.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, αύριο θα το σηκώσουμε στο
1: Πειραιά. Να το σηκώσετε, να προσέξετε, μπορεί να μην είναι χαμηλό το ταβάνι και χτυπήσει επάνω.
2: Όχι, όχι, όχι, ακόμα δεν το έχουν γκρεμίσει το σέμα.
1: Μην θα το σηκώσετε σε χαμηλό ταβάνι. Και να προσέχετε όπως το σηκώνετε, μην έχει τίποτε τρύπες και φύγει έξω στην ατμόσφαιρα και το ψάχνετε μετά το κύπελο.
2: Μα το πάρουνε, το πάρω αέρας.
1: Αυτό σου λέω, γιατί εκεί μπάζουν κιόλας. Τέλος πάντων.
2: Καλή συνέχεια,
1: να είστε καλά.
0: Πάμε, βάμος.
1: Πώς με βλέπετε, είναι ωραία, προκλητικός κλπ. Έτσι το πνεύμα, ε. Είδες που μπορούμε κι εμείς να κάνουμε τοξικές εκπομπές, τι νομίζεις, οι άλλοι μάγκες είναι. Που κάνουν 4-5 εκπομπές τέτοιες και μετά δεν ξέρουν πού να τα πρωτοβάλουν. Έτσι θέλει. Λοιπόν, το σκέφτομαι σοβαρά. Συγγνώμη, Γιώργο, περίμενε λίγο από την νίκια. Αντί να σας λέω Ολυμπιακούς, θα σας λέω γαύρους. Ναι, ρε παιδί μου, κάπως θα αποδείξω κι εγώ ότι είμαι ντούρος Παναθηναϊκός σαν όλους. Δεν κατάλαβα, σου πότε έσουμε πια. Έτσι θα σας λέω. Γαύροι. Μετά, τέλος. Δεν βγάζουμε άκρη. Αυτοί είναι ικανοί να λένε τοξικός. Είναι τα νοπαδική εφημερίδα. Αυτοί οι τύποι που βλέπεις που κάνουν, οι περισσότεροι από αυτούς που έχουν στελεχώσει ομάδες σε διάφορα πόστα δημοσιογράφοι, είτε σαν CEO όπως σου λένε, είτε σαν γραφεία τύπου κλπ, όλοι έχουν κάνει καριέρα στο να βρίζουν με τα χειρότερα λόγια τον περιβόητο οπαδικό τύπο. Όλοι. Όλοι. Μιλάμε όλοι, ξέρω, έχουν κάνει καριέρα. Ο οπαδικός τύπος που καλλιεργεί τη βία κλπ. Και μετά όλοι πήγαιναν και στις ΠΑΕ και γίνονταν υπάλληλοι κανονικοί και με τον νόμο επιπληρωμή. Τι ωραία περνάμε, ρε. Πάμε στον Γιώργο στην Νίκαια.
3: Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και στους φίλους μας ακούνε. Πήρα να πω ότι για τον τραγουδιστή είναι ο Βοσκόβουλος.
1: Όχι, όχι, δούκησα το έχει πει, δούκησα.
3: Όχι, όχι, το κοίταξα και τώρα μπήκα και στο τέλειο και το είδα.
1: Ναι, για να μιλήσεις.
3: Ναι, όταν είχε κυκλοφορήσει το βινίλιο, τον έδειχνε τον Βοσκόβουλο και τρόπο την άδεια αναπολύ, ότι θυμάται. Ήταν πολύ επιτυχημένη η φωτογραφία στο βινίλιο.
1: Ναι, αλλά εγώ νομίζω ότι στο έργο, γιατί από ελληνική ταινία είναι, η δούκησα το τραγουδάει.
3: Άλλο αν βάκολε κάποια, λέω, τι σας είχε κυκλοφορήσει.
1: Αλλά εγώ με τη δούκησα το ξέρα πάντως.
3: Καλά, όχι, η επιτυχία ήταν με τον Βοσκόπουλο.
1: Λογικά μπορεί να το έχει φύγει ο Βοσκόπουλος, τα λέγαμε τότε.
3: Καλά, είναι μερικά τραγούδια είναι που κοιτάνε.
1: Τα έχουν πει, είναι πολύ μαζί.
3: Όχι, και τα λένε και δύο φορές, οι δύο καλλιτέχνες καλά.
1: Προφανώς.
3: Οπότε δεν είναι να πεις ότι ξέρεις κάτι.
1: Ναι, μόνο γιατί δεν υπάρχουν τραγούδια που τα έχουν πει, ναι.
3: Όπως ένα τραγούδι που είχε γίνει με το Σεφέρι, αυτό το Περιγιάρι, το κρυφό.
1: Ναι.
3: Ενώ το ξέρουν όλοι με το Πιτικότσι, όλοι το ξέρουν και το ξέρουμε δηλαδή, έκανε το λάθος που είχε πει ο Σεφέρις με την Άνω Τελεία.
1: Ναι.
3: Ενώ ο Μούτσιος, πώς την ξέρω ότι θα κλείσει με τον Μούτσιο.
1: Την ξέρω εγώ, την έχω ακούσει, είναι εκπληκτική. Είναι εκπληκτική με τον Μούτσιο η εκτέλεση.
3: Εκεί το σωστό με τον τόνο αυτό με την
1: Άνω Τελεία τον
3: είναι
1: τον
3: Μούτσιο. Εκεί, πώς την ξέρω, αυτό
1: πήραμε τη ζωή μας, εκεί κόβεται και λέει λάθος. Δεν είναι πήραμε τη ζωή μας λάθος και αλλάξαμε ζωή. Κόμενε στο πήραμε τη ζωή μας.
3: Ναι, επειδή ήταν άνθρωπος, ας πούμε, χωρίς παιδεία ο Πυρικός της, όταν τον είχαν πάει κάποτε και στο Ηρόδοτο για να κάνουν κάτι πρόβες, λέει εδώ που μαρτύρησαν τα νήπια. Φυσικά αυτό δεν πήρε εκτάσεις.
1: Το Ηρόδη.
3: Ναι, στο Ηρόδη, εδώ, στο Ηρόδη το δικό μας.
1: Ναι, ναι, σου λέει εδώ Ηρόδης, ο Ηρόδης είναι γίνει, ναι.
3: Που μαρτύρησαν τα βρέφη.
1: Ναι. Δεν αργήσει. Δικαιούται ο Σερ, δικαιούται, έχει κάνει τόσα ο Σερ που δικαιούται. Εδώ τους συγχωρήσαμε άλλα κι άλλα που πήγε και τραγούδισε μέσα στα Απρίλη τη γιορτή, το μέλλον χτίζει νιώτη, στο Καλλιμάρμαρο.
3: Καλά, κοίταξε εκεί πέρα, τώρα κοίταξε, μερικοί τους πήρε τελείως μαχαίρι αυτή η ιστορία, όχι ως συγκεκριμένη εκδήλωση, πώς ξέρετε, όχι ως συγκεκριμένη εκδήλωση.
1: Σε αυτοί πήγαν όλοι ρε φίλε, σε αυτοί είχαν πάει όλοι, και οι Μοσχολιού, και ο Δέριος, Ζαμπέτας, όλοι.
3: Και κάποιοι άλλοι ζούσαν και 30 μετά.
1: Ναι, εντάξει.
3: Εντάξει. Λοιπόν, ειδικά το ωραίο είναι που ο Πατακός είχε σταματήσει το παιχνίδι να κάνει παρατήρηση στο σιδέριο ότι αγωνίζεται πολύ σκληρά.
1: Είναι πάρα πολλά, ήταν το fair play. Δεν πρέπει να χτυπάνε παίκτες μεταξύ τους. Είδατε που κατηγοράτε τη Χούντα όλοι σας. Η Χούντα νοιαζόταν για την ασφάλεια των πολιτών. Γι' αυτό για να μην χτυπήσουν κιόλας και μην τραυματιστούν τους έστειλε σαν ξερονίσει που δεν κινδυνεύαν με τίποτε.
3: Κοιτάξτε, άλλο θα παίξει με λίγο σκληρός.
1: Ναι. Έτσι ο Σιδέρης ήταν εσύ, μα ο Σιδέρης επειδή προερχόταν από χώρα του συμφώνου της Βαρσοβίας η καταγωγή του, ερχόταν από εκεί, από πού ήταν, Ουγγαρία ήταν, από πού ήταν ο Σιδέρης.
3: Από εδώ.

0: Παρτουρέντ ήταν.
1: Μπρε, ήτανε από πάνω, δεν ήτανε. Ή ο Γιούτσος,
0: ποιος
1: ήτανε.
0: Για τον Γιούτσο ξέρω. Για τον Γιούτσο ξέρω.
1: Ο Γιούτσος ήταν, έχεις δίκιο, ναι. Ο Γιούτσος
0: ήταν. Όμως και ο Κερμανίδης του ΠΑΟΚ.
1: Καλά, ο Κερμανίδης, ναι.
0: Ναι. Αλλά θέλω να σας καταλάβω.
1: Ο Σινετόπουλος.
0: Ο Σινετόπουλος ο Βαλιώτης, δεν ήταν.
1: Ναι, ήταν, ναι. Όταν τον κυνήγαγε ο Μακαρίτης Σινετόπουλος, τον κυνήγαγε ο Βασίλης.
0: Τον Τάκηλες αυτό, που τον κυνήγαγε ο Κωνσταντίνης. Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Τέλος
1: πάντων,
0: εντάξει,
1: Γιώργο.
0: Ναι, γεια σας, παιδιά. Γεια σας.
1: Όπου Γιώργος και Μάλαμα όμως, γι' αυτό και εμείς από Γιώργο πάμε σε Γιώργο. Στο Γιώργο στο δρόμο.
2: Καλησπέρα στην υπερομάδα.
1: Καλώς το να.
2: Τι κάνετε,
1: όλα καλά. Καλά, εδώ με τον Διονύση. Τι να κάνω.
2: Ωραία. Για εσάς, για τον Παναθηναϊκό, θέλω να πω.
1: Πες μας, οτιδήποτε. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τα πάντα.
2: Εντάξει, ήταν, θεωρώ, λίγο...
1: Τι.
2: Δεδομένο ότι θα φύγει ο Τάσος.
1: Γιατί?
2: Περιουσία
1: ατμόσφαιρα. Ποια ατμόσφαιρα περιουσία. Μόνο εδώ ακούγα τα κάτι για τον Μπακασέτα. Όλοι οι άλλοι με το που έμπαινε στο γήπεδο ήταν ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας. Ο Τάσαρος ήταν. Ο Μπάκα και ο Τάσαρος ήταν.
2: Όλοι ξέραμε ότι.
1: Τι.
2: Θα αποψηλωθεί τώρα ο Τάσος.
1: Πού το ξέραμε αυτό, δηλαδή πώς το ξέραμε.
2: Δεν ξέρω, μου είχε περάσει με αυτό ότι κάποια στιγμή, γιατί εντάξει αυτός δεν απέδινε όσο έπρεπε στο γήπεδο. Κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Απλά αυτό...
1: Εκτός αν είναι επειδή εγώ το...
2: Θεός,
1: επειδή ξέρω πώς λειτουργεί... Άκου σου πω κάτι. Επειδή ξέρω πώς λειτουργεί ο Παναθηναϊκός εγώ και ξέρω ποια είναι τα κριτήρια. Δεν αγωνιστικά κριτήρια. Εγώ πιστεύω ότι αν φύγει ο Μπακασέτας δεν φεύγει γιατί όλοι αυτοί αλλάξαν γνώμη για την αγωνιστική του ταυτότητα.
3: Τι αλλάξαν τώρα.
1: Τι αλλάξαν.
3: Πώς θα το πούνε. Θα κάθεσαν
1: τα λεφτά. Το ότι συγκρούστηκε με τη 13.
3: Ο Μπακασέτας.
1: Ναι. Και ότι μπορεί να πει 13 ότι αν ο Μπακασέτας βάζουμε βέτο να φύγει. Είναι ικανοί να τον εκτιμούν σαν παίκτη αλλά να τον διώχνουν για αυτόν τον λόγο. Εδώ είμαστε. Γιατί το νυν τεχνικό διευθυντή, τον Κοτσόλη, πώς το διώξε να τον Παναθηναϊκό, ξέρεις? Την ιστορία
3: δεν
1: ξέρετε.
3: Δεν έχει να κάνει του...
1: Άρισε,
3: άκουνα, που, μισό,
1: ήταν ο... Άκουσα κάτι, γιατί...
3: Ναι, δεν είναι όμως έτσι, θα σου εξηγήσω γιατί.
1: Ναι.
3: Και τον Μπακασέτα στον Παναθηναϊκό έχει συμβόλαιο 1,8.
1: Ναι, μωρέ, σιγά, θα πληρώσω αναφούζους.
3: Δεν είναι έτσι, δεν πάει να δώσει 1,8.
1: Σοπα, ρε, τώρα, εδώ εκκληρώσει κι άλλους, λέω.
3: Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι όταν λέγαμε εδώ 5 πράγματα για τον Μπακασέτα, ότι αγωνιστικά δεν είναι ok, ναι, σε μια ομάδα κτλ.
1: Ναι.
3: Πέφτανε όλοι να μας φάνε και το αφήγημα ήταν ότι και ο επόμενος Παναθηναϊκός θα χτιστεί πάνω στον Μπακασέτα.
1: Εγώ δεν είπα
3: όλο στοιχείο σήμερα,
1: είναι άκτους,
3: εμείς το. Είμαστε τρελοί του χωριού,
1: ναι,
3: και είναι φυσιολογική εξέλιξη να φύγει ο Μπακασέτας στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, θα σου πω κάτι.
3: Το οποίο ξέρεις θα γίνει. Θα σου πάρει και μαρούλι να ξέρεις.
1: Θα πάρει όλα. Όπως τα πήρε ο Μπενίτεθ. Αλλά επειδή σου λέω τους ξέρω πώς λειτουργούν, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να είναι ποδοσφαιρικό το κριτήριό τους. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Σου λέω, το πιο πιθανό είναι αυτό που σου λέω. Γιατί στον Παναθηναϊκό υπάρχει παράδοση. Και Πιαλαφούζου. Συγγνώμη Γιώργο, ας πω μια ιστορία τώρα. Μια την ακούς. Είχαμε φέρει το Στυλ. Ο Στυλ ήταν από τον Ροβίλακα της Manchester United κλπ. Δεν ήταν...
2: Ναι, το θυμάμαι.
1: Ότι. Ο Στυλ έτρωγε πάγκο. Ξέρετε ποτέ έπαιξε ο Στυλ. Γιατί έπρεπε να παίξει ο Κοτσόλης που ήταν της δικιάς μας εδώ πέρα, πια βάζεις πιο πολύ. Ξέρετε ποτέ έπαιξε ο Στυλ. Όταν διώξε τον Κοτσόλη ξέρετε γιατί το διώξανε. Γιατί πήγαν οι 13 στην Παιανία και στον Αλαφούζο και είπαν ο Κοτσόλης πρέπει να φύγει. Γιατί? Γιατί μάθανε ότι ο Κοτσόλης έπινε τον καφέ μια μέρα κάπου και στο καφέ αυτό στην Κηφισιά επάνω πήγε και ο Τζίγκερ. Και ο Κοτσόλης έκανε την απρέπεια να σηκωθεί και να του πει τι κάνετε κύριε Γιάννη, είστε καλά κλπ. Και αυτός να του ρωτήσει πώς πας Στέφανε κλπ. Αυτό ήταν αιτία και απομακρύνθηκε ο Κοτσόλης. Όποιος θέλει ας το ρωτήσει τον Κοτσόλη τώρα. Και αν το αρνηθεί τώρα, ας πει τι έλεγε στους φίλους του. Και στις οικογένειες, να μην πω και τα ονόματα. Σε ποιους φίλους τα έλεγε. Οικογενειακούς φίλους. Λοιπόν, αυτό, γι' αυτό σου λέω, δεν πείθομαι ότι τον Μπακασέτα ξαφνικά ανακαλύψαν ότι παικτικά δες το σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν κάνει.
2: Απλά νομίζω ότι οι μεταγραφές δεν γίνονται με ποδοσφαιρικά κριτήρια. Δεν γίνεται να μου δείξει Μπακασέτα ένα κομμάτι. Δεν είναι για Μπακασέτα.
1: Ήτανε παράλογο...
2: Ήταν... Αλήθεια,
1: Γιώργο...
2: Αλλά παραμυθιαζόμασταν.
1: Γιώργο, είναι παράλογο να χέρει τον Μπενίτεθ...
2: Γενικά μιλάω, βάζω και εμένα...
1: Ποδοσφαιρικά λέω, είναι παράλογο να χέρει τον Μπενίτεθ. Να έχει τις ποδοσφαιρικές παραστάσεις που έχει και να βγαίνει ρεπορτάζ ότι το πρώτο πράγμα που είπε ο Μπενίτεθ ήταν πρώτον να τα βρούμε τη θύρα 13 και δεύτερον θέλω να χτίσω τον καινούργιο Παναθηναϊκό πάνω στον Μπακασέτα. Το θυμάσαι?
2: Το θυμάμαι.
1: Δηλαδή, κύριε...
2: Αυτά υπόθηκαν από το στόμα του Μπενίτεθ.
1: Oh, αυτά υπόθηκαν σε ρεπορτάζ. Ότι μάθανε οι ρεπόρτερ όλοι ότι ο Μπενίτεθ αυτό που είπε, ας πούμε, στη σύσκεψη. Ναι, έχουμε και σύσκεψη που γίνεται αυτή, δεν ξέρω. Οπα. Είπε ότι εγώ θέλω να χτίσω το νέο Παναθηναϊκό πάνω στον Μπακασέτα. Εντάξει. Και περιμένετε εσείς να παίξω για μπουσίες μετά.
2: Ότι δεν αυτό αποκλείεται να είπε υποθεία το στόμα του Μπενίτεθ, όμως έτσι.
1: Και με αν φαίνεται περίεργο, αλλά να σου πω κάτι. Είδα μετά τον Μπενίτεθ να πειθαρχεί απόλυτα πάνω σε αυτή τη γραμμή. Όλοι αλλάζανε εκτός από τον Μπακασέτα στη μεσαία γραμμή.
3: Διάλειμμα.
1: Πρέπει να πάμε στο διάλειμμα, Γιώργαρα.
3: Γεια, να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
3: Βάμος.

0: Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Κρατάς μυστικό?
5: Κρατάω.
4: Φιλάς σταυρό?
5: Φιλάω.
4: Παντρεύομαι.
5: Σόπα.
4: Αλλά...
5: Ο γάμος θρησκευτικός?
4: Όχι.
5: Πολιτικός?
4: Ναι.
5: Τότε.
4: Κλιματιστικός.
6: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
4: Αλλά...
6: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕΑ συμμετοχών.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
8: Τρελό σερί.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.

0: 54 λεπτά μετά τις 5, 6 λεπτά πριν τις 6. Ακούτε παραπολιτικά 90,1, είναι η εκπομπή στο 91. Κώστας Γκότζου και Διονύσης Βερβελές εδώ στο μικρόφωνο.
1: Πώς το κάνεις αυτό, ταυτόχρονα? Ρέσει, είναι σαν το Μέγα Ναπολέον, 7 δουλειές ταυτόχρονα μπορεί να κάνει. Είπε 55 λεπτά μετά τις 5 και κατευθείαν καπάκι κατάλαβε ότι είναι 5 λεπτά πριν τις 6.
0: Χαιρέτα το.
1: Ποιο?
0: Χαιρέτα
1: το. Το Περιστέρι?
0: Χαιρέτα το. Χαιρέτα το. Και όπως θα πετάξει κι άλλο, κοίτα.
1: Πάμε ρε στον κόσμο που περιμένει.
0: Άσε μιλήσω λίγο τα Περιστέρια. Έλα Πύργος, έλα Πύργος.
2: Χαίρετε.
0: Έλα κύριε Παναγιώτη.
2: Διονύση, λέει ο φίλος ο Μπαλάσκας, πες του έχει από πάνω δρόμο, όχι άλλο από κάτω, και να πάω με το βανάκι τον εφέρω μου να χρειαστεί να στον Πύργο.
0: Άμα είναι φίλος ο Μπαλάσκας θα πιάσουν τα λεφτά μας.
1: Γιατί τι είπε ο Μπαλάσκας?
2: Ο Μπαλάσκας, καλάματα πάει,
0: ο Μπαλάσκας θα μπορούσε να είναι στον Πύργο από δήμαρχος, βουλευτής, μέχρι...
1: Κλητήρας.
0: Τι κλητήρας, μέχρι...
1: Παραγωγός από φράουλες.
0: Όχι ρε, ο ιδιοκτήτης του τελευταίου μπαρ που έκανε, έφερνε 10 κόρτσες από τον Ανατολικό Μπλοκ. Έχω πέσει αυτό. Στο χοπέδι έχω πάθει μαγιώτη με αυτό κάποτε.
2: Όχι.
0: Εκεί στο Φλόκα, δίπλα στο θέατρο Φλόκα στην αρχή Ολυμπία, είχε ένα μπαρ περίεργο κάποια στιγμή. Με πήρε ένα σπιτιώτης προχωρημένος, θα μην λέμε και ονόματα.
1: Μπαρ περίεργο.
0: Και μου λέει πάμε, μου λέει πήμα από τον μπαίνω μέσα, βλέπω κάτι. Κάτι. Κάτι. Λοιπόν, σε κάποια στιγμή
1: φύγανε.
0: Και σκάει κάποια στιγμή η αστυνομία, λέει πελάτες, λέει ότι στην άκρη. Και φεύγανε από κάτω που για να σαν όχι γκρεμό ρε παιδί μου, για να κατηφόρο εκεί που κατέβαινε λίγο ένα τούμπι, πώς το λέμε και τα λοιπά. Ναι. Και φεύγανε από εκεί πίσω κοπέλες, ιδιοκτήτες, τα πάντα όλα. Δεν έπρεπε να πάρει καρδίτη για τέτοιο. Αχ, Παναγίτσα μου, να είμαστε
2: λοιπόν,
0: καλά.
2: Πάμε τώρα στα ποδοσφαιροαθλητικά, να σας προβοκάρω λίγο.
1: Προβόκαρε, ναι.
2: Λοιπόν. Για τον Μπακασέτα, εγώ πριν τρεις μέρες είδα βίντεο γνωστού δημοσιογράφου με καλή πληροφόρηση από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είπε ότι έπηκε αναθέσει ποιους υπολογίζει ο Παναθηναϊκός και λέει στη θέση 10 για Γκούσιτς τα μπόρδα Μπακασέτα. Τρεις μέρες πριν, όχι.
1: Δεν είχε πάρει την καινούργια γραμμή. Αλλάζουν οι γραμμές.
2: Δεν ήταν κάτι που το περιμέναμε. Στον Μπακασέτα πάντως, έτσι όπως το βλέπω εγώ, το χειρότερο το κάνανε αυτοί που τον υποστήριζαν, όχι ο ίδιος. Γιατί ο ίδιος. Που θεωρώ εγώ ότι και ο ίδιος αποαδικήθηκε και ήταν άτυχος.
1: Από ένα σημείο και μετά ο ίδιος τράβαγε όλη τη λέζα πάνω του χωρίς να φταίει και ο ίδιος πια.
2: Τα καλά παιχνίδια του Μπακασέτα.
1: Μέχρι που είπε και ο Μπακασέτα, θα παίξετε μόνοι σας στα play-off, εγώ γεια σας, τραυματίστηκα.
2: Τα καλά παιχνίδια του Μπακασέτα είναι το πρώτο δίμηνο που ήρθε με Μπερνάρ και Ιωαννίδη. Γιατί η θέση του Μπακασέτα, επειδή είναι λίγο παλιός στην ποδοσφαιριστή, είναι λίγο 9 μισάρι, λίγο 10, λίγο πίσω από τον επιθετικό, επειδή έχει καλό σουτ. Αυτό ήταν το πλεονέκτημά του. Εγώ αυτό ήξερα ότι
1: είναι. Το πρώτο του Μπακασέτα, αν θες τη γνώμη μου, δεν ήταν τόσο πολύ η αγωνιστική του συνεισφορά ή η αγωνιστική του τον τρόπο που έπαιζε και αν ήταν καλός ή κακός. Ήταν η συνολική του παρουσία που έδειχνε ότι παίζει κυρίαρχο ρόλο εντός και εκτός γηπέδου στον Παναθηναϊκό.
2: Πάντως αγωνιστικά τον βάζανε ταλαιπωρείται στη θέση 8 ενώ δεν έχει τα χαρακτηριστικά.
1: Καλά, αυτό το διαβάζαμε ρε παιδιά συνέχεια ότι να στην εθνική που το βάζω και ο Βάροβιτς καλά.
2: Αν τον βάζανε εκεί που ήταν
1: θέση του, εκεί, τέλος πάντων, εντάξει.
2: Μπορεί και να παίζει καλύτερα, να παίζει δηλαδή πίσω από τον εφετικό. Εκεί ήταν η θέση.
1: Ναι, ρε Παναγιώτη, ξέρεις ποιο το πρόβλημα όμως. Ναι, δεν μπορεί 3 χρόνια να λες ότι όλος ο Παναθηναϊκός είναι ένας παίκτης και ξαφνικά αυτό τον παίκτη να τον αποδομείς. Να λες ότι φεύγει και να μην ανοίγει μύτη.
2: Λοιπόν, δεύτερο θέμα.
1: Ναι.
2: Ακούω, το έχει πει και ο Διονύσης, ότι υπάρχει μια φημολογία περί συμμαχίας ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού.
1: ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού.
2: ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
2: Από την πλευρά του Παναθηναϊκού αν ισχύει αυτό, πού αποσκοπεί αυτή η συμμαχία, για να ξέρουμε τι λέμε.
1: Γιατί πού αποσκοπούσαν οι προηγούμενες. Όταν έλεγε ότι θα κάνουμε το Μελισανίδη και το Σαββίδη την κάθαρη στο ποδόσφαιρο. Και, και τον πλακώνανε μετά επάνω στο κύπελο στην Τούμπα και δεν ήξερε από πού να φύγει. Που το σφάζανε σαν αυγό.
2: Είναι η αντιμετώπιση από το λεγόμενο παρασκήνιο του χρόνου να μην γίνει εχθρική. Το κατανοώ σε ποια βάση. Καμία ομάδα στην ιστορία του ποδοσφαίρου, με εξαίρεση τον Παναθηναϊκό του 2004, δεν έχει πάρει πρωτάθλημα μετά από πολλά χρόνια, χωρίς να έχει κάνει και κάτι στο παρασκήνιο.
1: Εντάξει, αυτό τον έχουν παραμυθιάσει πολλές φορές τον Αλαφούζο, όμως και έχει συμπίσει με αυτή την ιστορία.
2: Αυτό το είδαμε και τη χρονιά του Γιωβάνοβιτς που πήγε για πρωτάθλημα, όπου ο Παναθηναϊκός είχε καλές διαιτησίες μέχρι που έφτασε η ώρα του πρωταθλήματος. Και γύρισε αυτό.
1: Όχι. Είχε καλές διαιτησίες και μάλιστα πολλά πέναλτι κλπ. Αλλά ο Παναθηναϊκός εκείνο το πρωτάθλημα όταν γύρισε από την Κύπρο ήταν άλλη ομάδα. Άλλη ομάδα μες στο γήπεδο. Λέω να το θυμάσαι. Με αποκορύφωμα ότι μέσα σε ένα 1,5 μήνα απόλυσε, πώς το λένε, βαθμούς, απόλυσε πρωτοπορία 8 έως 10 βαθμών που ήταν μπροστά. Του εξαφανιστήκαν μέσα σε ένα μήνα.
2: Εγώ έτσι όπως το βλέπω πάντως ο Παναθηναϊκός αν ο ΠΑΟΚ δεν πάει για πρωτάθλημα, μπορεί να πιστεύει ότι με αυτές τις συμμαχίες δεν θα έχει εχθρική αντιμετώπιση.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
2: Αυτό...
1: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, ναι. Μόλις έρθει η στιγμή να χρειαστεί ένας από τους δύο να ωφεληθεί, εκεί θα τη φάει πάλι τη σφαλιά του και θα κλαίει μετά.
2: Μπράβο,
1: και,
2: πλάβει, το,
1: και θα ψάχνει να δει αν ο Μαρινάκης από πίσω.
2: Πάντως με αφορμή και τις τελευταίες εξελίξεις που βλέπω μηντιακά, οικονομικά,
1: ναι.
2: Δεν υπάρχει το αφήγημα από ό,τι βλέπω εγώ περί πώλησης του Παναθηναϊκού.
0: Και πώληση φίλε. Μα τώρα ένα χρόνο πριν πίσω στο Βοτανικό θα πάει να πουλήσει τρελός.
1: Ούτε στο Βοτανικό θα πουλήσει.
2: Και τέτοια επένδυση στα μίντια δεν υπάρχει τάση από επένδυση.
1: Παιδιά δεν υπάρχει τέση να πουλήσει.
2: Το ανάποδο βλέπω εγώ. Πιο ζεστά το βλέπω.
1: Το λέω χρόνια και μάλιστα θυμάμαι τότε που είναι ο Φόντας. Μου λέγε θα αλλάξει χέρια με την πώς λέγανε εφοπλιστή
2: να πουλήσει.
1: Ναι, ναι, καλά του λέγα.
2: Μα αν άλλαζε χέρια δεν θα ακούγες ότι ξέρω εγώ θα πουληθεί και το ραδιόφωνο και όλα και αυτό.
1: Όχι, άσχετη είναι η επιχείρηση οι άλλες με αυτό. Αλλά δεν πουλάει, δεν έχει λόγο να πουλήσει ο Αλαφούζος.
2: Και εγώ αυτό βλέπω. Βλέπω ότι έχει πάρει πολύ πιο ζεστά πλέον το εγχείρημα. Και κλείνω με κάτι έτσι λίγο προβοκατόρικο. Θέλω να μου πείτε. Εάν το καλοκαίρι το μεταγραφικό στα μηδιακά θα είναι πιο ενδιαφέροντα για τα ποδοσφαιρικά φέτος.
0: Ναι, μια είδηση τελευταία στιγμή που έχω, αυτό δείχνει.
3: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Σφοδρή επίθεση Τραμπ προς το Ιράν μέσα από ανάρτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε άτιμους τους Ιρανούς και τους κάλεσε να συνέλθουν. Τα σχόλια του Ιράν που διέρευσαν σχετικά σε μια συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν αντιπροσωπεύουν τα όσα έχουν συμφωνηθεί. Τόνισε και πρόσθεσε: είναι ανέντιμοι άνθρωποι για να διαπραγματευτεί κανείς μαζί τους. Καλό θα ήταν να σοβαρευτούν και μάλιστα άμεσα, καταλήγει. Την ίδια ώρα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο πηγή που πρόσκειται στην Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα, μετέδωσε πως οι αναφορές για υπογραφή συμφωνίας με τις ΗΠΑ την Κυριακή στη Γενέβη είναι απολύτως ψευδείς. Στον εισαγγελέα, πρώην ποδοσφαιριστής μεγάλης ομάδας της Θεσσαλονίκης και τρεις αστυνομικοί, οι οποίοι εμπλέκονται σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης της αστυνομίας, συνελήφθησαν 6 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 24, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Ως ηγετικός στέλεχος φέρεται ο 32χρονος πρώην ποδοσφαιριστής, ο οποίος εργαζόταν σε νυχτερινά κέντρα της Αττικής. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα και σε βάρος τους ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών και σειρά άλλων αδικημάτων. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Αίγιο. Την ίδια ώρα ο κατηγορούμενος εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή του, ισχυριζόμενος πως μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Μάλιστα, επιμένει ότι δεν αντιλήφθηκε τίποτα καθώς κοιμόταν. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα, νέο έκτακτο δελτίο επικαιροποιήθηκε από την ΕΜΗ. Σύμφωνα με αυτό, οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο είναι η Μακεδονία, η Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, από τις απογευματινές έως τις πρωινές ώρες αύριο, Ανατολική Στερεά, Θράκη και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Ξεκίνησε σήμερα ο δεύτερος γύρος ηλεκτρονικής αξιολόγησης από τους πολίτες δημόσιων υπηρεσιών και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η διαδικασία θα παραμείνει διαθέσιμη για τις επόμενες 15 ημέρες, ενώ η συμμετοχή γίνεται μέσω της πλατφόρμας του gov.gr. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, στη δημοσιοποίηση τρίτης σειράς απόρριτων αρχείων σχετικά με UFO προχώρησε η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στα αρχεία περιλαμβάνονται και απόρριτοι φάκελοι της CIA, οι οποίοι αναφέρονται σε μυστηριώδεις θεάσεις. Το υλικό αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Υπουργείου Πολέμου και περιλαμβάνει 72 υποθέσεις. Στα αθλητικά, σε φυλάκιση 4 ετών καταδικάστηκε ο Γιώργος Σαββίδης, γιος του Προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν, για εμπλοκή σε υπόθεση εκβίασης μάνατζερ ποδοσφαιριστών. Ειδικότερα, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων τον κήρυξε ενοχό για ηθική αυτουργία σε εκβίαση, ενώ του αναγνωρίστηκαν τα ελαφρυντικά του πρώτερου έντιμου βίου και της καλής συμπεριφοράς. Στο δικαστήριο αποφάσισε η έφεση να έχει αναστέλους αδύναμη, ενώ παράλληλα αθωώθηκε ο αδελφός του Νίκος.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,06 του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Κέρδη στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, έθριος θα είναι στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Αναλυτικά η ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν ο Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Γελάτε εσείς, γελάτε. Νομίζω ότι εγώ, ναι, ορίστε, το είπαν οι ειδήσεις. Το είπαν οι Αμερικάνοι. Πώς για τους εξωγήινους. Το είπανε, σας λέω εγώ, διότι ήταν εξωγήινος. Αυτός είπε, να σου πω κάτι. Αυτοί οι δικηγόροι κάνουν καμιά δουλειά.
3: Σου δώσω ένα διπλό.
2: Περίμενα στο βέβαια, κάτσε ρε φίλε, είναι σοβαρά τα πράγματα τώρα.
3: Τι.
2: Είναι δυνατόν να, ο πελάτης να λέει, αλληλοσκοτώθηκε η μάνα με το παιδί, αλλά δεν το κατάλαβα γιατί κοιμόμουνα. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, προσπαθώ να το κάνω εικόνα. Είναι η μάνα με το παιδί. Κοιμά το άντρας, παιδί μου, δίπλα και πάει η μάνα και λέει «Θα σε σκοτώσω». Απαντάει το παιδί «Έλα εδώ». Μαχαιρώνονται, κάντε, αλλά δεν βγάζουν τσιμουδιά. Οπότε δεν κατάλαβε τίποτε. Τι γίνεται ρε, τι τραβάμε. Λέγε Διονύση μου, λέγε, σε έκοψα.
3: Όχι ρε, τι ήθελα. Για πάμε να δούμε λίγο τις γραμμές, λίγο τέτοιο.
2: Ναι.

0: Έλα μεγάλε.
1: Ρε τι μαγείρεμα πέφτει ρε. Ρε τι μαγείρεμα πέφτει ρε. Και όλα τα κουκιά τα... Παιδιά, θα δείτε πώς θα αλλάζουν οι ρόλοι ανάλογα με το μέσο στο οποίο δουλεύεις. Θα δείτε φανατικούς, ξέρω εγώ, παναϊκούς να γίνονται φανατικοί, ξέρω εγώ, αεκτζίδες. Αεκτζίδες φανατικούς να γίνονται φανατικοί παοκτζίδες. Όλα τριγύρω αλλάζουν. Το μόνο που μένει είμαστε εμείς εδώ πέρα. Γι' αυτό είμαστε. Τι να πω, έχει δίκιο. Πάμε, πάμε στον κόσμο. Πάμε γιατί. Πού πάμε, Άνω Καλαμάκι, πού είμαστε. Καλαμάκι. Παναγιώτης. Έλα, Παναγιώτη.
2: Ρε παιδιά, συγγνώμη. Είμαι 40 λεπτά. Έχω ακούσει 10 φορές τις ειδήσεις. Έχω ακούσει.
1: 31 λεπτά είσαι ακριβώς.
2: Λοιπόν. Λίγο κάπου πρέπει να το φτιάξετε. Λίγο πιο καλύτερα.
1: Θα το φτιάξουμε.
0: Ναι, το μόνο που θα φτιάξουμε είναι.
2: Εγώ. Δεν θέλω να μιλήσω για αθλητικά. Άκουσα νωρίς κάποιον ο οποίος είπε για μια τραγουδίστρια τη Μάγια Μελάγια.
1: Ναι.
2: Επειδή στο στρατό ήμουν αθλητιστής και έκανα χρέη επιλογία στο 562 στις Σέρες.
1: Στις Φέρες ή στις Σέρες.
2: Έναν στρατιώτη.
1: Καλά,
2: ο οποίος ήταν ο άνθρωπος βοηθητικός. Και αν ξέρατε παλιά το Ρωμάτο. Ένα
1: το Ρωμάτο, το περιοδικό, ναι.
2: Που έλεγε Πίνταρος δε καρολόγος. Ήταν 15 σύλλαβο, κάθε εβδομάδα είχε ένα πείμα μεγάλο. Δηλαδή τραγούδια και τεστίχους. Αυτός ο στρατιώτης, ο οποίος ήταν βοηθητικός και πάρει προσωρινή αναβολή και τέτοια, έγραφε αυτό το τους στίχους.
1: Είχε
2: διασυνδέσει με τον Οικονομίδη, τον Αθηναίο, και τις τραγουδίστρες, τους τραγουδιστάς. Και μας έλεγε πολλές ιστορίες για αυτούς, με τον Πιθηκότη και αυτά. Εγώ τον Πιθηκότη, όταν ο πατέρας μου, τον αδερφού μου είχαν το μαγαζί στο Άνω Καλαμάκι, ερχόταν εκεί γιατί τότε χώριζε με την γυναίκα, τα είχε φτιάξει με τη μεταξία την κουπάρα.
1: Δεν θέλουμε κουτσομπολιά, μη για τους ανθρώπους, προς Θεού.
2: Ναι, όχι, δεν λέω τίποτα άλλο αυτό.
1: Αυτό μου, εντάξει.
2: Πέραν και από εκεί, επειδή δεν υπήρχε τηλέφωνο και είχαμε τηλέφωνο ήδη στο μαγαζί. Εγώ ήταν καμιά φορά για τηλέφωνο. Και του λέω, έτυχε να είμαι εγώ εκεί και δεν μπορώ να κάνω κάτι. Του λέω, μήπως θες να σου κάνω και καφέ. Είχαμε ένα ψυγείο τότε με πάγο.
1: Ναι.
2: Λέει, μου κάνεις ένα καφεδάκι. Τον έπινε μέτριο. Με τον Γρηγόρη, τον Μακάρι. Και του φέρνανε και καφέ. Όσες φορές ερχόμουν, πέρναγε, πήραμε καφέ.
1: Μάλιστα.
2: Θέλω να πω το εξής. Ότι εντάξει. Καλός είναι ο αθλητισμός, όλα ωραία όμως, αλλά καλή είναι και οι τεστ, και οι τραγουδιστές, και τα τραγούδια, και τα ποίηματα. Όταν πήγα, είπε κάποιος ότι για τους εξωγήινους, ότι ο Μέγας Αλέξανδρος όταν πήγε στην έρημο κατά Μακλάν προς την Κίνα, εκεί λέει, έκλεισε, λέει, αυτό, απρόπτως. Λάθος. Λάθος. Εγώ πήγα, δούλευα, Σαουδική Αραβία, το Ταμπού. Και εκεί ένας Βεδουίνος ήρθε ο άνθρωπος μια μέρα και πέρα και ένας, είχαμε τον Διερμηνέα που ήξερε Αραβικά και μίλησε και αυτός είχε κόκκινη, μια γενιάδα κόκκινη ο φίλος. Εγώ είχα μαύρα γενιά, μια γενιάδα μαύρα. Και τον ρώταγε στα Αραβικά και του λέγε, εσύ γιατί έχεις κόκκινα, του εξήγησε. Εγώ λέτε, από πού είναι, λέει αυτός που έχει μάθει. Και του λέει από την Ελλάδα, ξέρεις. Του λέει, ξέρεις, κάτι του είπε εκείνη την ώρα και γυρίζει ο Άραβας και μου πιάνει από τα γόνατα και άρχισε ο άνθρωπος να κλαίει. Με την κελεμπέλτα όταν έχει καμιά κυταριά χρονών. Και του λέει, έκλαιε, εγώ τα έχασα. Δεν πως ήρθα και λέξε να πω. Του λέει, Δημήτρη, τι αυτό είναι, για πες, για το ρώτη, γιατί. Του λέει, εκεί στην Ελλάδα, του λέει, από την πατρίδα του Σκεντέρ, τα Ράβικα, η Σκεντέρ θα πει ο Μέγας Αλέξανδρος. Και του λέει, είναι από την πατρίδα εκεί πέρα, που μου έλεγε ο πατέρας μου, που του έλεγε ο πατέρας του, που του έλεγε ο παππούλης μου, ότι εμείς είμαστε από τη γενιά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όταν ο Αλέξανδρος γύρισε από τις Δίες, που ήρθε στην Βαβυλώνα, ή πήγε μια ομάδα του προς την Αραβία. Και φαίνεται μείναν εκεί πέρα, ποιος ξέρει. Και αυτός ο Φουκαράς, ο Βεδουίνος, που ήταν ένα γεροντάκι, σας το λέω τώρα και έχω βουρκώσει.
1: Ναι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω.
2: Ο άνθρωπος να λέει, μου είπε, έλεγε ο πατέρας μου, του έλεγε ο πατέρας που εμείς καταγόμαστε ποιος ο Βεδουίνος μέσα στην έρημο που δεν έβλεπες τίποτα άλλο από εκεί πέρα. Ότι είχε ρίζες από την Ελλάδα. Σκεφτείτε να δείτε τι είχε κάνει ο Μέγας Αλέξανδρος.
1: Μάλιστα.
2: Και δυστυχώς, συγγνώμη που μιλάτε παιδιά.
1: Όχι, όχι, ναι, αλίμονο. Καλά κάνει και η Παναγιώτη, αλίμονο. Απλά να προλάβουμε άλλο έναν πριν το διάλειμμα.
2: Ναι, εντάξει, κάντε δύο διαλύματα, περίμενε.
0: Πάμε, πάμε, λέγε,
1: μιλήστε,
0: ας τον άνθρωπο, δεν είμαι πόση ώρα.
1: Ναι, έχει χρόνο,
0: σας δίνω εγώ το χρόνο.
2: Αφαιρέσει την ιστορία από τα σχολεία. Έχουν αφαιρέσει ένα σωρό αυτά. Και δεν ξέρει κανένας το έργο του μεγάλου Αλεξάνδρου που μέχρι που είχε πάει. Εάν δεν είχε πεθάνει τόσο νέος, η Ελλάδα θα είχε κατακτήσει όλο τον κόσμο. Αυτό ήθελα να πω.
1: Σας ευχαριστούμε για Παναγιώτη
2: μου.
1: Τι συγγνώμη, αλίμονο, εμείς ευχαριστούμε που πήρατε.
2: Που δεν ασχολούμαι με τα αυτά. Εγώ επειδή ήθελα να σπουδάσω αρχαιολόγος, λόγω κοινωνικών φρονημάτων δεν μου επιτρέψαν να δώσω...
1: Σας φάγανε, ναι.
2: Παραστημιο. Και διαβάζω, άμα θα δείτε τι βιβλιοθήκη έχω. Όλο ιστορικά, όλη την ιστορία του κόσμου. Και κάθομαι και διαβάζω και γίνω σταθμό.
1: Καλά κάνετε κύριε Παναγιώτη μου, καλά κάνετε.
2: Λοιπόν, ωραίος ναζιστισμός. Έχω δει τον Πελέ να παίζει πάρα πολύ από τις θέρες, αλλά όλα χρειάζεται.
1: Όλα, δυστυχώς, όλα, έχετε δίκιο.
2: Δυστυχώς, Κώστα μου, στα σχολεία εσπούδασα την κόρη μου, τις γυναίκες μου το κοριτάκι που ήρθε από τη Γεωργία. Τελείωσε γερμανική φιλολογία, εγγλέζικα. Μιλάει 4-5 γλώσσες. Το παιδί το έχω μάθει και λέει, εγώ είμαι Ελληνίδα, λέει. Και ξέρει όλη την ιστορία πέφτει. Και τώρα στα σχολεία δεν κάνουν ούτε ιστορία ούτε τίποτα. Και σε λίγα χρόνια θα μας κυβερνάνε εδώ οι Αλβανοί, οι Πακιστανοί και ένα σωρό Άραβες, Αφρικάνοι. Συγγνώμη που σας το λέω.
1: Όλοι μόνο τι λέτε τώρα.
2: Ζητάω και πάλι συγγνώμη.
1: Μην ζητάτε συγγνώμη για να μην
2: αγαπάω αλίμονο. Και τους δύο. Πόστα μου.
1: Να είστε καλά.
2: Είχα πει, στο έχω πει και την άλλη φορά που είχα πάει με τον Παναθηναϊκό στο Βελιγράδι.
1: Το θυμάμαι, το συζητάγαμε, ναι.
2: Ναι, το συζητάγαμε. Λοιπόν, εντάξει.
1: Έγινε κύριε Παναγιώτη μου.
2: Συγγνώμη, ευχαριστώ παιδιά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πήρατε.
2: Και διασκεδάζετε κάθε μέρα.
1: Ναι, έτσι.
2: Λοιπόν, γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Και ευχαριστώ πολύ.
0: Στα σύνδεση. Για διάλειμμα, γιατί έχουμε κόσμο που περιμένει και θα μπλέξουμε τώρα και τέτοιο. Τι, έχεις ένα λεπτό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Άλλες φορές θα βάζετε 2 λεπτά νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Άκου τους λέω εγώ, όχι εσύ, δεν ξέρω. Όταν τους πιέζει εδώ και βαριά, έχει ξεκινήσει και δεν έχω φτάσει και το βάζει και 13 καμιά φορά. Για μετά ξεκινάει και να φάνει ότι δεν έχω έρθει, καταλαβες. Λοιπόν, και παίρνω, λένε μετά και σαλιαρίζουν διάφορα, δεξιά και αριστερά.
1: Δεν θέλω τίγες.
0: Λοιπόν, μην με κουρδίζεις τώρα γιατί ξέρεις δεν είμαι σε καλή κατάσταση.
1: Εγώ να δεις.
0: Ένα κλικ περιμένω.
1: Ο άλλος λέει χρειαζόμαστε
0: φάνη. Λοιπόν, πήγαινε στο διάλειμμα.

0: ώρα είναι 6 και 4.
1: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δεν στο κουλ.
2: Στην πόλη. Αποκλείεται.
1: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Βελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
5: Φυσικά, στο 90,1.
4: Στα παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
4: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες ακροαματικότητας, πες το δυνατά. Στο 90,1, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
11: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Ρωμαίος.
14: Ιουλιέτα.
13: Από του Μπόστ την Μπένα.
14: Έργο παλιό.
13: Ασύγχρονο.
14: Του αφορά και σένα.
13: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
14: Ρωμαίος Σακελαρίου.
13: Μπιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
14: Σε ρόλο παραμονή.

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαφίου.
1: Κρατάς μυστικό?
2: Κρατάω.
1: Φιλάς σταυρό?
2: Φιλάω.
1: Παντρεύομαι.
2: Σόπα!
1: Αλλά...
2: Ο γάμος θρησκευτικός?
1: Όχι.
2: Πολιτικός?
1: Νο.
2: Τότε.
1: Κλιματιστικός.
3: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
1: Αλλά...
3: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
4: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
6: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
5: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
6: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
5: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
9: Φτάσαμε κιόλας.
5: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
7: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Θυμίζουμε, σαλπάρει το καράβι που προλάβει. 2-11-10-80-8-80, ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή σε δίκλινη καμπίνα για δύο άτομα δηλαδή. Πειραιάς για Ρόδο, Ρόδο Πειραιάς. Προσφορά του σταθμού εδώ και τη εκπομπή με την Blue Star και τη Blue Star Ferries. Στο 2-11-10-80-8-80 συμμετοχές. Πάμε στον Άκη στα κάτω πατήσια. Έλα, Άκη, και συγγνώμη για την αναμονή. Ελπίζω να μας συγχωρέσεις.
1: Θα περίμενε, ναι, μίλα, θα περίμενε, Άκη, 40 λεπτά.
0: Τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Ξεφύγαμε, ρε φίλε.
0: Εσύ.
1: Κάναμε λάθος.
0: Ναι, εσύ.
1: Κάναμε λάθος.
0: Ναι, όντως.
1: Λοιπόν, είμαστε πολύ ανεκτικοί σε κάποια θέματα.
0: Ναι. Ομολογώ.
1: Κάτσε, μείνει ο άνθρωπος, μην έχει πέσει πάλι, περίμενε, να μείνει άλλος.
0: Ναι.
1: Περίμενε να δούμε θα γράψει.
0: Είναι η εκπομπή που ενοχλεί τους πάσης φύσεως νταβατζίδες.
1: Πάμε.
0: Έλα, Σπύρος μας κάτω, ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
2: Και εγώ έτσι κάποια υπομονή. Να πες κάποιο τρόπο Ιόβιο.
0: Ιόβιο, έχεις δίκιο, ναι.
2: Ναι, είχε πολύ τράφικο από την κατάσταση.
0: Ναι. Βγάλε λίγο, αν έχεις ακουστικά ή Bluetooth, βγάλε το γιατί δεν ακούγεσαι καθαρά.
2: Να δυναμώσω λίγο, να σας ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα σας ακούμε καλύτερα, ναι.
2: Μπράβο. Ήθελα να κάνω δύο αναφορές στους προηγούμενους ακροατές, κύριε Γκόζο.
0: Ναι.
2: Επειδή δεν συνηθίζω να κάνω ανάλυση στο ελληνικό γεγονότο, γιατί δεν το κρύβω. Γιατί η ιστορία γενικά σαν μάθημα δεν μου άρεσε.
1: Δεν ακούγεται. Θεά, Σπύρο, δεν ακούγεσαι, φιλέ.
0: Βγάλει τα πλούτα.
2: Για κατά να βγάλω τελείως.
0: Για βγάλει τα, ναι, γιατί έτσι δεν ακούγεσαι. Ακούγονται διάφορες φωνές από μέσα και τέτοια.
2: Τώρα με ακούτε.
0: Τώρα είσαι τζάμι, μια χαρά.
2: Ωραία. Λοιπόν, σας είπα λοιπόν ότι η ιστορία σαν μάθημα γενικά δεν μου άρεσε στο σχολείο.
0: Ναι, ναι.
2: Και ήθελα να κάνω δύο αναφορές όμως. Αλέξανδρο, θυμάμαι ότι ήταν μεγάλος κατακτητής και ενώ είχε μεγάλες δυνατότητες σαν στρατηγός και είχε προχωρήσει μέχρι και τη Μικρά Ασία είχε φτάσει.
0: Ποια Μικρά Ασία, την είχε περάσει τη Μικρά Ασία.
2: Σωστά το λέτε. Λοιπόν, είχε κατακτήσει τόσα πολλά εδάφη.
0: Στα σύνορα με την Κίνα παραλίγο φτάσει.
2: Αλλά τι γινότανε. Αναγκάστηκε να σταματήσει τις επιδρομές του, γιατί πίσω στη Μακεδονία τσακωνόταν ποιος θα έχει την αρχηγία. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτά που σας λέω.
0: Ναι, άμα καταλάβεις ότι αυτές τις ιστορίες γινόντουσαν με τα πόδια τότε και λείπανε δεκαετίες από την πατρίδα τους, στρατιώτες όλοι αυτοί είχαν φύγει. Είχαν διαλύσει τα πάντα, οικογένειες, τα πάντα όλα.
2: Μπράβο. Και ειδικά, κύριε Κότζο, ήθελα να πω ένα σχόλιο σε αυτό. Ότι ένα από τα πολλά ελαττώματα που έχει η ελληνική φυλή είναι ότι ενώ πηγαίναμε μπροστά και είχαμε μεγάλη δύναμη για να πάμε μπροστά, συνέχεια τσακωνόμαστε μεταξύ μας, δηλαδή συνέχεια είχαμε φιλίους πολέμους μεταξύ μας. Όλα τα χρόνια λέει της ιστορίας μας.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω σημαίνει σε αυτό που λέω.
0: Ναι, είχαμε. Και κυρίως παλιά είχαμε και στην νεότερη ιστορία εμφύλοι όλοι ήταν καθοδηγμένοι από τους εκτός Ελλάδας.
2: Και στη σύγχρονη ιστορία βέβαια.
0: Στη σύγχρονη ιστορία λέω, ναι.
2: Τώρα κάτι άλλο ήθελα να πω. Λοιπόν, άκουσα που κάνατε μια αναφορά για το τραγούδι τις αναμνήσεις,
0: ναι.
2: Και εγώ από ό,τι θυμάμαι το τραγούδι αυτό μπορεί να το είχε τραγουδήσει και ο Βοσκόπουλος και η Δούκης.
0: Όχι το είχαν
2: τραγουδήσει,
0: ναι.
2: Το αλλά το είχαν κάνει και σαν τουέτο.
0: Μπορεί. Ναι. Γιατί τότε η Δούκης στο σινεμά έπαιζε συνέχεια με το Βοσκόπουλο ζευγάρι.
2: Μπράβο, ναι, έτσι ακριβώς όπως το λέτε.
0: Ήταν το ζευγάρι του σινεμά τότε.
2: Οπότε ποιανό σύνδεση ήταν αυτό, κύριε Κότσο.
0: Δεν ξέρω.
2: Το τραγούδι.
0: Τους αλέτα
2: είναι.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
2: Μπράβο. Για το Σίλι θέλω να πω ότι ήταν πολύ καλός θερματοφύλακας.
0: Ναι.
2: Και νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είχε φύγει από το... όταν έφυγε από το Παναθηναϊκό και είχε παίξει νομίζω στη Λέσσερ ή στη Σουόνσι, δεν θυμάμαι πάντως.
0: Ο Στυλ έφυγε λίγο πολύ με την ίδια ιστορία που έφυγε και ο... και όπως φεύγουν όλοι. Δηλαδή είχε πάει κάποτε 13 στο Κοροπή.
2: Ναι.
0: Που τους έριχνε τα πινελίκια, τους απείλησε και ο Στυλ αντιμίλησε.
2: Είχε πάει όμως σε κάποια
0: και τους,
2: ομάδα,
0: και έδωσε, μια συνέντευξη, έδωσε μια συνέντευξη στην Αγγλία. Και περιέγραψε, ναι, το γεγονός και λέει αυτά είναι φοβερά, είναι ο πρόεδρος δίπλα, είναι όλοι, μιλάνε λέει οι οπαδοί, εμείς είμαστε ακίνητοι γιατί φοβόμαστε να μιλήσουμε κλπ. Μετά από αυτό γίνεται μια επίσκεψη στην Τρίπολη, έπαιζε ο Παναϊκός τότε, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, Διονύση, που πήγαν στο ξενοδοχείο και απαιτήσαν ο Στυλ, ναι, σε ένα-δύο εβδομάδες ο Στυλ αποχώρησε.
2: Θυμάσαι σε ποια αγγλική ομάδα είχε πάει μετά τον Παναϊκό?
0: Μετά τον Παναϊκό δεν θυμάμαι.
2: Ωραία, και τώρα ήθελα να κάνω για τον Διονύση, όπως θα μιλήσω τώρα.
0: Ναι.
2: Τη Διονύση, τι παιχτάρα είναι αυτός ο Χουάνκαρα, η Διονύση. Άμα δεις την γκολ έβαλε εναντίον των Τσέχων, δηλαδή η προσπίση που έκανε στον Μπάκη στον τερματοφύλακα και την έστειλε στο
1: κενότητα.
0: Ο δικός σας, ε.
2: Μου θύμισε δηλαδή, τι να σου πω ρε Διονύση, μου θύμισε κίνηση Κωνσταντέγια, μπορώ να σου πω. Δηλαδή ο τρόπος δηλαδή που κάνει την προσπίση και στον Μπάκη και στον τερματοφύλακα και το πλασάρισμα, Δηλαδή, τέλειο παίχτη Διονύση Ολυμπιακός δεν τον έχει τώρα. Και
1: δεν είναι πάντως. Άσο, δεν συζητάμε για καλό παίχτη. Γιατί και στη φέγγε να το
0: δείξει. Πάντως, για να σου λύσω τα απορία στο προηγούμενο, στη χορηγό είναι λέει ο Μίμης Θεόπουλος και η μουσική πρέπει να είναι του Ιού Βοσκόπουλου.
2: Ωραία, ωραία. Διονύση, και επειδή άκουσα λοιπόν και το κότσι που μιλάει σήμερα με τον Διαμαντόπουλο και ήταν η τελευταία εκπομπή που έκανε σήμερα στο διαδικτυακό, είπε πράγματι για τον Χουάνκο ότι θα μπορούσε να παίζει σε τόπο ευρωπαϊκές ομάδες, αλλά δυστυχώς είχε νοοτροπία ερασιτεχνισμού.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν
2: είχε.
0: Άλλος καλός παίκτης ήταν.
1: Διαφωνώ για το αν είχε νοοτροπία ερασιτεχνισμού.
0: Καλός παίκτης ήταν.
1: Διαφωνώ. Επαγγελματίας ήταν, αλλά στον τρόπο που το διαχειρίστηκε το φύγει ήταν άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Επί Μαρτίνης έφυγε.
2: Και δεν μου λες Διονύση,
1: τον είχε
2: διαχειριστεί με τη Λίπαρ, το Χουάνκο.
1: Όχι.
2: Γιατί με το σύστημα που παίζει μέχρι Διονύση, ξέρω, κατάλαβα ότι είναι πάρα πολύ ταχυδυναμικός.
0: Τον είχατε βρει αντίπαλο, συγγνώμη, τον είχατε βρει αντίπαλο με τον Αστερά.
1: Εσείς παίξατε αντίπαλοι, ρε φίλε.
2: Νομίζω ναι, έχεις δίκιο, νομίζω κάπως έχεις δίκιο, κύριε Κότσο.
1: Με τη Φέγενορντ θα παίξω τώρα.
2: Και κάνει πολύ καλό pressing Διονύση, δηλαδή με το σύστημα που θέλει να παίζω με τη Λίπαρ.
1: Πάμε, Γιάννα τώρα, πάει ο Χουάνκ, στο Χουάνκ τώρα, πάμε.
2: Για να τον Πρεδιώτσιο θα πάρουμε τώρα στην
1: θέση του. Θα δούμε, έγινε.
0: Έγινε Σπυρό.
2: Ναι, είναι και πάλι χάρηκα.
0: Να είσαι καλά.
2: Έγινε,
0: καλά.
2: Για χαρά, για.
0: Πάμε στο Κωστή στο Εγάλαιο. Έλα Κωστή.
1: Ναι, τώρα περιμένει. Όχι. Θα κάτσε ένα ημίχρονο, περιμένει εμάς. Καλά έκανε, μπράβο Κωστή που έκλεισες.
3: Πάμε,
1: Χρήστο. Χρήστο Πετρόπο δεν έχει κλείσει, είναι λιγότερο.
0: Όχι, ρε, είναι δικός μας.
3: Θα κλείσω εγώ. Για να βρω διότι που λέει.
1: Μα δεν το πόλε, φίλε.
0: Εγώ
1: καμιά φορά παίρνω να περιμένω εδώ να με βγάλει ο Κώστας και περιμένω δύο λεπτά και τρελαίνω. Δεν τρελαίνω, περιμένω μισή ώρα. Δίκιο έχει. Με τον ακροατή είμαι εγώ. Στον πρώτο ακροατή
0: είμαι. Εγώ με τον ακροατή είμαι. Δεν το είδα,
1: δεν σε είδα, απόρρισες μόλις έκλεισε. Απόρρισες. Με μένα θα έπρεπε να ήσουν, αλλά δεν πειράζει.
0: Έχει δίκιο τώρα στο που λες.
1: Μαμά, άκουγε σε μένα, στα έχω πει το αμήμε. Μη μου φτιάχνει το κεφάλι, έχω δύσκολη μέρα μπροστά μου και σήμερα, αύριο μεθαύριο. Και εγώ να δεις ποια δεν είμαι καλά, ξέρεις κάτι
0: αλήθεια
1: σου λέω, δεν είμαι καλά μέρες. Αν έχω στο κεφάλι μου, τον μπάσκετ τα προβλήματά μου, λες και θα πάρω κανένα πρίμιο, εγώ το πάρω Ολυμπιακός, θα πάρω κανένα πρόστιμο. Θα πάρω, ναι, θα μου στείλει σπίτι, εντάξει.
3: Λοιπόν, Κώστα.
1: Άμα να πάρεις εσύ, πες να φάμε τη Δευτέρα. Μη φάω τη Δευτέρα, το έτοιμος.
0: Έλα.
3: Ότι ο Μπακασέτας δεν θα
0: έπαιρνε φέτος
3: Μπακασέτας, το ξέρω τον
0: κεραμίνα εγώ. Ναι, μπαίνε μας
1: τα το κράτησα αποκλειστικό.
0: Το κράτησα όμως αποκλειστικό για την
1: Μπακασέτα. Μοναφάγα! Μοναφάγα!
0: Στο ποφύλος ο Παναϊκός αυτός ο γνωστός.
3: Γι' αυτό δεν το είπε, γι' αυτό δεν το είπα, για να μην ζανίστε. Και να σου πω ότι έμενε μια καινούργια ήρθαν ΝΑΕΚ τώρα.
0: Πες και για ΝΑΕΚ, κάντε.
3: Ο Πινέλα έχει φύγει στην Μοντερέη.
0: Κάντε τον Πινέλα, αφήνει στο παγκόσμιο κύπελο, έχει φύγει.
3: Μόλις τελειώσει το
0: παγκόσμιο κύπελο.
3: Θα πληρώσει τα 8 εκατομμύρια Μοντερέι και θα τον πάρει...
0: Η Μοντερέι!
3: Ναι, και θα τον πάρει απάνω. Είναι τελειωμένη. Γι' αυτό δεν έχει ανανεώσει ακόμα. Αλλιώς θα έχει ανανεώσει.
0: Ναι.
3: Διονύση, ο Γιάννης... Άσο, πώς πήγαμε αυτό στο σύγχρονο, καλά πήγαμε.
0: Τι καλά ρε, κοιτάγανε οι άλλοι κάναν πασίτες με 9 παίκτες για να βάλουν ένα γκολ και το κάνουν over σαν άνθρωποι, να βγάλουν προβάδισμα στα γκολ. Κάθεσε τώρα με 2-0.
3: Τι 2-0, 2-1 έγινε.
0: Τι 2-1 έγινε.
3: Όχι, 2-0.
0: Μας τρελάζε, λέω και εγώ και πέταξα τα. Τι τραβάλα ρε.
3: Όχι, γιατί το είχα παίξει άλλο και έπρεπε να άνοιξε εγώ και...
0: Α, ναι, εντάξει.
1: Έμπιστοι είσαστε και οι δύο, θα σας προτιμήσουμε.
3: Και στο λίγο δεν τον πιάτα.
1: Ας εννοηθείτε, μάτσο που είχε δει όλοι οι φίλοι σας. Που ας βάλουν μια κανένα δύσκολο στη Γεωργία και στο Καζακστάν.
3: Αλλά έπαιξα, έχω παίξει, όχι στην Κορέα δεν έπαιξα, αλλά δεν έχω παίξει από τον Όμικρο, με έτσι από όταν μαζί με την Ιαπωνία.
0: Το Ιράν το έπαιξες.
3: Όχι, μπορεί να παίξει σου λέω Πορτογαλία να κερδίσει το παγκόσμιο.
4: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
5: Η ώρα είναι 6:30.
6: Παρασκευή βράδυ ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
3: Παλιά Βραζιλία με Πελέ, Ζαρζίνιο και τέτοια Βραζιλία. Και Αργεντινή με τον Μαραντόνα. Αυτή που τελείωσαν τώρα αυτές τις δύο. Υποστηρίζω την Ισπανία εγώ τώρα το παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι, πρωτότυπο, ναι.
3: Δύο-τρεις μεταγράφες και έχουμε κλεισμένες, για ξέρω, γιατί εσύ άρεσε και σε άλλα πιο χωρίς.
1: Ναι, δώσουμε πράγματα, να ξέρω. Δεν πάμε τίχο τίποτα.
3: Εσύ είσαι ο Μέσης, όχι δεν πρέπει να αποτύχεις τίποτα.
0: Ο Μέσης της δημοσιογραφίας είναι ο Βερβελές.
3: Άμα θέλει να ακούτε τα ιδέα για τον Ολυμπιακό, με σένα θα ακούνε. Και στα τηλεοπτικά, εκείνα ρίζει με το κανάλι του Αλαφούντου, τι είναι οι δημοσιογράφοι πάνε, όχι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, όχι άλλοι, που το παίζουν από άλλες ομάδες και τέτοια. Εκείνα ρίζει.
0: Δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού, ηρεμήστε, θα γίνουν διάφορα τώρα, σε διάφορες αλλαγές, ανοίγουν πλατφόρμες, site, χαμός γίνεται, θα γίνουν αλλαξοτέτοιες.
1: Θα πάρουν όλοι λεφτά εκτός από εμάς. Χαμός σίγουρα. Μην μαχάσουμε κιόλας.
0: Έγινε, ξανά.
3: Δεν θα πάμε κανένα site. Να είμαστε εκεί όλοι γραμμένοι. Να βλέπω όλη τη μέρα
1: και πρέπει να... Όλοι fans θα ανοίξουμε και οι δύο, κάτσε να δεις.
0: Ναι, αυτό θα κάνουμε.
1: Θα δούμε λίγο μπούτι, λίγο γάμπα τη μέρα, τώρα που είναι και καλοκαίρι με το μπάνιο.
0: Εγώ θα δείχνω ρε φίλε, στήθος θα δείχνω εδώ. Κοίτα.
1: Σε ξυρίσουμε.
0: Όχι ρε.
1: Έχω μια μπούντι
0: που αγόρι μου, το έχω να πει δύο φορές. Σε βουνά χωρίς δάση δεν φωλιάζουν τα πουλάκια.
1: Τι σε βουνό?
0: Σε βουνά χωρίς δάση δεν φωλιάζουν τα πουλάκια.
1: Ναι, υπάρχει άλλη ανάμεσα.
0: Εντάξει, αυτή είναι η μόνη ανάμεσα.
1: Κάτσε λίγο, πού πας τώρα, κάτσε λίγο, θα μιλήσουμε το επόμενο, έλα. Μετά, φύγεις μετά, κάτσε, κάτσε, σε διώξω μετά.
0: Δεν θα προλάβω.
1: Με σε διώξω μετά, τώρα ήταν τηλέφωνο αυτό και φύγει, έλα. Τώρα σε ακούσω λίγο ακόμα.
0: Γεια σου, Στέρα.
1: Επειδή μου αυτό με το βουνό και δάση και τέτοια, αυτό. Γιάννη Ανθούσα, πάμε γιατί είναι και δικό σου. Να πούμε, οπότε εντάξει.
0: Ναι, δικό σου.
1: Και ζητήσω εγώ τα πράσινα για τον Μπακασέτα με τον Γιάννη.
8: Έλα, παιδιά, ρε, καλησπέρα.
0: Έλα, Γιάννη.
8: Είμαι δικό εγώ.
0: Είσαι δικό μου, ναι, δεν έχουμε.
1: Σε εγώ είσαι στην κατηγορία Γκότζου.
8: Ναι, με έχεις κατηγορία Γκότζου.
1: Εντάξει, φίλος μου είσαι, αλλά λέω ρε. Φίλος,
0: ναι, να μην το πολύ λες.
1: Αν δηλαδή έπαιρνες με έναν από τους δύο να μίλαγες με τον Γκότζου, θα λέγεις περισσότερο για τον Παναθηναϊκό, τι να πεις με μένα.
8: Ναι, αλλά πώς τον Διονύση, αρκετές φορές που έχεις μείνει μόνος ή έχουμε μιλήσει.
1: Ναι, άλλο, το άλλο. Και τώρα το ίδιο πήγε να γίνει, αλλά είπα να μην ξαναγίνει, γι' αυτό το είπα να μείνει.
0: Δεν θα μείνει μόνος ποτέ ο Διονύσης.
8: Εγώ έχω να πω ότι άμα βρεις ρε το θηρίο, είναι κάτω ρε με πληγές, ρε το τελειώνεις. Εννοώ για το μπάσκετ.
0: Ναι.
8: Αφού δεν το έκανε ο Ολυμπιακός, έχει μπλέξει άσχημα αύριο εγώ νομίζω.
1: Α, δούμε.
8: Ναι, νομίζω ότι έχασε μεγάλη ευκαιρία όταν βρήκε αυτό το Παναθηναϊκό μισό και τα 7 τελευταία λεπτά με τον Ναν. Εκείνη την ώρα άλλος πόντους δεν έβαζε για να μην παίζει και ο Ναν. Και μετά από δύο φρατάσεις δεν πήρε το μάτς. Νομίζω, δεν ξέρω, μου κάνει λίγο σημάδι, αλλά θα το δούμε. Από την άλλη υπάρχει ένα στατιστικό, ο Ολυμπιακός έχει να χάσει 6 μήνες φέτος στο ΣΕΦ. Έτσι. Η τελευταία είναι πριν από 6 μήνες.
0: Απλώς εγώ να ενημερώσω, για να το έχουν όλοι υπόψη σε αυτό, ότι ήδη στα Μέγαρα, όπως μας ενημερώνει ο Βασίλης, έχει βροντές αστραπές και καταρακτώδη βροχή.
8: Εδώ πάντως
0: δεν ξέρω αύριο αν την ώρα του αγώνα θα έχει φύγει ο καιρός και θα είμαστε εντάξει, αλλά εγώ λέω ότι έχει ξεκινήσει βροχερός ο καιρός.
1: Βλέπω αύριο το βράδυ, βλέπω να περνάμε μαζί. Αν δεν πάω στη Φιέστα, α ήρθω εγώ να πάμε να φάμε το βράδυ στο παγιδάκι να ξεχάσω τον πόνο μου. Μα γίνει στραβή, να ξέρεις.
8: Και ο Παναθηναϊκός το έχει κάνει άλλες τρεις φορές.
1: Μετά τα κάνει 50 λεπτά, καλού κακού.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι, εγώ τώρα πέρα από πλάκα. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός αυτό που λες και αυτό που είπε ο προηγούμενος δεν το καθάρισε το παιχνίδι.
8: Βέβαια, ρε φίλε.
0: Και το έφερε στο πέμπτο μάτς. Καταρχήν θα είναι απίστευτα φορτωμένος με.
1: Όλοι φορτωμένοι είναι.
8: Σχετικό είναι. Αλλά ο Ολυμπιακός πιο πολύ.
1: Να μπουν μέσα να δείξουν ποιοι είναι. Όποιος, τα έχω πει, όποιος φοβάται πέφτει και κοιμάται.
0: Σωστό
1: είναι. Ήταν επέκτηση, ήταν οπαδός, τελείωσε.
0: Έπεσα εγώ να κοιμηθώ χτες, αλλά έβλεπα το δίκτυο.
1: Πήρες την Ευρωλίγκα, τι αφοβηθείς. Μέσα στο σπίτι σου να κερδίσεις τον Παναθηναϊκό μια ακόμη φορά, τον κερδίσεις. Πάμε.
8: Για να δούμε. Λοιπόν,
1: παιδιά. Όταν δύσκολο θα είναι.
8: Ρε και να πω και μια κουβέντα ρε για τον Μπακασέτα.
0: Ναι.
8: Ο οποίος μάλλον ρε θα φύγει από ό,τι λένε όλοι τώρα.
0: Ναι, για να πω και κάτι σε αυτό, γιατί μου στέλνει ένας όλοι ρεπόρτερ είπαν ότι είναι λάθος. Παιδιά, άλλο να λες λάθος και άλλο να ξεσηκώνεις ιερό αγώνα, όπως κάποτε όταν έφευγε, ξέρω εγώ, ο αναπληρωματικός του αναπληρωματικού στον Παναθηναϊκό. Τώρα του Μπεκί πήγαν να πω, σταμάτα. Του Μπεκί, υποτίθεται φεύγει ο ηγέτης.
8: Εγώ πιστεύω.
1: Μήπως θέλουν να καπνίσουν ένα τσιμπούτσι.
8: Πάντα πίστευα ότι είναι ένας καλός παίκτης. Πήγε ρε στην Τουρκία, ρε, πώς τον έτσι, ρε, στον Πανιόνιο, ρε, της, ρε, πώς τον έτσι, ρε, στην Τουρκία και πήρε πρωτάθλημα και έχοντας να είναι αυτός ο πιο καλός παίχτης, ρε, της ομάδος, έτσι, δεν είναι ένας τυχαίος παίχτης, αλλά ήρθε, ρε, στον Παναθηναϊκό, σε
0: ομάδα... Έμπλεξε με λάθος ανθρώπους στον Παναθηναϊκό, δέχτηκε το ρόλο που του αναθέσανε και μετά...
8: Χωρίς αρχή, μέση, ρε, και τέλος, με αλλαγές προπονητών και ήταν Ήταν λογικό ρε και αυτός για να πάει ρε στη μετριότητα ρε Κώστα.
0: Ε, ναι, αυτό είναι. Τι...
8: Δεν είναι κακός παίχτης.
0: Όχι, είναι δυνατόν, όχι.
8: Μην τρελαθούμε τώρα να πούμε.
0: Όχι το παιδί, αλλιώς.
8: Γιατί ακούω τώρα ότι ήταν άμπαλος, ότι είναι πόνο, ότι είναι τάλο και ότι σωθήκαμε. Δηλαδή από πού σωθήκαμε.
0: Εσύ, επειδή πρέπει να τον έχεις μάθει πώς λειτουργεί ο Πανέκος. Από τη στιγμή που έγινε αυτό που έγινε πέρυσι, όχι από την τέτοια. Και αφού τη στιγμή που του είπανε εσύ και η ΑΕΚ σου και υποτίθεται τον Μπακασέτα σου κοίταξε αγριεμένο γιατί του θίξαν την ΑΕΚ. Και από την άλλη μέρα του γράφαν όλοι η ΑΕΚ Z, ΑΕΚ Z, ΑΕΚ Z. Τελείωσε. Δεν είναι αγωνιστικά τα κριτήρια σε αυτόν τον Παναθηναϊκό.
8: Αυτές είναι αηδίες.
0: Τι αηδίες και αηδίες αυτό γίνεται.
8: Ότι άσχετα ρε με τι παίχτης είναι, σαν άτομο έχει προσωπικότητα ο Μπακασέτας. Είναι από τους παίχτες που έχουν προσωπικότητα.
0: Έγινε Γιάννη.
8: Λοιπόν.
0: Κάτε ρε τα λέμε.
8: Έλα. Έλα bye.
0: Τονίζει δεν ξέρω τι θα κάνεις. Εγώ σε αγαπάω και το ξέρεις. Εγώ φταίω άλλος λέει.
1: Φύγε, φύγε, φύγε, φύγε. Σήκω, φύγε, σήκω, φύγε να κάνω εκπομπή. Σήκω, φύγε να κάνω 20 λεπτά ποιοτική εκπομπή. Σήκω, σήκω, σήκω, σήκω. 15 θα κάνω. Σήκω, σήκω, βγες έξω, μίλα στο τηλέφωνο και κάνω. Φύγε, φύγε, φύγε, τώρα μη σε βλέπω. Περνώντας διαφημιστικό περιβάλλον, σήμερα είναι μια όμορφη μέρα. Γιατί έχω τα καλύτερα νέα. Για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες στους 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες στους 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Πάμε στον Νίκο από τον Νέο Κόσμο, έλα Νίκο.
9: Έλα ρε Διονύση.
1: Έλα φίλε.
9: Πού είναι ο Χουάν σήμερα?
1: Ο Χουάνγκ.
9: Ναι.
1: Στη Φέγενορντ.
9: Α, πού είναι ο Χουάν σήμερα?
1: Ο Χουάνγκ.

0: έπαιζε και στο κινηματογράφο με τη Ζούκησα και διάφορα τέτοια, ας πούμε. Φαίνεται πως ήταν και αρπαγμένος με τη Ζούκησα και λέει «Θα γράφω τραγούδια μόνο για τη Ζούκησα». Κατάλαβες. Ήταν άλλες εποχές τότε. Όσον αφορά αυτά που λέγονταν τώρα για το Μέγα Αλέξανδρο, από αφορμή δηλαδή αυτό πήρα, εμείς δεν έχουν καταλάβει ορισμένοι ότι δεν γιορτάσαμε ποτέ κατακτήσεις. Οι Τούρκοι γιορτάνουν το Μαντζικέρ, γιορτάνουν την άλωση της πόλης, οι Γάλλοι τη δική τους αυτοκρατορία του Κάρλο Μάγνου και όλοι οι άλλοι Ευρωπαίοι γιορτάζουν κατακτήσεις. Έχει σημασία αυτό. Ναι. Εμείς γιορτάζουμε μοναχά μάχες ή καταστάσεις που αγωνιζόμασταν για λευτεριά. Έχει και αυτό μια ποιοτική διαφορά. Ένα άλλο που δεν το προβάλλουν πολύ οι εθνικοσοβινιστές είναι αυτό που έχουμε. Είναι η πρώτη χώρα η Ελλάδα που στις αρχές του 19ου αιώνα κατάργησε τη δουλεία. Είναι η πρώτη χώρα που είχε το εκλογικό δικαίωμα συνολικά. Το 1830-40 δεν το είχε άλλη χώρα στην Ευρώπη. Αυτά είναι στα θετικά και πρέπει να προβάλλονται. Αλλά πολλοί σκέφτονται μοναχά το Μέγα Αλέξανδρο που θα κατακτούσε όλο τον κόσμο. Και τι θα γινόταν αν τον κατακτούσε όλο τον κόσμο? Θα τον σφάζαμε? Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ήθελα να πω και το άλλο που έλεγε προχθές ο Βασίλης για τους σοφούς της Ελλάδας. Πραγματικά το είχα κουβεντιάσει τώρα πρόσφατα με μια συνάδελφο αρχαιολόγο. Συνάδελφο εννοώ που ήμασταν στην ίδια δουλειά, έτσι, δεν είμαι εγώ αρχαιολόγος. Συνέβαινε το εξής στην αρχαία Ελλάδα. Επειδή η κάθε πόλη είχε το ξεχωριστό δικό της κράτος, είχε και τις δικές της αρχές και τη δικιά της θρησκεία ουσιαστικά, δεν ήταν εγκλωβισμένοι οι Έλληνες σε ενός ανδρός αρχή η οποία δεν άκουγε τίποτα πέρα από αυτά που ήθελε να λέει αυτή. Ούτε ήταν σε κεντρικό ιερατείο που να μην μπορούσε ο κόσμος από κάτω να σκεφτεί. Οπότε από μόνοι τους οι Έλληνες σκέφτονταν, ερευνούσαν και έβγαλαν αυτούς τους σοφούς που έβγαλαν, που δεν μπόρεσαν να τους βγάλει η Ρώμη, γιατί και η Ρώμη είχε έναν τύπο δημοκρατίας ολιγαρχία μεν, αλλά είχε και κεντρική διοίκηση και κεντρικό ιερατείο που εμπόδιζε τη σκέψη. Αυτά.
1: Φιλιά, να σε καλά.
0: Σου άρεσε?
1: Ακούω την ανάλυση, όλα τα ακούω σε αυτά τα ζητήματα.
0: Δεν είπα αν συμφωνείς, αν σου άρεσε.
1: Μου άρεσε η ανάλυση, σου άρεσε, πάντα μου άρεσε. Μιλάς εσύ από τους ακροατές που μιλάς ωραία, καλά ελληνικά. Δυνατός, να σε καλά Νίκο μου, καλώς ήρθατε το Κυριακό.
0: Ελπίζω να πάρουμε το κύπελο απόψε.
1: Να δούμε.
0: Ας και τους Παναθηναϊκούς να τρέχουν, μωρέ, δεν πειράζει.
1: Μην πειράζει.
0: Άντε, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια, τα ξαναλέμε.
1: Περνώντας στο διαφημιστικό περιβάλλον, κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Simo Rap. Κατεβάστε το τώρα, Blue Star Ferries, η σταθερά στο ταξίδι. Πάμε στον... Πού είμαστε? Τρία, Μανώλης Δρόμο. Ναι, Μανώλης Δρόμο. Έλα Μανώλη.
2: Έλα, καλημέρα, καλησπέρα.
1: Γεια σου φίλε.
2: Όλα καλά?
1: Καλά φίλε, εδώ.
2: Μπράβο, μπράβο. Πρώτα απ' όλα είμαι Ολυμπιακός. Τα έχουμε ξαναπεί 2-3 φορές. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε αυτό το Παναθηναϊκό, ρε Παναθηναϊκό, στο μπάσκετ. Είναι μεγάλη ομάδα. Και γιατί το λέω αυτό? Μας έχει παίξει πολύ στα ίσια. Ναι, ακούγομαι?
1: Ακούγησε φίλε, λες να μου σούς.
2: Μας έπαιξε πολύ στα ίσια. Λοιπόν, και είναι κρίμα τέτοια ντέρμπι που γίνονται στην Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να καθόμαστε και να σχολιόμαστε για τις διαιτησίες, το πώς πήγε η μπάλα έτσι. Ρε, ας απολαύσουμε το ματσάκια ρε παιδιά. Ας απολαύσουμε το ματσάκια. Είναι ωραία να βλέπουμε δύο ομάδες με 11 κούπες στο παρκέ. Πώς θα γίνει δηλαδή τώρα, ας ηρεμήσουμε λιγάκι. Όσο αφορά το Μουντιάλ, λόγω Αντζελότη, ο Αντζελότη δεν πήγε στην...
1: Στην Βραζιλίας.
2: Στην Βραζιλία. Είμαι με την Βραζιλία.
1: Ναι.
2: Θα το πάρει δεδομένο. Λόγω Αντζελότη. Γιατί δεν είχαν αυτοί οι προπονητές εκεί πέρα, ρε παιδιά. Δεν μπορεί η Βραζιλία να είναι στην απράξη για τόσα χρόνια. Άποψη.
1: Για να δούμε.
2: Να

0: δούμε. Ωραία παιδιά, όλα καλά.
1: Να σε καλά ρε φίλε.
0: Να είστε καλά. Και αύριο εγώ ήθελα το πρωτάθλημα να το πάρω προχθές. Μέσω ΆΚΑ.
1: Εντάξει, φίλε, τα παίζουν. Δεν διαφωνεί κανείς ότι είπαν 20 μεγάλη ομάδα, μεγάλη δύναμη στο μπάσκετ. Έχει περισσότερους τίτλους από τον Ολυμπιακό. Δεν θα λιώσουμε τα νούμερα εμείς. Δεν έχει να κάνει. Αλλά δηλαδή, δεν είναι και αποτυχία που έχει φτάσει σε πέμπτο παιχνίδι. Μην τρελαθούμε. Πολύ κοντά η ομάδα. Ο Παναθηναϊκός την κλιμάτισε με τη Βαλένθια και θα ήταν αλλιώς το Final Four αν ήταν εκεί. Ισχύει. Δεν έχει να κάνει.
0: Το πρώτο πήγαμε με αλασονία για το 3-0, έτσι.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν ήταν εμείς οι Ολυμπιακοί. Πήγαμε με αλασονία στο 3-0 και όλα αυτά. Αποδείχθηκε δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα. Κακά τα ψέματα, ό,τι και να λέμε. Όσο και να υποτιμάμε, που δεν υποτιμάς μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι το ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού. Αλλά ρε παιδιά, όλα καλά. Ας ελπίσουμε να το πάρουμε τρέξι. Αύριο τι να πέσουμε, 6.
1: 6-6.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Για να δούμε.
0: Εντάξει, παιδιά, καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά. Πάμε λίγο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί, μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
4: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
5: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Γιώτα Νέγκα με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή της έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη και μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με αλήθεια και συνέστημα. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
6: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
7: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
10: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
13: Παραπολύ.

0: Πάμε, Δημήτρης Κερατσίνη. Έλα, Δημήτρη. Ματά, Δημήτρης. Δεν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ. Πάμε στον Κωνσταντίνο και την κυρία Αναστασία που μένουν. Καλησπέρα στον κύριο Κωνσταντίνο.
1: Καλησπέρα, Διονύση μου. Καλά είσαι?
0: Καλά, φίλε, εσύ?
1: Καλά, πρώτα.
0: Κύριε Κωνσταντίνο, μισό λεπτό. Πρώτα, γιατί κληρώνουμε την κλεινή εσωτερική καμπίνα που πήρα για Ρόδο, έτσι, τα εισιτήρια και όλα τα λοιπά, το διπλό εισιτήριο, αλλά ένα νούμερο από το 1 στο 17 θα ήθελα να μας δώσεις.
1: Ένα νούμερο από το 1, το 7.
0: Το 7, το 7. Αν ακούει η κυρία Ειρήνη εκεί, το 7, το 7 κυρία Ειρήνη, να μας πει στο νικητή. Πάμε τώρα, Κωνσταντίνε, σας ακούω.
1: Λοιπόν, να ευχηθούμε σήμερα καλή επιτυχία στα κορίτσια μας, που παίζουν 10 ώρα στο τελικό με τη Φερεντσβάρος.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να πούμε και το κανάλι, είναι στο... επιτρέπεται?
0: Απαγορεύεται, τι απαγορεύεται?
1: Είναι στο Mega News σήμερα, οπότε 10 η ώρα, τα κορίτσια μας, εύχομαι καλή επιτυχία. Για τους άντρες, μια κακιά στιγμή, δεν μπορεί να σβήσει την υπερηφάνεια και την τιμή που νιώθουμε για αυτή την ομάδα, γιατί κακά τα ψέματα, το πολλούν αγώνισμα μας έχει χαρίσει αμέτρητες χαρές και επιτυχίες και του χρόνου πάλι εκεί θα είμαστε, και μια κακιά στιγμή δεν μπορεί να σβήσει ό,τι έχει προσφέρουν τα παιδιά αυτά σε εμάς τόσα χρόνια. Όσον αφορά αύριο στο μπάσκετ, μακάρι να πάνε όλα καλά, θεωρώ ότι λίγο η ομάδα περισσότερο πνευματικά να είναι λίγο περισσότερο έτοιμη και να βγει και λίγο πέραν του Φουρνιέ και κάποιος άλλος λίγο παραπάνω στο επιθετικό τομέα. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω, εντάξει. Αλλά πραγματικά. Τώρα και όσον αφορά για το ποδόσφαιρο, Διονύση, για μένα πιο σημαντικό και από την παραμονή του Μεντιλίμπαρ και την επιστροφή Φορτούνη και από όποιες μεταγραφές θα γίνουν, θεωρώ το γεγονός ότι 19.000 περίπου κόσμος ανανέωσε. Μιλάμε δηλαδή στους 23.000, περσίνοι κάτοχοι, μιλάμε ένα ποσοστό κοντά στο
0: 80%. Είναι σε χρονιά που είχα δει και το πρωτάθλημα.
1: Είναι δηλαδή, μιλάμε σε μια χρονιά που δεν πήραμε τίποτα. Είχε καλές εμφανίσεις στο Champions League, στο πρωτάθλημα, εντάξει, δεν ήταν αναμενόμενη από τις ομάδες. Και μιλάμε τώρα ότι είχε καιρό, δηλαδή μιλάμε σχεδόν ένα 85%. Αυτό εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμα και τώρα μπορεί να φανεί
0: το περίπτωμα.
1: Ακόμα και από τις μεταγραφές και από την παραμονή και καθένα. Και θεωρώ ότι αυτό δείχνει και μια υποχρέωση σε όποιους έρθουν να παίξουν και αυτόν τον κόσμο. Γιατί, Διονύση, δεν είμαι, δηλαδή συνήθως ανανεώναμε 12-13, δηλαδή...
0: Όχι, παραπάνω, γιατί είχα ανανεώσει και 15-16, αλλά το
1: φορτινό είναι... Ότι...
0: Για χρονιά που είχα δει και το πρωτάθλημα σου, είναι ασύλληπτος ο αριθμός.
1: Ναι, και με όχι τόσο καλές εμφανίσεις σε ορισμένους αγώνες, και εδώ είναι πολύ σημαντικό. Ότι ο κόσμος είναι δίπλα και πάντα θα είναι δίπλα, φίλες, στον Ολυμπιακό και θα το στηρίζει και το ξέρεις καλύτερα και σε τον καθένα.
0: Έτσι.
1: Όπως και εμείς είμαστε δίπλα σου και σε στηρίζουμε πάντα και αυτό το ξέρεις καλά.
0: Να σε καλά, Κωνσταντίνε.
1: Αυτά. Εντάξει, Διονυσάρα μου, για να προλάβει να μιλήσει και κανένας άλλος.
0: Θα
1: τα πούμε, αδερφέ, εντάξει. Φιλιά πολλά, έλα, γόρι μου, έλα. Γεια.
0: Πάμε στην κυρία, έχουμε νικητή. Ναι. Πάει, κυρία Αναστασία.
2: Έλα, Διονυσάκη.
0: Τι κάνουμε?
2: Τι κάνεις?
0: Τι κάνουμε εδώ?
2: Όλα καλά, σας ακούω από πολλή ώρα πριν να φύγει ο Κώστας.
0: Ναι.
2: Καλά κάνετε, όπως έχετε κόσμο και αυτή είναι η δουλειά σας άλλωστε. Ήθελα να προλάβω τον Κώστα, δεν τον πρόλαβα. Γι' αυτό που είπε
0: μεταξύ
2: με τον Πατακό.
0: Κυρία Αναστασία, μεταξύ μας, δεν μας ακούν και πολύ.
2: Ναι.
0: Δεν χάσατε και τίποτα που δεν τον προλάβατε, αφήστε το. Εντάξει. Λέω, δεν χάσαμε και τίποτα που δεν τον προλάβαμε να το πείτε γι' αυτό.
2: Α,
0: λέω.
2: Ναι, είναι, δεν σε ακούω καλά γι' αυτό.
0: Ναι, μιλάω χαμηλά, ναι, μιλάω χαμηλά για να μας ακούσουν
2: ναι, κατά. Αυτός τώρα ακούει, μην νομίζεις ότι δεν ακούει. Ναι, ήθελα να του πω, δεν είναι έτσι όπως το είπε, ότι να παίξεις καλά. Ήμασταν εκεί και νομίζαμε, επειδή τότε δεν είχε θέση να κάτσει ο καθένας όπου να είναι. Και άμα βλέπαμε πουθενά, λέμε ξύλο παίζουνε. Και βλέπουμε κάποια στιγμή που ο κόσμος εκεί ήταν όρθιος, κάτι έγινε. Δεν είπε παίξε καλά, του είπε Σιδέρη, πάσε να βάλουν κανένα γκολ και αυτοί. Νομίζω είχαμε προηγηθεί τώρα 1-0, 2-0. Σιδέρη του λέει, άσε να βάλουν και οι άλλοι κανένα γκολ. Έτσι είναι, όχι όπως το λέει εκείνος, όπως το συμφέρει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο. Τώρα να πω και λίγο για αύριο. Θέλω δηλαδή μέσα από την ψυχή μου, βρε παιδάκι μου, να το πάρουμε αύριο. Είναι κρίμα τόση προετοιμασία. Άλλο, το άλλο που πήραμε είναι άλλο. Μιλάμε εδώ για την Ελλάδα τώρα. Την περασμένη φορά, το τελευταίο δηλαδή, αν θυμάσαι, τα τελευταία 2 λεπτά λες και κοιμήθηκαν, βρε παιδάκι μου.
0: Κυρία Αναστασία μου, σας είπα, ακούστε να δείτε κάτι. Εγώ δεν έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία του Ολυμπιακού Παναγό, το βλέπετε και με διετησία και όλο αυτό που γίνεται το κλίμα κτλ. Τι θέλω να πω. Οι δύο ομάδες είναι πολύ κοντά. Δεν, εντάξει, και εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος φέτος όλη τη διάρκεια. Στις λεπτομέρειες, είπε συγενοχή λιγότερα προβλήματα, πέρασε καλύτερα, έκανε κινήσεις όταν έπρεπε, του βγήκανε κτλ. Τώρα, άμα κάποιοι νομίζουν ότι βλέπουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και νομίζουν ότι παίζει. Μην πω τώρα ονόματα δική σου ομάδα, δηλαδή. Ναι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Ναι, δηλαδή, ναι. Σας είπα και πέρυσι, είχα πει. Δηλαδή, ακόμα και στην μπάλα, έλεγα, θυμάστε ότι πήρε ο Ολυμπιακός να τα τέρμι με το Μεντιλίμπα. Ναι, ναι. Αυτό δεν είναι το φυσιολογικό, ήταν το αφύσικο. Ούτε το φετινό είναι φυσιολογικό που κάνει να κερδίσει στον καιρό. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω, δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι με τις μεγάλες ομάδες κάπου στη μέση είσαι. Πώς θα γίνει τώρα, θα αλλάξουμε δηλαδή εμείς τα δεδομένα.
2: Έτσι, όπως το λες, έτσι, η αλήθεια δεν μπορεί να κρύβεται τελείως. Αυτό είναι, αυτό βλέπουμε, έτσι αξιολογούμε, αλλά εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, Παναγία μου, να το πάρουμε αύριο εμείς, μέσα στον κόσμο μας, όπως θέλουμε, και να δικαιωθεί και λίγο και αυτός ο προπονητής που τον έχουν κάνει, συγγνώμη, σαν το κλωτσοσκούφι τον έχουν, νομίζουν ότι μπορούν να πούν ό,τι θέλουν. Επειδή δεν απαντάει συνήθως. Αλλά κάποια στιγμή δεν αντέχεις, βρε Διονύση, αν είναι κάποιοι που σε τσιγκλάνε συνέχεια, σε προσβάλλουν, να μην έχεις και εσύ μια αντίδραση, να πεις κάτι ή να κάνεις κάτι. Έχουν πάρει όλοι, ναι. Έχουν χυμίξει όλοι επάνω του. Επάνω του. Λοιπόν, Διονυσάκη, τα λέμε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Εσύ, να είστε καλά, ευχαριστώ και τα λέμε.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Βασίλειος Τσίκος είναι ο νικητής με το νούμερο 7. Έτσι, ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα από Πειραιά για Ρόδο. Το ταξίδι, μια προσφορά της Blue Star Ferries. Blue Star Ferries σταθερά στο ταξίδι. Επικοινωνεί με το τηλεφωνικό κέντρο για τις λοιπές λεπτομέρειες. Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάρνη θα γίνει το πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Ρίζες Καζίνο Παρνή σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχεις πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, τελευταία για αυτήν την εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά, θα κλείσουμε ένα αγαπημένο μου τραγούδι για να το έχετε νόμο ζωής όταν πιστεύετε ότι κάτι δεν γίνεται, ότι γίνεται, οτιδήποτε, ένα παιδί που δεν είναι πια στη ζωή. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας και αυτή τη εβδομάδα, εκτιμούμε απεριόριστα. Πρώτα Θεός, ραντεβού τη Δευτέρα, δώσεις 5.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Α! Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.

0: Ρούχων Ρούχων Δεσμήρα, Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19.

0: βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
2: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: βασικό λοιπόν δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Άρα εκ των δια της ισάτωπου απαγωγής καταλήγουμε στο ότι μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη, δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτή η Σακύρα πάντως είναι καλύτερη από τη χθεσινή Σακύρα, γιατί χθες στην τελετή έναρξη του Μουντιάλ που γίνεται στην Αμερική, Καναδά, Μεξικό, τραγούδισε πάλι Σακύρα. Αλλά αυτό το τραγούδι που ακούμε εμείς εδώ τώρα είναι από άλλο Μουντιάλ του 2010 στην Νότια Αφρική που είχε τραγουδήσει πάλι Σακύρα. Αυτό διαλέξαμε εμείς, το Άφρικα. Και όχι το χθεσινό, γιατί πρέπει λίγο να μεστώσει στο μυαλό μας και κάποια στιγμή ίσως να το χρησιμοποιήσουμε. Σε άλλα νέα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά μόνο η Νέα Δημοκρατία. Το λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης που είναι πρόεδρος και πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Κατά τη γνώμη μου δεν χρειάζεται να κάνουμε και εκλογές, να βγει και τρίτη και τέταρτη και όγδοη και εκατοστή τετραετία. Δεν πρέπει να βγει κανένας άλλος, όπως έλεγε μια κυρία χτες, και να έρθει και η Σακύρα εδώ να το γιορτάσουμε όπως μας αξίζει και όπως του αξίζει.
2: Είστε 7 χρόνια πρωθυπουργός. Εσείως θα είστε πάνω από 7,5 χρόνια όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών. Δεν ήταν αρκετά αυτά τα χρόνια για να υλοποιήσετε το πρόγραμμά σας, το πολιτικό όραμά σας, τις υποσχέσεις σας? Γιατί ζητάτε τρίτη τετραετία? Τι περισσότερο μπορεί να περιμένουμε από εσάς?
3: Ένα αρχίδι.
2: Τι περισσότερο μπορεί να περιμένουμε από εσάς?
4: Επιδόματα αντί για δουλειές, ρουσφέτια αντί για αξιοκρατία, χειραγώγηση των θεσμών αντί για ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, σκάνδαλα αντί για διαφάνεια.
0: Νομίζω ότι είναι το πιο εύλογο ερώτημα, κύριε Χατζηνικολάου, και χαίρομαι που μου το κάνετε έτσι ευθαρσώς. Διότι δεν σας κρύβω ότι και εμένα με έχει προβληματίσει το ερώτημα πότε και πώς τελειώνει μια πολιτική καριέρα.
2: Μπορούσατε να πείτε τώρα.
0: Δεν είμαστε, δεν είμαστε ισόβοι.
2: Δύο τετραετιών.
0: Και σας διαβεβαιώνω.
2: Έκανα αυτά τα θετικά. Έκανα και τρία λάθη.
0: Έχω πει πολλές φορές στον εαυτό μου ότι για μένα θέλω να ελπίζω καλά να είμαστε γεροί, εγώ και η οικογένειά μου, ότι θα υπάρχει και ζωή μετά την πολιτική.
1: Αποκλείεται. Δεν θα αφήσουμε εμείς. Δεν θα το επιτρέψει ο ελληνικός λαός. Δεν θα βάλει κανέναν άλλον στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως του λέει και ο Χατζηνικολάου. Κάπου εδώ πρέπει να τελειώνετε σιγά σιγά. Έχετε κάνει πολλά θετικά. Θα πείτε μέσα σας, έκανα και τρία λάθη. Τρία μόνο. Όλα τα υπόλοιπα είναι 97 θετικά και τρία λάθη, το 3%. Οκ. Όμως παρόλα αυτά εδώ από την πολιτική συζήτηση και το πολιτικό ερώτημα πήγαν στη φιλοσοφική αναζήτηση και συζήτηση, ότι αν υπάρχει ζωή μετά την πολιτική, τον απασχολεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά από ό,τι φαίνεται ο λαός θέλει Κυριάκο Μητσοτάκη, άρα δεν θα έχει τη χαρά να δώσει την έμπρακτη απάντηση σε αυτό του το ερώτημα.
0: Και όχι μετά την πολιτική, την πρωθυπουργία.
2: Έξω
0: από την πολιτική.
2: Α, έξω από την πολιτική.
0: Όχι μετά την πρωθυπουργία. Έξω από την πολιτική. Αλλά αυτή τη στιγμή, ξέρετε, πιστεύω ότι τα επόμενα μέχρι το 2030 θα κριθεί ουσιαστικά, θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στον κόσμο. Μίλησα για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, μίλησα για την τεχνική νοημοσύνη. Θα κριθεί αν η Ελλάδα θα είναι με την πλευρά των νικητών ή των ηττημένων. Θα κριθεί αν η Ελλάδα θα είναι με την πλευρά των νικητών ή των ηττημένων. Το λέω τόσο απλά και τόσο, θα έλεγα, κοινικά. Και πιστεύω ότι έχω την εμπειρία, τη διάθεση, τη γνώση, νομίζω κάποιο διεθνές κύρος, να είμαι κατάλληλος. Δεν είναι ότι είμαι ο πιο κατάλληλος. Το ποιος είναι ο πιο κατάλληλος θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει πολλά βήματα. Πιστεύω ότι και εγώ είμαι πιο έμπειρος. Πιστεύω ότι και εγώ μπορώ να δω και να μάθω από τα δικά μου λάθη πού πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα. Και νομίζω ότι και εμφανώς απαλλαγμένος από οποιοδήποτε περαιτέρω άγχος, διότι σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τέταρτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει.
1: Θα πεθάνουμε όλοι. Θα εξαφανιστεί η χώρα, δεν θα υπάρξει άλλη τετραετία. Αυτή ήταν η τρίτη και η φαρμακερή. Κάπως το έχουμε φανταστεί, κάπως το ψυχανεμιζόμαστε όλοι, ότι δεν είναι ένας τυχαίος πολιτικός ο συγκεκριμένος, έχει και άλλες δυνάμεις και ενεργοποιεί διάφορα. Το βλέπουμε από τη μέρα που έκατσε στο αμαξί μου. Άρα αυτή ήταν η τρίτη τετραετία και μετά δεν υπάρχει άλλη, καμία. Ή τι, να αφορά τον ίδιο, να αφορά το πολίτευμα, ότι δεν θα έχουμε τετραετίες, να αφορά όλους εμάς, τη χώρα, τον πλανήτη, γιατί λέγονται και για τον πλανήτη διάφορα, δεν είναι και στα καλύτερά του. Δημιούργησε απορίες, εύλογες αυτή του η τοποθέτηση.
3: Γιατί σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τέταρτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει.

0: Πολύ ωραία. Μαδάει Κοτόπουλο.
1: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
2: Όταν θα γίνουν εκλογές θα τα μετρήσουμε αναγκαστικά. Όπως μετριούνται πάντα όποτε έχουμε εκλογές. Ποιος μαδάει το Κοτόπουλο και για ποιο λόγο μαδάει το Κοτόπουλο, προσεχώς, είναι spoiler αυτό όπως λέμε. Θα το μάθουμε σε καμιά δεκαριά λεπτά, μπορεί και νωρίτερα. Έτσι λοιπόν πληροφορηθήκαμε από τη συνέντευξη που έδωσε χθες στο Χατζηνικολάου, τελικά δεν ήταν μετά μεσονύχτα, ήταν στις 8 το βράδυ, ότι δεν θα έχει τέταρτη τετραετία. Είναι ολιγαρχικός ο άνθρωπος, δεν θέλει πολλά. Τρεις τετραετίες μόνο. Έχει καταφέρει τόσα πολλά στην πρώτη, κυρίως στη δεύτερη. Οπότε χρειάζεται μια τρίτη για να ολοκληρωθεί όλο αυτό. Αν στις δύο τετραετίες έχουν γίνει όλα αυτά που ξέρουμε, σκάνδαλα, διαφθορά, παρετήσεις, τώρα τελευταία παρετούνται κάτι οι γραμματείς, πέφτουν σαν τα κοτόπουλα, τα μαδημένα κάτω, και όλα αυτά που ζούμε και ξέρουμε, πνιγικές διαπαθές, και όλα αυτά που ζούμε και ξέρουμε, φανταζόμαστε, μπορούμε να κάνουμε μια προβολή του τι ακριβώς θα συμβεί στην τρίτη τετραετία που την περιμένουμε πως και πως για να μετρήσουμε τα ζώα σε αυτόν τον τόπο, γιατί πρέπει κάποια στιγμή όχι μόνο να τους πιστέψουν και τα ζώα αλλά και να τα μετρήσουμε και τα ζώα. Αυτά τα ωραία που λένε οι υποψήφοι πρωθυπουργοί και οι πρωθυπουργοί που έχουν κυβερνήσει αυτόν τον τόπο είναι αυτά τα περί συμφωνίας με τους κοινωνικούς εταίρους και στα υψηλά εισοδήματα και στον πλούτο θα έρθει μια πατριωτική συμφωνία, λέει ο άλλος. Συμφωνία κοινωνικής ευθύνης, λέει ο άλλος. Γενικώς οι φράσεις που χρησιμοποιούν όταν είναι να πούνε, να πούνε όχι να κάνουν, όταν είναι να πούνε ότι θα φορολογήσουν τα εισοδήματα τα πολύ έτσι υψηλά και το πλούτο και το κεφάλαιο σε αυτόν τον τόπο, είναι πολύ κομψές οι φράσεις, πολύ προσεκτικές και έτσι φινετσάτες.
1: Τα πρόστιμα είναι χρήσιμα και η νομοθέτηση είναι χρήσιμη για τα περιθώριο κέρδους. Αλλά τι θα ήθελα εγώ. Και γι' αυτό αγωνιζόμαι. Πιστεύω ότι πρέπει να καθίσουμε όλοι στο τραπέζι και ήδη δουλεύουμε σε αυτό. Και να λέω ποιοι είναι όλοι, ενώ η κυβέρνηση, η βιομηχανία, η παραγωγή, τα σούπερ μάρκετ, και να πούμε θα χρειαζόμαστε μια καινούρια συμφωνία κοινωνικής ευθύνης.
3: Πατσάς, πατσάς, ψιλοκομμένο.
1: Σε μια εποχή που η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται και εμείς είμαστε διατεθειμένοι να πάρουμε πίσω κάποια από τα αυστηρά παρεμβατικά μέτρα υπό την προϋπόθεση ότι θα μειώσετε τιμές.
2: Συμφωνία κοινωνικής ευθύνης λοιπόν. Τι ωραίο. Τέτοια συμφωνία δεν έχει κάνει με συνταξιούχους, δεν έχει κάνει με εργαζόμενους, δεν έχει κάνει με μικρομεσαίους, δεν έχει κάνει με υπαλλήλους. Όχι. Εσείς πληρώνετε. Έρχεται το μπιλιέτο και το πληρώνετε. Μην κάνει και συμφωνία κοινωνικής ευθύνης. Καταρχάς είστε ανεύθυνοι. Δεν μπορεί να βασιστεί σε εσάς, ενώ ένας που είναι στο κεφάλαιο, εφοπλιστής, βιομήχανος, έχει την υπευθυνότητα και μπορεί να συνάψει ευθύνη συμφωνία με την κυβέρνηση. Το άλλο το ωραίο που λέει σε αυτή τη συμφωνία εδώ ο Μητσοτάκης είναι ότι θα πάει στα σούπερ μάρκετ, στα καρτέλ και στα υπόλοιπα και θα πει σας αφαιρώ κάτι, αλλά κι εσείς μην αυξάνετε τις τιμές. Και έτσι ποιος θα βγει για άλλη μια φορά κερδισμένος από όλα αυτά, όχι εσείς. Στο όνομα το δικό σας θα γίνει. Αλλά όχι εσείς. Θα βγουν κερδισμένοι αυτοί που πρέπει να βγουν κερδισμένοι και όπως βγαίνουν πάντα κερδισμένοι. Θα του πούνε ένα ναι, θα κρατήσουμε σταθερές τις τιμές για κάποιο χρονικό διάστημα. Κανείς δεν μπορεί να το ελέγξει αυτό μετά γιατί δεν ελέγχεται. Όπως πολύ καλά ξέρουμε, θα έχουν κερδίσει και την φοροαπαλλαγή στο πλαίσιο της συμφωνίας κοινωνικής ευθύνης και θα πάνε όλα καλά. Αν δεν γίνει αυτό, θα γίνει το άλλο με την πατριωτική εισφορά.
4: Και να θεσπιστεί αυτό που εμείς ονομάζουμε πατριωτική εισφορά.
3: Πατσάς, πατσάς, ψιλοκομμένος.
4: Για τις υπερκερδοφόρες επιχειρήσεις και τα τεράστια εισοδήματα.
1: Εφόσον λοιπόν αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί, νομίζω ότι αυτό τελικά θα είναι προς όφελος του καταναλωτή αλλά και της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια τέτοια λύση.

0: Αλλά ξέρετε, χρειάζεται όχι μόνο το καρότο, χρειάζεται ενίοτε και το μαστίγιο.
1: Προς ποιους χρειάζεται το μαστίγιο και τους μερακλείδες, εννοείται. Το μαστίγιο και το καρότο και η πατριωτική εισφορά του Τσίπρα και η συμφωνία κοινωνικής ευθύνης του Μητσοτάκη. Όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία δεν αφορούν το λαό. Εσείς θα πληρώνετε. Δεν θα κάνει καμία συμφωνία κανείς μαζί σας. Δεν θα σας ρωτήσει. Εκεί είναι επιβολή. Στους άλλους είναι συμφωνία, εθελοντική εισφορά, πατριωτική εισφορά και δεν ξέρω εγώ τι άλλη φράση θα χρησιμοποιηθεί με προσοχή πάντα, γιατί το κεφάλαιο σε αυτόν τον τόπο είναι σαν το μωρό. Το πιάνεις προσεκτικά, δεν το ζουμπάς εκεί και πας, είναι ευαίσθητο. Μην μας φύγει, φύγουν τα κεφάλαια και μείνουμε χωρίς κεφάλαια, γιατί θα απογίνουμε εδώ χωρίς κεφάλαια. Θα μας μείνουν τα κεφαλάρια που έλεγε και άλλη και κυνηγούσε στο τρίκυκλο τον έρμο το μετανάστη, γιατί της είχε πάρει τα κεφαλάρια που τα είχε πετάξει στα σκουπίδια. Όλο αυτό, κεφάλαιο, κεφαλάρια, αστείο Πέμπτη, σαν και Παρασκευή, έρχονται και δένουνε, και επειδή λέμε αστεία, να ακούσουμε άλλο ένα όπως μας το είπε ο άνθρωπος.
2: Εγώ έχω να πω ότι έχω δύο έτσι λόγους για να αισθάνομαι περήφανος. Ο πρώτος και σημαντικότερος είναι ότι στην πλειοψηφία της κοινής γνώμης η πορεία μου με τα λάθη μου, τις παραλήψεις, έχει καταγραφεί ως μια έντιμη πορεία.
3: Χριστός.
2: Και ο δεύτερος λόγος είναι αυτός που σας είπα πιο πριν, ότι κυβερνήσαμε στις πιο δύσκολες συνθήκες μεταπολίτευσης. Παρά τα αυτά, η αίσθηση των πολιτών είναι ότι στο τέλος αυτής της δύσκολης περίοδου περνάγαμε καλύτερα από ό,τι περνάμε σήμερα.

0: Σε ευχαριστώ, Παναγία μου.
1: Και η προσευχή. Επειδή περνάγαμε ωραία, ο Τσίπρας τα είπε αυτά, φρέσκα είναι σήμερα το πρωί, και είπε για δύο πράγματα είναι υπερήφανος. Πρώτον, γιατί ήταν έντιμος, όχι δεν είπε έτσι, ότι έχει μείνει, το είπε πολύ ωραία, ότι έχει μείνει στην εντύπωση του ελληνικού λαού ότι ήταν μια έντιμη κυβέρνηση. Δεν λέει αν είναι ο ίδιος, λέει τι εντύπωση έχει ο άλλος. Χρησιμοποιεί, κάνει καθρεφτάκι. Χρησιμοποιεί εμάς όλους που τον θεωρούμε πολύ έντιμο, γιατί δεν μας κορόιδεψε. Εδώ η εντιμότητα σχετίζεται μόνο με την κλεψιά, που δεν ξέρουμε. Αλλά άλλοι παράγοντες που μπορεί κάποιον να τον κάνουν ανέντιμο δεν μας απασχολούν, όπως έχουμε καταλάβει στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα. Άρα ο ίδιος νιώθει υπερήφανος που τον θεωρούν κάποιοι, ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, μειοψηφικό πάντως, όχι πλειοψηφικό, έντιμο, το πρώτο. Και το δεύτερο, ότι περνούσαμε καλύτερα τότε. Από τώρα αυτά τα δύο τον κάνουν έντιμο και είναι πολύ τον κάνουν υπερήφανο, έντιμος είναι έτσι και αλλιώς. Και αυτά τα δύο είναι πολύ σημαντικά, και είναι πολύ σημαντικό ότι ο Αλέξης Τσίπρας χαίρεται και νιώθει περήφανος, γιατί έχει περάσει πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια.
2: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια μεσοαστική περιοχή, στους Αμπελόκηπους.
3: Το αδικό αυτό με πνίγει. Και με πνίγει από παιδί.
2: Σε ένα τριάρι διαμέρισμα 100 τετραγωνικών.
4: Σε μια καλύβα απέναντι από το χαμά.
2: Από μια μέση οικογένεια.
5: Ο πατέρας μου ήταν μέθησος, γυναικάς και χατοπαίκτης.
2: Δεν σπούδασα σε ξένα πανεπιστήμια, δεν πήγα στο Κολάμπια.
4: Στο κολέγιο της Μαντάμ Κικίτσας, στην πλατεία Λαού.
2: Έμαθα αγγλικά σε συνδυακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά.
6: This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα.
2: Δεν είχα νταντάδες ξενόγλωσσες, δεν ήμουν αγιός πολιτικού, δεν μεγάλωσα σε κάποιο τζάκι.
7: Έτσι είναι η κοινωνία της σήμερα. Άλλους ανεβάζει και άλλους κατεβάζει.
2: Καταλαβαίνω τι σημαίνει να μην βγαίνει ο μήνας.
8: Δεν είχα χάμπορκερ, δεν είχα τσίσμπερκερ. Να φάω.
2: Αν και δεν ήμουνα σε μια οικογένεια που είχε στερήσεις.
9: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
2: Και κυρίως ασχολήθηκα με την πολιτική, γιατί πίστευα και συνεχίζω να πιστεύω ότι μέσα από την πολιτική μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα.
10: Το ταπεράκι μην ξεχάσεις.
2: Μπορείς να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων.
11: Είσαι έξω.
10: Σκατά με φράουλες.
2: Ασχολήθηκα με την πολιτική από όραμα.
12: Και τώρα μπακλαβά στο φούρνο.
2: Όχι γιατί πίστευα ότι θα γίνω πρωθυπουργός, υπουργός, βουλευτής. Μου ήταν πάρα πολύ ξένα όλα αυτά.
13: Ο Θεός να σας έχει καλά.
14: Και εσάς, αλλά αφού δεν φρόντισε μέχρι τώρα.
1: Είναι μεγάλος και βλέπει ο Θεός από ψηλά. Δεν ξέρει κανείς ποτέ τι του ξημερώνει και πότε μπορεί να βοηθήσει και πώς μπορεί να βοηθήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, σε αυτή εδώ που ακούσαμε και τα προηγούμενα που έλεγε την εντιμότητα, κάπως άνοιξε την καρδιά του. Μας εκμυστηρεύτηκε εκεί έναν πόνο του, ένα καημό. Το rebranding εξελίσσεται με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Σιγά σιγά, γιατί αρχίζει και λέει για φτώχες. Τα ένσημα τα έχει πει από την προηγούμενη θητεία. Τώρα εδώ έχουμε μπει στους Αμπελόκηπους, είπε και για τα αγγλικά. Το θέμα το TEM, ότι δεν έχει καλή προφορά. Μα εδώ δεν είναι μόνο η προφορά το θέμα, είναι όλο το πακέτο των αγγλικών. Σε επόμενη συνέντευξη rebranding νούμερο 22 θα πει και για τις αγραμματοσύνες. Λέσβος Μυτιλίνη, 360 μέρες μοίρες γύρω-γύρω, κολοτούμπες και όλα τα υπόλοιπα. Γίνεται μια φιλότιμη προσπάθεια, πραγματικά, από τον ντύσιμο με το λευκό σακάκι μέχρι και αυτά εδώ που λέει τώρα, να τον λουστράρουν κάπως και να μας τον παραδώσουν αμόλυντο, αμόλυντος είναι, να μας τον παραδώσουν έτσι ξεπλημένο με κάποιο τρόπο, καθαρό, για να ξαναδιαχειριστεί τις τύχες μας, για να κάνει την πατριωτική σφορά. Γιατί όσο είναι ο Μητσοτάκης θα έχουμε κοινωνική συμφωνία. Οπότε αν έρθει ο Τσίπρας θα έχουμε πατριωτική σφορά. Υπάρχει μεγάλο διακύβευμα και μεγάλο δίλημα, όπως καταλαβαίνει ο καθένας. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα λέγεται Ελλάς. Ελλάς. Ελλάς ήταν και ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός στην κατοχή, όπως όλοι γνωρίζουμε. Αυτό ερέθησε πάρα πολύ την ομάδα Αλήθειας. Και ευτυχώς κάνανε βίντεο τα παιδιά εκεί, και έχουμε εμείς εδώ τη χαρά τώρα να ακούσουμε τι τους ερέθησε και πώς απαντάνε στον Αλέξη Τσίπρα και με την ευκαιρία σε όλη την αριστερά.
15: Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε συνειδητά το 2026 να ονομάσει το κόμμα του Ελλάς, με το όνομα του στρατού δηλαδή που αιματοκύλησε τη χώρα. Του στρατού του ΕΑΜ που κατέσφαξε χιλιάδες Έλληνες για να φέρει τον κομμουνισμό στη χώρα.
16: Και με αυτό το βίντεο θα φωτίσουμε την πραγματική ιστορία του πραγματικού Ελλάς.
1: Δεν μίλησαν για την Ελλάς του Τσίπρα. Εδώ μίλησαν για τον Ελλάς, το στρατό που μαντοκύλησε τη χώρα. Αν θυμόσαστε, όσοι ήσασταν, είστε ακόμη και μπορείτε να τα θυμηθείτε, και όσοι γνωρίζουμε από ιστορία, αν κάτι έκανε ο Ελλάς τότε, είναι ότι μαντοκύλησε τη χώρα. Δηλαδή δεν είχε αφήσει Γερμανό για Γερμανό να ζει. Στη χώρα είναι η αλήθεια, αλλά δεν ήταν της χώρας. Και αυτούς και όποιον συνεργάστηκε με αυτούς, τους μαντοκύλησε. Αυτό δεν το λες κακό. Στη δική μου λογική, στη λογική όμως των παιδιών εκεί, συναδέλφων της ομάδας αλήθειας, αυτό είναι κατάπτυστο. Και έπρεπε να κάνουν αυτό το βίντεο, ευτυχώς ξαναλέω, για να αποκαλύψουν κάποιες αλήθειες.
15: Πρόσεξε τώρα την υποκρισία του. Τι κάνει ο τυμβορύκφος Τσίπρας τους τελευταίους μήνες? Πηγαίνει στη Λαμία και αποθεώνει το σφαγέα του εμφυλίου τον Άρη Μελοχιώτη. Και αποθεώνει το σφαγέα του εμφυλίου τον Άρη Μελοχιώτη. Το σφαγέα του εμφυλίου τον Άρη Μελοχιώτη.
1: Ο Άρης Βελουχιώτης έβαλε τέλος στη ζωή του το 1945, 16 Ιουνίου. Ο εμφύλιος τυπικός ξεκίνησε 31 Μαρτίου του 1946, καμιά δεκαριά και παραπάνω μήνες μετά. Δεν πρόλαβε να σφάξει στο πλαίσιο του εμφυλίου. Παρόλα αυτά εδώ τα παιδιά λένε τον Άρη Βελουχιώτη σφαγέα του εμφυλίου. Ο εμφύλιος ξεκίνησε ένα χρόνο μετά. Δεν έχει σημασία, εμείς δεν κοιτάμε τι λέει πραγματικότητα, κοιτάμε τι λέει η ιερή οργή της ομάδας αλήθειας, οι οποίοι έφτιαξαν κοντζάμ βίντεο για, με την ευκαιρία του Τσίπρα, για να ταχώσουν στον Τσίπρα. Δεν τους ένιωσε τόσο αυτό πολύ όσο κυρίως τον Ελλάς. Και με όλα αυτά τα πολύ ωραία και ανιστόρητα εντελώς που λένε, και το ύφος που τα λένε, που είναι ό,τι πιο παλιακό υπάρχει, νομίζοντας ότι ανακαλύπτουν την Αμερική με επιχειρήματα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, του 80, του 90, πάλι ξανά μανά τα ίδια επιχειρήματα.
15: Προσπαθεί να εργαλειοποιήσει τις φωτογραφίες από τις εκτελέστηκες Αριανή και εν τέλει φέρνει ξανά την ταμπέλα του Ελλάς στην κεντρική πολιτική σκηνή εν έτη 2026. Επαναφέροντας δηλαδή στο σήμερα εμφύλια πάθη.
0: Και κατά τα άλλα κατηγορούν εμάς για εμφυλιοπολεμική ρητορική, επειδή φέρνουμε στο φως και θυμίζουμε τον κόσμο τα εγκλήματα της αριστεράς.
1: Των κομμουνιστών. Γιατί δεν λέει των κομμουνιστών, δεν το είχε πει και η Καϊλή, όταν την είχαν πιάσει τότε με τα λεφτά, η σπήλωση αυτή που είχε γίνει στην Ελληνίδα που είχε πάει στο εξωτερικό και μιλούσε για τα εγκλήματα κομμουνιστών στον παππού της, που τελικά δεν ήταν παππούς της, ήταν κάποιος συγγενής που τελικά δεν ήταν και έγκλημα κομμουνιστών. Κάτι είχε κάνει ο άνθρωπος εκεί τότε, στα ωραία χρόνια. Τέλος πάντων, εδώ ακούμε τα παιδιά της ομάδας αλήθειας που κάνουν βίντεο, όπως λένε, για να μας εξοργήσουν.
0: Το πρόβλημά τους είναι ότι είχαν μάθει τόσα χρόνια να λένε ό,τι θέλουν και να τους αντιμετωπίζει δεξιά με μια φοβικότητα και χωρίς αντίλογο. Με αυτό το βίντεο θα τους εξοργήσουμε ακόμα περισσότερο.
1: Επειδή ανήκω στην άλλη πλευρά της ομάδας αλήθειας, έχω να πω ότι εγώ διασκεδάζω αφάνταστα με όλα αυτά, δεν εξοργίζομαι καθόλου, μου αρέσουν πάρα πολύ. Όπου το αυρώ, είτε από την ομάδα αλήθειας είτε από αλλού, τα παρακολουθώ, τα ακούω. Δεν αισθάνομαι την ανάγκη να απαντήσω σε κάτι από όλα αυτά, γιατί τι να απαντήσω, ότι δεν ήταν σφαγέας ή ότι ήταν σφαγέας ο Βελουχιώτης στον εμφύλιο, ή ότι γενικώς κυνηγούσαν τους Ναζί, ότι όλα αυτά σπέρνουν εμφύλια πάθη, που τότε ο Ελλάς κυνηγούσε τους Ναζί και σκότωνε τους Ναζί που είχαν έρθει στη χώρα, κατακτητές, και κάναν αυτά που όλοι ξέρουμε. Εν τω μεταξύ, πολύ πάθος η ομάδα αλήθειας για τον Ελλάς, τον Βελουχιώτη, το σφαγέα, αλλά δεν έχει κάνει ποτέ κανένα βίντεο για το δίστομο. Κανένα βίντεο για τα Καλάβρητα. Κανένα βίντεο για την Κρήτη, στα χωριά Σιβιάνο και στην Κάνδανο, ή στο κομμένο της Σάρτας ή στην Κοκκινιά. Πουθενά. Τέτοια βίντεο δεν υπάρχουν, γιατί είναι εγκλήματα του φασισμού, των Ναζί. Στα άλλα, συνέχεια βίντεο πάνω στο βίντεο, και για να είναι όλο αυτό ολοκληρωμένο πρέπει να ακουστεί λέξη με λίγα λάση.
15: Λίγους μήνες μετά, το Σεπτέμβριο του 1944, με την αποχώρηση των Γερμανών, γράφτηκε η τραγωδία του Μελιγαλά. Μετά τη λήξη της μάχης και την παράδοση των αντιπάλων, ακολούθησαν μαζικές εκτελέσεις, όχι μόνο τάγματα ασφαλιτών, όπως θέλει να λέει η αριστερή προπαγάνδα, αλλά και εκατοντάδων αμάχων, πολιτικών αντιπάλων και τοπικών παραγόντων που πετάχτηκαν στην περιβόητη πηγάδα.
0: Το Μελιγαλά πήγαμε και κάναμε ένα βίντεο όσο οφείλαμε. Ένα βίντεο φόρο τιμή στα θύματα της αριστεράς.
1: Μα είναι μόνο αυτά. Είναι πάρα πολλά τα θύματα της αριστεράς. Ευτυχώς σε αυτόν τον τόπο μόνο η αριστερά έχει προκαλέσει θύματα. Η δεξιά δεν έχει καθόλου θύματα. Τίποτα. Εκτός αν όλα αυτά τα εκχωρούν τα θύματα, τα πάρα πολλά, στους συνεργάτες Ναζί. Οπότε έτσι βγαίνουν καθαροί οι δεξιοί, γιατί εμείς δεν κάνουμε κάτι. Οι Ναζί κάναν, τους στηρίξαμε βέβαια και τους στηρίζουμε ακόμα με διάφορους τρόπους. Οι παππούδες μας εκεί, εμείς εδώ, συνεχίζεται αυτό το έργο. Ωραίο είναι όλο αυτό, και για να κλείσουμε με το βιντεάκι που κάναν τα παιδιά και από την ομάδα αλήθειας, πρέπει να πούμε και για την προσπάθεια τότε να καταληφθεί η εξουσία.
0: Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι πως ο σκοπός και ο στόχος του Ελλάς δεν ήταν μόνο η απελευθέρωση από τους Γερμανούς κατακτητές, αλλά και η κατάληψη με βία της εξουσίας από τους κομμουνιστές. Αυτές είναι οι σκοτεινές σελίδες που κάποιοι σήμερα προσπαθούν να διαγράψουν. Όμως γι' αυτό υπάρχει ομάδα αλήθειας. Αλλά και η κατάληψη με βία της εξουσίας από τους κομμουνιστές.
11: Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν...

0: Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό.
1: Πολύ ωραία. Μαδάει Κοτόπουλο.
2: Το Μονακό, μαδάει το Κοτόπουλο, που θα ήταν η Ελλάδα τέτοιο αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ. Και όλα αυτά που λένε, ίδιο μυαλό. Και η ομάδα αλήθειας και η κυρία εδώ. Και γενικώς είναι μια αντίληψη που υπάρχει ευτυχώς και πρέπει με πιο δυναμικό τρόπο να βγαίνει μπροστά, γιατί το έχουμε ανάγκη και εμείς να ακούμε τέτοιου τύπου ωραία αφηγήματα και προσεγγίσεις της ιστορίας. Τι είναι όλο αυτό τώρα που ακούμε με το Κοτόπουλο?
1: 7.30 ώρα είμαστε εδώ και 10.30 φεύγουμε.
3: Πώς είναι σήμερα η θάλασσα?
1: Πολύ ωραία. Μαδάει Κοτόπουλο. Πολύ ζεστή.
4: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα?
5: Την Κυριακή που ψηφίζουν.
4: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα?
5: Ένα 40% του ελληνικού λαού.

0: Έτσι λοιπόν, μάθαμε και πώς ακριβώς θα μετρήσουμε τα ζώα σε αυτόν τον τόπο. 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ο Αποστόλης, ξέρετε τι γίνεται εκεί. Ο Δημήτρης Κυρικός ρυθμίζει τον ήχο, ξέρετε τι γίνεται εδώ. Και πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού.
1: Γεια σου παιδί.
2: Γεια.
1: Του πω, όσα πήρανε οι δεσποτάδες.
2: Ναι, τι πήραν τώρα, κάτι χαζάρα, φιλοδόρημα εκεί πέρα χιλιάρικα, κάθε μήνα τώρα εντάξει. Και το κάνουμε θέμα.
1: Πόσα παιδιά έχει ο καθένας ρε εσύ Αποστόλη και πήρε τόσο μισθό εγώ.
2: Έχουνε, αυτοί δεν το αφήνουν, το θέμα το δουλεύουνε. Δεν είναι σαν και εμάς. Δεν υπάρχει υπογεννητικότητα στους ιερείς, εκεί του δίνουν και καταλαβαίνει το πράγμα.
1: Και έχουμε να δούμε τα μάτια μας, ρε παιδί μου να πούμε. Έχουμε τρελαθεί. Τώρα που άκουγα να πούμε εδώ πέρα το Θύμιο και τρελάθηκα. Πήρανε διπλό μισθό και εγώ παίρνω ένα αρχίδι. Για μνήμη θα μου δώσει κι άλλα δύο.
2: Άσε μουσι.
1: Να ψωμούσει.
2: Ναι, ναι.
1: Μουσι έχω αφήσει γιατί απαγορεύεται να ξυρίζουμε να πούμε.
2: Γι' αυτό
1: δυστυχίζει κι αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή για να συνέρχουμε. Να τρελαθούμε οριστικά. Να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Ο κόσμος, όσο ηλίθιος λαός, πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου, ρε παιδί μου. Είμαι 80 χρονών και έχω τρελαθεί. Την κυριολεξία. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο μαλάκιδες είμαστε.
2: Είμαστε ένα σπάνιο είδος όμως, θα έλεγε κανείς. Ας εκτιμάμε κι αυτό.
3: Γεια σας Αποστολή.
2: Γεια.
3: 5.000 ο Μητροπολίτης.
4: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε. Θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση.
2: Ναι, δεν κατάλαβα να πάω να γίνεις και εσύ Μητροπολίτης. Σου δείχνει το δρόμο. Να δουλειές.
3: Έτοιμο σημαίνει να έχω και προϋπηρεσία σε κατηχητικό, παπαδάκι στις εκκλησίες κτλ. Κάποτε το 1991 είχα δει ένα σπρώμαυρο έτσι τα επίκεντρα. Κέρα τότε ρε παιδί μου πως οι κακοί κομμουνιστές σε κάποια Οκτωβριανή Επανάσταση γκρεμίζανε εκκλησίες και σκοτώνανε παπάδες κτλ. Κτλ. Τότε ήμουν μικρός, δεν καταλάβαινα τι έλεγε αυτό. Το 1995 είχε βγει μια άλλη ταινία, Γαρίφαλα, Τριαντάφυλλα και Ψωμί, δεν θυμάμαι, μια που αναφέρεται στον Ισπανικό εμφύλιο. Σε μια μάχη τέλος πάντων, ένας παπάς ήταν μέσα σε μια εκκλησία και ήταν με το Φράγκο, τον βουτάνε οι δημοκρατικοί, όπου έγινε εδώ η συναντήρων, θα εκτελεστεί. Τώρα το σκοτώνε, πάλι δεν το είχα πολύ καταλάβει αυτό. Τώρα με τα 5.000 ευρώ το 2026. Κάτι αρχίζω να ψιλοκαταλαβαίνω.
2: Ορίστε. Υπάρχει και ένα πίμνιο που πρέπει να κατευθυνθεί προεκλογικά. Τι θες, άιντε έτσι. Πού θα τους πάνε, δεν ξέρουν πού να τους πάνε, τώρα ξέρουν πού θα τους πάνε.
3: Δεν είναι πολύ μακρινές τελικά αυτές οι εικόνες που είχα δει τότε. Λέω εγώ, δεν προτείνω βία, ας πούμε είμαστε κατά της βίας από ποια προέρχεται έτσι κι αλλιώς.
1: Αποστόλη.
2: Έλα.
1: Μπορούσα να μιλήσω κι εγώ.
2: Μπορούσες.
1: Απ' τη Δράμα είμαι.
2: Ωραία. Δίνω Αποστόλη τη χέρι. Τι να κάνω.
1: Τιμένω.
2: Λέγε.
1: Άντε ωραία. Ευχαριστώ.
2: Όχι τώρα λέω. Τώρα. Μιλάς. Πάμε.
1: Μιλάω.
2: Ναι. Σ' ακούω.
1: Α. Κοίταξε. Έχω ένα φίλο παπά. Από εδώ απ' τη Δράμα. Έχει 5 παιδάκια. Ξέρετε μη του παπάς.
2: Τι.
1: Λέω ρε Παπαγιάννη. Αγόρι μου γλυκό. Γιατί λέω δεν σας έδωσε και σας αυτή. Ξέρεις γιατί μίσο για να μας πάρουν οι Μητροπολίτες να πούνε να ψηφίσουν λέει Νέα Δημοκρατία.
2: Να. Ωραίο. Καλό. Για Δράμα καλό αστείο.
5: Είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πίσω γυρίσματος.
6: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
6: Παραπολιτικά.
2: Ναι.
6: Αντουλάκησε, είχα μετράει από το 7 και 5 που κάνει 13.
2: Από τη Δράμα κι εσείς.
6: Όχι, από εκεί.
2: Α, εξαπλώνεται.
6: Δεν ξέρω να μετράει, μην πάει σχολείο πάει να μάθει Αντουλάκης, να μάθει γράμματα.
2: Τώρα είναι αργά, δεν έμαθα αγγλικά όταν ήταν στην Ευρώπη, θα μάθει γράμματα στην Ελλάδα.
7: Provocate. Provocative statements.
2: Τέλος πάντων, έλα, να είσαι καλά.
6: Το πείτε αυτό, το δώστε.
2: Ναι, οπωσδήποτε.
8: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
9: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά. Παρασκευή βράδυ ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
11: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
13: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
14: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
13: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
14: Οκ, okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
15: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
16: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
17: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
18: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ελληνοφρένεια της Παρασκευής, τελευταία μέρα της εβδομάδας, και επειδή πάντα είμαστε πιεσμένοι στους χρόνους της Παρασκευές, να πάμε κατευθείαν στον δεύτερο λαό.
19: Αποστόλη, λίγο την προσοχή σου, ακολουθεί ξυπνάδα.
2: Όπα.
19: Καλά, δεν το κατάλαβε κανείς.
2: Πιο πολλά.
19: Τι λέει ο κόσμος για τους βουλευτές που είναι 300 και παίρνουν 5, 6, 7 χιλιάρικα. Δεν λέει με τους κηφίνες που τους πληρώνουμε και να φύγουν και να μειωθούν κτλ. Αυτό κάνει τώρα με τους Μητροπολίτες. Νάρκη είναι από τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Νάρκη στην Εκκλησία. Σου λέει θα αρχίσει ο κόσμος σιγά σιγά και θα λέει και πώς είναι οι Μητροπολίτες. Δεν ξέρω, είναι παραπάνω από 200-300, πώς είναι.
2: Δεν έχω ιδέα, δεν ασχολούμαι με αυτά.
19: Ούτε και εγώ, αλλά τέλος πάντων.
2: Τώρα που θα πέφτουν τα 5.000 θα μάθουμε όμως.
19: Θα αρχίσει λοιπόν που τους πληρώνουμε 5.000 και αυτό. Κατάλαβε, γι' αυτό το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Δεν το έκανε επειδή τώρα μετά από τη διάλυση περίπου του Νίκη οι Μητροπολίτες και οι υπόλοιποι θα μιλούσαν υπέρ της Καριστιανού. Δεν το έκανε γι' αυτό. Δεν το έκανε γιατί φοβήθηκε ότι όλο το πίμνιο θα οδηγηθεί από την Εκκλησία προς την Καριστιανού.
2: Με γρίφους μιλάς, Γέροντα.
19: Κάπως έτσι.
2: Και έπρεπε να τους δώσει 5.000, σου έδινε 3.
19: Τα 3 τους θα δίνουμε άλλοι.
2: Όχι, τι κάνει ο κόσμος, τέλος πάντων.
20: Γεια σου Αποστόλα ρε.
2: Γεια. Yeah.
20: Αγγλοκουνού εδώ πέρα. Τι κάνεις, καλά είστε?
2: Αγγλοκουνού.
20: Αγγλοκουνού.
2: Καινούριο.
20: Τι καινούριο, όχι τι καινούριο, κάτι καινούριο. Παλαιό. Ήταν και συμπάθητος της κάνει στο Λονδίνο. Στο... πώς λέγονται εκεί.
2: Στο Λονδίνο.
20: Ναι, στο Λονδίνο.
2: Α, όταν είχα στο Λονδίνο, έχει τον Dingwalls.
20: Μπράβο, στο Dingwalls αυτό. Ναι. Τι λέει, καλά είστε?
2: Καλά εσύ.
20: Τι από τη μαλακία μου εδώ με όλα αυτά τα που ακούμε και ακούω και σήμερα.
2: Ο πέστη, η αδικαιούση έχει δει. Δεν δικαιούσε. Ο Έλληνας διασποράς δεν δικαιούται, πέστη.
20: Καλήμο, βέβαια. Λοιπόν, καταρχάς, με τις παπάδες όλα καλά, ε. Διασιασμός μισθών. Καλά,
2: νομίζω καλά, ευχαριστημένοι πρέπει να είναι, τότε διάλογο.
21: Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης για την Ορθοδοξία και τους θεσμούς της.
20: Επίσης, φαντάζομαι να πούμε πάνε εκεί πέρα σε εκκλησίες και κάθε παπαδιό, θα αισθάνονται όλοι πάρα πολύ καλά που οι παπάδες επιτέλους πήραν εκκλησιαστικό μισθό ενώ αυτοί πεινάνε. Φαντάζομαι περνάνε καλά. Μετά αισθάνονται όλοι πάρα πολύ καλά που οι παπάδες επιτέλους πήραν εκκλησιαστικό μισθό ενώ αυτοί πεινάνε. Φαντάζομαι περνάνε καλά. Με το κύριε Λέσο θα χορτάζουν όλοι, φαντάζομαι. Μια χαρά πάνε.
2: Τι θα τα κάνουμε, είναι το ερώτημα τέλος πάντων.

0: πήγαν, σε έχουν δώσουν τα ονόματα τους πολλές. Διαδοφόρους και παρόδους να τις πετάσουν. Θα βλέπουν και τα ονόματα τους πολλούς.
1: Χαίρετε.
0: Για τους μισθούς που λέμε των ρασοφόρων, είναι η μισή από τα μπαλικαριών των 300 στη Βουλή. Σίγουρα αν ψάξουμε να την Ελλάδα είναι πολλοί που μπορεί να χρεώνονται κιόλας από το μισθό τους για να ταΐσουν τον κόσμο, πρέπει να την ταΐζουν οι 300, σύν την περιουσία που έχουν δώσει στο κράτος. Ο κύριος Τραμπάλας, ο Αμερικάνος, θέλει να φέρει τα πλοία του σε χώρο νόμο που τώρα έχει δώσει και εκκλησία στην Ελευσίνα.
2: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
2: Φαγώθηκε ρε ο άλλος με τους πατρογολιπτάδες, ρε. Λες και δεν έχουν οικογένειες αυτοί να υποστηρίξουν, ας πούμε. Λες, δεν έχουν στεγαστικό ή ενίκιο να πληρώσουν. Φαγώθηκε.
1: Ποιος, ρε?
2: Ο Θήμιος.
1: Ναι, δεν έχουν.
2: Δεν έχουν.
1: Όχι, δεν έχουν να πληρώσουν ενίκιο. Η αλήθεια είναι δεν έχουν.
2: Ναι, ναι, λες και δεν έχουν. Δεν έχουν.
1: Δεν έχουν.
2: Δεν έχουν. Λοιπόν, λες και δεν έχουν οικογένεια να θρέψουν.
1: Είναι στρεμμένοι.
2: Ρε φίλε, τάπα και χθες. Πόσο γελί πια, ας πούμε.
1: Μπορούνε, όχι, δώσε ευκαιρίες, μπορούνε κι άλλο.
2: Κάτι άλλο, τι είπε ο Χρυσοκοϊδής, ότι δεν είναι ίδιοι με τους άλλους και αν ήταν ίδιοι με τους άλλους κτλ.
1: Ναι, ναι.
3: Σκεφτείτε λοιπόν να ήταν τα κόμματα όλα συμπεριλαμβανομένες και της Νέας Δημοκρατίας όπως είναι οι υπόλοιποι. Τι θα γινόταν στη χώρα.
2: Μπορείς να του θυμίσεις, σε παρακαλώ, ότι 222 που ψηφίζανε το τρίτο μνημόνιο ήταν όλοι μαζί. Και ήταν το ίδιο το μνημόνιο, δεν ήταν άλλο, το ίδιο ψηφίσανε.
4: Τι να ψηφίζαν άλλο μνημόνιο, οι Έλληνες είμαστε μονιασμένοι στα κρίσιμα και έτσι λοιπόν ψήφισαν στην Βουλή το ίδιο μνημόνιο. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό, δεν θα είχαμε εμφύλια πάθη όπως είχαμε με τον Ελλάς τότε. Φτάσαμε στο τέλος γιατί ακολουθούν οι παραγγελιές σας, αφιερώσεις σας, μας πάνε στο ακριβώς της ώρας του μαγκαζίνου, τα υπόλοιπα εμείς από Δευτέρα. Γεια σας.

0: να βάλει το τραγούδι του Πλούταρχου το Χαστού και τη αγάπη με πληγώνει.
1: Οπα.
2: Να πάγισα και έγινα καράβι βυθισμένο στα νερά σου.
1: Βρισκόμαστε στη μέση μιας φουρτούνας και ο καλός καπετάνιος δεν κρατάει ποτέ σταθερό το πιδάλιο.
2: Να πάγισα σου λέω δεν μπορώ να ζήσω μακριά σου.
3: Να πάει στη Ρουμανία.
2: Να πάγισα για σένα και η δόνια περηφάνια μου κυρτώνει.
4: Τι μήνα λέγεσαι Έλληνας, καμίσου.
2: Σφίγγω την καρδιά μου μα η άτιμη ματώνει. Το καστούκι της αγάπης με σκοτώνει.
5: Θα τρώσει καπαζιές μια μετά την άλλη.

0: Θα ήθελα για την Παρασκευή τους μπαμπάδες του Πάνου Βλάχου και να πω ένα ευχαριστώ στον μπαμπά μου, γιατί ο Απρίλιος ήταν πάρα πολύ πιεστικός για τα λογιστικά γραφεία. Και αν δεν είχαμε το τέρας ψυχραιμίας αυτό μέσα εδώ να μας δίνει υπομονή, δύναμη και να μας λύνει τα προβλήματά μας, νομίζω πως θα είχαμε βαρέσει η πιέλα που λένε εδώ πέρα στην Ήπειρο όλοι μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον αγαπάμε.
1: Είστε σε λογιστικό γραφείο μαζί με τον πατέρα για να καταλάβω.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει, δεν ήξερα την εικόνα. Ναι. Μια δήλωση δεν προσφερθεί κάτι να μας κάνετε τσάμπα όμως. Ένα ποθενέσκες.
0: Εγώ γλυκέ μου, ό,τι θες.
1: Ναι, εγώ ό,τι θες. Πρέπει να το πω εγώ, να νιώσω άσχημα.
0: Θα σου στείλω DM να μου στείλεις τα στοιχεία σου να στην περάσω τη φορολογική.
1: Θα μου την περάσεις, μάνα μου.
0: Βεβαίως.

0: Μα ποιος ξέρει να κάνει παπάδε.
1: Κατάλαβα την παραγγελία. Το ανέκδοτο του σουφλιά.
2: Τι?
1: Το ανέκδοτο του σουφλιά, ρε, με το δίπλωμα οδήγηση με τον αστυνομικό.
2: Ναι, τι.
1: Να το βάλει αφιέρωση την Παρασκευή.
2: Εις μνήμην.
1: Εγώ τον είχα πελάτη, δύο-τρεις φορές τον έχω εξυπηρετήσει, κύριος, άψογος και φοβερός. Και κάποια στιγμή θα σου πω και μια ιστορία που του είπα.
3: Ο Πολύδωρας έβαλε ένα βραβείο για όποιον οδηγό από την Αθήνα μέχρι τη Λαμία πάει χωρίς καμία παράβαση. Λοιπόν, έλεγχαν τώρα τις τροχιές, ποιος θα τα καταφέρει. Πράγματι τα καταφέρνει ένας, τον σταματάει εκεί ο τροχαίος, του λέει λοιπόν, ξέρετε.

Δεν κερδίσατε το βραβείο του Πολύδωρο, 7.000 ευρώ, διότι δεν κάνατε καμία παράβαση. Αν λέει αυτός, ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λοιπά και τα λοιπά. Και σκύβει ο τροχιός του, δεν κανά και τι δεν τα κάνει τα 7.000, ρε φίλε. Αλλά δώσου λέει πρώτον για να πάρω δίπλωμα. Ακούει η γυναίκα του για να διορθώσει την κατάσταση, λέει μην τον ακούτε, τα λέει αυτά όταν είναι μεθυσμένος. Στο πίσω μέρος υπάρχει ο παππούς με το γιο τους. Ο παππούς δεν ακούει καλά, αλλά γίνεται φασαρία. Βλέπει και τον τροχαίο και αρχίζει να μουρμουρίζει. Καλά τα έλεγα εγώ, με κλεμμένο αυτοκίνητο θα βρούμε τον πελά μας.

Θέλω να κάνω και μια αφιέρωση. Γίνεται για την Παρασκευούλα. Τη Λιβία που κάνει σεζόν στους Παξούς. Από το διάφορο του Θανάση Παπακοσταντίνου. Το σημείο που λέει η Δονή που μας γεννά και παίζει το χαρτί μας χωρίς τη θέλησή μας.

0: Καλημέρα, Αποστόλη.
1: Καλημέρα.
0: Μήπως μπορούμε να θυμηθούμε λίγο τη φάρσα που κάνατε στη γιαγιά Πετίνη για το νοσοκομείο με τη Μαρσέλα? Είναι λίγο παλιό.
1: Ναι, πώς λεγότανε?
0: Η γιαγιά Πετίνη.
1: Ναι, το άλλο. Τι περιεχόμενο?
0: Περιεχόμενο είχε, παίρνεις εσύ τηλέφωνο και ζητάς για τη γιαγιά Πετίνη, την οποία δεν ξέρουν βέβαια το επίθετο, και εσύ λες για τη Μαρσέλα, ότι χάθηκε η Μαρσέλα της.
1: Α, κάτι μου λέει σιγά-σιγά. Εντάξει, οκ, θα το δούμε.
0: Μα τα λέει αυτά, δεν είναι δυνατόν να μην τα λέει. Αυτά ήταν μεγάλα σου ξέ.
1: Οι μεγάλοι καλλιτέχνες, εντάξει, ξεχνάνε και κάποια.
0: Το ξέρω,
1: είναι
0: το
1: τόσο
0: ξέρω.
1: Πολλά.
2: Μεταξά.
3: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Νοσοκομείο Μεταξά, έτσι.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, καλημέρα, Άλκης Πετίνης λέγομαι.
2: Ναι, τι θέλατε?
3: Ναι, έχω τη γιαγιά μου εκεί, νοσηλεύετε.
2: Πού?
3: Σε εσάς, αλλά έχουμε ένα παράπονο. Χθες που κόπηκε το ρεύμα, που σβήσαν τα φώτα, έχασε τη Μαρσέλα της. Είχα έρθει εγώ εκεί, ήμουν επίσκεψη, και έχασε τη Μαρσέλα η μπάμπο. Δεν ξέρω, την πήρε κάποιος.
2: Τώρα είναι εδώ, είναι εδώ.
3: Ναι, ναι, είναι εκεί, στο 324.
2: Που, σε ποια κλινική?
3: Σε εσάς.
2: Ναι, στο νοσοκομείο, αλλά σε ποιο τμήμα?
3: Στο παθολογικό.
2: Αλφα παθολογική ή βήτα?
3: Αλφα, αλφα.
2: Για να σε συνδέσω λίγο με τη...
3: Για το αίτημα το δικό μου, ποιος θα κάνει κάτι?
2: Να ρωτήσετε την προϊσταμένη, συνεννοηθήκατε, μιλήσατε?
3: Όχι, όχι, στείλτε με στην αδερφή.
2: Ναι, περιμένετε.
3: Ναι, ναι.
4: Αστοπή.
3: Ναι, αδερφή.
4: Ναι.
3: Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Άλκης Πετίνης λέγομαι. Με στείλαν εκεί από το κέντρο.
4: Ναι.
3: Παθολογική, έτσι.
4: Ναι, ναι.
3: Ναι, έχω την μπάμπο εκεί, νοσηλεύετε.
4: Ποιαν?
3: Την μπάμπο, τη γιαγιά μου.
4: Την μπάμπο.
3: Ναι, ναι. Αλλά χθες που κόπηκε το ρεύμα, έχουμε ένα πρόβλημα. Έχασε τη Μαρσέλα της. Έχασε τη Μαρσέλα εκεί που σβήσαν τα φώτα. Δεν ξέρω, κάποιος ελαφροχέρης παππούς.
4: Ναι, πώς λέγεται η γιαγιά σας?
3: Γιαγιά Πετίνη, γιαγιά Πετίνη.
4: Πετίνη.
3: Πετίνη, ναι.
4: Σε ποια κλινική είναι?
3: Στο παθολογικό, στην Α. Με τη Μαρσέλα τι θα κάνουμε?
4: Πετίνη.
3: Ναι.
4: Έχουμε Πετίνη ασθενή. Πετίνη δεν έχουμε, μήπως είναι στον έβδομο?
3: Μήπως είναι με του παππού μου του σκορεμένου, μήπως είναι τώρα, μήπως είναι Παπαδοπούλου?
4: Όχι, όχι.
3: Μιράντα?
4: Όχι.
2: Μεταξά.
3: Ναι, καλημέρα, είχα πάρει και πριν.
2: Τι ζητήσατε?
3: Με την μπάμπο που έχασε τη Μαρσέλα.
2: Εγώ είμαι τηλεφωνήτρια.
3: Ναι, τη Μαρσέλα που θα τη βρούμε όμως?
2: Ποια Μαρσέλα καλέ, είμαι τηλεφωνήτρια. Δεν μου ζητήσατε κάτι, στο κέντρο πήρατε.
3: Α, δεν μίλησα με εσάς?
2: Όχι.
3: Έχω τη γιαγιά εκεί, νοσηλεύετε. Και χθες που σβήσαν τα φώτα χάσαμε τη Μαρσέλα.
2: Πείτε μου σε ποια κλινική.
3: Ήτανε σε ένα ποτήρι λικέρ και...
2: Κύριε, βοηθήστε με σας παρακαλώ. Σε ποια κλινική νοσηλευόταν η γιαγιά? Είμαι τηλεφωνήτρια του νοσοκομείου. Δεν έχω μάθει για καμιά Μαρσέλα.
3: Δεν υπάρχει detective στο νοσοκομείο.
2: Σε ποια κλινική νοσηλευόταν η γιαγιά?
3: Στο ΒΙΤΑΠΗ.
2: Ωραία, αυτό γιατί δεν μου το λέτε να σας δώσω την προϊσταμένη, τη Β' παθολογική?
3: Με στείλατε και πριν σε μια άλλη αδερφή, αλλά δεν με εξυπηρέτησε η αδερφή.
2: Εγώ να δώσω την προϊσταμένη της Β' παθολογική?
3: Στείλτε μου, στείλτε με, ναι, γιατί δεν ξέρω, οι αδερφές εκεί δεν βοηθάνε.
2: Μισά.
5: Ορίστε, ΒΙΤΑΠΗ.
3: Ναι, αδερφή.
5: Ναι.
3: Αδερφή, έχω τη γιαγιά εκεί, νοσηλεύεται, και χθες που σβήσαν τα φώτα χάσαμε τη Μαρσέλα.
5: Ποια γιαγιά είναι?
3: Η γιαγιά μου.
5: Ποια είναι η γιαγιά?
3: Η μπάμπο.
5: Σου.
3: Πετίνη λέγεται, Πετίνη, γιαγιά Πετίνη.
5: Πετίνη.
3: Ναι, και χάσαμε τη Μαρσέλα, την είχαμε σε ένα ποτήρι λικέρ, κάποιος την πήρε.
5: Κοιτάξτε, Πετίνη δεν νοσηλεύονται σε εμάς, κύριε. ΑΠΗ μάλλον είναι, σε εμάς δεν είναι.
3: ΑΠΗ με στείλανε σε εσάς, αδερφές, δεν βοηθάτε.
5: Όχι, Πετίνη δεν έχουμε εμείς. Μήπως είναι...
3: Εμείς με τη Μαρσέλα τι θα κάνουμε τώρα? Έχουμε χάσει τη Μαρσέλα, 32 δόντια. 32 δόντια σας λέω. Τα τρία ήταν χρυσά.
5: Δεν νοσηλεύω τους εμάς, παιδί.
3: Είχε και μια γέφυρα σαν του Ρίου.

0: Αποστόλη, γεια σου, Άκη είμαι. Άκουγα τώρα τη Λουκά, σε παρακαλώ πολύ. Όποτε μπορείς φτιάξει το, εκεί που ο Βέγκος λέει Ελενίτσα, θα σε κάνω μια μέρα Βασίλισσα. Βάλε τη Λουκά να λέει, θα με κάνει Βασίλισσα. Ευχαριστώ πολύ, γεια.
1: Δηλαδή τώρα εσύ δεν πιστεύεις πως εδώ πέρα του χρόνου θα γίνει μια πολυκατοικία και εμείς θα έχουμε δύο διαμερισματάρες που θα καλάνε κόσμο, ε.
2: Έχω πόλεμο εναντίον σας, ρε. Έχω πόλεμο.
1: Τι είπες, Ελενίτσα?
2: Γιατί δεν είστε Έλληνες εσείς?
1: Έλα, Παναγία μου.
2: Ο νέος Καποδίστριας. Είμαι εγώ, όχι Καριστιανού.
1: Λοιπόν, και εγώ σου λέω πως εδώ μέσα του χρόνου θα είσαι Βασίλισσα.
2: Ας, ο Θεός θα με κάνει Βασίλισσα.
1: Ειδοποίησα, θα έρθει Μαστοράτζ εδώ μέσα και θα το κάνει παλατάκι.
2: Είμαι ο εκλεκτός του Θεού, θα κυβερνήσω και θα σας εξαφανίσω.

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
0: Γεια σου. Αγχώνομαι πάρα πολύ όταν σε παίρνω τηλέφωνο. Φέρω λίγο την κατανάστευση σου, εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δες, το όνομά μου είναι Αλέξανδρος Κούστας. Έχω μια πολύ μικρή τεχνική δραστηριότητα και πρόσφατα έβγαλα ένα κομμάτι που έχω κάνει εγώ τη μουσική και που σου έχει κάνει ο Λάμπρος Παπαντή μας και την παραγωγή την έχει κάνει ο Παντελής Νικηφόρος. Θα ήθελα, αν πες και εσύ, να το παίξεις. Να πω, εντάξει, είναι λίγο δυστοπικό, αλλά νομίζω ότι θα σου αρέσει.
1: Οκ, okay, στείλ το μου.
0: Στο έχω στείλει στο Messenger πριν λίγες μέρες. Θα το ξαναστείλω.
1: Στείλ το στο site, μπορείς.
0: Θα το στείλω στο site, εντάξει. Κοίτα, οι εποχές είναι δύσκολες και προσπαθώ να κάνω μια αυτοπρόωθηση. Κατάλαβες. Γι' αυτό το.
1: Εντάξει, καλά κάνεις, λογικό.

0: Ναι.
1: Είμαι η Βασιλική.
0: Γεια σου, Βασιλική.
1: Μπράβο, ήταν πολύ ωραία η παράσταση. Και ήθελα να σου πω, επειδή η Ιουλία είναι νονά μου χωρίς να έχω βαφτιστεί βέβαια.
0: Ποια είναι η Ιουλία?
1: Καραπατάκι.
0: Ναι.
1: Που την κορόιδευες, για να σε τιμωρήσω θέλω να μου βάλεις τα κουνιά για καρφιά.
0: Αμάν. Καλά, δεν την κορόιδευα, κιόλας την πείραζα λίγο.

0: Rocks FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
6: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
5: Πανεπιστήμιο βολεύει! Εγώ στο κέντρο!
7: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18 300 και 26 10 205 205. Για

0: 20% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και η νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος, τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,71. Αλλά και Καρπός, φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 8,30. Τράτα Τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο 2 υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. 5, 4, 3, 2, 1.

0: station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: Best music.
3: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
4: Η ώρα είναι 8:30.
5: Παρασκευή βράδυ, ή θα βγεις ή θα μπει στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει.
7: Στον Βρει υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
12: Έχεις.
11: Θέλω μπρατσάκια.
12: Έχεις.
11: Θέλω και πετσέτα.
12: Έχεις.
11: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
12: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ιωνίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. People have repower.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
7: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
14: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
15: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
16: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς.

0: επιτυχία των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη. Πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

Βράδυ Παρασκευής 12 Ιουνίου, 7 λεπτά μετά τις 9, είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια.

ψιλοβρέχει εδώ στην πρωτεύουσα. Μέχρι και το μεσημέρι ήταν κανονικά καλοκαιρινός ο καιρός. Είχε μια σχετική δροσούλα. Από το απόγευμα και μετά άρχισε ο ουρανός να γκριζάρει και τώρα μέχρι και πριν λίγο που ερχόμουνα στον σταθμό είχε ξεκινήσει να ψιλοβρέχει. Δεν ξέρω στα προς τα νότια προάστια της Αττικής. Δεν ξέρω της Αθήνας. Δεν ξέρω σε άλλες περιοχές, είτε στην Αττική είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το είχαν πει πάντως οι μετεωρολόγοι, το είχαμε αναφέρει και εδώ από την εκπομπή, ότι θα υπήρχε αυτές τις ημέρες ένα κύμα ξαφνικών ισχυρών καταιγίδων, βροχοπτώσεων, ανάλογα στο σημείο που βρίσκεστε και ανάλογα με το τι έχετε προγραμματίσει. Καλό θα ήταν να ενημερωθείτε τοπικά πιο αναλυτικά.

μαζί και απόψε για τις επόμενες 3 ώρες, όπως κάνουμε κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 9 μέχρι τις 12. 3 ώρες στη διάρκεια των οποίων ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε όσοι θέλετε να καλείτε, να δηλώνετε συμμετοχή, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας, να συζητάμε. Δεν έχουμε απόψε θεματική βραδιά. Αυτό όπως πάντα σημαίνει ότι οι ακροατές και ακροάτριες καθορίζουν τη θεματολογία, ανάλογα δηλαδή με τα θέματα στα οποία θα αναφερθούν. Εννοείται ότι όποιος θέλει μπορεί να σχολιάσει από τις προηγούμενες θεματικές. Χθες, θυμίζω ή ενημερώνω, μπορεί να μην την ακούτε όλοι κάθε μέρα, με αφορμή την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, του Μουντιάλ, κάναμε μια συζήτηση για το εάν οι ανθρώπινες κοινωνίες αποδίδουν πολύ μεγαλύτερη σημασία, όχι ότι δεν έχει σημασία, έχει σημασία, αλλά μήπως αποδίδουμε δυσανάλογα μεγάλη σημασία και βαρύτητα στον επαγγελματικό αθλητισμό. Είτε σε επίπεδο υλικό, δηλαδή αμοιβές που υπάρχουν, ποσά χρήματα που διακινούνται, είτε σε επίπεδο προσέλευσης, ναι, μπορεί να γίνει μια συγκέντρωση παραδείγματος χάρη για εργασιακά δικαιώματα και να μην ένα ντέρμπι να έχει 10 φορές περισσότερο κόσμο. Δεν είναι απαραίτητο ότι κάποιος σε αυτό πρέπει να πει ναι, έτσι είναι. Μπορεί κάλλιστα κάποιος και χθες και σήμερα, αν θέλει να συνεχίσει, να πει όχι. Σωστή είναι η απόδοση της βαρύτητας και της σημασίας που δίνουμε και λίγη δίνουμε, να πει κάποιος άλλος έπρεπε ακόμα παραπάνω και λίγα παίρνει κάποιος επαγγελματίας αθλητής, περισσότερα έπρεπε. Έχουν αυξηθεί αρκετά στην πρωτεύουσα, δεν ξέρω σε άλλες περιοχές της χώρας, τα δίκυκλα. Κυρίως τα μικρότερου κυβισμού. Καλά, τα σκουτεράκια είχαν εμφανιστεί εδώ και κάποιο καιρό, κάποια χρόνια, αλλά ειδικά από τον COVID και μετά, τα λεγόμενα παπάκια. Είναι λογικό, διότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη άνοδος στη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Πολύ περισσότερος κόσμος ψωνίζει διαδικτυακά. Εγώ παρατηρώ κάποιες διαφορές. Γενικά μιλώντας, όχι στο σύνολο, αλίμονο. Πάντα μιλάμε γενικά, δεν μιλάμε 100%. Σε εκείνους που έχουν κάποιες μηχανές μεγαλύτερου κυβισμού σε σχέση με τα συγκεκριμένα δίκυκλα που είναι κυρίως για μεταφορές. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει και με την πίεση της δουλειάς και του χρόνου παράδοσης και ούτω καθεξής. Παλιά απαγορευόταν, παρόλα αυτά γινότανε. Οπότε κάποια στιγμή αποφάσισαν με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας να επιτρέψουν την διήθηση. Αυτό που λέμε σφίνα, δηλαδή το να κινείται η μηχανή ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Ωστόσο το επιτρέπουν σε περιπτώσεις που είτε είναι πάρα πολύ χαμηλή η ταχύτητα, είτε είναι τα αυτοκίνητα ακινητοποιημένα στο φανάρι. Δεν το επιτρέπουν γενικώς. Δεν μπορεί να πηγαίνεις στην Κηφισίας και εσύ να περνάς ανάμεσα από τα αυτοκίνητα. Άλλο που δεν σε πιάνουν, γιατί δεν ξέρω, θα έπρεπε να γράψουν πρόστιμα 2 φορές το ΑΕΠ της χώρας. Τι συμβαίνει τώρα? Βελτιωνόμαστε κάπως ως οδηγοί. Και εκεί που πριν από το 2000 η λέξη διάβαση πεζών έμοιαζε με κάτι καταλαβίστικο, σιγά σιγά όλο και περισσότεροι οδηγοί, όταν βλέπουμε τη διάβαση των πεζών, σταματάμε, φρενάρουμε. Εκεί που το να σε αφήσει κάποιος οδηγός αυτοκινήτου και να σου δώσει προτεραιότητα για να περάσεις τη διάβαση ήταν ανέκδοτο, δεν λέω ότι γίνεται στον ίδιο βαθμό που περιγράφετε ακροατές, ακροάτριες που έχετε επισκεφτεί άλλες πόλεις, αλλά τέλος πάντων πλέον συμβαίνει. Όση θερμή παράκληση. Τις προάλλες πάλι πέτυχα. Έχουν σταματήσει τα αυτοκίνητα λόγω της διάβασης και κινείται ο δικυκλιστής με ταχύτητα και χτύπησε τον πεζό την ώρα που πέρναγε από τη διάβαση. Ο δικυκλιστής ήταν σε
άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Ευτυχώς δεν ήταν κάποιος σοβαρός τραυματισμός, αλλά δεν ήταν τον χτύπησε, επειδή όπως τον χτύπησε τον, με τη φόρα που είχε το μηχανάκι, τον πέταξε το πάτο, χτύπησε το κεφάλι του πίσω, οπότε χρειάστηκε να έρθει καλού κακού ασθενοφόρο και ούτω καθεξής. Δεν φαινόταν πάντως κάτι σοβαρό ανησυχητικό. Θερμή παράκληση. Κάποιοι μπορεί να το κάνετε, άλλοι μπορεί να μην το σκέφτεστε. Καλό θα ήταν να το μεταφέρετε και στόμα με στόμα να επεκτείνετε. Μπορεί τα αυτοκίνητα να έχουν σταματήσει διότι υπάρχει διάβαση και περνάει πεζός. Οπότε από τη στιγμή που ούτως ή άλλως κινούμαστε ανάμεσά τους, και αυτό από μόνο του έχει κινδύνους, κινούμαστε με πολύ χαμηλότερη ταχύτητα. Αν θέλετε και για τη δική μας προστασία, μπορεί κάποιος να κάνει απότομα έναν ελιγμό και το καθεξής. Αλλά ούτως ή άλλως δηλαδή κάποιος θα πρέπει να το κάνει. Πριν λίγο καιρό, αν είδα την περασμένη εβδομάδα, ήτανε κινείται δικυκλιστής 28 ετών. Μηχανή μεγάλου κυβισμού. Στη Θησαίος, στην Καλυθέα. Επίσημα Ελευθερίου Βενιζέλου, αλλά οι μισοί δρόμοι στην Ελλάδα λέγονται Ελευθερίου Βενιζέλου, είπαμε. Περνάει από τη διάβαση, περνάνε από τη διάβαση δύο γυναίκες. Από τη στιγμή που ο πεζός έχει πατήσει στη διάβαση, έχει προτεραιότητα. Ο λόγος που υπάρχουν τα όρια ταχύτητας έχουν να κάνουν και με το ότι ειδικά μες στην πόλη συμβαίνουν διάφορα. Θα μου πείτε, η Θησαίος είναι μεγάλος δρόμος. Δεν έχει σημασία. Εδώ κινούνται, επίσης είναι τρομερό που κινείστε με μεγάλη ταχύτητα στα σοκάκια, στα στενά. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Και να λέτε μετά, μα δεν με είδες. Ποιος να σε δει όταν κινείσαι με τέτοια ταχύτητα μέσα στο στενό. Προσπαθεί ο δικυκλιστής να την αποφύγει, να τις αποφύγει τις δύο γυναίκες. Δεν καταφέρνει να τις αποφύγει, είναι μεγάλη ταχύτητα που κινείται, τις χτυπάει. Ευτυχώς οι γυναίκες όχι σοβαρά, αλλά εν μέρη λόγω του ελιγμού που έκανε να τις αποφύγει, εν μέρη επειδή τις χτύπησε, χάνει την ισορροπία του και επειδή κινείται με μεγάλη ταχύτητα, χτυπάει σε κολόνα, φόραγε κράνος, αλλά ήταν τέτοια η ταχύτητα που είχε αναπτύξει. Και όποιος ξέρει λίγο στοιχειώδης φυσική, καταλαβαίνει τι θα πει ταχύτητα. Που στα 28 του μόλις χρόνια έφυγε από τη ζωή. Γιατί? Γιατί ήθελε στη Θησαίος να αναπτύξει ταχύτητες πίστας. Θυμάμαι παλιότερα κάτι που είχα διαβάσει, ότι η έξαψη της ταχύτητας νικάει το φόβο του θανάτου. Νιώθεις τόσο αδρεναλίνη και έντονο συνέστημα θετικό να σε κυριεύει όταν αναπτύσσεις πολύ μεγάλες ταχύτητες, που πάβεις να έχεις το φόβο ότι άμα χτυπήσω θα πεθάνω. Είναι πιο ισχυρό και από τον φόβο του θανάτου. Αυτό ίσως κάποιος καταλαβαίνει πόσο λάθος είναι αν αποφύγει στο τσακ και καταφέρει και γλιτώσει τη ζωή του και έχει το σοκ μετά, τι πήγα να πάθω, και λίγο κάπως έτσι ηρεμήσει. Δεν θα μπορείς όμως πάντα να το αποφεύγεις και δεν θα το αποφύγουν όλοι. Δείτε λίγο πώς κινείστε μέσα στην πόλη οι οδηγοί δικύκλων. Είτε, επαναλαμβάνω, έχει να κάνει με ταχύτητες, είτε έχει να κάνει με κίνηση ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Το να χτυπήσεις τον πεζό την ώρα που περνάει από τη διάβαση, δηλαδή παραπονιέστε οι οδηγοί των δικύκλων ότι δεν σας προσέχουν αυτοί των αυτοκινήτων που είναι πιο ογκώδη οχήματα, και κάνετε το ίδιο εσείς στους πεζούς στη συνέχεια. Δηλαδή, αν ήσασταν εσείς μενταλίκα, δηλαδή θα κάνατε χειρότερα στους αυτοκινητιστές.

Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεγάκη. Στο μικρόφωνο, με συγχωρείτε, στη μουσική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Βούτσινος στις επιλογές των τραγουδιών και βεβαίως στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλή ακρόαση όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη. Έχουμε τους πρώτους μας ακροατές που έχουν καλέσει και σε δευτερόλεπτα ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. Τις προάλλες σχολιάζαμε τον 30χρονο ο οποίος γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό. Βρέθηκε ο 30χρονος, κατηγορείται για την κατηγορία της επίθεσης, έγινε καυγάς για την προτεραιότητα. Ήταν καυγάς για την προτεραιότητα. Στο Ήλιον διαφώνησαν για προτεραιότητα στον δρόμο και οπισθοχώρηση αυτοκινήτου. Υπάρχουν καταγεγραμμένες, λόγω της χρήσης των κινητών τηλεφώνων, εικόνες από την επίθεση. Τι συνέβη? Ο οδηγός απέτησε από τη γυναίκα να οπισθοχωρήσει. Αυτή αρνήθηκε, επικαλούμενη τον κίνδυνο σύγκρουσης με άλλα οχήματα. Του είπε να φύγει, της επιτέθηκε και βρίσκεται τώρα αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη. Ενώ ο 30χρονος λέει ότι δεν τη χτύπησα σε καμία περίπτωση, τόσα χρόνια δεν, άμα χτύπαγα άνθρωπο πόσο μάλλον γυναίκα, τόσα χρόνια δεν έχω χτυπήσει ποτέ στη ζωή γυναίκα. Εγώ τις γυναίκες τις αγαπάω, εγώ τις γυναίκες τις αγαπάω και τις σέβομαι. Αυτό είναι λίγο περίεργο όταν κάνεις μια τέτοια, δηλαδή αυτή η γενίκευση είναι ένα είδους διάκριση. Είναι λίγο, δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό, αλλά είναι μια υποσημείωση, όπα εδώ έχουμε ένα κόκκινο σημειάκι. Αν μαζευτούν πολλά κόκκινα σημειάκια αρχίζει το πράγμα και ζορίζει.

0: Είναι περίεργο που το αρνείτε, διότι υπάρχει και βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Τέλος πάντων, εμείς πρέπει να αναφέρουμε τι λέει η μία και τη άλλη πλευρά. Προφανώς τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει η δικαιοσύνη, που κάποιες φορές λειτουργεί με έναν τρόπο ίσως όχι επίτηδες, που δεν και οι δύο πλευρές μένουν με ένα αίσθημα αδικίας. Δηλαδή η μία πλευρά δεν θέλει καθόλου ποινή, η άλλη πλευρά θέλει μια υπερβολική ποινή. Το μοιράζει λίγο στη μέση η δικαιοσύνη και μένουν και οι δύο ανικανοποιητοί, ενώ θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αυτό δεν είναι απαραίτητα κριτήριο. Μπορεί να είναι σωστή μια απόφαση της δικαιοσύνης και ας είναι και τα δύο μέρη ανικανοποιητά. Γιατί μπορεί να έχουν κάτι υπερβολικό τα δύο μέρη στο μυαλό τους. Πάμε με τον κύριο Κώστα από πρώην ζωγράφου νυν Νίκαια. Γεια σας κύριε Κώστα.
1: Γεια σας. Πρώτα απ' όλα τους χαιρετισμούς μου στον Άγρα και χάρηκα έστω και με αυτό το 10% για τα θετικά αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Και μακάρι να μην ξαναχρειάζεται να του κάνουμε ευχές με τα επόμενα αποτελέσματα για την υγεία του.
0: Μακάρι.
1: Τα αυτά και για τον Νίκο από τα Γιάννητσα. Τώρα, όπως εσείς χαρήκατε και με το που η Μετάλλικα βάλανε το εισαγωγικό σας τραγούδι.
0: Ναι.
1: Εγώ χάρηκα και ξέχασα να σας το πω την προηγούμενη φορά, όχι αυτό το Σάββατο που πέρασε, το προηγούμενο, ο συνάδελφός σας ο Αντώνης Ορυγόπουλος φιλοξενούσε τον κύριο Χρύσανθο Τάση, καθηγητή πολιτικής επιστήμης. Η ανάλυση που έκανε για την Ελλάς του Τσίπρα ήταν τρομερή. Ξεκίνησε μια ιστορική ανάλυση από το πώς το Πασόκ αρχίζει να υπονομεύει του Σιμίτη το Πασόκ. Την ιδέα του κόμματος με τους τομείς δεν θυμάμαι τεχνική ορολογία που χρησιμοποίησα, μετά το ανοιχτό κόμμα του Παπανδρέου, κάνει μια τρομερή ανάλυση και λέει, κοιτάτε να δείτε κάτι, σας τα λέω γρήγορα, οποιοσδήποτε το έχει ανεβάσει στο X τουλάχιστον ο κύριος Ζυγόπουλος στη συνέντευξη, και λέει, κοιτάτε να δείτε κάτι, αυτό το πράγμα ακούτε για εθελοντές. Όταν καταστρέψει την ιδέα του κόμματος, το μέλος έχει υποχρεώσεις, πρέπει να πάει στην Ολομέλεια, πρέπει να πληρώσει συνδρομή, να κάνει, να δείξει, δημιουργούνται σχέσεις συμπάθειας, αντιπάθειας, αντιπαλότητας. Λέει, αυτό το πράγμα είναι κάτι μεταξύ Νίκαιο και εταιρείας. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, τώρα τον προδίδω και το πνεύμα και τα λεγόμενά του, αλλά οποιοδήποτε ενδιαφέρεται ας πάει να την βρει αυτή τη συνέντευξη. Μου επιβεβαιωθήκαν όλα αυτά που είπε ακούγοντας και την κυρία, την εκπρόσωπο τύπου και τους αναπληρωτές, που θυμίζουν περισσότερο τους εκπροσώπους τύπου των εταιριών που είναι για την εταιρική υπευθυνότητα, αυτή την μπουλγκάτα. Κάναν σήμερα μια ερώτηση στον αυτόν τον κύριο Ιφανούδη, ο οποίος καθίβριζε τον Τσίπρα.
0: Η εφημερίδα των συνταχτών σήμερα στο πρωτοσέλιδό της έχει η εντεκάδα του Αλέξη Τσίπρα. Με τα στελέχη και τα ονόματα.
1: Για άλλους χαριτωμένους εκεί μέσα, αλλά εγώ λέω τον κύριο Εφανούδη. Και τον ρωτάνε. Με το ΣΥΡΙΖΑ τι θα γίνει. Υπάρχουν δύο τάσεις. Η τάση που λέει θα πάμε στα κόμμα, οι άλλοι που λένε μα θα πάμε. Και απαντάει, η επιτροπή λέει που θα βγάλει τους υποψήφιους των υποψηφιωτήτων θα διαβάσει τα βιογραφικά τους. Σε έξαρτη κατάσταση ο κύριος Τραβελάκης του λέει, μα είναι δυνατόν, χρειάζεται να διαβάσει, δεν μπορώ, γελάω, το βιογραφικό του κυρίου Φάμελου. κυρίας Αχτσιόγλου. Από εκεί και πέρα τελεία παύλα αλλαγή παραγράφου. Δεν... Τέλος πάντων, εγώ σας το λέω, εάν με οποιοδήποτε τρόπο επικρατήσει ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης θα είναι ακραίος κρατιστής σοσιαλδημοκράτης. Τέλος πάντων, για τους ανήσυχους και με αφορμή τον Γιώργο από τη Μεταμόρφωση και τον περήφανο δεσποτισμό, διάβασα την παγίδα του Σπικιδίδη του Γκράχαμ Άλισον. Το συνιστώ στους πάντες. Ο Σι ή το γιος διοχθέντος επιπολιτιστικής επαναστάσεως. Διαβάζοντας το βιβλίο μου ήρθε η εξής ιδέα. Επειδή είμαστε και ηλίθιοι όλοι. Ακούμε κομμουνιστική Κίνα, κομμουνιστικό κόμμα και τέτοια. Και είναι η κλασική ότι παραμύθι είναι ένας απλός καπιταλισμός και το κομμουνιστικό κόμμα είναι η μοντέρνα εκδοχή των Μανδαρίνων. Γι' αυτό και δεν το πειράζει ο ΣΥ και δεν κάνει τίποτα, καμία αλλαγή. Τέλος πάντων, είναι εξαίρετο βιβλίο. Κλείνοντας, απογοητεύτηκα από την κυρία Μάιρα την Τετάρτη που μίλησα. Αλλά εχέφρονες συνακροατές με βγάλαν από την άγνοια και την αφέλειά μου. Απεδείχθη η κυρία Μάιρα είναι πράκτορας της ΜΙΤ, της ΜΟΣΑΔ, της ΣΥΑ και του Σόρος. Εγώ πίστευα ότι βγάζει ένα χαρτιλίκι από την κυρία Εφημίου μόνο. Τέλος πάντων, να σοβαρευτούμε. Ήταν εξαίρετη η τοποθέτησή της.
0: Ναι, φαινόταν ότι το λέτε.
1: Ισορροπημένη και...
0: σαρκαστικό τρόπο.
1: Δεν το συζητάμε. Και μου έκανε τρομερή απορία που βγήκαν αυτές οι ρηχές διαφωνίες. Η κυρία Νέλη, που μίλησε μετά τη Μάιρα, ήταν συγκινητική.
0: Ναι.
1: Και με αφορμή τον Φώτη από τη Μαγούλα, που μίλησε και για τον Άγιο Πορφύριο, θέλω να κάνω δύο σχόλια.
2: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
0: Η ώρα είναι 9:30.
2: Παρασκευή βράδυ, ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters. Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Πότε. Όταν υπήρχε κίνδυνος να κάνει εμετό τη Θεία Κοινωνία. Είναι απίθανα διδακτικό. Δηλαδή, φανταστείτε έναν μη θρησκευόμενο να σκεφτεί ότι πρέπει να ζήσει όχι για τον εαυτό του, για το παιδί του, για τη γυναίκα του, για τους φίλους του, δεν ξέρω, για την πατρίδα του. Αλλάζει ο προσανατολισμός. Για όλους μας.
0: Ναι.
1: Καλώς σας βράδυ.
0: Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Σκεφτόμουν έτσι πως να την... Να είστε καλά. Προφανώς ο κύριος Κώστας πήγε να ανοίξει το ράδιο να ακούσει την απάντηση ή το σχόλιο στην τοποθέτησή του και δεν είχε προλάβει ακόμα να κλείσει. Κανένα πρόβλημα. Μ' αρέσουν οι παρεμβάσεις αυτού. Ο κύριος Κώστας κάνει, ο τρόπος που κάνει τις παρεμβάσεις είναι ο τρόπος που θα ήθελα να κάνουν και ακροατές οι οποίοι, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, υπάρχουν ακροατές που μιλάνε πολύ πάνω από 5 λεπτά και άλλοι που μέσα στα 5 λεπτά έχουν πει αυτά που θέλουν, διότι δεν τους κατηγορώ, διότι χάνεις όταν μιλάς την αίσθηση του χρόνου. Έχω πιάσει τον εαυτό μου που έχω μια τεράστια ραδιοφωνική εμπειρία να κάνω ένα σχόλιο και να λέω θα μιλήσω ένα λεπτάκι και ξαφνικά να βλέπω ότι έχουν περάσει τρία, δηλαδή τριπλάσιος χρόνος. Γι' αυτό επιμένω και λέω ότι όταν θέλετε να αναφερθείτε σε πολλά θέματα, δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει και η δυνατότητα ραδιοφωνικά να εμβαθύνετε τόσο πολύ. Δεν θα το συγκρατήσει εύκολα ο άλλος. Σε τίτλους πιο τηλεγραφικά, για να μπορέσετε να αναφερθείτε και σε περισσότερα. Αν αναφερθείτε σε ένα μόνο, ναι, εκεί μπορείτε να πείτε και κάποια πράγματα παραπάνω. Αλλά επειδή αναφέρεστε σε δύο, σε τρία, σε τέσσερα, ο τρόπος που το κάνει ο κύριος Κώστας, μία-δύο προτάσεις και μετά επόμενο θέμα, είναι πολύ καλός και ραδιοφωνικά. Δεν το λέω μόνο για τη διαχείριση του χρόνου. Το λέω και καθαρά σε σχέση με το ραδιόφωνο, τι θα μείνει περισσότερο σε αυτόν που ακούει.

0: Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Κώστα από το Εγάλαιο, θέτει εδώ ο κύριος Γιωγένης στην οδό και στη συμβολή της οδού Κέας με την οδό Πατησίων καθημερινά υπάρχει τροχαίο. Γράφει αυτοκίνητο με μηχανή. Ο Κωστής από την Κωνσταντζα, εδώ οι οδηγοί σέβονται τις διαβάσεις πεζών σαν Ευαγγέλιο, μόλις σε δουν, σταματούν, περιμένουν να περάσει ο πεζός. Και έχω δει, λέει, κάτι περίεργο. Σκυλιά αδέσποτα δεν περνούν ποτέ απέναντι στο δρόμο, μόνο από τις διαβάσεις. Σκυλιά και γάτες, τα οποία είναι έξυπνα πλάσματα και προσέχουν αρκετά από αυτά, ειδικά όταν είναι μεγαλύτερα και έχουν εμπειρία, έχω δει πολλές. Τώρα με τις διαβάσεις δεν το έχω παρατηρήσει. Αλλά να περιμένει το ζωάκι στην άκρη, στο πεζοδρόμιο, μέχρι να σταματήσουν τα αυτοκίνητα για να περάσει, ναι, πλέον το βλέπω, δεν μου κάνει εντύπωση. Έχουμε αρχίσει και εδώ και σταματάμε στις διαβάσεις. Ίσως όχι, μην ξεχνάς ότι ξεκινήσαμε και αρκετά πιο πίσω. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει οι δικυκλιστές να το προσέχουν. Παρένθεση. Οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης λειτουργούν, τα πρόστιμα για τη χρήση αυτοκινήτων, χρήση λεωφοριολωρίδων από αυτοκίνητα λειτουργούν. Γιατί βλέπω μια σχετική μείωση στον αριθμό των αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν λεωφοριολωρίδες, αλλά όχι όσοι θα περίμενα. Δεν είναι ενήμεροι αρκετοί οδηγοί ότι υπάρχουν κάμερες και θα τους έρθει κλίση στο σπίτι και θα λένε ξαφνικά «Μα τι έγινε, δεν μας το είπε κανείς, ενώ έχει βουήξει ο τόπος εδώ και τόσο καιρό» ή δεν λειτουργούν, οπότε ελπίζω να, γιατί είναι σωστό μέτρο, να τεθεί σε λειτουργία έτσι όπως πρέπει. Γιατί αυτή η αίσθηση ότι εγώ είμαι ο μάγκας και σας παρακάμπτω όλους και εσείς είστε στα κορόιδα, είναι μία από τις παθογένειες στην οτροπία αυτής της χώρας. Συνεχίζουμε με τον κύριο Κώστα από το Γάλλιο. Γεια σας κύριε Κώστα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο. Λοιπόν, θα αναφερθώ και εγώ με σύγκληση τώρα το θέμα αυτό με τα τροχαία. Παιδικές επαγγελματίες αλλά και σαν αρεστέχνης έχω μια εμπειρία κοντά στα 50 χρόνια, οδηγώ δηλαδή 48 χρόνια περίπου. Λοιπόν, δεν θα πω το γενικό, είναι θέμα παιδείας και τα λοιπά. Θα πω ότι ο 20άρης, εταιτίας του 80, με τον 20άρη σήμερα οι εικόνες που έχει πάρει είναι νύχτα με τη μέρα. Δηλαδή πιστεύω ότι η τεχνολογία αναπτύσσεται με τέτοιους ρυθμούς και βασικός παράγοντας της τεχνολογίας και της εξέλιξης και είναι, από τη μία έχουμε την τεμπελιά, και όταν λέω τεμπελιά εννοούμε όσο γίνεται να αφαιρούμε από τον ανθρώπινο εγκέφαλο λειτουργίες με κάθε τρόπο. Έτσι. Και από την άλλη έχουμε τις ψηλές ταχύτητες τις οποίες κομίζουμε από παντού. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ας πούμε υπάρχει ένα παράδοξα, ας πούμε, τα τρελά, ενώ απόλυτα λογικό είναι να μην μιλάμε με το κινητό την ώρα που οδηγούμε. Εγώ τώρα σε μια διαδρομή σχεδόν κάθε μέρα θα δω 4 με 5 άτομα σε μια διαδρομή ούτε χιλιόμετρο. Δεν μιλάω τώρα για οδηγούς οι οποίοι είναι επαγγελματίες, καλά, αυτοί είναι κατά κόρο και δεν τους σταματάει και κανένας. Θα τους σταματήσουν για άλλο λόγο. Δεν μιλάω τώρα για αυτοκίνητα δήμου και τέτοια πράγματα, αυτά έχουν μια κατά κάποιο τρόπο αθελεία. Αλλά εδώ συζητάμε τώρα ότι καθημερινά και βλέπεις και το έχει πάρει και το κινητό, το έχει πάρει λες και έχει την ερωμένη του, ας πούμε, και της μιλάει εκείνη την ώρα και το μυαλό του είναι αλλού για αλλού. Εγώ το καταλαβαίνω από μακριά.
0: Πιθανότατα κάτι τέτοιο να γίνεται.
1: Όχι πιθανότητα. Εγώ οδηγάς και εσύ, λίγο πολύ το βλέπουμε. Εγώ το καταλαβαίνω από τον τρόπο που πολλές φορές αλλάζει η λωρίδα και είναι χαμένο στο διάστημα. Λοιπόν, πέρα από τα άγχη της καθημερινότητας, πέρα από χίλια δυο, βγάζουμε τα νεύρα πάνω στο τιμόνι, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι οδηγάμε ένα μηχάνημα. νομίζουμε ότι είναι και αυτό. Από τη μία πλευρά έχουμε αυτό, από την άλλη πλευρά έχουμε να παράγουμε υψηλές ταχύτητες, υψηλές υποδυνάμεις. Άμα πεις τώρα σε έναν ότι έχουν αυτοκίνητο 100 λοιπόν, στο πίσω μέρος του μυαλού θα του ψοφίνει. Όταν βλέπουμε εταιρείες, και κυρίως οι κινέζικες εταιρείες τώρα, οι οποίες έχουν, όταν βλέπουμε εταιρείες, και κυρίως

0: κρέσια πάνω σε μια γέφυρα και μετά πετάει και κάνει, θα πάει να τα κάνει. Δεν τα κάνει εκεί. Κάποια στιγμή θα το βγάλει στο δρόμο. Θα το βγάλει στο δρόμο. Από ένα απλό παράδειγμα. Βγαίνουμε στο δρόμο και πάμε για τη δουλειά μας. Δέχεσαι να έχεις ένα αυτοκίνητο μπροστά σου. Οι 9 στους 10 όταν βλέπουν ένα αυτοκίνητο ακόμα και στο όριο της ταχύτητας και παραπάνω πρέπει να τον περάσουν. Αυτό είναι μούγκλα. Παρατήρησέ το, κάνε μια διαδρομή και θα δεις την ώρα που θα πηγαίνει με το αυτοκίνητό σου πόσες φορές θα ανάψεις τους κλάς για να περάσει κάποιον, όχι επειδή πηγαίνει αργά. Επειδή δεν πηγαίνει τόσο γρήγορα όσο θες εσύ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που τη βλέπουμε καθημερινά.
1: Ναι.
0: Εγώ το βλέπω δηλαδή χρόνια. Δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Βάζουμε λοιπόν υψηλές ταχύτητες. Βάζουμε τη μούρλα και την απρέπεια και την μη παιδεία που υπάρχει. Και για μένα τα πρόστιμα δεν θα λκούνε κάτι σοβαρό αν δεν υπάρχει στέρηση. Εκεί είναι που πονάει ο άλλος. Εκεί δηλαδή δεν βρίσκω κάποια. Τώρα, τη διάβαση που βλέπει τη γριούλα ο άλλος, γιατί ξέρει ότι πρέπει να σταματήσει. Εκεί αν το ξέρει η μαγιά του δεν είναι να περάσει. Όπως περνάει με μαγιά τα κόκκινα. Τα stop. Είναι θέμα παιδείας, αλλά είναι και το τι βλέπουμε. Όταν προσπαθούμε να μεγαλώσουμε παιδιά μέσα από μια οθόνη, το αποτέλεσμα είναι αυτό. Και την οθόνη, πριν την είχαμε, ξέρω εγώ, σε ένα τραπέζι, έτσι, ένα λάπτοπ. Τώρα την οθόνη την έχεις μέσα στα χέρια σου. Έχεις τώρα εκεί πέρα που κάνεις την εκπομπή σου, μια συσκευή 14-15 εκατοστών, όπου έχεις τα πάντα. Εσύ έχεις το κοντρόλ μέσα στο μυαλό σου, το τι πρέπει να κάνεις. Ο πιτσιρικάς το έχει. Ο 14, ο 15, ο 16 που βλέπει τα πάντα. Από πού θα πάρει, τι θα κάνει, πώς θα φτιάξει. Και χίλια δυο που γίνονται. Το αυτοκίνητό του, να το κάνει γρήγορο. Είναι πολλά, είναι πολλά. Δηλαδή, θέλει εκπομπές για να το αναλύσει αυτό. Ο μιμητισμός είναι απίστευτη άρρωση. Την οποία πρέπει να το καταλάβουμε ότι σκοτώνει. Σκοτώνει πραγματικά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω.
1: Χάρηκα πολύ κύριε Κώστα μου.
0: Αυτό πιστεύω. Να
1: είστε καλά. Τα θέματα που έχουν να κάνουν με την οδήγηση και τη συμπεριφορά μας στους δρόμους είναι θέματα που ενδιαφέρουν σχεδόν όλους, αν όχι όλους. Και έχει τύχει και εγώ να βρεθώ σε λάθος συμπεριφορά. Δεν είναι ότι εγώ δεν έχω κάνει ποτέ λάθος τον τρόπο με τον οποίο έχω οδηγήσει. Απλώς πλέον είμαι και σε μια λογική που αμέσως θα το παραδεχθώ, θα σηκώσω το χέρι, θα αναλάβω δηλαδή την ευθύνη, το οποίο εκτονώνει και γρήγορα την κατάσταση. Πολλές φορές οι εντάσεις δημιουργούνται όταν ο οδηγός που έχει κάνει το λάθος δεν ζητάει συγγνώμη και ο άλλος οδηγός νιώθει εκείνη την ώρα έναν εκνευρισμό. Δεν φτάνει που έκανες λάθος, τουλάχιστον παραδέξου το. Οπότε το να αναπαραδεχθεί κάποιος εκείνη τη στιγμή το λάθος του βοηθάει στο να εκτονωθεί και πολύ πιο γρήγορα η κατάσταση. Ναι, δεν είμαι από αυτούς που θα σας πω ότι δεν έχει τύχει ποτέ να κάνω λάθος. Αλλά γενικώς προσπαθώ να είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό. Επίσης έχω μία διαφωνία που δεν έχει να κάνει μόνο με το θέμα της οδήγησης, με αυτό που είπε ο κύριος Κώστας. Σε λίγο θα πάρει το λόγο η κυρία Γιώτα από την Πάτρα, γιατί θα έχουμε πρώτα το διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι μια γενικότερη διαφωνία που έχω. Η αναφορά σε προηγούμενα χρόνια ως καλύτερα παραδείγματα. Εγώ δεν πιστεύω ότι τη δεκαετία του 80 ήταν πιο σωστή και πιο καλή οδηγία από ό,τι είναι τώρα. Σε ένα γενικό σύνολο. Απλώς δεν είναι ίσως τόσο βελτιωμένο όσο θα περίμενε κάποιος το ποσοστό έπειτα από 40 χρόνια, διότι η δεκαετία του 80, το έλεγα και τις προάλλες, μπορεί να ακούγεται σαν να είναι χθες, αλλά ούτε λίγο ούτε πολύ είναι σχεδόν μισός αιώνας. Είναι 4 ολόκληρες δεκαετίες. Εγώ νομίζω ότι ήταν πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός των κακών.

των οδηγών εκείνη την εποχή. Ξέρω ότι αρκετοί διαφωνείτε με αυτό, αλλά γιατί το έχω καταλάβει από πολλά που έχουμε συζητήσει στην εκπομπή, αλλά είναι γενικότερα μια θέση που έχω για προηγούμενες, που νιώθω ότι ωρεοποιούμε λίγο τις εποχές όταν πλέον έχουν περάσει και μας μένουν ως μια θετική ανάμνηση στο μυαλό μας. Όμως θα δεχόμουν να μου πει κάποιος, θα συμφωνούσαν κάποιος μου έλεγε, Κωνσταντίν, έχεις δίκιο και τα στοιχεία δείχνουν ότι πλέον ο αριθμός των καλών οδηγών έχει βελτιωθεί σε σχέση με το παρελθόν. Δεν έχει βελτιωθεί όμως στο βαθμό που θα έπρεπε με βάση τα πόσα χρόνια έχουν περάσει. Οπότε χρειάζεται ακόμα αρκετή προσπάθεια. Κάνουν πιο καλά και πολύ πιο οργανωμένα τα αλκοτέστ, τα κάνουν έτσι όπως πρέπει πλέον. Όσοι κινείστε βράδυ, νομίζω δύσκολα κάποιος να μην έχει πέσει σε κίνηση στις 12 τα μεσάνυχτα, και δημιουργείται κίνηση διότι τα αλκοτέστ δεν είναι πλέον δειγματοληπτικά, περνάνε όλοι, σταματάνε ένα-δύο ακίνητο, κλείνουν τις λωρίδες, βάζουν κόνους δεξιά-αριστερά, ελέγχουν όλα τα αυτοκίνητα, όχι δειγματοληπτικά, και λίγο πιο κάτω είναι άλλη αστυνομική με το περιπολικό, άλλο κλιμάκιο, δεν ξέρω πώς λέγονται κιόλας τεχνικά, όπου αν υπάρχει παραβάτης χειρίζονται και γράφουν την παράβαση. Σε αυτό το κομμάτι οι έλεγχοι, δεν μπορώ να πω, είναι αρκετά εντατικοί εδώ και κάποιους μήνες. Διαφημιστικό διάλειμμα και η κυρία Γιώτα παίρνει το λόγο.

0: Πολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί, μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ρωμαίος
2: Γιουλιέτα
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό
1: μα σύγχρονο
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκ

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
4: Παραπολιτικά 90,1.

Στα μήνυματά σας νωρίτερα, καλησπέρα στον Ξηρομερίτη. Καλησπέρα στη Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Χαίρετε, σας πρόλαβε σήμερα ο Ξηρομερίτης. Θανάση μου από το Εγάλιο, δεν υπάρχει λόγος να ζητά συγγνώμη, όλα καλά. Στα Μέγαρα ενημερώνει για, για τον καιρό που επικρατεί. Βρέχει από τις 6:30. Βροντές, όχι αστραπές. Πάντα μέσα Ιουνίου στην Αττική ρίχνει βροχές και πέφτει η θερμοκρασία. Και μετά ξεκινάνε οι ζέστες μέχρι τον Σεπτέμβριο, γράφει. Ή όχι και να στρίβει τσιγάρο, κύριε Βαγγέλη, είπαμε.

0: Προσέξτε τώρα τι γράφει ο καλόπεδος. Κινείται λοιπόν στην Πατησίων, οδηγεί μια κυρία, έχει και παιδιά στο πίσω κάθισμα. Δεν λειτουργούσαν τα φανάρια που ανάβουν όταν σταματάς. Παραλίγο λέει να πέσω πάνω της και αν ήμουν λίγο απρόσεκτος θα τη χτυπούσα. Στο επόμενο φανάρι κατεβαίνω, της λέω κυρία μου δεν λειτουργούν τα φανάρια σας. Οι λάμπες που ανάβουν όταν πατήσουμε φρένο δεν ανάβουν. Και το απάντησε όπως γράφει ότι το ξέρει, ότι ο άντρας της δεν προλαβαίνει να πάει το αυτοκίνητο στο συνεργείο και ότι θα το παρκάρει σπίτι που είναι λίγο παρακάτω και δεν θα το ξανακυκλοφορήσει. Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Ξέρω ότι ο γενικός κανόνας είναι ότι φταίει από πίσω όταν υπάρχει σύγκρουση. Φταίς εσύ που είσαι από πίσω. Αλλά εάν δεν λειτουργούν τα φανάρια, πάλι φταίει γιατί σου λέει πρέπει να κρατάει την απαραίτητη απόσταση. Ο Ηλίας Ελιμάς που είναι πλέον στην ρύθμιση του ήχου, αντικαθιστώντας την Παναγιώτα Παπαλεξίου, μου λέει ναι, φταίει πάντα από πίσω. Επίσης δεν ξέρω τι συμβαίνει αν προκύψει ατύχημα με επαιτειότητα του Α, αλλά ο Β κινείται με υπερβολική ταχύτητα. Μετράει ενώ ως ευθύνη του Β ότι πήγαινε με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Πάμε στη Γιώτα από την Πάτρα. Γεια σας κυρία Γιώτα.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα.
1: Και σε σένα και στους συνακροατές. Χαίρομαι που είσαι καλά και σε ακούμε. Είσαι ένα, πλέον ο δικός μας άνθρωπος. Έτσι νιώθουμε παρόλο ότι είμαστε σε ένα δημόσιο βήμα. Όσοι σε παρακολουθούν. Εγώ πέρα από ότι ψηφίζω, πώς το λένε, πέρα από ότι ψηφίζω, νομίζω ότι μπορώ να κάνω μια ένσταση για κάποια προβλήματα που υπάρχουν, για τα προβλήματα που και παλαιότερα έλεγα. Καλά, ότι ειλικρινά αυτή τη φορά δεν ξέρω τι θα ψηφίσω. Νιώθω πάντα, το καταλάβανε όλοι πλέον για την ακρίβεια, ότι 15 μέρες δεν μπορούμε πλέον να βγάλουμε το μήνα. Έχω να πάω 3 χρόνια στην Λακωνία στο χωριό μου, από το αβαρίες τυχαίνουνε συνέχεια. Οι συνέπειες, τα μνημόνια των συνοπειών, τα πληρώνουμε το παιδί μας ακόμα. Και πολύ και χειρότερα. Βλέπω ότι το βιώσιμο, τους μισθούς, οι μισθοί, οι συντάξεις, πάμε στον πάτο όλοι μαζί. Μέσων εταιριών, ποιοι θα επιβιώσουν στο τέλος δεν ξέρω, βλέπω το χειρότερο σενάριο. Δεν κοιτάνε δηλαδή τους συνταξιούχους, τους μισθωτούς καθόλου από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι κόσμος που δεν έχει ψωμί να φάει στο σπίτι του, δεν βγαίνει το 15, δεν πληρώνει δηλαδή τις υποχρεώσεις του, τώρα το βρίσκουν και δύο αβαρίες και δεν έχει στο σπίτι του ψωμί να φάει. Και εμένα λυπάμαι και μια να σημερίζεται. Η τεχνολογία να προχωράει, αλλά πώς να την ακολουθήσουμε την τεχνολογία, με τι. Έχω ένα τηλέφωνο από το πρώτο που βγήκε. Εγώ φέρνω το παράδειγμα για μένα, έτσι το καταλαβαίνω πολλές φορές, εκτίθομαι εγώ η ίδια, ότι και για άλλους που θα είναι στη θέση της δική μου. Γι' αυτό πάντα λέω για εμένα, μιλάω για εμένα πολλές φορές. Ότι είναι πολύ σαν και εμένα. Και όλη αυτή η οικονομική κατάσταση, εν μέρη, η εγκληματικότητα, ο παραλογισμός, έχουν φέρει τον κόσμο στην τρέλα. Όχι ότι δεν υπήρχε πάντα, δεν υπήρχε συνείδηση σε όλο τον κόσμο. Τώρα στα 65 μου κατάλαβα αυτό που λες και εσύ, ότι είμαι πολύ απογοητευμένη, πάρα πολύ απογοητευμένη γενικά από το κόσμο όλων, όχι ότι δεν υπάρχουν και σωστοί ανθρώποι, εν μέρη. Άλλα σκέφτονται, άλλα λένε, άλλα κάνουν. Και πίσω από την πλάτη σου. Συνειδητοποίησα μια διαφορετική ζωή, γι' αυτό νιώθω απογοητευμένη, γιατί πάντα είχα την ελπίδα, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία λέγανε. Και χωρίς, πάντα και στέκομαι καλά, δεν έχω πρόβλημα ας πούμε, δεν το βάζω κάτω, δεν με παίρνει από κάτω. Αλλά, μ' ακούς Κωνσταντίνε.
0: Ναι, με.
1: Δεν βλέπω μια εξουσία να πάρει στα χέρια της, μια δυναμική, ώστε να δώσει μια λύση προς την επιβίωση του λαού, του κόσμου. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω, Κωνσταντίνα μου.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό και σωπαίνω και τόσο καιρό, εγώ από μυθολογία δεν ξέρω και μ' αρέσει γιατί έμαθα. Μάθα πάρα πολλά πράγματα από εσάς και το συνοκροτήριο εκεί και χαίρομαι για αυτά την παλιά την μυθολογία. Και γι' αυτό δεν έπαιρνα να πάρω, να μην πάρω. Πάντα λέω μπορεί να είμαι τοξική, έχουν υποθεί από παντού τώρα ακούς, από παντού. Τα προϊόντα τους, τα ράφια θα τα πετάξουνε. Ο κόσμος δεν έχει να φάει, να πάρει. Δηλαδή και αυτοί που τα παράγουν θα έχουν πρόβλημα γιατί ο κόσμος δεν έχει να φάει, δεν μπορεί να ψωνίσει και τα μαγαζιά θα κλείσουν και τα εμπορικά θα κλείσουν και από παντού δηλαδή είναι μία αλυσίδα. Εμάς τα εισιτήρια γιατί να μην τα δίνεις λεφτά για τον κοινωνικό τουρισμό να πάει ο καθένας όπου θέλει, να το δίνεις, να τα δώσεις τα λεφτά. Μας έζησε με το σαραντάρι που μας έβαλε για βενζίνα. Γιατί να... Εντάξει, λέει, δεν μπορεί, λέει, ο κύριος Μητσοτάκης στην 13η σύνταξη. Γιατί για όλους τους συνταξιούχους. Οι μισοί θέλουν να φάνε, οι άλλοι μισοί δεν θέλουν να φάνε. Πώς δηλαδή, τι δικαιοσύνη είναι αυτή. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, δηλαδή. Είναι ό,τι μας δώσει, καλό να μας το δώσει. Είναι μια ανακούφιση. Και που στην αγορά θα πέσει. Δηλαδή, είμαστε παράλογος και ο λαός και η κυβέρνηση. Και λέει, όλα τα πάντα γύρω είναι ρί, που λέει και ο άλλος. Αυτό ήθελα να σου πω, Κωνσταντίνα μου.
0: Να είστε καλά, κυρία Γιώτα μου.
1: Και σε ευχαριστώ που υπάρχεις. Σε Σαββατοκύριακο δεν περνάει χωρίς εσένα.
0: Όχι, εντάξει, να είστε καλά.
1: Όχι, δεν υπερβάλλω καθόλου.
0: Για εσάς, εντάξει,
1: φαίνεσαι από τα λεγόμενά σου και ο χαρακτήρα.
0: Εντάξει, κυρία Γιώτα, να είστε καλά.
1: Χάρηκα που σε άκουσα, σε ευχαριστώ πολύ που μου έδωσε το βήμα.
0: Γεια σας. Μια χαρά σας κρατάει ωραία παρέα συντροφιά ο Ανδρέας Μαζαράκης. Προς το παρόν δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να διαβάσω κάποια μηνύματα, να πάμε σε τραγούδι. Και μετά να προχωρήσουμε με επόμενους ακροατές να ξέρουν λιγάκι τη σειρά με την οποία θα τους καλέσουμε. Θα καλέσουμε πρώτα τον Δημήτρη από την Κυψέλη, μετά τη Γιώτα από το Διόνυσο, μετά τον Γιώργο από το Ήλιον, μετά τον Χρήστο από την Ανατολική Αττική.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ολοκληρώθηκε το τελικό κείμενο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ Ιράν σύμφωνα με τον Πακιστανό Πρωθυπουργό. Το Πακιστάν συνεργάζεται στενά και με τις δύο πλευρές για τα επόμενα βήματα, τόνισε ο Σεχμπάχ Σαρίφ. Η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο είναι τώρα. Σε κοινή γραμμή δηλώσεων βρίσκεται και το Ιράν, αφού με μήνυμά του στο έξω Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραχτζή υπογραμμίζει πως το μνημόνιο συνεργασίας δεν ήταν ποτέ πιο κοντά. Είχε προηγηθεί η σφοδρή επίθεση Τραμπ κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε άτιμους τους Ιρανούς και τους κάλεσε να συνέλθουν. Είναι ανέντιμοι για να διαπραγματευτεί κανείς μαζί τους σοβαρά. Καλό θα ήταν να σοβαρευτούν και μάλιστα άμεσα. Συναγερμός στις λιμενικές αρχές μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2. Το πλοίο που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Ρόδο, κατέπλευσε στο λιμάνι του Λαβρίου προκειμένου να διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από πυροτεχνικούς του λιμενικού σώματος με ειδικό σκύλο ανείχνευσης εκρηκτικών μηχανισμών. Στο πλοίο επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 μέλη πληρώματος. Στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην πολιτική του διαδρομή. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν ήμουν γιος πολιτικού. Δεν μεγάλωσα σε κάποιο τζάκι. Δεν πήγα στο Κολούμπια. Έμαθα αγγλικά σε συνοικιακό φροντιστήριο. Γι' αυτό δεν έχω καλή προφορά, είπε. Δεν είχα νταντάδες ξενόγλωσσες, σημειώνει σε κάποιο άλλο σημείο. Σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών εμπλέκονται πρώην ποδοσφαιριστής μεγάλης ομάδας από τη Θεσσαλονίκη και τρεις αστυνομικοί. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης της αστυνομίας συνελήφθησαν 6 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 24, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Ως ηγετικός τέλεχος φέρεται ο 32χρονος πρώην ποδοσφαιριστής, ο οποίος εργαζόταν σε νυχτερινά κέντρα της Αττικής. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα και σε βάρος τους ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διαχείριση ναρκωτικών και σειρά ακόμη αδικημάτων. Ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία του πλανήτη έγινε ο Elon Musk μετά τη θεαματική είσοδο της SpaceX στο χρηματιστήριο. Ειδικότερα μετά τον ντεμπούτο της, η μετοχή ανέβηκε στα $165 με άνοδο 22% σε σχέση με την τιμή στόχο που είχε τεθεί και ήταν 135. Η άνοδος αυτή ανέβασε την αποτίμηση της εταιρείας του σε περισσότερα από 2 τρισεκατομμύρια δολάρια. Στη δημοσιοποίηση ακόμα μια σειράς απόρριτων αρχείων σχετικά με UFO προχώρησε η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Στα αρχεία περιλαμβάνονται και απόρριτοι φάκελοι της CIA, οι οποίοι αναφέρονται σε μυστηριώδεις θεάσεις. Το υλικό αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Υπουργείου Πολέμου και περιλαμβάνει 72 υποθέσεις. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, ένας γάτος έκλεψε όλη την προβολή από παράσταση του Ρωμαίος και Ιουλιέτα στη Σμύρνη της Τουρκίας, μετατρέποντας σε κωμωδία την πλέον σπαρακτική στιγμή του έργου, την ώρα δηλαδή που η Ιουλιέτα θρυνεί πάνω από τον νεκρό Ρωμαίο. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή επέλεξε ο γάτος για να πάει να παίξει με τα μαλλιά του πρωταγωνιστή, ενώ κοίτονταν νεκρός στο έδαφος. Στα αθλητικά, τον Ολυμπιακό θα αντιμετωπίσει αύριο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Παναθηναϊκός για τον 5ο τελικό της Greek Basketball League, με τον Κώστας Λούκα να τίθεται εκτός παιχνιδιού καθώς δεν κατάφερε να προπονηθεί. Βροχές θα έχει αύριο η Αττική, κυρίως μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Έθριος, με κατατόπους νεφώσεις, θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε το Ανεμολόγιο. 5 λεπτά μετά τις 10 βράδυ Παρασκευής, 12 Ιουνίου. Και αύριο, όπως ακούτε, στην πρωτεύουσα θα βρέχει και σε άλλες περιοχές της χώρας μας. Όπως είπα και νωρίτερα, δεν είναι κάτι που μας πιάνει προεκλήξεως. Το είχαν αναφέρει μετεωρολόγοι, είχαμε πει και από την εκπομπή. Αν σε κάποια περιοχή κατά τόπους είναι πολύ πιο έντονο το φαινόμενο, δεν είναι κακό να είστε πιο προσεκτικοί. Πολλές φορές έχει τύχει να πούνε οι άνθρωποι, έλα μωρέ μια βροχή είναι, σιγά και τι έγινε. Και κάποιες από αυτές τις πολλές φορές δυστυχώς ήταν πολύ άσχημη κατάληξη. Έχει ξεκινήσει και η επόμενη αναμέτρηση για το Μουντιάλ, ο Καναδάς με την Βοσνία Ερζεγοβίνη. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο σε επίπεδο εθνικών ομάδων και έχω μείνει πίσω, παραβλέπω ΠΑΟΚ μου φαίνεται, γιατί εχθές δίνανε φαβορή τη Νότια Κορέα με την Τσεχία, που μου έκανε τρομερή εντύπωση, το συζήταγα και εδώ με τους συναδέλφους, από πού και ως πού η Νότια Κορέα είναι φαβορή σε σχέση με την Τσεχία, που παραδοσιακά είναι μια πολύ ισχυρή ποδοσφαιρική δύναμη, και όντως η Νότια Κορέα κέρδισε 2-1 τους Τσέχους. Και τώρα ο Καναδάς θεωρείται φαβορή απέναντι στη Βοσνία Ερζεγοβίνη.

Για να καταλάβετε λίγο, είναι σαν η Εθνική Ολλανδία στο μπάσκετ, παραδείγματος χάρη, να θεωρείται φαβορή σε σχέση με εμάς, με την Εθνική Ελλάδας. Πού και ως πού ο Καναδάς.

Όπως σας είπα, θα αναφερθώ σε κάποια από τα μηνύματα που έχετε στείλει. Βεβαίως το θέμα είναι ότι τα μηνύματα δεν μπορώ να τα διαβάζω την ώρα ακριβώς που τα στέλνετε. Υπάρχει πάντα μια καθυστέρηση, διότι μιλάνε οι ακροατές στον αέρα. Έχουν προχωρήσει θέματα και καμιά φορά πρέπει να διαβάζω μήνυμα για κάτι που υπόθηκε πριν ώρα, ενώ πλέον συζητάμε κάτι διαφορετικό. Οπότε κάποιες φορές επιλέγω να προσπερνάω μηνύματα που αναφέρονται σε προηγούμενα θέματα. Ελπίζω να το καταλαβαίνετε, να μην το παίρνετε προσωπικά. Ο Αναστάσης αναφέρεται στον αυριανό τελικό μπάσκετ Ολυμπιακός Παναθηναίκος και γράφει ότι ένα μεγάλο καλό ότι θεωρείται ο καλύτερος τελικός της Ευρώπης. Μα γι' αυτό και εγώ συμφωνώ μαζί σου, Αναστάση, θα ήθελα κάποια στιγμή τελικό στην Ευρωλίγκα Ολυμπιακού Παναθηναίκου. Όλη η Ευρώπη θα κάτσει να τον παρακολουθήσει. Γράφει όμως ότι είναι η ταφόπλακα της εθνικής μας του μπάσκετ, αφού δεν παίζει σχεδόν ούτε ένας Έλληνας. Μου κάνει εντύπωση, αλλά έχει να κάνει λίγο και με τραυματισμούς. Γενικώς είμαστε πολύ καλή χώρα στο συγκεκριμένο άθλημα. Βγάζουμε πάντα καλούς καλαθοσφαιριστές. Δεν μπορούμε πάντα να βγάζουμε κάθε γενιά να είναι στο ίδιο ψηλό επίπεδο. Αλλιώς χάνουν την αξία τους οι παίχτες οι οποίοι ξεχώρισαν στη διάρκεια της εποχής τους. Και μένα μου κάνει λίγο παραπάνω, γιατί το θεωρούσα πάντα θετικό ότι οι ομάδες μας είχαν Έλληνες καλαθοσφαιριστές, ενώ έβλεπες ομάδες τουρκικές, ας πούμε, και δεν υπήρχε ούτε ένας. Οπότε και μένα μου φαίνεται αρνητικό, αλλά νιώθω ότι η φράση σου «τα φόπλακα στο ελληνικό μπάσκετ», έτσι νιώθω, είναι μια υπερβολή. Στη λογική ότι πάντα βγάζουμε καλούς καλαθοσφαιριστές. Τώρα, μακάρι να έχω δίκιο και να μην είναι έτσι όπως λες. Ορίστε, κάτι ακόμα που πολλές φορές έχουμε σχολιάσει εδώ στο Ανεμολόγιο. Τη διαφορά ανάμεσα στην αίσθηση που έχουμε για μια κατάσταση και στο τι οι αριθμοί αποτυπώνουν. Και πολλές φορές δυστυχώς η αίσθηση που έχουμε για μια κατάσταση μας κυριαρχεί και νομίζουμε ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, ενώ έρχονται οι αριθμοί και δείχνουν ότι η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Λειτουργούμε πολύ με το συναίσθημα, δεν ξέρω, ίσως να είναι ένας μηχανισμός στο εγκεφάλου για να μας προφυλάσει από κάτι αρνητικό, να το παρουσιάζει στο μυαλό μας ως μεγαλύτερο από αυτό που είναι, για να λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Το 2025 είχαμε 522 νεκρούς σε τροχέα. Θα πει κάποιος, μεγάλος αριθμός, πρέπει να μειωθεί, εννοείται. Ο Χρήστος όμως, με πηγή την Ελστάτ, μας παραθέτει τη δεκαετία του 80, παραδείγματος χάρη, κατά μέσο όρο, το χρόνο, 1400 με 1600 νεκροί, με τα στοιχεία της Ελστάτ. Δεν λέει κανείς ότι δεν είναι μεγάλος αριθμός το 522 και πρέπει να γίνει και 422 και 322 και 222, δεν θα λαϊκίσω. Δεν θα σας πω ότι πρέπει να γίνει 0. Δεν υπάρχει περίπτωση κάτι να είναι 0. Προσπαθείς πάντα να περιορίζεις κάτι αρνητικό. Δεν γίνεται να μην υπάρχει. Αλλά όσο να είναι, επειδή είπαμε νωρίτερα ότι μα το 80 έχει βελτιωθεί αρκετά η ποιότητα των οδηγών, του οδοστρώματος, ένας συνδυασμός παραγόντων. Μην θεωρούμε ότι ήταν πιο καλή η οδήγηση σε προηγούμενες εποχές. Πολύ χειρότερη. Ο Γιώργος γράφει ότι υπάρχει μεγάλο κύκλωμα διαπλοκής πίσω από τον τρόπο που παίρνουν οδηγοί τα διπλώματα εδώ και πολλά χρόνια. Θα ήθελα να ακούσω, γράφει, απόψεις ακροατών και τη δική σας πάνω σε αυτό. Συμβαίνει, αλλά σε καμία περίπτωση, αγαπητέ, στο βαθμό που συνέβαινε στο παρελθόν. Είναι πιο αυστηρή η έλεγχη, έχει αλλάξει και το σύστημα και δεν επιτρέπει τόσο πολύ. Δεν λέω ότι δεν γίνεται καθόλου, αλλά δεν είναι κατά κόρον όπως γινόταν επίσης σε προηγούμενα χρόνια. Ο ξερομερίτης μου γράφει ότι πάντα φταίει ο πίσω,
όταν γίνει ατύχημα, δεν υπάρχει ελαφρυντικό. Ο Δωριεύς και αυτός έχει παρατηρήσει ότι όντως έχουν αρχίσει και σταματάνε οι οδηγοί στις διαβάσεις πεζών. Μάλιστα γράφει, στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει εγώ να κάνω νεύμα ως οδηγός στον πεζό ότι έχει προτεραιότητα για να διασχίσει την διασταύρωση. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν είναι ότι δεν πρέπει να γίνεται ακόμα περισσότερο, αλλά όντως πλέον, εκεί που η διάβαση πεζών ήταν άγνωστη λέξη, αρκετοί οδηγοί σταματάμε. Επίσης, δεν είναι κακό όταν είμαστε πεζοί και στα 10 μέτρα είναι η διάβαση, να μετακινηθούμε στη διάβαση για να περάσουμε. Και ο πεζός δεν είναι ότι όπου θέλει και σε όποιο σημείο θέλει διασχίζει το δρόμο.

Καλησπέρα στον Τηγανιστή από την Καλιφόρνια. Ο καλόπεδος μου λέει ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο ελληνικό και στο τούρκικο ζεμπέκικο. Να βάλεις ένα, λέει, να βγούμε από την ντουλάπα μας να χορέψουμε. Που έλεγες στις προάλλες να χτυπήσουμε το πόδι τα τεινάγματά μας. Ενώ η λέξη γράφει είναι η ίδια, το ελληνικό και το τούρκικο είναι πολύ διαφορετικά. Τι να σου πω, δεν έχω εντρυφήσει.

Και τέλος ο Κώστας από τα Τρελά Νερά, ο οποίος σήμερα είναι, και σήμερα μάλλον, είναι τον τελευταίο καιρό, έχει αρκετά νεύρα, δεν ξέρω αν έχει με μένα μόνο ή αν έχει και με μένα και με άλλους, απλώς συγκεντρώνεται, συσσωρεύεται και από τους υπόλοιπους και εκτονώνεται όλο πάνω μου. Μου γράφει στο μήνυμά του: το Belfast παλεύει για όλους μας, για την μάστιγα που έχει εξαπλωθεί στην Ευρώπη μας. Εμείς εδώ βέβαια ασχολούμαστε με την μπουνιά του κυρίου στην κυρία. Πιο πολύ αναφέρονται τα μήμια στην μπουνιά παρά στο Belfast. Τσιμουδιά, γιατί τα αφεντικά θα σας κόψουν το πιάτο με το φαγητό. Μην με κράξεις πάλι τι έπαθα και τι έπαθα. Αυτό που κάνετε, γράφει, είναι οργανωμένη συγκάλυψη.

Κι άλλα και άλλα μηνύματα, είναι λογικό, είναι τα θέματα που σήμερα έχετε βάλει και συζητάμε, που ενδιαφέρουν αρκετά. Αλλά προς το παρόν μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά υπενθυμίζω με το Δημήτρη, τη Γιώτα, το Γιώργο, το Χρήστο και βεβαίως είναι και άλλοι ακροατές, αλλά μην αναφέρω από τώρα.

0: Και μετά το τραγούδι είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε, όπως σας είπα και νωρίτερα, με τους επόμενους ακροατές μας. Και ξεκινάμε με τον κύριο Δημήτρη από την Κυψέλη. Γεια σας.
1: Καλησπέρα κύριε Λαβίθη.
0: Καλησπέρα.
1: Σας παίρνω σπάνια, δηλαδή μια φορά το πεντάμινο, εξάμινο, κάτι τέτοιο. Αλλά σας παίρνω. Σας έχω στείλει και δύο mail για τους αριθμούς που θα σας πω να τους βλέπετε και όχι να τους λέω στον αέρα χωρίς να τους βλέπετε.
0: Όχι,
1: γιατί δεν έχει νόημα
0: δεν
1: να λέει κάποιους αριθμούς και να μην τους βλέπει ο άλλος.
0: Ναι, γι' αυτό. Αλλά δεν έχω λάβει mail. Αυτό ήθελα να σας πω. Μου είπε η Ρήνη ότι μου στείλατε ένα mail. Δεν έχω λάβει εγώ από εσάς email. Δημήτρης από Κυψέλη, με το όνομα Δημήτρης από Κυψέλη.
1: Δημήτρης από Κυψέλη, λέω, ναι. Δεν είναι ανεμολόγιο .ss.23 παπάκι.
0: Όχι, είναι λάθος αυτό εδώ.
1: Αυτό έστειλα, εκεί έστειλα.
0: Είναι radio.papakiparapolitica.gr. Να μου το στείλετε.
1: Ωραία, θα σας στείλω μετά μου.
0: Και θα το αναφέρω εγώ στον αέρα ότι το έλαβα να το ξέρετε.
1: Ωραία, radio.papakiparapolitica.gr.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Την άλλη φορά θα στείλω εκεί.
0: Με το καλό.
1: Λοιπόν, σας είχα στείλει λοιπόν, είχα ακούσει από διάφορους ότι το κρέας λέει είναι ακριβό, κάνει 20 ευρώ το κιλό. Και κανένας δεν έλεγε το κρέας είναι το μοσχάρι που κάνει 20 ευρώ το κιλό. Όλοι λέγανε το κρέας. Και οι δημοσιογράφοι που τους το λένε δεν τους λένε μα όλο το κρέας κάνει 20 ευρώ. Γι' αυτό σας είχα στείλει τιμές κρεάτων. Ψωνίζεται κύριε Λαβίθη από σούπερ μάρκετ.
0: Εννοείται.
1: Ωραία. Πόσο πιστεύετε ότι τώρα σε προσφορά κάνουν οι χοιρινές μπριζόλες? Αυτά σας είχα στείλει.
0: Ναι, κατάλαβα τι μου είχατε στείλει. Μην πω κάτι τώρα και...
1: Να μην σας κάνω.
0: Εκτεθώ.
1: Ωραία. Και το κάνω για να ακούσει και η κυρία που παραπονιόταν προηγουμένως. Αυτή τη βδομάδα...
0: Τι εννοείται ότι έχει διαφορά η τιμή του σούπερ μάρκετ από του κρεοπολίου?
1: Απίστευτη.
0: Ναι, έχει. Αλλά τόσο μεγάλη, τόσο απίστευτη.
1: Αυτή τη στιγμή ο ΑΒ Βασιλόπουλος μέχρι τη Τετάρτη έχει τη χοιρινή μπριζόλα την κόντρα 4,45 ή 4,49 και το marketing μέχρι αύριο 4,45. Το κοτόπουλο, το Lidl το έχει 2,65 το κιλό μέχρι την Τετάρτη. Το Lidl έχει χοιρινό γύρο από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη, προψημένο, 9,5 το κιλό. Αυτές οι τιμές είναι πολύ μικρές. Αυτά σας είχα στείλει. Αλλά μια που η κυρία παραπονιέται, να σας πω και μερικές άλλες τιμές, μήπως και την κυρία και άλλους τους διευκολύνουν να ψωνίσουν.
0: Ναι, αλλά να βάλω κάτι ακόμα στην κουβέντα για να το σχολιάσετε.
1: Ναι.
0: Ο Κρεοπόλης, επειδή είναι το μαγαζί, το συνοικιακό στη γειτονιά, η απάντησή του είναι ότι εγώ έχω και πιο ποιοτικό κρέας. Σχολιάστε.
1: Δεν μπορώ να σχολιάσω, δεν μπορώ να κρίνω την ποιότητα του κρέατος. Δεν έχω τις γνώσεις για να κρίνω την ποιότητα
0: οπότε
1: του κρέατος.
0: Οπότε θέλετε απλώς να επισημάνετε τις διαφορές της, που υπάρχουν στις τιμές. Ωραία, συνεχίστε.
1: Όχι, δεν έχω τις γνώσεις για να τη...
0: Ναι, ναι,
1: να...
0: δεν το είπαμε.
1: Ναι.
0: Απλώς...
1: Λοιπόν, οι ντομάτες στο Lidl κάνουν 1,46, σε προσφορά πάντα μιλάω, έτσι. Τα καρότα 0,78 σε σακουλάκι. Οι πατάτες 0,70 νομίζω. Δηλαδή, εάν ψάξει και η κυρία και οποιοδήποτε άλλος θέλει, μπορεί να βρει πολύ φθηνές τιμές. Εάν δεν το ψάξει και πάει κατευθείαν στο πρώτο μπακάλικο δίπλα στη γειτονιά του, θα πληρώσει διπλάσια ίσως.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σαφές αυτό. Τώρα, για το, η κυρία που λέει που παραπονιέται, και όχι μόνο η κυρία και πολλοί κόσμος, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πρόβλημα οικονομικό, αλλά όχι όσοι λέγονται. Εσείς κύριε Λαβή δεν είσαστε, εγώ είμαι πάνω άνω των 70 και η κυρία από ό,τι άκουσα συνταξιούχος, μεγάλη γυναίκα. Και προφανώς δεν θυμάται ότι όταν είμαστε μικροί υπήρχαν 150.000 γιοταχή και τώρα υπάρχουν 5,5, πάνω του 5,5 ήταν πριν από 6 μήνες που είχα κοιτάξει. Άνω του 5,5 που αντιστοιχούν σε 2 γιοταχή σε κάθε οικογένεια.
0: Όχι, δεν το θυμάται.
1: Ναι. Στη Φωκιώνος Νέγρη που εγώ κάθομαι κοντά κύριε Λαβήθη, ήταν 3 που είχαν αυτοκίνητο και τους ξέραμε. Ένας βιομήχανος, ένας δικηγόρος και ο Μπάρκουλης. Αυτοί οι 3 είχαν αυτοκίνητο όταν είμαστε μικροί. Ξέραμε ποιοι είναι. Απ' έξω από το σπίτι μου στην Κυψέλη παίζαμε μπάλα. Δεν περνάγαν αυτοκίνητα. Και μια φορά στόσο που περνάγαν αυτοκίνητα Λέγαμε αυτοκίνητο, αυτοκίνητο και σταματάγαμε να παίζουμε μπάλα. Δηλαδή το τι, να σας πω, ότι χιλιάδες από όταν είμαστε μικροί, χιλιάδες πράγματα, πόσο έχει βελτιωθεί η ζωή μας και πόσο βελτιώνεται συνέχεια η ζωή μας. Απίστευτα κύριε Λαβίθι έχει βελτιωθεί, απίστευτα. Με μια μικρή κάμψη, βέβαια, αυτή η μικρή κάμψη είναι μετά τη διάρκεια των μνημονίων. Έγινε μια μικρή κάμψη αυτή την περίοδο, αλλά είχε ανέβει τόσο πολύ που και παρά αυτή τη μικρή κάμψη, από όταν είμαστε μικροί είναι πολύ καλύτερη η ζωή μας. Τώρα, πώς είναι δυνατόν, έχετε πάει Σαββατοκύριακο να βρείτε ομπρέλα και ξαπλώστρα σε παραλιακή πλάζ? Πάνε νωρίς γιατί τις πιάνουν όλες. Πώς είναι δυνατόν, αφού πεινάμε και δεν έχουμε να φάμε και τόσοι άνθρωποι, να γεμίζουν οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες με ακριβές τιμές και να μην παίρνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν λεφτά, υποτίθεται, μια ομπρέλα, μια ξαπλώστρα και να πάνε σε μια άλλη παραλία που δεν είναι, που δεν πληρώνουν?
0: Κοιτάξτε, εκπομπές όπως το ανεμολόγιο,
1: ναι,
0: ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το λέω συνέχεια, δεν είναι αντιπροσωπευτικά δείγματα της κοινωνίας. Συνήθως εκφράζεται κάποιος για αυτό που τον ενοχλεί, για αυτό που δεν του αρέσει. Είμαστε και μια χώρα που έχει μια γενικότερη μυρολατρική και κλάψας και γκρίνιας προσέγγιση.
1: Ωραία.
0: Εδώ κλαίγανε τη δεκαετία του 80 και του 90, που τώρα τις θυμούνται ως η εποχή του, η χρυσή δεκαετία.
1: Πάμε στο δεύτερο τώρα, στην αγοραστική δύναμη. Είμαστε, λέει, τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία στην Ευρώπη.
0: Ναι, αυτά είναι από επίσημα στοιχεία όμως, δεν είναι επειδή τα πει κάποιος.
1: Η αλήθεια είναι αυτό. Δεν μου λέτε, κύριε Λαβίδη, πόσο τοις εκατό της αγοραστικής δύναμης της Ευρώπης είμαστε τώρα, και εκεί και αυτά θα σας τα στείλω.
0: Ως προς τη σύγκληση.
1: Ως προς το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών.
0: Δεν έχω πρόχειρο.
1: Είμαστε η μία πηγή, έχω δύο πηγές που θα σας στείλω. Η μία είναι στο 68% και η άλλη είναι στο 72%. Δεν ξέρω ποια από τις δύο λέει αλήθεια, να πω την αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Ας πούμε ότι είναι 70%.
0: Ναι.
1: Και οι δύο πηγές λένε όμως πόσο είμαστε επί ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο είμαστε επί ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Λαβίδη, το 2018, η τελευταία χρονιά ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν το
1: είμαστε 66%. Είμαστε δηλαδή στο 66% του συνόλου της ευρωπαϊκής δύναμης και πήγαμε στο 68 ή στο 72. Και βέβαια, παρόλα αυτά, ως προς την κατάταξη πέσαμε. Γιατί μας περάσαν δύο χώρες. Αυτές οι χώρες ήταν χειρότερα από εμάς και πήγαν καλύτερα. Αλλά επειδή οι ανώτερες χώρες έπεσε λίγο το επίπεδο τους, αμέσως όλων των χωρών είμαστε καλύτερα. Επίσης σας στέλνω και την αγοραστική δύναμη. Η αγοραστική δύναμη είναι μεγαλύτερη τώρα, αρκετά μεγαλύτερη από ό,τι ήταν το 18, σε PPS, σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, όπως μετράνε και αυτό που μετράνε για την τελευταία στην Ευρώπη. Για πρώτη τελευταία ή τελευταία στην Ευρώπη. Θα τα δείτε αυτά που θα σας τα στείλω σε 5-10 λεπτά αφού το κλείσουμε.
0: Θα το αναφέρω κιόλας για να ξέρετε ότι τα λέω.
1: Ωραία. Και άλλο ένα. Δεν μου λέτε, κύριε Λαβίθι, όταν που λέμε για τη συγκάλυψη. Ξέρετε ότι εσείς είστε δημοσιογράφος, το ξέρετε αυτό, ότι στην αυτεμπορική μπορείς να βρεις όλες τις εφημερίδες παρελθόντων ετών, το ξέρετε αυτό.
0: Ναι, βέβαια, έχει ένα πολύ ωραίο αρχείο, ναι.
1: Ορίστε.
0: Βέβαια, λέω, έχει πολύ ωραίο αρχείο.
1: Τα πρωτοσέλιδα.
0: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Έψαξα λοιπόν τα πρωτοσέλιδα, κύριε Λαβίθι, των 10 επόμενων ημερών από ότι είχε γίνει το έγκλημα, δυστύχημα, όπως θέλετε, των Ντεμπών. Και οι 10 επόμενες μέρες καμία δεν γράφει γιατί έγινε το μπάσουμα. Καμία.
2: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Παρασκευή βράδυ ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
0: Δεν μπορεί, επειδή σας ακούω, είστε αρκετά μεθοδικός.
1: Γιατί αν ήταν ο Βελόπουλος θα το γράφαν την άλλη μέρα εφημερίδες. Καμία δεν έγραψε τίποτα.
0: Και ο Βελόπουλος πρόσφατα είπε κάτι που έχει δίκιο. Νιώθει ότι δεν το αναγνωρίζει κανείς πλέον, ότι την περίοδο που αυτός φώναζε για τα Τέμπη δεν φώναζε κανένας. Βέβαια ο Βελόπουλος φώναζε για τρένα που εξαφανίστηκαν και διάφορα, έτσι δεν
1: Ναι, έχει πει πολλές.
0: Το ξυλόριο νομίζω, το παράνομο φορτίο είναι δικό του επίσης, από αυτόν ξεκίνησε.
1: Καλά, έχει πει τόσα πράγματα, δεν έχει νόημα τώρα. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, αλλά δεν πιστεύω ότι μπορεί κανείς να πάσει στο Βελόπουλο.
0: Καταλαβαίνω τι εννοείται, αλλά δεν είναι ακροατής μιας ραδιοφωνικής εκπομπής. Είναι πρόεδρος κόμματος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με
1: και το ψηφίζουν άνθρωποι.
0: 9%.
1: Και καλά κάνουν, δικαίωμά του.
0: Οπότε τώρα έχει μια θεσμική ιδιότητα που την αναφέρω.
1: Και όσο θέλουν, μπορεί να το ψηφίσουν.
0: Μα δεν το αναφέρω για να πω ότι επειδή είναι στο κοινοβούλιο έχει δίκιο. Το λέω ίσως να είναι, πώς να σας πω, και ενδεικτικό του γενικού ενός μέρους του πολιτικού συστήματος.
1: Και θέλω και μια ερώτηση να σας κάνω που δεν την ακούω από πουθενά και από κανέναν. Είναι γνωστό ότι ο Τσίπρας άφησε το Μαξιλαράκι το 38 δις με ό,τι τον κατηγορούν πως το βρήκε και τέτοια, δεν με νοιάζει μεν αυτό. Ήθελα να ξέρω και έψαξα να το βρω και δεν το βρίσκω. Εκτός μια δήλωση του, πώς λένε, του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη.
0: Του Άδωνη Γεωργίου.
1: Ναι, που δεν τη δέχομαι, δηλαδή δεν δέχομαι, εγώ θέλω στοιχεία κανονικά. Δεν με νοιάζει τι λέει ο Άδωνης, θέλω στοιχεία επίσημα. Για πείτε μου, πόσο Μαξιλαράκι τέτοιο παρόμοιο άφησε το 23 Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Ούτε κι εγώ. Έχετε ακούσει κανένας να το λέει?
0: Όχι, αλλά ίσως να έχει να κάνει με τις συνθήκες της περίοδου όπου ήταν το δάνειο από το τρίτο μνημόνιο που δεν χρησιμοποιήθηκε.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο.
0: Και μπορούσε υπό συνθήκες να χρησιμοποιηθεί.
1: Σύμφωνοι, αλλά γιατί κανένας δεν το λέει?
0: Τι να σας πω, αυτό θα μπορούσα να σας πω ότι ίσως ας το χειριστεί η ίδια η κυβέρνηση, αν θέλει να το αναπτύξει. Επικοινωνιακά εννοώ.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Λαβίση, άλλη μια ερώτηση.
0: Και να κλείσουμε, γιατί θέλω και εγώ να σας κάνω μία και είμαστε...
1: Πείτε μου.
0: Εγώ νόμιζα, έτσι όπως ξεκινήσατε, ναι, κάνοντας τη σύγκριση της εποχής που έπλαιναν οι γυναίκες στη σκάφη και που για να πας τουαλέτα έπρεπε να αλλάξεις δωμάτιο, να βγεις από το κύριο σπίτι και να πας έξω.
1: Έβγαινες από το κύριο σπίτι, ναι.
0: Ναι. Ότι η αναφορά σας στη βελτίωση των συνθήκων ζωής που ξεχνάνε οι παλιότεροι και θυμούνται μένουν μόνο στα αρνητικά, είχε να κάνει διαδοχικά με την οποιαδήποτε κυβέρνηση. Ενώ εσείς λέτε ότι με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση...
1: Όχι,
0: ενώ
1: με το σύνολο της κυβερνήσεων.
0: Ναι, αλλά μετά κάνατε ένα διαχωρισμό Μητσοτάκη-Τσίπρα σε ποιο επίπεδο, της γενικότερης βελτίωσης της ζωής ή σε συγκεκριμένους τομείς που αναφέρατε για αγοραστική δύναμη.
1: Μισό λεπτό. Οι συνθήκες Μητσοτάκη-Τσίπρα, οι συνθήκες Τσίπρα και προηγούμενων δεν ήταν κανονικές, ήταν μνημονίων. Δεν είναι εύκολο να συγκρίνεις. Δεν πιστεύω ότι ο Τσίπρας θα ήταν έτσι αν δεν υπήρχαν μνημόνια. Και ούτε οι προηγούμενες κυβερνήσεις θα ήταν έτσι αν δεν υπήρχαν μνημόνια. Μάλιστα. Μπορεί να ήταν καλύτερη. Όχι μπορεί, θα ήταν καλύτερη η κατάσταση. Δεν μπορώ να συγκρίνω. Δεν πιστεύω ότι μπορώ να κάνω και τόσο μεγάλη σύγκριση, Μητσοτάκη.
0: Εντάξει. Χαίρομαι που άκουσα την απάντηση, γιατί το έχω έτσι λίγο απορία.
1: Λόγω συνθήκων δηλαδή δεν μπορώ να κάνω. Έτσι, επιμέρους μπορώ να κάνω για επιμέρους, αλλά συνολικά δεν μπορώ να κάνω. Και ήθελα και ένα τελευταίο να σας πω. Δεν μου λέτε, κύριε Λαβίση, γιατί λέγεται, ας πούμε λέγεται, ο Καραμανής δεν έπρεπε να είναι υποψήφιος γιατί ήταν έκανε αυτό το πράγμα. Η κυρία Δούρου, η οποία ήταν υπόδικος, ξέρετε ότι ήταν σε δύο δίκες για το μάτι.
0: Ναι.
1: Και τότε που ήταν υπόδικος ο εισαγγελέας, και δεν μας νοιάζει τι κάνει ο εισαγγελέας, ο εισαγγελέας πρότεινε και τις δύο φορές την ενοχή της, αθώθηκε, άρα είναι αθώα, τέλος. Απλώς θέλω να πω και για τους εισαγγελείς, δεν έχει σημασία τι λένε εισαγγελείς μόνο, έχει σημασία τι αποφασίζει το δικαστήριο. Γιατί τότε λοιπόν ήταν υποψήφια και νομάρχης και βουλευτής και κανένας δεν έλεγε κουβέντα?
0: Κοιτάξτε, ένας κάποιος που υποστηρίζει ΣΥΡΙΖΑ θα σας πει ότι είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Κάποιος που δεν είναι με αυτά τα κόμματα θα σας πει ότι ναι, ηθικά άμα δεν έπρεπε να είναι ο ένας, δεν έπρεπε να είναι ούτε οι άλλοι.
1: Κύριος Παπάς καταδικάστηκε ο Κατρίανε, γιατί έγινε προσωρινός, πώς το λένε, αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσοβόλας, ο Μακαρίτης, συγγνώμη. Ο Μακαρίτης Τσοβόλας, θυμάστε τι έγινε.
0: Θυμάμαι, δεν θυμάμαι.
1: Θυμάστε με το παρατήθηκαν για να βγει πάλι βουλευτής.
0: Θυμάμαι, αλλά στην περίπτωση Καραμαλή σας είπα, εγώ από την άλλη, εμένα δεν με ενόχλησε που, εμένα, επειδή μου αρέσει να παρατηρώ πώς λειτουργούν οι κοινωνίες, στον τρόπο που εγώ λειτουργώ, με βοήθησε το ότι έβαλε υποψηφιότητα ο Καραμαλής. Το γεγονός ότι ο Καραμαλής βγήκε με τα βαΐων και κλάδων, ας πούμε.
1: Και όχι μόνο αυτό.
0: Για μένα είναι πολύ...
1: Το ξέρετε ότι...
0: Αποκαλυπτικό. Για άλλους, άλλοι δεν το παρατήρησαν καν, δεν το έδωσαν σημασία.
1: Δεν ξέρω αν παρατηρήσατε το εξής. Οι αρχηγοί κομμάτων έχουν δικαίωμα να είναι υποψήφοι σε τρεις περιφέρειες.
0: Βεβαίως.
1: Η μία περιφέρεια που ήταν ο Τσίπρας ήταν στο Σερών.
0: Βεβαίως.
1: Και ατύχησε. Ακριβώς για να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση. Εδώ λοιπόν που έκανε κομπίνα, κομπίνα, όχι πολιτική κομπίνα, όχι οικονομική κομπίνα.
0: Πολιτικά πάντα.
1: Το λέω.
0: Εντάξει, βάλε τα αρκετά. Όχι,
1: ίσα
0: δεν ακούγεται.
1: Είναι ωραίο. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας.
0: Και εγώ ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Είναι ωραίο που μιλάει με στοιχεία, δηλαδή ψάχνει πριν, δεν είναι απλό συγγνώμη του. Δεν σημαίνει ότι κάποιος θα συμφωνήσει απαραίτητα, αλλά είναι χρήσιμο. Γιατί σας έχω πει, θέλω στο ανεμολόγιο να συνυπάρχουν πολλά και διαφορετικά πράγματα και πρόσωπα και χαρακτήρες. Συν το ότι είναι εκφράζει μια γνώμη που δεν ακούγεται τόσο στην εκπομπή, είναι μειοψηφική. Στην κοινωνία προφανώς δεν είναι μειοψηφική. Έχει 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους. Η πρώτη φορά που κατάλαβα ότι το ανεμολόγιο δεν είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα ήταν εκεί, γύρω στο 2007, γιατί από το 2005 μέχρι το 2007 που ήταν η εκπομπή, οι 8 στους 10 που πένανε μιλούσαν τότε κατά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και το 2007 ο δικοματισμός έφτασε το 77%. Και κάπου εκεί είπα, όπα, μισό λεπτάκι, κάτι εδώ δεν πάει καλά. Δεν γίνεται οι 8 στους 10 που βγαίνουν να φωνάζουν και να γκρινιάζουν και στις εκλογές να παίρνει η ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία αυτά τα ποσοστά. Άρα η εκπομπή δείχνει κάποιες τάσεις, αλλά μέχρι εκεί δεν είναι δείγμα αντιπροσωπευτικό. Και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι μικρές φούσκες, είναι όλα αυτά. Φούσκες με την έννοια της bubble, όχι φούσκες που δεν έχουν σημασία, γυάλες. Γυάλες, όπου κλείνεσαι μέσα και νομίζεις ότι όλοι έχουν την ίδια γνώμη που έχεις και εσύ. Ειδικά αν παρακολουθείς και διαβάζεις και ενημερώνεσαι μόνο από πρόσωπα και μέσα που έχουν ούτως ή άλλως τις δικές σου ιδέες, τρεις χειρότερα. Οπότε στη λογική που μου λέτε κάποιες φορές κάποιοι ακροατές, ρε Κωνσταντίνε, όλοι γκρινιάζουν, δεν λέει κανείς για κάτι θετικό, είτε για τη χώρα είτε για την κυβέρνηση. Είναι λογικό να μην ακούγονται συχνά αυτές οι απόψεις, αλλά είναι ωραίο για το ανεμολόγιο το γεγονός ότι ακούγονται. Αρκετοί τώρα μπορεί να λέτε, άντε επιτέλους βγήκε ένας ακόμη και τα είπε. Και είχε ενδιαφέρον, δεν το περίμενα, αλλά μου άρεσε θετικά η παραδοχή του κυρίου Δημήτρη.

αυτό το παράπονο όχι μόνο δεν το, τον τρώει ακόμη, αλλά δεν το έχει φύγει καθόλου και τον τρώει πάρα πολύ και αυτό θέλει να δοκιμάσει. Θέλει να εκλεγεί χωρίς να έχει τρόικες ή θεσμούς όπως τις μετονομάσαμε ή αυστηρές επιτηρήσεις και να κριθεί εφαρμόζοντας τη δική του, το δικό του πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν θα του δώσει τη δυνατότητα το εκλογικό σώμα. Θα το διαπιστώσουμε όμως. Συνεχίζουμε με την κυρία Γιώτα από τον Διόνυσο. Στη συνέχεια είναι ο Γιώργος από το Ήλιον και ο Χρήστος από την Ανατολική Αττική. Γεια σας κυρία Γιώτα. Κυρία Γιώτα, μας ακούτε? Κυρία Γιώτα? Όχι, πρέπει να την ξανακαλέσουμε. Στο Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη το σκορ είναι 0-1. Προηγείται η Βοσνία στο 40 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Πιέζει ο Καναδάς για την ισοφάριση. Το παλεύουν. Κερκίδα καλή έχουν. Τους βλέπω όλους εκεί. Είναι και στη χώρα τους. Ντυμένοι με κόκκινες φανέλες στο κοινό. Πιθανότατα να φωνάζουν όλοι μαζί χτυπώντας ρυθμικά παλαμάκια defense. Έχω, εντάξει, η Καναδή είναι και πολύ πιο ήρεμη από τις Ηνωμένες, από τους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχω πραγματικά ζαλίσει το μυαλό μου να καταλάβω πώς γίνεται μία τόσο βίαιη κοινωνία όπως αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών, που πας σε θέατρο, σε σινεμά, σε εμπορικό κέντρο, σε συναυλία και λες πότε θα βρεθεί ο τρελός με το αυτόματο να μεσαρώσει, να μεγαζώσει, στα θέματα της παρακολούθησης αθλητικών γεγονότων δεν ανοίγει ρουθούνι. Εδώ στην Ευρώπη υπάρχει κουλτούρα των οργανωμένων, των συνδέσμων, των χούλιγκανς. Μην στέκεστε τώρα στην Ελλάδα. Υπάρχει ολόκληρο, πώς να σας το θέσω τώρα, κίνημα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που ζει και αναπνέει γύρω από την κουλτούρα του οπαδικού χώρου και του οργανωμένου και του συνδέσμου και του χουλιγκανισμού και. Ποιο από τα δύο θα προτιμούσα? Το δικό μας, το ευρωπαϊκό. Τουλάχιστον ξέρεις ότι εκεί είναι στο γήπεδο, σε όλους τους υπόλοιπους χώρους μπορώ να πάω. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν ξέρω γιατί γενικότερα είναι μια πολύ βίαιη κοινωνία. Βγάζουν το όπλο για πλάκα. Στο Τέξας, και εκεί που θα περίμενες ότι αυτοί οι τύποι όταν βρεθούν σε κάποιο αθλητικό γεγονός, τα επεισόδια που θα γίνονται θα είναι τρομακτικά. Πιο Χέιζελ και δεν θυμάμαι την... ποιο ήταν το άλλο στο... τη δεκαετία του 80. Μου διαφεύγει τώρα η... περιοχή. Πάντα μου έκανε εντύπωση. Απλώς έτσι ένα μικρό σχόλιο. Αυτή η διαφορά του φύλαθλου κοινού στις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με το πόσο βία είναι η κοινωνία τους και το τελείως ανάποδο στην Ευρώπη. Βία σε χώρους αθλητισμού και στους υπόλοιπους χώρους καθόλου. Καθόλου. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Πιάνω,
2: πιάνω,
1: βάζω,
2: βάζω,
1: το κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια
1: μου και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε.

0: τα καταφέρω.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: μηνύματα αρκετά για την τοποθέτησή σας, κύριε Δημήτρη, από Κυψέλη. Θα τα διαβάσω σε λιγάκι. Πρέπει να περάσουμε στον επόμενο ακροατή, τον κύριο Γιώργο, διότι με ενημερώνει το κύριο Γιώργο από Ήλιον. Με ενημερώνει η Ειρήνη Λεγάκη, συνάδελφος στο τηλεφωνικό κέντρο, κυρία Γιώτα, από το Διόνυσο, ότι σας καλεί, προσπαθεί να σας καλέσει και της βγάζει, μου λέει, απόρριψη. Αν ακούει η κυρία Γιώτα από τον Διόνυσο, επειδή εμείς δεν μπορούμε συνέχεια να δοκιμάζουμε, αν με ακούτε τώρα που το λέω ραδιοφωνικά, καλέστε πάλι εσείς στο τηλεφωνικό κέντρο και θα σας συνδέσει η Ειρήνη για να βγείτε στον αέρα, να μπορέσετε να μιλήσετε, να μην χαθεί η συμμετοχή σας. Πάμε λοιπόν στον κύριο Γιώργο από το Ήλιον. Ελάτε.
1: Καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνε.
0: Κλείστε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, ναι, σωστά. Πώς είστε?
0: Καλησπέρα κύριε Γιώργο.
1: Εγώ θα ήθελα πολύ σύντομα να αναφερθώ στο θέμα της οδηγικής συμπεριφοράς που εγώ τουλάχιστον βλέπω καθημερινά. Και θα ήθελα και το σχόλιο το δικό σας και θα ρωτήσω εσάς.
0: Είστε επαγγελματίας οδηγός?
1: Εγώ είμαι επαγγελματίας, ναι. Ήμουν επαγγελματίας οδηγός και είχα το πιο επικίνδυνο φορτίο στο αυτοκίνητο που οδηγούσα, που είναι ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μπορείτε να... Ναι, γιατί να είμαι συγκεκριμένος και σύντομος. Μπορείτε να μου πείτε από πού προβλέπετε να οδηγούμε αγκαλιά με το ζώο?
0: Πουθενά.
1: Και το στήλο.
0: Καμία σχέση. Καθόλου δεν προβλέπετε.
1: Από πού προβλέπετε το ζώο να είναι συνοδηγός μου και από πού προβλέπετε το ζώο να είναι ελεύθερο μέσα στην καμπίνα του ΙΟΤΧ?
0: Δεν νομίζω ότι προβλέπετε, χωρίς να είμαι απόλυτος.
1: Δεν
0: η λογική μου όμως μου λέει ότι δεν προβλέπετε κάτι τέτοιο.
1: Όχι, υπάρχει νομοθεσία σύμφωνα με τον ΚΟΚ που είναι συγκεκριμένη και λέει,
0: ναι,
1: ότι το ζώο πρέπει να είναι σε κλουβί ασφαλείας,
0: ναι,
1: και όταν το αυτοκίνητο είναι στέσιον να μεσολαβεί πλέγμα ασφαλείας.
0: Πλέγμα ασφαλείας, ναι.
1: Ωραία. Αυτό που συμβαίνει με κάποιες, δεν θέλω να αναφερθώ τώρα σε φίλο αν είναι άντρας ή γυναίκα.
0: Μην αναφερθείτε, ναι.
1: Ναι, να οδηγούμε.
0: Με κάποιους οδηγούς.
1: Αγκαλιά με το σκυλί, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω και είναι και θέμα ασφάλειας για τους άλλους, που δεν φταίνε σε τίποτα.
0: Είναι και για τους άλλους. Είναι και για το ζωντανό, είναι και για το σκυλάκι. Αν συμβεί κάτι, πρώτο αυτό θα χτυπήσει. Πρώτο αυτό θα χτυπήσει.
1: Γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις είναι σκυλί.
0: Τουλάχιστον.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω το επίπεδο των ανθρώπων. Τι είναι αυτό, είναι καταξίωση, υπαρξιακό πρόβλημα? Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Νομίζω δεν. Ή θεωρούν ότι το να μπει το ζώο στο κλουβί είναι.
1: Ναι, αλλά μπορεί ένα ζώο να
0: μπερδευτεί. Ταλαιπωρία για το ζώο, βασανισμός.
1: Ναι, είναι.
0: Αλλά αυτή είναι η προστασία του ζώου.
1: Να σας πω κάτι, να σας συγγνώμη που σας διακόπτω.
0: Όχι,
1: έχω ένα ζωάκι, γατούλα στην ουσία, και αυτή τη στιγμή είναι στο κλουβί της και είναι και με μια ειδική ζώνη, με περιλέμιο, όχι να τη σφίξει, ένα ειδικό περιλέμιο, σε περίπτωση που γίνει κάτι, το ζώο να προστατευτεί.
0: Ας μην γελιόμαστε. Έτσι πρέπει για την ασφάλεια και του ίδιου του ζώου.
1: Ακριβώς. Ένα άλλο που θέλω να θυμίσω.
0: Πριν το πείτε το επόμενο, τουλάχιστον οι περιπτώσεις που βλέπετε οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα.
1: Όχι,
0: οδηγούν κάπως πιο προσεκτικά, ότι έχουμε και...
1: Όχι. Είναι διπλό πρόβλημα. Με το ένα χέρι αγκαλιά με το ζώο και με το άλλο στο τιμόνι με ταχύτητες ασύλληπτες.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ προβληματικό.
1: Για τον αστικό ιστό μιλάω.
0: Ναι, βέβαια. Κατάλαβα.
1: Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική αυτών των ανθρώπων. Δεν έχουν την αίσθηση, δεν έχουν την ασφάλεια στο μυαλό τους. Αυτό συμβαίνει και με κάποιες μητέρες που έχουν τα μωρά στο μπροστινό κάθισμα συνοδηγούς. Δηλαδή στην ουσία έχουν ένα πρόσθετο αερόσακο.
0: Απαράδεκτο.
1: Αυτά όμως η τροχέα θα πρέπει να είναι πάρα πάρα πολύ αυστηρή. Διότι θέτουν σε κίνδυνο ζωές και εν πάση περιπτώσει φταίνε, ίσως να την πληρώσουν και κάποιοι που δεν φταίνε.
0: Γιατί
1: δεν κυκλοφορούν μόνοι και στους δρόμους.
0: Βέβαια, δεν είναι εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη ότι μου γίνει. Σωστό.
1: Ένα άλλο τώρα. Το θέμα με τις διαβάσεις των πεζών. Οι ελεγχόμενες διαβάσεις που είναι στα φανάρια και ξέρουμε είναι το κόκκινο, το πράσινο κλπ. Οκ. Κανένα πρόβλημα. Οι ελεύθερες διαβάσεις προσέξτε να δεις, γίνεται κατάχρηση από τους πεζούς. Επειδή ξέρουμε τώρα ότι η διάβαση, και εμείς σαν οδηγοί, όλοι όσοι οδηγούμε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, υπάρχουν άνθρωποι και δεν θα πω και νέα παιδιά που περνάνε με το κινητό στο χέρι και μιλάνε. Στις ελεύθερες διαβάσεις λέω. Λοιπόν, αυτό στο εξωτερικό, και αν θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω λάθος, στην Πολωνία είναι 30 ευρώ πρόστιμο. Θα περάσεις τη διάβαση, γιατί έχεις, οφείλεις και εσύ να προσέξεις, όχι μόνο το αυτοκίνητο, και όταν θα πας στο πεζοδρόμιο συνέχισε, βγάλει το κινητό σου, κάνει αυτό που πρέπει να κάνεις. Εγώ νομίζω ότι στις ελεύθερες διαβάσεις ο πεζός πρέπει να σέβεται τη διάβαση.
0: Να το
1: συμφωνείτε ή διαφωνείτε?
0: Συμφωνώ ότι δεν πρέπει να περνάς χωρίς να κοιτάς και για τη δική σου ασφάλεια, γιατί κάποιος μπορεί να μην σε δει και να...
1: Ακριβώς, και ο οδηγός, γιατί ξέρετε τι γίνεται πολλές φορές, και οι διαβάσεις καλύπτονται από θάμνους, από φυτά.
0: Πρέπει στις διαβάσεις που δεν έχουν φανάρια, σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας τώρα, έτσι. Ο κώδικας λέει ότι ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να επιβραδύνει και να παραχωρήσει προτεραιότητα.
1: Ναι,
0: και
1: να
0: δώσει προτεραιότητα στον πεζό. Δηλαδή το βλέπεις που περιμένει, κανονικά αυτό πρέπει.
1: Φυστά, κανένα πρόβλημα. Ο πεζός,
0: τώρα,
1: όμως,
0: επειδή μπορεί ο οδηγός να μην το γνωρίζει ή να μην το κάνει, και εσύ ως πεζός για τη δική σου ασφάλεια μην περνάς ανέμελα.
1: Εδώ πέρα υπάρχουν περιπτώσεις που περνάνε με πολύ έτσι αέρα και κινητό.
0: Δηλαδή ο πεζός, σύμφωνα με τον ΚΟΚ, δεν μπορεί και ο πεζός να κατέβει έτσι ευνηδιαστικά στο οδόστρωμα.
1: Ακριβώς.
0: Βλέπει το αυτοκίνητο έρχεται με μια ταχύτητα και εγώ κατέβηκα έτσι απότομα. Ακριβώς. Το λέει ο ΚΟΚ αυτό. Δεν πρέπει να κατεβαίνει και ο πεζός ευνηδιαστικά.
1: Μερικοί όμως, ορισμένοι άνθρωποι, αυτό δεν το ξέρουν ή το κάνουν επίτηδες, θεωρώντας ότι όλοι είναι υποχρεωμένοι εκτός από αυτόν.
0: Όχι, δεν μπορεί ο πεζός να κατέβει ευνηδιαστικά. Πρέπει να ελέγξει την απόσταση, την ταχύτητα. Σας λέω τι λέει ο ΚΟΚ τώρα, όχι τη γνώμη μου.
1: Μα και επειδή... εγώ βάζει του ΚΟΚ μιλάω.
0: Κοιτάξτε, από την άλλη σιγά σιγά μαθαίνουμε όλο και περισσότερο να επιβραδύνουμε. Καλό είναι να μην τρέχουμε γενικότερα μέσα στον αστικό ιστό ούτως ή άλλως στις διαβάσεις.
1: Οι συνειδητοποιημένοι και αυτοί που έχουν μία ευθύνη όταν μπαίνουν στο αυτοκίνητο να οδηγήσουν, πιστεύω ότι το κάνουν. Δυστυχώς όμως η νοοτροπία μας, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω, είναι τέτοια που δεν έχουμε, δηλαδή, δεν έχουμε την αίσθηση του κινδύνου.
0: Εγώ το έχω παρατηρήσει, αλλά εγώ σε αντίθεση με εσάς δεν είμαι επαγγελματίας οδηγός. Δεν κινούμε τόσες ώρες και δεν έχω κάνει τα χιλιόμετρά σας, οπότε σίγουρα έχετε πολύ μεγαλύτερο δείγμα εσείς. Δηλαδή η δική σας η μαρτυρία είναι πιο σημαντική από τη δική μου, που χρησιμοποιώ το αυτοκίνητο για απλή χρήση, ενώ εσείς ως επαγγελματίας έχετε δει άπειρα πράγματα. Και όλοι οι επαγγελματίες.
1: Ένα άλλο, θα σας πω κάτι. Εγώ είμαι σε μια ηλικία α τώρα, έχω δύο κόρες. Οι οποίες είναι μεγάλες τώρα, είναι 28-30 χρόνια. Το ξέρετε ότι έχω κρατήσει ακόμα τα καρεκλάκια τους όταν ήταν βρέφοι, και τα καρεκλάκια τους όταν ήταν έφηβε, σε μεγαλύτερη ηλικία, 10-12 χρονών. Αλήθεια. Τα έχω στην αποθήκη, διότι τους έχω πει ότι αυτά θα χρειαστούν και για εσάς κάποια στιγμή.
0: Τι ωραίο.
1: Καταλαβαίνετε ότι τους δίνω, ότι εσείς μεγαλώσατε στα καρεκλάκια αυτά, στο αυτοκίνητο, όταν ταξιδεύαμε και τα λοιπά, και κάποια στιγμή θα έρθει ο καιρός που θα τα χρειαστείτε για τα δικά σας παιδιά, όταν και εφόσον.
0: Καρεκλάκι παιδικό τέλη δεκαετίας 90, μπράβο. Θα σκοιτάζαν λίγο περίεργα μάλλον. Τι είναι αυτό, θα σας λέω.
1: Δύο είχα. Δύο τα οποία ήταν...
0: Θα λέγα, τι είναι αυτό.
1: Ναι, και όταν γίνανε, μεγαλώσανε, γίνανε 6 ετών, 8, 10, 12, υπάρχουν άλλα καρεκλάκια, τα οποία τα έχω φυλάξει και κάποια στιγμή δεν θα τα χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι.
0: Με το καλό, σας το εύχομαι.
1: Ναι, και τελειώνοντας θα θέλω να πω και κάτι άλλο, το οποίο είναι και σημαντικό. Να γίνονται και αλκοτέστ στους επαγγελματίους οδηγούς τις πρωινές ώρες.
0: Α, γιατί ετοιμαζόμουν να σας πω από την εμπειρία μου πλέον που κινούμε, το τελευταίο εξάμηνο τα αλκοτέστ είναι full και καμία σχέση με παλιά.
1: Και την ημέρα. Στους επαγγελματίες οδηγούς, και δεν θέλω τώρα να κατηγορήσω, αλλά...
0: Έχετε πετύχει βραδινό, κύριε Γιώργο?
1: Ναι, έχω πετύχει. Δεν μου αρέσει να σας πω κάτι. Μου αρέσει που κάνουν αλκοτέστ, αλλά το στήσιμο, ας μου επιτραπεί η έκφραση, της ομάδας, της τροχέας, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνεται με περισσότερο ασφάλεια.
0: Όχι, εμένα μ' αρέσει. Εντάξει, μπορεί να, δεν, εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτό. Δεν σημαίνει ότι έχω εγώ δίκιο, μπα έχετε εσείς. Αλλά το λέω γιατί, επειδή έχω πετύχει αρκετές φορές. Ξαφνικά 12-12.30 το βράδυ και είσαι ακινητοποιημένος.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν ξέρω αν μπορεί πρωινές ώρες. Δηλαδή, αν το βράδυ που πηγαίνουμε χαλαρά δημιουργείται τέτοια ουρά, πρωινές ώρες τι θα γίνει.
1: Όχι, μιλάω για τους οδηγούς των βαρέων οχημάτων. Γιατί εκεί νομίζω ότι δεν θέλω τώρα να μπω σε λεπτομέρειες. Βαρέων οχημάτων.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, το λεωφορείο ή το φορτηγό.
1: Το φορτηγό, η γκαλίκα, ό,τι έχει σχέση με φορτηγά επαγγελματικά που κινούνται στους δρόμους. Γιατί να σας πω κάτι...
0: Έχετε εμπειρίες από... Έχετε πετύχει οδηγό βαρέως οχήματος να είναι...
1: Είναι, ναι, είναι υπό την επίρρεια αλκοόλ. Το συνηθίζουν
0: και
1: αυτό.
0: Και πρωινή ώρα.
1: Εάν δεν είναι πρωί-πρωί, σίγουρα είναι μεσημέρι, είναι...
0: Τι σαν αυτά που βλέπουμε στις ταινίες, κάπου στον κόσμο τώρα είναι 10 το βράδυ. Μα 8 το πρωί, κάπου στον κόσμο είναι 10 το βράδυ για να το δικαιολογήσει. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εντάξει. Καλά είναι να γίνονται οι έλεγχοι και στους επαγγελματίες οδηγούς.
0: Εντάξει, κύριε Γιώργο.
1: Λοιπόν, καλό σας βράδυ.
0: Καλή συνέχεια, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, οπότε δεν πάμε σε επόμενο ακροατή. Η κυρία Κατερίνα για τα φθηνά προϊόντα σούπερ μάρκετ που ανέφερε ο κύριος Δημήτρης γράφει: κάτι πατάτες άθλιες με μαυρίλες και με τρύπες. Αντίθετα, κάποια μαγαζιά με ντόπια προϊόντα, εγώ ζω στην Κρήτη, γράφει, έχουν ψηλότερες τιμές, αλλά είναι καλύτερης ποιότητας. Τι να κάνω, τι είναι, ποια είναι τα σούπερ μάρκετ, κύριε Παγγέλη, κάποια μεγάλα κτίρια που μπαίνουν με κάτι καροτσάκια. Αυτά είναι σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω. Γεια σου, Σεραφείμα από Αμπελόκηπους. Εννοείται, γράφει, ότι αν ψάξουμε τα μαγαζιά θα βρούμε κάτι πιο φθηνό. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα είναι και πιο ποιοτικό. Και θέλουμε να ψωνίζουμε κανονικά. Θέλουμε να μας φτάνει ο μισθός να ψωνίζουμε κανονικά, όχι να ψάχνουμε προσφορές στην τελική. Γράφει ο κύριος Σεραφείμ. Βλέπετε, κύριε Δημήτρη, βάζουν ακροατές, ακροάτριες στο θέμα της ποιότητας, αλλά εγώ το επικροτώ αυτό που λέει, προσυπογράφω αυτό που λέει ο Σεραφείμ. Δεν θέλω να είμαι συνέχεια με τις προσφορές σε κάποια πράγματα. Θέλω να νιώθω ότι μπόρεσα να... Στην τελική φαγητό είναι. Δεν μιλάω για παπούτσια των 1.000 ευρώ. Σ' αρέσει η επικοινωνία, Ξηρομερίτη. Δεν σ' αρέσει το ανεμολόγιο. Το ανεμολόγιο προσφέρει την επικοινωνία. Γι' αυτό και επειδή σου αρέσει η επικοινωνία, το αναζητάς και εσύ και άλλοι ακροατές και σε άλλες αντίστοιχες εκπομπές. Δεν έχει να κάνει με την εκπομπή ανεμολόγιο, αλλά με το περιεχόμενο. Εντάξει, Κώστα μου, από τα τρελά νερά, όλα καλά. Διονύση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Ο Διονύσης είναι ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων, δουλεύει στην Αλσατία στο Στρασβούργο. Χαιρετισμούς, γράφει, και καλή συνέχεια. Έχει μείνει λίγο έκπληκτος ο Κώστας Κόκολας, που ετοιμάζεται να πει το δελτίο ειδήσεων, από τον αριθμό των περιοχών που παίρνει τα ακροατές από όλο τον πλανήτη. Αν και συνάδελφος, ο Κόκολας δεν ήξερε το ανεμολόγιο, οπότε του φαίνονται αυτά λίγο περίεργα.
2: Γιατί δεν το ξέρω, αφού σου είπα σε άκουγα.
0: Πάσε με, κάνω το εφέμι τώρα. Πάμε στο δελτίο.
3: Η ώρα είναι 11.

καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Στην κατάσχεση όπλων και χιλιάδων φυσικείων οδήγησε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών στη Ζάκυνθο. Βασικός κατηγορούμενος, ένας ιδιοκτήτης ενοικιαζόμενων δωματίων στο νησί. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τριών ακόμη ατόμων. Η εγκληματική οργάνωση διακινούσε ναρκωτικά, ενώ τα μέλη της φέρεται να δραστηριοποιούνταν και στην πώληση όπλων. Ολοκληρώθηκε το τελικό κείμενο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ Ιράν σύμφωνα με τον Πακιστανό Πρωθυπουργό. Το Πακιστάν συνεργάζεται στενά και με τις δύο πλευρές για τα επόμενα βήματα, ανέφερε ο Σεχβάχ Σαρίφ. Η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο είναι τώρα, τόνισε. Σε κοινή γραμμή δηλώσεων και το Ιράν, αφού με μήνυμά του στο έξω, ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Σαραχτσί υπογραμμίζει πως το μνημόνιο συνεργασίας είναι πάρα πολύ κοντά. Συναγερμό στις λιμενικές αρχές μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2 με 952 επιβάτες και 98 μέλη πληρώματος. Το πλοίο που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Ρόδο κατέπλευσε στο λιμάνι του Λαβρίου προκειμένου να διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από πυροτεχνουργούς του λιμενικού σώματος με ειδικό σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών μηχανισμών. Στην είσοδο του λιμένα έχει στηθεί μπλόκο από το λιμενικό σώμα και δεν επιτρέπει σε κανέναν τη διέλευση. Ενώ στο σημείο βρίσκονται ήδη δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Θα συνεχιστεί και αύριο η κακοκαιρία που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί σε πολλές περιοχές της χώρας. Βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις αναμένεται να επηρεάσουν έως τις πρωινές ώρες αύριο και μεσημβρινές, κυρίως Ανατολική Στερεά, Θράκη και νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία του πλανήτη έγινε ο Elon Musk μετά τη θεαματική είσοδο της SpaceX στο χρηματιστήριο. Ειδικότερα, μετά τον ντεμπούτο της, ανέβηκε στα $165 με άνοδο 22% σε σχέση με την εκτιμόμενη αρχική που ήταν 135. Η πρόοδος αυτή ανέβασε την αποτίμηση της εταιρείας του σε περισσότερα από 2-3 εκατομμύρια δολάρια. Στη δημοσιοποίηση και τρίτη σειράς απόρριτων αρχείων σχετικά με UFO προχώρησε η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στα αρχεία περιλαμβάνονται και απόρριτοι φάκελοι της CIA, οι οποίοι αναφέρονται σε μυστηριώδεις θεάσεις. Το υλικό αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Υπουργείου Πολέμου και περιλαμβάνει 72 υποθέσεις. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, στη συμφωνία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άνοιγμα της ενταξιακής πορείας Ουκρανίας-Μολδαβίας ανακοίνωσαν ο Αντώνιο Κώστα και η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στο πλαίσιο της επικείμενης διακυβερνητικής διάσκεψης. Στα αθλητικά, τη δική του τελετή έναρξης έκανε για το Μουντιάλ και ο Καναδάς μετά το Μεξικό. Το γήπεδο ήταν κόκκινο στα χρώματα του Καναδά, ενώ η είσοδος στον αγώνα με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη έγινε με πυροτεχνήματα και καπνούς στα χρώματα των δύο χωρών. Το μουσικό σόου ανέλαβε ο διάσημος Καναδός τραγουδιστής Μάικλ Μπουμπλέ. Βροχές θα έχει αύριο η Αττική έως το μεσημέρι περίπου. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό σας βράδυ. Παραπολιτικά 90,1.

Συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1, ακούτε το Ανεμολόγιο βράδυ Παρασκευής 12 Ιουνίου, 7 λεπτά μετά τις 11. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Καναδάς, Βοσνία Ερζεγοβίνη, 0-1. Τον ήχο ρυθμίζει ο Ηλίας Ελιμάς. Το τηλεφωνικό κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεγάκη. Στη μουσική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Εννέα με 12 είμαστε μαζί κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή. Για αυτές τις 3 ώρες ανοίγουμε τα μικρόφωνα και μπορείτε όσοι θέλετε να καλείτε, να βγαίνετε στον αέρα, στο δημόσιο βήμα, να λέτε τη γνώμη σας και να συζητάμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Διαβάζω κάποια μηνύματα, πηγαίνουμε σε τραγούδι και μετά συνεχίζουμε με ακροατές. Ο πρώτος που θα μιλήσει μετά το τραγούδι είναι ο κύριος Χρήστος από Ανατολική Αττική. Καλησπέρα νωρίτερα στον Αντώνη από τη Μελβούρνη. Στο μήνυμά του με ρωτάει αν θυμάμαι τον κύριο από τη Θεσσαλονίκη που έβγαινε πολύ τακτικά και μίλαγε για τις αποζημιώσεις από Γερμανία. Βεβαίως και τον θυμάμαι. Τι να απέγινε άραγε, είναι καλά να δώσει κάποιο σημάδι. Ελπίζω. Κατά καιρούς, ακροατές που για μία περίοδο εμφανίζονται πολύ συχνά εξαφανίζονται διότι άλλαξε το ωράριό τους, άλλαξε η καθημερινότητά τους, βαρέθηκαν να ακούνε πλέον την εκπομπή. Ο Μιχάλης από τα Χανιά επισημαίνει την εντυπωσιακή απλότητα του Elon Musk, ο οποίος πλέον είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία της ανθρωπότητας. Προσέξτε, όχι εκατομμυριούχος, όχι δισεκατομμυριούχος, τρισεκατομμυριούχος, και εμφανίζεται δημόσια φορώντας ένα τζιν και ένα μπλουζάκι. Μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε μια ιδιωτική εταιρεία που λέγεται X, διότι νομίζετε ορισμένοι ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι δημόσια, για να γράψετε τα πύρινα μηνύματά σας κατά του συστήματος και να βοηθήσετε κι εσείς, ο καθένας μας βάζει το λιθαράκι του, έτσι ώστε από τρισεκατομμυριούχος να γίνει τετράκις εκατομμυριούχος ο Elon. Ο Βασίλης λέει ότι, επειδή ρώτησα πριν, εάν προκληθεί ατύχημα με ευθύνη του Α, αλλά ο Β είχε υπερβολική ταχύτητα, τι συμβαίνει? Μου γράφει ότι η ταχύτητα υπερβολική πιστοποιείται μόνο από τα ραντάρ της τροχέας. Εάν συμβεί κάποιο ατύχημα ή δυστύχημα, δεν αποδεικνύεται και τα δικαστήρια δύσκολα αποδέχονται χωρίς στοιχεία την υπερβολική ταχύτητα. Μάλιστα, οπότε άντε να πείσεις, γιατί θα λέει ο άλλος, μα εγώ δεν έτρεχα, μα έτρεχες. Δεν ξέρω, δεν γίνονται μετρήσεις το μήκος του τριξίματος των ελαστικών στην άσφαλτο και ούτω καθεξής. Δεν πιστοποιούνται αυτά εκείνη τη στιγμή επί τόπου από τους πραγματογνώμονες. Μπορεί και που πιστοποιούνται να μην παίζουν τόσο ρόλο. Καλησπέρα στον κύριο Βασίλη, τον οδηγό ταξί από το κέντρο της Αθήνας. Πώς είστε, τι κάνετε? Το φθηνό κρέας το τρώνε τα σκυλιά, λέει ο Κωνσταντίνος. Φίλος μου Κρεοπόλης αγοράζει από την κεντρική αγορά, χοντρική εννοείται, 7 ευρώ το κιλό. Προτιμώ να φάω μισό κιλό, αλλά να είναι σωστό κρέας γράφει, παρά σαβούρες. Ο Στέλιος ρωτάει αν τα κοτόπουλα του σούπερ μάρκετ που ανέφερε ο ακροατής από την Ολλανδία ή το Βέλγιο, αν είναι γεμάτα διοξίνες. Το καταλαβαίνετε, τώρα για τα κοτόπουλα δεν ξέρω, αλλά παράδειγμα, το καταλαβαίνετε ότι το βοδινό είναι πολύ πιο ποιοτικό σε χώρες όπως η Ολλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, που είχαν βοδινό κρέας στις εποχές που εμείς δεν ξέραμε ούτε πώς είναι
στην όψη το ζώο με τις απέραντες χορτολιβαδικές εκτάσεις. Το καταλαβαίνετε ότι εμείς έχουμε το κατσίκι, το πρόβατο. Αλλά μετά διάβασα το τελευταίο, την τελευταία γραμμή του Στέλιου στο μήνυμά του που μου γράφει ο κύριος είναι φασιστάρα του κερατά για τον Δημήτρη από την Κυψέλη και εκπομπή σου Φυτώριο Φασιστών. Έπρεπε να το διαβάσω από την αρχή για να καταλάβω ότι εδώ πήρε το τρολ και να το χειριστώ αναλόγως με διάθεση τρολαρίσματος, αλλά δεν το πρόλαβα και νόμιζα ότι ήρθε κάποιο σοβαρό μήνυμα. Μπα, κύριε Μαντενίδη, μάθατε τον κοινωνικό αυτοματισμό. Κοινωνικός αυτοματισμός όπου η μία ομάδα στρέφεται κατά της άλλης και ναι και όχι, είναι πολύ μαρξιστική εννοώ προσέγγιση όπου όλοι οι εργάτες έχουν το ίδιο σκεπτικό και την ίδια ιδεολογία. Είναι φορές όντως που συμβαίνει, είναι φορές που προκύπτει από μια πραγματικότητα, ούτε την υποκινεί κανένας. Ούτε χρειάζεται κιόλας να την υποκινήσει. Υπάρχει. Ο Γιώργος λέει αναλογιστείτε τους Ρωμά που παίρνει δίπλωμα ενώ μπορεί να μην γνωρίζει καν διάβασμα. Η διαπλοκή γράφει ζει βασιλεύει. Ο ΚΒΤ αναφέρεται στη χρήση ABS των αυτοκινήτων. Σπάνια θα δει σημάδια από φρενάρισμα να μετρηθεί η ταχύτητα. Ναι. Επίσης γράφει οι χαζοί Αμερικανοί, σαν γνήσιοι καπιταλιστές, έχουν κατανοήσει ότι οι ομάδες είναι ανώνυμες εταιρείες. Οι έξυπνοι Ευρωπαίοι δένονται με ομάδες και σύμβολα και τσακώνονται και οθελώς φτωχοί για τα συμφέροντα εκατομμυριούχων.

Κύριε Δημήτρη από Κυψέλη, ήρθαν τα μηνύματά σας, ήρθαν τα email σας, επειδή είχα πει ότι θα σας ενημέρωνα. Ο Άγγελος αναφέρεται στο εξής. Ο Δήμος Περιστερίου σε κάποιες διαβάσεις έχει βάλει ένα δυνατότερο κατευθυντικό φως δρόμου, χτυπάει, φαίνονται αρκετά καλύτερα και η κλασική αχνή διάβαση και η πεζή. Να ανοίξω μια παρένθεση. Υπάρχουν περιοχές όπου από τη φθορά και τη χρήση του οδοστρώματος δεν είναι τόσο φανερή στον οδηγό η διάβαση. Οι γραμμές έχουν ξεθοριάσει. Σαφώς και πρέπει οι Δήμοι να τις ανανεώσουν, διότι είναι και υπάρχει και ένα ελαφρυντικό σε κάποιες περιπτώσεις διαβάσεων που μπορεί ο οδηγός να πει «Μα πού να το δω, δεν φαίνεται καν». Δεν ξεχωρίζει η διάβαση από την άσφαλτο. Οπότε εδώ υπάρχει ζήτημα. Ωραίο αυτό από το Δήμο Περιστερίου. Σε κομμάτι της Θηβών, λέει, στο διάζωμα έχει δεντράκια, κάθε τόσο ένα κενό, με το ζόρι ξεχωρίζει ο πεζός τη διάβαση. Αλλού υπάρχει περιψωμένο σαν γλάστρα σε όλο το μήκος μέχρι τη διάβαση με τα φυτά, δεν φαίνεται καν ο πεζός. Οπότε δεν κάνεις ένα πέρασμα για πεζούς και λες ο πεζός έχει προτεραιότητα. Κάνεις και αγώνα να τον δεις και να μην τον πατήσεις. Είπαμε, δεν επιτρέπεται και ο πεζός να βγαίνει ευνηδιαστικά στο οδόστρωμα. Αλλά ναι, πρέπει η διάβαση να είναι ευδιάκριτη. Δεν το συζητάμε. Καλησπέρα στον Τάσο από το νέο Ηράκλειο. Καλά Τάσο μου, ελπίζω και εσύ να είσαι καλά. Ο Κυριάκος μου γράφει, αφού ο Τσίπρας έχει παράπονο ότι δεν ήταν οι συνθήκες όπως τις ήθελε, γιατί λύσαξε να πάρει την εξουσία. Μετά είπε, μετά την πρώτη τετραετία. Αυτό εννοούσε, ότι δεν μου δώσαν τη δυνατότητα μετά την πρώτη τετραετία να κυβερνήσω εφαρμόζοντας το, να κυβερνήσουμε εφαρμόζοντας το πρόγραμμά μας. Την πρώτη τετραετία, μνημόνια, επιτηρήσεις κτλ. Γιατί, συνεχίζει ο Κυριάκος, δεν φορολόγησε με 380 εκατομμύρια τους εφοπλιστές, όπως μας είπε ο Γιούνκερ, να ξεμπερδεύαμε αντί να μας οδηγήσει σε κλείσιμο τραπεζών και σε ένα τρίτο πανάκριβο μνημόνιο.

Καλησπέρα στο Βασίλη από την Κηφισιά. Γιατί είναι... Πώς αφήνεις αυτό το τρόλ της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι ο Καραμαλής έκανε αυτό το πράγμα? Πράγμα είναι 57 δολοφονίες, ντροπή. Προφανώς και δεν είπε αυτό ο Βασίλη από Κηφισιά, αλλά τέλος πάντων. Προσπαθούσε να το θέσει στο αν είναι ο υπεύθυνος ο Καραμαλής για τα Τέμπη ή όχι. Ναρκοτέστ, κύριε Γιώργο, οπότε, όπως διάβαζα, σκέφτονται να φέρουν και να εφαρμόσουν.

Γεια σου Νίκο μου από Ακρόπολη. Πόσο μου αρέσουν αυτά σου τα μηνύματα. Σε λίγο με τους επόμενους ακροατές μας. Προς το παρόν θα πάμε σε μουσικό διάλειμμα. Κάθε εβδομάδα σκέφτομαι τις Παρασκευές να ακούμε περισσότερη μουσική από ότι ένα-δύο τραγούδια που ακούμε μέσα στο τρίωρο τις υπόλοιπες μέρες. Και κάθε εβδομάδα δεν το κάνω με τις Παρασκευές, δεν ξέρω τι γίνεται. Παίρνετε και περισσότεροι που δεν πήρατε μέσα στην τις υπόλοιπες ημέρες. Τέλος πάντων.

0: Μετά το τραγούδι θα περάσουμε, όπως είχα πει και νωρίτερα, σε επόμενους ακροατές και παίρνει το λόγο ο κύριος Χρήστος, μας περιμένει από Ανατολική Αττική. Γεια σας κύριε Χρήστο.
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαβή.
0: Καλώς το.
1: Είμαι ο εφευέτης, έχω επικοινωνήσει αρκετές φορές μαζί σας χωρίς να επικαλούμε αυτήν την ιδιότητα πάντα. Φυσικά πήγα ένα σύστημα για τα τρένα που προστατεύονται για να μην συγκρούονται και ένα email σας έχω στείλει.
0: Μην το λέτε.
1: Τέλος πάντων.
0: Πού και πού επικοινωνείτε.
1: Ναι, έχω δει ναι, το 26, σύστημα. Το 26 ναι. Για να πει ονομάζει. Λοιπόν,
0: θυμήθηκα τώρα που είπατε το σύστημα με τα τρένα.
1: Ναι, ναι. Έχω επικοινωνήσει χωρίς να σας πω ποιος είμαι, γι' αυτό ο Χρήστος μόνο λέγοντας. Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω.
0: Καταλαβαίνω. Εννοείται με email ίσως.
1: Ένα email σας έχω στείλει, αν δεν ξέρω αν το είδατε, δεν πήρα ποτέ κάποια απάντηση σε αυτό, που έλεγε μέσα σχετικά με το τι δυνατότητες υπάρχουν με τις εφευρές κτλ. Λοιπόν, να σας πω για το απόψινό θέμα. Το μότο που έχω στη ζωή μου είναι το να ανατρέπω το ανέφικτο.
0: Ναι.
1: Και ανατρέποντας το ανέφικτο, κανείς αισθάνεται έστω και για λίγο ότι πραγματικά πετάει. Και απόψε είπα να πετάξουμε μαζί μέσα από τα RGNA, γιατί υπάρχει δυνατότητα ανατροπής του ανέφικτου, που στην προκειμένη περίπτωση είναι τα δυστυχήματα, τα τροχαία.
0: Μάλιστα.
1: Σας προτείνω λοιπόν έναν τρόπο, ο οποίος ελπίζω κάποια στιγμή να ακουστεί, γιατί εγώ ό,τι και να λέω ποτέ δεν εισακούεται λόγω ανωνυμίας και ουσιαστικής ανυπαρξίας. Λοιπόν, τα αεροπλάνα δεν έχουν παρά ελάχιστα δυστυχήματα. Είναι ίσως το πιο ασφαλές μέσο. Δεν ξέρω αν το γνωρίζει ο κόσμος, αλλά πραγματικά έχουν το χαμηλότερο εφητελεστή δυστυχημάτων.
0: Ναι.
1: Πώς συμβαίνει αυτό? Ενώ σαν μέσο είναι αρκετά επικίνδυνο, εξελιγμένο βέβαια τεχνολογικά φοβερά, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι πριν οδηγηθεί ένα αεροπλάνο, ο πιλότος περνάει από μια λεπτομερέστατη εκπαίδευση και μάλιστα μέσα από εξομοιωτές πτήσεις. Θα έπρεπε λοιπόν κατά τη γνώμη μου όλοι οι οδηγοί πριν πάρουν δίπλωμα να περνάνε από εξομοίωση οδήγησης και μάλιστα μετά από μια ολοκληρωμένη διαδικασία, όχι τυπική. Αυτό θα τους έδινε τη δυνατότητα και ιδιαίτερα στους νέους που έχουν μια αίσθηση περίπου ότι παίζουν βίντεο game με το αυτοκίνητο, να καταλάβουν πραγματικά το πώς οδηγείται ένα αυτοκίνητο και ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν και να εκπαιδευτούν πώς να τους αποφεύγουν πάσης φύσεως κινδύνους. Επίσης, για να περάσω και σε ένα δεύτερο κεφάλαιο αυτής της ιδέας, θα έπρεπε να υποχρεωθούν οι κατασκευαστές όλοι να συνοδεύουν το κάθε μοντέλο με ένα CD εξομοίωσης οδήγησης του συγκεκριμένου αυτοκινήτου. Και ο κάθε άνθρωπος που θα οδηγούσε κάποιο αυτοκίνητο θα έπρεπε προηγουμένως να εκπαιδευτεί στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο που θα οδηγεί, γιατί οι διαφορές από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο είναι τεράστιες στη συμπεριφορά και στις δυνατότητες. Ακούγεται βέβαια εξωπραγματικό, το ξέρω, αλλά θα ανέτρεπε πλήρως αυτή την κατάσταση.
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η πρόταση με τον εξομοιωτή.
1: Και είναι πολύ εφικτό. Είναι μέσα στα πλαίσια της τεχνολογίας που υπάρχει σήμερα.
0: Τώρα ναι,
1: αλλά θα έπρεπε όλοι να το δουν σοβαρά και να μην θεωρούν ότι εντάξει, ανάμεσα σε όλα τα άλλα πίνουμε καφέ, ξέρω εγώ, μιλάμε και για οτιδήποτε και κάνουμε και μια βόλτα με το αυτοκίνητο. Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση το αυτοκίνητο.
0: Επαναλαμβάνω αυτό που είπατε για εξομοιωτή εκπαίδευση του οδηγού πριν πάρει το δίπλωμα, εγώ το βρίσκω εξαιρετικό.
1: Και θα μπορούσε να είναι προσαρμοσμένο σε διάφορα επίπεδα ανάλογα με τον τύπο του αυτοκινήτου, με το αν είναι ερασιτεχνικό επαγγελματικό, ίσως και με την ηλικία, θα μπορούσε να πάει σε πολύ βάθος αυτό. Να αναλύεται ανάλογα με τον συγκεκριμένο άνθρωπο το πώς θα πρέπει να εκπαιδευτεί στον εξομοιωτή. Οι δυνατότητες είναι απίστευτες που υπάρχουν. Αν πραγματικά κάποιοι ενδιαφέρονται να σταματήσει εδώ τι εκατόμβιο, όχι μόνο στην Ελλάδα και διεθνώς, αλλά απ' την άλλη, επειδή είναι πολύ απλός σαν ιδέα, είχε πει κάποιος σοφός κάποτε ότι όταν κάτι είναι πολύ απλό και δεν εφαρμόζεται, θα πει ότι απλά δεν γίνεται, δεν ενδιαφέρονται αυτοί που είναι να το εφαρμόσουν.
0: Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Να ακούσω βέβαια και άλλοι ακροατές πώς θα το σχολιάσουν, αλλά εγώ το βρήκα πάρα πολύ ωραίο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μου διαθέσατε και για την πολύ ωραία εκπομπή σας που κρατάει συντροφιά σχεδόν κάθε βράδυ πλέον.
0: Εντάξει, να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ κύριε Χρήστο. Δεν το είπα για να... με γνωρίζετε, τσακώνομαι με ακροατές κατά καιρούς. Δεν λέω κάτι θετικό απλώς για να το τυπικό, ξέρετε, πες του τώρα κάτι καλό αφού σε πήρε. Ως ιδέα μου άρεσε πάρα πολύ. Σε άλλους που δεν άρεσε να επικοινωνήσετε ή με μήνυμα ή στον αέρα και πείτε το. Περιμένουν ο Σωτήρης από το Μενίδη, ο Γιώργος από τον Πειραιά, ο Άγρας. Θα δούμε αν θα προλάβουμε με άλλους, ανάλογα και με το χρόνο που απομένει. Είμαστε ήδη στα 30 λεπτά μετά τις 11, είμαστε ήδη στις 11:30. Γεια σας κύριε Σωτήρη, ο λόγος σε εσάς, σας ακούμε.
1: Καλησπέρα σας σε όλους.
0: Καλησπέρα.
1: Θέλω να πω ότι ο κόσμος, επειδή έχει οικονομικό πρόβλημα ο πιο πολύς, πηγαίνει στις προσφορές και ψωνίζει και ένα σούπερ μάρκετ, θα ονομάσω ονόματα, που το θα διαφημίσω, απασχολεί χιλιάδες ανθρώπους και οικογένειες. Ενώ ένα μπακάλικο της γειτονιάς είναι οικογενειακή επιχείρηση. Μπορεί τώρα εγώ το προϊόν να το παίρνω στο σούπερ μάρκετ 90 λεπτά και να πηγαίνω στο μανάδικο το παίρνω ένα 80. Λοιπόν, και τα ελέγχουν όλα. Μπαίνει μέσα η αγρονομία και τα ελέγχει όλα στο σούπερ μάρκετ. Πρώτα στο σούπερ μάρκετ πηγαίνουν. Και μετά πηγαίνουν στο μανάδικο της γειτονιάς. Ή στο κρεοπωλείο της γειτονιάς. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής ένας κρεοπωλής παίρνει κρέατα από την αγορά. Τα πιο καθαρά κρέατα, τα πιο καθαρά προϊόντα τα έχει η αγορά της Αθήνας. Γιατί από εκεί περνάει όλη η αγρονομία και ελέγχει τα πάντα.
0: Δεν καταλαβαίνω. Αυτό σημαίνει το κρεοπωλείο ότι της γειτονιάς παίρνει από τη Βαρβάκιο, από την κεντρική αγορά. Δεν μπορεί να σκροπώνεις.
1: Πού τα βρίσκουν.
0: Δεν έχει άλλους προβλήματα. Δε, πραγματικά δεν θέλω να κάνω το... Προσπαθώ να μην είμαι ξερόλας. Εγώ στη γειτονιά μου γύρω εκεί... Εγώ έχω ένα πολύ ωραίο κρεοπωλείο. Αυτός πάει... Θα μου πείτε, μπορώ να πάω να το ρωτήσω αύριο, εσύ από πού.
1: Γιατί θα σας πούνε τώρα την αλήθεια.
0: Εντάξει, σωστό και αυτό. Αλλά δεν
1: θα σας πούνε την αλήθεια.
0: Έχουν δικούς τους. Δεν ξέρω αν πηγαίνουν στη Βαρβάκιο και παίρνουν ή αν έχουν δικούς τους προμηθευτές και του τα φέρνει απευθείας. Δεν ξέρω από πού. Δηλαδή ο ένας κρεοπόλης να πει εγώ χρεώνω πιο ακριβά γιατί μου τα
1: συγγνώμη,
0: φέρνει.
1: Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Αυτό.
1: Θα πάω εγώ στο κρεοπωλείο της γειτονιάς μου να το έχει το κρέας δηλαδή 15 ευρώ και το σούπερ μάρκετ να το έχει 10. Λοιπόν, πού θα πάω. Το φθηνό θα πάω. Αν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα. Ένας που έχει λεφτά, πάει στο κρεοπωλείο.
0: Καλά, δεν είναι και...
1: Αλλά η διαφορά είναι ίδια. Γιατί τα ελέγχουν.
0: Στο σούπερ μάρκετ.
1: Υπάρχει αυστηρός έλεγχος.
0: Ναι, μην είμαστε, μην το παρουσιάσουμε τώρα ότι το σούπερ μάρκετ δεν έχει... Δηλαδή θα με... Μην έρθει εδώ ο Σκλαβενίτης τώρα και ο Βασιλόπουλος και με τρέχουνε.
1: Δεν λέω ονόματα, δεν λέω ονόματα.
0: Εγώ λέω γι' αυτό, εσείς μίλετε εσείς.
1: Εγώ δεν λέω ονόματα, δεν θέλω να διαφημίσω.
0: Ψωνίζει τόσος κόσμος από το σούπερ μάρκετ στην τελική. Αν ήταν θέμα θα το ξέραμε. Πώς να το θέσουμε.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα.
0: Προσπαθώ να βρω την ισορροπία και να μην τρέχουμε να μας λένε αποδείξτε ότι το κρέας μας δεν είναι καλό που ψωνίζει τόσος κόσμος. Αλλά και ο κρεοπόλης που θα πει ρε παιδιά, εγώ έχω λίγο μεγαλύτερη τιμή. Διότι το κρέας μου είναι πιο. Να πούμε ότι είναι και τα δύο καλά και το ενός είναι λίγο πιο ποιοτικό και γι' αυτό το χρεώνει και λίγο παραπάνω, αλλά όχι ότι το άλλο δεν είναι ποιοτικό, να κάπως έτσι.
1: Για μένα, η γνώμη μου είναι ίδια ποιότητας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ίδια ποιότητας. Και του σούπερ μάρκετ και του κρεοπόλη.
0: Μην πάτε στο κρεοπόλη της γειτονιάς και του πείτε είναι ίδιας ποιότητας. Σε άνθρωπο που χειρίζεται μπαλτάδες και μαχαίρια, μην πάτε τώρα να ανοίξετε κουβέντα. Πετάει ο γάιδαρος, πετάει, ναι, εννοείται ότι πετάει.
1: Με συγχωρείτε. Μπαλτάδες και στο σούπερ μάρκετ ακούγονται. Μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ συνέχεια.
0: Ναι, αλλά μην πάτε στον κρεοπόλη να του πείτε είναι το ίδιο, λέω. Πλάκα κάνω, εντάξει, δεν το...
1: Λοιπόν, πάμε
0: αν και εγώ με κρεοπόλη δεν τσακωνόμουν, δεν ξέρω.
1: Γενικά μιλάω, έτσι, γενικά μιλάω.
0: Άνθρωπο που ξέρει να χειρίζεται μαχαίρι, κρατάς μια απόσταση.
1: Τέλος πάντων, εντάξει. Πάμε σε ένα άλλο θέμα.
0: Πάμε.
1: Εδώ στο Μενίδη που μένω εγώ υπάρχει αυστηρή αστυνομική.
0: Πλέον ναι.
1: Στο Α10, Β10, στα λεωφορεία. Και επειδή εγώ τη χαίνει...
0: Πάντα ή τώρα τελευταία.
1: Ναι, υπάρχει πολύ αστυνομία.
0: Εδώ και,
1: λοιπόν, και τη τώρα
0: εδώ και πολλά χρόνια ή τώρα τελευταία.
1: Τώρα υπάρχει 2-3 μήνες, υπάρχει αυστηρή αστυνομική δύναμη.
0: Έχουν αλλάξει αρκετά.
1: Υπάρχει αυστηρή αστυνομική δύναμη και μάλιστα όποτε πηγαίνει εκεί στη στάση, συνέχεια μου ζητάνε την ταυτότητα, συνέχεια μου λένε δεν με αφήνουν να μπουν στο λεωφορείο, ενώ ξέρουν μερικοί. Δηλαδή εντάξει, αφού οι απολύτες τι φταίνε, εγώ δεν έχω κανένα σχέση με αυτά τα πράγματα, ότι είμαι ο κακοποιός. Απλώς μένω στην περιοχή μου και πηγαίνω στη στάση των αστυνομικών για να πάω το λεωφορείο μου. Δεν μπορεί συνέχεια να με ενοχλούν, συνέχεια να μου ζητάνε ταυτότητες, συνέχεια το ένα, συνέχεια το άλλο, ενώ είναι οι ίδιες φάτσες. Και δηλαδή εντάξει, είπαμε, μία, δύο, τρεις, μία φορά ήμουνα με μια γυναίκα η οποία τη βοηθάω και με αφήσανε να μπω στο λεωφορείο. Μου λέει πήγαινε στην επόμενη στάση. Τι λέω, γιατί να πάω στην επόμενη στάση, λέω, είμαι χαράμενο, όχι να πάω, λέω, πάει την ταυτότητά μου, λέω, δεν θέλω την ταυτότητά σου, μου λέει, δεν αφήνω, μου λέει, να μπεις μέσα. Και η γυναίκα αυτή πήγε 10 φάρμακα, γιατί πήγα στην πάνω στάση και έπεσα από το λεωφορείο. Γιατί το λεωφορείο δεν ήταν χαμηλό, ήταν υψηλό. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε, η αστυνομία να κυνηγά τους κακοποιούς, όχι τους αφόρους ανθρώπους, αφού με βλέπουν κάθε μέρα είμαι στους ίδιους αναργύρους. Στη στάση εκεί πέρα. Τι να κάνω, πού να πάω δηλαδή, να κρυφτώ. Και τους λέω εγώ, υπάρχει κανείς παράνομος να είναι κοντά στην αστυνομία. Δηλαδή είναι ενοχλητικό αυτό το πράγμα κάθε μέρα να γίνεται. Το καταγγέλνω. Λοιπόν, και κάτι άλλο.
0: Είστε ζώρικη φάτσα γενικά. Το παρουσιαστικό σας είναι ζώρικο γενικά.
1: Τι να πω, έτσι με έχει πλάσει ο Θεός. Τι ζώρικος. Εγώ τους λέω και καλησπέρα κιόλας. Καλησπέρα.
0: Ξέρω εγώ είστε από αυτούς που τους βλέπει κάποιος και...
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι ένας απλός πολίτης.
0: Δεν τσακώνετε ή...
1: Δεν φοράω κουστούμια για γραβάτες και... Φοράω ένα τζιν παντελόνι, μια μπλουζίτσα και κάτι σπορτέξ παπούτσα. Εντάξει, δεν είμαι κυριλέ να πούμε.
0: Είναι το βλέμμα σας αγριό.
1: Όχι, δεν είναι αύριο το βλέμμα μου. Το βλέμμα μου είναι νορμάλ.
0: Τι είναι το βλέμμα σας?
1: Το βλέμμα, αλλά δεν μπορεί τώρα να γίνεται αυτό κάθε μέρα. Δηλαδή να ενοχλούν τους αφόρους πολίτες, να μην αφήνουν στα λεωφορεία να μπουν αφόρους πολίτες, το οποίο δεν φταίνε σε τίποτα. Λοιπόν, και κάτι άλλο θέλω να πω.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο εντωμεταξύ, έτσι.
1: Και ναι, καταλαβαίνω ότι είναι μου, και τα μου, βαρετό,
0: την πρώτη φορά, τη δεύτερη, ναι, την τρίτη, τέταρτη και μετά αρχίζει και είναι...
1: Αφού με ξέρουν οι ίδιοι αστυνομικοί, με ξέρουν.
0: Ναι,
1: αφού
0: έχετε...
1: πηγαίνω σε αυτή τη στάση, εγώ πού να πάω δηλαδή, να πάω να κρυφτώ.
0: Πηγαίνει στην παρενόχληση πλέον και στο...
1: γίνεται κατάχρηση εξουσίας.
0: Διάκριση με βάση το προφίλ, ναι, γίνεται λίγο, έχετε δίκιο. Εντάξει. Από την πλευρά σας έχετε
1: και
0: δίκιο.
1: Και τώρα εγώ έχασα το λεωφορείο, πήρα το επόμενο λεωφορείο.
0: Και κανένα λεωφορείο να μην χάνετε, έχετε δίκιο. Δεν γίνεται. Οποιοδήποτε στη θέση σας θα ήταν αγανακτισμένος. Θα λέγε τι συμβαίνει. Απλά αλλάξω περιοχή για να μην μας σταματάνε κάθε.
1: Δεν υπάρχει αστυνομία. Δεν λέω να μην υπάρχει.
0: Κατάλαβα,
1: να υπάρχει αστυνομία
0: πολύ...
1: παντού. Παντού, σε κάθε γειτονιά. Να σταματήσει αυτό το έγκλημα που υπάρχει. Όχι μόνο στο Μενίδη. Το έγκλημα υπάρχει σε όλο τον νομό της Αθήνας.
0: Είναι πολύ λογική ενόχληση που νιώθετε.
1: Αλλά δεν μπορεί να ενοχλούν αφού ανθρώπου. Δεν φταίνε. Τώρα και να έχω λίγο παράξενο βλέμμα, εντάξει. Μία, δύο, τρεις, η ίδια αστυνομική να
0: αυτό, ναι, ναι, την πρώτη φορά, τη δεύτερη, μετά από λίγο έχετε δίκιο.
1: Γίνεται λίγο πιο δύσκολο. Δηλαδή εσάς, δηλαδή, σας αρέσει να σας κάνουν κάθε μέρα έλεγχο?
0: Σε κανέναν δεν σας αρέσει. Σε κανέναν σας λέω, έχετε απόλυτο
1: λίγο,
0: δίκιο.
1: Και θέλω να πω κάτι άλλο, ότι πάμε στα πολιτικά λίγο.
0: Πάμε.
1: Προλαβαίνω να πω κάτι στο πολιτικό.
0: Προλαβαίνετε, οι ακροατές που επικοινωνούν τόσο αραιά όπως εσείς έχουν, εννοείται ότι...
1: Πάει πολύ γρήγορος. Λοιπόν, στα πολιτικά, θέλω να πω το εξής. Ότι φοβούνται τον Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας πήρε 15% ενώ έχει φτιάξει ένα κόμμα ενός μηνών. Και θέλω να κάνω μια ερώτηση σε όλους σας. Εγώ δεν είμαι με τον Τσίπρα, έτσι. Εγώ είμαι ανεξάρτητος.
0: Ρωτήστε.
1: Ποιος πρωθυπουργός άφησε λεφτά στην Ελλάδα?
0: Το μαξιλαράκι εννοείται, το 37 δις που λέγαμε,
1: ναι,
0: και πριν, του Τσίπρα. Του Τσίπρα το
1: είπαμε και λέγαμε. Μόνο ο Τσίπρας άφησε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο Τσίπρας τα έκανε όλα καλά. Τόσα χρόνια κυβέρνησε. Τόσα χρόνια μας κυβερνάνε Πασό και Νέα Δημοκρατία. Έτσι, και μας χρεώσαν 400 δισεκατομμύρια ευρώ. Και το ένα κόμμα χρωστάει 500 εκατομμύρια και το άλλο χρωστάει 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Λοιπόν, αυτά τα λεφτά πότε θα τα πληρώσουν οι κύριοι?
0: Μαζί, τα χρέη τους μαζί είναι 1 δισεκατομμύριο. Τι να πληρώσουν, ποτέ. Ποτέ δεν. Το ποσό είναι δυσθεώρητο.
2: Μπράβο.
0: Αυτό από μόνο του είναι ένα θέμα. Κάτι τώρα
2: και το 38 θέλουμε... δισεκατομμύρια πάθησε ο Τσίπρας που ήταν πρωθυπουργός. Τι το κάνανε τα λεφτά, τι τα κάνανε 38 δισεκατομμύρια και λέει τώρα έχουμε 5% ενώ πέρσι είχαμε 2% πλεόνισμα.
0: Εντάξει, έτσι. Προσπαθούν να είναι...
2: Εγώ με το δίκιο είμαι. Όσο και το φορά για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, δεν έχει κυβερνήσει ποτέ στην Ελλάδα. Έτσι δεν έχουμε καμία γνώμη. Ας κυβερνήσει να δούμε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
0: Αμήν που θα έλεγε ο Καλαμούκης.
2: Αυτά ήθελα να πω, μην καθυστερούσα πολύ. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ κύριε Σωτήρη. Μα τι ωραίο που συνυπάρχετε σε αυτή την εκπομπή τόσο διαφορετική, όχι μόνο ως προς τη σκέψη, αλλά διαφορετικοί χαρακτήρες, κοινωνικό υπόβαθρο, γεωγραφική περιοχή.

0: κύριος Γιώργος από τον Πειραιά παίρνει το λόγο. Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Χαίρετε.
0: Καλώς.
1: Ένα μικρό δίλημα που μόνο εσείς μπορείτε να το λύσετε. Το ένα είναι να διάβαζα, αν θέλετε, το ποίημα του Εμπειρίκου που μπήκε σε εξετάσεις. Να το λύσετε. Το ένα είναι να διάβαζα.

0: Άιφερ, πάνω ξέρει έτσι. Το κάνει τότε ο Άιφερ, ο μηχανικός, αυτό το τεράστιο κτίριο.
1: Βέβαια.
0: Και οπωσδήποτε βάζει την υπογραφή του αφού το φτιάχνει και είναι ένα Α. Έτσι, έβαλε την υπογραφή του ουσιαστικά στο Παρίσι.
1: Ακριβώς.
0: Και σε όλη την Γαλλία. Ένα άλλο κτίριο πολύ σημαντικό, αυτό ήταν μεγάλη κατασκευή τεχνολογική, το να φτιαχτεί αυτός αυτός του Άιφελ.
1: Ναι.
0: Ένα άλλο κτίριο που φτιάχνεται στο Σίδνεϊ και είναι, μόλις το βλέπεις ξέρεις ότι είναι το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, είναι η Όπερα. Με το, δεν ξέρω αν το είχαμε πει την άλλη φορά πάνω σε κάτι άλλο.
1: Δεν το είχαμε αναφέρει, όχι.
0: Α, ωραία. Ότι αυτά που φτιάχνει, αυτά που μόνο αυτός κατάφερε να τα βγει εκτός προϋπολογισμού αρχιτέκτονας, τελικά τον διώχνουνε και τελικά μετά εναγωνίως του, αμάν έλα πίσω να μπορέσει να τελειώσει το κτίριο αυτό.
1: Γιατί, όντως, μόνο αυτός μπορούσε.
0: Ναι, μόνο αυτός μπορούσε, γιατί, ξέρετε, αυτό σας λέω, το έχω ξαναπεί, το λέω με άλλον τρόπο, αλλά είναι ο δικός του βήχας. Μόνο αυτός είχε το όραμα για το τι θέλει να φτιάξει. Όπως η Σαγκράντα, πώς λέει, τώρα, το μεγάλος ναός στην Βαρκελόνη του Γκαουντί, που εγγενίασε ο Πάπας, τώρα που τελείωσε πια. Αλλά ας μην φύγουμε ένα λεπτό από την όπερα του Σίδνεϊ.
1: Παρακαλώ.
0: Είναι η όπερα. Και αυτά που
1: δεν φτιάχνει. Δεν το ξέρα πάντως.
0: Την όπερα του Σίδνεϊ, την
1: ξέρετε. Όχι, την ιστορία με τον αρχιτέκτονα, τον προϋπολογισμό, φύγε, έλα γιατί μόνο εσύ μπορείς.
0: Ναι, και όντως αυτός το ολοκλήρωσε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι σαν αυτιά. Ακούνε τους ήχους του σύμπαντος. Τι άλλο θα μπορούσε να φιλοξενήσει μέσα παρά όπερα. Αν τα προσέξετε. Έτσι και είναι εντυπωσιακό, με συγκινεί πάρα πολύ το ότι δεν το φτιάχνει σε ένα χώρο απλώς. Αλλά τι κάνει, λες και είναι σαν κεραία, μπαίνει στη θάλασσα, όχι πώς θα λέμε ακροτήρι, πώς θα το πούμε αυτό, Χερσόνησος. Έτσι, αριστερά δεξιά έχει θάλασσα. Αυτό μπαίνει μέσα στη θάλασσα, σαν να βγαίνει από τη γη, σαν κεραία, και εκεί πάει και τη χτίζει.
1: Ναι.
0: Και αφού το χτίζει αυτό, βάζει και αυτές τις αντένες, ας το πούμε, που είναι αυτά τα μεγάλα αυτιά.
1: Μάλιστα.
0: Που ακούνε το σύμπαν.
1: Μα τι ωραίο.
0: Ναι, είναι απίστευτο, απίστευτο δημιούργημα. Ένα άλλο σημαντικό, τώρα πολύ σημαντικό, η συνάντηση τώρα του ελληνικού πολιτισμού με τον χριστιανικό πολιτισμό, το Σταυροδρόμι, είναι η Αθήνα. Γι' αυτό έχουμε δύο λόφους, έτσι. Το λόφο της Ακρόπολης και το λόφο του Λεκαβητού με τον Άγιο Γιώργη. Στην αυτή, στην Επταχάλκου, εδώ σε Επταχάλκου στο Θησείο, μπορεί κανείς να πάει και να απολαύσει αυτό το πράγμα, αυτή τη συνύπαρξη αυτών των δύο πολιτισμών. Και εκείνο που είναι πιο συγκινητικό ακόμη είναι ότι λίγο παρακεί να πάει το βλέμμα λίγο προς τα κάτω, παράλληλα με το δρόμο, είναι οι γραμμές του τρένου που περνάνε από το Θησείο προς το Μοναστηράκι. Οι γραμμές του τρένου και που έχουν και τα κάθετα στοιχεία πάνω στα οποία κάθονται οι γραμμές είναι σαν σταυροί που είναι σαν ένα εδώ και τώρα, εδώ και τώρα, εδώ και τώρα, ο χρόνος που συνεχίζεται. Ο χρόνος τρέχει, μπορείς κάποια στιγμή να κάτσεις και να δεις το τρένο να περνάει και ο ελληνικός και ο χριστιανικός πολιτισμός εκεί. Λοιπόν, άρα λοιπόν έχουμε εκεί όταν λοιπόν καλείται ένας Ιταλός αρχιτέκτονας να φτιάξει ένα κτίριο το οποίο είναι μιας εταιρείας που έχει μέσα το εθνικό, έχει ένα όν τέτοιο, τι άλλο που θα μπορούσε να κάνει. Ανεβαίνοντας λοιπόν τη Συγκρού έχουμε την ευκαιρία στο δεξί χέρι, αριστερά είναι η Πάντιος, περίπου εκεί είναι, αριστερά είναι το κτίριο της Εθνικής Ασφαλιστικής. Είναι δύο κτίρια. Το ένα είναι μακρόστενο σαν την Ακρόπολη, το άλλο είναι 1/4 κύκλου. Γιατί θα ήθελε να βάλει τον τρούλο της Βυζαντινής Εκκλησίας, της Ορθόδοξης, της Βυζαντινής. Αλλά αφού δεν μπορεί να βάλει τον τρούλο, τι βάζει. Ένα κομμάτι τυχείου που θα στήριζε τον τρούλο. Ανεβαίνοντας προς την Αθήνα, έτσι, από παραλία, θα το δείτε. Το ένα είναι μακρόστινο και το άλλο αυτό εδώ πέρα. Άρα λοιπόν απεικονίζει αυτό που...

0: που είναι ολόκληρη η Αθήνα. Η συνάντηση αυτών των δύο τεράστιων πολιτισμών της ανθρωπότητας.
1: Μα τι ωραίο.
0: Ναι, και κάτι ακόμη που είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι το κτίριο στο κάτω μέρος δεν έχει μια σκοτία, δηλαδή είναι σαν να μην ακουμπάει κάτω, έχει ένα λούκι. Οπότε δεν βλέπεις ότι το μπετό, ο σοβάς αυτό ακουμπάει κάτω. Είναι και έτσι, τι γίνεται, είναι σαν να στέκεται όλο στον αέρα. Σαν να είναι πανάλαφρο. Ένα τέτοιο τόσες χιλιάδες τόνων. Αλλά αυτή την αίσθηση είναι απίστευτη. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στο μικρολίμανο, που είναι το παλιό, ένα παλιό παρετημένο, γιατί ήταν μέσα στην επταετία έγινε εκείνο. Και γι' αυτό δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, που ήταν για πνευματικό κέντρο. Και πριν φτάσουμε που είναι οι ταβέρνες ή τα εστιατόρια, είναι αυτό του ενός πολύ πολύ μεγάλου Έλληνα αρχιτέκτονα. Και επίσης κάτι ακόμη, ανεβαίνοντας στην Πειραιώς τώρα, στο δεξί μέρος ανεβαίνοντας για Αθήνα, μετά, όχι πολύ, στο Μοσχεύσος του Μοσχάτου, είναι ένα παλιό, ένα κτίριο που είχε φτιαχτεί από μια εταιρεία που λεγόταν Προυσάλογλου ΑΕ. Μετά το πήρε ο Σάτο για πολλά χρόνια, τώρα κάποιος το έχει πάρει και το ανακαίνισε πια πλήρως και είναι πολύ ωραίο. Θα δείτε όλη τη φάτσα, είναι μακρόστενη, και όλη τη φάτσα μπροστά από τα παράθυρα, έχει τετράγωνα ξεχωριστά. Και λες, γιατί τα έχει τώρα αυτά. Έκανα αρκετό καιρό, γιατί αυτό το καμάρωμα ήταν ένα 17 χρονών, το απολάμβανα, αλλά δεν ήξερα ότι ο Προυσάλογλου ήταν βιομηχανία με νήματα πλευτικής. Ουσιαστικά ο αρχιτέκτονας, λέγεται Μπύρης, μεγάλος αρχιτέκτονας Έλληνας, έφτιαξε, πώς το λένε, θηλιές του πλευτού, γιατί το πλευτό είναι θηλιές. Καταλαβαίνετε. Βάζει θηλιές στη σειρά μπροστά από τα παράθυρα, από μπετό. Ο ίδιος αυτός ο Μπύρης του ζητάνε και φτιάχνει ένα σχολείο στο Μαρκόπουλο. Δημοτικό σχολείο. Είναι εντυπωσιακό. Είναι απίστευτα ωραίο το ότι βλέπεις ότι τα παράθυρα... Να ακούτε.
1: Βεβαίως.
0: Τα παράθυρα είναι χωμένα μέσα. Δεν είναι ίσια με τον τοίχο. Δεν έχουν ένα πλαίσιο έστω γύρω-γύρω ή να μπουν λίγο μέσα, να έχει ένα περβάζι. Είναι πολύ χωμένα μέσα.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά τι δείχνουν με αυτόν τον τρόπο. Δείχνει ο αρχιτέκτονας ότι αυτό που είναι φτιαγμένο είναι ένα κάστρο πολεμικό. Αυτές είναι, πώς το πούμε, πες το.
1: Πολεμίστρες.
0: Μπράβο. Είναι πολεμίστρες, γιατί βέβαια είναι κάστρο. Εδώ είναι κάστρο της γνώσης. Εδώ μεγαλούν στρατηγότες ζωής.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι συγκινητικό.
1: Πάρα πολύ.
0: Δεν θέλω να σας εκμεέψω. Συγκίνηση όνει και καλά.
1: Όχι, είναι πάρα
0: νομίζω
1: πολύ.
0: Ότι είναι...
1: Εγώ το απολαμβάνω.
0: Είναι το κάθε ένα, δηλαδή μιλάνε αυτά. Αυτή είναι η φυρμοσμένη τέχνη. Είναι φυρμοσμένη τέχνη.
1: Κατάλαβα.
0: Γι' αυτό ο μεγάλος μας έχει και αποβιώσει το Μπάζης. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του σταμάτησε να σχεδιάζει και πια ζωγράφιζε. Για να πει το κάτι παραπάνω που δεν μπορεί να υποθεί ακόμη και με το... Είναι αυτό το κάτι παραπάνω που δεν μπορεί να υποθεί.
1: Αυτό είναι ωραίο, μ' άρεσε, το δανείζομαι.
0: Γι' αυτό το και πλέμμα. Μόνο αυτό να συμπληρώσω, αν μπορώ μια στιγμή.
1: Συμπληρώστε.
0: Βλέπω πέρα την ώρα ότι... πότε είναι ο Φράγκος στην Ισπανία, δεν θυμάμαι τώρα. Το
1: 36.
0: Το 36 ο Ουναμούνο είναι ένας φιλόσοφος καθηγητής, διδάσκει στο... είναι εναντίον του Φράγκου, διδάσκει στο πανεπιστήμιο. Οι στρατιώτες μπαίνουν μέσα, τον πάνε και τον πάνε για δικαστήριο. Δικάζεται, καταδικάζεται, μένει φυλακή και όταν βγαίνει γυρίζει πίσω και συνεχίζει από εκεί που είχε σταματήσει. Θεωρώ ότι είναι μεγαλειώδες πνεύμα. Το θεώρησε όλη αυτή την ταλαιπωρία, τη φασαρία σαν ένα τίποτα. Δεν ασχολήθηκε καν αυτό.
1: Πραγματικά. Σαν να μην...
0: Δεν σχολίασε τίποτα.
1: Συνέβη, ναι. Κατάλαβα.
0: Στο ίδιο ύφος θα ήθελα να διαβάσω κάποια στιγμή το ποίημα, να μην ασχολούμεθα γενικότερα με τα δεύτερα, με τα τρίτα, με τα... Πρέπει να είμαστε πιο μεγαλεπίβολοι γενικώς.
1: Έγινε, κύριε Γιώργο.
0: Το ίδιο, μόνο αυτό, το ίδιο έκανε ο κύριος Λαβίθης στις 29 Μαΐου. Το ίδιο πράγμα. Δεν θέλω να το σχολιάσετε εσύ.
1: Εντάξει, κύριε.
0: Αλλά κάποιος πήγε να πει, δεν θέλω, τίποτα, αν θέλετε. Κάποιος πήγε να πει κάτι και κλείσατε το αυτό εδώ πέρα και ούτε είπατε κουβέντα. Δεν του λέω για να σας κολακέψω.
1: Εντάξει.
0: Okay.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Υπέροχη παρέμβαση. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ που φεύγουν από τα υπόλοιπα που συζητάμε. Ξέρω ότι σε αρκετούς ακροατές δεν αρέσουν αυτές οι παρεμβάσεις. Ξέρω όμως και αρκετούς ακροατές, ακροάτριες που τις περιμένουν και τις θέλουν πώς και πώς. Είπαμε στο νεμολόγιο, ο στόχος είναι να μπορούμε να συνδυάζουμε. Να μην υπάρχει μόνο μία κατηγορία. Έστω και σε διαφορετική ποσόστοση να ακούγεται και το μεγαλεπίβολο, όπως είπε και ο κύριος Γιώργος. Διαφημιστικό διάλειμμα και θα κλείσουμε με τον Άγρα.

0: πολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί, μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό Θέατρο Λαμπέτη. Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: καλό Σαββατοκύριακο και στον Σάβα και στον Στέλιο από τη δουλειά μου ΝΟΑΕΚ, στον Ξηρομυρίτη, στον Παναγιώτη. Δεν προλαβαίνω τώρα να διαβάσω, όπως λέει, καταλαβαίνετε, μηνύματα, κύριε Παναγιώτη, στον Ακροκεντρό, στον κύριο Βαγγέλη. Κύριε Νίκο από Ακρόπολη, δεν νομίζω να το ρωτήσω, για να είμαι ειλικρινής. Μη σας πω, ξέρετε, θέλω να είμαι πάντα ειλικρινής, δεν θέλω να λέω ψέματα. Και κάλεσαν, αλλά δεν πήραν το λόγο αυτή τη βδομάδα, λόγω rotation. Ο Παρμενίωνας, ο Ξηρομερίτης, ο Μυρμηδόνας, ο Ζαφυρόπουλος. Ο Μυρμηδόνας μου στείλει ένα email ότι το εθελοντικό πρόγραμμα με τις γυναίκες στο στρατό δεν πάει καθόλου καλά, ότι οι μισές παραιτήθηκαν. Θέλω να το δω λίγο παραπάνω, για να είμαι ειλικρινής. Δεν το περίμενα. Και είχε καλέσει νωρίτερα και ο Άγρας, όμως, Άγρα, υπήρξε ένα θέμα με το με την ενημέρωση που έχω από την Ειρήνη, οπότε δεν είδα την ώρα που μου έστειλε το μήνυμά σου, το μήνυμα με το όνομά σου, και γι' αυτό βγαίνεις πιο αργά, αλλιώς θα βγαίνεις νωρίτερα, και μπήκα σε μια λογική από το να μην βγει καθόλου, ας βγει έστω και για λίγο. Άγρα.
1: Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι.
1: Α, καλησπέρα. Θα κλείσω να πάρω την επόμενη εβδομάδα, δεν έχω πρόβλημα.
0: Δεν είναι όμως η περίπτωση που δεν θα βγαίνεις νωρίτερα, διότι έχεις καλές πολύ νωρίτερα.
1: Και να μην με βγάζεις δεν είναι αναγκαστικό. Άμα θες βγάζεις, άμα θες βγάζεις.
0: Μα γι' αυτό αναφέρω ακροατές που ενώ κάλεσαν δεν βγήκαν. Δεν ήσουν σε αυτή την κατηγορία σήμερα.
1: Οκ, θα πάρω την άλλη εβδομάδα, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Θέλω να πω απλά τα χαιρετίσματά
1: μου για τον κύριο Κώστα.
0: Όχι, απολογούμε, είναι δικό μου λάθος. Οπότε από εβδομάδα σου χρωστάω και προτεραιότητα κιόλας.
1: Τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Κώστα, απλά που με ανέφερε. Να κλείσω με ένα σύντομο ανεκδοτάκι, μια σου είπατε για την οδήγηση.
0: Τι ήθελες να αναφέρεις όταν πήρες? Σε τι ήθελες να αναφερθείς?
1: Ήταν διάφορα. Ήταν για το ποδόσφαιρο και για την τέχνη. Αυτά τα δύο ήθελα να πω.
0: Ποδόσφαιρο και τέχνη.
1: Ναι.
0: Μπέλφαστ, γιατί έχεις αποφασίσει να μην αναφερθείς?
1: Μπέλφαστ, σου έχω. Καταρχήν δεν είχες βάλει κάποια θεματική. Οπότε την αναφερθώ.
0: Ναι, από μόνο σου ως είναι
1: θέμα. Όχι, δεν αναφέρομαι. Σου έχω
0: τα θέματα
1: της μετανάστευσης. Είναι πλέον αργά. Είναι αργά για δάκρυα. Είναι αργά για δάκρυα. Στο έχω ξαναπεί. Έχει τελειώσει αυτό το θέμα για εμένα. Τόσα χρόνια σας τα λέγαμε. Τώρα θα το υποστείτε. Αλλά δεν θέλω να ασχοληθώ καθόλου με αυτό. Σου έχω ξαναπεί. Είναι αργά για δάκρυα, τελείως.
0: Είναι γνήσια απορία, ρωτάω, δεν το...
1: Ναι. Το έχω ξαναπεί όμως, δεν είναι ότι...
0: Όχι, δεν είναι ότι αναφερθείς, αλλά με κάποιους ανθρώπους που μιλάς καιρό, περιμένεις ότι κάποια θέματα θα τα αναφέρουν περισσότερα. Τα θέματα αυτά ξέρω ότι σε ενδιαφέρουν, οπότε είχα στο μυαλό μου θα τα αναφέρει περισσότερο, πιο συχνά. Αλλά και γι' αυτό ρώτησα, γνήσια απορία.
1: Κοίταξε να δεις, όταν λες κάτι 20 χρόνια και μετά από 20 χρόνια οι άλλοι αποφασίζουν να το δούμε, τι να σου πω, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Τα λέω, 20 χρόνια. Λοιπόν, να σου πω ένα σύντομο ανεκδοτάκι, μιας που είπες για τις διαβάσεις και τέτοια, και θα κλείσω. Αυτός ο οδηγός λέει είναι μισός Έλληνας και μισός Φινλανδός. Καλά λέει, πού το κατάλαβες? Λέει, σταματάει πάντα, λέει, σε όλες τις διαβάσεις και μου τζώνει όποιον πεζό περάσει. Αυτά. Εντάξει, τα λέμε από εβδομάδα, Κωνσταντίνε.
0: Πέρναγα, πηγαίνοντας κάπου αλλού τις προάλλες, από Ηλιουπολάρα.
1: Έτσι. Σαν City. Έτσι,
0: το γνωστό, υπέροχο, μοναδικό, δεν θα πω όνομα στον αέρα, ζαχαροπλαστείο, έχει κλείσει. Γιατί?
1: Είναι Ιούνιος, μπορεί για καλοκαίρι.
0: Α, τόσο large, τόσο εναλλακτική.
1: Ναι, κλείνει πάρα πολύ, πάρα πολύ καιρό. Α, δεν ξέρω όμως...
0: Α, τόσο Ικαρία, τόσο χίπης.
1: Ναι.
0: Είναι
1: ναι,
0: καλοκαίρι, έχει κλείνει με τρεις μήνες.
1: Να τριχιάζω.
0: Μα, τι να κάνουμε τώρα που έχει ωραία γλυκά και σου λέει, άμα θέλεις, τρεις μήνες θα το κλείσω.
1: Ναι, δεν νομίζω κλείνει κανένα, πρέπει να κλείνει κανένα δίμηνο. Τώρα δεν ξέρω όμως, μα αν έκλεισε κιόλας, αλλά
0: όχι,
1: δεν νομίζω
0: δεν να έκλεισε,
1: γιατί, γιατί όλοι παίρνουν από εκεί δηλαδή.
0: Γι' αυτό σου λέω. Μπράβο.
1: Αλλά κλείνει, ναι, κλείνει μπόλικο καιρό. Ισχύει αυτό.
0: Κοίτα, μα θες να φας καλά, στους Χίπης θα πας. Αυτοί φτιάχνουν ωραία γλυκά, ωραία φαγητά, ωραία τέτοια, εκεί θα πας. Δεν πας στους Χίπης άμα θέλεις κάτι στιβαρό, αλλά άμα θέλεις κάτι να φας, Εκεί θα πας, ανάλογα τι θέλεις. Πρέπει να είσαι προσαρμοστικός. Μείνεις από την αρχή. Το καταλαβαίνω. Αλλά
1: γιατί όπως είναι
0: πράγματα...
1: γνωστό, Κωνσταντίνε, οι χίπης ευθύνονται για τα καλά γλυκά στην ιστορία.
0: Ορίστε, η συγκεκριμένη είναι παράδειγμα όμως. Το συγκεκριμένο. Το προφητερό που φτιάχνει αυτό το ζαχαροπλαστείο δεν υπάρχει.
1: Ναι, μην το πεις και το μάθουμε.
0: Όχι, βέβαια, δεν το λέω και για άλλους λόγους, αλλά. Πήρα τηλέφωνο επειδή το μάθα από σένα. Ζήτησα delivery. Δεν κάνουμε, λέει, delivery. Δεν κάνουμε delivery.
1: Α, το σηκώσανε δηλαδή.
0: Πριν από καιρό είχα πάρει για delivery, γιατί είναι μακριά η απόσταση από Αγία Παρασκευή. Δεν κάνουμε, λέει, delivery. Δεν υπάρχει μια
1: εποχή. Θα σου έφερνα, αλλά δεν ξέρω.
0: Σταμάτησε ο χρόνος. Όχι, όχι, ίσα. Τώρα από Σεπτέμβρη, άστο.
1: Ναι, όχι, θα σου έφερνα, αλλά ξέρεις, επειδή παλιά έφερνα πιο αργά που ήσουν άλλες ώρες και μπορούσα πιο εύκολα να κινούμε, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, έγραμμα.
1: Αλλά σίγουρα θα σου φέρω, γιατί το έχω υποσχεθεί.
0: Ευχήσου να μην... Να είσαι καλά. Βέβαια, ελπίζω να γλιτώσω από τις κατάρες που θα μου στείλει, που θα μου ρίξει ο Μυρμηδόνας που δεν τον έβγαλα και να είμαστε κανονικά εδώ τη Δευτέρα. Γεια σου, Άγνα.
1: Γεια.
0: Να περάσετε υπέροχα, μεσολαβή Σαββατοκύριακο. Ανυπομονώ να τα πούμε τη Δευτέρα, τη γνωστή ώρα, στις 9 το βράδυ, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, στον Αιμολόγιο.

καινούργια δικιά μας αφιερωματική και όπως λέγεται τραγούδι «Βήρα τις Άγκυρες». Αλλά «Βήρα τις Άγκυρες» όχι για όπου γουστάρουμε να πάμε, στο τάχα και στο τάχα μου, στο πουθενά. «Βήρα τις Άγκυρες» για να πάμε σε ένα μαγικό νησί. Ένα μαγικό νησί που λέγεται Γιώργος Μουζάκης. Άλλες θάλασσες, άλλα χρώματα, μεγάλα τα κύματα, αλλά και ένας ουρανός Μπερκέτης. Γιώργος Μουζάκης. Και μαζί του μεγάλωσαν και το τραγούδισαν τρεις γενιές Ελλήνων.

και σηκώσε μπαγκέτα το 1940. Από τότε έως την ημέρα που αποχώρησε το μάταιο του τον κόσμο. Και απολαύσαμε δύο πανέμορφα τραγούδια του, το «Απόψε θα ήθελα» και το «Αντίο, εκεί που πας». Το πρώτο με τον Σόντο τον Παναγόπουλο, το «Αντίο» με τον Νάσο τον Πατέτσο και τη Μάγια τη Μελάγια. Γιώργος Μουζάκης λοιπόν, και αφήνουμε τον ίδιο να μιλήσει για τον εαυτό του. Γεννήθηκα, λέει, το 22 στις 15 Αυγούστου, της Παναγίας ημέρας ημεριακή, γιορτή της Μεγαλόχαρης, και μάλιστα γεννήθηκε με προσωπίδα. Και προσωπίδα σημαίνει μεγάλη τέχνη, μεγάλη τύχημη, χρήμα, δόξα, ευτυχία. Όλα αυτά τα απέκτησα όταν μεγάλωσα. Αλλά δεν μπορώ και να μην θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια την πείνα, την ανέχεια, την ποδοσφαιρική την μπάλα, την ομαδούλα μας τη Δάφνη, στο Μεταξουργείο, το Ξεροκάματο, τέλος τους χωματένιους βόλους που παίζαμε με τον μπάς, με τον παράμπασο. Κάπως έτσι και η ζωή μου. Ένα τέλειωτο μελωδικό παράμπασο.

φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις. Είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μαλλιά και μου είπε

Έρχεται ένας φίλος, ήρθε απόψε τα παλιά. Ήταν το αγαπημένο του παλιού πρωθυπουργού, του Κώστα του Καραμαλή. Κάθε φορά που πήγαινε στο κοσμικό το κέντρο, το πρώτο πράγμα το οποίο ζητούσε από τον Αρία ήταν «Πες τον Παναγόπουλο». Ξέρω, κύριε Πρόεδρε, αλίμονο να μην το ξέρω. Όσο για τον Τόνι τον Μαρούδα, ήταν και αυτός ένας από τους βάρδους του. Με στη ζωή μου λοιπόν είσαι μάγισσα. Πάμε λίγα εκεί πίσω, αυτά μας έλεγε ο Γιωργάκης για τον εαυτό του. Μεγάλωσε, λέει, στο μεταξουργείο, σε ένα υπόγειο. Το μόνο που έβλεπα μέσα ήταν το χωματένιο το πάτωμα. Και από το παράθυρο τα πόδια των περαστικών. Στα 8 μου χρόνια ο πατέρας μου αναγκάστηκε να με κλείσει στο εμπειρίκιο το αναμορφωτήριο για να με μαζέψει από τους δρόμους και για να φάω. Δηλαδή να λιγδώσει το αντεράκι μου.

0: θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Επιστροφή στον Γιώργο το Μουζάκη. Και τον αφήνουμε να μας τα λέει όλα με τον τρόπο το δικό του. Αφού προηγουμένως που με το όπου και αν πας θα θυμάσαι, το Παϊδανάι είναι τα τραγούδια που ακούσαμε προηγουμένως. Και τέλος, τα μάτια μου. Ο Τόνης ο Μαρούδας. Για όσους δεν αναγνωρίσανε το βελούδο της φωνής του. Επιστροφή και πάλι στον Γιώργο. Έχουμε πάει στο αναμορφωτήριο. Στο αναμορφωτήριο δεν πηγαίνεις. Γιατί το παιδί είσαι το παιδί της Παναγίας. Ήμουν αντίθεσο παιδί. Και έκανα ό,τι μου κατέβαινε. Έτσι μας λέει. Έπαιρνα το ξυλοπόδαρο ή το γαϊτανάκι από πίσω και ξεχνούσα να γυρίσω σπίτι. Εκεί, στο εμπειρίκιο που έμεινα 8 μήνες, υπήρχε μια μουσική μπάντα και ήθελα να πάω και εγώ. Αλλά ο δάσκαλος της μουσικής δεν με δέχτηκε. Έτσι βρήκα έναν τρόπο και παρακολουθούσα ελαφρέα τα μαθήματα μουσικής. Εκείνο το όργανο που με τρέλαινε ήταν η τρομπέτα. Εμπειρίκιο λοιπόν, και άμα το θέλει ο Θεός, δεν πάνε να σου τυχαίνουν 1.000.000 προβλήματα. Ανταμώνει ο Γιώργος, ή μάλλον η τρομπέτα βρίσκει τον Γιώργο το Μουζάκη.

Και προτού πάμε παραπέρα, αυτά τα δύο υπέροχα κομμάτια τα ακούσαμε από δύο μαγικούς τραγουδιστές. Το «Μεσένα αρχίζει η ζωή» με τη Γέτη την Πελίτα. Και το «Μια φορά αγαπάς αληθινά» από ποιον άλλο? Τόνις Μαρούδας. Και να που η τρομπέτα του βγήκε σε καλό. Λες και ήτανε πεάνας που ανοίξαν οι ουρανοί. Δηλαδή μια μέρα ο Πασμαζέη μου χαμογέλασε τύχη. Με είδε διευθύντης που παρακολουθούσε κρυφά τα μαθήματα, μ' άρπαξε απ' τα αυτή και με έβαλε μέσα στην αίθουσα. Αφού κουβαλάς όση τρέλα και θες να τα ακούς απ' έξω, άκουτα και από μέσα.

Τι να πω ρε παιδιά, από τη μια μαγική φωνή στην άλλη μαγική φωνή. Γλυκιά Μαντώνα με το Τζίμι το Μακούλι. Τι φωνή κι αυτός. Και η τελευταία μου αγάπη είσαι εσύ, το τρίο Μπελκάντο. Απ' τα μελωδικότερα τρίο. Όμως έχουμε μείνει πίσω στο εμπειρίκιο, βέβαια. Τον βάλανε πια μέσα στην ορχήστρα. Οπότε η τρομπέτα γίνεται καθημερινή συντροφιά του Γιώργου του Μουζάκη. Και συνεχίζει να θυμάται. Θυμάμαι, λέει, εκεί στο εμπειρίκιο, δεν ήμουν μόνος. Είχα συμμαθητές μου τον Ίκαρο τον Κομφερασιέ, τον μαέστρο τον Άκη τον Σμιλναίο και άλλους. Και άλλους που διέπρεψαν. Δηλαδή, εμπειρίκιο ήτανε, αναμορφωτήριο ήτανε, αλλά φαίνεται ότι υπήρχε μαγικό ραβδί. Και τα παιδιά της πείνας, της ανέχειας, τα παιδιά της κοινωνικής δυσκολίας, μπαίνανε με το κεφάλι κάτω και βγαίναν με φτερά. Με φτερά

Τι να πω, αγαπημένη μου, κλείνεις τα μάτια σου. Κλείνεις τα μάτια σου και ταξιδεύεις. Και σε πάνε μόνες τους αυτές οι μονάκριβες φωνές. Μαζί με τις μελωδίες σου βέβαια. Και στο ένα, στην κουκλίτσα μου την Κερένια, Σώτος Παναγόπουλος. Στο άλλο μίλησε μου οι αγάπες, μάγια μελάγια. Δηλαδή, μαέστρο μου, πέρασες δύσκολα παιδικά χρόνια. Τι δύσκολα, ρε. Δύσκολα και πάλι. Αφού να φανταστείς 14 χρονών, έφαγα αυγό. Και μέχρι τότε πώς ζούσες. Έκανα δουλειές του παιδαριού. Πουλάγα εφημερίδες, έκανα θελήματα, κουβάλαγα βαλίτσες και ό,τι άλλο βρισκότανε. Και μουσική την έμαθες στο Εμπειρίκιο 2. Όταν βγήκα, δεν ξέρω αν είναι ο 2, αλλά ήξερα το πεντάγραμμα, τις νότες και πολλά άλλα. Η Μητώνια, οκτάβες. Εκεί έγραψα τα πρώτα μου τραγούδια, τα οποία πούλησε ο πατέρας μου για να φάμε. Στα 12 χρόνια μου έγραψα επώνυμα το τραγούδι «Τσιγκάνα μαύρο μάτα», με δικά μου λόγια, που το τραγούδισε η Σοφία Βέμπο. Στα 12

0: αυτό με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία.

Γιώργο Μπουζάκη το διπορικό. Και ο μαέστρος μας μιλάει για τον εαυτό του. Έχουμε βγει πια από το εμπειρίκιο. Από το εμπειρίκιο, όχι ίδρυμα, όχι παιδαγωγικό ίδρυμα, όχι οδείο. Από το εμπειρίκιο αναμορφωτήριο. Αλλά έχουμε βγει με μια τρομπέτα στη μασχάλη. Και το ερώτημα είναι πώς του ήρθε η ιδέα να γράψει το τραγούδι. Έβλεπα στους δρόμους τις τσιγκάνες και μ' αρέσανε πολύ. Γυναικάρες, παιδί μου. Και θα πρέπει να σου πω ότι η αδυναμία της ζωής μου ήταν το καλό φαγητό, οι γυναίκες και ο Παναθηναϊκός. Έτσι λοιπόν έγραψα το τσιγκάνα μαυρομάτα. Και όταν η Βέμπο είδε ποιος το έγραψε, έτρεπε τα μάτια της. Τι να θαυμάσω, λέει, τη μελωδία ή αυτό τον καλοκαμωμένο πιτσίρικα.

Και σε ορχήστρα, μαέστρο μου, πότε πρώτο παίξαμε? Στα 15 μου. Υπήρχε μια ορχήστρα που τη διεύθυνε ένας μαέστρος, Αρμένης, που τον λέγανε Καραμπέτ. Και για να παίξω πήρα ένα δεκάρικο. Ένα δεκάρικο που δούλευα όλη την ημέρα για να το κερδίσω. Ανέβαινα λοιπόν στο πάρκο, έριχνα το δεκάρικο στην τσέπη του μαέστρου, έπαιρνα την τρομπέτα και απογειωνόμουν. Μερικές φορές όμως δεν είχε δεκάρικο και έριχνα τάλιρο. Από τον ήχο όμως ο μαέστρος το καταλάβαινε και με κατέβαζε κάτω. Το τάλιρο όμως το κρατούσε. Προσπαθώ όλα αυτά να τα βάλω σε μια σειρά. Όλα όσα με πόνεσαν τα ξεπέρασα, αλλά δεν τα ξέχασα. Η ζωή μου επιφύλαξε άλλωστε πολλές χαρές, πολλές επιτυχίες. Από τα τσίγινα πιάτα του υπόγειου του Μεταξουργείου βράθηκα στα ανάκτορα, καλεσμένος με προέδρους, βασιλείς, αρχιεπισκόπους. Και κάθε φορά θυμόμουν το εμπειρίκιο και έλεγα, άρα Γιώργο, καλά το παλεύεις.

όπως σου είπα, μέχρι τα 15 μου έπαιζα τρομπέτες στις γιορτές με διαγέρους μουσικούς. Γύρισα όλη την Ελλάδα με το τσατήρι του Καρανικόλα. Εκείνος έσπαγε αλυσίδες και εγώ έπαιζα μαύρη νύχτα στα βουνά. Ακόμα σε εκείνη την ηλικία επήρα και το πρώτο μεροκάματο, παίζοντας εκτάκτος στην πάντα του Δήμου Αθηναίων. Και θυμάμαι ότι νίκιασα ένα ποδήλατο και το βράδυ κοιμήθηκα αγκαλιά μαζί του. Μετά τα 15 μου έπαιζα με τις ορχήστρες του Παπαδόπουλου, του Θόδωρα, του Μικαλάκη, του Σουγιούλ, του Σπάρτακου. Υπηρέτησα μετά τη θητεία μου. Θητεία 48 μηνών στην πάντα της αεροπορίας. Με μαέστρο τον Κερκυραίο τον Πουλημένο. Μαεστράρα, ο οποίος κάθε φορά μου έλεγε φύσα το ρε ψυχούλια μου, φύσα το να το ευχαριστηθώ. Όλα αυτά τα χρόνια έγραφα τραγούδια. Τραγούδια τα οποία πουλούσα και δυστυχώς κανένα δεν έχει το όνομά μου. Και τα άκουγα και λυπόμουνα. Αλλά τουλάχιστον την έβγαζα. Ζούσα και έτρωγα.

Και απολαύσαμε το Σόδιο του Παναγόπουλου, στο Πάντα θα αγαπιόμαστε μωρό μου, και την Ίτσα τη Μόλη με το τρίο Αρμόνια, στο Πες μου πότε θα σε δω. Έχουμε μπει ήδη στο τζαζίστικο καιρό, όμως έχουμε την κουβεντούλα μας με τον Γιώργο το Μουζάκη. Και το ερωτηματικό μας, εντάξει μαέστρο, έχεις γράψει και τόσα πολλά επώνυμα που σε κάνουν να χαίρεσαι. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά τα δέσποτά μου με κάνουν και πονάω. Δεν έχω παράπονο. Τα τραγούδια μου είναι διαχρονικά. Πολλά από αυτά τραγουδιώνται ακόμα και τώρα από πολύ καλούς και επώνυμους τραγουδιστές. Και η ορχήστρα δικιά σου, πότε την έκανες? Τότε δεν ήταν εύκολο, διότι υπήρχαν καθιερωμένοι μαέστροι με δικές τους ορχήστρες και μεγάλες δικές τους επιτυχίες. Ο τεράστιος Γιούλ, ο Θοδωράκης ο Παπαδόπουλος, ο απέραντος Γιαννίδης, ο Ντάντζελης, ο Μίμης ο Κατριβάνος, ο πατέρας του τραγουδιού του Κρασιού. Εγώ έκανα δική μου ορχήστρα αργά, το 1948, στην Όαση του Ζαπίου. Είχα τρία βιολιά, δύο τρομπέτες, εκτός από μένα, ένα τρομπόνι, τρία σαξόφωνα, πιάνο, ντραμς, κόντρα μπάσο και δικός μας ο καιρός.

Επιστροφή στο τέταρτο ημίχρον από την απόψινή μας βόλτα. Και βόλτα με τον μαέστρο, τον μαέστρο και συνθέτη, τον Γιώργο τον Μουσάκη. Και από το 1948 φτιάχνει δικιά του ορχήστρα. Έως το 1951 που ήρθε στο θέατρο Παπαϊωάννου και που άνοιξε την αυλαία των επιθεωρήσεων. Είχε δουλέψει στην Αργεντίνα, κοσμικά κέντρα του τότε, στο Μαϊάμι, στο Μεντιαλούς, στο Σενού, στο Χρυσοπέταλο, δηλαδή σε όλα τα κοσμικά κέντρα που πήγαινε ο καλός ο κόσμος. Και μας λέει ο ίδιος ο Μαρούδας, έγραψα πολλά τραγούδια την εποχή εκείνη. Και θα σου θυμίζω μερικά. Εγώ θα σε αγαπώ και μη σε νοιάζει πότε θα έρθεις. Λίγα λόγια αγάπης θέλω να σου πω. Και πολλά άλλα. Και ο πρώτος δίσκος αυτό ήταν το πότε θα έρθεις. Και το λίγα λόγια. Λίγα λόγια αγάπης θέλω να σου πω. Που το τραγούδισε ο Τόνις ο Μαρούδας και που δυστυχώς δεν το βρήκαμε. Και θυμάμαι, μας λέει ο Γιώργος ο Μουσάκης, ότι όταν πρωτάκουσα αυτά τα τραγούδια μου να τα τραγουδάει μια παρέα νέων παιδιών που πηγαίναν εκδρομή με ένα φορτηγό, σ' ομολογώ, ένιωσα τη μεγαλύτερη χαρά στη ζωή μου.

Ήτανε τα πιο όμορφα μας χρόνια. Με το Σώτο Παναγόπουλο και τη Μάγια τη Μελέγια. Και το δεύτερο τραγούδι, ένα βράδυ στην Καστέλα. Με την Άλσα τη Λάμπο και τον Φώτη το Δήμα. Όμως έχουμε αφήσει πίσω το μαέστρο. Βέβαια, έχει βγει ο πρώτος του δίσκος, το Πότε θα έρθεις και το Λίγα Λόγια. Και τώρα το επόμενο βήμα, η επιθεώρηση. Και η επιθεώρηση είναι η ζωή μου. Είναι αυτό που λάτρεψα όσο τίποτα άλλο. Και της δόθηκα. Δόθηκα ολοκληρωτικά. Το 51 με φώναξε ο Βασίλης ο Μπουρνέλης στο θέατρο Παπαϊωάννου και με ανέθεσε να γράψω τη μουσική για μια ιδιαίτερη επιθεώρηση. Την επιθεώρηση στο θέατρο Παπαϊωάννου, την επιθεώρηση Μανώλη Τραμπαρίφα από ένα πετυχημένο τραγούδι του Μιχαλάκη του Σουγιούλη. Συγγραφής Σακελάριος και Γιανακόπουλος. Και ο Θίασος Κυριάκος Μαυρέας, Βασίλης Αμπλονίτης, Ρένα Ντόρ, Ειρήνη Παπά και την Μπελίντα, Ροζαλίντα, Ντόρα Νούσα. Και από εκεί και κοντά ο Νικολάκης ο Ρίζος. Και θυμάμαι το Ρίζο να κάνει τη μαζορέτα και έβγαινε με τα πόδια έξω και εκεί έπεσε το πρώτο γράξιμο. Το θυμάμαι σαν ήταν χτες. Ήτανε το βάπτισμα πυρός.

να ξεχάσω ποτέ δεν μπορώ το παλιό τον καλό τον καιρό. Τα ακούω στο μεταξουργείο. Γιατί είναι η γειτονιά μου. Τι να κάνω ρε παιδιά. Γειτονάκι με τον Γιώργο το Μουζάκι. Και πάμε πίσω στην περιγραφή του γιατί την επιθεώρηση. Έτσι λέει μου ανοίχθηκε η πόρτα της. Θα έλεγα καλύτερα η θύρα του παραδείσου. Το μουσικό θέατρο μου έδωσε πολλά. Αλλά κι εγώ του έδωσα την ψυχή μου. Το υπηρέτησα. Το αγάπησα. Όταν έσβηναν τα φώτα και σήκωνα τα χέρια μου να αρχίσει η παράσταση, έμπαιναν σε έναν κόσμο μαγικό, όπου οι νότες με πήγαιναν και συναντούσα την ομορφιά, το χιούμορ, τα μεγάλα ταλέντα, την καλεσθησία. Κάθε νούμερο και τραγούδι. Κάθε τραγούδι και ο κόσμος το επαναλάμβανε.

Και τότε καταλάβαινες ότι το τραγούδι σου πέρασε. Τι να πρωτοθυμηθώ. Μαρία, το μονοπάτι, το δώσε. Το βήρα της Άγκυρας, το μάμπο το Βραζιλιέρο, την αναπνοή μου, το τσίκα τσίκα μπούμ, τη γυναίκα στη καρδιά. Και πολλά, πολλά, πάρα πολλά. Και από τα πιο πολλά από αυτά, τον φίλο στους συνεργάτες σου. Σε αυτούς που δουλέψαμε μαζί για την επιθεώρηση. Και οι οποίοι βρίσκονται πια μακριά από μας. Θεατρικοί επιχειρηματίες, συγγραφείς, ηθοποιοί, χορογράφοι, μουσικοί, χορευτές, σκηνογράφοι. Ένα ευχαριστώ, παιδιά. Περάσαμε ανεπανάληπτα.

Και μπήκαμε στην εποχή που κυριαρχεί η ρούμπα, η σάμπα, το τσατσά. Όλοι εκείνοι οι εξωτικοί ρυθμοί μας ήρθανε από την αδελφή ψυχή, τη Λατινική Αμερική. Γι' αυτό και το αγαπήσαμε. Το αγαπήσαμε, παρασυρθήκαμε και γράψαμε ωραιότερες ρούμπες, καλύτερες σάμπες και πιο ζωντανά τσατσά και από αυτούς τους ίδιους. Δύο από αυτά τα απολαύσαμε με τον Γιώργο το Μουζάκη και τη Λένα την Πατεράκη, το «Ό,τι στον κόσμο ζητάς», και από το Τίμι του Μακούλη στο «Θέλω ρούμπα να χορεύω».

0: με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί, μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.

Ξέρετε ποιο ζωντανή περιγραφή για τον Γιώργο το Μουζάκη? Την έχουμε από την γυναίκα έκρηξη, Σπεράντζα Βρανά. Και τι μας λέει η Σπεράντζα? Ο Γιώργος ήταν ο πιο πετυχημένος μαέστρος της επιθεώρησης. Και εγώ οφείλω πολλά στο ταλέντο και στην προσωπικότητά του. Και μια και τόφερη κουβέντα, πρέπει να σου πω ότι ο Μουζάκης δεν ήταν μόνο ο συνθέτης και ο μαέστρος που ό,τι έγραφε γινόταν επιτυχία. Ήταν ο μαέστρος που ήξερε τα μυστικά του επιθεωρησιακού είδους καλύτερα από τον καθένα. Είχε ωραίες ιδέες και για χορογραφίες και για κείμενα. Και γενικά η συμμετοχή του ως μαέστρου ήταν κάτι παραπάνω από σημαντική. Θυμόταν όλα τα κείμενα και τις χορογραφίες απ' έξω. Και αν συνέβαινε καμιά φορά κάποιος ηθοποιός να ξεχαστεί, κοίταζε το Μουζάκη. Αυτός του πέταγε την ατάκα του. Είτε λόγος ήτανε, είτε βήμα. Και η κατάσταση σωζόταν. Θυμάμαι μια φορά που ο Μαυρέας, θέλοντας να του κάνει πλάκα για να δει την αντίδρασή του, έκανε πως ξέχασε τα βήματα του χορευτικού του. Βέβαια ο Μαυρέας δεν ήταν από αυτούς που μπορούσε να χορογραφήσεις, αλλά κάθε βράδυ έκανε βήματα δικής του εμπνεύσεως. Εκείνο το συγκεκριμένο βράδυ έκανε το πρώτο βήμα και μετά σταμάτησε, κοιτάζοντας όλο αγωνία το Μουζάκη, ο οποίος το κατάλαβε. Και τι έκανε, ρε παιδιά? Έβαλε τα δάχτυλα των χεριών του όχι στα πλήθρα αλλά πάνω στο πιάνο, και με τα δάχτυλα του έκανε τη χορογραφία και έγινε το σώσε από το γέλιο και από τα μπράβο. Καθώς ο Μουζάκης χορογραφούσε με τα δάχτυλα και ο Μαυρέας εκτελούσε με τα πόδια. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορώ να πω για τον Γιώργο παρά μια κουβέντα. Ήταν ο βασιλιάς της επιθεώρησης.

Δεν σας είπα προηγουμένως. Γράψαν οι Αργεντίνοι, γράψαν οι Βραζιλιάνοι, γράψαν οι Κουβανέζοι. Έγραψε όμως και ο Μουζάκης. Και το πρώτο του τραγούδι ήτανε το Μάμπο το Μπραζιλιέρο. Το απολαύσαμε και από τη Μάγια τη Μελέγε και από τον Γιώργο το Μουζάκη, ο οποίος έκανε και τα σηκώντα του. Και το δεύτερο ήταν το Μακριά, σε νησιά εξωτικά. Αυτή τη φορά Τόνης Μαρούδας. Και κάποια τραγούδια τα αφιέρωνα. Και το πρώτο τραγούδι που αφιέρωσα ήταν το Μαρία, στη μητέρα μου. Και στην πρεμιέρα την έφερα στο θέατρο σε ένα πυρικό καροτσάκι, γιατί έπασχε από παραμορφωτική αρθρίτιδα και ήταν χρόνια ανήμπορη να περπατήσει. Ο πατέρας μου είχε φύγει και όλος ο θείασος έπαιζε μπροστά της και ο κόσμος της πλατείας χειροκροτούσε τη μάνα μου. Και μπροστά στα μάτια μου ξαναρχόταν το υπόγειο, εκεί στην οδό Οδυσσέως, το χωμάτινο το πάτωμα, και μια μάνα να πολεμάει να ξεγελάσει την πείνα μας με νεροζούμια.

και ήταν η Μαριγούλα η Μαριγού. Ήταν περίφημο Μεξικό. Σόντρος Παναγόπουλος στα πολύ επάνω του. Και το επόμενο, μια γλυκιά μπαλάντα, το μεσένα αρχίζει η ζωή. Το τραγούδισε το Κετάκι. Η Κέτη Μπελίδα. Και ο Γιώργος έλαβε πολλές διακρίσεις σε φεστιβάλ, ντόπια και ξένα. Το 51-52 επήρε το ξενοπούλιο έπαθλο για την επιθεώρηση «Να τι θα πει Αθήνα» και το 1966 για την ταινία «Ακροπόλ», τον Ασημένιο Φίνικα στο φεστιβάλ Μεσογειακού Κινηματογράφου. Πρώτο βραβείο για το «Καλωσόρισα έρωτα» στη Θεσσαλονίκη το 1967. Το τραγούδισαν ο Σόντρος Παναγόπουλος και η Άντζελα Ζήλια. Επίσης, στο φεστιβάλ, στο Σόμποτ της Πολωνίας, επήρε δύο βραβεία. Ένα για την ενορχήστρωση ξένου τραγουδιού και ένα για το τραγούδι «Οι Μόρτες», που τραγούδισε ο Γιάννης ο Βογιατζής.

και στο καλωσόρισε σέρωτα απολαύσαμε την Άντζελα τη Ζήλια. Αλλά στο θέλω να τα σπάσω απολαύσαμε τη Μάγια τη Μελάγια και τον Γιώργο τον Μουζέκη. Οι δυο τους πηγαίνανε πακέτο.

τελευταίο ημίχρονο. Από τη Βόλτα μας. Από τη Βόλτα μας με τον Γιώργο Δομιζάκη. Το παιδί με την χρυσή τρομπέτα. Και εκείνα τα πνευμόνια τα ατέλειωτα. Καλοντημένος, δεμένος, με τις πλατάρες του. Μάγκας, έτοιμος να μοιράσει και τις μάπες του. Καθότι και καλός ποιημάχος. Βέβαια. Εκείνο τον καιρό που δεν καθάριζες. Άμα δεν ήσουν και μαγκάκος, στους δρόμους ιδίως του μεταξουργείου, επήγε και γράφηκε στο Πανελλήνιο και πήρε μαθήματα πυγμαχίας μαζί με τον Γιάννη Τοβέλα. Γιατί ήτανε κολλητάρια. Μεταξουργιώτες και οι δύο, παίζανε και οι δύο στη Δαφνούλα και κάνανε και οι δύο πυγμαχία. Και αυτό το ταϊλίκι, αυτός ο δυναμισμός το έβγαινε παντού. Στην ορχήστρα, στην επιθεώρηση, στις προσωπικές σχέσεις. Ήταν αγάπη μεγάλη ο Γιώργος Μουζάκης. Και κάτι ολοζώντανο. Και κάποια φορά, θυμάμαι είχαμε πάει στην επιθεώρηση μαζί με τον συγχωρεμένο τον Βαγγέλη τον Χέλμη και ανταμώνουνε και ξέρανε καλά ο ένας τον άλλον. Ο Παναθηναϊκάκιας, ο θρύλος της ορχήστρας, τον Ολυμπιακάρα, το θρύλο του Ολυμπιακού. Και γυρνάει και του λέει με το δικό του το παράπονο. Τι να κάνω, του λέει, πέρασα μαζί σου μαύρα νιάτα, γιατί τη δεκαετία του 50 δεν μας άφησες να σκάσουμε ούτε χαμόγελο. Ήταν, βλέπετε, η δεκαετία που ο Ολυμπιακός του Κυρεβάγγελου επήρε 8 πρωταθλήματα και 6 κύπελα. Γι' αυτό λοιπόν και δικαιολογημένο το παράπονο του Γιώργαρου.

τα σου κακότερο να κάνεις κρουαζιέρα και να πηγαίνεις.

0: μετανάστα δες τα μονάχα να μη σου σέγεται καρδί.
1: Και αυτά που απολαύσαμε, το ένα ήταν το «Έλα μου, κοπέλα μου», και το άλλο «Ας ήταν άχα». Και τα δύο τα ακούσαμε από τη Μούσα του Γιώργου του Μουζάκη, τη Μάγια τη Μελάγια. Όμως βλέπετε, οι δραστηριότητες του Γιώργου του Μουζάκη δεν σταματάνε στα θέατρα, στα κέντρα, όπου συνεργάστηκε και με ξένες τραγουδιστικές ατραξιών, αλλά και με τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες και τους μεγαλύτερους τραγουδιστές της εποχής, και με πολλά τρίο, που τα τρίο τότε ήτανε κάτι παραπάνω από τις μόδες. Και ο Μουζάκης συνήθισε να τα χρησιμοποιεί και στους δίσκους του, και αυτό για να ομορφαίνουν μελωδικά ακόμα πιο πολύ. Έτσι λοιπόν, το τρίο κιτάρα, το τρίο μπελκάντο, το τρίο μπραζίλ και άλλα τρίο, το τρίο αρμόνικα, έκαναν επιτυχίες από τα τραγούδια του Μουζάκη.

κοπελάρα μου, μάγια μελάγια, στη βαλίτσα, το δεύτερο τραγούδι, τρίο κιτάρα τη Στεφανώνη, και στο προηγούμενο τραγούδι, στο περίφημο «Δεν πάω σπίτι μου απόψε». Και αυτό ισχύει και για μας. Έστω και αν γυρνάμε, μετά την τριήμερη τη βόλτα την ατέλειωτη, και αν κουβαλάμε μαζί με τις αποσκευές και την πεθερά, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, να τη δέσουμε από πάνω μαζί με το ποδήλατο. Τρίο κιτάρα λοιπόν. Και όπως είπα προηγουμένως, πάντα στεφανώναν τα τραγούδια του.

0: παρακαλώ που τα όμορφα βαστάνε πολύ λίγο. Και η παρέα μας φτάνει στο στατιόνα τέρμινη. Όσο για τον Γιώργο το Μουσάκη, αυτόν τον ανεπανάληπτο μαέστρο της επιθεωρήσεως, τον άνθρωπο που έγραψε πάνω από 150 επιθεωρήσεις και πάνω από 2.500 τραγούδια. Τι να πω. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε. Και εμείς και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και όλοι εκείνοι που θα ονειρεύονται, θα ερωτεύονται, θα χορεύουν και θα στοχάζονται με τα δικά σου τα τραγούδια. Και ένα από τα τραγούδια σου που αγάπησα πολύ ήταν το «Αναπνοή μου» με την Αλέκα την Κανελίδου. Και θα κλείσουμε με το «Έχω απόψε ραντεβού». Με ποιαν άλλη? Ρένα Βλαχοπούλου.
1: Κούκλος.
2: Λαχνός ξαφός.
1: 1:30.

0: πολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί, μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 3.